0: εκεί πέρα μετά και κάτι άλλο.
1: Και κάτι άλλο. Σωστό. Ναι. Πόσα σωμάτια έχει το Ηράκλειο, 11.
2: 11.
1: 11 νομίζω. Πόσες πισίνες έχει?
2: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
1: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Παλαιωμένη, δηλαδή.
2: Αντίκα.
0: 79.
1: Μπράβο, το 79, θυμάμαι. Όταν είχα πρωτοβουλία, έκανε προετοιμασία το 80 η εθνική ομάδα πόλο με την Αυστραλία. Και είναι το ίδιο κοντεβιτήριο, δηλαδή, επειδή έρχομαι συχνά.
2: Θέλετε να σας πω ποιο πλακάκι έλα, έχει το 4-3. Στη διαδρομή 3, κάπου σε 25 έχει ένα πλακάκι που γράφει 4-3. Ήταν από εδώ που κολυμπούσα εγώ. Δηλαδή...
1: Λοιπόν, αυτό το τέτοιο τώρα, το traffic, αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις διαδρομές, το ένα το άλλο, μέχρι να φτιαχτεί μια καινούργια πισίνα που υπάρχουν υποσχέσεις. Ας τα αφήσουμε αυτό έξω από την κουβέντα. Εγώ γι' αυτό το λόγο έβαλα προηγουμένως και τη διάσταση θαύμα αυτό που σημαίνει.
0: Πράγματι είναι έτσι.
1: Και είναι όλη η Κρήτη έτσι.
0: Ναι.
1: Τα Χανιά έκλεισε το κονιβητήριο.
0: Μέχρι
1: να ξαναφτιαχτεί στο Κλαδισσό. Το Ρέθυμνο, η ομάδα γυναικών του ναυτικού ομίλου παίζει είτε στα Χανιά. Και όταν έκλεισαν τα Χανιά, ήρθε εδώ στο Ηράκλειο και παίζει.
2: Όλα πλέον στο Ηράκλειο.
1: Ναι,
0: όλα.
2: Πόλο, τεχνική.
1: Όλα, ναι.
2: Κατηγορίες.
0: Και αυτό έχει αντίκτυπο και σε εμάς, βέβαια, γιατί ακυρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι και προπονείς σημαντικές.
1: Ωραία. Άρα, αυτό πώς καλύπτεται αυτό το handicap?
0: Δεν καλύπτεται. Δυστυχώς.
2: Και μετακινείται.
0: Μετακινείται.
2: Δηλαδή, αυτό το βάρος μετακινείται. Και εν τέλει καταλήγει στον προπονητή, ο οποίος πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να τα περιέχει όλα.
0: Κασκαντέρ.
2: Τον αθλητή που πάει για το Πανευρωπαϊκό, με τον αθλητή ο οποίος έχει μπει πρώτη φορά στις κατηγορίες και πρέπει να τον προσέξεις λίγο περισσότερο, πρέπει να τα έχεις όλα μέσα σε ένα πρόγραμμα, σε μία διαδρομή, σε δύο διαδρομές, με άλλα 15 άτομα, με άλλα 20.
0: Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς, ότι έχεις μία ομάδα που είναι 5 διαφορετικά, ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
1: Άλλη προπόνηση.
0: Άλλος άλλη στιγμή. Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
1: Ο κριτικός σωματότυπος ενδείκνυται για κολύμπη? Αν αυτό έχει κάποια σημασία, πιθανό να κάνω χαζή ερώτηση.
0: Υπάρχει συγκεκριμένος κριτικός?
1: Δεν θυμάμαι. Λένε ότι οι Χανιώτες είναι πιο ψηλοί.
0: Α, ήτανε παλιά, ίσχυε παλιά αυτό.
1: Για τον μπάσκετ το λέγα.
0: Μα ίσχυε και στους κολυμβητές ήτανε ψηλόλιγνοι παλιά.
1: Ο Ματ Μπιόντι ήταν 2 μέτρα.
0: Όχι, θυμάμαι Λεντάρι.
1: Ο Λεντάρι, μπράβο.
0: Ναι, ήτανε πιο ψηλόλιγνοι, αλλά
1: τώρα
0: νομίζω ότι...
1: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
0: Ναι, δεν ισχύει πια.
1: Εκτός από άλλα στερεότυπα έχει καταργηθεί και αυτό.
2: Βλέπουμε το Σίσκο. Βλέπουμε το Σίσκο. Δεν είναι ένα σώμα που αν το δεις, θα πεις πω, αυτός είναι κολυμβητής. Είναι για κολύμπη.
1: Ναι, παλιά το λέγανε πλατάνες και δεν
2: κάνουν. Όχι, δεν είναι. Και όμως.
1: Ναι.
2: Είναι νούμερο 1 αυτή τη στιγμή.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Ακόμη είναι πολύ νωρίς σε σχέση με την κατηγορία Open, είναι μια εβδομάδα και τρεις μέρες. Αλλά και από τις προηγούμενες επιτυχίες των παιδιών, όλων των παιδιών, και στον ευρύτερο κύκλο, δεν αναφέρω μόνο στον Ορίωνα και στον Τρίτονα, ανέβηκε το ενδιαφέρον εδώ στην πόλη και στο ευρύτερο περιβάλλον για το Κολύμπι. Δεν λέω ότι ξαφνικά κάνανε ουρές έξω από το Κολύμπι καινούργιες εγγραφές, αλλά εάν

0: γίνεται κάτι, αισθάνεστε ότι.
1: Δεν θα το έλεγα.
2: Δυστυχώς δεν είναι ένα άθλημα που έχει την προβολή που χρειάζεται, όπως είναι το ποδόσφαιρο.
0: Γι' αυτό κάνουμε εκπομπή σήμερα εδώ με τη Βάνα και τον Γιώργο.
2: Πηγαίνετε τα. Θα σας ωραφεί.
0: Πηγαίνετε τα.
1: Να κολυμπήσουν.
0: Να κολυμπήσουν.
1: Είναι και η εγκατάσταση που δεν βοηθάει.
0: Να πάτε τα παιδιά να κολυμπήσουν, να γραφτούν. Και σε δύο χρόνια θα τα φέρουμε εδώ στην εκπομπή.
2: Αν μη τι άλλο, είναι απαραίτητο γιατί ζούμε και σε νησί. Έρχεται και καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
2: Όλοι θα βγούμε στις παραλίες. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά είναι κολυμπάνε.
0: Υπάρχει εδώ, στα όρια του Ηρακλείου. Και επειδή εσείς το ζήσατε ως αθλητής ο Γιώργος και αθλήτρια η Βάνα και ως προπονητές εδώ και τόσα χρόνια. Και έχετε περάσει και από όλη την γκάμα. Και από τις προαγωνιστικές κατηγορίες και από τους πιτσιρικάδες και από τα age groups και ούτω καθεξής. Υπάρχει γεγονός που άλλαξε το ρου της ιστορίας εδώ στο Ηράκλειο, στο Κολύμπι. Ή πρόσωπο, ας πούμε.
1: Ένα άτομο το.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι, να σας βοηθήσω. Αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια κοινού. Ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο να γίνει μια μεγάλη διοργάνωση και να δει ο κόσμος τι είναι το Κολύμπι και να δελεαστεί. Ένα άλλο γεγονός να βγει ένας μεγάλος αθλητής και να τραβήξει από πίσω του κι άλλους. Δηλαδή μια προφανής απάντηση είναι ο Γκολομέφ, ξέρω εγώ.
2: Απλώς
0: που πριν από μερικά χρόνια έφυγε. Έκανε θόρυβο και έφτασε στα όρια του Ολυμπιακού
2: μετά. Ναι, αλλά έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς από το Ηράκλειο. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ζήσανε τόσο το Ηράκλειο, γιατί έφυγε αρκετά νωρίς. Δεν μου έρχεται εμένα συγκεκριμένα κάτι τώρα.
1: Κοίτα, ήταν πολύ κολλητά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η Άρτεμις να αρχίζει να βγαίνει σε διεθνείς διοργανώσεις, μετά από ένα χρόνο ακολούθησε ο Βασίλης. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα δύο παιδιά. Κάνανε ένα ανέβασμα της κολύμβησης στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη και από εκεί και πέρα άρχισαν να ακολουθούν από πίσω.
0: Και υπάρχει και στα Γανιά η Ντουντουνάκη,
1: σωστά.
0: Ο Παπαστάμος.
2: Ναι.
1: Απλώς αυτά τα δύο παιδιά, η Άρτεμις και ο Βασίλης, είναι τα παιδιά τα οποία μείναν στο Ηράκλειο, δεν φύγανε.
0: Ωραία, λοιπόν, μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ομολογώ ότι όχι, δεν έχω πάρει ακριβώς ραβαζάκι ή σκονάκι, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω αυτό. Ρώτησα τη Βάνα προηγουμένως, την ώρα που βαφόμασταν. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις τα παιδιά εδώ. Γιατί, δηλαδή, είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάποια από τα παιδιά μένουν εδώ.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις τα παιδιά, γιατί...
0: Θα φύγουν είτε για σπουδές, είτε γιατί τα δελεάζει ένας μεγάλος σύλλογος, ο Ολυμπιακός
2: του Κουρδάκη,
0: ο ΠΑΟΚ Κακουλάκηδες.
2: Ναι, είναι κυρίως το θέμα των σπουδών που δεν έχει πάντα τις σχολές που θα είναι τα παιδιά να ακολουθήσουν εδώ. Οπότε, πρωταρχικός λόγος είναι, πιστεύω, η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε, αυτή θα τους καθορίσει μετά και πού θα πάνε.
1: Αλλά... Εντάξει, είναι και το οικονομικό, δηλαδή.
2: Όσον αφορά το μετά.
1: Ο Τρίτονας ή ο Ρίωνας.
2: Δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά τα παιδιά αυτά.
1: Ένα ποσό το οποίο μπορεί να είναι. Θα πω συντύχει ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα το χρόνο που μπορεί να του προσφέρει.
0: Τα οδηπορικά, να βελτιώσει την τροφή.
1: Να του προσφέρει.
0: Παλιά λέγαμε, προλάβατε, τροφία και οδηπορικά.
2: Ναι, οδηπορικά. Ναι. Και εμείς παίρναμε τέτοια. Τα προλάβαμε.
1: Δεν μπορεί να τα προσφέρει μια ομάδα της επαρχίας. Κακά τα ψέματα. Οπότε, όταν μπαίνει αυτό στη μέση, αλλάζουν όλα. Εντάξει. Τα συγκεκριμένα παιδιά τους αρέσει και το περιβάλλον, τους αρέσει ο τρόπος που δουλεύουμε. Οπότε μένουν, βάζουν αυτό σαν προτεραιότητα. Αλλά νομίζω ότι...
0: Οπότε μπορεί να έχουν πάει σε κάποιο άλλο κλαμπ, σε κάποιο άλλο μεγάλο σύλλογο, βλέπε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, αλλά μένουν εδώ. Μένουν κολυμπάνε εδώ, προπονούνται εδώ. Ναι. Απλώς κολυμπάνε για το σύλλογο γιατί δεν τους βαθμούν στο σύλλογο.
2: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά παιδιά.
1: Ναι.
2: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά παιδιά.
1: Ίσως και γι' αυτό να έχει και μια ευθύνη το σύστημα, το πώς λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια στήριξη.
2: Μια μέριμνα.
1: Γιατί έχουν έξοδα. Δεν είναι, δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο, εμείς πλέον που το ζούμε και με την Άρτεμις, το Βασίλη, τον Κωνσταντίνα, γιατί τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, τα έξοδα είναι πολύ ψηλά.
2: Δηλαδή, υπέρογκα.
1: Αν αναλογιστούμε ότι εμείς, σαν προπονητές, έχουμε μέχρι στιγμής ανέβει 8-9 φορές στην Αθήνα. Και έχουν πάει και άλλες 3 φορές στο εξωτερικό.
2: Τώρα αυτό το 15 μέρες 3 φορές.
0: Ναι, 15 μέρες 3 φορές και έξοδα δηλαδή.
2: Πάρα πολλά.
0: Είτε πας με αεροπλάνο, είτε πας με
2: βαπόρι. Είναι ότι είμαστε και στην Κρήτη. Δεν είναι ότι παίρνουμε το λεωφορείο και σε 2 ώρες είμαστε. Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν βρίσκεις πάντα και τις πτήσεις που θες, την τιμή που θες, το ωράριο που θες.
1: Τρέχουμε στο αεροδρόμιο να προλάβουμε.
2: Ναι.
1: Αν είναι πολύ νωρίς.
0: Σωστό.
1: Πάμε στο αεροδρόμιο και περιμένουμε μέχρι πάρα πολύ αργά για να, είναι, να είμαστε σίγουροι.
0: Κάνας χριστιανός που να θέλει να βοηθήσει με χορηγίες, με υποστήριξη.
2: Για καλέστε εδώ πέρα, πείτε όποιος
0: θέλει. Ελάτε να βοηθήσετε, μην το σκέφτεστε.
1: Τώρα μια που είμαστε εδώ πέρα, να πούμε ότι το κόσμος στηρίζει την Άρτεμις. Έχει μια χορηγία η Άρτεμις. Νομίζω όμως ότι πρέπει η τοπική κοινωνία να ρίξει λίγο το βλέμμα της και σε αυτό το άθλημα.
0: Σωστά. Αν θεωρήσουμε, που το θεωρούμε προφανώς, ότι το πανελλήνιο πρωτάθλημα, έστω και αν τα παιδιά, όπως είπε η Κιβάνα προηγουμένως, έχουν και άλλους στόχους μπροστά τους, αλλά είναι καθρέφτης. Είμαστε καλά, δεδομένων και των αποτελεσμάτων στις μεγάλες διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή που στενοχωριόμαστε όταν δεν πάρουμε μετάλλιο στο Ολυμπιακό, που κάποτε ήταν όνειρο θερινής νυχτός, ας πούμε. Είμαστε καλά ως ελληνική κολύμβηση.
1: Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα.
2: Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Πήραμε και Ολυμπιακό μετάλλιο που δεν είχαμε πάρει. Σωστά. Πιστεύω ότι έχει ανέβει πολύ επίπεδο η κολύμβηση στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και αρκετές προσπάθειες, βέβαια, πιο οργανωμένες. Γίνουν πλάνα τριετίας και από την ΚΟΕ. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε.
0: Ανδρογυναικών Όπεν, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν σου ζητούσα, σας ζητούσα, μια εικόνα που είναι πολύ έντονα χαραγμένη, πολύ ανεξίτηλα έτσι, αποτυπωμένη στο μυαλό σας, τι θα λέγατε? Και από την πορεία του Τρίτωνα.
2: Να πω την αλήθεια, εμένα μου έρχεται αμέσως το δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Σαρδινία. Ήταν μια κούρσα πολύ συγκλονιστική. Πέσανε 4 αθλητές μαζί απάνω στο... Και ήταν έτσι μου πολύ ιδιαίτερη. Και μου έρχεται αυτή τώρα. Το πένι δεν το έζησα βέβαια κιόλας, δεν ήμουν εκεί. Το έζησα από ένα κινητό. Αλλά αυτό μου έρχεται πιο πολύ.
0: Εσύ Γιώργο?
1: Εμένα ήταν... Δεν ήταν αγωνιστική στιγμή.
0: Δεν είναι διαφορετικό.
1: Ήταν στο μπαλκόνι, στο χωριό της γυναίκας μου.
0: Πού είναι το χωριό της γυναίκας σου?
1: Κάτω Βιάνος.
0: Η Κάτω Βιάνος.
1: Πούμε για να χαρούν και
0: στο έτσι, βέβαια.
1: Στο μπαλκόνι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, ένα πρωί που σηκώθηκα και έκανα ένα απολογισμό της χρονιάς και λέω: τι έχεις καταφέρει, ρε Γιώργο? Δηλαδή, μετάλλια σε πανευρωπαϊκό, ναι. Under 23 η Άρτεμις, Κωνσταντίνης πανευρωπαϊκό. Λέω: ποιο φανταζόταν ότι ξαφνικά θα έφτανε σε ένα σημείο να είσαι σε διεθνής επίπεδο να ακούγεσαι. Ναι, εσύ, ναι. Η ομάδα, τα παιδιά. Δηλαδή αυτό ήταν μια ικανοποίηση. Δηλαδή δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το συνέστημα.
0: Σωστό, βέβαια.
2: Και είναι ακόμα πιο ωραίο όταν στο αναγνωρίζουν άλλοι συνάδελφοι.
0: Ναι.
2: Και σε παίρνουν τηλέφωνο.
0: Γι' αυτό εγώ ρώτησα στην αρχή της συνέντευξης πόσες πράξατε τις επιτυχίες. Αν είδατε, ας πούμε, να μοιράζονται τη χαρά σας ή αν είδατε και λίγο ζήλια. Ή και έκπληξη που βρεθήκαν εδώ ο Σουρδής και Μπακούση και μας παίρνουν τα μετάλλια.
1: Εντάξει, και τα δύο τα βλέπεις.
0: Ο Σουρδής.
2: Ναι, τα πάντα υπάρχουν. Όλα υπάρχουν.
1: Όλα τα βλέπεις. Και αυτός που θα σου πει
2: όλοι με το ίδιο μάτι.
0: Το είχα συζητήσει κατά μόνας με τα παιδιά και με τα τέσσερα παιδιά και με την Άρτεμη και με τον Βασίλη και με τον Νίκο και με τον Κωνσταντή. Πώς προσπαθείτε, γιατί εσείς είστε και μέντορες, είστε και εκπαιδευτές, εκτός από ο προπονητής που θα λέει, που θα σφυράει για τη στροφή και θα διορθώνει αν η στροφή είναι λάθος. Το θέμα του συνδυασμού της προπόνησης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, των συχνών ταξιδιών και του σχολείου.
1: Μόνο αυτό? Υπάρχουν και άλλα.
0: Και άλλα.
1: Τα παιδιά είναι μεγάλα. Έχουν την προσωπική του ζωή.
0: Την προσωπική ζωή.
1: Έχουν την οικογενειακή του ζωή. Έχουν τις ανησυχίες τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε όλα αυτά, επειδή περνάς πολλές ώρες με τα παιδιά, τα συζητάς. Οπότε πρέπει να τα διαχειριστείς αναλόγως. Που πάντα δεν πάει να πει ότι η δική σου άποψη είναι πιο σωστή. Τα παιδιά όμως την παίρνουν σε βάρος. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ μετρημένος σε αυτά που θα πεις. Θα πρέπει να τα καθοδηγήσεις, να αποφασίσουν αυτό από εκεί να πιστεύουν καλύτερα και να το απομακρύνεις όσο γίνεται από τους κινδύνους.
2: Mm-hmm. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Συμφωνείς?
2: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι ποτέ ρώτα στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο. Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
2: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
1: Το αγαπάνε,
2: ναι, ναι, το αγαπάνε πάρα πολύ.
0: Το αγάπη το εννοείται.
1: Ναι, ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι. Τώρα το να σηκωθείς κάκα τα ψέματα 5 ώρα το πρωί για να πάει να κάνει να πεις το
0: αγαπώ. Ήρθε με. Ήταν παραμονές και στο γένο κιόλας. Ήρθω, να βγει κιόλας το κορίτσι. Και στο σχολείο μου λέει
1: Εντάξει, ναι.
0: Λέω κατάλαβα.
1: Ναι, εντάξει. Πάει σε δεύτερη,
2: ναι,
1: μοίρα.
2: Ναι.
1: Θέλοντας και μη πάει,
0: θέλοντας,
1: σε δεύτερη μοίρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν τα παιδιά είναι 2 ώρες το πρωί και άλλες 3-4 το απόγευμα.
0: Εσείς πρέπει να είστε συνοηθεί και μου έχετε κλέψει τις ερωτήσεις. Το λέω πάντα. Αυτό, πώς είναι η ρουτίνα? Μπράβο. Ορίστε, κάνουμε κόμπα. Δύο ερωτήσεις. Πώς είναι η ρουτίνα του κάθε ενός σας?
2: Των παιδιών μας εννοείται, και εμάς.
1: Το ίδιο. Δικιά μας άστα.
2: Δικιά μας.

0: Ναι, είναι 24 ώρες, 24 ώρες στο κολυμπητήριο. Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5, 5 και 4. 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20, παρά 4 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9. Έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6. Όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8. Ό,τι οι υπόλοιποι χρονισμένοι να κοιμηθούν, να φάνε.
1: Τα παιδιά βλέπουν μια επιτυχία και λένε πω ήταν τυχερός, ήταν ταλέντο και το έκανε. Είναι, από πίσω είναι η σκληρή δουλειά και αυτή η καθημερινότητα. Δηλαδή αυτό το παιδί για να έρθει 3 η ώρα ή 2 ή 3 πατέρτος στο κολυμπητήριο να κολυμπήσει, πρέπει στο σχολείο, στο πρώτο τελευταίο διάλειμμα, να έχει φαγητό μαζί του, που εδώ μπαίνει η οικογένεια, που πρέπει να το έχει έτοιμο, να φάει έτσι ώστε να έχει προλάβει να χωνέψει, ωραία, να έρθει να κολυμπήσει, να γυρίσει στο σπίτι να φάει και να κάτσει να διαβάσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο στο δώσανε απλόχερα.
2: Δεν θα ρωτήσω πόσο σημαντική είναι, προφανώς είναι σημαντική, αλλά για κάποιον που δεν ξέρει και ακούει, προπονητής ή προπονήτρια ξηράς, τι κάνει?
1: Της ξηράς αναλαμβάνει όλο το κομμάτι εκτός νερού.
2: Εσύ έχεις την...
1: Εγώ έχω τη Βάσο.
2: Τη Βάσο.
1: Όχι μόνο γι' αυτό, η Βάσο είναι για τα πάντα, ναι, να ξέρετε.
2: Ότι υπάρχει, τη Βάσο Σούρδη.
1: Ναι, η Βάσο Σούρδη, ό,τι υπάρχει είναι από κάτω, είναι ναι. Η Βάσο. Έχει το κομμάτι της ξηράς. Αναλαμβάνει όλο, πάντα στη συνεργασία, τι έχουμε μπροστά μας, τι προγραμματισμό έχουμε κάνει. Προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν την ενδυνάμωσή τους και αυτό το κομμάτι να μπορώ να το εκμεταλλεύω μετά μέσα στο νερό.
2: Οπότε και η προπόνηση αυτή, δηλαδή η εκτός πισίνας, είναι
0: πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική. Εξίσου σημαντική. Ναι, πάνω, ναι. Εγώ κάνω και αυτό το κομμάτι. μάλιστα πριν έρθουμε εδώ, είχαμε ξηρή προπόνηση. Είναι εξίσου σημαντικό. Και πρέπει να εναρμονίζεται και με την προπόνηση, γιατί. Πρέπει να είναι ανάλογα και την περίοδο συγκεκριμένη.
1: Είναι δύσκολο κομμάτι.
2: Το ξέρω. Δεν είναι μπαίνω. Δεν λέω το φαντάζομαι, το ξέρω.
1: Και σηκώνω μερικά κιλά για τέτοιο. Θα πρέπει αυτό το κομμάτι να το περάσεις μέσα στο νερό. Δηλαδή θα βάλεις τόση δύναμη όσο θα μπορέσεις να περάσεις το νερό. Αν δεν μπορείς να την περάσεις το νερό, ίσως είναι τσαμπαδουλιά. Οπότε πρέπει να το ισορροπήσεις.
2: Κλείσε τα μάτια και κάνε ένα όνειρο και μαρτύρατο.
0: Όνειρο και μαρτύρατο. Ναι.
2: Εντάξει, είναι δύσκολη η θέση σου και η δική σου και του Γιώργου. Δηλαδή, γιατί αν πεις ότι να δω την Ψαρουδάκη, να δω τον Κωνσταντή, την Άρτη...
0: Θα ξεκινήσουμε από το πιο μεγάλο παιδί.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ηλικιακά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όνειρο, είναι και στόχος. Δηλαδή, αυτό κυνηγάμε. Πρωταρχικά να δω τον Βασίλη σε μια Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα τα άλλα παιδάκια είναι πιο μικρά. Ελπίζω να σιγά σιγά και αυτά να ακολουθήσω τον ίδιο δρόμο. Δεν χρειάζεται να κλείσω τα μάτια να το κάνω αυτό το όνειρο. Το ζω τώρα μια τριετία προς εκεί. Αυτός είναι ο στόχος. Είτε στο ένα άθλημα, είτε στο άλλο, είτε και στα δύο.
1: Εντάξει, το όνειρο τώρα, η Ολυμπιάδα είναι το μεγαλύτερο event το οποίο μπορείς να φτάσεις. Σίγουρα, για το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, το έχεις προγραμματίσει. Έχεις ένα πρόγραμμα 4 χρονών, τετραετίας. Έχουμε βάλει αυτά τα παιδιά μέσα και η Άρτεμις και ο Κωνσταντής, τα άλλα είναι πιο μικρά. Κυνηγάμε αυτό το στόχο. Νομίζω ότι αυτό φαντάζεσαι.
2: Πόσο τύραν είσαστε? Είστε με βούρδουλα από πάνω?
1: Δεν θα το έλεγα.
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, προσπαθούμε.
1: Έχουν περάσει αυτές οι εποχές.
2: Γιώργου, μπία, ας πούμε.
1: Έχουν περάσει. Δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο. Πρέπει. Και η κοινωνία έχει αλλάξει και τα παιδιά έχουν αλλάξει. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξουν και οι προπονητές.
0: Μα δεν μας δίνουν και δικαίωματα συγκεκριμένα παιδιά να είμαστε. Εντάξει. Δηλαδή είναι τόσο εργατικά, τόσο συνεπή, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γινόμαστε εμείς τύρανοι για να το κάνουν, γιατί το κάνουν από μόνοι τους.
1: Πιέζεις. Δεν είναι ότι δεν πιέζεις. Ναι. Δεν γίνεται να γίνεις πρωταθλητής ή να μείνεις αυτό το
2: κύριο. Όχι, εννοείται.
1: Χωρίς να πιέζεις. Το θέμα είναι πώς το ασκείς αυτό.
2: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
1: Και σε τι βαθμό το ασκείς. Εμένα βασική μου τακτική είναι να προβλέπω καταστάσεις. Αν βλέπω ότι κάτι πάει να μου το χαλάσει,
0: πρέπει να χαλαρώσει.
1: Ναι, πρέπει να προλάβω αυτό, είτε είναι κούραση. Μπορώ να δω ότι μπορεί να παρακουραστεί. Προτιμώ να το προλάβω παρά να φτάσουν στο τελικό σημείο. Νομίζω ότι εκεί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι.
2: Σας ρώτησα στην αρχή της εκπομπής, εάν τυχόν βλέπετε στα μάτια των παιδιών κάτι που δεν το κάνατε εσείς, αυτό το βλέπουν και οι γονείς πολλές φορές, και μου απαντήσατε όχι. Τώρα θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αν οι επιτυχίες που είναι πια μαζεμένες, πολλές, σημαντικές, στο υψηλότερο επίπεδο,

0: στο ελληνικό στερέωμα και στον διεθνή γαλαξία. Είναι για σας, χρησιμοποιώ, δεν θέλω να ψάξω άλλη λέξη και χάσουμε χρόνο. Είναι και ένα στοίχημα, είναι μια πρόκληση, είναι ένα κίνητρο, ας το πω έτσι πιο κομψά. Για να γίνεστε καλύτεροι κι εσείς κάθε μέρα.
1: Εννοείται, φυσικά.
0: Δηλαδή, όταν έχεις έναν υποψήφιο αθλητή Ολυμπιακών Αγώνων ή Παγκόσμιου Πρωταθλητή, φαντάζομαι στον καθένα μας ισχύει γι' αυτό. Προσπαθείς κι εσύ να.
2: Δεν μπορεί να ησυχάσεις.
0: Ναι, δεν ησυχάζει.
1: Δεν ποτέ, όχι. Και όταν φέρνεις μια επιτυχία, θέλεις την άλλη χρονιά να κάνεις κάτι παραπάνω. Δεν θέλεις να μείνεις σε αυτό και να λες: έχω κάνει αυτό. Θέλεις να βάλεις το κάτι παραπάνω. Ή να το δεις και από άλλα παιδιά αυτό. Δηλαδή. Να το πλαισιώσεις.
2: Μα σου ανοίγονται και οι πόρτες. Δηλαδή, όταν έχεις ένα αθλητή ο οποίος ξαφνικά μπορεί να πρωταγωνιστεί σε επίπεδο πανευρωπαϊκό, ξαφνικά θα σε πλησιάσει ένας προπονητής απ' έξω για να συζητήσει πάνω σε αυτό. Θα σου ανοίξει κάτι άλλο, θα σου ξεκλειδώσει κάτι άλλο που εσύ μπορεί να μην το έχεις σκεφτεί. Οπότε εξελίσσεσαι και εσύ. Οπότε μαζί με τον αθλητή σου και εσύ πρέπει συνέχεια να εξελίσσει. Αλλιώς.
0: Επειδή η σχέση των αθλητών και των αθλητών με τον προπονητή στα ατομικά σπορ και στο κολύμπι που περνάτε πολλές ώρες μαζί είναι πολύ προσωπική. Έτσι. Δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν κάνετε.
0: Πώς νιώθουν τα παιδιά, όχι εσείς, αλλά και εσείς, όταν φεύγουν για μια αποστολή στο εξωτερικό και δεν είσαστε μαζί.
1: Αυτό μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά.
0: Ναι, γι' αυτό είπα τα παιδιά προφανώς.
1: Ναι, όταν τα καλέσετε
0: έχουμε
1: ξανά,
0: SMS, έχουμε τέτοια.
1: Όταν έρθει ψαροδάκι, θα τη ρωτήσετε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούν να αισθάνονται. Είμαστε σε επαφή βέβαια συνέχεια μαζί τους. Μιλάμε 2-3 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο και σε μηνύματα συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά πώς αισθάνεστε στο.
2: Για μας πάντως, για μένα τουλάχιστον είναι δύσκολο.
1: Και για μένα είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι
1: ναι,
0: δύσκολο.
1: Γιατί είναι συνέχεια εκεί το μυαλό μας. Δεν έχουμε εικόνα, οπότε δεν ξέρουμε πώς πήγε η προθέρμανση. Αν φοράνε τα σωστά ρούχα, αν. την κάθε λεπτομέρεια.
0: Ζακέτα, έβαλες.
1: Ναι. Αν ξεκουράστηκαν αρκετά, αν κοιμούνται το βράδυ, αν κάνουν βλακίες. Αν φάγανε σωστά, δηλαδή είναι ένα κομμάτι που μας κρατάει έτσι. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε εκπαιδεύσει σωστά και όταν δεν είμαστε εκεί φέρονται ανάλογα.
0: Θα κάνω μια μπακαλίστικη ερώτηση τώρα. Μου ήρθε ξαφνικά, δεν την είχα προγραμματίσει, αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε το average της ομάδας σας, της αγωνιστικής, της βασικής ομάδας των παιδιών που τα έχει μάθει όλη η Ελλάδα και τα μαθαίνει και όλος ο κόσμος πια με τις επιτυχίες στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Σε τι επίπεδο βρίσκονται? Θα είναι στο 50%, είναι στο 60%, πού ακριβώς είναι?
2: Τι επίπεδο βελτίωση, δηλαδή μπορεί να έχουμε μπροστά μας, τι μπορούμε να περιμένουμε?
0: Τι περιθώριο έχουμε εκεί, καταλήγει η ερώτηση, ναι. Το πιες.
1: Νομίζω ότι είμαστε no limit, δηλαδή δεν βάζουμε ταβάνι σε κάτι.
0: Θέλουμε
1: συνέχεια να εξελισσόμαστε, να γίνονται καλύτεροι και τα παιδιά το θένα αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα τα βλέπουμε, μας προτείνονται, μας ανοίγουν ορίζοντες που βλέπουμε ότι αυτά θα τα βοηθήσουν να εξελιχθούν κι άλλο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ακόμα είναι και μικρά. Δεν είναι 30 χρονών, δεν είναι. Είναι μικρά.
2: Ναι, νομίζω ότι εκεί, έτσι πάει συνήθως. Γιατί και όταν ξεκινήσανε οι ομάδες μας, δεν ήταν. Είπαμε να πάμε σε αυτό το σκαλοπάτι και να πάμε και λίγο παραπάνω, να πάμε λίγο παραπάνω και το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα, πού θα φτάσει αυτό, δεν ξέρω.
0: Τι βλέπετε κάθε μέρα, βλέπετε την επόμενη προπόνηση, δηλαδή όταν το βράδυ καληνυχτίζεστε και χαιρετιέστε, βλέπετε την επόμενη προπόνηση ή βλέπετε τον πρώτο μεγάλο στόχο, ας πούμε. Το βράδυ που φύγατε από το ΆΚΑ. Που τελείωσε. Έγιναν οι απονομές, βάλατε τα μετάλλια στις τσάντες, πήρατε τα παιδιά και γυρίσατε εδώ. Είδατε την προπόνηση της επόμενης μέρας, ή μάλλον θα είχε ρεπό, οπότε της μετεπόμενης. Ή δεν είχε ρεπό.
1: Είχε ρεπό. Είχε. Αυτή τη φορά είχε, γιατί.
0: Μπράβο, είδατε το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο που είναι σε ένα μήνα από τώρα, ας πούμε.
2: Όχι. Αυτό είναι μέσα στο πλάνο. Ναι. Το έχεις. Πας μέρα με τη μέρα.
1: Νομίζω ένα απολογισμό κάναμε. Αν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε, αν δεν πήγανε γιατί δεν πήγανε, αν πήγανε άρα είμαστε καλά και νομίζω ένα απολογισμό κάνουμε. Ήταν μια δύσκολη βέβαια φάση γιατί μας τα βάλανε όλα μαζί και λίγο μας ξεζουμίσαν τα έρμα τα παιδιά. Δηλαδή ο λιγότερος δικός μου έκανε 6-200 υπάρχουν παιδιά που κολυμπήσαν 12.900 μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, εντάξει, ήταν θεωρώ ένα λάθος προγραμματισμός από την Ομοσπονδία. Αλλά πιστεύω ένα απολογισμό είναι το πρώτο που κάνουμε. Κλείνω.

0: το φως το βράδυ. Και μετά πάμε παρακάτω.
1: Σου έχει τύχει να δεις ότι ένα παιδί, πώς να το πω τώρα, βαρέθηκε. Να θέλει να κάνει ένα break, να θέλει λίγο να ηρεμήσει, να μην αντέχει τα 12.900. Mm-hmm.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Τυχαίνει, έτσι.
2: Και είναι και...
1: Και εκεί πώς παρεμβαίνεις, ας πούμε.
2: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
1: Εκεί
2: πρέπει να τα ακούσεις. Όταν σου λέει ότι... ή στο δείξει. Ναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, η Άρτεμις ήταν να κολυμπήσει, τη Δευτέρα δεν είχε αγώνισμα και ήταν να κάνει προπόνηση. Είδα ότι δεν είχε την όρεξη, ήρθαμε σε μία αντιπαράθεση, μου λέει δεν μπορείς, οκ, okay, το αφήσαμε. Όταν σου λέει ο αθλητής ότι δεν μπορώ, αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγει, θα πάει στη Ρόδο που είναι το αγόρι της. Το βλέπεις ότι το ζητάει, θα πρέπει να το ακούσεις γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Καλύτερα μία λιγότερη προπόνηση και να τον έχεις ορεξάτο.
1: Σωστό,
2: ναι,
1: σωστό.
2: Παρά να τον έχεις εκεί και να
0: είναι... Ζυγίζεις το λιγότερο κακό, λες. Ποιο θα είναι καλύτερα
1: κακό.
0: Να δώσω μία μέρα παρά μία εβδομάδα να έρθει και να σέρνεται. Ναι,
1: οπότε... ναι, γιατί είναι και σε μία ηλικία τώρα. Δηλαδή ηλικία εφηβείας και ενηλικίωσης τώρα.
2: Ναι, είναι δύο. Δεν μπορεί να πας κόντρα. Και εμείς είμαστε σε μία ηλικία που...
1: Επειδή είναι της μόδας τεχνητή νοημοσύνη και κουβεντιάζουμε για αυτήν. Να κάνω μια περίεργη ερώτηση ότι εάν μπορούσατε να φτιάξετε και σε Ιβάνα και σε Γιώργο έναν τέλειο αθλητή ρομπότ, ποια στοιχεία θα παίρνατε?
2: Τεχνικά ή σωματικά?
1: Τεχνικά, σωματικά, τακτικά, πνευματικά.
2: Εγώ θέλω έναν αθλητή που να πιστεύει αυτά που λέω, να με εμπιστεύεται δηλαδή, να έχει όρεξη για δουλειά και το σώμα του να μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί αυτό, αν έχεις αυτό.
0: Ναι, να είναι δεκτικός να ακούει, να θέλει να μάθει και να θέλει να τα εφαρμόσει. Να είναι σεβαστικός και στους αθλητές, στους συναθλητές του.
1: Στους προπονητές.
0: Και στους προπονητές. Νομίζω όμως ότι αρκετά από τα παιδιά μας τα έχουν αυτά, οπότε...
2: Να έχουν και ένα περιβάλλον.
0: Νομίζω ότι έχουμε το τέλειο ρομπότ ήδη.
1: Την νικήσαμε
0: το AI. Το AI. Ναι.
1: Οπότε μου απαντήσατε, γιατί η επόμενη μου ερώτηση και η πρώτη τελευταία θα ήταν αυτή, δηλαδή ότι να γυρίσετε και να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε 2-3 λόγους τα παιδιά για να φέρουν τα παιδιά στην πισίνα. Πόσα παιδιά έχει ο Τρίτον? Σύνολο, όλος ο στρατός.
2: Μαζί με ακαδημίες, όλα. Πρέπει να είναι 200-250 παιδιά.
0: Εμείς πολύ λιγότερα, γιατί έχουμε κι άλλο τμήμα στο σύλλογο. Εγώ δεν έχω μικρή πισίνα, οπότε είναι μόνο τις μεγάλες.
1: Είναι ωραία αυτή. Θα κάνω 2 ερωτήσεις, γιατί είπα ότι ήταν η πρώτη τελευταία. Αυτό το αίσθημα της δημιουργίας. Δηλαδή που πας, βλέπεις πιτσιρίκια. Πώς είναι το πιο μικρό που έχετε?
2: Έχω από 4 χρονών.
1: Ναι, και επειδή έχετε δουλέψει και 2 στα προαγωνιστικά, έτσι. Ναι. Πώς είναι να παίρνεις ένα παιδάκι 4 χρονών και να του μαθαίνεις μπάνιο?
0: Πώς είναι τα τωρινά μας παιδάκια, από 4 τα ξεκινήσαμε. Δηλαδή και εγώ το Βασίλη έχω φωτογραφία που τον κρατάω μικρό παιδάκι σε παρέλαση από το χεράκι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο ακόμα να έχω παιδιά που έχουν γίνει γονείς. Γιατί είμαι μιας ηλικίας. Και είναι ωραίο ότι τους βλέπεις στον δρόμο και σου μιλάνε με σεβασμό, με εκτίμηση, με χαρά. Αυτό είναι το δώρο μας.
1: Βέβαια.
2: Σημαντικό. Αυτά τα παιδιά τα έχουμε μεγαλώσει. Τα έχουμε από μικρά. Η Άρτεμις, ο Κωνσταντής, όλα τα παιδιά τα έχουμε πάρει από πολύ μικρά και βλέπουμε και την εξέλιξή τους. Είναι τρομερό τώρα να παρακολουθείς κάθε βήμα. Και από εκεί και πέρα και όταν θα συνεχίσουν τη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό.
1: Είχα κάνει την προετοιμασία μου και εγώ την προπόνησή μου. Δεν ξέρω, μια και φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο, αν έχω ξεχάσει κάτι ουσιώδες να ρωτήσω. Που θα θέλατε να το πείτε πρωτού κλείσουμε?
2: Όχι. Νομίζω ότι. Ένα σημαντικό ρε που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο προπονητής παίζει ρόλο. Δεν είναι. Είναι ο αθλητής, είναι ο γονέας, είναι η οικογένεια, είναι η ομάδα, είναι η ομοσπονδία, ένα τέτοιο. Αλλά και ο προπονητής...
1: Κάνω πρόβλημα, γιατί το αμφισβητείται ο ρόλος προπονητή.
2: Το ξεχνάμε.
1: Α, το ξεχνάμε.
2: Το ξεχνάμε. Δηλαδή ένας προπονητής για να λείψει 3 Σαββατοκυριακά έχει λείψει από την οικογένειά του 3 Σαββατοκυριακά. Δεν είναι ότι έχει φύγει και δεν έχει φύγει.

0: πράγματα.
1: Άλλε δραστηριότητε προετοιμασία.
0: Ναι. Τα περνάμε μακριά την οικογένειά μα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλέ εκπομπέ.
2: Να είστε καλά κι εσεί. Και εύχομαι αυτά που τα συλλαβήσατε προηγουμένω να τα πρωτοφωνάξετε όποτε.
1: Μακάρι.
2: Τα φέρει έτσι, όχι τύχη, τα φέρει έτσι η ζωή, γιατί όλα αυτά έχουν ορίζοντα.
0: Ναι. Μακάρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα μποξάου το 300. Να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ τη Βάνα Μπακούση και τον Γιώργο Σούρφη που μας έφεραν εδώ την άβρα, την υγρασία, πετσέτες, πλακέτες, μετάλλια, σκουφάκια, από, και όχι μονάχα από το ΆΚΑ, γιατί όλα αυτά καταλήγουν σε μια εξελικτική διαδικασία, τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη και αυτό αποδεικνύεται περίπου. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν άλλη μια Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
1: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
0: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
1: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό, είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα.

0: αντιψυχωτικά που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
1: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
0: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως, επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για μας η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΕΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
2: Δώδεκα στρέμματα για τα 2.000 και πλέον παιδιά που φιλοξενεί στις τάξεις του ο Εραστέχνης Όφη, ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Κρήτη και ένας από τους κορυφαίους στη χώρα. 12 στρέμματα για τον αθλητισμό του Ηρακλείου, ένα έργο πνοής για το σύλλογο και την κοινωνία. Στο ιστορικό γήπεδο του Όφη στην Αμμουδάρα, το οποίο έχει στην κατοχή του από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, ευελπιστεί να στεγάσει τα όνειρά του και μαζί τα όνειρα των αθλητών του για ένα καλύτερο μέλλον. Το σπίτι του Ερασιτέχνη Όφη, αυτό το οραματικό έργο μετά τη συμφωνία του Συλλόγου με την εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για 25 ακόμη χρόνια, αλλά και τη δέσμευση της περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Στην εκπομπή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Κώστας Ζερβάκης.
3: Σε πρώτη φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις, αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
4: Προσωπικά για μένα και για όλο τον Εραστέχνη Όφη, για όλο τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά. Με αυτό το γήπεδο καταλαβαίνετε ότι θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε. Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια.
2: Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 με πλαστικό τάπητα, αλλά και κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων. Σε δεύτερη φάση μπαίνει ο φωτισμός, η περίφραξη, αλλά και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη Όφη.
3: Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12 όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας.
4: 12 στρέμματα, Γιώργο, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον Ερασιτέχνη Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο με αυτό το απίστευτο το οποίο βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, δίπλα στη θάλασσα, που Γιώργο μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν Εραστέχνη Όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα.
2: Στον Εραστέχνη Όφη επιχειρούν πλέον να επισπεύσουν τις διαδικασίες μέσω της περιφέρειας Κρήτης, ώστε να προκηρυχθεί το έργο και να περάσει στη φάση των εργασιών.
3: Θέλουμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.

0: γρήγορα.
1: Το γήπεδο αυτό, στο οποίο ο εραστέχνης Όφη θέλει να κατασκευάσει το σπίτι του, έχει μεγάλη ιστορικότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρντ έκανε εκεί τις πρώτες του προπονήσεις με τον Όφη. Και γενικά σε αυτό το γήπεδο έχουν πατήσει μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ενώ λίγο αργότερα αποτέλεσε και την έδρα του Όφη 94, που ήταν ένα μικρό εργοστάσιο ταλέντων για τον Όφη και όχι μόνο, αναδεικνύοντας σπουδαίους κριτικούς παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα.
2: Θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν οι νεότεροι. Θα μάθουν ότι εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, κάναν προπόνηση μεγάλοι αθλητές. Γιατί όχι λοιπόν πάλι από αυτό το χώρο να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του εραστέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι από τα παιδάκια των 4-5-6 χρονών μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανος. Μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου είναι ευκαιρία μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε. Γιατί κάθε μέρα που χάνεται, μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό.
0: Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες, οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, έτσι στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου, και οποιοδήποτε θελήσουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του Εραστέχνη Όφη. Θα γράψουμε ιστορία πιστεύοντα ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο θα το αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς, αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες σε αυτό το μηχανισμό. Είμαστε ένα γρανάζακι.
0: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
1: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
0: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
1: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της Γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της Γης, έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
0: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται.
1: Συγκρούονται σε ένα βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε ένα βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
0: Όπως ένα παράδειγμα, όπως για παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
1: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα όπως ένας μετεωρίτης έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
0: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?

0: θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία του.
1: Και για ποιους λόγους?
0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της Γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα σύν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
0: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο δυτική Κρήτη. Εάν για παράδειγμα επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλορίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια την νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε χρόνο
0: μικρό.
1: 4,5
0: εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας. αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες, θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια

0: κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και αποδυθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
1: μπορεί να
0: έχουν περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικρή σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
0: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
1: και
0: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν?
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα μετά από

0: θα έλεγα 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο θα έλεγα έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο, αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο μηδέν, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
0: σεισμός
1: για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 ρίχτερ και θα πλησιάσει και τα 8.
1: Μάλιστα, οπότε...
0: Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι. Το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα, θεωρητικά, από αυτήν την περιοχή, σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί, λοιπόν, σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι. Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι οι γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η εκπανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση.
0: Το
1: και
0: οποίο
1: με ένα
0: ακριβώς
1: σχεδιασμό
0: έχει να κάνει, αυτό θέλω να πω,
1: ακριβώς
0: αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον είναι... για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
0: σαφώς. Άλλο. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και οι αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική, όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στο ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο, μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη, με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο με τη μεγάλη καρδέλα, αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι, με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο
1: προς τη
0: μεριά του Κολούμπο.
1: Σωστά. Ναι.

0: έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έξυψη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία, στην Έτνα, η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε, κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε δεν πειράζει,
1: λοιπόν,
0: τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Δώσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις κλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν, και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι λοιπόν είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
0: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
1: Θα έλεγα λοιπόν μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, νομίζω, το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή. Η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
0: Και αλλάζουν, καταγραφεί στο παρελθόν. Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή. Μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτώδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους. Από την παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται μέχρι άλλα προβλήματα.
0: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί βέβαια περί τα τέλη του Μάρτη με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια.
1: Ναι, θα είναι και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
0: Κρατάμε νερό.
1: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
0: Το μέλλον προβλέπεται
1: ξηρό. Θα πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
0: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
0: Στο και πέντε την
1: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
0: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσαν να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
0: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
1: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους, ακριβώς που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση. Σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα, λοιπόν, ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς, μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο, μάλιστα, που τα σύγχρονα παιδιά, θα λέγαμε, να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
0: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
1: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
0: Έχουμε παρεξηγήσει, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
1: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτόν τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
0: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
1: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
0: Μιας και πιάσαμε για και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
1: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς στα Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-carta από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
0: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία.
1: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία, που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
0: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
1: Ναι, το Γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποιήσαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Νόγια. Ένα σημαντικό γεγονός όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το Γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει, σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
0: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ορεινός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο αφενός.

0: Ενώ μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ήπεθρος και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ήπεθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
1: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
0: Θα έλεγα
1: υπάρχει
0: στην πλειοψηφία
1: έτσι,
0: τους...
1: κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
1: Αντιλαμβάνονται.
0: Αλλά θα πρέπει όμως να,
1: να
0: δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
1: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
1: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε.
0: Βεβαίως και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά
1: κύριε περισσότερα. Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Οι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ λοιπόν έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν

0: Από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις όπως

0: Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν και αν θα επιτευχθεί συμφωνία στη Μέση Ανατολή.
1: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
2: Πολύ σημαντική έτσι, τοποθέτηση πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το πώς η Κρήτη μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, βασισμένη πρώτα απ' όλα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
3: Κρήτη μας μεταμορφώνονται, μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες, είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης, πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
4: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
5: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές. Υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
6: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν τον ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας, αλλά γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
1: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη έρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
7: Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, την Κρήτη, τώρα που θα έλεγα αλλάζουμε πίστα, με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βαθιές υποδομές, οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το κενό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγουν για γενναίες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζεται βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
8: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι για πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία, ή μη τελής, αλλά ισορροπία. Όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
9: Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
10: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πολύ σημαντικός, πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη διάσταση, είναι το κοινωνικό προφίλ, πώς ο τουρισμός θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθετε απέναντί τους.
11: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες στα επόμενα 2 με 3 χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι τους τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το Καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.

0: Παραμένει αναστάτωση στις Μαλάδες Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα της φημολογούμενης χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Την ίδια ώρα καθησυχαστική φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Η Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άθλιες. Η Ένωση Ηρακλείου έμεινε ολομόναχή της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον νομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
0: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία, όπως υποστηρίζει, ουσιαστικής στήριξης από τους τοπικούς φορείς.
1: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Άλλοι θα έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση, που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
2: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, στη συζήτηση και στη συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για εσάς ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά.
1: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ηρακλή, μπορώ να πηγαίνω, σε επισκέφτομαι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε.
1: Προφανώς με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση, όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε, αυτό, τίποτα άλλο.
0: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα έξω από τις εγκαταστάσεις στις Μαλάδες, με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
2: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς, ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες. Μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε, όταν τους ρωτήσαμε τι είναι, μας είπαν ότι είναι αστυνομία. Μας έδειξαν ταυτότητα και πιθανολογούμε, τους είδαμε, ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθαν τώρα και η αστυνομία, για να, επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλαν αυτοί οι φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.
0: Οι κατοικοί δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου, την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
2: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. Αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, στον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές, και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας το νομό είναι οι βουλευτές, Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος.
0: Προς το παρόν το τοπίο παραμένει θολό, με την ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται και την υπόθεση να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
3: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που

0: υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
1: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
0: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό, είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
1: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
0: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως, επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για εμάς η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΕΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
2: Δώδεκα στρέμματα για τα 2.000 και πλέον παιδιά που φιλοξενεί στις τάξεις του ο Εραστέχνης Όφη, ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Κρήτη και ένας από τους κορυφαίους στη χώρα. 12 στρέμματα για τον αθλητισμό του Ηρακλείου, ένα έργο πνοής για το σύλλογο και την κοινωνία. Στο ιστορικό γήπεδο του Όφη στην Αμμουδάρα, το οποίο έχει στην κατοχή του από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, ευελπιστεί να στεγάσει τα όνειρά του και μαζί τα όνειρα των αθλητών του για ένα καλύτερο μέλλον. Το σπίτι του Ερασιτέχνη Όφη, αυτό το οραματικό έργο μετά τη συμφωνία του Συλλόγου με την εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για 25 ακόμη χρόνια, αλλά και τη δέσμευση της περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Στην εκπομπή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Κώστας Ζερβάκης.
3: Σε πρώτη φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες, αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις, αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
4: Προσωπικά για μένα και για όλο τον Εραστέχνη Όφη, για όλο τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά. Με αυτό το γήπεδο καταλαβαίνετε ότι θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε. Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια.
2: Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 με πλαστικό τάπητα, αλλά και κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων. Σε δεύτερη φάση μπαίνει ο φωτισμός, η περίφραξη, αλλά και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη Όφη.
3: Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12 όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας.
4: 12 στρέμματα, Γιώργο, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον Ερασιτέχνη.

0: Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο, με αυτό το απίστευτο το οποίο βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας. Δίπλα στη θάλασσα, που Γιώργο μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν ερασιτέχνης Όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα.
1: Στον ερασιτέχνη Όφη επιχειρούν πλέον να επισπεύσουν τις διαδικασίες μέσω της περιφέρειας Κρήτης, ώστε να προκηρυχθεί το έργο και να περάσει στη φάση των εργασιών.
2: Θέμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.
1: Το γήπεδο αυτό, στο οποίο ο ερασιτέχνης Όφη θέλει να κατασκευάσει το σπίτι του, έχει μεγάλη ιστορικότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρντ έκανε εκεί τις πρώτες του προπονήσεις με τον Όφη. Και γενικά σε αυτό το γήπεδο έχουν πατήσει μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ενώ λίγο αργότερα αποτέλεσε και την έδρα του Όφη 94, που ήταν ένα μικρό εργοστάσιο ταλέντων για τον Όφη και όχι μόνο, αναδεικνύοντας σπουδαίους κριτικούς παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα.
0: Θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν οι νεότεροι. Θα μάθουν ότι εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, κάναν προπόνηση μεγάλοι αθλητές. Γιατί όχι λοιπόν πάλι από αυτό το χώρο να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του ερασιτέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι από τα δάκια των 4, 5, 6 χρονών μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανος. Μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου είναι ευκαιρία μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε. Γιατί κάθε μέρα που χάνεται μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό.
2: Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, έτσι στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου, και οποιοδήποτε θελήσουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του ερασιτέχνη Όφη. Θα γράψουμε ιστορία πιστεύοντα ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο θα το αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιου Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρόημα και όψιμα κηπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για τον Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, την γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανδάκης, είμαι πολύ χαρούμενη Μανώλη που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα νομίζω πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα τα κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσο χρόνο είναι να χρειαστεί. Αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό. Ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά.
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν
1: ο αθλητισμός. Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό.
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές. Που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση γιο,
1: τρία βράδια.
2: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
1: αντικείμενα.

0: δεν ψαρεύεις.
1: Όχι, όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το... έτσι για να μάθουν και το χαβαλέ πιο πολύ.
0: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
1: Το 2007.
0: 2007.
1: 2007.
0: Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
1: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
0: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
1: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, που δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που. Την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει, που λέω θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου, από εκεί και ύστερα είπα οκ, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τραυματισμό, άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσει τη πλάτη σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
0: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν? Δηλαδή, δύο λέξεις, εννοώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
1: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς θα σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζήσεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον εμπρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
0: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
1: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
1: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι. Η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας. Το ίδιο και του πατέρα. Έτσι. Δηλαδή, εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα.

0: το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να.
1: Έχουν έννοια.
0: Ναι, δεν θα, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και. Αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε: κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται.
0: Αγωνιστικά. Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά εσύ το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και
1: που το λένε
0: και εγώ το
1: να το δείχνουμε. Εμείς να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πας λίγο κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το
0: είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές οι μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει ή δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα

0: πάθου και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Έτσι, βγαίνει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν από κούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστό.
1: Τέλεια. Μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία,
0: ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή, αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο και ήταν και η επιλογή μου φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζήσεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες ποιοτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά

0: Έτσι είναι η ζωή. Ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος. Γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζει ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει. Να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω. Αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε χαμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ είσαι ένας παράδεισος Σπαρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσει να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουχηθεί εδώ μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλήψω ποτέ.
1: Α, πω το εγώ θα το άφηνα. Είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

Η καρδιά του ανθρώπου, λένε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας, ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές, για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε
1: όχι,
0: μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ. Σε αυτό το ωραίο σημείο έχουμε έρθει να φτιάξουμε

0: Ωραία πράγματα. Γλυκά. Ορίστε και η πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο είναι.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε. Ένα γλύκισμα είναι που το φτιάχνανε. Ήταν το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε. Και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας
1: το αλέθουμε. Παλιά το αλέθανε στο σιρόμιλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μήλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον. Στάρι στο νερό το ξεπλύνουμε ένα-δυο φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι,
0: τον να μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι. Ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι. Στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες, το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
0: Η μαζιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το σιλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουμε.
0: Αφράτο, πιο αφράτο,
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο, πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε βάλει μέσα
0: σιρόπι.
1: Από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει να το...
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε. Το χώρο που θα τις αφήσουμε.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Πιάτο. Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
0: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Τι λέτε.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
1: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια. 8.
0: 8.
1: 8.
0: Δυσέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και δύο, ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάννα 15.
0: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
0: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
1: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
0: 8 χρονών, γιατί.
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία.
0: Α.
1: Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
0: Α, πήγατε και εσείς έξω.
1: Εδώ.
0: Άρα έχετε και έναν αέρα έτσι.

0: Αέρα,
1: εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αυτό ναι, εδώ είναι το χωριό μου.
1: Έτσι.
0: Εδώ, εδώ.
1: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή, ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε?
0: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαζειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαζειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαζειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή, βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
1: Το αγαπημένο σας?
0: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
1: Ποιο σου αρέσει εσένα, χρόνια. Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε σένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα γιουβαλάκια.
1: Γιουβαλάκια, ε. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραίες χειρομιλόπιτες.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει ναι, το λάδι μας,
0: νομίζω ότι έχει βράσει.
1: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
0: να μελωθούν.
1: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις κι εσύ τη γιαγιά τώρα?
0: Ναι, άμα θέλει.
1: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
0: Ναι.
1: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
0: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
1: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα.
0: Δεν πειράζει, κανέλα. Είναι, η κανέλα είναι ωραία.
1: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
0: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ ναι, στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
1: Να βάλω και σάμ
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μαζεμένα.
0: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
1: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση κάνε, με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
0: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
1: Εδώ.
0: Αλλά ναι, αυτές είναι που και είμαστε, ο πολιτιστικός. Εννοώ. Εδώ ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
1: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
0: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
1: Ωραία. Και, ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
0: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
1: Ναι, ναι, γενικά.
0: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... Το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου σε συνεργασία με εμάς, ε!
1: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
0: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
0: Εν μεταξύ, έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
1: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
0: Βραδιά μαντινάδας.
1: Ωραία πράγματα.
0: Βραδιά πίτας.
1: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες, ε?
0: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
1: 7 γυναίκες.
0: Θεωρώ ότι παντού
1: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες. Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Μαντινάδες δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε?
0: Όχι.
1: Πώς
0: δεν, δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
1: Τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
0: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
1: Δεν έπρεπε έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
0: Από ματινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
1: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
0: Να είστε καλά.
1: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε. Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
0: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
1: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Γι' αυτό λοιπόν τα...
2: Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά. Κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
3: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
2: Από εδώ? Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
3: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
2: Να είστε καλά.
3: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
2: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
3: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόναν οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
2: Ποιο χωριό?
3: Τα Βορίζα.
2: Τα Βορίζα.
3: Τα Βορίζα.
2: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?

0: σου λέω πως ήμουν 11 χρονών. Εκεί. 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
1: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια λόγω της, του κακού γεγονότος.
0: Κατεβήκαμε, μας σε κάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λεπέρα και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
1: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
0: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είσαι 100 παιδιά βατής. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήρανε στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, στις δρόμους εκεί μυθήκανε.
1: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
0: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
1: 8 μέρες.
0: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, και ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα οι Γερμανοί.
1: Ναι, ναι.
0: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήτανε και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
1: Βοηθούσε.
0: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
1: Σας φροντίσανε.
0: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσης και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω μας πούμε τους Λεκοδιονύσης τα παιδιά.
1: Ναι, και τους βοηθήσαν.
0: Στους Γερμανούς και φοβούνταν.
1: Να μην τους κυνηγήσουν.
0: Όχι πως μας κακομιλήσαν, όχι πως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούνταν. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά. Σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα αναμπέλι και κάτσαμε εκεί. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι. Είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου. Και σταθήκαν οι συγγενείς μας. Και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
1: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε?
0: Η Γαλλιά άκουσα από τη γιαγιά μου την Χαλοκόστενα, ότι την αρχή, βέβαια δεν το έφταξα αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία,
1: ναι.
0: Νερό δεν υπάρχε και την χτίσανε με το γάλα.
1: Γι' αυτό λοιπόν, γάλα, γαλιά.
0: Γι' αυτό βγάλανε γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
2: Πιο δυνατή.
0: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα, η μαμά μου, από τα πολλά βάσανα πέθανε και αυτή ύστερα νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν 4 κορίτσια.
1: 4, κορίτσια όλα.
0: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκεί την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά. Μας είχαν πάρει πολλά ζάη,
1: ναι.
0: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
0: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο. Και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε
1: αυτά,
0: βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα. Μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε 2 κόρες?
0: Κάναμε 2 κόρες. Δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε κι αυτά.

0: Δεν πειράζει. Και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
1: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα. 26 χρονών το χάσα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών ένα παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και 2 εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
0: Να τις χαίρεστε.
1: Είναι πολλά χρόνια.
0: Να τις ευχαριστώ, χαίρεστε. Ευχαριστώ. Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
1: Σε ευχαριστώ, καλή μου.
0: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε. Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο.
1: Και πανηγύρια θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι άνθρωποι, την ημέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
0: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ, μόνο το Πάσχα.
1: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονται τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
0: Τα έθιμα, τα ωραία.
1: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
0: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα, ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
1: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι άνθρωποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν πεθερών εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ναι, ήταν. Ήμασταν πολύ συγγενείς, χειροσφάζαν οι άνθρωποι, καθίζανε, τρώγανε.
0: Χορεύατε.
1: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στις αποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
0: Έτσι, να αλλάξαν οι εποχές. Εσείς, μαντινάδες, λέγατε.
1: Πώς δεν λέγαμε.
0: Ναι.
1: Λέγαμε.
0: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα.
1: Ξέρω πάρα πολλές.
0: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
1: Θα σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω.
0: Χαρούμενη, χαρούμενη.
1: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσκνάτσι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππού του ήταν όλοι ήταν.
0: Είχαν πάει σχολείο.
1: Παίζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνια παντρεύτηκα.
0: Νωρίς.
1: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι ας το θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάνι, παπά Ζάνι, αυτού του παπά, του Ζάνι που είναι εδώ, της Κνοζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με έντο δεν με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
0: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
1: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
0: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας λοιπόν.
1: Τίποτα.
0: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
1: Με τα πόδια πήγαμε πάλι σε ένα χωριό μακριά.
0: Ποιο χωριό?
1: Στην Πόμπια.
0: Α, στην Πόμπια, από τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
1: Που πού είσαι?
0: Από την Παναγιά, Μοναφατσίου, κοντά.
1: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε. Είχε πάρει 2 φίλους του.
0: Σας έκλεψε.
1: Ο άντρας μου. Ναι, και φύγαμε.
0: Α, ορίστε.
1: Δεν το ξέρει κανείς.
0: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της σκαντάδας. Κάνατε ωραίες σκαντάδες, λέει.
1: Κάναμε ωραίες σκαντάδες. Άμα θέλει αγαπά κανείς καμιά, έτρεσε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
0: Και εσείς είχατε τέτοιες σκαντάδες?
1: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν το σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και ήλεγε τις μαντινάδες και τι θυμάμαι. Τι ήλεγε. 3 κορίτσα είσαστε και 3 χαριτωμένες. Μα προπαντός η δεύτερη έχει καρδιές καλλιές. Είμαι εγώ η δεύτερη.
0: Ο άντρας σας,
1: Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι. Και θα περίπλεξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, δείστε μου εγώ από τα Βορίζα. Και άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα. Ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
0: Τους έκανε καντάδα.
1: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω για την τραγουδίτσα τόσο που την αγαπήσω.
0: Τις

0: κόρες, κάνανε σκαντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
1: Ναι, δεν σου
0: λέω. Προλάβανε οι κόρες τις σκαντάδες?
1: Δεν σου λέω, οι κόρες μου. Κάνανε σκαντάδες, πώς δεν κάνανε.
0: Για τις κόρες σας.
1: Και για τις κόρες μας.
0: Και αφήνατε να κάνουν σκαντάδα?
1: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές σκαντάδες κάνανε. Και τα γλέντια, όπως λέει η Γιαννούλα, το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
0: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
1: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Και οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
0: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε Βοριζανάκι.
1: Όχι, Γαλλιανοί είμαι εγώ τώρα.
0: Έτσι, ορίστε.
1: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
0: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας, να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
1: Να είστε καλά, το στάχω πει πολλές φορές, το στάχω πει.
0: Το χαίρομαι πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
1: Να είστε καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
0: Να είστε καλά.
1: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
0: Να είστε καλά και
1: εσύ καλά,
0: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
1: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριά και θα φύγω μόνο.
0: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
1: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι. Πιο ενθουσιώδεις. Πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου. Σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, Βρενίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό της κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς. Κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός από ό,τι έμαθα. Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα,
2: ε? Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο, τώρα βέβαια δεν κατασκεύαζα.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Ναι. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανα και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, ναι, μου έχει αφήσει πολλή περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ?
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία, θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
2: τα
1: εδώ.
2: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι: σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου, που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώθαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
2: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
2: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν όνομα.
1: Δεν έχει σημασία. Θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
2: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Θα ακούσουμε.
2: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι. Εάν

0: υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που εύχομαι να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαμε αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάντε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδή.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας.
1: Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη, ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μια μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να την γνωρίσουμε παρέα.
0: Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα, πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα, είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους τους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγείσαι την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς σας βρήκατε.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
2: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μία εμπειρία, ύπνο κάτω από τα αστέρια.
2: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
2: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, σωστά, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε?
2: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει από τους πόνους. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women in Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν.

0: Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Ρία, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
0: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: που
0: τι
1: είναι
0: λέτε,
1: αυτό,
0: βρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοτι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
0: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και
1: τέλεια.
0: Πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε και αβοκαντιές.
1: Τι λες?
0: Βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κατά τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
0: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζήσεις την εμπειρία?
0: Πού? Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
0: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάμε από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
0: Σωστά, εργασίες. Σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία. Άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σταθμό.
1: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο. Θα έλεγα, όχι, δεν το πιστεύω. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή. Τώρα πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που σε αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
0: στέρια? Τι να πω τώρα, μίλησες. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω: Wow, είναι τέλειο! Τις προάλλες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω: Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα. Δηλαδή.
1: Και να ξυπνάζει το κατσίκι.
0: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Λεώνας.
1: Λεώνας, ε.
0: Ναι, να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει, είμαστε μονίσεις.
0: Ωραία,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσεις και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας λέει, παιδιά, κάτω στο αστέρια.

0: ξύπνημα. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
1: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα.
3: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
4: Για τρία τέταρτα στο.
5: Μην κάνεις γκριμάτσα. Έχω σοφρώνεις πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μην μιλάς.
6: Νατάσα, το κατάλαβες. Βλέπεις.
7: Μα είσαι έτσι.
8: Δεν φτάνω εδώ.
9: Νίκη, συντονίσου.
5: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου λέει.
10: Γεια σας.
11: Μα μην μου το χαλάς τώρα πέρα.
5: Πρώτα την αρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
12: Έλα που είναι λίγο άγριο,
5: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
12: Ναι.
5: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
13: Άγριο, είναι άγριο
12: κορίτσο.
13: Άγριο κόριτσο είναι.
12: Γι' αυτό επιβιώνει.
5: Ναι. Κανόησε, να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις.
12: Γράφει.
5: Κανόησε την πορεία σου.
12: Μην μιλήσει.
5: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο,
12: ναι.
5: Εδώ πέρα. Πέμε.
12: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
5: Φεύγω, φεύγω. Πέμε. Περίμενε.
12: Θα καεί η καρκάνα μου.
5: Νίκη, έχω σου βάλω backstage.
12: Έλα, πάμε.
5: Δεσποινής, Νίκη, είσαι έτοιμη.
12: Είμαι πανέτοιμη. Ναι. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Δημητρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
5: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
12: Ευχαριστώ.

0: Ό,τι είπαμε, νητιό. Έλαμε λίγο πιο ακριβώς τώρα. Ωραία, έτοιμοι.
1: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
0: Άντε, καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Εσύ μου τις αγχώνεις. Κυρία, τάξη πας.
3: Δευτέρα.
1: Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας.
4: Stop, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
1: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ο εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
2: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνω.
1: Μια φάντα μάγουλα θέλει πάλι.
3: Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
5: Σε ευχαριστούμε. Είσαι καλά.
1: Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω όλοι.
0: Φύγε.
2: Με δουλεύεις τώρα.
1: Φύγε, λέει.
6: Εξίσεις, είναι εύκολο να ακουγόμαστε.
7: Να σε αγκαλιάσει μαμά, να σε αγκαλιάσει. Να
8: αγκαλιάσω και μου πείτε το βιβλίο, ρε, μάνο.
6: Τη γιαγιά μου, τι είναι
0: εδώ. Για να τα μάτια σου.
6: Πέρα.
0: Γυαλίζουν. Γυαλίζουνε λίγο. Γιατί γυαλίζουνε.
1: Ναι. Θα το πετάξει και μετά θα μιλήσω.
9: Γεια!
1: Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχίσει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
9: Θα πάει.
1: Ναι!
10: Εντάξει, παραμάκι,
1: το χάσαμε.
0: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει.
1: Χιλιά μου.
0: Γιατί ποιος μπορεί να βάλω αυτό backstage, ε.
1: Βίβια νοητή. Και μαντέψτε τι θα σας στήσουμε. Δεν γίνεται, μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντεύω να σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλα.
0: Σε σπρώχνω και αφήσεις.
1: Ε, μα πώς, αφού κοντεύω να σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες.
0: Άκου το πλέον.
1: Θες μια ράχνη στα μούτρα σου.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, είχες ένα ενιστό. Το είδα, αφού το κρατούσε.
0: Τέλος πάντων, ακούσα πουλάκια.
1: Ναι. Βρισκόμαστε.
0: Όχι, ρε, εσύ. Στοπ. Μα κάτσε από τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνήσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: και ζήτησα από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, έχει ερευνήσει, έχει γράψει για τον Μπετλέμπουρη, ο κύριος Γιώργος Τζωράκης, ερευνητής, αρχαιολόγος. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζωράκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπογδανίδη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση πάντα που θα ήθελα να σας κάνω είναι Μπετλέμπουρη, είναι Μπετλεμπέρη, πώς τον λένε? Γιατί εμείς μάθαμε Μπετλέμπουρη και από την οδό που υπάρχει στο Ηράκλειο χρόνια τώρα, καμίνια, έτσι, ναι. Στα Καμίνια. Ήταν και το σημείο που θεωρείται ότι σκοτώθηκε, έτσι.
1: Ναι, νομίζω. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η θέση του θανάτου.
0: Νομίζω το πιο σωστό είναι Μπετλεμπέρη.
1: Μπετλεμπέρη. Μπετλεμπέρη. Νομίζω ότι θα αυτοσυστηνόταν και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάτι. Στο συλλογικό υποσυνείδητο πέρασε στους Έλληνες, στους κριτικούς, στα χωριά που ήταν η αγάπη του και ήταν η πραγματική του πατρίδα, τα κριτικά χωριά, ήταν ο Μπετλέμπουρης.
0: Ο Μπετλέμπουρης.
1: Αν και νομίζω ότι.
0: Νομίζω
1: ότι Τζον τον λέγανε, αγαπούσα να τον λένε Τζον.
0: Όντως είναι μια ιστορική προσωπικότητα πια, θρύλος και για την Κρήτη, θα έλεγα και για τους Εγγλέζους. Καταρχήν, εσείς πώς ασχοληθήκατε? Γιατί εντάξει, αρχαιολόγος είστε, ήταν η συναδελφική, ας το πούμε, περιέργεια, το ενδιαφέρον σας, γιατί υπήρξε και σπουδαίος αρχαιολόγος, έτσι θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από τη συναδελφικότητα, την όποια συναδελφικότητα αλίμων, αν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Τζον Μπετλεμπέρη. Το αντικείμενο των σπουδών μου, τη διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η ιστορία της κριτικής αρχαιολογίας. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, τον συναντούσα στα διάφορα πεδία της έρευνάς μου. Από εκεί και πέρα είναι μια θρηλυκή μορφή που πραγματικά μόνο με πάθος και αντιμετώπιση περιέργειας και μπορείς να αντιμετωπίσεις το σπουδαίο έργο του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από εκεί και πέρα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια το οποίο δημοσιεύτηκε, που ήταν ένα γενικό άρθρο και χωρίς να κομίζει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, πέρα από ένα μνημόσυνο που είχε γίνει το 1947 στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν μάλλον άγνωστο.
0: Ναι, και ύστερα, αυτό νομίζω τώρα, ναι, ότι ουσιαστικά το είχατε φέρει εσείς στο φως της δημοσιότητας, γιατί είχε δημοσιευθεί εκείνη την εποχή, αλλά μετά
1: τουλάχιστον στον πολύ κόσμο και στις σύγχρονες γενιές, ξεκάθαρα, γιατί το 1947 ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ιστορικό. Συμμετείχαν τοπικοί παράγοντες, αξιόλογοι και πολιτικοί και πνευματικοί άντρες της εποχής εκείνης στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο
0: και πολύ
1: Ηράκλειο,
0: κοντά στον πόλεμο, έτσι, πολύ κοντά
1: πάρα πολύ
0: στην
1: κοντά
0: εποχή.
1: Στον πόλεμο, βέβαια, ναι. Ήταν μόλις 3 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά, αλλά είχε λησμονηθεί και προκύψανε φωτογραφίες και κάποια νέα δεδομένα.
0: Πολύ σημαντικό. Έχουμε δημοσιεύσει και κάποιες.
1: Τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα.
0: Ωραία. Εσείς γράψατε λοιπόν γι' αυτό και μετά πώς
1: ήρθε
0: αυτή η σφαιρική.
1: Το άρθρο αυτό υποκίνησε ένα ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως κατ' ευτυχία συγκυρία συμπληρωνόταν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο έτος συμπληρωνόταν 120 χρόνια από τη γέννηση του ήρωα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε από τη δική μου έρευνα ότι ανά κάποια χρόνια, ας πούμε, το Ηράκλειο κατά περίεργο τρόπο θυμόταν τον ήρωα και πολεμιστή και αρχαιολόγο, ήρωα και εθνομάρτυρα όμως θα προτιμούσα εγώ να τον θυμόμαστε, και ίσως είχε φτάσει τότε υποσυνείδητα και χωρίς να το γνωρίζουμε τότε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθεί μια ακόμα σύγχρονη τιμή και υπόμνηση στη μνήμη του ήρωα. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν και σε απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, την οποία εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και βέβαια της Βρετανικής Αρχαιολογικής, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και το παράρτημα Κνωσού εδώ στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη, διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα καταρχήν και δευτερευόντως μια έκθεση. Τελικά βέβαια η έκθεση είναι αυτή που έχει αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για τη ζωή και το έργο του ήρωα, με υλικό που δόθηκε τότε πάρα πολύ γενναιόδωρο από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Πολύ σημαντική έκθεση, πολύ σημαντικό υλικό το οποίο μέχρι τότε ήταν παντελώς άγνωστο, δηλαδή αναδυφίσαμε με τους συναδέλφους τα αρχεία, γιατί τα επόμενα χρόνια και με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω τότε ότι σημαντικότατοι συντελεστές της έκθεσης αυτής ήταν οι συνάδελφοι διδάκτορα αρχαιολόγος ο Κωστής

0: Μητσοτάκης, που είναι επιμελητής της Κνωσού, διάδοχος του Πέτρε Μπέρι χρόνια πολλά μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, και η συνάδελφος διδάκτωρα αρχαιολόγος και εκείνη, Σαμάνθα Ξημέρη, η οποία ασχολήθηκε και αυτή με το κομμάτι. Επιμερίσαμε λίγο το υλικό και την εποχή και τη δράση του ήρωα τότε και ορίσαμε τρεις ενότητες. Μιλήσαμε και αναδείξαμε το έργο του αρχαιολόγου, καταρχήν του Τζον Πέτρε Μπέρι, δευτερευόντως το φωτογραφικό, παύλα περιηγητικό έργο.
1: Ήταν
0: πάρα
1: και
0: πολύ σπουδαίο κομμάτι.
1: Του άρεσε πολύ η φωτογραφία.
0: Του άρεσε πάρα πολύ και κατέλειπε ένα τεράστιο αρχείο για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε λόγο μετά. Του αρχαιολόγου λοιπόν, του φωτογράφου παύλα περιηγητή και το τρίτο του πολεμιστή ήρωα, που νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα ο Τζον Πέτρε Μπέρι, αλλά αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι
1: λοιπόν,
0: σημαντικότερα στα τρία.
1: Θα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ και στο δικό μου μυαλό για χρόνια, νομίζω και πέρασε και κάπως, υπήρξε και μια σχετική προπαγάνδα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ήταν ο κατάσκοπος. Οι περισσότεροι τον είχαμε στο νου μας, είχαμε ξεχάσει, είχαμε αφήσει πίσω την επιστημονική του ιδιότητα και την προσφορά του στην Κρήτη και στην αρχαιολογική σχολή των Βρετανών και τον είχαμε στο νου μας ως κατάσκοπο.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πιάσουμε λίγο αυτό.
0: Μ' αρέσει που μου βάζετε αυτή.
1: Να το πιάσουμε, γιατί ξέρετε, ήταν. Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ τώρα που το ανέφερα, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Αρχαιολόγος ή ένας περιηγητής, ένας πολεμιστής, κατάσκοπος ή επιστήμονας. Λέω ότι ήταν όλα μαζί. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε και να μας το εξηγήσετε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ήρθε εδώ δεν ήταν σε καμιά μυστική υπηρεσία, ενώ ως αρχαιολόγος, ως επιστήμονας. Πρέπει να μπήκε πολύ αργότερα και ίσως και με τη θέλησή του.
0: Απολύτως. Ωραία. Με την επιμονή του.
1: Ναι, με την επιμονή του.
0: Τεράστια επιμονή.
1: Ήθελε πολύ δηλαδή να πολεμήσει, να το πω έτσι.
0: Βέβαια. Ναι. Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
1: Στην Κρήτη πώς βρέθηκε.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βάζουμε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υποτιμάει όλη τη δράση του το να πιστεύουμε ότι ήρθε εδώ πέρα ως κατάσκοπος. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ. Και να τη μάθει. Ήρθε λοιπόν το 1930 ως επιμελητής Κνωσού, ουσιαστικά ως διάδοχος του Εύανς, που είχε αρχίσει σιγά σιγά να αραιώνει λόγω ηλικίας τα ταξίδια του και την μέρημνά του για την Κρήτη. Έκρινε ο ίδιος ότι δεν του επέτρεπαν να παραμείνει στη θέση αυτή. Ασχολήθηκε με μια πιο αυτοτελή επιστημονική δράση και μετέφερε το επιστημονικά του ενδιαφέροντα και το έργο του στο οροπέδιο Λασιθίου. Από εκεί και πέρα τώρα, να μιλήσουμε λίγο, να βρούμε το χρόνο, να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό του έργο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ήταν αρχαιολόγος. Καμιά φορά ξεχνάμε τι σημαίνει να είσαι αρχαιολόγος. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας ολοκληρωμένος αρχαιολόγος. Γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και περιηγητής, γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και γυμνασμένος, γι' αυτό ταυτόχρονα ήταν σε απόλυτη επαφή με τον κόσμο, με τον σύγχρονο κόσμο του, γι' αυτό ήξερε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων της εποχής του, για να μπορεί να είναι σε θέση να μελετήσει τον αρχαίο πληθυσμό
1: τώρα,
0: που τον ενδιέφερε.
1: Με τσιγκλάτε λίγο, θα το πω.
0: Ήταν
1: ταυτόχρονα, ταυτόχρονα και εγώ με γυάλινο μάτι. Περίεργο, ε. Ήταν γοητευτικός άντρας.
0: Το γυάλινο μάτι ήταν ένα ισόβιο κατάλοιπο ενός παιδικού ατυχήματος. Ένα μολύβι από ένα παιδικό παιχνίδι τον είχε τυφλώσει δυστυχώς, αλλά νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος δηλαδή δεν του στήχησε πάρα πολύ σε γοητεία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, πέρα από το ότι ήταν ένας αντικειμενικά όμορφος άντρας. Ήταν μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα με τεράστια φυσικά χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά, κάτι που τον έκανε Νομίζω ερωτεύσιμο.
1: Ναι.
0: Αξιέραστο.
1: Ήταν αξιέραστο ή ερωτεύσιμο και για την Κρήτη, την οποία την Κρήτη την ερωτεύτηκε πάντως αυτός. Φαίνεται, λοιπόν, νομίζω, από όλες τις πηγές, έτσι.
0: Ναι, θα σας πω. Έχουν πει γι' αυτόν, δεν μας τα έχει πει ο ίδιος, και τα έχουν πει σύγχρονοι του, ότι ήταν ο άνθρωπος, μα φανταστείτε το αυτό, ένας Βρετανός. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε κανένας άλλος την εποχή του, ούτε πριν ούτε μετά, θα έλεγα εγώ, τόσο πολύ την Κρήτη όσο αυτός. Την είχε περπατήσει πραγματικά πέτρα-πέτρα. Δηλαδή το γεγονός

0: Μια ικανή ενοχή με κριτική προφορά.
1: Μιλούσε τα κριτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλούσε τα ελληνικά.
0: Μιλούσε τα κριτικά. Είχε αυτή την κριτική προφορά, έτσι την είχε αποκτήσει. Και του άρεσε κιόλας. Γιατί τον έχουμε σε φωτογραφίες και με κριτικές φορεσιές. Σωστά.
1: Βεβαίως. Ήταν πραγματικός λάτρης της Κρήτης και του πολιτισμού της. Και αυτό το έδειξε και το ζούσε με κάθε τρόπο. Έχει υποθεί γι' αυτόν ότι δεν υπήρχε χωριό που να μην έχει πραγματικούς φίλους ή να πάει και να μην κάνει. Μιλούσε κριτικά, έτρωγε κριτικά φαγητά, έπινε πολύ αρακί και κρασί και ταυτόχρονα, όπως λένε διάδοχοί του, μπορούσε αμέσως μετά από ένα τραπέζι να ξεκινήσει και να περπατήσει, να διασχίσει μια ολόκληρη οροσειρά. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν το έκανε μόνο για την κριτογνωσία, δεν το έκανε μόνο από πάθος περιηγητικό. Ο άνθρωπος ήθελε να μελετήσει τα αρχαία περάσματα, να δει τις αποστάσεις, να δει τους τρόπους που συνδέονται και τους τόπους με τους οποίους συνδέονται οι τόποι μεταξύ τους και να μπορέσει να ερμηνεύσει τον πολιτισμό που μελετούσε 3.000 χρόνια πρωτύτερα από αυτόν που ζούσε.
0: Νομίζω να κάνουμε αυτή την πλήρη αναφορά στο επιστημονικό του αρχαιολογικό έργο. Δούλεψε πάρα πολύ στη Κνωσό και μιλάμε για μια Κνωσό στη μετά Evans εποχή, στην πραγματικότητα.
1: Αμέσως τότε,
0: έτσι, παρότι γνωριζόταν καλά. Δηλαδή,
1: 30 χρόνια πριν είχε ξεκινήσει ο Evans, για 30 χρόνια ολόκληρα μελετούσε και ανέσκαπτε την Κνωσό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια σχετική αναρχία που δημιουργούσε όλος αυτός ο εργασιακός οργασμός που δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα στην Κνωσό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πέτ Λεμπέρι με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα δημιούργησε ένα νοικοκύρεμα στο θέμα της Κνωσό.
0: Είχε φτιάξει και ένα οδηγό σχετικά.
1: Ναι, πέρα από ένα οδηγό του ανακτόρου, τον οποίο εξέδωσε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ γνωστός και εύληπτος. Η σημαντικότερη δουλειά του, νομίζω, σε σχέση με την Κνωσό ήταν η οργάνωση του στρωματογραφικού μουσείου της Κνωσού. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί τα χρόνια εκείνα που αναδεικνυόταν ως επιστημονικό ετούμενο η επιστημονικότερη τακτοποίηση των ανασκαφών και των ευρημάτων σύμφωνα με τη στρωματογραφία, σε αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Υπήρξε λοιπόν ένας σχετικός κατάλογος των ευρημάτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα ακόμα και σήμερα για τις έρευνες στην Κνωσό, που ξέρετε η Κνωσός ως κοιτίδα του μινωικού πολιτισμού, απόλυτη εννοώ πρωτεύουσα, και ως τόπος όπου έχει ανακαλυφθεί ό,τι σημαντικότερο γίνει ποτέ στην Κρήτη, εκεί δημιουργήθηκε και εκεί συναντιέται ακόμα και σήμερα. Αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητα αυτών των επιστημονικών εργαλείων, γιατί περί τέτοιων πρόκειται και αποτελούν ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι η εισαγωγή στην αρχαιολογία της Κρήτης, Archaeology of Greece, of Crete, είναι ο πραγματικός τίτλος, στον οποίο συμπυκνώνει πληροφορίες που αναδεικνύουν πραγματικά το τεράστιο επιστημονικό, το ευρύτατο επιστημονικό πορτρέτο.
0: Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι
1: όχι μόνο για τα επιστημονικά ζητήματα, τα αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, τοπογραφικά, εθνογραφικά, που δείχνουν αυτή την ευρύτητα του αρχαιολόγου που αποτελεί και σήμερα ζητούμενο.
0: Θα έλεγα πιο πολύ πολυεπιστήμων, ας το πούμε έτσι, και διαλύεται και με αυτά που μας περιγράφετε τώρα επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι πόσες λεπτομέρειες μπορούσαμε να πούμε. Και αυτός ο μύθος ότι ήρθε ως κατάσκοπος και όχι ως επιστήμας. Ήταν ένας επιστήμονας κανονικός, αναγνωρισμένος, τον παραδεχόταν και ο Evans.
1: Απολύτως αναγνωρισμένος, και ξέρετε, ενώ πέθανε πάρα πολύ νέος, άφησε ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα.
0: Ναι.
1: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πρώτους κριτολόγους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τότε άρχισε να αναδεικνύεται η επιστήμη της κριτολογίας, που είναι ένας όρος, είναι δόκιμος, είναι λίγο παράξενος, αλλά το να συνδυάζεις πάρα πολλά επιστημονικά πεδία σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ περιορισμένος, είναι τεράστιος. Όπως είναι η Κρήτη, η κριτολογία είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι, για να απαντήσω επιτέλους σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας κατάσκοπος, να είναι τόσο σπουδαίος επιστήμονας. Ναι. Ο άνθρωπος
0: θα είχε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα.
1: Ο άνθρωπος
0: δηλαδή
1: ήταν
0: διοικητικού χαρακτήρα.
1: Απολύτως εστιασμένος, προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος επιστήμονας, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε τα εργαλεία της γνώσης της Κρήτης, του ανθρώπινου στοιχείου της, της εθνογραφίας, της απόλυτης γνώσης της ιστορίας σύγχρονης και παλαιότερης, και της γνώσης της γλώσσας, που δεν ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν και εντελώς σπάνιο, και όταν

0: έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά παρακάλεσε να ενταχθεί και να πολεμήσει.
1: Θα είπε, πείτε...
0: έχω αυτά και θέλω να τα αξιοποιήσουμε γιατί μπορούμε.
1: Και θα μας πείτε ότι νομίζω ότι υπάρχουν και πηγές. Δεν κάνετε
0: απόλυτα
1: συνεκτίμηση των δεδομένων.
0: Αυτό.
1: Υπάρχουν πηγές ενώ που τεκμηριώνουν.
0: Δεν είναι εικασίες. Σώζονται.
1: Ναι, δεν είπαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, α, έχουμε αυτόν να τον φέρουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε.
0: Ήταν αποτέλεσμα δικής του επιμονής.
1: Ήθελε αυτός να μπει στον πόλεμο.
0: Βέβαια,
1: να
0: στα γράμματά του προκύπτει η αγωνία. Θα με πάρουν ή όχι.
1: Το κρατάμε αυτό. Ναι. Πείτε μου. Γιατί είπατε ότι έφυγε από την Γνωσό και αποφάσισε να κάνει ένα καφέ στο οροπέδιο ή αλλού. Υπήρχε κάποια διαφωνία, υπήρχε
0: Η επίσημη εκδοχή είναι ότι κάποια στιγμή η Βρετανική Σχολή της Αθήνας, της οποίας υπάλληλος ουσιαστικά υπήρξε, αν και δεν είχε ανάγκη και οικονομική, ο άνθρωπος ήταν ένας αριστοκράτης.
1: Είχε περιουσία από τη μητέρα
0: του. Ναι, ήταν και αριστοκράτης, ήταν και ευκατάστατος, αρκετά δεν είχε ανάγκη, δηλαδή ήταν οικονομικά ανεξάρτητος. Επέβαλε τότε, όχι σε αυτόν γενικότερα, επέβαλε στον κανονισμό της, να υπάρχει μόνιμη παρουσία του επιμελητή στην Κνωσό. Ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο. Ήθελε να κάνει πολλαπλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα ερευνούσε και την Αίγυπτο, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια πολύ σπουδαία θέση στην Ελλάδα.
1: Είχε και ένα καφέ στην Αίγυπτο.
0: Ναι, ακριβώς. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι ήταν ένα φιλελεύθερο πνεύμα, απολύτως ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο που δεν μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμούς. Εν πάση περιπτώσει, τη θητεία του την ολοκλήρωσε απολύτως ευδόκιμα στην Κνωσό και ίσως είναι κέρδος που δεν περιορίστηκε μόνο.
1: Ναι, προφανώς. Και έκανε στο οροπέδιο, ανασκαφές, κάπου αλλού έκανε.
0: Στο οροπέδιο κυρίως, στο οροπέδιο ασχολήθηκε με πολλές ανασκαφές και δημοσίευσε κυρίως το καρφί που είναι μια πολύ σπουδαία θέση, την οποία ανακάλυψε εκείνος και έδωσε μια καινούρια διάσταση στο μινωικό πολιτισμό, όταν πλέον αργότερα στις αρχές της εποχής του Σιδήρου οι μινωικοί πληθυσμοί, να το πούμε έτσι, άρχισαν να νιώθουν πιέσεις από λαούς που ενδεχομένως κατέβηκαν από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τους ανάγκασαν να αποτραβηχτούν σε ακροπόλεις και σε απόμερα σημεία και δύσβατα για την ασφάλειά τους. Δείχνει λοιπόν την περίοδο της ανασφάλειας αυτής. Είναι ο πρώτος που τεκμηρίωσε ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα. Και ταυτόχρονα σε σπήλαια, το σπήλαιο της τραπέζας για παράδειγμα, αλλά πέρα από τα όποια επιστημονικά, τα οποία είναι και αρκετά γνωστά, εγώ θέλω να μιλήσω για τον προσωποκεντρικό, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου.
1: Του
0: Πέτλεμπέρη, σας έλεγα και πριν ότι αποτελεί και σήμερα ζητούμενο. Υπάρχουν κείμενα του πάρα πολύ σπουδαία, στα οποία προσπαθεί να επαναστοχοθετήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας. Φανταστείτε τώρα, ήδη από το 1930, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Και μιλάει ότι εμείς σκάβουμε για να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι ανθρωποκεντρική. Αλίμονο αν η αρχαιολογία δεν μπορεί να φτάσει στον απλό κόσμο.
1: Δεν σκάβουμε για να υπηρετήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλούς αρχαιολόγους, σε ορισμένους, δεν μιλάω πολλούς.
0: Είναι ζητούμενο αυτά τα πράγματα τα οποία 100 χρόνια πριν, ας πούμε. Αποτελούν ακόμα ζητήματα για τον κλάδο.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μερικές εκπομπές δεν φτάνουν για τον Πέτλεμπουρη. Αλλά πείτε μου, αυτά τα στοιχεία, τεκμήρια, πηγές, είπατε κείμενά του και έτσι, κυρίως οφείλεται στο ότι τα κράτησε η σύντροφός του,
0: η Χίλντα White είναι η σύζυγός του, μια αρχαιολόγος επίσης, με την οποία έκανε και δύο παιδιά. Υπήρξε ένα υπόδειγμα συζύγου, πραγματικά, γιατί όχι μόνο υποστήριξε το επιστημονικό έργο, ήταν ουσιαστικά συνάδελφοι και συμπορευτές σε όλα τους τα ταξίδια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούσαν. Ταυτόχρονα, πριν απαντήσω εντελώς, θέλω να πω ότι και ο ίδιος ο Πέτλεμπέρη, σε μια εποχή που δεν ήταν καθόλου δεδομένο, υποστήριξε τις γυναίκες, σε μια εποχή που ζούσαν περισσότερο στη σκιά και των συζύγων τους και των καθηγητών τους και όλα αυτά, και το έργο τους περνούσε λίγο στις υποσημειώσεις, αν δεν χάνονταν εντελώς. Ο ίδιος ο Τζον Πέτλεμπέρη αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρήχαν οι συνάδελφοι γυναίκες γύρω του και η σύζυγός του και άλλες όμως, και ταυτόχρονα αναδείκνυε κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία, όπως συνυπέγραφε τις δημοσιεύσεις. Δηλαδή η βιβλιογραφία σήμερα είναι εμπλουτισμένη με ονόματα και των συνεργατηδών.
1: Και τη στάθηκε και του στάθηκε.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια...

0: κολοσιαία σχεδόν συγκινητική προσφορά της Χίλντα, της Χίρας πλέον Χίλντα, στο έργο του Τζον Πετλεμπέρι, πέρα από το επιστημονικό που έγινε μαζί εν ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και ειλικρινά συγκινητικός ο αγώνας που κατέβαλε μετά
1: το την
0: απώλειά του. Γιατί για πολλά χρόνια δεν ήξερε και η ίδια αν ζούσε ή αν είχε πεθάνει.
1: Ναι,
0: αυτά θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Αυτό θα το πούμε αμέσως.
0: Αυτή όμως θέλω να πούμε σε αυτό, ότι αυτή οργάνωσε το επιστημονικό έργο του, οργάνωσε όλα τα αρχεία του για τα κατάλοιπά του, από επιστολές μέχρι φωτογραφίες, οργάνωσε εκδηλώσεις και συμμετείχε για την υστεροφημία του αργότερα.
1: Ήταν και στο μνημόσυνο παρούσα.
0: Βέβαια. Και ταυτόχρονα απέδωσε στο τέλος, κληροδότησε το αρχείο, το πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο μας βοηθάει να αναδείξουμε τη μνήμη.
1: Λοιπόν, μένουμε γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο,
0: το πολεμικό.
1: Που άλλαξε και τη μοίρα του ίδια, τη δικιά του, έτσι.
0: Πριν
1: θα έλεγα και
0: αυτό,
1: την Κρήτη, έτσι. Θα έλεγα και για την Κρήτη.
0: Πολλά θα πούμε σε αυτό. Θέλω όμως, έτσι, πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, να σταθούμε έστω και για λίγο στο φωτογραφικό αρχείο. Σε μια εποχή, μιλάμε για το 1928-1940, μάλλον αφωτογράφητη, ο Τζον Πετλεμπέρι ήταν φανατικός φωτογράφος και μάλιστα ταξινομούσε τις φωτογραφίες, οπότε έχουμε υπομνηματισμούς. Γύρισε σε όλη την Κρήτη, φωτογράφιζε τοπία, αξιοθέατα, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση και κυρίως ανθρώπους. Οπότε έχουμε ένα εκπληκτικό εθνογραφικό αρχείο για την Κρήτη σε μια εποχή που δεν υπάρχει, το οποίο περιμένει την ανάδειξή του. Αλλά από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η μοίρα η δική του αλλάζει όταν φτάνουμε πια στον πόλεμο. Ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει την ανασκαφική του δραστηριότητα, την επιστημονική του δουλειά, και είπατε για το πάθος με τη φωτογραφία, που όντως μας άφησε ένα πλούτο πραγματικά, έτσι, για την Κρήτη. Και πλησιάζουμε στον πόλεμο, έτσι. 1939 ουσιαστικά. Όπου και αυτός καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε προφανώς δυτικός πολιτισμός κινδυνεύει και αποφασίζει να πάει, ας πούμε, να καταταγεί και να πει ότι εγώ θέλω εδώ, και προτιμάει Κρήτη να υπηρετήσει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Δεν ήταν ασυνήθιστο τότε άνθρωποι που ζούσαν και υπηρετούσαν κάποιες περιοχές εκτός της πατρίδας τους και στη Βρετανία. Έχουμε και το παράδειγμα του Νικόλας Χάμοντ, που ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος υπηρέτησε την Ήπειρο και την Αλβανία, έχοντας πιο μπροστά προϋπηρετήσει επιστημονικά την ίδια περιοχή. Και έκανε ακριβώς το ίδιο, μιλώντας τα ηπειρωτικά, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, με δεδομένο το πάθος του, ένας άνθρωπος ζωντανός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει στατικά και να παρακολουθεί τα γεγονότα. Αυτό το είχε δείξει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που οπουδήποτε, με οτιδήποτε και να καταπιαστούν, θα το κάνουν καλά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν και ο Τζον Πετλεμπέρι. Επιστήμονας καλός, και όταν έγινε αργότερα στρατιωτικός, έγινε καλός στρατιωτικός. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και έχουμε επιστολές του σχετικές, στις οποίες δηλώνει στο Υπουργείο Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι εγώ είμαι αυτός, αυτοβούλος δηλαδή.
1: Προσφέρεται,
0: αυτοβούλος προσφέρεται, ναι. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτά, έχω αυτές τις δεξιότητες αναπτύξει, γνωρίζω κόσμο, με γνωρίζει κόσμος, γνωρίζω τη γλώσσα. Γνωρίζω πέτρα-πέτρα ένα ολόκληρο νησί, δεδομένης της γεωστρατηγικής σημασίας της Κρήτης. Έτσι.
1: Ναι, όλοι ξέρουν ότι κάποια
0: γνωστό,
1: στιγμή.
0: Και ο ίδιος αντιλαμβανόταν τι γινόταν, και οι προϊστάμενοι του στρατιωτικοί, να το πω έτσι μεταγενέστερα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν, και σε τέτοιες επιστολές προς τον πατέρα του, προς τη σύζυγό του, βλέπουμε την αγωνία του αν τον κατατάξουν τελικά. Ήταν ένας άνθρωπος, σας είπα, πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα. Υπήρξε και αθλητής, πιο μπροστά, και πρωταθλητής στο άλμα, εις μήκος, το ξεχάσαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ βασική παράμετρος. Είχε όμως και ένα μάτι, ήταν μονόφθαλμος ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο άγχος του, μήπως δεν καταταγεί τελικά. Σε κάθε περίπτωση, τέλος καλό, όλα καλά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κατετάγει, εκπαιδεύτηκε και κατέβηκε στην Κρήτη. Υπηρεσία πληροφοριών του Military Intelligence Research του Υπουργείου Πολέμου της Βρετανίας.
1: Επιστρέφει
0: και κατεβαίνει στην Κρήτη.
1: Το 40.
0: Ναι, έρχεται τον Ιούνιο.
1: Πριν
0: το 40.
1: Ξεσπάσει ο πόλεμος για την
0: Ελλάδα. Πριν ξεσπάσει, πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, έρχεται για την προετοιμασία.
1: Ουσιαστικά τον στέλνουν για να οργανώσει, ας πούμε,
0: ποιος ήταν,
1: την άμυνα.
0: Ναι, να οργανώσει την άμυνα, ίσως περισσότερο να οργανώσει τη λαϊκή συμμετοχή, το λαϊκό σκέλος της άμυνας, της επικείμενης μάχης της Κρήτης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά

0: εκπαίδευε τον κόσμο, τον κόσμο που ενδιαφερόταν, τον απλό κόσμο, στον ανταρτοπόλεμο, στην ανυπακοή προς τον εχθρό.
1: Ήξερε αυτό.
0: Πριν, αμέσως μετά την επικείμενη
1: κατάληψη. Ήξερε αυτός ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τους κριτικούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, ξεκάθαρα.
1: Είχε αναπτύξει αυτό σε αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ καλές σχέσεις, έτσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν κάνει...
1: Και αυτό αποδεικνύεται επίσης από τις πηγές, το λέμε. Δεν το λέμε γιατί είναι λίγο εκτίμηση πρόχειρη,
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι απολύτως αποδεδειγμένα όλα αυτά που λέμε και όλα γενικότερα που υπάρχουν για αυτόν. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις στη δράση του. Είναι κάποια που είναι πάρα πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω αν προκύψουν ποτέ η αλήθεια. Είναι σκοτεινά υπό την έννοια ότι ήταν απόρριτα μυστικά από αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, ανυπακοή. Ουσιαστικά η ανυπακοή, η καλλιέργεια ενός κλίματος αντιγερμανικού και φιλοβρετανικού, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έρχεται λοιπόν με το πρόσχημα, να το πούμε αυτό, έρχεται με ένα τίτλο, ο οποίος είναι προσχηματικός του υποπροξένου των Βρετανών στο Ηράκλειο. Ταυτόχρονα όμως έχει το στρατιωτικό τίτλο του Λοχαγού και μετέπειτα του Ταγματάρχη. Και εγκαθίσταται ξανά στην Γνωσό και ύστερα στο σπίτι του, σε ένα σπίτι στη Γιαμαλάκη, στη Σφακίων τότε.
1: Οδός Γιαμαλάκη λέγονταν οδός Σφακίων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που ουσιαστικά μετατρέπεται στο...
1: Αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, αναγνωρίζεται και ως πρώτος? Δηλαδή είναι προφανώς οι γνωστοί και μη εξαιρετικοί καταλαβαίνουν ότι ο τίτλος όντως είναι προσχηματικός, υποπρόξενος. Mm-hmm. Παίζει ένα ρόλο για να προσπαθήσει να προετοιμάσει και την επίθεση που κάποια στιγμή θα δεχόταν και
0: ήταν,
1: η Κρήτη.
0: Ήταν
1: και
0: η προκάλυψη, και Ελλάδα, βέβαια, ναι, ο διπλωματικός τίτλος.
1: Αναγνωριζόταν, ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί στην Κρήτη έχουμε ήδη πολλούς προύχοντες αξιωματούχους που αργότερα εξελίχθηκαν σε καπετάνιοι του αγώνα, αντιστασιακοί.
0: Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρώτους, δεν είχαμε πρωταγωνιστές, δεν υπήρχε ανάγκη. Είχαμε παλιούς πολέμαρχους.
1: Ναι, εντάξει,
0: είχαμε καπετάνιους.
1: Ναι.
0: Σε μια Κρήτη που ήταν πολυπόλεμη ήδη.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ουσιαστικά έρχεται με το ρόλο του να τους οργανώσει όλους αυτούς. Καταρχήν, να διαχωρίσει, σύμφωνα με τους συσχετισμούς, τους προϋπάρχοντες, αλλά και τους υφιστάμενους. Να επιλέξει ποιοι είναι οι φιλογερμανοί, να δει, να διακρίνει, και ποιοι είναι οι αγγλόφιλοι, που μπορούν δηλαδή να ταχθούν με το μέρος των συμμάχων και της αντίστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ύστερα να επιστρατεύσει σε μια μυστική αποστολή. Μια φιλική εταιρεία έκανε ουσιαστικά στην Κρήτη, που δεν υφίστατο. Δεν υφίστατο. Έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση. Λοιπόν, αυτό που κάνει λοιπόν είναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Μιχάλη Ηλιάδη, που ήταν ο πραγματικός πρόξενος στο Ηράκλειο των Βρετανών, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συνεργάζονταν. Αυτός λοιπόν του υποδεικνύει έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ήταν ο στενότερος συνεργάτης του. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε από την Κρήτη να παίξει το ρόλο του ενός alter ego και να τον βοηθήσει να δημιουργήσει το δίκτυο, το μυστικό δίκτυο των ανθρώπων που ήθελε των ανταρτών. Αυτός ήταν ο Αντώνης Γρηγοράκης ή Σατανάς, ένας παλιός καπετάνιος από τον Κουρσόνα, τον οποίο...
1: Γνωριζότανε.
0: Όχι.
1: Δεν γνωριζότανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Οι πληροφορίες είναι ότι τον σύστησε, του τον γνώρισε ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ο διπλωματικός.
1: Ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μας, ας πούμε, εάν θέλουμε να στηριχτούμε κάπου.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος το παραδέχεται και μάλιστα και ο ίδιος ο Πέτλεμπερι το έχει γράψει. Ένας άνθρωπος που θαύμαζε πάρα πολύ, ενώ ήταν μάλλον, φαινομενικά ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρουμε πολλά και γι' αυτό τον Γρηγοράκη.
1: Ο Γρηγοράκης ήταν φυσιογνωμία τώρα.
0: Μεταγενέστερα,
1: δεν τον είπανε τυχαία Σατανά.
0: Δεν τον είπανε τυχαία. Ξέραμε ότι ήταν μια βαριά βενιζελική προσωπικότητα του Ηρακλείου, με πολύ σημαντική εμπλοκή. Είμαι σίγουρος όμως ότι αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο πρώτος των πρώτων, για να γίνεις ο πρώτος των πρώτων, θέλει κάποιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος
1: συνδέονται λοιπόν στενά.
0: Ναι,
1: στενά.
0: Αναγνώριζε την ήρεμη εξουσία του, το έχει γράψει έτσι, γιατί του θύμιζε, λέει, πέρα από το όποιο κύρος και τις δεξιότητες που είχε, του θύμιζε πειρατή της ελισαβετιανής εποχής. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με τους υπόλοιπους καπετάνιους της Κρήτης και ουσιαστικά προεξάρχοντα, ας πούμε, τον Πετρακογιώργη και τον Παντουβά, φανταστείτε, όλοι αυτοί

0: έπονται δηλαδή μετά. Και αρχίζει να δημιουργείται για πρώτη φορά, ξέρετε, αυτό που συνήθως συγχαίουμε είναι ότι όλα αυτά που γνωρίζουμε για τη μεταγενέστερη περίοδο, τη μεταγενέστερη περίοδο της αντίστασης στην Κρήτη, έχουν προδιαμορφωθεί τα χρόνια του Πέτ Λεμπέρη.
1: Άρα ουσιαστικά οργανώνει μια ομάδα, την είπατε ωραία, φιλική εταιρεία,
0: ναι,
1: είναι σαν οργανώνει,
0: ναι,
1: όπου
0: ναι.
1: Τους ενημερώνει, παιδιά, έρχεται και η ώρα να πολεμήσουμε, έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί είχε καλύτερη πληροφόρηση από τους εδώ, προφανώς, έτσι.
0: Ήξερε τι θα γινόταν, προφανέστατα, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι δεν μετήχε, εγώ είμαι σίγουρος ότι μετήχε και στα ανώτατα κονκλάβια, γνώριζε προφανώς τι γινότανε. Ήξερε ότι η Κρήτη είχε την αδυναμία της απουσίας της πέμπτης μεραρχίας, πολύ σημαντικό, είχε αφοπλιστεί αργότερα μετά που ξέσπασε ο πόλεμος, δηλαδή με την Ιταλία που μετακινήθηκε, ήταν ουσιαστικά άνοπλη και ήθελε να δημιουργήσει τη λαϊκή αντίσταση μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας πολιτοφυλακής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί,
1: να σας πω κάτι,
0: ό,τι
1: κρατούσε
0: θέλετε.
1: Και σημειώσεις, ξέρετε γιατί ρωτάω,
0: ναι,
1: τώρα έτσι, κρατούσε και σημειώσεις
0: αυτό.
1: Γιατί
0: ναι,
1: ξέρω,
0: κρατούσε.
1: Θα μας το πείτε αυτό,
0: ναι.
1: Ότι οι Γερμανοί κάποια στιγμή μπήκαν στο σπίτι του, θα μας εξηγήσετε, γιατί φτάνοντας τώρα έρχεται η εποχή που ουσιαστικά ο Πέτ Λεμπέρη δικαιώνεται από τις εξελίξεις, ότι επιτίθενται οι Ιταλοί στην Ελλάδα, ακολουθεί ο Ελληνοτελικός πόλεμος με επιτυχίες από την πλευρά, αλλά μετά οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη χώρα και επιτίθεται στην Κρήτη. Έχει τη σειρά της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Αυτός τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, θα μας το πείτε εσείς, δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Τι συνέβη τώρα εκείνες τις μέρες του Μαΐου, και το τρέχω λίγο γιατί ακριβώς φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι μια γκρίζα ζώνη στην ιστορία.
0: Να πούμε μόνο επιγραμματικά ότι η δουλειά του ήταν να δημιουργήσει το πυκνό δίκτυο των ανταρτών στην Κρήτη, να προετοιμάσει την επικείμενη άμυνα στην επικείμενη επίθεση σε όλη την Κρήτη, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία κυριολεκτικά, να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει τους άντρες αυτούς και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φτάνει η μέρα της κήρυξης του πολέμου. Όχι της Ιταλίας, προφανώς της επίθεσης στην Κρήτη πια, ερχόμαστε δηλαδή το Μάιο, ένα χρόνο μετά την άφηξή του, και μένει ο ίδιος να προστατεύσει την πόλη του Ηρακλείου. Κάθε νομός, ξέρετε, είχε διαφορετική αντιμετώπιση από τους Γερμανούς.
1: Να πω και μια ιστορική κακία.
0: Ναι.
1: Μένουμε πάρα πολύ στα όσα έχουν γίνει στη Δυτική Κρήτη, δικαίως, δεν είναι, στα Χανιά, στο Μάλεμε. Και αναφερόμαστε λιγότερο στα όσα έγιναν στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
0: Όχι, δεν έχω καθόλου άλλη άποψη. Αντίθετα, επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Νομίζω η άγνοια η δική μας και η αδιαφορία των Ηρακλειωτών αφήνει χώρο στις υπόλοιπες ιστορίες. Μπράβο τους, είναι προς τιμή τους. Είναι, είναι δικό μας ζήτημα δηλαδή το ότι δεν αναδεικνύεται. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικά πράγματα στο Ηράκλειο.
0: Ενδεχομένως και πιο σημαντικά.
1: Ναι.
0: Γιατί η οργάνωση ουσιαστικά ξεκίνησε από το Ηράκλειο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές λέω ότι πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε την προετοιμασία και τη μάχη της Κρήτης από τη μετέπειτα αντίσταση. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και είναι τόσο τεράστιο το κενό, ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος, που ο κόσμος το ξεχνάει και θεωρεί ότι είναι το ίδιο, αλλά...
1: Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Επειδή μας μένει λίγος χρόνος, να μην χάσουμε τον Πέτ Λεμπέρη. Εκείνος πώς τη δύσκολη εκείνη η μέρα για αυτόν. Πώς σκοτώνεται, αν σκοτώνεται και τι έγινε. Για περιγράψτε μας.
0: Ο Σατανάς, είπαμε ότι είναι το alter ego του.
1: Ναι.
0: Έχουν ορίσει και οι δύο μαζί ως ορμητήριό τους και έδρα τους τον Κουρσόνα. Έχει εξοπλίσει ανθρώπους εκεί και έχει ορίσει ένα Βρετανό, το Χάμοντ, το Χάμσον, να, με τις τοπικές ομάδες αντίστασης, να προετοιμάσουν την Ίδα για να την προστατέψουν από επικείμενη ερήψη αλεξιδωτών και προσγείωση αεροπλάνων με την μετακύληση μεγάλων λίθων. Αυτός έχει φύγει και επιλέγει ως σημείο αντίστασής του, με τους άντρες, τους δικούς του και του Σατανά, τη Χανιόπορτα και τα τείχη. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσα χρόνια μετά τα τείχη ξαναβρίσκουν τον οχυρωματικό του χαρακτήρα. Τα τείχη του Χάμου.
1: Μπορεί από εκεί δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Ερχόταν από τα δυτικά. Γιατί γνωρίζουμε ότι είχαν πέσει στο Μεγάλο Λάκκο, είχαν πέσει στο Γάζι.
1: Είναι μια φυσική οχύρωση. Τεχνητή μεν, αλλά φυσική.
0: Ερχόταν από δυτικά. Εκεί

0: Το χάνουμε λίγο.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Είναι προφανές,
1: πώς σκοτώθηκε.
0: Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση πέρα από αυτόπτες μάρτυρες, ας πούμε, για τις πληροφορίες τους. Όταν τα πράγματα φαίνεται ότι. Και προφανώς δεν γνωρίζουμε το τη μέρα του θανάτου του. Προφανώς όταν χάνεται το παιχνίδι στη Δυτική Κρήτη μετά την απώλεια του Μάλεμε, προφανώς αποφασίζουν να αποτραβηχτούν και να γυρίσουν στα ορμητήριά τους. Ο Τζον μαζί με τον Σατανά ορίζουν τόπο συνάντησης την επόμενη μέρα στον Κουρσόνα και φεύγουν από διαφορετικούς δρόμους.
1: Άρα ο Πετλέμπουρ δεν πάει ποτέ.
0: Δεν πάει ποτέ. Ο Σατανάς επιστρέφει και καταφεύγει στον Ψιλορίτη. Φαίνεται ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Τζον Πέτλεμπερι αποφασίζει να γυρίσει από την σημερινή οδό, ας πούμε, προς τον Κουρσόνα και στο ύψος των καμινιών, των σημερινών καμινιών, συμπλέκεται με ομάδες αλεξιπτωτιστών υπό περίεργες συνθήκες, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται και την άλλη μέρα εκτελείται. Αυτή είναι η επικρατούσα εκδοχή, γιατί υπάρχει ένα καταιγισμός αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων αντιφατικών. Νομίζω είναι η επικρατέστερη όμως.
1: Αν είναι η επικρατέστερη λογική ότι συγκρούεται, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και την επόμενη εκτελείται, οι Γερμανοί πρέπει να κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα του αιώνα.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Εκείνη τη στιγμή ή δεν ξέρουν ποιο είναι. Δεν ξέρουν ποιον έχουν πιάσει.
0: Προφανώς δεν το ξέρουν.
1: Δεν το ξέρουν. Μα είναι δυνατόν. Σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν.
0: Ναι. Γιατί.
1: Γιατί όταν... και αυτοί έχουν την κατασκοπευτική τους δράση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι.
0: Κατά περίεργο τρόπο είχαν απόλυτα μεσάνυχτα για το ρόλο του, για την ύπαρξή του. Σουμάνα και για το
1: τώρα.
0: Όνομα του. Ναι, είναι απίστευτο.
1: Γιατί μα, είναι αυτό προκύπτει. Ο υποπρόξενος με το γυάλινο μάτι, θα έλεγα.
0: Αυτό δεν είναι εικασία. Αυτό δεν είναι εικασία όμως. Αυτό είναι
1: αποδεδειγμένο. Το λέω γιατί είναι ανατριχύλα ιστορική αυτό.
0: Είναι απίστευτο πράγματι, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες εκθέσεις όταν, για να επανέλθω αργοπορημένος στο ερώτημά σας πριν, μπαίνουν το Μάιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, εντοπίζουν ουσιαστικά το σπίτι του. Αυτός έχει μάλλον
1: εκτελεστεί. Από κάποια ρουφιανιά της εποχής.
0: Κάποιος το πούλησε στο νέο αφέντη, είναι τόσο απλά.
1: Του είπαν ότι αυτός...
0: αυτός ήταν εδώ πέρα πρώτον και είχε αυτό το ρόλο. Ξέρετε και ο ίδιος δεν κρυβόταν από ένα σημείο και μετά. Μετά την κήρυξη του.
1: Όχι αυτός που σκοτώσατε. Όχι. Είναι ο υποπρόξενος εδώ, τον βρήκατε.
0: Να σας πω, ταιριάζει πάρα πολύ ως αφήγηση αυτό και μοιάζει αληθοφανής. Βρίσκουν ένα Βρετανό, ο οποίος δεν φοράει στρατιωτικά, δεν φοράει διακριτικά. Δεν ομολογεί ποιος είναι. Τον θεωρούν άτακτο και τον εκτελούν. Πατάτα, τεράστια στρατιωτική. Θα τον είχαν, ακόμα θα ζούσε αν τον είχαν στα χέρια του και να τον ανακρίνανε.
1: Δεν το συζητάμε, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά από μερικές ημέρες, εισβάλλουν στο σπίτι του και μένουν άναυδοι. Ουσιαστικά συνιστά μια αποκάλυψη.
1: Σας το λέω ότι μια γιάφκα. Δεν μπορώ να ανατριχιάζω να σκεφτώ τι βρήκανε μέσα. Γιατί αυτός δεν πήρε τίποτα, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβε να πάρει
0: τίποτα. Είναι περίεργο αυτό.
1: Αρχεία, ονόματα.
0: Πέρα από τα επιστημονικά του, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι Γερμανοί σε αναφορές που στείλανε απόρριτες την εποχή εκείνη στη Γερμανία λένε ότι έχουν βρει καταλόγους με ονόματα τουλάχιστον 30 κατασκόπων, 30 αγωνιστών, φωτογραφίες ενόπλων φίλων του κριτικών με αφιέρωση πάνω προς τον φυσικό ηγέτη τους, αποδείξεις πληρωμών για προπαγάνδα υπέρ της Αγγλίας σε εφημερίδες, σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά, αλλά και αμοιβές συμμετεχόντων στα δίκτυα της αντίστασης και τεράστιο οπλισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία τα οποία περιγράφονται αλλά δυστυχώς δεν σώζονται για την ώρα, δεν είναι γνωστά σε εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε τις εκτελέσεις και τις διώξεις που γίνανε μετά από τους Γερμανούς, να δούμε μήπως συνδέονται με τα στοιχεία αυτά που βρεθήκανε.
1: Ισχύει, το πάω λίγο γρήγορα, ότι με την καλέτα. Ισχύει ότι μετά οι Γερμανοί που καταλάβανε ότι την κάφα τους, τι μπορεί να είναι αυτός που σκοτώσανε, που εκτελέσανε, ότι διέταξαν και εκταφές, είναι μύθος.
0: Θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι οι Γερμανοί όταν συνειδητοποιούν από την γιάφκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη, μένουν πραγματικά άναυδοι. Και στις αναφορές τους μέσα, οι οποίες όπως υπέροχα γράφεται, υποκρύπτουν ένα απρόθυμο θαυμασμό, φανταστείτε, για το μεγαλύτερο τους εχθρό, ένα απρόθυμο θαυμασμό. Λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σπουδαίος και έχει παίξει τέτοιο ρόλο και μπορεί να παίξει, που αν ζει, απειλούνται

0: απόλυτα τα συμφέροντα, τα γερμανικά συμφέροντα, στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ζωντανός ή νεκρός.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε ψάξει παντού, ανάμεσα στους Βρετανούς που έχουμε εχμαλώτους, ανάμεσα και ψάχνουμε στα βουνά, γιατί γνωρίζουμε την πιθανότητα, τη φήμη ότι έφυγε τραυματίας. Και ταυτόχρονα άρχισαν να ξεθάβουν με αγκαρίες τους νεκρούς των πρώτων μαχών. Μόνο αναγνωριστικό στοιχείο για τον Τζον Πετλεμπέρι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα άλλο, ήταν το γυάλινο μάτι, το οποίο γνωρίζανε ότι το είχε. Και έτσι λοιπόν γίνεται, έχουμε αυτή την τραγικότητα του να επιστρατεύονται ντόπιοι, και έχουμε πληροφορίες επώνυμες γι' αυτό, και να ψάχνουν τη σωρό του Τζον Πετλεμπέρι, ψηλαφίζονται σε σιπότες νεκρούς.
1: Τρομερό. Ναι, και αυτός ο τάφος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ, σωστά.
0: Δεν βρέθηκε ποτέ ο τάφος. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός. Αν και οι Γερμανοί κάποια στιγμή ουσιαστικά το αφήνουν να αιωρείται ότι εντάξει, οκ, ας ησυχάσουμε τώρα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια άλλη μικρή προπαγάνδα.
1: Θα είχαν δώσει περισσότερα στοιχεία στις εμπιστευτικές αναφορές, δεν είναι.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Το 1947 που γίνεται το μνημόσυνο και βρήκατε εσείς τα στοιχεία, ο βασικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Μουρέλος, δημοσιογράφος και ιστορικός.
0: Δημοσιογράφος και εκδότης και μετέπειτα ιστορικός, ακριβώς.
1: Είναι εκείνος που λέει ότι ήταν καινοτάφιο.
0: Ναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι το λένε ότι ήταν καινοτάφιο την εποχή εκείνη. Απλά λέει ότι ο Μουρέλος γράφει, γιατί βρήκαμε σε μια εφημερίδα δημοσιευμένο τον επιμνημόσυνο λόγο του, και αυτό είναι στα πραγματικά ένα ωραίο έβριμα και χρήσιμο, ότι εξαφάνισαν το πτώμα του οι Γερμανοί. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ, και το έκαναν αυτό για να αποκοπούμε από την ιστορική μνήμη μας, για να σταματήσουμε να αποδίδουμε τιμέ σε αυτό το σπουδαίο άνθρωπο.
1: Αυτό ήταν πιο κοντά στην ιστορία.
0: Το 47, όταν δεν υπάρχει λοιπόν πτώμα το 47, δεν μπορεί να έχει μεταφερθεί οστά και σωρός στο Βρετανικό.
1: Ακόμα και η μεγάλη έρευνα και η αγωνία της χείρας του δεν απέφερε καρπού, σωστά.
0: Όχι, η καημένη μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και μπερδεύτηκε, και μπορούμε να αντιληφθούμε ανθρώπινα τον αγώνα τον οποίο κατέβαλε και την αγωνία που έζησε, γιατί έπαιρνε συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν ότι ήταν κοντά, ότι ξέρουν.
1: Συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους.
0: Δυστυχώς νομίζω ότι την εποχή εκείνη είναι παρημιώδης η συχνότητα και σχεδόν θλιβερή. Ναι.
1: Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση, το έχετε ως ενδεχόμενο στο μυαλό σας, να σκηνοθέτησε το θάνατό του?
0: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά ενδεχόμενα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που πραγματικά δεν θα το έκανε για κανένα λόγο. Αν και...
1: Να εξαφανιστεί δηλαδή.
0: Όχι,
1: να εξαφανιστεί.
0: Δεν είχε λόγο να το κάνει. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος...
1: Και αν το έκανε τότε, θα μπορούσε μετά...
0: Ζούσε πραγματικά όπως ήθελε και μπορούσε να συνεχίσει να ζει όπως ήθελε. Ένα πράγμα είναι σπουδαίο και να το πούμε εν όψη των ημερών που έρχονται και των γεγονότων, ότι ο Τζον Πετλεμπέρι πάρα πολύ συνειδητά αποφάσισε να μείνει στην Κρήτη και μετά την εισβολή ήταν απόφασή του, ενώ μπορούσε να φύγει πρώτος. Πάρα πολλοί έφυγαν.
1: Ναι,
0: ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί για την Κρήτη για να τη σώσει. Μόνο να θυσιαστεί, ναι, όχι να σκηνοθετήσει ένα θάνατο.
1: Ναι. Τελειώνοντας, είναι από τους λίγους που νομίζω, εντάξει έχουμε κι άλλους, αλλά που νομίζω ότι τον έχει τιμήσει η Κρήτη. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι προσέφερε πολλά ή όχι, κάνω λάθος?
0: Ας σας πω, ναι. Κατά περίεργο τρόπο η πόλη αυτή, και ενώ νομίζω ότι γενικότερα είμαστε αγνώμονες ως λαός, και ειδικά στο Ηράκλειο, που υπερισχύουν άλλες προτεραιότητες, έχω την εντύπωση ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει κάτι, και έχουμε ήδη το 47, το πολύ σπουδαίο αυτό μνημόσυνο, το οποίο ήταν γεγονός για την εποχή. Το 1960 που δίνεται μια σημαντική ονοματοδοσία ενός σπουδαίου δρόμου για την εποχή εκείνη, εδώ Πετλεμπέρι στα Καμίνια, Πετλέμπουρη που γράφει, έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Κρήτης. Αργότερα μετά, πάλι σε περίοδους υπόμνησης της μάχης της Κρήτης, έχουμε αναφορές σε αυτόν. Τώρα, και το 2003 και βέβαια το 2024 που έγινε η πολύ σημαντική από εμάς η μερίδα και έκθεση, και έχει προκύψει μάλιστα και ήδη ένας μεγάλος τόμος συλλογικός επιμέλεια του κ. Χρυστάκη Ξημέρη και εμένα, το οποίο μένει ως υπόμνηση των γεγονότων αυτών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όμως μια μοναδική περίπτωση λογίου και ανθρωπίνου.

0: από τις δράσεις. Δεν έχουμε συνηθισμένους. Έχω γράψει κάπου και το ξαναθυμήθηκα πρόσφατα ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με τέτοια ένταση και αποτελεσματικότητα και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος άνθρωπος. Και θέλω να καταλήξω έτσι με μια πολύ σημαντική, ρίση, να μην πω δικές μου, να πω του Νικολάου Πλάτωνα, ο οποίος στο μνημόσυνο αυτό του 47 μίλησε πάρα πολύ συγκινημένος, και αυτού το λόγο τον έχουμε, σώθηκε, αδημοσίευτος, αλλά σώθηκε, στο μνημόσυνο αυτό του 47, που κλείνει με την φράση «Αγαπημένη μου φίλε, η Κρήτη θα διατηρήσει τη μνήμη σου ανάμεσα στα πιο ιερά της κοιμήλια. Το χώμα που έσκαψες με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου και πότισες με το αίμα του πολεμιστή θα σε περιβάλλει πάντοτε με ευγνωμοσύνη». Ναι. Νομίζω αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα.
1: Νομίζω ότι κρατάμε αυτό για το τέλος. Όπως μπορώ να υποθέσω, Βασίμος, ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η αντίσταση στην Κρήτη αν ζούσε. Σε πολλά πράγματα.
0: Να σας
1: μην το ανοίξουμε.
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Ξέρετε ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του? Όλα τα προτερήματα αυτά που είπαμε τα είχε. Το σημαντικότερο ήταν ότι αυτό που λέτε σήμερα, που λέμε σήμερα στα χωριά μας, ήταν ένας άντρας με κόζι.
1: Με κόζι.
0: Το ξέρετε, το κόζι.
1: Το λέω, είναι λίγο.
0: Γιατί κόζι όμως? Δεν με ενδιαφέρουν αυτά σήμερα. Καθόλου, καθόλου. Τα απεχθάνομαι. Αλλά ήρθε και επιβλήθηκε ξένος ως φυσικός ηγέτης ανάμεσα σε πάρα πολλούς δευτεραγωνιστές. Οι οποίοι δευτεραγωνιστές τι ρόλο θα παίζανε, τα έχουμε δει. Πειθάρχησαν, τον σεβάστηκαν, τον υπάκουσαν τυφλά και ευτυχώς γλίτωσε η Κρήτη από παραγοντισμούς, τοπικισμούς και καπετανάτα.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε τι θα γινόταν.
1: Κάποια τα ζήσαμε μετά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζωράκη.
0: Χαρά μου, λόγο.
1: Όπως καταλάβατε, απλώς το ανοίξαμε το θέμα τώρα, έτσι, δεν το κλείσαμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά εδώ και εσάς.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μήνυμα συνέχειας της μεταρρυθμιστικής ατζέντας της κυβέρνησης έστειλε από τα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι εχμές στον Τσίπρα και το rebranding. ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο αλλάζουν τον χάρτη υποδομών του νησιού, είπε ο Χρήστος Δήμας. Τι ανέφερε για τις μελέτες στη Σιτία και τον νότιο οδικό άξονα. Δεν έχουμε συμφωνήσει και δεν θα συμφωνήσουμε για την προσωρινή δομή φιλοξενίας, λέει η ΕΑΣΥ. Σε επιφυλακή παραμένουν κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής. Η μοναξιά και οι ανθρώπινες σχέσεις, ο κεντρικός άξονας στα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας. Σκυτάλη αύριο Σάββατο παίρνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Υπογράφεται την 3η 2 Ιουνίου η πολυσυζητημένη σύμβαση με τον ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής του Ηρακλείου. Πότε θα ξεκινήσει να επιχειρεί.
0: Έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν, τώρα και με το rebranding, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Χανιά, παρουσιάζοντας παράλληλα το κυβερνητικό έργο έως τώρα και δηλώνοντας έτοιμος για μια τρίτη θητεία. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η κρίση του προσιτού κόστου ζωής είναι πραγματική, σημειώνοντας όμως ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν. Όπως είπε πάντως, κάθε παρέμβαση πρέπει να γίνεται εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
2: Κύριε Πρόεδρε, η σπίτι αλλάζει.
3: Αυτό το βλέπετε εσείς πρώτοι. Ναι, αλλάζει η Κρήτη.
4: Με αυτή τη δήλωση στην τηλεόραση Κρέτα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις υποδομές της Κρήτης που, όπως περιέγραψε κατά τη συζήτηση που είχε στο συνέδριο του Economist, αλλάζουν το νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κρίσιμες υποδομές, όπως η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση που απάλλαξε, όπως είπε, την Κρήτη από τη χρήση του μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η επόμενη αναφορά του ήταν το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, τονίζοντας πως η Κρήτη δεν μπορεί να λειτουργεί με υποδομές του παρελθόντος, ενώ έχει μια τεράστια δυναμική στον τουριστικό τομέα.
5: Αν δούμε τις δυνατότητες του νησιού, είναι το επίκεντρο της πολύ ισχυρής ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και δεν μπορώ να φανταστώ ένα νησί να θέλει να μπει στον 21ο αιώνα με υποδομές του 20ου αιώνα. Το παλαιό αεροδρόμιο στο Ηράκλειο δυσκολεύεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των επισκεπτών της Κρήτης. Χτίζουμε λοιπόν ένα ολοκένουριο και αυτό ήταν αεροδρόμιο και αυτό ήταν η προτεραιότητά μας. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το 28 θα παραδοθεί, νομίζω το 70% έχει ολοκληρωθεί.
4: Ο Πρωθυπουργός όμως δεν μπορούσε να μην αναφερθεί και στον βόρειο οδικό άξονα.
5: Και ένα άλλο πολύ μεγάλο project είναι ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος διατρέχει το βόρειο κομμάτι της Κρήτης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δημόσια επένδυση σε υποδομές. Μια υποδομή η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσεις να διασχίσεις το νησί και να προχωρήσεις το νησί προς το μέλλον.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως, κάνοντας μια αναφορά στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που έχει η χώρα, περιέγραψε και τους στόχους, όπως είπε, που έχει για την επόμενη τετραετία.
5: Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης για πάντα ήταν η ανάπτυξη. Εμείς έχουμε ρυθμό ανάπτυξης που είναι διπλάσιος της Ευρωζώνης. Με ικανοποιεί? Όχι. Θέλω ακόμα παραπάνω. Προετοιμάζουμε λοιπόν τα σχέδιά μας για μια τρίτη θητεία. Θα παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας στο ελληνικό λαό και θέλουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε δημόσιες επενδύσεις, για να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, το διαθέσιμο εισόδημα, την εκπαίδευση. Όλα λοιπόν αφορούν την ανάπτυξη και αυτό θα έρθει και με τις ιδιωτικές επενδύσεις.
4: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε και εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν, ενώ τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding.
5: Τα κόμματα δυσκολεύονται, το θέμα της προσιτότητας είναι πολύ σημαντικό και υπάρχουν εύκολες λύσεις που προσφέρονται από λαϊκιστές δεξιά και αριστερά. Και η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα, διότι εμείς έχουμε ήδη πειραματιστεί με το λαϊκισμό και τα πήγαμε πολύ καλά. Τώρα βεβαίως αναδύονται και πάλι λαϊκιστές με ωραίο rebranding, με μια στρατηγική rebranding που λέει πάλι το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι θα πούν όμως, τελευταία φορά που το δοκιμάσαμε, σχεδόν πτωχεύσαμε.
0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε με φόντο την παρουσία του Πρωθυπουργού στα Χανιά και σε αυτό το συνέδριο που διεξήχθη σήμερα. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης, παρακολούθησε τις εργασίες από κοντά. Είναι μαζί μας φυσικά και ο Σωτήρης Μεταξάς. Χάρη, ξεκινώ όπως είναι και το ρεπορτάζ, γιατί η ομιλία του Πρωθυπουργού είχε απ' όλα. Είχε πολιτικά μηνύματα, είχε έναν απολογισμό προφανώς σύντομο του κυβερνητικού έργου μέχρι τώρα. Είχε και το στίγμα για την επόμενη θητεία. Εάν και εφόσον το επιλέξει ο λαός, φυσικά.
6: Ναι, και μάλιστα έκανε εντύπωση αυτό ότι οριοθέτησε για τους στόχους για την επόμενη θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δείχνει να επιλέγει αντίπαλο εν ώψη των εκλογών με την επίθεση που έκανε στον Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που, όπως είπε, στη χώρα μας μπορεί

0: να τρέχει με υψηλότερους ρυθμούς από ότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι αυτό δεν του αρκεί και δεν του λέει κάτι. Αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, έκανε, όπως είπες, έναν απολογισμό, μίλησε για τη μείωση της ανεργίας, για την αύξηση του κατώτατου, για την αύξηση του μέσου μισθού, μίλησε για έργα, για επενδύσεις, για την οικονομική σταθερότητα που υπάρχει στη χώρα, που επιτρέπει, όπως είπε, να γίνονται επενδύσεις, και τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που έβαλε τα θεμέλια ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν υποδομές όπως αυτές της Κρήτης, και ξεκίνησε τις αναφορές με τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, συνδέοντάς το με την δυναμική του τουρισμού που υπάρχει στο νησί, και φυσικά με τον βόρειο οδικό άξονα. Ιδιαίτερες αναφορές έκανε για τον βόρειο οδικό άξονα, πρέπει να πούμε, ο Χρήστος Δήμας. Ο κύριος Δήμας, που θα δούμε και το βίντεο στη συνέχεια. Ο κύριος Δήμας επανέλαβε ότι πολύ σύντομα θα δούμε και τα πρώτα χιλιόμετρα στο κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Αναφέρθηκε ξανά στις μελέτες που χρηματοδοτεί το Υπουργείο για τη Σιτία, για το τμήμα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τα τμήματα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σιτία, και είπε ότι το Υπουργείο χρηματοδοτεί και μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα. Προφανώς εδώ ο κύριος Δήμας αναφερόταν στο τμήμα, το συνδετήριο τμήμα του νότιου οδικού άξονα που θα συνδέει την Μεσαρά με το νέο διεθνές αεροδρόμιο, ένα αίτημα των δημάρχων του Νότου που ζητούν επιτακτικά να υπάρξει ένας δρόμος που θα βοηθήσει όχι μόνο το νότιο Ηράκλειο, αλλά ουσιαστικά θα βοηθήσει σημαντικά και τους κατοίκους στο νότιο τμήμα του νομού Ρεθυμνού.
1: Σωτήρη, πώς τον άκουσες τον Πρωθυπουργό, τις αναφορές στα μεγάλα προφανώς αναπτυξιακά έργα της Κρήτης? Τόσο άλλως η Κρήτη ήταν στο επίκεντρο του συνεδρίου, ενέργεια, τουρισμός, υποδομές. Πώς τον άκουσες?
2: Θέλω να ξεκινήσω με ένα πολιτικό σχόλιο, ακούγοντας έτσι αυτή την συζήτηση με την διακεκριμένη οικονομολόγο που είχε στα Χανιά ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι ξεδιπλώνεται και η οικονομική προεκλογική στρατηγική που θα ακολουθήσει στο εξής η Νέα Δημοκρατία. Τι εννοώ? Ο Πρωθυπουργός έβαλε στο ίδιο τραπέζι ζητήματα τόσο μακροοικονομίας όσο και μικροοικονομίας. Άνοιξε δηλαδή το κάδρο στους δείκτες ανάπτυξης, στα πλεονάσματα, γενικότερα δηλαδή σε σημεία της οικονομίας που η Ελλάδα τα πηγαίνει καλά. Και αυτό είναι ένα από τα κεντρικά αφηγήματα της κυβέρνησης, το τι έχει καταφέρει στους δείκτες ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα, στην ακρίβεια που θα είναι και το μεγάλο πεδίο της αντιπαράθεσης στις επόμενες εκλογές. Τώρα, όσον αφορά την Κρήτη, έστω και καθυστερημένα η Κρήτη μπορεί πλέον να συζητά με όρους ρεαλισμού πολύ μεγάλα project, τα οποία πριν από όχι πάρα πολλά χρόνια ήταν όνειρο θερινής νυχτός. Και μάλιστα συζητάμε για έργα που είτε έχουν ολοκληρωθεί, όπως είναι οι δύο ενεργειακές διασυνδέσεις, είτε εκτελούνται και φτάνουν σε φάση ολοκλήρωσης, όπως είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι, έχει ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό 70%, είπε ο κύριος Δήμας, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Κρέτα 24 πριν από περίπου ένα χρόνο ότι θα λειτουργήσει το Νοέμβριο του 2028, είτε για έργα που δρομολογούνται, όπως είναι η μεγάλη σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά και κάποια τμήματα που ήδη υλοποιούνται στα ανατολικότερα τμήματα. Βεβαίως, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Η ανάπτυξη δεν σταματάει εδώ. Οι προκλήσεις είναι μπροστά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Την πεποίθησή του λοιπόν ότι οι μεγάλα έργα που γίνονται στην Κρήτη, όπως ο ΒΟΑΚ και τον αεροδρόμιο στο Καστέλι, αλλάζουν τον χάρτη υποδομών του νησιού, εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος, μάλιστα μιλώντας στο συνέδριο του Economist, επεσήμανε πως προχωρούν και οι μελέτες για τον νότιο άξονα της Κρήτης. Με την ολοκλήρωση του έργου του ΒΟΑΚ θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο κλειστό αυτοκίνητο.

0: κινητόδρομος από την Κίσαμα μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, είπε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο χρηματοδοτεί και τις μελέτες για την επέκταση του ΟΑΚ μέχρι τη Σιτία.
1: Ο βόρειος οδικός άξονας και το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι υποδομές που αλλάζουν το νησί, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Οικόνομης, ενώ πρόσθεσε πως το Υπουργείο δεν μένει μόνο στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς χρηματοδοτεί τόσο τις μελέτες που απαιτούνται για την επέκταση του βόρειου οδικού άξονα προς τη Σιτία, αλλά και τις μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα.
2: Χρηματοδοτούμε ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την επέκταση προς το ανατολικό μέρος του νησιού, προς τη Σιτία δηλαδή. Ομοίως, έχουμε πολλά έργα διαχείρισης υδάτων σε όλο το νησί. Κάποια εξ αυτών είναι στο νότο. Επίσης, χρηματοδοτούμε μέσω του ΟΑΚ, η οποία είναι ο περιφερειακός κρατικός φορέας για τον προγραμματισμό μεγάλων έργων υποδομών. Χρηματοδοτούμε λοιπόν και τις μελέτες για το νότιο τμήμα του νησιού. Συνεργαζόμαστε στενά με την τοπική αυτοδιοίκηση για να ορίσουμε τις προτεραιότητες.
1: Ο Χρήστος Δήμας αναφέρθηκε στην πρόοδο των έργων στον βόρειο οδικό άξονα από Χερσόνησο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, ενώ όπως είπε, ένα τμήμα στο έργο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος θα παραδοθεί το καλοκαίρι.
2: Πέρα από την παραχώρηση που ήδη ανέφερα, έχουμε τα λεγόμενα ΣΔΙΤ από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη. Προχωρά πολύ γρήγορα. Όποιος ταξιδέψει σε αυτό το κομμάτι θα το διαπιστώσει. Και βέβαια έχουμε και τα δημόσια έργα από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Προχωρά πολύ γρήγορα το project αυτό, το έργο αυτό. Θεωρώ ότι κομμάτια του ΣΔΙΤ και των δημοσίων έργων θα είναι έτοιμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως και εντός του έτους.
1: Αναφερόμενο στο τμήμα της παραχώρησης, ο Υπουργός Υποδομών τόνισε πως έχουν εγκατασταθεί εργοτάξια έξω από τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα έργα οδικής ασφάλειας που θα συμβάλλουν, όπως είπε, στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
2: Ακόμα και πριν τον αυτοκινητόδρομο, πριν ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδρομος, έχουμε ολοκληρώσει 2 σημαντικά έργα οδικής ασφάλειας. Από τα Χανιά μέχρι το Κολυμπάρι και από το Ηράκλειο μέχρι τα Λινοπεράματα. Και θα έχουμε 5 επιπλέον τμήματα μέχρι τον Ιούλιο που θα είναι έτοιμα, από την Κίσαμο μέχρι το Κολυμπάρι, από τη Σούδα μέχρι τη Γεωργιόπουλο, από το Πετσές μέχρι το Τσιπόπουλο, από το Ρέθυμνο Γεροπόταμος και από το Γεροπόταμο μέχρι τον Χιτά του Ηρακλείου. Μιλάμε για 131 χιλιόμετρα έργων οδικής ασφάλειας.
0: Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, αξιωματούχων ευρωπαϊκών θεσμών και στελεχών κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων διεξήχθη στα Χανιά το συνέδριο του Οικόνομου, θέτοντας στο επίκεντρο την Κρήτη και τις αλλαγές που τη μετασχηματίζουν σε στρατηγικό κόμμα ανάπτυξης για τη χώρα ολόκληρη αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο. Άπαντες, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην αναπτυξιακή δυναμική της Κρήτης και στους παράγοντες που σηματοδοτούν μια νέα εποχή για το νησί με όχημα τις υποδομές, τον τουρισμό, την ενέργεια αλλά και τον πολιτισμό.
3: Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
4: Οι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ λοιπόν έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν, από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
5: Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει και μια μικρή άνοδος σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν

0: και αν θα επιτευχθεί συμφωνία στη Μέση Ανατολή.
1: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
2: Πολύ σημαντική τοποθέτηση πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το πώς η Κρήτη μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, βασισμένη πρώτα απ' όλα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
3: Η Κρήτη μας μεταμορφώνονται, μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες, είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης, πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
4: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
5: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
6: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας, αλλά γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
1: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
7: Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, την Κρήτη, τώρα που αλλάζουμε πίστα, με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βασικές υποδομές, οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το κενό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγονται γενναίες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζετε βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
8: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι για πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία, ημιτελής, αλλά ισορροπία. Όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
9: Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
10: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πολύ σημαντικός, πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη διάσταση, είναι το κοινωνικό προφίλ, πώς ο τουρισμός θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθεται απέναντί τους.
11: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες τα επόμενα 2 με 3 χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το Καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.
12: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θέση για την χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στις παλιές εγκαταστάσεις της ΕΑΣΥΣ της Μαλάδας πήρε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

καθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο. Η ΕΑΣΥ δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία και δεν προτίθεται να το κάνει, αναφέρει η Διοίκηση της Ένωσης σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία κατηγορεί τους τοπικούς φορείς ότι ενώ είχαν συμφωνήσει, τελικά εξαφανίστηκαν υπό το βάρος του κοινωνικού και πολιτικού κόστους.

0: Φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην είναι στο ψυγείο υπό συνθήκες άθλιες. Η Ένωση Ηρακλείου είναι ολομόναχη της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον νομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
0: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία, όπως υποστηρίζει, ουσιαστικής στήριξης από τους τοπικούς φορείς.
1: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών Ηρακλείου. Άλλοι θα έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση, που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
2: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, στη συζήτηση και στη συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για εσάς ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά.
1: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ισουλακλή, μπορώ να πηγαίνω να σε επισκέφτομαι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε.
1: Προφανώς με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση, όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε, αυτό, τίποτα άλλο.
0: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα έξω από τις εγκαταστάσεις στις Μαλάδες, με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
2: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς, ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες. Μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε όταν τους ρωτήσαμε τι είναι, μας είπαν ότι είναι αστυνομία, μας έδειξαν ταυτότητα και πιθανολογούμε, τους είδαμε ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθα τώρα και η αστυνομία για να. Επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλανε αυτοί φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.
0: Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου, την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
2: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. Αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, τον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας τον νομό είναι οι βουλευτές, Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος.
0: Προς το παρόν το τοπίο παραμένει θολό, με την ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται και την υπόθεση να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.
3: Πάμε να συνδεθούμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις σημερινές εξελίξεις, αυτή την ξεκάθαρη θέση που πήρε η ΕΑΣΥ σήμερα για πρώτη φορά από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να μιλάμε για τις Μαλάδες. Κώστα, καλώς τον, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σοδία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μια ξεκάθαρη θέση που νομίζω ότι κλείνει το θέμα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να ανοίξει ξανά από εδώ και μπρος, όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, που είναι η ΕΑΣΥ, λέει ότι δεν προτίθεται να κάνει συμφωνία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν έχει κάνει συμφωνία και δεν προτίθεται να κάνει. Νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο ότι αυτή η λύση πια, όπως άλλωστε συζητούσαμε και συζητούσατε και εσείς στο δελτίο τις προηγούμενες μέρες, έχει καεί. Είναι μια λύση η οποία πλέον δεν μπορεί να περπατήσει. Η ανακοίνωση της ΕΑΣΥ όμως έχει και άλλα πολύ ενδιαφέροντα σημεία. Ειδικά εκείνο το σημείο που λέει ότι οι τοπικοί φορείς αρχικά έλεγαν ναι και μετά, βλέποντας το πολιτικό και το κοινωνικό κόστος, άλλαξαν άποψη. Θα πρέπει ίσως και να εξηγηθεί
3: βέβαια.
4: Από τον κύριο Καλαλά και την ΕΑΣΥ στο μέλλον, γιατί δείχνει μια υποκρισία και μια διπροσωπία εκ μέρους των τοπικών αρχών, που ποιες είναι, ποιοι είναι οι τοπικοί φορείς, ποιες είναι οι τοπικές αρχές.

0: ο Δήμος Ηρακλείου, η Περιφέρεια Κρήτης, ενδεχομένως και κάποιοι βουλευτές.
1: Και αφού εξηγηθεί, συγγνώμη σε διακόπτω, αφού εξηγηθεί από τον κύριο Γαβαλά, θα πρέπει να εξηγηθεί και από τους τοπικούς φορείς. Εννοούμε την Περιφέρεια και το Δήμο Ηρακλείου. Ναι. Θυμίζω, δε, απλά το βάζω σαν αστερίσκο στην κουβέντα μας, ότι σήμερα το πρωί στη Βουλή ο κύριος Πλεύρης, αναφερόμενος στο θέμα, είπε ότι και εγγράφος έχει δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου ότι δεν είναι δυνατόν να προτείνουμε να βρούμε κάποιο χώρο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το επόμενο σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Η ανακοίνωση λέει ότι εφόσον όλοι αυτοί και αυτοί που αντέδρασαν επίσης δεν θέλουν να γίνει η δομή της Μαλάβης, τότε ας βρούνε λύσεις για το πού θα φιλοξενηθούν χίλιες ψυχές. Και το χίλιες ψυχές δεν είναι υπερβολή. Έτσι, ίσα θα έλεγα ότι είναι και υποτίμηση της πραγματικότητας, διότι 600 αφίξεις μεταναστών είχαμε μόλις τις προηγούμενες ώρες. Νομίζω ότι θα έρθουν εβδομάδες που πραγματικά θα είναι χιλιάδες οι αφίξεις και που οδηγούμαστε στο παλιό ψυγείο. Οδηγούμαστε ξανά σε συνθήκες απαράδεκτης φιλοξενίας, έστω και ολιγόωρης ή ολιγοήμερης, απαράδεκτες συνθήκες φιλοξενίας για αυτούς τους ανθρώπους. Στην πλάτη των οποίων, γιατί στο τέλος ημέρα ό,τι εκεί καταλήγουν όλα, στην πλάτη αυτών των ανθρώπων που είναι απελπισμένοι και έρχονται εδώ ψάχνοντας ελπίδα, παίζονται πολιτικά παιχνίδια και ένα chicken game, ένα blame game, ποιος θα βγάλει την ουρά του απ' έξω, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τελικά δεν την αναλαμβάνει κανείς, οι μαλάδες κάηκαν, άλλη λύση στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και ξέρεις και να υπάρξει, εδώ έχει δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο. Έτσι. Θα αντιδράσουν όσοι είναι κοντά, όσοι είναι γύρω και θα πάμε παρακάτω. Με αυτά και με αυτά καταλήγουμε, νομίζω ότι φέτος το καλοκαίρι, εκτός με μεγάλου απρόπτου, θα τη βγάλουμε με το παλιό ψυγείο και μέχρι του χρόνου που ο Γκριμάλντι θα ζητήσει το ψυγείο για να χρήσει, όπως έχει ενημερώσει τους αρμοδίους, θα έχουν μεσολαβήσει και εκλογές. Ποιος ξέρει, κάποια λύση μπορεί να βρεθεί.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Σε συνθήκες πόλωσης διεξάγεται τις τελευταίες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι, με φόντο και τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αφήνει από την πρώτη στιγμή εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να τονίζει με νόημα ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν συνιστά τίποτα νέο, αξιόπιστο ή αδέσμευτο. Στη γραμμή της ενωτικής στρατηγικής στάσεται πάντως ο Σωκράτης Φάμελος, την ίδια ώρα που αρκετοί βουλευτές αλλά και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι να μεταπηδήσουν στο κόμμα Ελλάς.
2: Κόντρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ φέρνουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με την Χαριλάου Τρικούπη να αφήνει εχμές ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να διαλέξει βολικό αντίπαλο και την Γαλάζια Παράταξη να βλέπει πανικό στο Πασόκ.
3: Δεν σημαίνει ότι τον πρημοδοτούμε. Αυτό είναι μια υπόθεση της κεντροαριστεράς και της αριστεράς κυρίως, γιατί έχουν εγκλωβιστεί και το Πασόκ και ο κ. Τσίπρας στα αριστερά και έχουν αφήσει το κέντρο σε εμάς.
4: Δεν βλέπω κανένα πανικό και δεν βλέπω και καμία ένταση, διότι θα θυμάστε πολύ καλά ότι και όταν ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του πάλι για 3-4 μέρες υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και τώρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα, την επόμενη εβδομάδα, θα μπούμε στο πεδίο της καθημερινής πολιτικής.
5: Το μόνο που ένοιαζε το Πασόκ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνεδρίο ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριο Τσέπρας, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτό. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
2: Η κόντρα φούντωσε μεταξύ κυβέρνησης και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα κομματικά δάνεια.
6: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
7: Για εμένα αυτό είναι μια κοινική τρομακτική ομολογία και αξίζει τον κόπο να σημειωθεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση από κάποιους έγινε, κάποιοι την πλήρωσαν.
2: Την ίδια ώρα στο διαδίκτυο κυκλοφορούν παλαιότερες αναρτήσεις του αναπληρωτή εκπρόσωπου τύπου του Ελλάς, στις οποίες χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τον Αλέξη Τσίπρα, με τον ίδιο να απαντά σήμερα ότι οι άνθρωποι αλλάζουν.
8: Είναι λογικό ότι στα 21 αυτά χρόνια οι άνθρωποι να αλλάζουν, να εξελίσσονται, δεν είμαστε δέντρα. Αυτά που λέμε οι πολιτικές δεν γράφονται πάνω σε μια πέτρα.
2: Μεγάλη αναταραχή εξακολουθεί να υπάρχει στην Κουμουνδούρου με τον ΣΥΡΙΖΑ να καλείται το επόμενο Σάββατο να πάρει αποφάσεις σε σχέση με το μέλλον του στην Κεντρική Επιτροπή.

0: Λάβω και εγώ πρωτοβουλίες γι' αυτό. Αυτό είναι η διάθεσή μου για το επόμενο Σάββατο. Δεν θα αφήσω την κατάσταση να παραμείνει σε ένα τέλμα, σε μία ασάφεια. Ξεκάθαρα πράγματα πρέπει να υπάρχουν. Και προφανώς θα ζητηθούν και απαντήσεις και ευθύνες από όλα τα στελέχη μας, από όλα τα μέλη μας, από όλο το πολιτικό προοδευτικό δυναμικό. Διότι η συζήτηση, επιτρέψτε μου να πω, αφορά την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, αφορά και πάρα πολλούς άλλους συγγενείς χώρους.
1: Οι διεργασίες είναι έντονες και στο κόμμα Καρεστιανού, με τον Θανάση Αυγερινό να κάνει λόγο για πανικό στα υπόλοιπα κόμματα.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε για αυτό το πολιτικό σκηνικό, το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά και την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, Τσίπρα και Καρεστιανού, αλλά ίσως και αυτών που θα έρθουν, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ερευνών του ΔΕΠΟΙΝ, τον κύριο Δημήτρη Κατσαντώνη, που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Καλησπέρα, κύριε Κατσαντώνη, σας ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ, δική μου χαρά είναι.
2: Λοιπόν, να ζητήσω ένα πρώτο γενικό σχόλιο. Έχουμε πια κάποιους παίκτες, δεν ξέρω αν είναι όλοι, θα μου το πείτε και αυτό τι πιστεύετε από εδώ και πέρα ότι θα γίνει. Πάντως, έχουμε πια πιόνια πάνω στη σκακέρα, έχουμε τους παίκτες στο πολιτικό σκηνικό, έχουμε αναταραχή, έχουμε ανακατατάξεις, έχουμε ένα ενδιαφέρον πολιτικά. Πρέπει να δώσουμε όμως, φαντάζομαι, λίγο χρόνο να δούμε πώς θα κάτσει μπίλια, έτσι δεν είναι, κύριε Κατσαντώνη, να μην βιαζόμαστε, θα έλεγα.
3: Πολύ σωστά, από εκεί θα ξεκινούσα, από εκεί που καταλήξατε. Εκεί θα ξεκινούσα. Τώρα είναι όλα εν θερμό. Πριν μια εβδομάδα, κυρία Καρεστιανού, πριν 2-3 μέρες ο κύριος Τσίπρας. Όταν είναι κάτι εν θερμό και γνωρίζει μάλιστα και τόσο μεγάλη επικοινωνιακή υποστήριξη, ιδιαίτερα η δεύτερη περίπτωση, είναι λογικό να δημιουργεί κάποιον αντίκτυπο στο δημόσιο αίσθημα, στην δημόσια σκέψη, στην κοινή σκέψη, κοινή γνώμη. Όμως, αν θέλετε, ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο επικοινωνιακός θόρυβος που γίνεται είναι αναντίστοιχος με το πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα των δύο νέων αυτών πρωτοβουλειών, και πιστεύω ότι όταν κάτσει λίγο η σκόνη και ψυχρανθούν λίγο τα πράγματα, δεν είμαστε τόσο εν θερμό, αυτό θα φανεί. Επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν μπήκαν και όλοι οι παίχτες στη σκηνή, γιατί νομίζω ότι θα ακολουθήσει ο κύριος Σαμαράς, απλώς είναι πιο εγκρατής των άλλων δύο και νομίζω ότι θα γίνει στο τέλος του καλοκαιριού η κίνησή του.
2: Το τοποθετείτε εσείς στο τέλος του καλοκαιριού. Κάποιες πληροφορίες λέγανε ότι ίσως τον Ιούνιο τελικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι διάβασα τελευταία ότι εκεί και στο τέλος, αρχές φθινοπόρου, ότι ίσως κάνει την κίνηση ο κύριος Σαμαράς. Υπ' αυτή την έννοια, κύριε Κατσαντώνη, ακριβώς επειδή συμφωνούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ θερμά, ότι δεν έχει καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός και ενδεχομένως και η κοινή γνώμη να μην έχει, ξέρετε, καταφέρει να πάρει την απόσταση που της πρέπει μπροστά σε αυτό το νέο σκηνικό. Να εκτιμήσω ότι η διενέργεια ερευνών κοινής γνώμης, προφανώς επικαλούμε την πολύχρονη εμπειρία σας, τούτη την ώρα δεν είναι η πιο σοφή ίσως κίνηση, τι λέτε?
3: Ναι, ξέρω και από άλλους, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είναι η καλύτερη στιγμή όταν κάτι συμβαίνει εν θερμό και το καταγράφεις, ας πούμε και ας ελπίσουμε ότι το καταγράφεις με έναν σωστό τρόπο, αλλά όταν το καταγράφεις εν θερμό, όταν μετά τα πράγματα μέσα από μια απόσταση κοινή γνώμη τοποθετείται σε πιο σταθερές βάσεις και θέσεις, μετά εμφανίζεσαι ανακόλουθος με το τι είχες καταγράψει τότε, και αυτό δημιουργεί, ή αν θέλετε εντείνει, ένα πρόβλημα αξιοπιστίας των δημοσκοπήσεων. Γι' αυτό θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί πολλοί συνάδελφοι. Ξέρω συνάδελφους που ήταν προσεκτικοί, που δεν δέχτηκαν δηλαδή να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα να κάνουν, αλλά να μην παραδώσουν αυτή την εβδομάδα, να ολοκληρώσουν μια ολόκληρη διαδικασία και να πάμε προς την άλλη εβδομάδα. Γιατί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν κάνεις τέτοια δουλειά. Και δεν μπορείς να αφήνεσαι μόνο στα mail, τώρα το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και τέτοια προβλήματα, να αφήνεσαι μόνο στη συμπλήρωση των mail, όσα πολλά κι αν είναι αυτά, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη την ηλικιακή κατανομή των ανθρώπων που συμμετέχουν, την γεωγραφική κατανομή των ανθρώπων που συμμετέχουν, γιατί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Αυτά τα δύο.
2: Ούτως ή άλλως νομίζω ότι περνάμε μια περίοδο τελευταία, κύριε Κατσαντώνη, το έχουμε ξανασυζητήσει παρέα και πέρυσι δηλαδή εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, που παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις νομίζω από αυτές που καταναλώνουμε. Εγώ δεν το θυμάμαι τα τελευταία πολλά χρόνια τόσες δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι?
3: Όπως έχετε απόλυτο δίκιο, όπως σε όλα στην Ελλάδα είμαστε πληθωριστικοί, έτσι. Έχουμε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, παλιά θυμηθείτε πόσες εφημερίδες βγαίναν όταν οι εφημερίδες ήταν στα πάνω τους, πως εφημερίδες βγαίνανε. Υπάρχουν βέβαια οι σοβαροί παίχτες και υπάρχει και ο θόρυβος που σε κάθε περίπτωση, σε κάθε τομέα. Παλιά υπήρχαν 5-7 σοβαροί τίτλοι και υπήρχαν και 10-12 τίτλοι που δεν παίζανε κανένα ρόλο. Αντίθετα, περισσότερο θολώνα τα πράγματα ή προσπαθούσαν με τυχαίους τίτλους να ελκύσουν την προσοχή. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα. Είμαστε έτσι. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό αυτή η πληθώρα των δημοσιοποιήσεων αποθεί και τον κόσμο ή τον κάνει να έχει δεύτερες σκέψεις.
2: Να δυσπιστεί περισσότερο, γιατί, συμφωνώ, βέβαια.
3: Έτσι, να έχει και δεύτερες σκέψεις γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί μέσα σε δύο μέρες μπορεί να βγει μια δημοσκόπηση, δεν ξέρουν με ποιον τρόπο γίνεται και αν τηρεί τα χέγγια της αξιοπιστίας, μπορεί να τα τηρεί, αλλά όταν κανείς κάνει κάποια κίνηση μέσα σε ένα 48ωρο, δημιουργείται στον κόσμο και μια δεύτερη σκέψη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, εν πάση περιπτώσει, συνολικά σαν κλάδος, πιστεύω.
2: Να σας ρωτήσω λίγο, εάν διαβλέπετε να έχουν καθορίσει ήδη τα κόμματα, προφανώς μιλώ για την κυβέρνηση, προφανώς μιλώ και για την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί τα άλλα είναι σχετικά νέα, στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα λίγο ψάχνονται να δουν τελικά ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Θέλω να ρωτήσω αν διαβλέπετε ήδη την στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εν ώψη της εθνικής κάλπης. Εμένα μου έκανε εντύπωση, παραδείγματος χάρη, ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε μετά από ένα σχεδόν 24ωρο να αναφερθεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπετε αυτή τη στρατηγική να έχει χαραχθεί τόσο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και από τον Νίκο Ανδρουλάκη?
3: Ναι. Ναι, νομίζω ότι εντάχει μπορούμε να τα συμπυκνώσουμε στα εξής. Η κυβέρνηση καταρχήν χαίρεται. Και δικαίως χαίρεται, γιατί όταν στον χώρο της αντιπολίτευσης δημιουργούνται επιπλέον παρουσίες, φωνές, κατακερματισμοί, αυτό την ευνοεί, γιατί αυξάνεται ο θόρυβος χωρίς κατά ανάγκη να ενισχύεται το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής που αφορά το χώρο της αντιπολίτευσης. Που στις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Όταν λοιπόν αυξάνει ο θόρυβος και σκεπάζει το μήνυμα, αυτό είναι κάτι θετικό για την κυβέρνηση και εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα και θα έλεγα ότι δεν ασχολούμαι, αλλά θα προσπαθούσα να στηρίξω την παρουσία νέων παιχτών στον χώρο της αντιπολίτευσης. Είναι στα πλαίσια της πολιτικής δράσης αυτό. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, εγώ βλέπω μία. Όπως λέγαμε πριν, μια τακτική αναμονής να αποθερμανθούν τα πράγματα και να κοπάσει η επικοινωνική καταιγίδα για να μπορέσει να ακουστεί η δικιά του προσέγγιση, το δικό του μήνυμα. Μάλιστα. Αντιδρά βεβαίως από τώρα, αλλά νομίζω ότι περισσότερο περιμένει στη γωνία να φανούν κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις και κάποιες άλλες πολιτικές εξελίξεις.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κατσαντώνη, θερμά. Καλό βράδυ, εύχομαι. Ευχαριστώ.
3: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Σημαντική είναι, κυρίες και κύριοι, η αλλαγή στον ενεργειακό χάρτη της χώρας μετά την είσοδο της Εύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, την αποχώρηση της ExxonMobil από την παραχώρηση δυτικά της Κρήτης και την επικείμενη γεώτρηση στο μπλοκ 2 του Ιωνίου. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά ξανά, να μας τα βάλεις και λίγο σε σειρά. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι αντιλαμβάνονται αυτά τα βήματα και τι σηματοδοτούν, τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές, Σωτήρη. Γιατί γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και σε πολιτικό επίπεδο. Είχαμε και κόντρα σήμερα του ΠΑΣΟΚ με το Υπουργείο, το οποίο απάντησε σε μια αιχμηρότατη ανακοίνωση.
4: Σωστά. Θα επιχειρήσουμε έτσι να το εξηγήσουμε με όσο πιο απλούς και κατανοητούς όρους για ένα έτσι και αλλιώς σύνθετο ζήτημα, όπως είναι οι έρευνες κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που περιλαμβάνει και γεωπολιτικές στρατηγικές. Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η μεγάλη ενεργειακή ομιλή, κυρίως από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, επαναξιολογούν τις προτεραιότητές τους στην Ανατολική Μεσόγειο και δίνουν πλέον έμφαση σε έργα με μεγαλύτερη γεωπολιτική ωριμότητα και περισσότερες πιθανότητες ανακάλυψης αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων. Είναι η λέξη κλειδί, τα αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, θα το εξηγήσω στη συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, όπως είπες, η συμφωνία της Εύρων με την Hellenic Energy για την απόκτηση ενός πολύ μεγάλου ποσοστού των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης των μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό. Mm-hmm. Έρχεται αυτή η κίνηση λίγους μήνες μετά

0: την είσοδο ενός άλλου αμερικανικού κολοσσού της ExxonMobil στο Block 2 στο Ιόνιο, ταυτόχρονα με την απόφαση να αποχωρήσει από ένα πολλά υποσχόμενο θαλάσσιο μπλοκ, όπως είναι αυτό δυτικά της Κρήτης. Mm-hmm. Η Κρήτη που μας ενδιαφέρει εξακολουθεί να παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όμως τα μεγάλα θαλάσσια βάθη που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 3.000 μέτρα. Η περιορισμένη εμπειρία σε αυτά τα βάθη, η αβεβαιότητα των γεωλογικών δομών αυξάνουν το ρίσκο και το απαιτούμενο επενδυτικό κεφάλαιο και σε αυτή τη συγκυρία υπάρχει μια στροφή. Mm-hmm. Αξιοποιήσιμα κοιτάσματα λοιπόν είναι αυτά που όχι μόνο υπάρχουν, αλλά δύναται να έρθουν και στην επιφάνεια. Άτριβος. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν υποσχόμενες δομές γεωλογικές στην Κρήτη, mm-hmm. που ακόμη όμως και αν επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν, δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι είναι αξιοποιήσιμες.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Με κεντρικό άξονα τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών.
2: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Χιλιάδες υποψήφοι έφτασαν από νωρίς στα εξεταστικά κέντρα με την διαδικασία να εξελίσσεται ομαλά χωρίς προβλήματα σε ολόκληρη την Κρήτη.
3: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης έχει λάβει όλα τα μέτρα όπως κάθε χρόνο σε συνεργασία πάντα με τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτρες όταν προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα και στα ειδικά εξεταστικά κέντρα που έχουμε στην Κρήτη να νιώθουν ασφάλεια ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και έχοντας ξεκινήσει πολύ νωρίς και φέτος από το Φεβρουάριο.
2: Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, Μανώλης Καρτσονάκης, βρέθηκε από νωρίς στα σχολεία και έστειλε μήνυμα στήριξης προς μαθητές και γονείς, τονίζοντας πως οι πανελλαδικές αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως αυτόν που καθορίζει ολόκληρο το μέλλον των παιδιών.
3: Ξεκινάει σήμερα αυτός ο κύκλος, οι πανελλαδικές εξετάσεις 2027. Είμαστε σήμερα στο χώρο του πρώτου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου. Να πω μια καλημέρα στα παιδιά, να τα χαιρετήσω, να τα υποστηρίξουμε σε αυτή τους την προσπάθεια. Μια προσπάθεια η οποία αφενός ολοκληρώνει τον κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για όλους αυτούς, μαθητές και τις μαθήτρες, και αφετέρου οριοθετεί την είσοδο τους στην ενήλικη ζωή. Είναι μία από τις ευκαιρίες που θα έχουν στη διάρκεια της ζωής τους. Δεν ολοκληρώνονται όλα με τις πανελλαδικές εξετάσεις, αυτό το λέμε όλοι. Αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι ηρεμία.
2: Παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία της ψυχραιμίας και της σωστής διαχείρισης του άγχους, ενώ διαβεβαίωσε ότι ο εκπαιδευτικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα καθ' όλη την διάρκεια των εξετάσεων.
3: Αυτό που είναι απαραίτητο τώρα είναι η ηρεμία. Η μελέτη, το διάβασμα έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να προσέρχονται με ηρεμία και αυτό το διασφαλίζουμε και μέσα στις οικογένειες. Άρα εδώ πρέπει να στηριχθούν τα παιδιά και από τις οικογένειες, ώστε να έρχονται σε εξεταστικά κέντρα με ηρεμία, να αποδίδουν το μέγιστο της μελέτης τους, να ολοκληρώνουν το κάθε μάθημα, να το αφήνουν πίσω και να είναι έτοιμα για το επόμενο. Είναι η καλύτερη πρακτική, η καλύτερη πολιτική που μπορούμε να ακολουθήσουμε όλοι ως υποψήφοι, όλοι έχουμε περάσει από αυτόν τον κύκλο, είτε ως μαθητές, είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε ως γονείς στα παιδιά μας. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο σαφώς και θα τελειώσει και αυτός ο κύκλος σε μερικές μέρες και θα είναι όλα μια ωραία ανάμνηση. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες.
2: Για τα επαγγελματικά λύκεια, οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης, οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπεται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα καθώς και νερό.
1: Την 3η 2 Ιουνίου αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες να υπογραφεί η σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με τον ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής στην πόλη. Πάμε ξανά να συναντήσουμε.

0: με τον Κώστα Κεφαλογιάννη για τα περισσότερα. Κώστα.
1: Ναι, νομίζω τελειώσαμε ως προς αυτό, ως προς το διαδικαστικό σκέλος του Δήμου Ηρακλείου, εξέταση στα δικαιολογικά του αναδόχου. Την 3η 2 Ιουνίου, αμέσως μετά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, θα πέσουν οι υπογραφές. Πολύ γρήγορα, θυμίζω για πρώτη φορά ότι ο ιδιώτης με προϋπολογισμό 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα αναλάβει την αποκομιδή συνολικά στο κέντρο της πόλης, στα ενετικά τείχη και στην παραλιακή, και των σύμπτων και των ογκωδών και των ανακυκλώσιμων, και μόνο των ογκωδών και των ανακυκλώσιμων εκτός κέντρου. Την αποκομιδή των σύμπτων εκτός κέντρου θα διατηρήσει η υπηρεσία καθαριότητας. 8,5 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια θα είναι η σύμβαση που θα υπογραφεί, με προαίρεση για άλλα 2, με δικαίωμα του Δήμου Ηρακλείου δηλαδή, να ανανεώσει την συνεργασία για άλλα 2 χρόνια. Οι υπογραφές πέφτουν, το ερώτημα είναι πότε ξεκινάει.
0: Έτσι.
1: Να επιχειρεί. Όχι πριν τα μέσα Ιουνίου. Εγώ θα έλεγα κανονικά περί τα τέλη Ιουνίου. Έχει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, το έχουμε ξαναπεί. Το πιθανότερο είναι ότι θα ξεκινήσει χωρίς να έχει καλύψει όλες τις θέσεις που προβλέπονται από τη σύμβαση. Θα ξεκινήσει βέβαια και με υπεργολαβίες. Θα τα δούμε αυτά τις επόμενες μέρες. Πάντως, πριν τα μέσα Ιουνίου δεν θα βγει στους δρόμους. Εκεί περί τα μέσα, ίσως και τέλη Ιουνίου, θα ξεκινήσει να επιχειρεί. Και πάλι όχι με πλήρη δύναμη. Σε κάθε περίπτωση όμως, ξέρεις ότι η αλήθεια είναι ότι στο σημείο που φτάσει τα πράγματα, ακόμα και με το 1 τρίτο της δύναμης που λέει ο λόγος να ξεκινήσει να επιχειρεί, το πιο πιθανό είναι ότι θα μας φανεί πως υπάρχει βελτίωση. Αλλά αυτό ίσως δεν λέει και τίποτα, διότι ο πύχης έχει πέσει πολύ χαμηλά.
0: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Στη Ζόμινθο βρέθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Εκεί πραγματοποιήθηκε μια ακόμη πανηγυρική εκδήλωση με αφορμή την ένταξη των μηνοϊκών ανακτόρων στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθεμιώτικα Νέα, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιάννη. Γιάννη, δεν μας ακούει ο Γιάννης, δεν τον ακούμε κι εμείς. Θα επανέλθουμε ωστόσο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνεχίσουμε με τη νέα παράταση έως και τις 11 Ιουνίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογία που ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός πως το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα αλλά και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
2: Παρατείνονται ως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας στην Κρήτη για την αποτροπή εμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
3: Ανανέωσαμε την ιατρή μας τα μέτρα όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, όσον αφορά την ευλογιά των εγωπροβάτων, όπως και πολύ διάστημα τώρα. Αυτό που καλούμε να κάνουν οι παραγωγοί μας και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και με τους παραγωγούς μας και με τους ζωοτροφάδες μας και τα ασφαλεία και τα τυροκομεία και όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφίας είναι να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην εφησυχάζουμε, όπως μέχρι τώρα καταφέραμε να είμαστε καθαροί σαν Κρήτη, να συνεχίσουμε να βρούμε σαν να έχουμε πάντα ευλογία και πανόλιο, ώστε να μην εφησυχαζόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
2: Σύμφωνα με την απόφαση, οι μετακινήσεις εγωπροβάτων επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας για την σφαγή και αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται η είσοδος ζώων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
3: Όσον αφορά τις μετακινήσεις, περιορίζονται οι σφαγές από σε κάθε περιφερειακή ενότητα, απαγορεύεται από μία ενότητα στην άλλη ενότητα να σφαγούν ζώα, επιτρέπεται να γίνει μετακίνηση προς το θερινό βοσκότοπο, δηλαδή οι παραγωγοί να πάρουν τα ζώα από τον κάμπο που λέμε να τα πάνε στους ορεινούς όγκους. Συνεχίζονται τα μέτρα στα λιμάνια όσον αφορά τις απολυμάσεις και τον έλεγχο των ζωοτροφών από πού προέρχονται, όσον αφορά αν έρχονται από ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ελέγχονται τα τιμολόγια κτλ.
2: Παρά Παράλληλα, επιβάλλεται καραντίνα 21 ημερών για τα μετακινούμενα ζώα, υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυστηρός έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες.
3: Εμείς πήραμε ένα πολύ

0: σημαντικό μέτρο πολύ καιρό τώρα που απαγορεύσαμε να έρχονται ζώα ζωντανά στο νησί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μην εφησυχαζόμαστε, να προσέχουμε, να συνεχίσουμε να προσέχουμε, και ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα σαν Κρήτη και να διασώσουμε έτσι το ζωικό μας κεφάλαιο, γιατί η κτηνοτροφία είναι ένα σημαντικό πυλώνα της αγροτικής παραγωγής.
1: Η περιφέρεια καλεί κτηνοτρόφους, φαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.
0: Προληπτικά, αλλά η πυροτική Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα και δεν έχουν σβήσει ακόμα τα προβλήματα στο 100%. Άρα, επειδή από τη μία, ναι, μεν έχουμε αποκλείσει τα ζώα να μην έρχονται εδώ ζωντανά, όμως υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί με οτιδήποτε άλλη μετακίνηση, είτε είναι με ζωοτροφές, είτε είναι με ένα φορτηγό το οποίο μπορεί να περάσει από μια μολυσμένη περιοχή. Άρα είναι σημαντικό, και αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μέχρι τώρα μας διέσωσαν.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το. Το ακούσατε?
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: Την προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκινητικής διακίνησης για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα αποφάσισε ο ΕΟΦ μετά από αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας των λόγω φαρμάκων στην αγορά. Η απαγόρευση ισχύει έως τις 27 Αυγούστου.
1: Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
6: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψη των Ελλήνων ασθενών, και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
1: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
6: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό. Είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές, τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
1: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
6: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως, επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για εμάς η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
5: Πάμε κυρίες και κύριοι να συναντήσουμε ξανά τον Γιάννη Κωστάκογλου, τον καλό συνάδελφο από τα Ρεθεμιώτικα Νέα, με την ελπίδα ότι τώρα έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Καλώς τον, καλησπέρα. Θυμίζω για την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενιδόνη, σήμερα στη Ζόμινθο. Γιάννη.
7: Καλησπέρα, Σότια. Τώρα σας ακούω κανονικά.

0: Όπως πολύ σωστά επισημάνατε, μια ιδιαίτερη θα λέγαμε εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στα Ανόγια. Και λέω ιδιαίτερη γιατί είναι μια εκδήλωση που φυσικά αφορούσε την ένταξη του ιστορικού μινωικού ανακτόρου της Ομίνθου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Αλλά αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος ενδεχομένως είναι ότι το συγκεκριμένο ανάκτορο έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι το μοναδικό έως τώρα που βρίσκεται σε ορεινή περιοχή. Έως τώρα γνωστό. Στην εκδήλωση, πολύ σωστά, βρισκόταν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μαζί με άλλα στελέχη του Υπουργείου, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και φυσικά μέλη από τον κλάδο της αρχαιολογίας. Νομίζω ότι εκεί πέρα που αξίζει να σταθούμε είναι ότι ναι, μεν πρόκειται για μια ιστορική σημασία της ένταξης του συγκεκριμένου ανακτόρου στον κατάλογο της UNESCO, αλλά όπως διαβιβάστηκε και αναφέρθηκε και στο λόγο της ίδιας της Υπουργού, είναι και μια ευκαιρία, μια ευθύνη και μια αναγκαιότητα για την προστασία και την ανάδειξη του ανακτόρου, με σεβασμό προφανώς και στην τοπική κοινωνία και στην φέρουσα ικανότητα. Και προφανώς είναι μια ευκαιρία που δημιουργεί νέες προοπτικές, τόσο για την εξωστρέφεια ακόμα και του ίδιου του ανακτόρου και του προορισμού, για την επιστημονική έρευνα, αλλά πάντα με σεβασμό στο χαρακτήρα και την ιστορική βαρύτητα των μνημείων.
1: Και την ιστορικότητα του μνημείου εννοείται αυτό. Γιάννη Κωστάκογλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Διεθνή σα ενημέρωση, σε πεδίο σφοδρών μαχών έχει μετατραπεί η Τύρο στο Νότιο Λίβανο. Παρά τι προσπάθειε για εκεχηρία, οι Ισραηλινέ αεροπορικέ επιδρομέ καταθέσεων τη Χεζμπόλα και οι απαντήσει τη οργάνωση με ρουκέτε συνεχίζονται αδιάκοπα.
1: Καπνό συνέχιζε να υψώνεται πάνω από τμήματα τη Τύρου, καθώ κάτοικοι επέστρεφαν για να επιθεωρήσουν τα κατεστραμμένα σπίτια, καταστήματα και οχήματά του, διασχίζοντα δρόμου γεμάτου θρηματισμένα τζάμια και συντρίμια. Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι διακοπέ στην ηλεκτροδότηση και σε ορισμένε ιατρικέ υπηρεσίε δυσχεραίνουν τι επιχειρήσει διάσωση και αποκατάσταση. Τα πλήγματα εντάσσονται σε μια διευρυμένη Ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στο Νότιο Λίβανο, με στόχο αυτό που το Ισραήλ περιγράφει ως υποδομές και σημεία εκτόξευσης της Χεζμπολάχ. Μια κίνηση που έχει προκαλέσει νέο κύμα εκτοπισμών και έχει εντείνει τους φόβους για ευρύτερη σύραξη. Καθώς η Χεζμπολάχ συνέχιζε σε αντίπεινα τις εκτοξεύσεις ρουκετών και την χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, οι αρχές και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις κατέγραφαν τις ζημιές σε όλη την πόλη, σε κατοικίες, επιχειρήσεις και μνημεία, ενώ οι κάτοικοι εξέφραζαν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για την οικονομία της Τύρου, η οποία εξαρτάται από τον τουρισμό. Ανθρωπιστικοί οργανισμοί προειδοποίησαν ότι η συνέχιση της βίας θα μπορούσε να επιδεινώσει την κρίση κατά μήκος της νότιας ακτής του Λιβάνου.

0: πλάνου και να προκαλέσει νέα κύματα εκτοπισμού, καθώς η ένταση παραμένει υψηλή και στις δύο πλευρές των συνόρων.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Παίκτους του ΟΦΗ για τα επόμενα δύο χρόνια είναι κυρίες και κύριοι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Κορτσιδάκη που έχει όλα τα νεότερα προφανώς. Καλώς τον. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Σώτια, σε σένα και στους τηλεθεατές μας. Πραγματικά είναι η πρώτη μεταγραφή του ΟΦΗ για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο ΟΦΗ νομίζω βάζει στη μηχανή του ένα πολύ σημαντικό γρανάζι, λόγω του ότι θα έχει και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι ένας παίκτης με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και με τον Ολυμπιακό και με την Χέρτα και με την, στην Τουρκία που αγωνίστηκε, και στην Nottingham Forest. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει μεγάλες εμπειρίες ποδοσφαιρικές και επίσημα γίνεται πλέον γνωστό αυτό, δηλαδή αυτή είναι μια επίσημη ενημέρωση ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με την ομάδα του ΟΦΗ για τα επόμενα δύο χρόνια και έτσι ο Ηρακλειώτης Μέσος θα φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα με καθυστέρηση ενός χρόνου, γιατί θυμίζω ότι και πέρσι το καλοκαίρι γινόταν πολλές επαφές, είχαν γίνει αρκετές συναντήσεις, αλλά τελικά τότε ο τεχνικός διευθυντής που είχε η ομάδα του ΟΦΗ, ο Νίκος Νταμπίζας, δεν είπε το ναι για να γίνει αυτή η μεταγραφή, γιατί προβληματιζόταν, λέει, για τα 32 χρόνια που είχε ο Μπουχαλάκης, αλλά και δεν συμπλήρωνε κάποια κουτάκια, όπως μας είχε πει ο κύριος Νταμπίζας, μέσα σε αυτές τις προϋποθέσεις δηλαδή που έθετε ο ίδιος για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. Τελικά ο ΟΦΗ πήρε το Βούκοτιτς, έναν παίκτη ο οποίος ήταν εξαιρετικά αόρατος στην φετινή αγωνιστική σεζόν. Εγώ νομίζω είναι μια επιτυχία αυτή για την ομάδα του ΟΦΗ για δύο χρόνια. Ήθελε να επιστρέψει στο Ηράκλειο, ήθελε να αγωνιστεί στον ΟΦΗ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, όπως μας είχε πει και ο κουμπάρος του, ο Σταύρος Λαμπράκης, σε μια συνέντευξη που μας έδωσε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Μας είχε τονίσει την επιθυμία του Μπουχαλάκη να αγωνιστεί από το περασμένο καλοκαίρι στην ομάδα του ΟΦΗ. Τώρα πάμε σε μια άλλη είδηση που δεν είναι τόσο ευχάριστη. Αφορά στον Σενγκέλια, τον γεωργιανό ακραίο επιθετικό, αλλά και δεξιό μπακ, ο οποίος, όπως είχαμε πει και στην εκπομπή στην κερκίδα της περασμένης Δευτέρας, είχε αδειάσει το διαμέρισμά του. Είναι φευγάτος, είχαμε πει, και τελικά αυτό επιβεβαιώθηκε σήμερα. Δεν ανανέωσε τη συνεργασία του με τον ΟΦΗ ο Σενγκέλια. Πληροφορίες τον θέλουν να επιστρέφει στη χώρα του, τη Γεωργία, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του. Ο ΟΦΗ του είχε κάνει πρόταση ανανέωσης, αλλά τελικά προτίμησε κάτι άλλο ο γεωργιανός ακραίος επιθετικός, αλλά και κορυφαίος παίκτης του ΟΦΗ στον τελικό με τον ΠΑΟΚ, αγωνιζόμενος ως δεξιός μπακ. Σωτιά.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με άνοδο 1,03% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Διεκτής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.372,70 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 1.020,64 εκατομμύρια ευρώ, 78 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 45 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη, όπως κάθε βράδυ, και η εκπομπή Πολιτικό.

0: βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώ η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη βιώνει συνθήκες ενός βίαιου και ασυνήθιστου καύσωνα, στη χώρα μας επικρατούν ήπιες και φυσιολογικές καιρικές συνθήκες για την εποχή, με πρώτο λόγο όμως και κύριο να έχει η ατμοσφαιρική αστάθεια. Βλέπουμε πυκνές νεφώσεις να καλύπτουν τις μεσημβρινές ώρες της ημέρας στα υπηρωτικά τμήματα, καθώς επίσης και τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος θα ανέβει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με εκδήλωση φαινομένων τις θερμές ώρες της ημέρας στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές θα έχουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θεσσαλονίκη. Με ανέμους από νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 28 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι. Πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά σε Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή. Για το Βόρειο Αιγαίο, ηλιοφάνεια με τους ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, άστατο το μεσημέρι θα είναι ο καιρός με φαινόμενα στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Μέχρι το βράδυ, όμως, τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει και ο καιρός θα έχει βελτιωθεί αρκετά. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία, με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η Παρασκευή και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε έναν άστατο καιρό με εκδήλωση τοπικών φαινομένων το μεσημέρι στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στις υπόλοιπες περιοχές, αρκετή ηλιοφάνεια. Με ανέμους από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 29 βαθμούς. Για το Νότιο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. Βοριάδες στα 4 με 5 μποφόρ, 14 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Παρασκευή σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπική συννεφιά το μεσημέρι. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 αμποφόρ. Στους 30 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος το μεσημέρι στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Αναλυτικότερα τώρα, στον ομό Χανίων σχεδόν έθριος ο καιρός με πρόσχερα αυξημένη συννεφιά στα νότια το μεσημέρι. 15 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος στα νότιο-δυτικά τμήματα του νομού, δυτική άνεμη στα 2 με 4 αμποφόρ. Και στον Ομορεθύμνου περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα, κυρίως στα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νομού. 15 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί με δυτικό το ρεύμα στα 3 με 4 αμποφόρ. Στον νομό Ηρακλείου τώρα σχεδόν έθριος ο καιρός. Δυτική, βόρειο-δυτική η άνεμη στα 2 με 4 αμποφόρ, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην περιοχή της Μεσαράς το μεσημέρι. Για τον νομό Λασιθίου περιμένουμε και εδώ σχεδόν έθριο τον καιρό το 24ωρο της Παρασκευής, στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 αμποφόρ. Για το Σάββατο τώρα, κυρίες και κύριοι, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με αραιές νεφώσεις οι οποίες θα γίνονται πυκνότερες και πάλι στα ορεινά τμήματα κυρίως της Πελοποννήσου και της κεντρικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά, στα 3 με 4 αμποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα ανεβαίνει λίγο η έντασή τους, θα αγγίζουν και τα 6 αμποφόρ. Ο κυματισμός τους δεν φαίνεται να ξεπερνά το 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Οι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ λοιπόν έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει και μια μικρή άνοδος σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν και αν θα επιτευχθεί συμφωνία στη Μέση Ανατολή.
0: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
3: Πολύ σημαντική τοποθέτηση πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το πώς η Κρήτη μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, βασισμένη πρώτα απ' όλα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
4: Κρήτη μας μεταμορφώνονται, μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες, είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης, πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
5: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
6: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές, υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
7: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας, αλλά γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
0: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
8: Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, για την Κρήτη, τώρα που αλλάζουμε πίστα, με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βασικές υποδομές, οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το κενό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγουν για γενναίες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζεται βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
9: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια δυτική, μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία, ημιτελής, αλλά ισορροπία, όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
10: Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουν.

0: Μένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
1: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα

0: πώς θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθετε απέναντί τους.
1: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες στα επόμενα 2 με 3 χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.
2: Παραμένει αναστάτωση στις Μαλάδες Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα της φημολογούμενης χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Την ίδια ώρα, καθησυχαστική φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ, που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άθλιες. Η Ένωση Ηρακλείου είναι ολομόναχή της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον ομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
2: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία, όπως υποστηρίζει, ουσιαστικής στήριξης από τους τοπικούς φορείς.
3: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών Ηρακλείου. Άλλοι έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση, που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
4: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, στη συζήτηση και στη συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για σας ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά.
3: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ηρακλή, μπορώ να πηγαίνω να τις επισκέφτομαι.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε.
3: Προφανώς με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση. Όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε. Αυτό, τίποτα άλλο.
2: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα έξω από τις εγκαταστάσεις στις Μαλάδες, με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
4: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς, ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες. Μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε όταν τους ρωτήσαμε τι είναι, μας είπαν ότι είναι αστυνομία, μας έδειξαν ταυτότητα και πιθανολογούμε, τους είδαμε ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθαν τώρα και η αστυνομία για να. Επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλανε αυτοί οι φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.
2: Οι κατοικοί δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου, την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
4: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. Αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, τον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας το νομό είναι οι βουλευτές, Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος.
2: Προς το παρόν το τοπίο παραμένει θολό, με την ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται και την υπόθεση να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.
5: Κλείνουμε τα 27 και συγκλίνεις ταξίδια με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
1: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που

0: υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
1: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
0: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό, είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
1: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
0: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως, επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για εμάς η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΕΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
2: Δώδεκα στρέμματα για τα 2.000 και πλέον παιδιά που φιλοξενεί στις τάξεις του ο Εραστέχνης Όφη, ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Κρήτη και ένας από τους κορυφαίους στη χώρα. 12 στρέμματα για τον αθλητισμό του Ηρακλείου, ένα έργο πνοής για το σύλλογο και την κοινωνία. Στο ιστορικό γήπεδο του Όφη στην Αμμουδάρα, το οποίο έχει στην κατοχή του από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, ευελπιστεί να στεγάσει τα όνειρά του και μαζί τα όνειρα των αθλητών του για ένα καλύτερο μέλλον. Το σπίτι του Ερασιτέχνη Όφη, αυτό το οραματικό έργο μετά τη συμφωνία του Συλλόγου με την εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για 25 ακόμη χρόνια, αλλά και τη δέσμευση της περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Στην εκπομπή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Κώστας Ζερβάκης.
3: Σε πρώτη φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες, αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις, αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
4: Προσωπικά για μένα και για όλο τον Εραστέχνη Όφη, για όλο τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά. Με αυτό το γήπεδο καταλαβαίνετε ότι θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε. Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια.
2: Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 με πλαστικό τάπητα, αλλά και κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων. Σε δεύτερη φάση μπαίνει ο φωτισμός, η περίφραξη, αλλά και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη Όφη.
3: Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12 όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας.
4: 12 στρέμματα, Γιώργο, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον Ερασιτέχνη.

0: Ιράκλειο Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ιράκλειο, με αυτό το απίστευτο το οποίο βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας. Δίπλα στη θάλασσα, που Γιώργο μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν ερασιτέχνη Όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα.
1: Στον ερασιτέχνη Όφη επιχειρούν πλέον να επισπεύσουν τις διαδικασίες μέσω της περιφέρειας Κρήτης, ώστε να προκηρυχθεί το έργο και να περάσει στη φάση των εργασιών.
2: Θέμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.
1: Το γήπεδο αυτό, στο οποίο ο ερασιτέχνης Όφη θέλει να κατασκευάσει το σπίτι του, έχει μεγάλη ιστορικότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρντ έκανε εκεί τις πρώτες του προπονήσεις με τον Όφη. Και γενικά σε αυτό το γήπεδο έχουν πατήσει μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ενώ λίγο αργότερα αποτέλεσε και την έδρα του Όφη 94, που ήταν ένα μικρό εργοστάσιο ταλέντων για τον Όφη και όχι μόνο, αναδεικνύοντας σπουδαίους κριτικούς παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα.
0: Θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν οι νεότεροι. Θα μάθουν ότι εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, κάναν προπόνηση μεγάλοι αθλητές. Γιατί όχι λοιπόν πάλι από αυτό το χώρο να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του ερασιτέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι από τα παιδάκια των 4-5-6 χρονών μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανος. Μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου, είναι ευκαιρία μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας, να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε, γιατί κάθε μέρα που χάνεται μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό.
2: Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες, οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, έτσι στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου, και οποιοδήποτε θελήσουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του ερασιτέχνη Όφη. Θα γράψουμε ιστορία πιστεύοντα ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο, θα το αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

κλείνουμε τα 27 και εσύ κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά.

0: Υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνομαι και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Κάμελοτ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Κάμελοτ, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 02 έχει 159, το 03 έχει 119, το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία. Βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ κενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση. Να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μήνυμα συνέχεια τη μεταρρυθμιστική ατζέντα τη κυβέρνηση έστειλε από τα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι εχμές στον Τσίπρα και το rebranding. ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο αλλάζουν τον χάρτη υποδομών του νησιού, είπε ο Χρήστος Δήμας. Τι ανέφερε για τις μελέτες στη Σιτία και τον νότιο οδικό άξονα. Δεν έχουμε συμφωνήσει και δεν θα συμφωνήσουμε για την προσωρινή δομή φιλοξενίας, λέει η ΕΑΣΥ. Σε επιφυλακή παραμένουν κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής. Η μοναξιά και οι ανθρώπινες σχέσεις, ο κεντρικός άξονας στα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας. Σκυτάλη αύριο Σάββατο παίρνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Υπογράφεται την 3η 2 Ιουνίου η πολυσυζητημένη σύμβαση με τον ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής του Ηρακλείου. Πότε θα ξεκινήσει να επιχειρεί.
0: Έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν, τώρα και με το rebranding, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Χανιά.

0: παρουσιάζοντας παράλληλα το κυβερνητικό έργο έως τώρα και δηλώνοντας έτοιμος για μια τρίτη θητεία. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η κρίση του προσιτού κόστου ζωής είναι πραγματική, σημειώνοντας όμως ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν. Όπως είπε πάντως, κάθε παρέμβαση πρέπει να γίνεται εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
1: Κύριε Πρόεδρε, η κρίτη αλλάζει.
2: Αυτό το βλέπετε εσείς πρώτοι. Ναι, αλλάζει η Κρήτη.
3: Με αυτή τη δήλωση στην τηλεόραση Κρέτα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις υποδομές της Κρήτης που, όπως περιέγραψε κατά τη συζήτηση που είχε στο συνέδριο του Economist, αλλάζουν το νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κρίσιμες υποδομές, όπως η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση που απάλλαξε, όπως είπε, την Κρήτη από τη χρήση του μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η επόμενη αναφορά του ήταν το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, τονίζοντας πως η Κρήτη δεν μπορεί να λειτουργεί με υποδομές του παρελθόντος, ενώ έχει μια τεράστια δυναμική στον τουριστικό τομέα.
4: Αν δούμε τις δυνατότητες του νησιού, είναι το επίκεντρο της πολύ ισχυρής ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και δεν μπορώ να φανταστώ ένα νησί να θέλει να μπει στον 21ο αιώνα με υποδομές του 20ου αιώνα. Το παλαιό αεροδρόμιο στο Ηράκλειο δυσκολεύεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των επισκεπτών της Κρήτης. Χτίζουμε λοιπόν ένα ολοκένουργιο και αυτό ήταν αεροδρόμιο και αυτό ήταν η προτεραιότητά μας. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το 28 θα παραδοθεί, νομίζω το 70% έχει ολοκληρωθεί.
3: Ο Πρωθυπουργός όμως δεν μπορούσε να μην αναφερθεί και στον βόρειο δικό άξονα.
4: Και ένα άλλο πολύ μεγάλο project είναι ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος διατρέχει το βόρειο κομμάτι της Κρήτης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δημόσια επένδυση σε υποδομές. Μια υποδομή η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσεις να διασχίσεις το νησί και να προχωρήσεις το νησί προς το μέλλον.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως, κάνοντας μια αναφορά στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που έχει η χώρα, περιέγραψε και τους στόχους, όπως είπε, που έχει για την επόμενη τετραετία.
4: Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης για πάντα ήταν η ανάπτυξη. Εμείς έχουμε ρυθμό ανάπτυξης που είναι διπλάσιο της Ευρωζώνης. Με ικανοποιεί? Όχι. Θέλω ακόμα παραπάνω. Προετοιμάζουμε λοιπόν τα σχέδιά μας για μια τρίτη θητεία. Θα παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας στο ελληνικό λαό και θέλουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε δημόσιες επενδύσεις, για να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, το διαθέσιμο εισόδημα, την εκπαίδευση. Όλα λοιπόν αφορούν την ανάπτυξη και αυτό θα έρθει και με τις ιδιωτικές επενδύσεις.
3: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε και εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν, ενώ τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding.
4: Τα κόμματα δυσκολεύονται, το θέμα της προσιτότητας είναι πολύ σημαντικό και υπάρχουν εύκολες λύσεις που προσφέρονται από λαϊκιστές δεξιά και αριστερά. Και η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα, διότι εμείς έχουμε ήδη πειραματιστεί με το λαϊκισμό και τα πήγαμε πολύ καλά. Τώρα βεβαίως αναδύονται και πάλι λαϊκιστές με ωραίο rebranding, με μια στρατηγική rebranding που λέει πάλι το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι θα πούν όμως, τελευταία φορά που το δοκιμάσαμε, σχεδόν πτωχεύσαμε.
0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε με φόντο την παρουσία του Πρωθυπουργού στα Χανιά και σε αυτό το συνέδριο που διεξήχθη σήμερα. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης, παρακολούθησε τις εργασίες από κοντά. Είναι μαζί μας φυσικά και ο Σωτηρής Μεταξάς. Χάρη, ξεκινώ όπως είναι και το ρεπορτάζ, γιατί η ομιλία του Πρωθυπουργού είχε απ' όλα. Είχε πολιτικά μηνύματα, είχε έναν απολογισμό προφανώς σύντομο του κυβερνητικού έργου μέχρι τώρα. Είχε και το στίγμα για την επόμενη θητεία. Εάν και εφόσον το επιλέξει ο λαός, φυσικά.
5: Ναι, και μάλιστα έκανε εντύπωση αυτό, ότι οριοθέτησε για τους στόχους για την επόμενη θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δείχνει να επιλέγει αντίπαλο εν ώψη των εκλογών, με την επίθεση που έκανε στον Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που, όπως είπε, στη χώρα μας μπορεί να τρέχει με υψηλότερους ρυθμούς από ότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι αυτό δεν του αρκεί και δεν του λέει κάτι. Αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, έκανε, όπως είπες, έναν απολογισμό, μίλησε για τη μείωση της ανεργίας, για την αύξηση του κατώτατου, για την αύξηση του μέσου μισθού, μίλησε για έργα, για επενδύσεις, για την οικονομική σταθερότητα που υπάρχει στη χώρα, που επιτρέπει, όπως είπε, να γίνονται επενδύσεις.

0: Δύσεις και τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που έβαλε τα θεμέλια ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν υποδομές όπως αυτές της Κρήτης και ξεκίνησε τις αναφορές με τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, συνδέοντάς το με την δυναμική του τουρισμού που υπάρχει στο νησί και φυσικά με τον βόρειο οδικό άξονα. Ιδιαίτερες αναφορές έκανε για τον βόρειο οδικό άξονα, πρέπει να πούμε, ο Χριστός Δήμας. Ο κύριος Δήμας, που θα δούμε και το βίντεο στη συνέχεια. Ο κύριος Δήμας επανέλαβε ότι πολύ σύντομα θα δούμε και τα πρώτα χιλιόμετρα στο κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Αναφέρθηκε ξανά στις μελέτες που χρηματοδοτεί το Υπουργείο για τη Σιτία, για το τμήμα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τα τμήματα από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σιτία και είπε ότι το Υπουργείο χρηματοδοτεί και μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα. Προφανώς εδώ ο κύριος Δήμας αναφερόταν στο τμήμα, το συνδετήριο τμήμα του νότιου οδικού άξονα που θα συνδέει την Μεσαρά με το νέο διεθνές αεροδρόμιο, ένα αίτημα των δημάρχων του Νότου που ζητούν επιτακτικά να υπάρξει ένας δρόμος που θα βοηθήσει όχι μόνο το νότιο Ηράκλειο, αλλά ουσιαστικά θα βοηθήσει σημαντικά και τους κατοίκους στο νότιο τμήμα του νομού Ρεθυμνού.
1: Σωτήρη, πώς τον άκουσες τον Πρωθυπουργό, τις αναφορές στα μεγάλα προφανώς αναπτυξιακά έργα της Κρήτης? Τόσο άλλως η Κρήτη ήταν στο επίκεντρο του συνεδρίου, ενέργεια, τουρισμός, υποδομές. Πώς τον άκουσες?
2: Θέλω να ξεκινήσω με ένα πολιτικό σχόλιο, ακούγοντας έτσι αυτή την συζήτηση με την διακεκριμένη οικονομολόγο που είχε στα Χανιά ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι ξεδιπλώνεται και η οικονομική προεκλογική στρατηγική που θα ακολουθήσει στο εξής η Νέα Δημοκρατία. Τι εννοώ? Ο Πρωθυπουργός έβαλε στο ίδιο τραπέζι ζητήματα τόσο μακροοικονομίας όσο και μικροοικονομίας. Άνοιξε δηλαδή το κάδρο στους δείκτες ανάπτυξης, στα πλεονάσματα, γενικότερα δηλαδή σε σημεία της οικονομίας που η Ελλάδα τα πηγαίνει καλά. Και αυτό είναι ένα από τα κεντρικά αφηγήματα της κυβέρνησης, το τι έχει καταφέρει στους δείκτες ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα, στην ακρίβεια που θα είναι και το μεγάλο πεδίο της αντιπαράθεσης στις επόμενες εκλογές. Τώρα, όσον αφορά την Κρήτη, έστω και καθυστερημένα η Κρήτη μπορεί πλέον να συζητά με όρους ρεαλισμού πολύ μεγάλα project, τα οποία πριν από όχι πάρα πολλά χρόνια ήταν όνειρο θερινής νυχτός. Και μάλιστα συζητάμε για έργα που είτε έχουν ολοκληρωθεί, όπως είναι οι δύο ενεργειακές διασυνδέσεις, είτε εκτελούνται και φτάνουν σε φάση ολοκλήρωσης, όπως είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι, έχει ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό 70%, είπε ο κύριος Δήμας, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Κρέτα 24 πριν από περίπου ένα χρόνο ότι θα λειτουργήσει το Νοέμβριο του 2028, είτε για έργα που δρομολογούνται, όπως είναι η μεγάλη σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά και κάποια τμήματα που ήδη υλοποιούνται στα ανατολικότερα τμήματα. Βεβαίως, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Η ανάπτυξη δεν σταματάει εδώ. Οι προκλήσεις είναι μπροστά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Την πεποίθηση του λοιπόν ότι οι μεγάλα έργα που γίνονται στην Κρήτη, όπως ο ΒΟΑΚ και τον αεροδρόμιο στο Καστέλι, αλλάζουν τον χάρτη υποδομών του νησιού, εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος, μάλιστα μιλώντας στο συνέδριο του Economist, επεσήμανε πως προχωρούν και οι μελέτες για τον νότιο άξονα της Κρήτης. Με την ολοκλήρωση του έργου του ΒΟΑΚ θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος κλειστός αυτοκινητόδρομος από την Κίσαμα μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, είπε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο χρηματοδοτεί και τις μελέτες για την επέκταση του ΒΟΑΚ μέχρι τη Σιτία.
0: Ο βόρειος οδικός άξονας και το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι υποδομές που αλλάζουν το νησί, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Economist, ενώ Πρόσθεσε πως το Υπουργείο δεν μένει μόνο στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς χρηματοδοτεί τόσο τις μελέτες που απαιτούνται για την επέκταση του βόρειο δικού άξονα προς τη Σιτία.

0: αλλά και τις μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα.
1: Χρηματοδοτούμε ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την επέκταση προς το ανατολικό μέρος του νησιού, προς τη Σιτία δηλαδή. Ομοίως, έχουμε πολλά έργα διαχείρισης υδάτων σε όλο το νησί, κάποια εξ αυτών είναι στο νότο. Επίσης, χρηματοδοτούμε μέσω του ΟΑΚ, η οποία είναι ο περιφερειακός κρατικός φορέας για τον προγραμματισμό μεγάλων έργων υποδομών. Χρηματοδοτούμε λοιπόν και τις μελέτες για το νότιο τμήμα του νησιού. Συνεργαζόμαστε στενά με την τοπική αυτοδιοίκηση για να ορίσουμε τις προτεραιότητες.
0: Ο Χρήστος Δήμας αναφέρθηκε στην πρόοδο των έργων στον βόρειο οδικό άξονα από Χερσόνησο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, ενώ όπως είπε, ένα τμήμα στο έργο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος θα παραδοθεί το καλοκαίρι.
1: Πέρα από την παραχώρηση που ήδη ανέφερα, έχουμε τα λεγόμενα ΣΔΙΤ από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη. Προχωρά πολύ γρήγορα. Όποιος ταξιδέψει σε αυτό το κομμάτι θα το διαπιστώσει. Και βέβαια έχουμε και τα δημόσια έργα. Από την Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο προχωρά πολύ γρήγορα το project αυτό, το έργο αυτό. Και θεωρώ ότι κομμάτια του ΣΔΙΤ και των δημοσίων έργων θα είναι έτοιμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως και εντός του έτους.
0: Αναφερόμενο στο τμήμα της παραχώρησης, ο Υπουργός Υποδομών τόνισε πως έχουν εγκατασταθεί εργοτάξια έξω από τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα έργα οδικής ασφάλειας που θα συμβάλλουν, όπως είπε, στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
1: Ακόμα και πριν τον αυτοκινητόδρομο, πριν ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδρομος, έχουμε ολοκληρώσει δύο σημαντικά έργα οδικής ασφάλειας. Από τα Χανιά μέχρι το Κολυμπάρι και από το Ηράκλειο μέχρι τα λινοπεράματα, και θα έχουμε 5 επιπλέον τμήματα μέχρι τον Ιούλιο που θα είναι έτοιμα, από την Κίσαμο μέχρι το Κολυμπάρι, από τη Σούδα μέχρι τη Γεωργιόπουλο, από το Πετσές μέχρι το Τσιπόπουλο, από το Ρέθυμνο Γεροπόταμος και από το Γεροπόταμο μέχρι τον Χιτά του Ηρακλείου. Μιλάμε για 131 χιλιόμετρα έργων οδικής ασφάλειας.
2: Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, αξιωματούχων ευρωπαϊκών θεσμών και στελεχών κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων διεξήχθη στα Χανιά το συνέδριο του Οικόνομου, θέτοντας στο επίκεντρο την Κρήτη και τις αλλαγές που τη μετασχηματίζουν σε στρατηγικό κόμμα ανάπτυξης για τη χώρα ολόκληρη αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο. Άπαντες, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην αναπτυξιακή δυναμική της Κρήτης και στους παράγοντες που σηματοδοτούν μια νέα εποχή για το νησί, με όχημα τις υποδομές, τον τουρισμό, την ενέργεια αλλά και τον πολιτισμό.
3: Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
4: Οι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ λοιπόν έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
5: Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει και μια μικρή άνοδος σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν και αν θα επιτευχθεί συμφωνία στη Μέση Ανατολή.
3: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
6: Πολύ σημαντική τοποθέτηση πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το πώς η Κρήτη μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, βασισμένη

0: Πρώτα απ' όλα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
1: Η Κρήτη μας μεταμορφώνονται. Μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης. Πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
2: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
3: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές. Υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
4: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας, αλλά γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
5: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη έρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
6: Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, για την Κρήτη, τώρα που αλλάζουμε πίστα, με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βασικές υποδομές, οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το κενό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγονται γενναίες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζετε βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
7: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια δυτική, μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι για πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία, ημιτελής, αλλά ισορροπία, όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
8: Με ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές του καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
9: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πολύ σημαντικός, πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη διάσταση, είναι το κοινωνικό προφίλ, πώς ο τουρισμός θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθεται απέναντί τους.
10: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες τα επόμενα 2 με 3 χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι τους τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το Καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θέση για την χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στις παλιές εγκαταστάσεις της ΕΑΣΥ στις Μαλάδες πήρε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο. Η ΕΑΣΥ δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία και δεν προτίθεται να το κάνει, αναφέρει η Διοίκηση της Ένωσης σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία κατηγορεί τους τοπικούς φορείς ότι ενώ είχαν συμφωνήσει, τελικά εξαφανίστηκαν υπό το βάρος του κοινωνικού και πολιτικού κόστους.
5: Παραμένει αναστάτωση στις Μαλάδες Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα της φημολογούμενης χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Την ίδια ώρα, καθησυχαστική

0: φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άθλιες. Η Ένωση Ηρακλείου έμεινε ολομόναχή της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον νομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
0: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία, όπως υποστηρίζει, ουσιαστικής στήριξης από τους τοπικούς φορείς.
1: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών Ηρακλείου. Άλλοι θα έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση, που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
2: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, στη συζήτηση και στη συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για εσάς ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά.
1: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ισλακλή, μπορώ να πηγαίνω να σε επισκέφτομαι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε.
1: Προφανώς με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση. Όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα έξω από τις εγκαταστάσεις στις Μαλάδες, με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
2: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς, ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες. Μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε όταν τους ρωτήσαμε τι είναι, μας είπαν ότι είναι αστυνομία, μας έδειξαν ταυτότητα και πιθανολογούμε, τους είδαμε ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθαν τώρα και η αστυνομία για να. Επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλαν αυτοί οι φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.
0: Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου, την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
2: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. Αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, στον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας το νομό είναι οι βουλευτές, Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος.
0: Προς το παρόν το τοπίο παραμένει θολό, με την ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται και την υπόθεση να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.
3: Πάμε να συνδεθούμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις σημερινές εξελίξεις, αυτή την ξεκάθαρη θέση που πήρε η ΕΑΣΥ σήμερα για πρώτη φορά από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να μιλάμε για τις Μαλάδες. Κώστα, καλώς τον, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σοδία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μια ξεκάθαρη θέση που νομίζω ότι κλείνει το θέμα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να ανοίξει ξανά από εδώ και μπρος, όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, που είναι η ΕΑΣΥ, λέει ότι δεν προτίθεται να κάνει συμφωνία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν έχει κάνει συμφωνία και δεν προτίθεται να κάνει. Νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο ότι αυτή η λύση πια, όπως άλλωστε συζητούσαμε και συζητούσατε και εσείς στο δελτίο τις προηγούμενες μέρες, έχει καεί. Είναι μια λύση η οποία πλέον δεν μπορεί να περπατήσει. Η ανακοίνωση της ΕΑΣΥ όμως έχει και άλλα πολύ ενδιαφέροντα σημεία, ειδικά εκείνο το σημείο που λέει ότι οι τοπικοί φορείς αρχικά έλεγαν ναι, και μετά, βλέποντας το πολιτικό και το κοινωνικό κόστος, άλλαξαν άποψη. Θα πρέπει ίσως και να εξηγηθεί από τον κύριο Καλά.

0: και την ΕΑΣΥ στο μέλλον, γιατί δείχνει μια υποκρισία και μια διπροσωπία εκ μέρους των τοπικών αρχών, που ποιοι είναι οι τοπικοί φορείς, ποιες είναι οι τοπικές αρχές, ο Δήμος Ηρακλείου, η Περιφέρεια Κρήτης, ενδεχομένως και κάποιοι βουλευτές.
1: Και αφού εξηγηθεί, συγγνώμη σε διακόπτω, αφού εξηγηθεί από τον κύριο Γαβαλά, θα πρέπει να εξηγηθεί και από τους τοπικούς φορείς. Εννοούμε την Περιφέρεια και το Δήμο Ηρακλείου. Θυμίζω δε, απλά το βάζω σαν αστερίσκο στην κουβέντα μας, ότι σήμερα το πρωί στη Βουλή ο κύριος Πλεύρης, αναφερόμενο στο θέμα, είπε ότι και εγγράφος έχει δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου ότι δεν είναι δυνατόν να προτείνουμε να βρούμε κάποιο χώρο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το επόμενο σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Η ανακοίνωση λέει ότι εφόσον όλοι αυτοί και αυτοί που αντέδρασαν επίσης δεν θέλουν να γίνει η δομή της Μαλάβης, τότε ας βρουν λύσεις για το πού θα φιλοξενηθούν χίλιες ψυχές. Και το χίλιες ψυχές δεν είναι υπερβολή. Έτσι, ίσα θα έλεγα ότι είναι και υποτίμηση της πραγματικότητας, διότι 600 αφίξεις μεταναστών είχαμε μόλις τις προηγούμενες ώρες.
1: Σωστά.
0: Νομίζω ότι θα έρθουν εβδομάδες που πραγματικά θα είναι χιλιάδες οι αφίξεις και που οδηγούμαστε στο παλιό ψυγείο. Οδηγούμαστε ξανά σε συνθήκες απαράδεκτης φιλοξενίας, έστω και ολιγόωρης ή ολιγοήμερης, απαράδεκτες συνθήκες φιλοξενίας για αυτούς τους ανθρώπους. Στην πλάτη των οποίων, γιατί στο τέλος της ημέρας ό,τι εκεί καταλήγουν όλα, στην πλάτη αυτών των ανθρώπων που είναι απελπισμένοι και έρχονται εδώ ψάχνοντας ελπίδα, παίζονται πολιτικά παιχνίδια και ένα chicken game, ένα blame game, ποιος θα βγάλει την ουρά του απ' έξω, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τελικά δεν την αναλαμβάνει κανείς, οι μαλάδες κάηκαν, άλλη λύση στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και ξέρεις και να υπάρξει, εδώ έχει δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο. Θα αντιδράσουν όσοι είναι κοντά, όσοι είναι γύρω και θα πάμε παρακάτω. Με αυτά και με αυτά καταλήγουμε, νομίζω ότι φέτος το καλοκαίρι, εκτός με μεγάλου απρόπτου, θα τη βγάλουμε με το παλιό ψυγείο και μέχρι του χρόνου που ο Γκριμάλντι θα ζητήσει το ψυγείο για να χρήσει, όπως έχει ενημερώσει τους αρμοδίους, θα έχουν μεσολαβήσει και εκλογές. Ποιος ξέρει, κάποια λύση μπορεί να βρεθεί.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Σε συνθήκες πόλωσης διεξάγεται τις τελευταίες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι, με φόντο και τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αφήνει από την πρώτη στιγμή αιχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να τονίζει με νόημα ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν συνιστά τίποτα νέο, αξιόπιστο ή αδέσμευτο. Στη γραμμή της ενωτικής στρατηγικής στάσεται πάντως ο Σωκράτης Φάμελος, την ίδια ώρα που αρκετοί βουλευτές αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι να μεταπηδήσουν στο κόμμα Ελλάς.
2: Κόντρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ φέρνουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με την Χαριλαοτρικούπη να αφήνει εχμές ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να διαλέξει βολικό αντίπαλο και την Γαλάζια Παράταξη να βλέπει πανικό στο Πασόκ.
3: Δεν σημαίνει ότι τον πρημοδοτούμε. Αυτό είναι μια υπόθεση της κεντροαριστεράς και της αριστεράς κυρίως, γιατί έχουν εγκλωβιστεί και το Πασόκ και ο κ. Τσίπρας στα αριστερά και έχουν αφήσει το κέντρο σε εμάς.
4: Δεν βλέπω κανένα πανικό και δεν βλέπω και καμία ένταση, διότι θα θυμάστε πολύ καλά ότι και όταν ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το βιβλίο του πάλι για 3-4 μέρες υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και τώρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα, την επόμενη εβδομάδα, θα μπούμε στο πεδίο της καθημερινής πολιτικής.
5: Το μόνο που ένοιαζε το Πασόκ πριν από ένα μήνα από ό,τι ήταν το συνέδριο ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Ναι.
5: Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριος Τσίπρας, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτό. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα.
2: Η κόντρα φούντωσε μεταξύ κυβέρνησης και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα κομματικά δάνεια.
7: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
8: Για εμένα αυτό είναι μια κοινική, τρομακτική ομολογία και αξίζει τον κόπο να σημειωθεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση από κάποιους έγινε, κάποιοι την πλήρωσαν.
2: Την ίδια ώρα στο διαδίκτυο κυκλοφορούν παλαιότερες αναρτήσεις του αναπληρωτή εκπρόσωπου τύπου του Ελλάς, στις οποίες χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τον Αλέξη Τσίπρα, με τον ίδιο να απαντά σήμερα ότι οι άνθρωποι αλλάζουν.
9: Είναι λογικό ότι στα 21 αυτά χρόνια οι άνθρωποι να αλλάζουν, να εξελίσσονται, δεν είμαστε δέντρα. Αυτά που λέμε οι πολιτικές δεν γράφονται πάνω σε μια πέτρα.
2: Μεγάλη μεγάλη αναταραχή εξακολουθεί να υπάρχει στην Κουμουνδούρου με τον ΣΥΡΙΖΑ να καλείται το επόμενο Σάββατο να πάρει αποφάσεις σε σχέση με το μέλλον του στην Κεντρική Επιτροπή.

0: Να λάβω και εγώ πρωτοβουλίες γι' αυτό. Αυτό είναι η διάθεσή μου για το επόμενο Σάββατο. Δεν θα αφήσω την κατάσταση να παραμείνει σε ένα τέλμα, σε μία ασάφεια. Ξεκάθαρα πράγματα πρέπει να υπάρχουν. Και προφανώς θα ζητηθούν και απαντήσεις και ευθύνες από όλα τα στελέχη μας, από όλα τα μέλη μας, από όλο το πολιτικό προοδευτικό δυναμικό, διότι η συζήτηση, επιτρέψουμε να πω, αφορά την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αφορά και πάρα πολλούς άλλους συγγενείς χώρους.
1: Οι διεργασίες είναι έντονες και στο κόμμα Καριστιανού, με τον Θανάση Αυγερινό να κάνει λόγο για πανικό στα υπόλοιπα κόμματα.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε για αυτό το πολιτικό σκηνικό, το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά και την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, Τσίπρα και Καριστιανού, αλλά ίσως και αυτών που θα έρθουν, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ερευνών του ΔΕΠΟΙΝ, τον κύριο Δημήτρη Κατσαντώνη, που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε. Καλησπέρα, κύριε Κατσαντώνη, σας ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ, δική μου χαρά είναι.
2: Λοιπόν, να ζητήσω ένα πρώτο γενικό σχόλιο. Έχουμε πια κάποιους παίκτες, δεν ξέρω αν είναι όλοι, θα μου το πείτε και αυτό τι πιστεύετε από εδώ και πέρα ότι θα γίνει. Πάντως, έχουμε πια πιόνια πάνω στη σκακέρα, έχουμε τους παίκτες στο πολιτικό σκηνικό, έχουμε αναταραχή, έχουμε ανακατατάξεις, έχουμε ένα ενδιαφέρον πολιτικά. Πρέπει να δώσουμε όμως, φαντάζομαι, λίγο χρόνο να δούμε πώς θα κάτσει μπίλια, έτσι δεν είναι, κύριε Κατσαντώνη, να μην βιαζόμαστε, θα έλεγα.
3: Πολύ σωστά, από εκεί θα ξεκινούσα, από εκεί που καταλήξατε. Εκεί θα ξεκινούσα. Τώρα είναι όλα εν θερμό. Πριν μια εβδομάδα, κυρία Καριστιανού, πριν 2-3 μέρες ο κύριος Τσίπρας. Όταν είναι κάτι εν θερμό και γνωρίζει μάλιστα και τόσο μεγάλη επικοινωνιακή υποστήριξη, ιδιαίτερα η δεύτερη περίπτωση, είναι λογικό να δημιουργεί κάποιον αντίκτυπο στο δημόσιο αίσθημα, στην δημόσια σκέψη, στην κοινή σκέψη, κοινής γνώμης. Όμως, αν θέλετε, ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο επικοινωνιακός θόρυβος που γίνεται είναι αναντίστοιχος με το πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα των δύο νέων αυτών πρωτοβουλειών, και πιστεύω ότι όταν κάτσει λίγο η σκόνη και ψυχρανθούν λίγο τα πράγματα, δεν είμαστε τόσο εν θερμό, αυτό θα φανεί. Επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν μπήκαν και όλοι οι παίχτες στη σκηνή, γιατί νομίζω ότι θα ακολουθήσει ο κύριος Σαμαράς, απλώς είναι πιο εγκρατής των άλλων δύο και νομίζω ότι θα γίνει στο τέλος του καλοκαιριού η κίνησή του.
2: Το τοποθετείτε εσείς στο τέλος του καλοκαιριού. Κάποιες πληροφορίες λέγανε ότι ίσως τον Ιούνιο τελικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι διάβασα τελευταία ότι εκεί και στο τέλος, αρχές φθινοπόρου, ότι ίσως κάνει την κίνηση ο κ. Σαμαράς. Υπ' αυτή την έννοια, κύριε Κατσαντώνη, ακριβώς επειδή συμφωνούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ θερμά, ότι δεν έχει καταλαγιάσει ο Κουρνιαχτός και ενδεχομένως και η κοινή γνώμη να μην έχει, ξέρετε, καταφέρει να πάρει την απόσταση που τη πρέπει μπροστά σε αυτό το νέο σκηνικό. Να εκτιμήσω ότι η διενέργεια ερευνών κοινή νόμη, προφανώς επικαλούμε την πολύχρονη εμπειρία σας, τούτη την ώρα δεν είναι η πιο σοφή ίσως κίνηση, τι λέτε?
3: Ναι, ναι, ξέρω και από άλλους, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είναι η καλύτερη στιγμή όταν κάτι συμβαίνει εν θερμό και το καταγράφεις, ας πούμε και ας ελπίσουμε ότι το καταγράφεις με έναν σωστό τρόπο, αλλά όταν το καταγράφεις εν θερμό, όταν μετά τα πράγματα μέσα από μια απόσταση κοινή γνώμη τοποθετείται σε πιο σταθερές βάσεις και θέσεις, μετά εμφανίζεσαι ανακόλουθος με το τι είχες καταγράψει τότε και αυτό δημιουργεί, ή αν θέλετε εντείνει, ένα πρόβλημα αξιοπιστίας νομισκοπήσεων. Γι' αυτό θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί πολλοί συνάδελφοι. Ξέρω συνάδελφους που ήταν προσεκτικοί, που δεν δέχτηκαν δηλαδή να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα να κάνουν, αλλά να μην παραδώσουν αυτή την εβδομάδα, να ολοκληρώσουν μια ολόκληρη διαδικασία και να πάμε προς την άλλη εβδομάδα. Γιατί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν κάνεις τέτοια δουλειά. Και δεν μπορείς να αφήνεσαι μόνο στα mail, τώρα το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και τέτοια προβλήματα, να αφήνεσαι μόνο στη συμπλήρωση των mail, όσα πολλά και αν είναι αυτά, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη την ηλικιακή κατανομή των ανθρώπων που συμμετέχουν, την γεωγραφική κατανομή των ανθρώπων που συμμετέχουν, γιατί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Αυτά τα δύο.
2: Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι περνάμε μια περίοδο τελευταία, κύριε Κατσαντώνη, το έχουμε ξανασυζητήσει παρέα και πέρυσι δηλαδή εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, που παράγουμε περισσότερες δημοσκοπήσεις νομίζω από αυτές που καταναλώνουμε. Εγώ δεν το θυμάμαι τα τελευταία πολλά χρόνια τόσες δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι?
3: Όπως έχετε απόλυτο δίκιο, όπως σε όλα στην Ελλάδα είμαστε πληθωριστικοί, έτσι. Έχουμε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, παλιά θυμηθείτε πόσες εφημερίδες βγαίναν όταν οι εφημερίδες ήταν στα πάνω τους, πως εφημερίδες βγαίνανε. Υπάρχουν βέβαια οι σοβαροί παίχτες και υπάρχει και ο θόρυβος που σε κάθε περίπτωση, σε κάθε τομέα. Παλιά υπήρχαν 5-7 σοβαροί τίτλοι και υπήρχαν και 10-12 τίτλοι που δεν παίζανε κανένα ρόλο. Αντίθετα, περισσότερο θολώνα

0: ακούσαν με τυχαίους τίτλους να ελκύσουν την προσοχή. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα. Είμαστε έτσι. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό αυτή η πληθώρα των δημοσκοπήσεων αποθεί και τον κόσμο ή τον κάνει να έχει δεύτερες σκέψεις.
1: Να δυσπιστεί περισσότερο, γιατί, συμφωνώ, βέβαια.
0: Έτσι, να έχει και δεύτερες σκέψεις γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί μέσα σε δύο μέρες μπορεί να βγει μια δημοσκόπηση, δεν ξέρουν με ποιον τρόπο γίνεται και αν τηρεί τα χέγγια της αξιοπιστίας, μπορεί να τα τηρεί, αλλά όταν κανείς κάνει κάποια κίνηση μέσα σε ένα 48ωρο, δημιουργείται στον κόσμο και μια δεύτερη σκέψη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, εν πάση περιπτώσει, συνολικά σαν κλάδος, πιστεύω.
1: Να σας ρωτήσω λίγο, εάν διαβλέπετε να έχουν καθορίσει ήδη τα κόμματα, προφανώς μιλώ για την κυβέρνηση, προφανώς μιλώ και για την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί τα άλλα είναι σχετικά νέα, στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα λίγο ψάχνονται να δουν τελικά ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Θέλω να ρωτήσω αν διαβλέπετε ήδη την στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εν ώψη της εθνικής κάλπης. Εμένα μου έκανε εντύπωση, παραδείγματος χάρη, ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε μετά από ένα σχεδόν 24ωρο να αναφερθεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπετε αυτή τη στρατηγική να έχει χαραχθεί τόσο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και από τον Νίκο Ανδρουλάκη?
0: Ναι. Ναι, νομίζω ότι εντάχει μπορούμε να τα συμπυκνώσουμε στα εξής. Η κυβέρνηση καταρχήν χαίρεται. Και δικαίως χαίρεται, γιατί όταν στον χώρο της αντιπολίτευσης δημιουργούνται επιπλέον παρουσίες, φωνές, κατακερματισμοί, αυτό την ευνοεί, γιατί αυξάνεται ο θόρυβος χωρίς κατά ανάγκη να ενισχύεται το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής που αφορά τον χώρο της αντιπολίτευσης. Που στις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Όταν λοιπόν αυξάνει ο θόρυβος και σκεπάζει το μήνυμα, αυτό είναι κάτι θετικό για την κυβέρνηση και εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα και θα έλεγα ότι δεν ασχολούμαι, αλλά θα προσπαθούσα να στηρίξω την παρουσία νέων παιχτών στον χώρο της αντιπολίτευσης. Είναι στα πλαίσια της πολιτικής δράσης αυτό. Τώρα, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, εγώ βλέπω μία. Όπως λέγαμε πριν, μια τακτική αναμονής να αποθερμανθούν τα πράγματα και να κοπάσει η επικοινωνική καταιγίδα για να μπορέσει να ακουστεί η δικιά του προσέγγιση, το δικό του μήνυμα. Μάλιστα. Αντιδρά βεβαίως από τώρα, αλλά νομίζω ότι περισσότερο περιμένει στη γωνία να φανούν κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις και κάποιες άλλες πολιτικές εξελίξεις.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κατσαντώνη, θερμά. Καλό βράδυ, εύχομαι. Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Σημαντική είναι, κυρίες και κύριοι, η αλλαγή στον ενεργειακό χάρτη της χώρας μετά την είσοδο της Εύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, την αποχώρηση της ExxonMobil από την παραχώρηση δυτικά της Κρήτης και την επικείμενη γεώτρηση στο μπλοκ 2 του Ιωνίου. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά ξανά, να μας τα βάλεις και λίγο σε σειρά. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι αντιλαμβάνονται αυτά τα βήματα και τι σηματοδοτούν, τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές, Σωτήρη. Γιατί γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και σε πολιτικό επίπεδο. Είχαμε και κόντρα σήμερα του ΠΑΣΟΚ με το Υπουργείο, το οποίο απάντησε σε μια αιχμηρότατη ανακοίνωση.
2: Σωστά. Θα επιχειρήσουμε έτσι να το εξηγήσουμε με όσο πιο απλούς και κατανοητούς όρους για ένα έτσι και αλλιώς σύνθετο ζήτημα, όπως είναι οι έρευνες κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, που περιλαμβάνει και γεωπολιτικές στρατηγικές. Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η μεγάλη ενεργειακή ομιλή, κυρίως από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, επαναξιολογούν τις προτεραιότητές τους στην Ανατολική Μεσόγειο και δίνουν πλέον έμφαση σε έργα με μεγαλύτερη γεωπολιτική οριμότητα και περισσότερες πιθανότητες ανακάλυψης αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων. Είναι η λέξη κλειδί, τα αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, θα το εξηγήσω στη συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, όπως είπες, η συμφωνία της Εύρων με την Hellenic Energy για την απόκτηση ενός πολύ μεγάλου ποσοστού των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευση των μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό. Έρχεται αυτή η κίνηση λίγους μήνες μετά την είσοδο ενός άλλου αμερικανικού κολοσσού, της ExxonMobil, στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο, ταυτόχρονα με την απόφαση να αποχωρήσει από ένα πολλά υποσχόμενο θαλάσσιο μπλοκ, όπως είναι αυτό δυτικά της Κρήτης. Η Κρήτη που μας ενδιαφέρει εξακολουθεί να

0: παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όμως τα μεγάλα θαλάσσια βάθη που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 3.000 μέτρα. Η περιορισμένη εμπειρία σε αυτά τα βάθη, η αβεβαιότητα των γεωλογικών δομών αυξάνουν το ρίσκο και το απαιτούμενο επενδυτικό κεφάλαιο και σε αυτή τη συγκυρία υπάρχει μια στροφή. Mm-hmm. Αξιοποιήσιμα κοιτάσματα λοιπόν είναι αυτά που όχι μόνο υπάρχουν, αλλά δύναται να έρθουν και στην επιφάνεια.
1: Άτριβος.
0: Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν υποσχόμενες δομές γεωλογικές στην Κρήτη, mm-hmm. που ακόμη όμως και αν επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν, δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι είναι αξιοποιήσιμες.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Με κεντρικό άξονα τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τη σκητάλη παίρνουν αύριο οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών.
2: Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Χιλιάδες υποψήφοι έφτασαν από νωρίς στα εξεταστικά κέντρα με την διαδικασία να εξελίσσεται ομαλά χωρίς προβλήματα σε ολόκληρη την Κρήτη.
3: Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης έχει λάβει όλα τα μέτρα όπως κάθε χρόνο σε συνεργασία πάντα με τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτρες όταν προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα και στα ειδικά εξεταστικά κέντρα που έχουμε στην Κρήτη να νιώθουν ασφάλεια ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και έχοντας ξεκινήσει πολύ νωρίς και φέτος από το Φεβρουάριο.
2: Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, Μανούλης Καρτσονάκης, βρέθηκε από νωρίς στα σχολεία και έστειλε μήνυμα στήριξης προς μαθητές και γονείς, τονίζοντας πως οι πανελλαδικές αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως αυτόν που καθορίζει ολόκληρο το μέλλον των παιδιών.
3: Ξεκινάει σήμερα αυτός ο κύκλος, οι πανελλαδικές εξετάσεις 2027. Είμαστε σήμερα στο χώρο του πρώτου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου. Να πω μια καλημέρα στα παιδιά, να τα χαιρετήσω, να τα υποστηρίξουμε σε αυτή τους την προσπάθεια. Μια προσπάθεια η οποία αφενός ολοκληρώνει τον κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για όλους αυτούς, μαθητές και τις μαθήτρες, και αφετέρου οριοθετεί την είσοδο τους στην ενήλικη ζωή. Είναι μία από τις ευκαιρίες που θα έχουν στη διάρκεια της ζωής τους. Δεν ολοκληρώνονται όλα με τις πανελλαδικές εξετάσεις, αυτό το λέμε όλοι. Αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι ηρεμία.
2: Παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία της ψυχραιμίας και της σωστής διαχείρισης του άγχους, ενώ διαβεβαίωσε ότι ο εκπαιδευτικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα καθ' όλη την διάρκεια των εξετάσεων.
3: Αυτό που είναι απαραίτητο τώρα είναι η ηρεμία. Η μελέτη, το διάβασμα έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να προσέρχονται με ηρεμία και αυτό το διασφαλίζουμε και μέσα στις οικογένειες. Άρα εδώ πρέπει να στηριχθούν τα παιδιά και από τις οικογένειες ώστε να έρχονται σε εξεταστικά κέντρα με ηρεμία, να αποδίδουν το μέγιστο της μελέτης τους, να ολοκληρώνουν το κάθε μάθημα, να το αφήνουν πίσω και να είναι έτοιμα για το επόμενο. Είναι η καλύτερη πρακτική, η καλύτερη πολιτική που μπορούμε να ακολουθήσουμε όλοι ως υποψήφοι, όλοι έχουμε περάσει από αυτόν τον κύκλο, είτε ως μαθητές, είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε ως γονείς στα παιδιά μας. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο σαφώς και θα τελειώσει και αυτός ο κύκλος σε μερικές μέρες και θα είναι όλα μια ωραία ανάμνηση. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες.
2: Για τα επαγγελματικά λύκεια, οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης, οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπεται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα καθώς και νερό.
1: Την 3η 2 Ιουνίου αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες να υπογραφεί η σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με τον ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής στην πόλη. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη για τα περισσότερα. Κώστα.
4: Ναι, νομίζω τελειώσαμε ως προς αυτό, ως προς το διαδικαστικό σκέλος του Δήμου Ηρακλείου εξέτασε τα δικαιολογικά του αναδόχου. Την 3η 2 Ιουνίου, αμέσως μετά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, θα πέσουν υπογραφές. Πολύ γρήγορα, θυμίζω για πρώτη φορά ότι ο ιδιώτης με προϋπολογισμό 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Θα αναλάβει την αποκομιδή συνολικά στο κέντρο της πόλης, στα ενετικά τείχη και στην

0: κεφαλιακή και των σύμπτων και των ογκωδών και των ανακυκλώσιμων και μόνο των ογκωδών και των ανακυκλώσιμων εκτός κέντρου. Την αποκομιδή των σύμπτων εκτός κέντρου θα διατηρήσει η υπηρεσία καθαριότητας. 8,5 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια θα είναι η σύμβαση που θα υπογραφεί με προαίρεση για άλλα 2, με δικαίωμα του Δήμου Ηρακλείου δηλαδή, να ανανεώσει την συνεργασία για άλλα 2 χρόνια. Οι υπογραφές πέφτουν. Το ερώτημα είναι πότε ξεκινάει.
1: Έτσι.
0: Να επιχειρεί. Mm-hmm. Όχι πριν τα μέσα Ιουνίου. Εγώ θα έλεγα κανονικά περί τα τέλη Ιουνίου. Έχει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, το έχουμε ξαναπεί. Το πιθανότερο είναι ότι θα ξεκινήσει χωρίς να έχει καλύψει όλες τις θέσεις που προβλέπονται από τη σύμβαση. Θα ξεκινήσει βέβαια και με υπεργολαβίες. Θα τα δούμε αυτά τις επόμενες μέρες. Πάντως πριν τα μέσα Ιουνίου δεν θα βγει στους δρόμους. Εκεί περί τα μέσα, ίσως και τέλη Ιουνίου, θα ξεκινήσει να επιχειρεί. Και πάλι όχι με πλήρη δύναμη. Σε κάθε περίπτωση όμως, ξέρεις ότι η αλήθεια είναι ότι στο σημείο που φτάσει τα πράγματα, ακόμα και με το 1 τρίτο της δύναμης που λέει ο λόγος να ξεκινήσει να επιχειρεί, το πιο πιθανό είναι ότι θα μας φανεί πως υπάρχει βελτίωση. Αλλά αυτό ίσως δεν λέει και τίποτα, διότι ο πύχης έχει πέσει πολύ χαμηλά.
1: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Στη Ζόμινθο βρέθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μεντώνη. Εκεί πραγματοποιήθηκε μια ακόμη πανηγυρική εκδήλωση με αφορμή την ένταξη των μηνοϊκών ανακτόρων στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθεμιωτικά Νέα, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιάννη. Γιάννη, δεν μας ακούει ο Γιάννης, δεν τον ακούμε κι εμείς. Θα επανέλθουμε ωστόσο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνεχίσουμε με τη νέα παράταση έως και τις 11 Ιουνίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογία που ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός πως το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα αλλά και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
2: Παρατείνονται έως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας στην Κρήτη για την αποτροπή εμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
3: Ανανέωσαν την ιατρή μας τα μέτρα όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, όσον αφορά την ευλογιά των εγωπροβάτων, όπως και πολύ διάστημα τώρα. Αυτό που καλούμε να κάνουν οι παραγωγοί μας και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και με τους παραγωγούς μας και με τους ζωοτροφάδες μας και τα σφαγεία και τα τυροκομεία και όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφίας είναι να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην εφησυχάζουμε. Όπως μέχρι τώρα καταφέραμε να είμαστε καθαροί σαν Κρήτη, να συνεχίσουμε να δρούμε σαν να έχουμε πάντα ευλογία και πανόλια, ώστε να μην εφησυχαζόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
2: Σύμφωνα με την απόφαση, μετακινήσεις εγωπροβάτων επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας για την σφαγή και αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται είσοδος ζώων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
3: Όσον αφορά τις μετακινήσεις, περιορίζονται οι σφαγές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Απαγορεύεται από μία ενότητα στην άλλη ενότητα να σφαγούν ζώα. Επιτρέπεται να γίνει μετακίνηση προς το θερινό βοσκότοπο, δηλαδή η παραγωγή να πάρουν τα ζώα από τον κάμπο που λέμε να τα πάνε στους ορεινούς όγκους. Συνεχίζονται τα μέτρα στα λιμάνια όσον αφορά τις απολυμάσεις και τον έλεγχο των ζωοτροφών από πού προέρχονται, όσον αφορά αν έρχονται από ζώνες προστασίας, επιτήρησης, ελέγχονται τα τιμολόγια κτλ.
2: Παράλληλα, επιβάλλεται καραντίνα 21 ημερών για τα μετακινούμενα ζώα, υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυστηρός έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες.
3: Εμείς πήραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο πολύ καιρό τώρα που απαγορεύσαμε να έρχονται ζώα ζωντανά στο νησί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μην εφησυχαζόμαστε, να προσέχουμε, να συνεχίσουμε να προσέχουμε και ευελπιστούμε.

0: αυτό, να μην έχουμε προβλήματα σαν Κρήτη και να διασώσουμε έτσι το ζωικό μας κεφάλαιο, γιατί η κτηνοτροφία είναι ένας σημαντικός πυλώνας της αγροτικής μας παραγωγής.
1: Η περιφέρεια καλεί κτηνοτρόφους, φαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.
0: Προληπτικά, αλλά η πυροτική Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα και δεν έχουν σβήσει ακόμα τα προβλήματα στο 100%. Άρα, επειδή από τη μία, ναι, μεν έχουμε αποκλείσει τα ζώα να μην έρχονται εδώ ζωντανά, όμως υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί με οτιδήποτε άλλη μετακίνηση, είτε είναι με ζωοτροφές, είτε είναι με ένα φορτηγό το οποίο μπορεί να περάσει από μια μολυσμένη περιοχή. Άρα είναι σημαντικό και αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μέχρι τώρα μας διέσωσαν.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το. Το ακούσατε?
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: Την προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκινητικής διακίνησης για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα αποφάσισε ο ΕΟΦ μετά από αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας των λόγω φαρμάκων στην αγορά. Η απαγόρευση ισχύει έως τις 27 Αυγούστου.
1: Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
6: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
1: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
6: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό. Είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
1: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
6: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για μας η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
5: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε ξανά τον Γιάννη Κωστάκογλου, τον καλό συνάδελφο από τα Ρεθεμιώτικα Νέα, με την ελπίδα ότι τώρα έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Καλώς τον, καλησπέρα. Θυμίζω για την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενιδώνη, σήμερα στη Ζόμινθο. Γιάννη.
7: Καλησπέρα, Σότια. Τώρα σας ακούω κανονικά. Όπως πολύ σωστά επισημάνατε, μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στα Ανόγια. Και λέω ιδιαίτερη γιατί είναι μια εκδήλωση που φυσικά αφορούσε την ένταξη του ιστορικού μινωικού ανακτόρου της Ομίνθου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Αλλά αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος ενδεχομένως είναι ότι το συγκεκριμένο ανάκτορο έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι το μοναδικό έως τώρα που βρίσκεται σε ορεινή περιοχή. Έως τώρα γνωστό. Στην εκδήλωση πολύ σωστά βρισκόταν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μαζί με άλλα στελέχη του Υπουργείου, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και φυσικά μέλη από τον κλάδο της αρχαιολογίας. Νομίζω ότι εκεί πέρα που αξίζει να σταθούμε είναι ότι ναι μεν πρόκειται για μια ιστορική σημασία της ένταξης του συγκεκριμένου ανακτόρου στον κατάλογο της UNESCO. Αλλά όπως διαβιβάστηκε και αναφέρθηκε και στο λόγο της ίδιας της Υπουργού, είναι και μια ευκαιρία, μια ευθύνη και μια αναγκαιότητα για την προστασία και την ανάδειξη του ανακτόρου, με σεβασμό προφανώς και στην τοπική κοινωνία και στην φέρουσα ικανότητα. Και προφανώς είναι μια ευκαιρία που δημιουργεί νέες προοπτικές, τόσο για την εξωστρέφεια ακόμα και του ίδιου του ανακτόρου και του προορισμού, για την επιστημονική έρευνα, αλλά πάντα με σεβασμό στο χαρακτήρα και την ιστορική βαρύτητα των μνημείων.
5: Και την ιστορικότητα του μνημείου εννοείται αυτό. Γιάννη Κωστάκογλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Η Διεθνή Σας Ενημέρωση σε πεδίο σφοδρών μαχών έχει μετατραπεί η Τύρο στο Νότιο Λίβανο παρά τις προσπάθειες για εκεχηρία, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές καταθέσεων της Χεσμπόλα και οι απαντήσεις της οργάνωσης με ρουκέτες συνεχίζονται αδιάκοπα.
1: Καπνό συνέχιζε να υψώνεται πάνω από τμήματα της Τύρου, καθώς κάτοικοι επέστρεφαν για να επιθεωρήσουν τα κατεστραμμένα σπίτια, καταστήματα και οχήματά τους, διασχίζοντας δρόμους γεμάτους θρηματισμένα τζάμια και συντρίμμια. Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση και σε ορισμένες ιατρικές υπηρεσίες δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης. Τα πλήγματα εντάσσονται σε μια διευρυμένη Ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στο Νότιο Λίβανο, με στόχο αυτό που το Ισραήλ περιγράφει ως υποδομές και σημεία εκτόξευσης της Χεσμπολάχ. Μια κίνηση που έχει προκαλέσει νέο κύμα εκτοπισμών και έχει εντείνει τους φόβους για ευρύτερη σύραξη. Καθώς η Χεσμπολάχ συνέχιζε σε αντίπεινα τις εκτοξεύσεις ρουκετών και την χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, οι αρχές και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις κατέγραφαν τις ζημιές σε όλη την πόλη, σε κατοικίες, επιχειρήσεις και μνημεία, ενώ οι κάτοικοι εξέφραζαν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για την οικονομία της Τύρου, η οποία εξαρτάται από τον τουρισμό. Ανθρωπιστικοί οργανισμοί προειδοποίησαν ότι η συνέχιση της βίας θα μπορούσε να επιδεινώσει την κρίση κατά μήκος της νότιας ακτής του Λιβάνου και να προκαλέσει νέα κύματα εκτοπισμού, καθώς η ένταση παραμένει υψηλή και στις δύο πλευρές των συνόρων.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Παίκτους του ΟΦΗ για τα επόμενα δύο χρόνια είναι κυρίες και κύριοι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Κορτσιδάκη που έχει όλα τα νεότερα προφανώς. Καλώς τον. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Σώτια, σε σένα και στους τηλεθεατές μας. Πραγματικά είναι η πρώτη μεταγραφή του ΟΦΗ για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο ΟΦΗ νομίζω βάζει στη μηχανή του ένα πολύ σημαντικό γρανάζι, λόγω του ότι θα έχει και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ένας παίκτης με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και με τον Ολυμπιακό και με την Χέρτα και με την, στην Τουρκία που αγωνίστηκε, και στην Nottingham Forest. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει μεγάλες εμπειρίες ποδοσφαιρικές και επίσημα γίνεται πλέον γνωστό αυτό, δηλαδή αυτή είναι μια επίσημη ενημέρωση ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με την ομάδα του ΟΦΗ για τα επόμενα δύο χρόνια και έτσι ο Ηρακλειώτης Μέσος θα φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα με καθυστέρηση ενός χρόνου, γιατί θυμίζω ότι και πέρσι το καλοκαίρι γινότανε πολλές επαφές, είχαν γίνει αρκετές συναντήσεις, αλλά τελικά τότε ο τεχνικός διευθυντής που είχε η ομάδα του ΟΦΗ, ο Νίκος Νταμπίζας, δεν είπε το ναι για να γίνει αυτή η μεταγραφή, γιατί προβληματιζόταν, λέει, για τα 32 χρόνια που είχε ο Μπουχαλάκης, αλλά και δεν συμπλήρωνε κάποια κουτάκια, όπως μας είχε πει ο κύριος Νταμπίζας,

0: μέσα σε αυτές τις προϋποθέσεις δηλαδή που έθετε ο ίδιος για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. Τελικά όφη πήρε το Βούκοτιτς, έναν παίκτη ο οποίος ήταν εξαιρετικά αόρατος στην φετινή αγωνιστική σεζόν. Εγώ νομίζω είναι μια επιτυχία αυτή για την ομάδα του όφη για 2 χρόνια. Ήθελε να επιστρέψει στο Ηράκλειο, ήθελε να αγωνιστεί στον όφη ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, όπως μας είχε πει και ο κουμπάρος του, ο Σταύρος Λαμπράκης, σε μια συνέντευξη που μας έδωσε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Μας είχε τονίσει την επιθυμία του Μπουχαλάκη να αγωνιστεί από το περασμένο καλοκαίρι στην ομάδα του Όφη. Τώρα πάμε σε μια άλλη είδηση που δεν είναι τόσο ευχάριστη. Αφορά στον Σενγκέλια, τον γεωργιανό ακραίο επιθετικό αλλά και δεξιό μπακ, ο οποίος, όπως είχαμε πει και στην εκπομπή στην κερκίδα της περασμένης Δευτέρας, είχε αδειάσει το διαμέρισμά του. Είναι φευγάτος, είχαμε πει, και τελικά αυτό επιβεβαιώθηκε σήμερα. Δεν ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Όφιο Σενγκέλια. Πληροφορίες τον θέλουν να επιστρέφει στη χώρα του, τη Γεωργία, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του. Όφι του είχε κάνει πρόταση ανανέωσης, αλλά τελικά προτίμησε κάτι άλλο ο γεωργιανός ακραίος επιθετικός αλλά και κορυφαίος παίκτης του Όφη στον τελικό με τον ΠΑΟΚ, αγωνιζόμενος ως δεξιός μπακ. Σωτιά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 1,03% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Διεκτής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.372,70 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 1.020,64 εκατομμύρια ευρώ, 78 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 45 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη, όπως κάθε βράδυ, και η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώ η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη βιώνει συνθήκες ενός βίαιου και ασυνήθιστου καύσωνα, στη χώρα μας επικρατούν ήπιες και φυσιολογικές καιρικές συνθήκες για την εποχή, με πρώτο λόγο όμως και κύριο να έχει η ατμοσφαιρική αστάθεια. Βλέπουμε πυκνές νεφώσεις να καλύπτουν τις μεσημβρινές ώρες της ημέρας στα υπηρωτικά τμήματα, καθώς επίσης και τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος θα ανέβει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με εκδήλωση φαινομένων τις θερμές ώρες της ημέρας στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές θα έχουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θεσσαλονίκη. Με ανέμους από νότιο-δυτικές διευθύνσεις, στα 3 μποφόρ στους 28 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά σε Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις, στα 3 μποφόρ στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή. Για το Βόρειο Αιγαίο, ηλιοφάνεια με τους ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, άστατο το μεσημέρι θα είναι ο καιρός με φαινόμενα στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Μέχρι το βράδυ, όμως, τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει και ο καιρός θα έχει βελτιωθεί αρκετά. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία, με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η Παρασκευή και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. 30 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε έναν άστατο καιρό με εκδήλωση τοπικών φαινομένων το μεσημέρι στα ημιωρινά και ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στις υπόλοιπες περιοχές, αρκετή ηλιοφάνεια. Με ανέμους από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 29 βαθμούς. Για τον Νότιο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. Βοριάδες στα 4 με 5 μποφόρ, 14 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Παρασκευή σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπική συννεφιά το μεσημέρι. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 αμποφόρ. Στους 30 βαθμούς θα ανέβει ο υδράργυρος το μεσημέρι στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Αναλυτικότερα τώρα, στον ομό Χανίων σχεδόν έθριος ο καιρός με πρόσχερα αυξημένη συννεφιά στα νότια το μεσημέρι. 15 με 27 βαθμούς ο υδράργυρος στα νότιο-δυτικά τμήματα του νομού, δυτική άνεμη στα 2 με 4 αμποφόρ. Και στον Ομορεθύμνου περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα κυρίως στα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νομού. 15 βαθμούς ο υδράργυρος νωρίς το πρωί με δυτικό το ρεύμα στα 3 με 4 αμποφόρ. Στον νομό Ηρακλείου τώρα σχεδόν έθριος ο καιρός. Δυτική, βορειοδυτική η άνεμη στα 2 με 4 αμποφόρ, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην περιοχή της Μεσαράς το μεσημέρι. Για τον νομό Λασιθίου περιμένουμε και εδώ σχεδόν έθριο τον καιρό το 24ωρο της Παρασκευής. Στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους στα 3 με 4 αμποφόρ. Για το Σάββατο τώρα, κυρίες και κύριοι, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με αραιές νεφώσεις οι οποίες θα γίνονται πυκνότερες και πάλι στα ορεινά τμήματα κυρίως της Πελοποννήσου και της κεντρικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά, στα 3 με 4 αμποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα ανεβαίνει λίγο η έντασή τους, θα αγγίζουν και τα 6 αμποφόρ. Ο κυματισμός τους δεν φαίνεται να ξεπερνά το 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?

0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: παρέα στο στούντιο του Sky με έναν άνθρωπο, με ένα πολύ σημαντικό κριτικό. Θα τον πω κριτικό και όχι ομογενή, παρότι ζει πολλά χρόνια πλέον στο εξωτερικό, το περισσότερο μέρος πια της ζωής του. Και είχαμε έτσι πολύ καιρό θέλαμε να τα πούμε και βρέθηκε η ευκαιρία με μια από τις πιο σπάνιες, από τις πιο σημαντικές εκθέσεις που είναι έτοιμες να ανοίξουν τις, είναι έτοιμη να ανοίξει τις πόρτες της στο Ηράκλειο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Γραφή από Φως, που είναι μια συλλογή με φωτογραφίες, σπάνια ντοκουμέντα θα έλεγα, από 8 πρωτοπόρους φωτογράφων, που ανήκουν στη συλλογή Κρασάκη. Και καλωσορίζω τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ. Τώρα, οι ιδιότητες είναι πολλές. Δημοσιογράφος, άνθρωπος των τεχνών, των γραμμάτων, συλλέκτης και κριτικός. Ποιο θα κρατούσε.
1: Ηρακλειώτης. Από παλιά οικογένεια του Ηρακλείου. Κόστα, θα έλεγα να μιλάμε στον ελληνικό. Συνάδελφοι είμαστε.
0: Ναι, συνάδελφοι είμαστε, αλλά πραγματικά θα το προσπαθήσουμε. Λοιπόν. Πραγματικά, επειδή παρακολουθώ χρόνια την πορεία, σκέφτομαι ότι αυτή η αφοσίωση στις συλλογές, στα έργα τέχνης, σε έργα πολιτισμού, που μου αρέσει να το λέω περισσότερο παρά τέχνης, δεν ξέρω πώς προέκυψε, γιατί δεν υπήρχε και καμία, φαντάζομαι, παχτολός εκατομμυρίων πίσω.
1: Όχι, όχι. Να πω πώς ξεκίνησα. Όταν έφυγα από το Ηράκλειο το 1970, τελειώνοντας το γυμνάσιο, το Λύκειο που λέμε σήμερα, πήγα στην κολονία της Γερμανίας για να σπουδάσω ιατρική. Τότε σπούδαζε και ήδη η αδελφή μου ιατρική.
0: Α, παρέσει
1: Όχι, ήθελε ο στόχος, είχα μάθει πολύ καλά γερμανικά. Πήγα 17-17,5 χρονών στην κολονία για να σπουδάσω ιατρική. Η αδελφή μου που σπούδαζε ήδη έκανε το λάθος να με πάει στην αίθουσα της ανατομίας.
0: Α, γιατί ήταν λάθος.
1: Ένα κεφάλι εδώ, ένα πόδι εκεί.
0: Σας απέτρεψε.
1: Ναι. Την άλλη μέρα πήγα και γράφτηκα στη φιλοσοφική σχολή. Και σπούδασα ιστορία τέχνης, δημοσιογραφία.
0: Άρα σκέφτομαι τώρα ότι η ιατρική ήταν περισσότερο για να ικανοποιηθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ,
1: του πατέρα μου. Πατέρα, θα πας να σπουδάσεις ιατρική.
0: Ο πατέρας τι.
1: Ήταν έμπορος του μαγαζί μας. Μεγαλέμπορος, ακριβώς απέναντι από την είσοδο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Απικιακά.
0: Αλλά ήθελε να σας κάνει.
1: Ναι, όπως την αδελφή μου, θα πας και εσύ να γίνεις γιατρός.

0: Τελείωσε.
1: Τελείωσε, είναι γιατρός, παντρεύτηκε γιατρό.
0: Ναι. Και εσείς το πρώτο μάθημα ήταν το εργαστήριο.
1: Πήγα, όχι, δεν είχα ξεκινήσει καν. Μου λένε, έλα να σε προετοιμάσω, να σου δείξω πως κάποια πράγματα, τα Ινστιτούτα φυσικής, βιολογίας κλπ. Και λέει, να πάμε και στην ανατομία. Αυτό ήταν καθοριστικό για μένα. Ναι, μετά λοιπόν, όταν ξεκίνησα να σπουδάζω ιστορία τέχνης, βασικά που με τράβηξε παράλληλα στη δημοσιογραφία, έτσι, είδα μέσα μου κάτι που με ακούμπησε πάρα πολύ. Τώρα γονίδια, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ήταν, αλλά άρχισα από πολύ μικρός, 18-19 χρονών, να πηγαίνω στα μουσεία, στις γκαλερί, στους αντικέρ, με τραβούσε. Και αυτό συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Ήταν και μια ταύτιση ίσως γονιδιακή και λόγω καταγωγής, σας το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν η Κρήτη μέσα σε αυτό.
1: Βεβαίως. Αλλά περισσότερο και μάλιστα όταν πρώτο ξεκίνησα να μαζεύω, να το πω, αντίκες, είχα βάλει στόχο να αγοράσω όλους τους παλιούς χάρτες της Κρήτης. Του 14ου, 15ου, 16ου αιώνα. Και άρχισα και αγόραζα σε δημοπρασίες και τότε σε κάποια μαγαζιά. Αλλά όταν αντιλήφθηκα ότι οι χάρτες αυτοί είναι μερικές χιλιάδες, τα παράτησα.
0: Αποκλείεται να
1: τα παράτησα. Κατάλαβα ότι αποκλείεται ποτέ να κάνω.
0: Αλλά στο μεταξύ, υποψιάζομαι, μαζέψατε.
1: Ναι, βέβαια. Έχω και παλιούς χάρτες της Κρήτης, αλλά εντάξει, δεν αρκούν για να γίνει μια τέτοια εξειδικευμένη θεματική έκθεση.
0: Άρα αυτή η μανία της συλλογής, της έλξης προς το παλιό καλό, ξεκίνησε σε πολύ νεανική.
1: Πολύ, πάρα πολύ. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και όσο ουσιαστικά προχωρούσαν και οι σπουδές, ειδικά στο κομμάτι της ιστορίας της τέχνης, τόσο περισσότερο ένιωθα την ανάγκη να έρθω πιο κοντά. Δηλαδή, άρχισα να πηγαίνω σε δημοπρασίες, πρώτα φυσικά τον οίκο δημοπρασιών που ήταν στην Κολονία, που ήταν τρεις μεγάλοι οίκοι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι έκαναν τέσσερις φορές το χρόνο μεγάλες δημοπρασίες με αντίκες, με πίνακες ζωγραφικής, με έπιπλα, με πορσελάνες, κρίσταλα, τα πάντα. Σιγά σιγά Βόνη, Αμβούργο, Βερολίνο, Μόναχο.
0: Επέκταση, έτσι. Αυτό όμως θα πει και κάποιος, δεν ήθελε και χρήματα ή προσπαθούσε να κινηθείτε έξυπνα.
1: Ακριβώς αυτό. Ο στόχος ήταν τι μπορώ να αγοράσω βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων που είχα τότε. Έτσι. Και αυτό προσπαθούσα πάντα. Δηλαδή, ένας από τους στόχους ήταν η ανακάλυψη. Mm. Να βρω κάτι που δεν το έχουν ανακαλύψει, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι άλλοι συλλέκτες. Και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πάρτε το, έχει εξαντληθεί σήμερα με το ίντερνετ. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να κάνει κανείς ανακάλυψη.
0: Δεν μένει τίποτα κρυφό.
1: Και, όχι, ακριβώς. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν σε μια δημοπρασία βγει ένας πίνακας ενός μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, Γίζη, Νικηφόρου Λίτρα, Βολονάκι, πέφτουν όλοι πάνω. Τα ανακαλύπτουν εντός εισαγωγικών, ναι, το έργο χιλιάδες πια άνθρωποι. Ενώ παλαιότερα, πριν από 40-50 χρόνια, μπορούσε πράγματι κανείς να κάνει τέτοιου είδους ανακαλύψεις, δηλαδή να αγοράσει ένα πολύ καλό έργο σε μια τιμή που θα μπορούσε να τον πληρώσει.
0: Ναι, ήταν, ας πούμε, σε ένα πιο κλειστό κύκλο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί ξέρω ότι έχετε και ένα πολύ μεγάλο, έτσι, τουλάχιστον συλλεκτικά, έτσι, κομμάτι, έργα από ζωγραφικούς πίνακες.
1: Του 19ου αιώνα.
0: Έχετε κάνει και εσύ.
1: Βεβαίως. Είχαμε δείξει τα Χανιά στη Μινακοθήκη Χανίων. Το εμβληματικό έργο του Νικηφόρου Λίτρα, την Βασίλισσα Όλγα, του 1867, ένα έργο το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλη ιστορική σημασία, όχι μόνο επειδή είναι Νικηφόρος Λίτρας, αλλά επειδή απεικονίζει και την νεαρή την πριγκίπισσα, την αρχιδούκισσα της Ρωσίας, το ιστορικό δηλαδή background.
0: Αλλά Λίτρας από μόνο.
1: Από μόνο, Νικηφόρος Λίτρας. Έχουμε και βεβαίως Νικόλαο Γίζη αρκετά έργα.
0: Αυτά, άρα εκεί τώρα σκέφτομαι ότι κυρίως κινηθήκατε πάρα πολύ έξυπνα εκείνη την εποχή, παρότι νέος και άπειρος.
1: Ναι,
0: δεν είναι. Γιατί τώρα είστε έμπειρος, αλλά μπορεί να μην βοηθάει αυτό. Δηλαδή, είναι εύκολο να ανακαλύψει κάποιος τώρα κάτι που να μην το έχει πάρει χαμπάρι άλλος. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Μέχρι αδύνατο. Αδύνατο θα λέω. Και κάποιες φορές που πίστευα ότι ανακάλυψα κάτι πριν 2-3 χρόνια, μια θαυμάσια μικρή ακουαρέλα ενός Ιταλού ζωγράφου που απεικόνιζε ένα θέμα από την Επανάσταση του 1921 στο μεγαλύτερο οίκο δημοπρασίων της Αυστρίας, τον Ντοροτέουμ, το οποίο το είχαν εκτιμήσει 1000 ευρώ. Ναι. Και λέω, πω, θα πάω μέχρι 10.000, 15.000, ναι, δεν ξέρω τι. Θα το πάρω ο κόσμος. Αδύνατο.

0: πέρασε τις 20.000. Μια μικρή ακουαρελίτσα.
1: Ναι, μπήκανε κι άλλοι.
0: Ναι, ναι, δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται τώρα για δικούς τους λόγους. Δεν μπορώ να πω ότι οι συλλέκτες είναι τελικά πολύ λίγοι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι με πολύ πλούτο που για δικούς τους προσωπικούς λόγους θέλουν να έχουν έργα τέχνης για το image, για να γίνεται λόγος, για να ακούγεται το όνομά τους, να τους γράφουν
1: τώρα τελευταία και για άλλους λόγους. Έτσι, και για άλλους είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι κάποια στιγμή ένας που ξεκινάει ας με τις συλλογές τελικά του γίνεται μανία και
0: πάθος.
1: Αμονή, του γίνεται...
0: Ναι, είναι πάθος. Η σύζυγός μου η Τίνα μου έχει πει: αν ξυπάμε σε, σε δημοπρασία και σηκώσει το χέρι, σα το κόψω. Αλλά δεν μπορεί να τα έχω και τα δύο ακόμα. Έτσι, ναι, ναι. Δηλαδή, μπορώ να πω τώρα, είναι δυνατόν να βρω κάτι που να έχει μεγάλη ιστορική σημασία και αξία και να μην προσπαθήσω να το πάρω. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Ναι. Στην πορεία. Φαντάζομαι ότι μπήκατε και σε άλλα μονοπάτια, δηλαδή όχι μόνο ξέρω, Κρήτη ή αρχαιολογικό
0: κομμάτι, έτσι. Εγώ ξεκίνησα βασικά με τις Αντίγες, όπως προείπα. Ναι. Δηλαδή το πρώτο σπίτι, το φοιτητικό μου σπίτι, ήταν σαν μια μικρή αντικερή. Δηλαδή είχε παλιά έπιπλα, πορσελάνες, πίνακες κλπ. Αυτό τελικά ουσιαστικά όλο και περιοριζόταν. Δηλαδή δεν με ενδιαφέραν πλέον τα παλιά έπιπλα του 18ου αιώνα, ούτε οι πορσελάνες, οι γερμανικές, οι γαλλικές, τέλος πάντων. Επικεντρώθηκα περισσότερο στο εικαστικό κομμάτι που ήταν η ζωγράφη, ενώ παράλληλα προέκυψε η φωτογραφία. Δηλαδή εγώ δεν είχα πει ποτέ, ξέρεις κάτι, άρχισε να μαζεύεις και φωτογραφίες. Προέκυψε παράλληλα. Και ξαφνικά μια μέρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, 30-40 χρόνια, να μην σας πω 50, διαπίστωσα ότι είχε δημιουργηθεί μια τεράστια συλλογή αυθεντικών αργυροτυπιών. Θα το τονίζω αυτό το πράγμα.
1: Αργυροτυπιών.
0: Ναι, ναι, γιατί ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, δεν ξέρει τη διαφορά. Δηλαδή λέει φωτογραφία είναι φωτογραφία.
1: Θα μας την πείτε.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Θα μας πείτε ποια είναι η διαφορά.
0: Η διαφορά είναι πραγματικά τεράστια. Πρέπει εδώ τώρα να σημειώσω ότι όταν γίνονται εκθέσεις καλλιτεχνικής φωτογραφίας, ακόμη και σε μουσεία, δυστυχώς δείχνουν αναπαραγωγές. Δηλαδή δείχνουν φωτογραφίες που δεν τις εμφάνισε ο φωτογράφος, αλλά κάποιος τρίτος. Δηλαδή πολλά χρόνια ακόμα και μετά το θάνατο, κάποιος έβγαλε από το αρνητικό μια φωτογραφία, ένα θετικό, και την παρουσιάζει μια μέρα ως τη φωτογραφία του τάδε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Θέλω φωτογραφία από το χέρι του δημιουργού. Ο οποίος δημιουργός έκανε τη λήψη.
1: Αυτό δεν είναι εύκολο.
0: Αυτό είναι τρομακτικά δύσκολο είναι να βρει κανείς. Αλλά ο δημιουργός, ο φωτογράφος, ο οποίος έβγαλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, πήγε στον σκοτεινό θάλαμό του, την εμφάνισε, άσε να την επεξεργάζεται με τα χημικά του, δεν του άρεσε, την πέταξε, την έσχισε, έβγαλε άλλη και αυτή η καλή, η τελευταία που του έμεινε. Αυτή την υπέγραψε. Τέτοιες φωτογραφίες.
1: Ναι, αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και ήρθε έτσι δηλαδή το πλήρωμα του χρόνου που εκεί ξαφνικά συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα θησαυρό. Ενώ ο στόχος δεν ήταν αυτό.
0: Όχι, ήταν περισσότερο.
1: Μαζεύω φωτογραφίες για τις εκθέσεις του
0: αρχαιολογικού. Ποτέ. Ούτε και με την Έλλης έγινε το ίδιο. Αλλά με την Έλλης ήταν λίγο διαφορετικό. Είχε ουσιαστικά εντελώς σε ανύποπτο χρόνο. Είχε μια συζήτηση με τον Νίκο Ψηλάκη, τον αγαπητό μας συνάδελφο, τον οποίο τον χάσαμε. Ο οποίος από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, όταν έμαθε ότι είχα και φωτογραφίες της Νέλης και μάλιστα πάρα πολλές. Και η σκέψη του ήταν αμέσως να γίνει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση, πολύ πριν το Μουσείο Μπενάκη κάνει τη μεγάλη αναδρομική έκθεση, εδώ στο Ηράκλειο μάλιστα. Αλλά τότε ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, η αρμόδια αντιδήμαρχος πολιτισμού, δεν ήθελε να γίνει αυτή η έκθεση, μόλις το μάθανε όπως είχε η έκθεση του 21.
1: Και εσύ κάνατε τον πολιτισμό.
0: Η διαφορά μας, ξέρετε ποια είναι, ότι μόλις το μάθαν οι Χανιώτες, ότι υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν μια έκθεση για τα 200 χρόνια, για το 1821, ήρθαν κατευθείαν τρέχοντας. Ο Δήμαρχος, αντιδήμαρχος πολιτισμού, ο αρμόδιος, επιμελητής κλπ. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μας.
1: Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα. Θα ανοίξουμε και θα χάσουμε το. Τώρα σκεφτόμουν ότι ξεκινήσατε νέος και μαζεύατε πράγματα, είτε ήταν πια αντίκες που τις αφήσατε στην πορεία, είτε ήταν χάρτες, που γι' αυτό είπατε αποκλείται να τους μαζέψω όλους. γιατί είχε, το είχαν παρακάνει πραγματικά κάποια στιγμή, κυρίως η ενετή, έτσι. Ναι.

0: νομίζω.
1: Όχι, Ολλανδοί, Γερμανοί.
0: Όχι, λέω επιενετική όμως.
1: Ναι, μα οι περισσότεροι χάρτες, ακόμα και αυτοί που λένε που έχουν εκδοθεί στην, είχαν εκδοθεί στη Βενετία, ήταν από Γερμανούς Ολλανδούς χαρτογράφους.
0: Ναι, έχετε και κάποιους από τους πρώιμους.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει ορισμένοι να ήταν και σύλλαφοι όμως μεταξύ μας. Ναι, ναι, κάποιοι πρέπει να ήταν πολύ παραποιημένοι.
1: Εντελώς.
0: Δεν είχαν και τις δυνατότητες οι άνθρωποι.
1: Εντελώς. Αν δείτε το Ηράκλειο του 1580, η παναοραμική άποψη, έχω μια τέτοια χαλκογραφία. Είναι μια μεσογειακή πόλη που δεν έχει καμία σχέση με το Ηράκλειο.
0: Και πίνακες μετά λοιπόν και οτιδήποτε άλλο ερχόταν έτσι, έπεφτε στην αντίληψη. Ο μπαμπάς τι έλεγε.
1: Ο μπαμπάς δεν μάθαινε τίποτα. Αυτός το παιδί μου σπουδάζει, μετά άρχισε να δουλεύει το παιδί μου στην Deutsche Welle, κάνει το δημοσιογράφος.
0: Να πούμε και μετά, είναι άλλο κομμάτι της ζωής σας αυτό. Και έρχεται λοιπόν η εποχή που συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα σπάνιο υλικό και ένα πλούτο φωτογραφιών ή ας πούμε όπως πολύ σωστά είπατε, τις δίνετε άλλοι, εμείς φωτογραφίσματα να τις λέμε, από 8 πραγματικά πρωτοπόρους, έτσι, έχουμε και 19ου αιώνα.
1: Οι περισσότεροι είναι. Αν δείτε, οι περισσότεροι έχουν γεννηθεί από τους 8 φωτογράφους που δείχνουμε από αύριο στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, οι 7 έχουν γεννηθεί πριν το 1900.
0: Επιχτικό.
1: Πριν το 1900. Ο τελευταίος είναι ουσιαστικά ο Μελετζής, όπως ο οποίος έχει γεννηθεί το 1906, αν θυμάμαι καλά, είναι ουσιαστικά ο νεότερος. Και στην έκθεση που από αύριο.
0: Είναι ο Κωνσταντίνου.
1: Ο Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι, θεωρείται και ο πρώτος Έλληνας φωτογράφος, συχνά θα δείτε ότι αναφέρουν και τον Μαργαρίτη.
0: Ναι.
1: Όμως ο Μαργαρίτης ήταν περισσότερο ζωγράφος μαζί με τον αδερφό του παρά φωτογράφος. Δηλαδή δεν έχουμε στην πραγματικότητα φωτογραφίες του Μαργαρίτη. Έχουμε όμως φωτογραφίες, δεν ξέρω σας το είπα, αλλά η πιο πρώιμη που δείχνουμε στην έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο είναι του 1858.
0: Απίστευτο.
1: Ναι. Και πάρα πολλές μεταξύ του 1860 και του 1870. Και εδώ θέλω να το επαναλάβω, αργυροτυπίες του τότε.
0: Αργυροτυπίες. Αυτό ναι. Πρέπει να μάθουμε να το λέμε. Αργυροτυπίες.
1: Ναι, ναι, αργυροτυπίες.
0: Κολλάμε στις φωτογραφίες. 8 πρωτοπόροι φωτογράφοι, οι οποίοι ουσιαστικά φωτογράφησαν αρχαίες ελληνικές
1: τοποθεσίες. Απλώς το Αρχαιολογικό Μουσείο ήθελε τις αρχαιότητες, τα μνημεία. Mm. Και γι' αυτό κάναμε την επιλογή από τη συλλογή
0: ναι,
1: να βάλουμε μόνο. Ακριβώς. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, αν ασχοληθεί κανείς με τους φωτογράφους του ύστερους, θα έλεγα, του Μεσοπολέμου για παράδειγμα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι από αυτούς, όχι αυτά που έχουμε βάλει στο μουσείο, έχουν κάνει εντελώς διαφορετικά θέματα. Δηλαδή, ο Νίκος Ζωγράφος, ένας πολύ σπουδαίος φωτογράφος, εφάμιλος της Νέλης και όπως λένε οι ιστορικοί της φωτογραφίας, πολύ καλύτερος από την Νέλης, ουσιαστικά έχει φωτογραφίσει νησιά, την Ήπεθρο, ψαράδες, τοπία και μάλιστα έχω κάποιες φωτογραφίες που αν τις δείτε, μάλιστα μεγάλων διαστάσεων, πάλι αργυροτυπίες, πολυγραμμένες, όλες από τον ίδιο και αυτό παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Κατά πόσο ο φωτογράφος έχει πιστοποιήσει με την χειρόγραφη υπογραφή του,
0: ναι.
1: Αυτό που θέλει να μας δείξει, αν το έχει πιστοποιήσει με τη σφραγίδα του ατελιέ του, από πίσω ή μπροστά. Δηλαδή είναι βέβαια, θα μου πείτε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά για ένα συλλέκτη είναι πολύ σημαντικό.
0: Φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του όμως.
1: Ακριβώς.
0: Από τους φωτογράφους και το στυλ του και το πώς έβλεπε τις γωνίες. Γιατί θα πει κάποιος και τι νόημα έχει να μου δείξει σε ένα αρχαιολογικό χώρο που ξέρουμε τι είναι περίπου από διαφορετικές γωνίες με διαφορετικό φως.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Και αυτό είναι το καλό της έκθεσης. Σημειωτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Μια παρόμοια έκθεση.
0: Ναι,
1: με αυτή τη θεματολογία.
0: Ναι,
1: ναι. Ποτέ. Μα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και τα πρωτότυπα, αυτές οι αυθεντικές αργυροτυπίες. Λοιπόν, ναι, είναι το καλό της έκθεσης είναι ότι μπορεί τώρα ο επισκέπτης να κάνει σύγκριση, αυτό που λέτε. Να δει τη γνωσό φωτογραφισμένη έτσι από τον Α φωτογράφο, διαφορετικά από τον Β, διαφορετικά από τον Γ. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει, να δει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, να δει γιατί ο φωτογράφος παραδείγματος χάρη του 1930, 40 ή του 60 φωτογραφίζει την γνωστή.

0: ζωή έτσι, ενώ του 1800 τόσο, ο Μποασουνά για παράδειγμα, ο Ελβετός φωτογράφος,
1: που έχει αφήσει και αυτό σε σπουδαίο έργο, για
0: πολύ Ελλάδα, σπουδαίο έργο. Έχουμε από τους 8 είναι ο μόνος μη Έλληνας, και οι υπόλοιποι 7 είναι όλοι Έλληνες. Αλλά να σας πω για το Μελετζή, ο οποίος φωτογραφίζει την Γνωσό, έχουμε όλη τη σειρά, θα τύχει τη μάθαμε μία-μία, πάρα πολλές δεκαετίες, για να συμπληρωθεί η σειρά του Μελετζή της Γνωσού.

0: Είναι καλλιτεχνική φωτογράφηση.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Τα περισσότερα έργα αυτά είναι από δημοπρασίες.
0: Ναι, όλα, όλα, σχεδόν όλα.
1: Όχι, σκεφτόμουν. Ναι. Στην πορεία που ξέραν ότι συλλέγεται, σας επικοινωνούσαν κάποιοι ότι έχω κάτι.
0: Δεν αγόραζα συνήθως από εμπόρους ιδιώτες.
1: Τι υπάρχει κίνδυνος.
0: Όχι, ο ιδιώτης, όταν έχει κάτι, μια αντίκα, ένα εργοτέχνης, ένα πίνακα, νομίζει ότι έχει ένα θησαυρό. Δηλαδή δεν μπορείς να συνοηθείς με συλλέκτη να κάνεις αγορά εργοτέχνης από ένα ιδιώτη, διότι είναι σχεδόν παράλογες οι απαιτήσεις, οι οικονομικές απαιτήσεις. Στην αρχή, πολύ παλαιότερα δηλαδή, όταν ερχόμουν σε επαφή με Γερμανούς συλλέκτες, ακριβώς αυτό που λέτε, που μάθαιναν, ψάχναν, με βρίσκαν και μου έκαναν προσφορά ένα έργο που, από τη θεματολογία που ήθελα να έχω. Μου έλεγαν για παράδειγμα για ένα πίνακα που άξιζε 1000 ευρώ, μου ζητούσαν 10.000 ευρώ.
1: Ναι. Μου θυμίζει αυτή την ιστορία που είχαμε πρόσφατα με τις φωτογραφίες από την Κεσαριανή, την εκτέλεση. Που πέσανε στα χέρια ενός Βέλγου, τι ήταν αυτός.
0: Ναι, ένας, δεν ήταν...
1: Ο οποίος ζητούσε κάτι τερλά ποσά, ας πούμε.
0: Επειδή το έχω παρακολουθήσει το θέμα,
1: ναι,
0: πολύ στενά, μπορώ να σας πω πώς ήταν ακριβώς αυτή η ιστορία. Καταρχάς δεν είναι Βέλγος συλλέκτης.
1: Τέλος πάντων.
0: Ο άνθρωπος έχει μέσα στο σπίτι του ένα δωματιάκι και ένα υπολογιστή από όπου κάνει τη δουλειά του. Έτσι, λοιπόν, ποια είναι η δουλειά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν πουλάει φωτογραφίες όπως αυτές εδώ που θα δείξουμε ή από αυτές που μαζεύω. Πουλάει νεοναζιστικές φωτογραφίες. Δηλαδή, Τρίτο Ράιχ πουλάει. Νεκροκεφαλές. Παράσημα των νεοναζιστών.
1: Είναι τέτοιος.
0: Ναι, δεν ξέρω τι είναι, πάντως αυτό πουλάει. Ναι. Γι' αυτό και εγώ δεν ήθελα καμιά επαφή μαζί του ποτέ. Ναι. Γιατί είχα μάθει πολύ πριν γίνει γνωστό στην Ελλάδα ότι υπήρχαν αυτές τις φωτογραφίες. Αλλά εγώ για ηθικούς λόγους δεν θα μπορούσα ποτέ να αγοράσω από ένα τέτοιο έμπορο. Συλλέκτης δεν είναι σε καμία περίπτωση.
1: Ναι. Δεν ξέρω, λέω τι είχε ακουστεί. Πάντως τα χρησιμοποιήθηκε από
0: την Ελλάδα. Βεβαίως. Εάν μπορούσα να ξεπεράσω τους ενδιασμούς μου, τους ηθικούς ενδιασμούς μου, θα μπορούσα να τα είχα πάρει εγώ.
1: Λοιπόν, θα πούμε και για να κλείσουμε αυτό το, την έκθεση που είναι σημαντικό να το μάθουν οι κριτικοί. Η γραφή από φως, λοιπόν, η συλλογή σας, που δείχνει ουσιαστικά την αρχαία Ελλάδα μέσα από το μάτι 8 φωτογράφων πρωτοπόρων, στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 3η 26, καλά το λέω, του Μαΐου. Θα έρθει η κυρία Μενδώνη.
0: Έτσι. Ναι, βεβαίως. Ναι,
1: κυρία Μενδώνη, την οποία γνωρίζετε προσωπικά, φαντάζομαι. Γιατί εκτός από την εκτίμηση, τον άρχη υπουργό πολιτισμού.
0: Συγγνώμη. Εγώ νομίζω. Όχι, προσέξτε.
1: Όχι,
0: όχι. Είναι ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα που την έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Διότι έχω δει ότι είναι ένας άνθρωπος πραγματικά του πολιτισμού. Γιατί το τονίζω. Γιατί μπορεί να είσαι υπουργό πολιτισμού και να μην ενδιαφέρεσαι για τον πολιτισμό. Εδώ έχουμε μια τεράστια ειδοποιώ διαφορά. Η κυρία Μενδώνη αγαπάει, λατρεύει τον πολιτισμό και πραγματικά, από όσο έχουμε δει μέχρι σήμερα όλοι μας, είναι ένας άνθρωπος που τον υποστηρίζει και θέλει οπωσδήποτε ο πολιτισμός.
1: Άρα με το που το έμαθε, λέτε,
0: ναι,
1: αποφάσισε να έρθει. Ναι, όχι, έτσι κι αλλιώς είναι σημαντική. Και επίσης είναι σημαντικό, το λέω και για τους Ηρακλείωτες, τους κριτικούς, φυσικά και για τους επισκέπτες. Ότι θα μείνει για λίγο καιρό.
0: Ναι,
1: έτσι, θα υπάρχει χρόνο. Δηλαδή, μην μας πει κάποιος δεν πρόλαβα να τη δω.
0: Όχι. Μέχρι η έκθεση θα παραμείνει μέχρι τις 20 Αυγούστου.
1: Ναι, είναι αρκετό διάστημα τώρα για να. Αυτό. Ωραία. Πού ακριβώς θα γίνει, για να.
0: Είναι στην έσα των περιοδικών εκθέσεων, που είναι επί της Μποφόρ. Δηλαδή πρέπει κανείς να βγει από το μουσείο να πάει γύρω-γύρω. Εκεί που ήταν η Κατόμπολης.
1: Ωραία. Εύκολο. Ωραία. Αυτή η έκθεση, τώρα, επειδή μας ρωτάνε, θα πάει κι αλλού. Το σκέφτεστε, είμαι σίγουρος ότι την έχουν ζητήσει.
0: Πριν ξεκινήσει, πριν καλά-καλά ξεκινήσουμε και πριν κυκλοφορήσει ο κατάλογος, με ενημέρωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης να την πάρει.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα δούμε όμως την πορεία.
1: Καλά, ναι. Το λέω γιατί αυτή στην ουσία είναι μια έτοιμη πια έκθεση, δηλαδή η δουλειά που έγινε είναι έτσι κι αλλιώς πολύ πίσω. Δηλαδή και μόνο που βλέπω αυτό που θα έλεγε κανένας κατάλογο της έκθεσης, που είναι στην πραγματικότητα ένας τόμος ιστορικός,
0: σωστό,
1: που έχει βγει. Εντάξει, θα μου πείτε, λέει, αρχαιολογικό μουσείο, αλλά αυτό φτιάχνει, δεν είναι, δεν είναι κάτι.
0: Να σας πω για τον κατάλογο και για την έκθεση. Ναι. Το κατάλογο τον επιμελήθηκε η Στέλλα Κουκουλάκη, μια γνωστή εικαστικός.
1: Ναι, πολύ
0: σημαντική. Και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, με απίστευτη ζέση, με μεγάλη επιμέλεια.

0: έκανε μία τεκμηρίωση που νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τους μελλοντικούς μελετητές. Είχε επιμεληθεί και την έκθεση της Νέλης στην Πινακοθήκη Χανίων, επίσης ένα πολύ καλό, ένας πολύ καλός τόμος. Και ουσιαστικά όλο το στήσιμο της έκθεσης, όλη η προετοιμασία και μέχρι την τελευταία στιγμή την οφείλουμε στη Στέλλα Κουκουλάκη και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και νομίζω ότι είναι και καλλιτέχνης, ναι, σημαντική και, και ένα άτομο με έτσι συγκρότηση. Με ρωτάει τώρα ένα σύρχη, τι ξεχώριζε την Έλλης να έκανε έτσι τόσο διάσημη, που επειδή ήταν και γυναίκα,
0: ναι, σίγουρα,
1: είχε ένα στυλ, δεν το συζητάμε.
0: Σίγουρα, θα έλεγα δύο πράγματα. Το πρώτο ότι ήταν γυναίκα, γιατί δεν έχουμε πολλές φωτογράφους του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα. Βασικά στη Γερμανία έχουμε την περίφημη γυναίκα φωτογράφο που ήταν ουσιαστικά η φωτογράφος του Χίτλερ, θα έλεγα, έτσι, με τα γυμνά της και τις παρελάσεις και όλα αυτά. Στην Ελλάδα έχουμε μια άλλη γυναίκα, την Ελλάδα, που ουσιαστικά επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στο φακό, τον εστίασε στις αρχαιότητες και στα πορτρέτα. Γιατί έγινε διάσημη? Σίγουρα επειδή ήταν γυναίκα, αλλά και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ήταν πολύ έξυπνη. Είχε πολύ καλές επαφές με το τότε Υπουργείο Πολιτισμού, με όλους τους μεγάλους και πλούσιους Έλληνες, με τον Ωνάση. Δηλαδή βοηθήθηκε πάρα πολύ από το κεφάλαιο της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και
1: άρα δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο.
0: Όχι, δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Και φυσικά ο σύζυγός της, ο Σεραϊδάρης, που ήταν επίσης μια μεγάλη προσωπικότητα της εποχής εκείνη, τη βοήθησε πάρα πολύ στο έργο της.
1: Τι να προλάβουμε να πούμε. Με ρωτούσαν πριν πάνω σε αυτό που ήθελα να σας πω κι εγώ, ακροατές, για τις τιμές αυτών των φωτογραφιών. Δηλαδή ότι πια σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια, και λογικό, είναι και λίγο ανεκτίμητες.
0: Δηλαδή, ανεβαίνουν οι τιμές, βέβαια.
1: Παίρνουμε μια φωτογραφία, ας πούμε, δεκαετία του 70 που τη βρίσκουμε κάπου, τώρα καμία σχέση. Ναι. Έτσι δεν είναι? Γίνονται και πιο γνωστοί πια.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Πώς πάνε?
0: Και οι τιμές, ειδικά των πιο μεγάλων και πιο γνωστών φωτογράφων, ουσιαστικά ξεκινάνε από 500-1000 ευρώ. Έτσι, προς τα πάνω δεν υπάρχει όριο. Ναι. Έτσι. Απλώς να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια πουλήθηκε μία αργυροτυπία της Νικόλσκα, της Νέλης, ναι, στην Ελβετία, την οποία την έχω ευτυχώς και εγώ στη συλλογή μου. Φυσικά ούτε που χτύπησα, γιατί την είχα ήδη την φωτογραφία αυτή. Πουλήθηκε για 45.000 ελβετικά φράγκα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο πια να βρει κανείς.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Βέβαια στην Ελλάδα ακόμα οι τιμές της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, των αυθεντικών δηλαδή αργυροτυπιών, πάρα πολύ χαμηλές σε σύγκριση με το εξωτερικό. Οι αντίστοιχοι δηλαδή φωτογράφοι της Γερμανίας του 19ου αιώνα πολλούνται πάνω από 20-30-40.000 ευρώ. Και δεν μιλάμε για την Αμερική, όπου εκεί είναι πλέον άλλα τα μεγέθη. Σίγουρα ξέρετε το φωτογράφο, το Man Ray.
1: Ναι.
0: Και ίσως τη φωτογραφία που είναι μια γυμνή γυναίκα από πίσω, η πλάτη της, και έχει τα δύο σχήματα που είναι σαν βιολί.
1: Ναι.
0: Μια πολύ γνωστή φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία που είναι διαστάσεις παρόμοιες σαν αυτές που δείχνουμε εμείς. Αν σας πω πόσο πουλήθηκε, δεν το πιστέψετε, πριν 3 χρόνια. 12 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Μια φωτογραφία. 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, έχει μείνει πολύ πίσω η Ελλάδα στο θέμα της φωτογραφίας. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα ο κόσμος. Και γι' αυτό θα έλεγα, όσοι πραγματικά δεν μπορούν να ασχοληθούν με μια συλλογή έργων τέχνης των μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων, που έχουν και αυτοί έχουν απογειωθεί, είναι στα ύψη πλέον, θα μπορούσε να ξεκινήσει κάνοντας μια συλλογή φωτογραφιών με αργυροτυπίες μεγάλων Ελλήνων φωτογράφων. Είναι ακόμα δηλαδή μια περίοδος όπου θα μπορούσε κανείς, εάν πραγματικά έχει το μεράκι, όχι για λόγους οικονομικούς, λόγους δηλαδή επένδυσης, αν πραγματικά το αγαπάει.
1: Έρχομαι τώρα στο ερώτημα, γιατί θα περάσει όλη και θα το κάνω. Στην Κρήτη, είπαμε, επειδή είχαμε την Βενετσιάνικη κατοχή, είχαμε την Οθωμανική, είχαμε διάφορα επίπεδα, περάσαμε από τους χάρτες που άφησαν εποχή, γιατί ήταν και πολλοί, είπατε, από Ολλανδούς μέχρι δεν ξέρω ποιοι άλλοι χαρτογράφοι, πενηγητές. Μετά περάσαμε στη φωτογραφία, πολλά χρόνια αργότερα, έχουμε δει τα πάντα από Μπεχαεντίν, έτσι δεν είναι, που έχει πια ξεφτυλιστεί το πράγμα, τα λέμε. Έχουμε δει αρχεία που αφορούν την Κρήτη του Μεσοπολέμου από διάφορους φωτογράφους και την περίοδο, εννοείται, της Κρητικής Πολιτείας, και έχουμε δει και

0: πολύ γερμανική κατοχή, ναζιστική και έτσι. Υπάρχουν αρχεία τα οποία είναι ανεξερεύνητα ακόμα, είναι θησαυροί που δεν ξέρουμε. Γιατί το τρωτό. Θυμάστε την ιστορία του Βάσου του Μαθιόπουλου, εσείς πρέπει να τη ζήσατε και
1: εσείς. Μαζί το λέγαμε.
0: Μαζί το λέγαμε. Ακριβώς. Όταν ανακάλυψε τις φωτογραφίες από το.
1: Στα γερμανικά
0: το Χοντομαρί. Το οποίο δεν ξέραμε τότε τι ήταν, έτσι. Μετά αποκαλύφθηκε και τακτοποιήθηκε. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τέτοια πράγματα, ας πούμε, κάποια στιγμή. Δηλαδή...
1: Μα δεν νομίζω, είναι πια ο κόσμος. Ναι, είναι... Τα έχουμε βρει όλα, θα έλεγα. Ναι, πάντα υπάρχει
0: μόνο
1: κάτι.
0: Μόνο τυχαία σε ένα σπίτι.
1: Ναι. Πολύ σφάνιο, πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Ο Βάσος ο Ματιόπουλος είχε την τύχη, μάλλον την έμπνευση θα έλεγα, να πάει στα γερμανικά κρατικά αρχεία και να αρχίσει να ψάχνει. Και εκεί βρήκε πράγματι αυτό το πλούσιο υλικό το οποίο το δημοσίευσε στο βιβλίο του, εικόνες της κατοχής νομίζω λεγόταν, λέγεται.
0: Ναι, νομίζω και στον ταχυδρόμο
1: τότε. Και στον ταχυδρόμο τότε, αλλά μετά το έβγαλε σε μεγάλο μέγεθος και νομίζω ότι έκανε και πολλές ανατυπώσεις. Τρεις-τέσσερις ανατυπώσεις. Γιατί πραγματικά βρέθηκε κόσμος που ήθελε να μάθει, να δει τι ακριβώς συνέβη τότε. Και τώρα είναι δύσκολο σήμερα.
0: Εσείς έχετε τέτοιο υλικό στην κατοχή σας, δηλαδή σας ενδιαφέρει ποτέ?
1: Όχι. Ούτε προσπάθησα να βρω, διότι ξέφευγε εντελώς. Για μένα προσωπικά είναι μια πολύ μελανή ουσιαστικά ιστορία. Είναι ένα πολύ μελανό κεφάλαιο. Και δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά κάθε φορά που βλέπω αυτές τις φωτογραφίες στενοχωριέμαι. Τώρα με αναγκάζεται να πω και κάτι που βγαίνει αυθόρμητα. Ο πατέρας μου, ως έμπορος της εποχής τότε, είχε πάει στον Πειραιά με το καράβι να πάρει κάποια πράγματα από τους εμπόρους της Αθήνας και του Πειραιά, να τα φέρει στο μαγαζί του, ως μεγαλέμπορος ο ίδιος, στο Ηράκλειο. Και έπεσε στον μπλόκο της Κοκκινιάς, όπου τον εχμαλώτησαν οι Γερμανοί, τον τσουβάλιασαν σε ένα τρένο και τον έστειλαν στη Γερμανία, στο στρατόπεδο, στον τάχο.
0: Δηλαδή από κακοτυχία.
1: Από κακοτυχία. Ναι. Ναι, όχι επειδή ήταν Εβραίος, έπεσε, δεν ήταν το κομμουνιστής ούτε. Ναι. Ο άνθρωπος πήγε να κάνει τη δουλειά του και άλλαξε η ζωή του. Έτσι υπέφερε πάρα πολύ. Έτσι έκατσε σχεδόν ένα χρόνο.
0: Δηλαδή στο Ηράκλειο τον περιμένανε οι δικοί σας και.
1: Δεν ξέρανε που ήταν. Δεν ήξεραν που ήταν οι γονείς του κλπ. Και το τραγικό από όλα θα σας πω, νομίζω είναι και χαρακτηριστικό και της εποχής μας. Και τότε αυτός ο άκρατος, πώς να το πω τώρα, ο εγωισμός να φάει ο ένας τον άλλο. Ναι. Όταν τελικά απελευθερώνεται από τους Αμερικανούς και επιστρέφει στο Ηράκλειο.
0: Βέβαια.
1: Ήταν ουσιαστικά εχμάλωτος πολέμου για καταναγκαστικά έργα.
0: Ναι.
1: Ναι. Όταν λοιπόν επιστρέφει στο Ηράκλειο, πηγαίνει το μαγαζί του, βλέπει το μαγαζί του, το έχει πάρει άλλος. Οπότε ξεκινάει μια δίκη και οι μάρτυρες φυσικά είναι όλοι γείτονες. Και φυσικά ο άλλος από το δικαστήριο λέει: σηκωθεί από εδώ, από το ξένο μαγαζί, και ξαναμπαίνει ο πατέρας μου στο μαγαζί του. Έτσι είναι απίστευτη αυτή
0: η ιστορία. Να την γράψετε όμως κάποια στιγμή.
1: Με λεπτομέρειες.
0: Πραγματικά είναι οι τραγικές ιστορίες αυτές του.
1: Γι' αυτό ίσως να είναι αυτός ο λόγος που δεν ήθελα να ψάξω έτσι αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μας, που βέβαια πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ήταν ένα βάρος.
0: Όταν βλέπατε κάτι σχετικό με την Κρήτη, πάντα θυμάμαι είχατε τεράστια ευαισθησία και κινητοποιηθήκατε και για την. Η εικόνα δεν ήταν.
1: Του Αγίου Μινά.
0: Έτσι.
1: Το θυμηθήκατε με πολλά χρόνια.
0: Το θυμήθηκα γιατί πάντα θυμάμαι ότι είχατε μια τέτοια. Προσπαθούσατε και να
1: κινητοποιήσετε
0: και να ευαισθητοποιήσετε. Διότι δεν κόψατε ποτέ.
1: Ποτέ. Λόγω της δουλειάς μου είχα την τύχη να έχουμε πολύ συχνά στην Ελλάδα. Έτσι, λόγω της δημοσιογραφίας.
0: Η δημοσιογραφία ήταν αγαπημένη, ερωμένη.
1: Προέκυψε. Στη συμπτώση της ζωής. Μια μέρα παίρνω ένα γράμμα από τον διευθυντή του τμήματος τότε, της ελληνικής σύνταξης, που έλεγε ότι επειδή γνωρίζουμε ότι σπουδάζεται και δημοσιογραφία, θα θέλαμε, εάν και εσείς το επιθυμείτε, να έρθετε εδώ από το ραδιοσταθμό, να δούμε να κάνουμε ένα τεστ, να γράψετε κάτι, να μιλήσετε στο μικρόφωνο. Αυτό το γράμμα
0: χωρίς
1: λοιπόν.
0: Νοημία, χωρίς νοημία, κάποιος θα μεσολάβει.
1: Όχι, μέσω του Πανεπιστημίου της Κολονίας.
0: Okay, υπάρχει ένα.
1: Καμία, δηλαδή αυτοί με βρήκαν μέσω του Πανεπιστημίου. Εγώ δεν είχα τότε καμιά επαφή.
0: Άρα ήσασταν ακόμη φοιτητής.
1: Βεβαίως.
0: Α, τόσο νέο. Λοιπόν.
1: Ναι, το 1974.
0: Ναι.
1: Το 1974, ότι. Και ξέρετε γιατί. Γιατί είχαν φύγει όλοι τότε μετά την πτώση της Χούντας

0: τα παιδιά που δούλευαν εκεί, ο Κώστας ο Νικολάου κλπ. Επέστρεψαν στην Ελλάδα, έκαναν πολιτική καριέρα. Ναι. Τον Αντρέα Παπανδρέου, ο Κώστας ήταν βουλευτής, ευρωβουλευτής κλπ. Ναι, και ξαφνικά. Ποτέ, αυτό είναι μύθος. Ο Μπακογιάννης μας έστελνε μια φορά την εβδομάδα ένα σχόλιο του από το ραδιοσταθμό του Μονάχου, που ήταν η εκπομπή για τους Έλληνες μετανάστες. Στη Γερμανία, εκεί δούλευε. Ναι. Μας έστελνε μια φορά την κάθε Σάββατο ένα πεντάλεπτο σχόλιο. Αλλά πέρασε ότι ήταν και συντόκιο. Αυτός ήταν ο λόγος βασικά.
1: Και σας έρθει το γάμο και
0: ρε. Ναι, και λέω γιατί να μην πάω. Όχι, σπούδαζα.
1: Ναι.
0: Λέω γιατί να μην πάω. Λοιπόν, έκανα το τεστ, τους άρεσε φαίνεται. Ναι, και μετά από μερικές μέρες πήρα ένα γράμμα, θέλουμε να δουλέψετε για μας.
1: Και έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια.
0: Ως ελεύθερος συνεργάτης, ως συντάκτης, ως ρεπόρτερ, ως υπεύθυνος συντάκτης, αναπληρωτής κλπ.
1: Περάσετε όλα.
0: Μέχρι που τελειώσαμε ως διευθυντής, προϊστάμε.
1: Τελειώσαν τα αρχεία. Πώς όμως έχει αλλάξει
0: και
1: ο χώρος μας, έτσι.
0: Εντελώς.
1: Μέσα σε αυτά τα χρόνια. Βέβαια, εντάξει, άλλαξε η τεχνολογία, μίκρινε ο κόσμος, όλα πέρασαν το ρόλο τους. Πρέπει να έχουν αλλάξει τα πράγματα και στη Γερμανία.
0: Πάρα πολύ.
1: Γιατί εντάξει, λέμε για μας εδώ.
0: Η αλλαγή είναι σχεδόν όπως και η δικιά μας. Δυστυχώς ο κάθε ένας σήμερα παίρνει ένα μικρόφωνο και λέει με δημοσιογράφος. Εμένα όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνατε, δεν λέω ποτέ δημοσιογράφος.
1: Αυτό το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, ειδικά στην Ελλάδα.
0: Ναι, ποτέ δεν λέω. Δηλαδή τι κάνω, δούλευα στην Deutsche Welle, χωρίς λεπτομέρειες. Δηλαδή είναι ντροπή σήμερα να λες είμαι δημοσιογράφος. Εκεί φτάσαμε.
1: Ναι, γιατί όμως δυστυχώς έμεινε απροστάτευτος ο χώρος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Από πολλούς δημοσιολογούντες, πολιτικολογούντες, από ανθρώπους που είχαν άλλες φιλοδοξίες, υπηρετούσαν άλλα πράγματα. Ναι. Έτσι. Και βέβαια όταν μπήκαν πια και τα ιδιωτικά συμφέροντα, δεν το λέω με την έννοια ότι.
0: Όχι.
1: Μπήκαν πια και εξυπηρετούν άλλες καταστάσεις. Τα πράγματα. Έχουν αλλάξει και στην Deutsche Welle, όσο την παρακολουθείτε.
0: Η Deutsche Welle έχει παραμείνει κρατικός σταθμός.
1: Ναι.
0: Και αυτό που εγώ μπορώ να πω, τα 25 χρόνια που δούλεψα, εκεί πραγματικά δεν είχα ποτέ κανέναν να μου πει καν αυτό ή γιατί έκανες αυτό. Ποτέ. Δεν ήρθε κανείς Γερμανός προϊστάμενος, ξέρω εγώ, διευθυντής του τμήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που παρακολουθούσαν τα πάντα. Παρακολουθούσαν, τι λέγαμε. Ναι. Τα πάντα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, είχαν να φανταστείτε ότι είχαν ένα ακουστή στην Ελλάδα, ο οποίος κάθε μήνα έγραφε τι είπαμε, αν το είπαμε καλά, αν το πούμε λάθος, στα γερμανικά. Άκουγε την ελληνική εκπομπή, τα μετέφραζε στα γερμανικά και τα έστειλε στην Deutsche Welle. Φοβερή οργάνωση.
1: Ναι, η Deutsche Welle, που εντάξει, εγώ επειδή είμαι νεότερος λίγο, την άκουγα φυσικά στα μεταπολιτευτικά χρόνια και μέχρι και πρόσφατα που είχαμε συνδέσεις.
0: Με το Sky.
1: Και με το Sky και όταν.
0: Ο Sky μας βοήθησε να το πω και αυτό. Θυμάμαι ότι είχε τότε στην Deutsche Welle όταν άνοιξε ο Sky ως ιδιωτικός σταθμός. Είχε έρθει τότε ο Γιάννης Αλαφούζος στην Deutsche Welle και μου ζήτησε να πάρει την ελληνική εκπομπή. Εγώ με τα χαρά του το δέχτηκα. Τη λέω, αν πας να μεταδίδει ο Sky στην Αθήνα, στα FM, σε καταπληκτική ηχητική ποιότητα, τι άλλο θέλω, διότι εμείς ακόμα τότε μεταδίδαμε στα βραχαία.
1: Ναι.
0: Με ό,τι σήμαινε αυτό, δηλαδή με παράσιτα, όσο πιο κοντά ήσουν, τόσο λιγότερο άκουγες. Δηλαδή δεν ήταν η ευκρίνεια που έχουν τα FM.
1: Και
0: ξεκινήσαμε τότε αυτή την πολύ καλή συνεργασία, η οποία συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, μετά βέβαια περισσότερο με ελεύθερους συνεργάτες, γιατί εμείς ως μόνιμοι δεν μπορούσαμε να πάρουμε ούτε καν έμεση αμοιβή. Αλλά υπήρξαν ελεύθεροι συνεργάτες που τους πλήρωνε ο Sky και έδιναν ανταποκρίσεις στο Sky από την Deutsche Welle.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει νομίζω παραμείνει ακόμα.
1: Ναι. Τώρα ρωτώ γιατί υπάρχουν ερωτήματα. Όντως έπαιξε, για να λέμε τους μύθους και τις αλήθειες, την περίοδο της δικτατορίας στην Deutsche Welle πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Τεράστιο πολιτικό ρόλο. Και όχι μόνο επειδή ενημέρωνε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτά τα τέσσερα χρόνια τα ζήσαμε.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, χωρίς πολύ περισσότερο, μεγαλύτερο ρόλο από ότι είναι το BBC. Και γι' αυτό ακόμα, παρόλο που είναι δύσκολο να λες Deutsche Welle, το γερμανικό που ακούγεται λίγο βαρύ, οι άνθρωποι ήξεραν τότε και μέχρι σήμερα, μεγαλύτεροι βέβαια, θυμούνται την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle. Δεν μιλάει για το BBC. Το BBC είχε παίξει μεγαλύτερο ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. φυσικά και επί Χούντας, αλλά όχι στο βαθμό ναι. που είχε παίξει τότε.
1: Εντάξει, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί ήμασταν την πλευρά την άλλη έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Οι Γερμανοί μετά τον εκδημοκρατισμό, ενώ μετά χάσανε τον πόλεμο, και αυτό είναι μια ιστορία. Θέλω να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε άλλη εκπομπή, είχε ενδιαφέρον για το πώς

0: Γερμανία ανέκαμψε και πήρε αυτή την φάση και πώς μας φέρθηκε για την περίοδο της κρίσης που το, επίσης το ζήσατε αυτό ή πώς φερθήκαμε και εμείς, γιατί είναι καμιά φορά αμφίδρομη στη σχέση.
1: Έχουν γίνει λάθη και από τις δύο πλευρές.
0: Αλλά είναι προφανέστατο. Θέλω να, επειδή δεν έχω με πολύ χρόνο.
1: Α, τελειώσαμε ήδη.
0: Πέρασε η ώρα δυστυχώς. θέλω να την κάνω την αδιάκριτη ερώτηση. Με το θάρρος. Έχετε μια πλούσια συλλογή από πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, είπαμε, χάρτες, φωτογραφίες, έργα, αντίκες.
1: Φιλελληνισμό,
0: τα πάντα. Δεν ξέρω και τι άλλο. Μπορεί και εσείς να έχετε ξεχάσει τι άλλο έχετε. Δεν πρέπει να σκεφτεί κάποια στιγμή ο Μιχάλης ο Κρασάκης, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, νεότατος είστε, ότι πρέπει σιγά σιγά να τα αφήσει αυτά κάπου.
1: Το όνειρό μου είναι αυτό. Το όνειρό μου.
0: Αλλά δεν είναι τόσο αδιάκριτη.
1: Καθόλου αδιάκριτη.
0: Ναι.
1: Το όνειρό μου είναι ότι ακριβώς.
0: Κρήτη, Ελλάδα.
1: Φυσικά. Ναι. Γιατί στο εξωτερικό έχουν κάνει ήδη πάρα πολλές προτάσεις. Οι Γερμανοί είναι πανέξυπνοι. Ποιο κτίριο θέλετε?
0: Αυτό.
1: Είναι πανέξυπνο.
0: Αυτό μας τρώει.
1: Εδώ λες να σας κάνω δώρο κάτι και ακούς, δεν φεύγεις από εδώ καλύτερα, δεν μας παρατάς.
0: Μη μας φορτώνεις με αυτά.
1: Ναι.
0: Και τι σκεφτόμαστε γι' αυτό? Το λέω γιατί ας πούμε το Ηράκλειο έχει ανάγκη.
1: Το Ηράκλειο
0: να πάω.
1: Να μην πω τώρα να αφήσω υπονοούμε, να το πω. Υπάρχουν πόλεις που με έχουν κάνει ήδη πρόταση να πάει η συλλογή σε όποιο κτίριο μπορούν να διαθέσουν μεγάλο, γιατί είναι τεράστιο το εύρος συλλογής, έτσι. Δεν μπορώ να φύγω από το Ηράκλειο, είναι πόλη μου. Εδώ έχω γεννηθεί, από η οικογένειά μου έχει τις καταβολές από το Ηράκλειο, το Ηράκλειο αγαπάω. Δηλαδή με αυτή τη λογική, γιατί να πάω στα Χανιά, στο Ρέθινο ή στη Θεσσαλονίκη?
0: Και τα Χανιά τα αγαπάμε και
1: Κρήτη είναι, βεβαίως.
0: Αυτό
1: είναι το προσωπικό μου, δηλαδή δίλημα το δικό μου.
0: Δηλαδή μπορεί τώρα, το έλεγα, ένας δήμος, ένας φορέας, περιφέρεια, οτιδήποτε, να βρει κτίρια, υπάρχουν, πρέπει να σας πω, γιατί μην μου πείτε σε ποιο κτίριο, που θα λέγανε οι Γερμανοί, κτίρια υπάρχουν. Ναι. Έχουμε, σας πω, δύο κτίρια παράδειγμα, ή ένα επί της ουσίας, στο κέντρο της πόλης μπορούσε να γίνει καταπληκτική πινακοθήκη. Ναι. Μιλάω για το αντίστοιχο κτίριο της περιφέρειας, το εγκαταλελειμμένο της αστυνομίας.
1: Ναι, αλλά για να γίνει αυτό, κύριε Μπογδανίδη, πρέπει να υπάρχει η θέληση, η προθυμία, έτσι, από τους αρμόδιους. Δεν μπορώ εγώ να πάω να πω, α, καλημέρα σας, θέλω να σας κάνω δώρο, δώστε με ένα κτίριο. Η ίδια πολιτεία πρέπει να εκδηλώσει. Αλλά όταν ο Δήμος Ηρακλείου δεν θέλει να κάνουμε εκθέσεις, διότι αυτό το έχω ζήσει δυστυχώς, δεν μπορώ εγώ να πάω στο Δήμο, ή θέλω να κάνω έκθεση, ή θέλω να σας χαρίσω κάτι. Δεν μπορείς δηλαδή να εκβιάσεις κάποιον με το ζόρι να του δώσεις κάτι που δεν θέλει να το πάρει. Έχουν γίνει επανειλημμένες προτάσεις στο Δήμο Ηρακλείου για να κάνουμε εκθέσεις εδώ, απορρίφθηκαν όλες. Και η Νέλη και το 21 και πάρα πολλές άλλες. Δηλαδή, εγώ, όπως καταλαβαίνετε, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και κουραστεί να προσπαθώ να πείσω το Δήμο Ηρακλείου να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε με τη συλλογή του Λασκαρίδη, του φίλου μου του Λασκαρίδη, την περίφημη συλλογή με τους Βολονάκηδες, που εγώ παρεκάλεσα τον Λασκαρίδη να τη φέρει εδώ στο Ηράκλειο.
0: Μια από τις καλύτερες εκθέσεις που έχουν γίνει ακριβώς, τα χρόνια, λέμε, έτσι.
1: Ναι, η αντιμετώπιση του Δήμου δεν ήταν καθόλου καλή. Δηλαδή,
0: και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό όμως, δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί εντάξει, προφανώς δεν είναι στο μοναδικό, υπάρχουν και άλλοι ακτιώτες και κριτικοί και Έλληνες που έχουν συλλογές σπουδές που θα μπορούσαν, γιατί κάποια στιγμή το πάθος, δεν ξέρω αν είναι και έτσι, μετατρέπεται το να το δεις αυτό, έτσι, δεν είναι σε κάτι να μετατρέπεται, γιατί κανένας δεν θα πάρει μαζί του.
1: Ναι, δύο πράγματα εντάχει. Το πρώτο είναι γιατί εγώ ξαφνικά λέω κάνω εκθέσεις, γιατί μέχρι τώρα έχω στη Γερμανία, είχα δώσει έργα σε πάρα πολλά μουσεία, στην Αθήνα, στην Πινακοθήκη έχω κάνει δωρεά, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών έχω κάνει δωρεά, σε πάρα πολλά γερμανικά μουσεία, σε ένα σπουδαίο μουσείο της Νορβηγίας. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να δώσω και στην πόλη μου πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά σκοντάφτω πάντα, μάμα η πόλη σου δεν θέλει, δεν σε θέλει, δεν μπορείς εσύ με το ζόρι να επιβάλλεις κάτι. Και να πω τώρα το σημείο γιατί ξαφνικά γίνονται αυτές οι μεγάλες εκθέσεις και δείχνουν αποσπάσματα, μικρά αποσπάσματα από τις συλλογές. Διότι πάλι έφταιγε ο Νίκος ο Ψηλάκης, ο οποίος όταν έμαθε ότι είχα τόσα πολλά έργα της Νέλης, πολύ περισσότερα από ότι το Μουσείο Μπενάκη, Και αυτός μου είπε, μα πρέπει να τα δείξεις. Λέω, γιατί να τα δείξω. Μου λέει, γιατί πρέπει να τα δουν τα παιδιά, τα σχολεία, οι μαθητές, οι φιλότεχνοι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί να τα κρατάς μόνος. Αυτό εμένα ουσιαστικά με κινητοποίησε και είπα, εντάξει, ξεκινάμε και να δείξουμε κάποια πράγματα. Και το δεύτερο σημείο, ότι φυσικά είναι ότι τα παιδιά μας δεν θα ακολουθήσουν τον δρόμο, το πάθος το δικό μου. Παρόλο που ο γιος μου έχει σπουδάσει ιστορία της τέχνης, δεν είναι, είναι εντελώς διαφορετική.
0: Δεν έχει ασχοληθεί.
1: Όχι, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά κάνει κάτι το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με. Δουλεύει στην Amazon ως manager, δεν έχει ο άνθρωπος, δηλαδή, καταλαβαίνει.
0: Τουλάχιστον έχει όμως ιδέα του.
1: Βεβαίως, βέβαια, ξέρει πολύ καλά. Είχε δουλέψει σε μουσεία, σε οίκους δημοπρασιών, δηλαδή που φοβάμαι. Ότι μετά από εμάς, αντίο η συλλογή.
0: Λοιπόν, εγώ λέω τώρα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
1: Μακάρι.
0: Όσο μπορούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήταν
0: πολύ σημαντική νομίζω η κουβέντα που κάναμε. Είπαμε λίγα πράγματα, αλλά θα ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού μέσα στο καλοκαίρι. Να δούμε και πώς πάει η έκθεση. Έτσι, αν και πιστεύω ότι εντάξει, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και από Έλληνες και από ξένους που πάνε έτσι και στο μουσείο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν η συζήτηση, νομίζω, γιατί κάνουμε και μια διαδρομή στο παρελθόν.

Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουν

0: Με τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel, δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Λίγοι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ λοιπόν έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει και μια μικρή άνοδος σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν και αν θα επιτευχθεί συμφωνία στη Μέση Ανατολή.
0: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
3: Πολύ σημαντική τοποθέτηση πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το πώς η Κρήτη μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, βασισμένη πρώτα απ' όλα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
4: Κρήτη μας μεταμορφώνονται, μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες, είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης, πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
5: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
6: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές, υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
7: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν τον ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας.

0: γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
1: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη έρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
2: Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, για την Κρήτη, τώρα που θα έλεγα αλλάζουμε πίστα με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βασικές υποδομές, οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το γεννό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγουν για γενναίες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζεται βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
3: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια δυτική, μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία, ημιτελής, αλλά ισορροπία, όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
4: Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
5: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πολύ σημαντικός, πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη διάσταση, είναι το κοινωνικό προφίλ, πώς ο τουρισμός θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθετε απέναντί τους.
6: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες στα επόμενα 2 με 3 χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι τους τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.
1: Παραμένει αναστάτωση στις Μαλάδες Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα της φημολογούμενης χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Την ίδια ώρα καθησυχαστική φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
7: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άσχημες. Η Ένωση Ηρακλείου είναι ολομόναχη της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον ομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
1: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία, όπως υποστηρίζει, ουσιαστικής στήριξης από τους τοπικούς φορείς.
7: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών Ηρακλείου. Άλλοι θα έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση, που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
0: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, στη συζήτηση και στη συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για σας ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά.
7: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ηρακλείου, μπορώ να πηγαίνω να σε επισκέφτομαι.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε.
7: Προφανώς με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση. Όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα.

0: Τα έξω από τις εγκαταστάσεις στις μαλάδες με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
1: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες, μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε όταν τους ρωτήσαμε τι είναι, μας είπαν ότι είναι αστυνομία, μας έδειξαν ταυτότητα και πιθανολογούμε, τους είδαμε ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθαν τώρα και η αστυνομία, για να, επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλαν αυτοί φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.
0: Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. Αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, τον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας το νομό είναι οι βουλευτές, Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος.
0: Προς το παρόν το τοπίο παραμένει θολό, με την ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται και την υπόθεση να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
2: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψη των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
0: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
2: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό. Είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
0: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
2: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για εμάς η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
3: Δώδεκα στρέμματα για τα 2.000 και πλέον παιδιά που φιλοξενεί στις τάξεις του ο Εραστέχνης Όφη. Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Κρήτη και ένας από τους κορυφαίους στη χώρα. 12 στρέμματα

0: τα για τον αθλητισμό του Ηρακλείου, ένα έργο πνοής για το σύλλογο και την κοινωνία. Στο ιστορικό γήπεδο του Όφη στην Αμουδάρα, το οποίο έχει στην κατοχή του από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, ευελπιστεί να στεγάσει τα όνειρά του και μαζί τα όνειρα των αθλητών του για ένα καλύτερο μέλλον. Το σπίτι του ερασιτέχνη Όφη, αυτό το οραματικό έργο μετά τη συμφωνία του Συλλόγου με την εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για 25 ακόμη χρόνια, αλλά και τη δέσμευση της περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Στην εκπομπή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Κώστας Ζερβάκης.
1: Σε πρώτη φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις. Αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
2: Προσωπικά για μένα και για όλο τον Εραστέχνη Όφη, για όλο τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά. Με αυτό το γήπεδο καταλαβαίνετε ότι θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε. Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια.
0: Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 με πλαστικό τάπητα, αλλά και κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων. Σε δεύτερη φάση μπαίνει ο φωτισμός, η περίφραξη, αλλά και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη Όφη.
1: Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12, όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο, κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή, υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας.
2: 12 στρέμματα, Γιώργο, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον Ερασιτέχνη Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο, με αυτό το απίστευτο το οποίο βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, δίπλα στη θάλασσα, που, Γιώργο, μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν Ερασιτέχνη Όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα.
0: Στον Εραστέχνη Όφη επιχειρούν πλέον να επισπεύσουν τις διαδικασίες μέσω της περιφέρειας Κρήτης, ώστε να προκηρυχθεί το έργο και να περάσει στη φάση των εργασιών.
1: Θέλουμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.
0: Το γήπεδο αυτό, στο οποίο ο Εραστέχνης Όφη θέλει να κατασκευάσει το σπίτι του, έχει μεγάλη ιστορικότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρντ έκανε εκεί τις πρώτες του προπονήσεις με τον Όφη. Και γενικά σε αυτό το γήπεδο έχουν πατήσει μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ενώ λίγο αργότερα αποτέλεσε και την έδρα του Όφη 94, που ήταν ένα μικρό εργοστάσιο ταλέντων για τον Όφη και όχι μόνο, αναδεικνύοντας σπουδαίους κριτικούς παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα.
2: Θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν οι νεότεροι. Θα μάθουν ότι εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, κάναν προπόνηση μεγάλοι αθλητές. Γιατί όχι λοιπόν πάλι από αυτό το χώρο να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του Εραστέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι από τα παιδάκια των 4, 5, 6 χρονών μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανος. Μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου είναι ευκαιρία μας.

0: μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας, να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε, γιατί κάθε μέρα που χάνεται μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό.
1: Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες, οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, έτσι στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου, και οποιοδήποτε θελήσουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του Εραστέχνη ΟΦΗ. Θα γράψουμε ιστορία πιστεύοντα ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο, θα το αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί και ραλέν το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπα Ξεβάνης.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στην συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου, για περίπου μία ώρα θα κάνουμε και απόψε παρέα. Σήμερα θα εστιάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Υπήρξε μια ανακοίνωση πριν από λίγα 24 ώρα εδώ στην Κρήτη, που σήκωσε πολύ σκόνη. Αφορά σε μια εκδήλωση, η οποία θα λάβει χώρα σε μια εβδομάδα από σήμερα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, με καλεσμένο ομιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πίσω από αυτή την εκδήλωση είναι το λεγόμενο Think Tank, ή αλλιώς δεξάμενοι σκέψεις, το νόημα Κρήτη, που μας είχε συνηθίσει και τον προηγούμενο χρόνο στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, όπου έρχονται κοντά άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και ξέρετε τι, ανακαλύπτουν ότι σε κάποια πράγματα μπορούν να συνεννοηθούν και μπορούν να συμφωνήσουν. Λοιπόν, αυτή η εκδήλωση, η ανακοίνωση δηλαδή, σήκωσε πάρα πολύ σκόνη. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε στην πόλη, παραπολιτική κιόλας. Χτυπούσαν τα τηλέφωνα, τι γίνεται, τι οργανώνεται, γιατί και πώς. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε έτσι ευρύτερα για την πολιτική επικαιρότητα με ανθρώπους που δεν είναι μέσα στο πολιτικό προσωπικό της χώρας προφανώς, αλλά δραστηριοποιούνται στο Think Tank, στη δεξαμενή σκέψη, στο νόημα Κρήτη. Είναι εκ των πρωτεργατών. Είναι άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες, αλλά που έχουν καταφέρει και έχουν βρει κοινή συνισταμένη κάπου. Και θα προσπαθήσουμε να το διερευνήσουμε αυτό απόψε, να δούμε ποια είναι και η ανάγκη της κοινωνίας, αν δηλαδή αντανακλώνται έτσι και τα θέλω των πολιτών, δηλαδή τι, το να βρεθεί κοινός τόπος, τουλάχιστον στα βασικά. Να έρθουν άνθρωποι κοντά, να δουν που συμφωνούν και που διαφωνούν. Είναι μαζί μου λοιπόν σήμερα και τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως, γιατί έχω ωραία παρέα στο στούντιο, ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης, τον γνωρίζετε, καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, είναι ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Κύριε Πασπάτη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς σας βράδυ,
0: η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και πολύ καιρό που τα έχουμε πει. Είδατε πώς τα φέρνει ο καιρός. Είναι μαζί μου επίσης ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, δικηγόρος. Καλησπέρα, κύριε Λαμπρινέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε για τη θαυμάσια εισαγωγή που απέδωσε πριν.
0: Ήταν λίγο μεγάλη βέβαια, αλλά συνήθως επειδή μιλώ χωρίς να έχω κάτι γραμμένο, τα λέω από καρδιάς, ίσως λίγο μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι έχει νόημα λίγο να μπούμε σε αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε απόψε και σας ευχαριστώ και εσάς. Ο κύριος Ηλίας Λιγερός μαζί μου επίσης απόψε.
3: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πρώην επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ενεργοί Πολίτες. Ζήσαμε ωραία και ζωντανά χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο παρέα τότε. Θυμίζω, κύριε Λιγερέ. Τώρα δραστηριοποιήστε επαγγελματικά, είστε πολιτικός μηχανικός, έχετε επιστρέψει στη δουλειά σας.
3: Πάντα είμαι στη δουλειά.
0: Πάντα, και πάντα είστε.
3: Ποτέ δεν έλειψα.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ και σας που είστε μαζί μου
3: εμείς
0: απόψε.
3: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν,
4: κύριε Πεντεδήμου, μια διευκρίνηση. Δεν είμαστε εμείς οι τρεις στο νόημα. Το νόημα είναι κι άλλοι.
3: Ναι,
4: είναι κι άλλοι τώρα, άνθρωποι.
0: Βέβαια, εννοείται προφανώς. Θα μου τα εξηγήσετε τώρα. Να ξεκινήσουμε έτσι και να πάμε μετά στα της εκδήλωσης και γιατί σήκωσε τόσο σκόνη. Επιτρέψτε μου, εγώ θα θέτω τα ερωτήματα. Θέλω να είμαστε λίγο ελεύθεροι στο διάλογο μας σήμερα. Πώς ξεκίνησε λοιπόν όλο αυτό? Πώς βρεθήκατε τώρα, άνθρωποι?

0: άνθρωποι από διαφορετικές αφετηρίες και είπατε τι. Είδατε μια ανάγκη στην κοινωνία ότι απαιτεί άνθρωποι να έρθουν κοντά και να κάνουν τι, κύριε Πασπάτη, κύριε Λαμπρινέ, κύριε Λιγερέ.
1: Έχοντας ασχοληθεί ο

0: να συμφωνήσουμε. Γιατί στην πολιτική δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσει. Και η διαφωνία είναι σημαντική όταν στηρίζεται πάνω σε μια σποδηλική στήλη πολιτική άποψη, φυσικά. Όμως, νομίζω ότι στη σημερινή ειδικά εποχή, που υπάρχει μια παινία πολιτικού, όχι όταν λέω πολιτικό επίπεδο, εννοώ πολιτικής σκέψης στα περισσότερα κομμάτια πια του κόσμου, και όχι, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι οι προσπάθειες σαν αυτή την οποία κάνουμε εμείς και άλλοι άνθρωποι στο νόημα, νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο. Τουλάχιστον να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων, τουλάχιστον να υπάρξει μια εμβάθυνση των πολιτικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλουμε συνισταμένη. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι. Γιατί συνισταμένη δεν είναι εύκολη.
1: Προφανώς, εννοείται.
0: Παρότι έχει δείξει ότι η Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, ας πούμε, που όλοι ξέρουμε τι πέρασε, μια συνισταμένη, παραδείγματος χάρη στην εξωτερική πολιτική, σας τα αγαπεί, έχει βγει. Ναι. Υπάρχει. Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά προς το παρόν. Κύριε Λαμπρινέ, έρχομαι πάλι. Καταρχάς, ποιο είναι το νόημα? Ποιοι είστε το νόημα? Εκτός από εσάς τους τρεις που έχω τη χαρά να έχω μαζί μου σήμερα, δεν είστε μόνο εσείς προφανώς. Ποιοι είστε?
2: Καταρχάς, είμαστε τέσσερις ιδρυτές. Είναι οι τρεις παρόντες, συν το Γιάννη το Ραμουτζάκη που δεν είναι μαζί μας σήμερα. Εκτός από εμάς, υπάρχει μια πλειάδα ανθρώπων που ήταν συνιδρυτές του νοήματος, που είναι ως επιτοπλίστων νέα παιδιά, εργαζόμενοι, επιστήμονες. Αξιόλογοι άνθρωποι με ενδιαφέροντα όλοι. Το κοινό χαρακτηριστικό που έχουμε είναι ότι είμαστε όλοι, ότι έχει διαφορετική, ξεχωριστή οντότητα και προέλευση ο καθένας. Αυτό είναι και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν που σκεφτήκαμε να κάνουμε είναι κάτι που μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά είναι πρωτοποριακό, το οποίο είναι να διοργανώνουμε εκδηλώσεις με ενδιαφέροντες προσκεκλημένους, χωρίς προσκλήσεις επίσημες, χωρίς χαιρετισμούς, χωρίς προσφωνήσεις.
1: Δηλαδή, αυτά τα στεγανά που έχουμε συνηθίσει,
2: ακριβώς,
1: δηλαδή.
2: Χωρίς το παραδοσιακό φορμάτ, ας το πούμε, της εκδήλωσης, με έμφαση στην ουσία και με τη δυνατότητα στους ανθρώπους που συμμετέχουν να μπορούν να ακούσουν ενδιαφέροντες, να ακούσουν και να συμμετάσχουν σε μια ζήτηση με ενδιαφέροντες ανθρώπους, και αντιστοίχως με το να δώσουμε τη δυνατότητα στους προσκεκλημένους να μιλήσουν σε ένα ακροατήριο υπερκομματικό, αν θέλετε, χωρίς να υπάρχει άγχος ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Έτσι, το ζητούμενο είναι η συζήτηση, το ζητούμενο είναι η εμβάθυνση στην ουσία των ζητημάτων, και βεβαίως το ζητούμενο είναι και η σύγκληση. Δηλαδή, αν μπορούμε, είπε ο κ. Σπάτη σωστά, ότι δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε. Προσπαθούμε όμως στις εκδηλώσεις μας, ξέρετε, στο τέλος, να βρίσκουμε και μια κοινή συνισταμένη.
1: Αυτό, έναν κοινό τόπο.
2: Ναι. Τώρα λοιπόν, περνάμε μετά τις δύο μας πρώτες εκδηλώσεις. Γιατί ξέρετε.
3: Τρεις.
2: Είναι η τρίτη αυτή που θα γίνει. Ξέρετε, και δεν είχαμε και κανένα άγχος να γίνει, να κάνουμε και πολύ. Ούτε έχουμε καμία πίεση ή καμία ζέση, ας πούμε, ή χρειαζόμαστε να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι εξαιρετικά απασχολημένοι, που δουλεύουμε σκληρά και προσπαθούμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε πολύ μεράκι και, ξέρετε, να καταλήγει σε πράγματα ενδιαφέροντα. Τώρα λοιπόν, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε ένα κύκλο εκδηλώσεων, στον οποίο προσκαλέσαμε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας. Θα ξεκινήσουμε με την εκδήλωση με ομιλητή τον Αντώνη Σαμαρά και αναμένουμε και τις απαντήσεις των λοιπόν πρώην πρωθυπουργών, ώστε, όπως ελπίζουμε, να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε όλους. Γι' αυτό είναι η εκδήλωση, όπως είπατε και εσείς, την προσεχή Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο, στην αίθουσα Καστελάκη. Και βεβαίως με χαρά θα υποδεχτούμε και εσάς και όλους τους τηλεθεατές.
1: Σας ευχαριστώ. Κύριε Λιγερέ, στο ίδιο μήκος σχήματος μένω για λίγο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρεθήκατε και είπατε, ωραία, ας δημιουργηθεί αυτή η δεξαμενή ελληνιστή σκέψη. Τι σας ένωσε? Σας ένωσε αυτό που είπε ο κύριος Πασπάτης, ότι αναζητούσατε και αναζητούν οι άνθρωποι, οι πολλοί που είναι στο νόημα, μια ευάνθυνση σε θέματα που τους καθημερινότητας, που τους αφορούν, που τους ταλαιπωρούν, που τους προβληματίζουν? Πάω να πω, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, ωραία βρε παιδί μου, θα βγει κάτι από όλο αυτό ή βγαίνει κάτι από όλο αυτό?
3: Τι? Να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Αμέ.
3: Έχουν συνδυαστεί δύο εκδηλώσεις. Η κουβέντα η οποία έγινε μετά το τέλος αυτών των εκδηλώσεων, η συμμετοχή του κόσμου, η ικανοποίησή του, ο προβληματισμός και οι ερωτήσεις που αναπτύχθηκαν και στις δύο εκδηλώσεις, οι οποίες ήταν απόλυτο πολιτικό φάσμα και τις δύο φορές, έδειξαν ότι το πείραμα που ξεκινήσαμε έχει ανταπόκριση. Μπορεί να γεννηθεί μια κατάσταση η οποία θα είναι ωφέλιμη και κυρίως μπορεί να βάλει στο τραπέζι να συζητήσουμε χωρίς προκαταλήψεις, παίρνοντας το ιστορικό από εδώ και πίσω,

0: αλλά βλέποντας με μια ματιά το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Mm. Γιατί η ουσία αυτή είναι να πάρουμε την εμπειρία, να δούμε αν υπήρχαν σημεία τριβής, γιατί υπήρχαν, τι τα δημιουργούσαν, αν μπορούν να ξεπεραστούν, τι προβληματισμό έχει ο καθένας και να δούμε μετά πώς θα σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει να μιλάμε για το παρελθόν.
0: Η κουβέντα, το πολιτικό εδώ σε αυτή τη χώρα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε πολύ πιο σοβαρά.
2: Η μεγαλύτερη πληγή της χώρας. Και παρελθοντολογία.
0: Και ο κύκλος αυτός των εκδηλώσεων με τους 4 πρώην πρωθυπουργούς, και αν μας κάνει την τιμή να έρθει και ο νυν πρωθυπουργός στο τέλος, θα είναι στη λογική της προοπτικής. Διότι αν πάμε να κάνουμε το τι έκανε ένας ή τι έκανε ο άλλος, τι καλό ή τι κακό, όλοι έχουμε. Δεν υπάρχει καμιά πράξη η οποία να είναι μόνο θετική. Θα έχει, για κάποιους θα έχει και κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί πρέπει να δούμε το αύριο. Οι προκλήσεις για τον τόπο μας εδώ τοπικά στην Κρήτη, αλλά και συνολικά
1: αλλά
0: για την Ελλάδα.
1: Συνολικά, ναι.
0: Γιατί η Κρήτη τώρα, ή το θέλουμε είτε όχι, γεωστρατηγικά παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, το οποίο επηρεάζει όλη την Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε.
1: Συμφωνώ. Έχει μπει σε μια τελείως διαφορετική εποχή το νησί. Συμφωνώ μαζί σας.
0: Και το επίπεδο της οικονομικής της ανάπτυξης και ο προσανατολισμός της ουσιαστικά έχει επίπεδο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή, μπορεί να είναι ένα νησί κάτω στα νότια, αλλά είναι ένα κομβικό σημείο και στη Μεσόγειο και σαν διάδρομος συνάντησης πολιτισμών και οικονομικών. Και προοπτικής. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εδώ πετύχουν 5 πράγματα, αυτά θα έχουν θετική επίδραση και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm.
2: Θέλω να πω κάτι, κύριε Πεντελή,
1: ναι.
2: Μπορώ.
1: Βέβαια, επειδή θέλω όμως να έρθω λίγο στον κύριο Πασπάτη, γιατί επιτρέψτε μου, κύριε Λαμπρινέ, το λέω με αφορμή την εκδήλωση με τον κύριο Σαμαρά. Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως όπως το κάνω πάντα, ξέρετε. Επειδή πάρα πολλοί αναρωτήθηκαν αυτές τις ημέρες, τι γίνεται, έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς, περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος, έτσι λένε οι πληροφορίες, αν και πλέον το τοποθετούν εκεί στα τέλη του καλοκαιριού. Άκουσα πολλούς να διαρωτώνται, κύριε Πασπάτη, αν σκέφτεστε την επαναδραστηριοποίησή σας στην πολιτική. Εγώ είχα τη χαρά, στην τελευταία μας συζήτηση, το έθεσα το ερώτημα, μου απαντήσατε, να ζητήσω ξανά να μου απαντήσετε.
3: Νομίζω ότι τα ίδια θα πω. Εγώ αυτή τη στιγμή σας έχω ξαναπεί ότι πιστεύω πολύ προσωπικά στους κύκλους στη ζωή. Νομίζω ότι ο κύκλος της ζωής μου, το συζητώ με την πολιτική, έχει σχεδόν κλείσει. Αυτή τη στιγμή είμαι πρώτος επιλαγών βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γνωρίζω τι θα πρόκειται να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Σε ερωτήματα μεταφυσικής δεν μπορώ να έρθω. Από εκεί και πέρα η ενασχόλησή μου τώρα είναι με την ιατρική όμως αυτή τη στιγμή και στο Πανεπιστήμιο και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι στις προτεραιότητες μου αυτή τη στιγμή η πολιτική. Φυσικά δεν πάβει ένας άνθρωπος που ήταν 30 χρόνια μπαρουτοκαπνισμένος μες στην πολιτική. Δεν σημαίνει ότι είναι ένα κουμπί on-off το οποίο το κλείνω με
1: και αυτό. Όχι,
3: συμμετέχω, το βλέπετε εδώ.
1: Ούτως ή άλλως.
3: Και ποτέ δεν θα πω όχι σε κάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστέψτε με πραγματικά δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες μου. Συμμετέχω στην ομάδα σκέψης αυτή την οποία έχουμε με πολύ χαρά, παρότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ μας. Εγώ με τον Ηλία
1: μας χωρίζει. Φαντάζομαι ότι δεν είναι τα νερά πάντα ήρεμα μεταξύ σας.
2: Ξέρω τον κύριο Πεντελή μου προηγουμένως.
1: Το κλείνω αυτό, όφειλα να το ρωτήσω τώρα.
0: Τα κάνουμε ήρεμα όμως. Τα κάνετε ήρεμα.
3: Φυσικά πάντα με ευγένεια και με πολιτισμό.
1: Κύριε Λαμπρινέ, ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι αν τώρα λέγαν σε κάποιον ότι θα συνεπάρχουν στον ίδιο όμιλο ο Γρηγόρης με τον Ηλία. Και ότι μαζί όλοι εδώ, εμείς συμπεριλαμβανομένου και των άλλων παιδιών, θα προετοιμάζει μια εκδήλωση με τον Αντώνη Σαμαρά, θα σου λέγανε είσαι τρελός. Αυτό είναι και το ωραίο.
1: Τώρα ήθελα να σας πειράξω και λίγο, κάνουμε και λίγο χιούμορ. Αφού ρώτησα τον κύριο Πασπάτη αν προτίθεται να κάνει κάτι με τον κύριο Σαμαρά, θα μπορούσα να απευθυνθώ και σε εσάς.
0: Απλά θέλω να πω. Εγώ θέλω να πω ότι όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την κουβέντα για αυτό τον κύκλο των εκδηλώσεων, δεν μπήκε ποτέ από κανένα το αν την πολιτική επιλογή έχει ο καθένας μας και αν θέλει να κάνει και οτιδήποτε στην πολιτική του δραστηριότητα. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί αλλιώς δεν θα κάναμε τίποτα. Θα είμαστε ένας όμιλος ο οποίος θα είχε καταργηθεί από την πρώτη του μέρα. Mm-hmm. Θέλω να πω και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μείνει σαν κυρίαρχο. Ναι, μεν ξεκινάμε με τον κύριο Σαμαρά, όμως ακολουθεί και ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Καραμαλής. Και πιθανότατα.
3: Εφόσον το επιθυμεί.
0: Δηλαδή πρέπει στον κόσμο να δώσουμε να καταλάβουμε ότι είναι ένας κύκλος εκδηλώσεων με τους πρώην πρωθυπουργούς, από τους οποίους με βάση την εμπειρία τους ζητάμε την προοπτική για την επόμενη μέρα.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.

0: επικεντρώσουμε μόνο καλοδεχούμενος. Θα τον ακούσουμε με προσοχή. Έχει μια εμπειρία πολύ σοβαρή και ο κ. Σαμαράς. Mm-hmm. Αλλά με την ίδια προσοχή θα ακούσουμε και όλους τους
1: υπόλοιπους. Έχουν απευθυνθεί οι προσκλήσεις στους πρώην πρωθυπουργούς. Ναι. Το λέω γιατί ένας εξ αυτών είναι εκ νέου επικεφαλής κόμματος. Επανήλθε μετά το rebranding ο κ. Τσίπρας.
0: Δεν πρόκειται να απολυτευτώ. Το έχω κόψει.
1: Δεν πρόκειται. Σας κοιτώ βέβαια. Μήπως θέλετε να πείτε κάτι, αλλά δεν πέφτετε στην παγίδα μου.
0: Και ηλικιακά έχω τελειώσει, αλλά και. Άλλο η πολιτική προτίμηση μπορεί να έχω, προφανώς, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι και τους, τους τρεις σας. Ακριβώς επειδή αντιλαμβάνομαι ότι επιχειρείτε μέσα από το νόημα να εκφραστούν άνθρωποι που είναι ίσως απογοητευμένοι, μπουχτισμένοι από τις κραυγές, από την τοξικότητα, από όλα αυτά. Και αν και αναγνωρίζω ότι το να διοργανώνεις τέτοιες εκδηλώσεις και να φέρνεις κοντά ανθρώπους όπως έγινε στις δύο προηγούμενες από άλλους πολιτικούς χώρους, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο και γιατί όλοι είστε πολύ άσχολοι προφανώς. Γιατί δεν γίνεται κάτι σε πιο, δεν διοργανώνεται κάτι σε πιο τακτικό έτσι, χρόνο. Υπό την έννοια ότι καταλαβαίνω ότι το ζητάει ο κόσμος. Γι' αυτό το ρωτώ, κύριε Καμπρινέ.
2: Ξέρετε, αυτό είναι πρώτον είναι συνάρτηση του χρόνου και των αντικειμενικών δυνατοτήτων μας. Mm-hmm. Επίσης, δεν θέλουμε να κάνουμε πράγματα που να είναι, πώς να σου πω, προβλέψιμα, κοινότυπα. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα, ας το πούμε, ρηξικέλευτα. Ας χρησιμοποιήσω αυτό το βαρύ του πόρο. Έτσι, οπότε αυτό είναι και ο λόγος που δεν έχουμε και κανένα άγχος για το πόσο χρόνο θα μεσολαβήσει. Mm-hmm. Και ξέρετε, δεν απολογούμαστε και σε κανένα.
1: Όχι, νομίζω κάνουμε καλό.
2: Ήθελα όμως, γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό για να απαντήσω και στο ερώτημα που θέσατε προηγουμένως, που είπατε τι είναι αυτό που σας ενώνει. Αυτό που μας ενώνει, mm-hmm. δηλαδή και εμάς τους παρόντες και τους υπόλοιπους ανθρώπους του νοήματος, κάποιους από αυτούς που έχετε φιλοξενήσει και σε εκπομπές σας, mm-hmm. είναι οι κοινές αξίες. Έτσι. Αυτό ο όρος, δηλαδή το να έχεις κοινές αξίες με κάποιους ανθρώπους, mm-hmm. είναι και η γέφυρα, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να υπερβείς και τις διαφορές σου, mm-hmm. διότι όταν ξέρεις ότι ο συνομιλητής σου έχει καλή πρόθεση και ότι τον ενδιαφέρει να προσεγγίσει ένα θέμα, να προσκαλέσει έναν άνθρωπο να συμμετάξει σε μια εκδήλωση, να συμμετάξει σε μια κουβέντα, αν θέλετε, καλοπροαίρετα, έτσι και με ειλικρινή διάθεση να μάθει πράγματα, να ακούσει.
1: Και να συνεισφέρει μια άποψη, μια περιπτώση
2: να
1: πει.
2: Κάνει να νιώθει καλά. Mm-hmm. Άρα, όπως εμείς λοιπόν αρχικά βρισκόμασταν μεταξύ μας συμπτωματικά σε φιλικό επίπεδο και συζητούσαμε, αυτό προσπαθήσαμε να επεκτείνουμε και αυτή τη δυνατότητα θέλουμε να δώσουμε και στους συμπολίτες. Mm-hmm. Εδώ δηλαδή να μπορούν να έρθουν σε ένα περιβάλλον που να νιώθουν ότι μπορούν να μετάσχουν σε μια εκδήλωση και να νιώθουν άνετα.
1: Ακριβώς, και να μην χρειάζεται και να απολογηθούν γιατί συμμετέχουν και σε μια εκδήλωση με τον Άντωνη Σαμαρέν προκειμένου και συνέχεια με τους άλλους με
2: τώρα
1: το καλό
2: για να κλείσω την τοποθέτησή μου, αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να νικήσει την τοξικότητα.
1: Δηλαδή,
2: αν μιλάς πρώτον με καλές προθέσεις και δεύτερον μιλάς για την ουσία των θεμάτων, mm-hmm. γιατί ξέρετε και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η πολιτική στην Ελλάδα δυστυχώς είναι 90% θόρυβος, 90% επιφάνεια.
1: Αν με προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνω να θέσω τα ερωτήματα, κύριε Λαμπρινέ. Τα λέτε πριν θέσω τα ερωτήματα, γιατί τώρα αυτό ακριβώς ήθελα να μπούμε λίγο σε αυτή την κουβέντα, γιατί νομίζω ότι έχει κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο αυτή η φοβερή τοξικότητα και πόλωση που ζούμε το τελευταίο πολύ μεγάλο διάστημα, η αλήθεια είναι, και που θα πάμε και έτσι και χειρότερα μέχρι τις εκλογές, η αλήθεια είναι. Κύριε Πασπάτη, βγαίνει νόημα. Το λέω γιατί εσείς και εσείς είστε ένας μπαροτοκαπνισμένος. Το είπατε. Βγαίνει νόημα από αυτή την πόλωση, την αδιανόητη.
3: Δεν είμαι νέος εγώ. Εμένα παραδείγμα, όχι το λέω αυτό, γιατί παραδείγματος χάρη εμένα με εκνευρίζει σε εισαγωγικά η πολιτική του TikTok. Μπορεί να είναι εύκολη, αλλά δεν είναι πολιτική. Και βλέπω πάρα
1: η επικοινωνία τώρα είναι και συστατικό στοιχείο της πολιτικής. Δεν μπορείτε να το αρνηθείτε.
3: Ναι, αλλά δεν είναι και το TikTok μέσα σε αυτό. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε την πολιτική επικοινωνία.
1: Συμφωνώ.
3: Γιατί εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε άλλο σημείο.
1: Σε άλλο άκρο.
3: Είναι άλλο. Εδώ έχουμε κάνει την πολιτική επικοινωνία μόνο. Mm-hmm. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα περισσότερα όλα αυτά τα οποία γίνονται και που κρύβονται πάρα πολλά χρήματα από πίσω από όλες τις δομές να υπάρχει μια υπερκατανάλωση του μέσου, mm-hmm. και ο λόγος, ο πολιτικός λόγος, ο πολιτικός εισαγωγικά λόγος να μετατρέπεται σε απολιτικ. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα εμένα τουλάχιστον δεν μ' αρέσει. Γι' αυτό βάζω το θέμα της ηλικίας. Mm-hmm. Ή αν το κάναμε την εποχή πριν 30 χρόνια με τον Ηλία, αυτά τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Σήμερα φυσικά οι νέοι άνθρωποι το βλέπουν πιο θετικά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω όμως αν αυτό είναι καλό. Μπορεί να είναι. Και εγώ να μην το βλέπω. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα είναι καλό. Εμένα δηλαδή, και βλέπω οπωσδήποτε υπάρχουν ορισμένα sites, ορισμένα δισογραφικά τα οποία έχουν αναλύσει πάρα πολύ ψηλού επίπεδου. Mm-hmm. Μην τώρα πούμε ότι εμείς μόνο κομίζομαι τη γλάφκα της Αθήνας. Αλλά βλέπω όμως ότι τα

0: περισσότερα και ειδικά αυτά που απευθύνονται στη νέα γενιά πάνε αυτό το απολιτικ. Θα μου πείτε τώρα ότι σήμερα αυτές οι παλιές δομές της αριστεράς, δεξιάς δεν υπάρχουν πια σήμερα. Σήμερα κανείς δεν θα αμφισβητήσει όπως είναι η κατάσταση τη φιλελεύθερη οικονομία ή το δυτικό τρόπο ζωής. Έστειτε λίγο η πράξη τα αμφισβητεί έτσι όπως εξελίσσει τη ζωή. Αυτά.
1: Μένω λίγο σε αυτό, γιατί έρχομαι και σε εσάς κύριε Λιγερέ, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ανησυχητικό αν σκεφτεί κανείς ότι σύμφωνα τουλάχιστον με αυτό που δείχνουν και έρευνες, αλλά νομίζω ότι το βλέπουμε και ο καθένας στον περίγυρό του. Δηλαδή ότι οι νέοι άνθρωποι επιλέγουν την ενημέρωσή τους να την κάνουν μέσω των social media αποκλειστικά. Ενδεχομένως και μέσω του TikTok. Άρα είναι ένα θέμα το μήνυμα που περνά μέσα από αυτή την επικοινωνία.
2: Ένα κομμάτι είναι αυτό που είπε και ο Γρηγόρης. Θέλω να πω όμως ότι.
1: Το λέω, ξέρετε, συγγνώμη. Βάζω και αυτό. Το λέω γιατί έχει ενδιαφέρον την ίδια ώρα που ζούμε αυτό, ζούμε και το άλλο. Δηλαδή σε εκδηλώσεις, παραδείγματος χάρη του νοήματος. Να έρχεται κόσμος και να συμμετέχει ενεργά. Δηλαδή να, μην έχει, να θέλει να ενημερωθεί από πρώτο χέρι, βρε παιδί μου. Πώς συνυπάρχουν τώρα αυτά τα δύο και πώς θα τα φέρουμε σε μια ισορροπία, λέτε.
2: Να ξεκινήσω. Είναι αυτό που είπε ο Γρηγόρης πρώτον. Δεύτερον, είναι ότι σήμερα πρέπει, όπως και εμείς παλιότερα, δεν προσεγγίσαμε την πολιτική και τις κοινωνικές διεργασίες και αναταραχές με τον ίδιο τρόπο. Η κάθε γενιά έχει προσεγγίζει τα προβλήματα, τις λύσεις, διαμορφώνει τις ανησυχίες του με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Μπορεί η επικοινωνία μέσω των social σήμερα να τους δημιουργεί μια καλύτερη δυνατότητα να μάθουν, έτσι και λίγες πηγές πληροφόρησης τώρα και άντλησης γνώσης είναι πολύ περισσότερες από ό,τι είχαμε εμείς στην ηλικία τη δική μας. Αυτό που θα λειτουργήσει θετικά δίπλα σε αυτά είναι να δώσουμε στα παιδιά μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα αξίες, ικανότητα κρίσης, το οποίο σήμερα είναι σε πολύ αρνητικό σημείο. Αν λοιπόν συνδυάσουμε την εξέλιξη της πληροφορίας με όλο αυτό το πράγμα, συν με μια σοβαρή παρέμβαση στο εκπαιδευτικό, που ίσως είναι και ένα θέμα που μπορεί να μας ασχολήσει μελλοντικά, νομίζω ότι μπορεί το αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ καλό.
1: Αρκεί να μην χάσουμε το τρένο, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν με ηλικιώδεις.
2: Τα τρένα δεν χάνονται. Πάντα θα βρεθεί ένα τρένο να μπούμε μέσα. Να μην είναι όμως σαν τα Ντέμπι το τρένο. Θα είναι τρένο το οποίο θα φέρει μια εξέλιξη. Αυτό που είναι ανησυχητικό σήμερα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απομάκρυση της νέας γενιάς από τη συμμετοχή στις εκλογές. Και είναι αποτέλεσμα αυτό που είπε και ο Γρηγόρης προηγουμένως και είναι και μέσα στον προβληματισμό όλο μας. Νομίζω ότι η δικιά μας παρέμβαση έχει και αυτή την έννοια. Παιδιά, εντάξει, μπορεί να έχουμε διαφορετικές φιλοσοφίες, αλλά εδώ υπάρχουν 50 από τα 80 πράγματα στα οποία μπορούμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη, να μιλήσουμε σοβαρά, να διατυπώσουμε απόψεις και εδώ πέρα είστε καλοδεχούμενοι όλοι.
1: Και το ότι, χωρίς αποκλεισμούς.
2: Και το ότι το νόημα είχε καλή συμμετοχή, πολύ καλή και απίση στις δύο προηγούμενες είναι. Αντανάκλαση αυτού του πράγματος. Αυτό έτσι. Που νομίζω ότι μας ενδιαφέρει, αν μπορώ να εκφράσω όλους, είναι αυτό το ενδιαφέρον να το στρέψουμε στη νέα γενιά. Δηλαδή η συμμετοχή να είναι 50-50, να μην είναι 80-20, 70-30. Αν το καταφέρουμε, νομίζω θα έχουμε κάνει ένα πολύ καλό βήμα θετικό για την ίδια την κοινωνία.
1: Λοιπόν, κύριε, επιτρέψτε μου, κύριε Λαμπρινέ, θα επιστρέψω σε εσάς μετά το διάλειμμα, το απαραίτητο, οπότε επιτρέψτε μου για λίγο. Κυρίες και κύριοι, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο, επιστρέφω.
3: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Πολιτικό βαρόμετρο, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Βράδυ Παρασκευής. Είμαστε εδώ παρέα στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Έχω εξαιρετική παρέα σήμερα στο στούντιο. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τι λέγαμε βέβαια στο διάλειμμα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά νομίζω ότι και αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας έχουν απόψε ενδιαφέρον. Εστιάζουμε στη δεξαμενή σκέψη στο νόημα Κρήτη, αλλά ανοίγουμε και τη συζήτησή μας για αυτό που θέλουν ίσως οι πολίτες αυτή την περίοδο, για αυτό που αναζητούν από τα κόμματα, για αυτό που αναζητούν από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, που πάρα πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Μαζί μου θυμίζω και για όσους από εσάς μόλις ήρθατε στην παρέα μας, ο κύριος Γρηγορής Πασπάτης, ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός και ο κύριος Ηλίας Λιγερός. Επιχειρώ να πιάσω το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Κύριε Λιγερέ, λέγατε για τις εκλογές, λέγατε για

0: την αποχή στις εκλογές και για το πόσο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε όλοι, ο καθένας από το δικό του, από το δικό του ρόλο, να κινητοποιήσουμε τους πολίτες. Κύριε Λαμπρινέ, έρχομαι σε εσάς τώρα για να λίγο επικεντρωθούμε σε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι για μένα ένα από... για μένα είναι το μεγαλύτερο διακύβευμα για τις επόμενες εθνικές κάλπες. Ειλικρινώς το λέω.
1: Θέμα δημοκρατίας.
0: Το λέω γιατί είναι ζητούμενο και πρόκληση για όλους μας και ημών των δημοσιογράφων πώς θα κινητοποιήσουμε τον κόσμο να προσέλθει στην κάλπη. Γιατί έτσι ορίζουμε το μέλλον μας, έτσι παίρνουμε θέση και όχι από τον καναπέ μας. Τι λέτε?
2: Πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο.
2: Πολύ δύσκολο. Θέλω σε συνέχεια αυτό που κουβεντιάζαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Να μιλήσω και εγώ για το θέμα της επικοινωνίας που σχετίζεται φυσικά και με την αποχή. Θέλω να σας πω ότι σήμερα μπορείς να μπεις, δηλαδή αν μπούμε και στο κινητό μας, θα περάσουμε από το Instagram, από το Facebook, από το X, πρώην Twitter, θα περάσουμε από το YouTube, mm-hmm. που είναι επίσης μια πηγή ενημέρωσης. Δηλαδή η πρόσβαση που έχουμε πια σε πληροφορίες γίνεται με καταρακτώδεις ρυθμούς και μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες υπάρχει και η επικοινωνία που είναι κομμάτι της πολιτικής. Η επικοινωνία υπήρχε και θα υπάρχει πάντα και πρέπει να υπάρχει ως κομμάτι της πολιτικής. Το πρόβλημα δεν είναι κατά τη γνώμη μου στο ότι αυτό που λέει ο Γρηγόρης μόνο ότι δηλαδή η πολιτική έχει γίνει επικοινωνία, διότι αυτό υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν τα φίλτρα στην κοινωνία. Και δεν υπάρχει, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, και η γνώση, και δεν υπάρχει και το κριτήριο που πρέπει να έχει κανείς για να αξιολογήσει την πληροφορία. Γι' αυτό και ακόμα οι Έλληνες είμαστε, που φοβάμαι αρκετά επιρρεπείς στα fake news, γι' αυτό και ακόμα, ξέρετε, παρασύρεται και η πολιτική στο ξεκατίνιασμα και στο ξεμάλιασμα εντός εισαγωγικών πάντοτε οι όροι και στην κάλυψη, ας πούμε, καθημερινά μόνο σε επίπεδο καυγά.
0: Έτσι.
2: Του τι συμβαίνει στην πολιτική, ποιος πλακώθηκε στη Βουλή με ποιον, και χάνεται η ουσία. Mm-hmm. Δηλαδή, τολμώ να πω ότι σε περιφερειακά μέσα όπως το δικό σας μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ουσιαστικές συζητήσεις. Αλλά ξέρετε, για κάποιο λόγο δεν πουλάει η ουσιαστική συζήτηση. Πόσες φορές δηλαδή μπορεί να δει κανείς μια ουσιαστική συζήτηση για την παιδεία, για τη δημόσια διοίκηση, για την εξωτερική πολιτική, και όμως υπάρχουν, ξέρετε, εκατομμύρια Έλληνων που τους ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Οπότε, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για να το συνδέσω με την ερώτηση mm-hmm. που κάνατε, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, και εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εμείς με την ταπεινή προσπάθεια που κάνουμε με τον Όμιλο, το Νόημα Κρήτη, είναι να προσεγγίσουμε την ουσία. Αν προσεγγίσεις την ουσία και δώσεις και τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ακούσουν ουσιαστικά πράγματα, και εσύ βεβαίως να ακούσεις, τότε νομίζω είναι ένα μικρό λιθαράκι. Mm-hmm. Και βεβαίως ο καθένας με τις μικρές δυνάμεις του να προτρέπει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Είναι όμως λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο απογοητευμένοι οι πολίτες, αισθάνονται αυτή τη ματαιότητα λίγο, ότι ό,τι και να κάνουμε δεν πρέπει να αλλάξει τίποτε, δεν μας ακούει άνθρωπος, και άρα αυτό τους βυθίζει ακόμα περισσότερο στον καναπέ τους, κύριε Πασπάτη.
3: Ναι, εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Την αισθάνεστε αυτή τη ματαιότητα?
3: Ναι, το αισθάνομαι, και όχι μόνο τώρα. Γενικά υπάρχει αυτή η σκέψη σε μεγάλο κομμάτι mm-hmm. των πολιτών, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, αρχίζει και δημιουργείται ένα κλίμα ότι η ψήφος ή η συμμετοχή, mm-hmm. που η ψήφος είναι το απλούστερο πράγμα. Αν πας μια Κυριακή κάθε 3-4 χρόνια να ψηφίζεις, δεν είναι κάτι που είναι κοπιαστικό.
0: Δεν είναι κοπιαστικό.
3: Είναι το λιγότερο. Η συμμετοχή είναι το κοπιαστικό και η κατάθεση απόψεων και η ενεργός δηλαδή συμμετοχή. Έχει μια άποψη ότι ακόμα και αυτή η ψήφος δεν επηρεάζει τα πράγματα όσο θα έπρεπε. Αυτή είναι μια σκέψη, μια άποψη. Τώρα, για να πάμε σε παλιούς όρους, όπως λέγαμε, τη συμμετοχή και δημοκρατία και τα λοιπά, ηχούν πολύ παλαιομοδίστικοι mm-hmm. σαν όροι αυτοί. Η νέα γενιά δεν νομίζω ότι ήταν, ούτε πια νέα γενιά, ενώ τους ανθρώπους του κάτω από το 40, mm-hmm. δηλαδή που είναι πια το 50, το 30% του κόσμου. Mm-hmm. Νομίζω ότι προσεγγίζουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο τα κοινωνικά και τα πολιτικά θέματα και πρέπει να τους πλησιάσει η πολιτική εξουσία.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Πρέπει να τους πλησιάσει η πολιτική εξουσία. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι.
3: Αν δεν τους πλησιάσει, είπατε προηγουμένως για την παιδεία.
0: Mm-hmm.
3: Εγώ στη μικρή εμπειρία που έχω, νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν γνώση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι αν δεν τους δώσεις τη γνώση, δεν θα τους δώσεις τα εφόδια για να μπορέσουν να βγουν στην κοινωνία. Mm-hmm. Πρέπει να τους πεις όμως ότι η γνώση αυτή που θα τους δώσεις είναι αξιόπιστη και χρήσιμη. Mm-hmm. Και χρήσιμη αυτό το πράγμα. Όλα αυτά τα πράγματα τώρα είναι θέματα τα οποία πρέπει η πολιτική εξουσία να προσπαθήσει να πλησιάσει τις νέες γενιές που έρχονται και όπως είπε

0: Ηλίας ο Λιγερός με άλλες παραστάσεις. Δεν έχουν ναι. σχέση οι παραστάσεις που είχα εγώ και ο Ηλίας τη δεκαετία του 80 και του 70 με τις παραστάσεις που έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2000.
1: Συμφωνώ. Επίσης, ακριβώς επειδή, εντάξει, για να μην αφορίζουμε και τα πάντα, πώς θα το πω, οφείλεις να απευθυνθείς στον νέο άνθρωπο προφανώς και με τρόπους που θα σε ακούσει, έτσι, γιατί αλλιώς δεν θα σε ακούσει κιόλας. Δεν το συζητάμε καθόλου. Αυτή τώρα η, πώς να το πω, αυτό το αίσθημα της. Της ανικανοποίητης, εν πάση περιπτώσει, αυτό το αίσθημα που ζούμε, που βιώνουμε πολύ, πώς θα εκφραστεί, μπορεί να εκφραστεί, είναι ένα σιωπηλό κύμα, λέτε, κύριε Λιγερέ?
2: Πρέπει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα συνολικά, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, να συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της δικιάς του παρουσίας. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι ο τρόπος που πολιτευόμαστε, ο τρόπος που παρουσιάζουν κάποια πράγματα, που αντιδικούμε, που προτείνουμε, που ψηφίζουμε, που σκοτωνόμαστε, συν το κομμάτι το πώς γίνεται η επικοινωνία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτά τα πράγματα, είναι αυτά τα οποία έχουν διώξει πολύ κόσμο και έχει μια, ας το πούμε, αποστροφή προς τη συμμετοχή στην καθημερινή πολιτική δράση. Διότι κοινωνικά συμμετέχει. Δηλαδή υπάρχει μια αντίφαση. Κοινωνικά, στη δουλειά του, στις σπουδές του, στην παρέα του, στον αθλητισμό του, βλέπει ότι υπάρχουν 5-10 προβλήματα τα οποία χρειάζονται μια λύση. Πολλές φορές η λύση η οποία προτείνεται από αυτές τις ομάδες, ανεξάρτητα της συμμετοχής και της πολιτικής της αφετηρίας, είναι κοινές οι προτάσεις. Και είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Και βλέπεις όμως ότι επειδή βλέπουν αδιέξοδο την πολιτική έκφραση, δηλαδή η κοινωνική έκρηξη στην πολιτική έκρηξη βρίσκεται αδιέξοδο, απογοητεύονται. Πρέπει λοιπόν να βρούμε το μαγικό κομμάτι, εκείνη τη μαγική ένεση, που πρέπει αυτή την κοινωνική, τον κοινωνικό προβληματισμό, να μην το πω αντίδραση, τον κοινωνικό προβληματισμό να τον μετουσιώσουμε σε μια πολιτική και σε ένα λόγο και μια πολιτική πράξη που να κάνει ελκυστική τη συμμετοχή αυτών των ανθρώπων. Τότε θα έρθουν να ψηφίσουν και να συμμετέχουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται όμως αυτό. Δηλαδή, τι να πω τώρα, βλέπετε, δεν θέλω να
1: πω κάτι όμως. Τώρα θα δω και στον κύριο Λαμπρινό. Το πολιτικό προσωπικό, εμείς με αυτή τη βόλτα, με τη μη κουραστική μέχρι το εκλογικό κέντρο. Το πολιτικό προσωπικό, γι' αυτό και λέμε πολλές φορές ότι το πολιτικό προσωπικό είναι η αντανάκλαση της κοινωνίας, κύριε Λιγερέ. Αλλά ξέρετε, μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση τώρα που λέει ότι υπάρχει μια μερίδα πολιτών που θέλει να διατηρείται αυτή η σχέση, ξέρετε, η κακός εννοώ, η κακή σχέση που υπάρχει μεταξύ του πολιτικού προσωπικού και της κοινωνίας σε πολλά επίπεδα. Το βλέπουμε, δεν χρειάζεται. Τι συμβαίνει εκεί τώρα? Είναι ένας όρδιος δεσμός που είναι πολύ δύσκολος να κοπεί. Ναι.
3: Δείτε τώρα, κυρία Πεντεδί, που τι ενώνει το Γρηγόρη και την Ηλία, που αν θέλετε είναι μια... Είναι περίπου της ίδιας εννιάς. Εμένα που είμαι λιγάκι κοινότερος.
1: Και
3: έχουμε και, και έχουμε και παιδιά που είναι αρκετά νεότερα και από μένα. Τι μας εννοεί? Αυτό που λέτε ακριβώς. Δηλαδή ότι είμαστε άνθρωποι που αποστρεφόμαστε τον κομματισμό. Είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε όλοι ότι πρέπει χρειάζεται μεταρρυθμίσεις η χώρα. Μεταρρυθμίσεις που να κάνουν το πολίτευμά μας να λειτουργήσει σωστά. Τι θα πει να λειτουργεί το πολίτευμα? Σημαίνει να υπάρχει διάκριση των εξουσιών, παραδείγματος χάρη, που να λειτουργεί κανονικά. Να είμαστε δηλαδή μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, και ξέρετε, αυτό δεν το συνδέω. Δεν το δίνω τώρα. Δεν μιλάμε κομματικά εδώ, ούτε μιλάμε πολιτικά καθόλου. Έτσι. Είναι διαχρονικό το φαινόμενο στην Ελλάδα. Είναι προβληματική χώρα εδώ και πολλά χρόνια, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Επομένως, αν δεν μιλήσουμε για τις μεταρρυθμίσεις, που μεταρρυθμίσεις τι θα πει, σημαίνει να λειτουργεί το πολίτευμα σωστά. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου η καρδιά του προβλήματος. Αν δεν υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση, αν δεν υπάρξουν θεσμοί που να κάνουν τον πολίτη να νιώθει ότι το κράτος, εν πάση περιπτώσει, λειτουργεί κανονικά, και αν δεν υπάρξει και μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του κράτους, διότι ξέρετε, ο πολίτης ψάχνει και αποτελεσματικότητα και ψάχνει και διαφάνεια. Έτσι, και την ισότητα, την αίσθηση δηλαδή.
1: Ναι, γιατί πήγα να σα διακόψω τώρα και να πω ότι για να λειτουργεί αποτελεσματικά το κράτος δεν χρειάζεται να και καλά συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ είμαι μαζί σα. Εννοείται, προφανώς για μένα απαιτείται, και θέλω να δω τώρα πόσο θαραλέα θα είναι η Βουλή. Αλλά το να είναι αποτελεσματικό το κράτος δεν σημαίνει ότι δεν θα το βάλουμε στο Σύνταγμα.
3: Κάτι,
1: αυτό.
3: Λοιπόν, αν βάζαμε στο Σύνταγμα ότι απαγορεύεται ο αιρετός αυστηρά. Τώρα εγώ μιλάω προσωπική άποψη,
1: ναι,
3: αυτή, έτσι, για να μην.
1: Ναι, προφανώς. Ναι,
3: αν βάζαμε στο Σύνταγμα ότι απαγορεύεται ο αιρετός να επικοινωνεί με το δημόσιο υπάλληλο για να εξυπηρετεί αίτημα πολίτη. Δηλαδή αυτό που έχουμε αυτονόητο στην Ελλάδα, ότι ο βουλευτής ή ο αντιδήμαρχος.
1: Τι θα κάνουμε, θα ψάχνουμε μέσω επισυνδέσεων τους βουλευτές.

0: κάνει. Πάω...
1: Κάνει το ψηφιακό κράτος και τέλειωσε.
2: Τελείωσε. Μπορεί να γίνει το ψηφιακό ρόλο, δεν καταργεί από μόνο του.
0: Μην διαφωνήσετε απόψε τώρα εδώ.
2: Όχι, διαφωνούμε υποδομητικά.
1: Μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτης για όλες τις πληροφορίες και όλες τις ανάγκες που έχει ψηφιακά πλέον. Μπορεί τώρα γιατί δεν είναι οργανωμένο, αλλά μπορεί να το φτιάξουμε να είναι έτσι. Οπότε τελείωσε.
0: Πάντως ένας τρόπος να μην ζητάει ρουσφέτη ο πολίτης και να μην.
2: Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε συνηθίσει παραδείγματος χάρη ότι είναι δουλειά του Δημοτικού Συμβούλου, του βουλευτή, του αντιδημάρχου, να σου σβήνει την κλίση, να σου διεκπεραιώνει το αίτημα έτσι, ναι. Με οποιαδήποτε υπηρεσία, δεν είναι κάτι που επειδή έχουμε συνηθίσει χρόνια σήμερα ότι είναι και κανονικό.
0: Συμφωνώ. Σε αυτό είδατε, το θεωρούμε κανονικότητα πια η αλήθεια.
2: Και φανταστείτε και, όσοι, και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική, από τι βάρος θα απαλλάσσονταν, αν δεν είχαν την καθημερινή υποχρέωση να ασχολούνται με το τελευταίο αίτημα του πολίτη, που νομίζουμε ότι εδώ είναι η αιρεμοδότη εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτό είναι όταν δεν είσαι κανονικό κράτος.
0: Θα είχαν περισσότερο βάρος όμως όταν κυνηγώντα το σταυρό, κύριε Λαμπρινή.
2: Θα μπορούσαν όμως να ασχοληθούν με το έργο του, το κανονικό.
0: Συμφωνούμε, το αλλά είναι, ξέρετε αυτό.
2: Το οποίο είναι,
0: είναι
2: εξόχως σημαντικό. Ξέρετε, το κανονικό έργο.
0: Έχει ενδιαφέρον, κύριε Πασπάτη, το λέω γιατί δεν ξέρω αν οι κύριοι είδανε την συζήτησή μας πριν από λίγο καιρό. Μου είχατε πει εκείνο το βράδυ ότι. Δεν είναι και εύκολο να θέσεις να βάλεις υποψηφιότητα. Δεν είναι και εύκολο γιατί υπάρχουν και συμφέροντα κτλ. Το λέω αυτό γιατί το ενώνω με τη συζήτησή μας στο πόσο δύσκολη είναι η απόφαση για ένα νέο άνθρωπο να πει: ρε παιδί μου, θα δοκιμαστώ. Γιατί θέλω. Θέλω να προσφέρω.
3: Εγώ, κυρία Πεντεδή μου, το έχω πει και το λέω πολλά χρόνια. Αλλά συνεχίζω και το λέω ακόμα και σε αυτή τη συζήτηση απόψε ότι αν δεν αλλάξει. Με θεσμικό τρόπο, ο τρόπος παραγωγής του πολιτικού προσωπικού της χώρας, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Μια άλλη συζήτηση, την οποία ήθελα εγώ να βάλω, που ανήκω παραδοσιακά στην κεντροδεξιά και είμαι όλα τα χρόνια. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο βλέπω είναι ότι δεν λειτουργεί σωστά ο ανταγωνισμός. Ο κ. Νιγερός στον ιδιωτικό τομέα είναι. Δεν λειτουργεί σωστά ο ανταγωνισμός. Για να έχουμε μια. Ναι, σωστά και ο κ. Λαμπρινός. Για να έχουμε αυτή τη στιγμή μια χώρα η οποία θέλουμε να λειτουργεί, γιατί κανείς δεν αμφισβητεί ότι η χώρα λειτουργεί με φιλελεύθερη οικονομία, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχουμε μια. Υπάρχουν κάποιες δικλείδες οι οποίες δεν αφήνουν τον ανταγωνισμό να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργεί στις πιο οργανωμένες από τη χώρα, από την Ελλάδα, καπιταλιστικές χώρες. Και ενώ περισσότερο τη Βόρεια Ευρώπη και την Αμερική, που και αυτές τώρα τελευταία έχουν πρόβλημα. Όταν όμως δεν λειτουργεί καλά το βασικό κομμάτι του συστήματός σου, που είναι ο ανταγωνισμός, γιατί φιλελεύθερη οικονομία σημαίνει ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός είναι πως θα προστατεύσει τον πολίτη από τις εταιρείες και πάμε σε ολιγοπόλια, έχουμε πρόβλημα μετά. Ναι. Εγώ, παραδείγματος χάρη, ένα θέμα συζητήσεως, το οποίο είναι λίγο δύσκολο.
2: Γιατί προγυρνάμε στη δημοκρατία και στο πολίτευμα. Ναι. Αυτό θα πει. Λοιπόν, σωστή λειτουργία του πολιτευμάτος.
3: Ένα θέμα συζητήσεως είναι ότι εγώ, ο δεξιότατος, που δεν το κάνω αυτή τη στιγμή σαν αντιπολίτευση, αλλά εγώ ξέρω ότι για να λειτουργήσει το οικονομικό σύστημα το οποίο προτείνω στον πολίτη, πρέπει να λειτουργεί σωστά. Mm-hmm. Και η φιλελεύθερη οικονομία χωρίς ανταγωνισμό, υγιή ανταγωνισμό. Δεν μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε 4 εταιρείες ηλεκτρικής παραγωγής.
0: Συμφωνούμε σε αυτό. Απολύτως προφανώς.
3: Όταν δεν αγγλίζει 250, δεν γίνεται.
0: Κύριε Λιγερέ, συμφωνείτε με αυτό.
3: Είναι και μηχανολόγος και τα ξέρει πιο καλά.
1: Αυτό που λέω εγώ έχει μια βάση. Ότι σήμερα οι συνθήκες για όλες τις χώρες είναι δεδομένες. Mm-hmm. Δηλαδή το κοινωνικό σύστημα είναι δεδομένο. Είναι καπιταλισμός. Άλλο είναι πολύ πιο σκληρός, άλλο είναι λιγότερο σκληρός. Εκεί για να είναι να λειτουργεί λογικά αυτό το κοινωνικό σύστημα θέλει ανταγωνισμό. Mm-hmm. Και ανταγωνισμός στην Ελλάδα με 3 εταιρείες τηλεφωνίας που θυμηθείτε τι κουβέντα έχει γίνει όταν. Οτε θυμηθείτε. Έτσι. Το τι θα και ωφέλη θα φέρει στον κόσμο, δεν είναι η ΔΕΗ. Είναι 3-4 πώς είναι αυτή τώρα έτσι, η παραγωγή. Και πληρώνουμε, ίσως να είμαστε η πιο ακριβή χώρα, ή η δεύτερη πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη, στο κόστος της κιλοβατόρας στον καταναλωτή. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν είναι ανταγωνισμός. Mm-hmm. Με συγχωρείτε, αλλά έχει στοιχεία καρτέλ. Mm-hmm. Για να πω τι είναι καρτέλ, έχει στοιχεία. Mm-hmm. Δηλαδή, προσπάθεια να ρυθμίσουμε τις τιμές εκεί που θέλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό φαίνεται ακόμα και από τα κέρδη τους. Τα κέρδη αυτών των εταιριών. Mm-hmm. Είπαμε τώρα για δύο μεγάλα, αλλά έχει πάρα πολλά. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα και ο επιχειρηματίας να έχει το λογικό του κέρδος, τη σοβαρή του φορολόγηση. Τα χρήματα τα οποία πρέπει να επανεπενδύσει

0: να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να εξελιχθεί και η οικονομία να αναπτύσσεται ορθά, όχι στρεβλά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αδιέξοδο. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ανισότητα, η οικονομική ανισότητα μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Πάντα, λοιπόν, πάντα λέει μια μεγάλη μερίδα να παίζει στο επίπεδο να μπορώ να βγάλω το μήνα ή να μην το βγάλω. Και, να είναι...
1: και η πλειοψηφία να μην μπορεί, ναι. Ναι, μέχρι τις 15-20 του μήνα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ανεξαρτήτως κόμματος, ναι, ανεξαρτήτως πολιτικού, πρέπει να λυθεί. Mm-hmm. Αν δεν λυθεί, θα δημιουργήσει προβλήματα, εκρήξεις.
1: Κύριε Λαμπνέ, κουνάτε συγκαταβατικά, προφανώς συμφωνείτε. Θέλω να πείτε και εσείς δύο λόγια για αυτό το θέμα, να το κλείσουμε για να πάμε παρακάτω,
2: ναι, όχι,
1: για
2: βλέπετε,
1: τα θέματα που
2: βλέπετε
1: αφορούν.
2: Τώρα, αυτό είναι όπως προηγουμένως που, αστειευόστηκε και λέγατε δεν θέλετε να διαφωνήσουμε. Έτσι είναι οι συζητήσεις μας.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, ξέρετε ότι από διαφορετική προέλευση, από διαφορετικές αφετηρίες καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Mm-hmm. Και το ίδιο συμπέρασμα είναι ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Αν δεν το αποφασίσουμε και δεν επιβληθεί στην ατζέντα, ξέρετε και στην ατζέντα των εκλογών κυρίως. Mm-hmm. Διότι αν στην ατζέντα των εκλογών είναι δευτερεύοντα θέματα και θέματα, ξέρετε, που αγγίζουν περισσότερο το διχασμό ή περισσότερο το θυμικό των ανθρώπων και δεν υπάρχει ζήτηση για την ουσία. Mm-hmm. Όπως και αν τα κόμματα δεν δεσμεύονται σε συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, δηλαδή η λογική ότι, ξέρετε, κάνουμε εκλογές και στην ουσία αυτό περιλαμβάνει να πούμε τα σως, δηλαδή να πει το κάθε κόμμα και ο κάθε υποψήφιος πέντε βασικά πράγματα να βγει υποχρέωση και στην ουσία μετά, ξέρετε, να μην υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο να ασκείται η διακυβέρνηση του τόπου ή και το γεγονός ακόμα ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κομματικές διοικήσεις παντού. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Όλοι οι οργανισμοί, όπως ο ΠΚΠ που είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι είχαμε αμυγός κομματική διοίκηση στον ΠΚΠ υποθέτω ότι έπαιξε κάποιο ρόλο.
1: Έπαιξε και αυτό το ρόλο.
2: Κάποιο ρόλο μικρό θα έχει παίξει και αυτό, έτσι δεν είναι. Εμείς λοιπόν αυτό που προσπαθούμε να προωθήσουμε είναι η κοινή συνισταμένη.
1: Το πεδίο συνεννόησης. Το πεδίο συνεννόησης. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει και έτσι, επειδή λίγο κάπως έτσι ξεκινήσαμε την σημερινή μας συνάντηση.
2: Ξέρετε, απέχουμε πάρα πολύ. Έχουμε τόσο δρόμο από αυτό. Είμαστε τόσο μακριά από το μίνιμουμ των στοιχειωδών που πρέπει να έχει μια κοινωνία. Και ξέρετε, αν αυτά τα πράγματα επιτυχάναμε, η Ελλάδα, τώρα μπορεί να σας φανεί υπερβολικό, η Ελλάδα θα ήταν η καλύτερη χώρα στον κόσμο. Ειλικρινά. Δηλαδή, έχουμε το οικόπεδο που λένε, έχουμε το καλύτερο περιβάλλον.
1: Το φιλέτο.
2: Ναι, και δυσκολευόμαστε να συρρυπάξουμε γιατί δεν μπορούμε να συνοηθούμε σε αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι μιλώντας με κοινοβουλευτικούς όρους, άμα δει κανείς τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην παραγωγή του κοινοβουλευτικού έργου, υπάρχουν πάρα πολλά νομοσχέδια, τροπολογίες που ψηφίζονται με ευρύτατες πλειοψηφίες. Θα μου πείτε τώρα, στα μείζωνα τι κάνουμε, στα μεγάλα, στα σημαντικά. Αλλά δεν είναι μια απέτηση πια του κόσμου, της κοινωνίας, ας πούμε, στην παιδεία, βρε αδερφέ. Δεν μπορεί να έρχεται κάθε υπουργός παιδείας να κάνει τη δική του μεταρρύθμιση. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να συνοηθούμε σε 2-3 πράγματα. Εδώ τώρα δεν έρχεται και ο ρόλος και της δεξαμενής σκέψης, το νόημα Κρήτη να είναι.
3: Των
1: δεξαμενών, εντάξει. Όχι, προφανώς. Και... επειδή έχω εσάς απέναντι μου, γι' αυτό το λέω. Αυτός είναι ο ρόλος. Υπάρχει λοιπόν πεδίο, αυτό είναι ένα ερώτημα. Υπάρχει. Και αν υπάρχει αυτό το πεδίο, γιατί δεν το βρίσκει το πολιτικό προσωπικό αυτό το πεδίο? Γιατί δεν το θέλει, γιατί δεν το ψάχνει καν? Τι συμβαίνει, κύριε Πασπάτη?
3: Κοιτάξτε να δείτε, είπατε για την παιδεία. Αν θυμάμαι το 10, λίγο εκεί πέρα στο μνημόνιο πάνω, mm-hmm, με υπουργό παιδείας την κυρία Διαμαντοπούλου, να, και τον κύριο Σπυλιοτόπουλο, τότε εκ μέρους, έγινε ένας νόμος για την παιδεία, ο οποίος ψηφίστηκε, αν θυμάμαι καλά, από 270 βουλευτές.
1: Καλά θυμάστε.
3: Καλά το θυμάμαι.
1: Πολύ καλή.
3: Αυτός ο νόμος με τα χρόνια στην πράξη ακυρώθηκε. Mm-hmm. Στην πράξη, που ήταν ένας νόμος που ήταν μεταρρυθμιστικός νόμος. Mm-hmm. Δεν θα πάμε να κρίνουμε τον νόμο ή το τι έγινε. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν μπορεί ο κάθε υπουργός παιδείας που έρχεται να έρθει και να αλλάζει, να αλλάζει τα δεδομένα. Επειδή η παιδεία είναι ένα θέμα το οποίο.
1: Παραδείγματος χάρη, είπα την παιδεία, γιατί φαντάζομαι ότι πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθείς για την παιδεία. Δηλαδή, αν θέλουμε εθνικό απολυτήριο ή όχι ή οτιδήποτε άλλο.
3: Αν θέλουμε να μιλάμε ελληνικά, τι ελληνικά θα μιλάμε. Ναι. Αν θέλουμε να ξέρουμε την ιστορία μας, τι ιστορία θα ξέρουμε. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή οι νεοέλληνες απολαμβάνουν γνώσεων ελληνικής και ιστορίας στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
2: Απ' την άλλη, κάθε γενιά είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
3: Σωστό. Έτσι.
1: Ναι, σωστό.
2: Και επίσης θέλω
1: και
2: να σου πω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό και σχετίζεται με αυτό που έλεγε ο Ηλίας πριν. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει οι Έλληνες πόσο σκληρά εργαζόμενοι είναι. Αυτό το συνειδητοποιεί κανείς. Είχα πάει πρόσφατα στην Ολλανδία και στο Βέλγιο για λίγες μέρες. Να ξέρετε ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερες ώρες πολύ σκληρά και για απολαβές που δεν αντιστοιχούν στον κόπο τους.

0: Έτσι. Επομένως, η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία που ακόμα δοκιμάζεται. Πέρασε δύσκολα την προηγούμενη δεκαετία, όπως ξέρετε. Είναι σε μια αν θέλετε, τροχιά ανάκαμψη, αλλά δυστυχώς απέχει ακόμα πάρα πολύ από το να βρίσκεται σε στάδιο ευημερίας. Οπότε, ξέρετε, όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν και δυσκολίες στα οικονομικά τους και δυσκολεύονται να τα φέρουν βόλτα, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, είναι εύλογο μετά και το ενδιαφέρον τους για την πολιτική και αντικειμενική δυνατότητά τους να ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα να μειώνεται. Ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Μένω λίγο όμως αυτό στο θέμα που αφορά στο αν υπάρχει και πώς θα βρεθεί και πώς θα... πώς μπορούμε να, πώς να το πω, να κάνουμε πράξη τις συγκλήσεις. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχουν συγκλήσεις. Θεωρώ ότι υπάρχουν συγκλήσεις, κύριε Λιγέρε.
2: Κοιτάξτε, είναι μια πρόκληση που το υψηλό πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας πρέπει να δώσει εξετάσεις. Ναι. Αν λοιπόν αυτό το υψηλό προσωπικό της Ελλάδας δώσει εξετάσεις ότι μπορούμε να μιλήσουμε και να συνεργαστούμε, πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα θα πέρασει.
1: Πείτε μου λίγο τώρα κάτι. Πρέπει να μιλήσουμε και να συνεργαστούμε σε επίπεδο κορυφής, γιατί πάντα ακούω τους αρχηγούς των κομμάτων να λένε στη βάση, να πάμε στη βάση κτλ. Ναι, αλλά τη συμφωνία θα την κάνω εγώ με εσάς εν τέλει, το προγραμματικό πλαίσιο. Καταλαβαίνετε τι λέω.
2: Θέλω να σας πω γιατί, όπως και αν το γυρίσουμε γύρω-γύρω, εκεί πάει. Ας πούμε λοιπόν ότι είμαστε σε ένα διέξοδο διακυβέρνησης. Είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ποια είναι η λύση αυτή? Επόμενες εκλογές, συζήτηση και δημιουργία προϋποθέσεων. Υπάρχει το background για αυτό το πράγμα? Όταν προεκλογικά όλοι μαλώνουν και λέει εγώ δεν συνεργάζομαι με σένα, εγώ δεν συνεργάζομαι με σένα, εσύ δεν είσαι αυτό, εσύ το ένα ή το άλλο, αυτό ήδη δημιουργεί μια πολύ κακή...
1: Είναι αδύνατο συνταγματική προθεσμία των διερευνητικών να βρει σε
2: όταν εξανάγει λοιπόν μετά το αποτέλεσμα των εκλογών αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι που έλεγαν αυτά προηγουμένως κάτσουν και πούνε ναι, να τα βρούμε εδώ σε 10 πράγματα και να κάνουμε μια κυβέρνηση, αμέσως το πρόσημο είναι αρνητικό για τον κόσμο. Ανεξάρτητο ότι είναι θετικό για την διακυβέρνηση, είναι αρνητικό για τον κόσμο. Μπορούν όμως να κάτσουν από τώρα να πούνε συζήτηση. Εγώ έχω αυτό το πρόγραμμα για αυτά τα 10 θέματα. Ποια είναι αυτά? Είναι υγεία, είναι παιδεία, είναι εξωτερική πολιτική, είναι και όποιο άλλο θέμα. Η ακρίβεια, η ανεργία, η μισθή, η συντάξη. Αυτά λοιπόν τα 10 θέματα.
0: Να σου πω, κύριε Πεντεδήμο, ένα απλό βήμα.
2: Μπορούμε να κάτσουμε να πούμε σε 5 πράγματα. Συγγνώμη. Να βρούμε μια λύση και να είναι αυτό το βασικό κομμάτι της προεκλογικής αντιπαράθεσης επί των προγραμμάτων. Εφόσον είναι αυτό και όλοι ξεκινάμε από την πραγματική κατάσταση που δεν μπορεί να μην... Όλοι την γνωρίζουν. Δεν υπάρχει κανείς να μην την γνωρίζει, ανεξάρτητα τι λένε μπροστά του. Θα βρουν και λύσεις. Ναι. Θα βρουν και λύσεις.
1: Δεν έχουμε βέβαια όμως τέτοια κουλτούρα.
2: Υπάρχει αυτή τη στιγμή... υπάρχει μια κουλτούρα σε όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή αυτά τα κόμματα που εκφράζονται στη Βουλή δεν είναι κόμματα τα οποία... Εντάξει, ας εξαιρέσουμε τους Σπαρτιάτες που είναι ακροδεξιά. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να βρουν λύσεις σε 10 πράγματα. Ή τέλος πάντων η πλειοψηφία των κομμάτων. Και να δημιουργηθεί και μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα είναι ικανή να το εφαρμόσει. Αλλά είναι... έχω αυτή την αντιπαράθεση, έχω αυτή τη θέληση και έχω και αυτή την ικανότητα να βάλουμε τους καλύτερους να το. Αυτό.
1: Για να υλοποιήσουν αυτό το σχέδιο. Κύριε Λεμπινέτη, θέλετε?
0: Εγώ,
1: να...
0: κυρία Πεντεδήμου, είμαι της άποψης ότι χρειάζεται μια γενιά. Να βρεθεί μια γενιά στην Ελλάδα, η οποία θα πει ότι εγώ θέλω να ζήσω διαφορετικά. Ξέρετε, δεν το έκανε η γενιά του Ηλία και του Γρηγόρη, δεν το έκανε η δική μου γενιά, η σημερινή, αντιστοιχώς. Δεν έγινε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ελπίζω τα παιδιά που μας ακούνε και είναι σήμερα 25, 30 ετών, σε μια ηλικία, εν πάση περιπτώσει, που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, να το σκεφτούν και να το αποφασίσουν. Και ξέρετε, αυτό που μπορεί να κάνει κανείς είναι τουλάχιστον όπου υπάρχουν εκλογές να πηγαίνει να ψηφίσει. Και όποια και αν είναι αυτή η εκλογή, από το διαχειριστή της πολυκατοικίας μέχρι τις εθνικές εκλογές, να ψηφίζει αυτόν που αντικειμενικά είναι πιο αξιόλογος. Και αν κανείς δεν τον ενθουσιάζει, τουλάχιστον να ψηφίζει το λιγότερο κακό.
1: Πάντως αυτό το θέμα με τις ταμπέλες, ευτυχώς το έχουμε ξεπεράσει λίγο, μιλώντας και για τους νεότερους ανθρώπους, που είναι σημαντικό αυτό. Ένα πρώτο βήμα να ξεπεραστούν αυτές οι ταμπέλες, να πέσουν αυτοί οι τείχοι. Πηγαίνω να πω, είναι επειδή το πολιτικό προσωπικό, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον τούτη την ώρα, τέτοια κουλτούρα δεν έχει, όπως αυτή που περιγράψατε, κύριε Λιγέρε. Οι πολίτες είναι έτοιμοι γι' αυτό? Το ζητάνε? Τι λέτε, τι αισθάνεστε, τι ακούτε?
2: Οι πολίτες είναι πολύ πιο έτοιμοι από όλους.
1: Και γιατί δεν πολύ πιο έτοιμοι από όλους? Ακόμα περισσότερο ή περισσότερο.
2: Δηλαδή, αν πάμε σε 20 ανθρώπους και μιλήσουμε, εκτός από 2-3 που μπορεί να είναι
1: σκληροπυρηνικοί,
2: οι υπόλοιποι θα το ακούσουν με ενδιαφέρον και θα συμφωνήσουν. Τους ενδιαφέρει το κοινό.

0: Κοινό καλό. Αρκεί το κοινό καλό να είναι καλό για όλους, όχι για να είναι για μια ομαδίτσα, για μια ομάδα. Δηλαδή και ο ένας θα κερδίσει και ο άλλος θα κερδίσει αναλογικά όπως πρέπει και να διαμορφώσει μια συνθήκη ζωής και όχι μόνο οικονομικής αλλά και περιβαλλοντικά και αστικά και τα πάντα η οποία να είναι να γεμίζει αυτό το οποίο θέλει και να ικανοποιεί κάποιες του βασικές ανάγκες στην οικογένεια, στην εργασία.
1: Κύριε Πασπάτη, το ζητάει η κοινωνία, είναι, για πείτε, είναι έτοιμη κάτι, η κοινωνία.
2: Εμένα, η κοινωνία μπορεί να είναι έτοιμη, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό το μείζον. Το μείζον, κατά τη γνώμη μου, είναι να βρεθεί μια ομάδα ανθρώπων η οποία να τύχει να έχει εξουσία και να θέλει να τα πάει τα πράγματα προς την κατεύθυνση τη μεταρρυθμιστική.
1: Έχουμε πάντως νέες ομάδες που τώρα τελευταία έτσι.
2: Έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Σημαντικές. Έχουν γίνει. Αλλά θα μπορούσαν να γίνει ακόμα περισσότερες.
1: Και οι πιο τολμηρές ακόμη.
2: Και πιο τολμηρές. Ναι.
1: Το νόημα λοιπόν Κρήτη. Πάω να πω, ξανάρχομαι στο ερώτημα που είχα θέσει και στην αρχή. Αν από αυτές τις εκδηλώσεις που ξεκινούν με ομιλητή τον κύριο Σαμαρά και αυτές που θα ακολουθήσουν, εάν θα υπάρξει ένα. Αν είναι ζητούμενο καταρχάς, αν κρίνεται ότι είναι ζητούμενο και αν θα υπάρξει ένα απόσταγμα από όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
2: Απόσταγμα.
1: Κάτι. Τώρα. Θα υπάρξει προφανώς μια δέσμευση των ομιλητών ως προς την προοπτική που θα δώσουν. Ε? Σωστά. Φαντάζομαι. Προφανώς.
3: Αυτό που σχεδιάζουμε να κάνουμε είναι γιατί εμείς και ασφαλώς θα καταγράψουμε, θα βιντεοσκοπήσουμε τις εκδηλώσεις. Βεβαίως και εσείς τα μέσα μας θυμάτε με την παρουσίαση και τις καλύπτει τις εκδηλώσεις. Αλλά αυτό που σκοπεύουμε είναι, αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος, να κάνουμε μια, ας το πούμε, μικρή λίστα σημείων στα οποία συγκλίνουν. Έτσι. Και μετά να.
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό
3: ναι.
1: Πάντως.
3: Και μετά να δείξουμε πόσους. Γιατί οπωσδήποτε έχει, όταν ακούς πρώην πρωθυπουργούς, είναι ένας ομιλητής που αντικειμενικά έχει ενδιαφέρον. Έτσι. Όχι μόνο γιατί έχει ασκήσει εξουσία, γιατί μπορεί να σου μιλήσει και για το μέλλον με έναν ενδιαφέροντο και ρομαντικό τρόπο. Άρα, όταν, στο τέλος αυτού του κύκλου, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε κι εμείς στους συμπατριώτες μας εδώ στην Κρήτη ότι ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι συμφώνησαν στα αυτά. Και αυτό να το ανακοινώσω. Αυτό είναι το μικρό απόστομο που θα είναι, ξέρετε, θα έχει και ένα συμβολισμό.
1: Σημαντικό είναι και αυτό το λέω, γιατί χαμογελάσατε λίγο έτσι.
2: Όχι, όχι.
1: Όχι. Εντάξει, γιατί είναι σημαντικό και αυτό.
0: Είναι από τα δύσκολα σημεία να μεταφράσουμε εμείς τις συγκλήσεις πιθανόν να εκφραστούν
2: σε αυτό το επίπεδο.
0: Σε αυτό το επίπεδο. Είναι λίγο δύσκολο. Θεμητό, μακάρι να το κάνουμε για να το προσπαθήσουμε και να είναι και αποδεκτό και από τους ίδιους. Διότι δεν μπορεί να βγει ένα κείμενο προς τα έξω χωρίς να είναι.
1: Φαντάζομαι
0: αυτό,
1: και
0: αυτό όμως που έχει σημασία είναι να πούμε, το βάλτε, ότι εμείς ξεκινώντας την επόμενη Παρασκευή που βάζουμε με πρώτο ομιλή τον πρωθυπουργό, τον νέο πρωθυπουργό, κύριο Σαμαρά, θα ακολουθήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και άλλοι τρεις. Δηλαδή η καμπάνια μας δεν είναι μόνο Σαμαράς, η καμπάνια είναι οι τέσσερις πρώην πρωθυπουργοί. Οι τέσσερις πρώην πρωθυπουργοί και αυτό που του ζητάμε να τοποθετούν στις προκλήσεις και στις προοπτικές της επόμενης δεκαετίας. Διότι αν κάνουμε κυβερνήσεις ή αν οποιοδήποτε βγαίνει και έχει προοπτική τα τρία χρόνια που θα είναι, χαθήκαμε.
1: Λοιπόν, θα
0: πρέπει
1: πω
0: να χαράζουμε και να υλοποιείται μια πολιτική που να βλέπει μακροπρόθεσμα. Έτσι είναι, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, δείτε το και στις δουλειές μας ο καθένας. Άμα πάνε να δουλέψει με το τι θα κάνω αύριο και έτσι, τελειώσαμε. Χαθήκαμε από την αγορά.
1: Μεγάλη υπόθεση. Το ερώτημα είναι αν θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης. Τώρα να προλάβετε να κάνετε να ολοκληρώσετε τον κύκλο των εκδηλώσεων, σας το κόψει. Τι λέτε, κύριε Πασπάτη.
2: Σας το έχω πει 27.
1: Όχι, 27. Κύριε Λαμπρινέ, τι λέτε, 27 εκλογές ή νωρίτερα.
3: Δεν έχω. Ξέρετε, ακόμα και να μας προλάβουν εκλογές και να έχουμε προλάβει να κάνουμε ένα-δύο, θα τις κάνουμε μετά.
1: Σωστό,
3: δεν είναι ότι μας αγχώνει κάτι.
1: Εντάξει, προφανώς τώρα θέλω την εκτίμησή σας έτσι.
3: Να είμαστε καλά να κάνουμε εκδηλώσεις.
1: Αλήθεια είναι και αυτό, δεν το
3: συζητώ. Και πολλές ακόμα ιδέες για το μέλλον, επιστημονικά θέματα, κοινωνικά,
2: ιστορικά,
3: για την Κρήτη, θέματα εδώ ιστορικά.
1: Ιστορικά. Εξαιρετικά. Έτσι. Πότε θα κάνει εκλογές, λέτε, ο Μητσοτάκης.
0: Κοίταξε, ο χρόνος των εκλογών είναι, θα καθοριστεί από πολλούς παράγοντες. Ο ένας είναι τι μετράει ο καθένας και κυρίως η κυβέρνηση, τι μετράει στην ανταπόκριση στον κόσμο. Δεύτερον είναι τι συνθήκες ζούμε. Πώς πάνε τα μεγάλα θέματα που είναι σε κόντρες τώρα, ο ΠΚΠΕ, πώς το λένε το άλλο.
1: Τα σκάνδαλα, τα σκάνδαλα,
0: τις υποκλοπές και όλα τα άλλα. Και ό,τι άλλο μπορεί να έρθει μέχρι και το διάστημα. Και αν ο χρόνος των εκλογών τα καλύψει και σκεπαστούν, μπορεί να είναι πολύ σύντομος. Αν πάνε σε μάκρος, μπορεί να πάμε.
1: Σε κάθε περίπτωση κοντός φαλμός αλληλούια. Κοντά είναι.
0: Έτσι, αλλιώς, υποχρεωτικά πρέπει να πάμε το 27.
1: Αλήθεια. Νωρίς.

0: Α, ορίστε μια από τα ρίσκα που. Αυτό που λέμε στην Ελλάδα ότι όποτε θέλει κάνει πρωθυπουργός εκλογές. Δεν το έχετε σκεφτεί. Αυτό που
1: φυσικά,
0: πατάει.
1: Φυσικά.
0: Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Δεν πατάει στο Σύνταγμα. Είναι ένα έθιμο υλικό ότι από τον τρίτο χρόνο και μετά, όποτε κρίνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σας. Δεν διαφώνησα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απλά ξέρετε, κρατώ ένα μικρό καλάθι. Αν και μια συνταγματική επιταγή τέτοιου τύπου όπως αυτή που αναφέρετε πριν, αν θα γίνεται σεβαστή. Καταλαβαίνετε τώρα πώς το λέω, κύριε Λαμπρινέ. Σε κάθε περίπτωση, ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σας για την ερχόμενη Παρασκευή με το καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις που ήσασταν εδώ, κύριε Πασπάτη, κύριε Λαμπρινέ, κύριε Λιγερέ. Σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση χωρίς κραυγές που μας λείπει πολύ όλο αυτό το διάστημα. Και με το καλό και στις επόμενες εκδηλώσεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας έως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνούπια.

0: φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Οι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ λοιπόν έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει και μια μικρή άνοδος σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν και αν θα επιτευχθεί συμφωνία

0: στη Μέση Ανατολή.
1: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
2: Πολύ σημαντική έτσι, τοποθέτηση πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το πώς η Κρήτη μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, βασισμένη πρώτα απ' όλα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
3: Κρήτη μας μεταμορφώνονται, μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες, είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης, πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
4: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
5: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές. Υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
6: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας, αλλά γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
1: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη έρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
7: Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, για την Κρήτη, τώρα που θα έλεγα αλλάζουμε πίστα, με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βαθιές υποδομές, οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το γεγονό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγουν για γενναίες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζεται βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
8: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι για πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία, ή μη τελής, αλλά ισορροπία. Όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
9: Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
10: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πολύ σημαντικός, πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη διάσταση, είναι το κοινωνικό προφίλ, πώς ο τουρισμός θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθετε απέναντί τους.
11: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες τα επόμενα 2 με 3 χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι τους τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το Καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.
1: Παραμένει αναστάτωση στις Μαλάδες Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα της φημολογούμενης χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή, την ίδια ώρα καθησυχαστική

0: φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην είναι στο ψυγείο υπό συνθήκες άσχημες. Η Ένωση Ηρακλείου είναι ολομόναχη της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον νομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
0: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία, όπως υποστηρίζει, ουσιαστικής στήριξης από τους τοπικούς φορείς.
1: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών Ηρακλείου. Άλλοι θα έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση, που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
2: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, στη συζήτηση και στη συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για σας ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά.
1: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ηρακλείου, μπορώ να πηγαίνω να τις επισκέφτομαι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε.
1: Προφανώς με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση. Όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα έξω από τις εγκαταστάσεις στις Μαλάδες, με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
2: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς, ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες. Μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε όταν τους ρωτήσαμε τι είναι, μας είπαν ότι είναι αστυνομία, μας έδειξαν ταυτότητα και πιθανολογούμε, τους είδαμε ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθα τώρα και η αστυνομία για να. Επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλανε αυτοί οι φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.
0: Οι κατοικοί δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου, την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
2: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. Αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, τον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας τον νομό είναι οι βουλευτές, Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος.
0: Προς το παρόν το τοπίο παραμένει θολό, με την ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται και την υπόθεση να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.
3: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Κνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπα Ξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
14: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση

0: Για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
1: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
0: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
1: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό. Είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
0: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
1: Αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως, επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για μας η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
2: Δώδεκα στρέμματα για τα 2.000 και πλέον παιδιά που φιλοξενεί στις τάξεις του ο Εραστέχνης Όφη. Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Κρήτη και ένας από τους κορυφαίους στη χώρα. 12 στρέμματα για τον αθλητισμό του Ηρακλείου, ένα έργο πνοής για το σύλλογο και την κοινωνία. Στο ιστορικό γήπεδο του Όφη στην Αμουδάρα, το οποίο έχει στην κατοχή του από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, ευελπιστεί να στεγάσει τα όνειρά του και μαζί τα όνειρα των αθλητών του για ένα καλύτερο μέλλον. Το σπίτι του Ερασιτέχνη Όφη, αυτό το οραματικό έργο μετά τη συμφωνία του Συλλόγου με την εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για 25 ακόμη χρόνια, αλλά και τη δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Στην εκπομπή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Κώστας Ζερβάκης.
3: Σε πρώτη φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις, αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με

0: την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
1: Προσωπικά για μένα και για όλο τον Εραστέχνη Όφη, για όλο τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά. Με αυτό το γήπεδο καταλαβαίνετε ότι θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε. Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια.
2: Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 με πλαστικό τάπητα, αλλά και κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων. Σε δεύτερη φάση μπαίνει ο φωτισμός, η περίφραξη, αλλά και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη Όφη.
0: Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12, όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο, κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή, υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας.
1: 12 στρέμματα, Γιώργο, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον Ερασιτέχνη Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο, με αυτό το απίστευτο το οποίο βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας. Δίπλα στη θάλασσα, που, Γιώργο, μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν Ερασιτέχνη Όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα.
2: Στον Εραστέχνη Όφη επιχειρούν πλέον να επισπεύσουν τις διαδικασίες μέσω της περιφέρειας Κρήτης, ώστε να προκηρυχθεί το έργο και να περάσει στη φάση των εργασιών.
0: Θέμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.
2: Το γήπεδο αυτό, στο οποίο ο Εραστέχνης Όφη θέλει να κατασκευάσει το σπίτι του, έχει μεγάλη ιστορικότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρντ έκανε εκεί τις πρώτες του προπονήσεις με τον Όφη. Και γενικά σε αυτό το γήπεδο έχουν πατήσει μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ενώ λίγο αργότερα αποτέλεσε και την έδρα του Όφη 94, που ήταν ένα μικρό εργοστάσιο ταλέντων για τον Όφη και όχι μόνο, αναδεικνύοντας σπουδαίους κριτικούς παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα.
1: Θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν οι νεότεροι. Θα μάθουν ότι εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, κάναν προπόνηση μεγάλοι αθλητές. Γιατί όχι λοιπόν πάλι από αυτό το χώρο να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του Εραστέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι από τα παιδάκια των 4, 5, 6 χρονών μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανος. Μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου είναι ευκαιρία μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε, γιατί κάθε μέρα που χάνεται μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό.
0: Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, έτσι στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου, και οποιοδήποτε θελήσουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του Εραστέχνη Όφη. Θα γράψουμε ιστορία πιστεύοντα ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο, θα το αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 29 του μήνα και αυτό είναι το τελευταίο match time της σεζόν, το οποίο ξεκινάει με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί ο Όφη πριν από ένα ακριβώς λεπτό ανακοίνωσε ότι ο Λέβαν Σενγγέλια δεν θα συνεχίσει στον Ασπρόμαυρο Σύλλογο. Το είχαμε συζητήσει σε αυτή την εκπομπή ότι υπήρχαν σιρήνες για τον Σενγγέλια μετά και την φετινή πολύ καλή χρονιά που πραγματοποίησε με τα χρώματα του Όφη. Οπότε προφανώς έχει βρεθεί κάτι καλό για το μέλλον του και δεν συνεχίζει με τα ασπρόμαυρα. Μία απώλεια μπορούμε να πούμε για τον Όφη. Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς, οπότε σίγουρα οι άνθρωποι της ομάδας θα προχωρήσουν σε ενέργειες έτσι ώστε να βρουν τον αντικαταστάτη του. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε δύο πρόσωπα, σε δύο μέρη χωρισμένη. Στο πρώτο μέρος έχουμε καλεσμένο έναν πολύ αγαπητό φίλο αρχικά πλέον και έπειτα ένα πολύ αγαπητό προπονητή.

0: το θαυμάζουμε για τη δουλειά του. Είναι μεγάλη μου χαρά γιατί επιστρέφει σε ένα σωματείο που και οι δύο αγαπάμε. Ο λόγος για τον Μανώλη το Σιτζή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χρήστα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που ήρθες.
1: Έστωξε την τελευταία σου εκπομπή για φέτος.
0: Βέβαια, έγινε λίγες μέρες αφού το ανακοινώθηκε από τον Εργοτέλειο. Οπότε βόλεψε πάρα πολύ για να γίνει το τέλειο κλείσιμο. Αρχικά, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή ξέρω την αγάπη που τρέφεις για αυτήν την ομάδα, είναι πολλά τα χρόνια, είναι πάνω από 20. Πώς νιώθεις για αυτή την επιστροφή?
1: Εντάξει, ξέρεις, Χρήστα μου, ότι τα καλύτερα μου χρόνια όσον αφορά σαν ποδοσφαιριστής, οι μεγαλύτερες χαρές που έχω πάρει από το ποδόσφαιρο είναι σε αυτήν την ομάδα. Πήγα σε αυτήν την ομάδα και γεύτηκα όλες τις χαρές που μπορεί να γευτεί ένας ποδοσφαιριστής και κατάφερα μέσω αυτής της ομάδος να πετύχω το στόχο που είχα από μικρό παιδί να παίξω αλφα-εθνική. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα χρόνια δέθηκα πάρα πολύ με αυτήν την ομάδα. Γενικά βέβαια με όλες τις ομάδες δένομαι και όπου πάω, έδινα όπου πήγαινα και είτε σαν ποδοσφαιριστής και τώρα σαν προπονητής όπου πάω δίνω το 100% ό,τι μπορώ και το 100%, αλλά σε αυτήν την ομάδα έχω εκπληρώσει όλα μου τα ποδοσφαιρικά όνειρα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλη αγάπη.
0: Υπάρχει τώρα αγωνία για τη φετινή χρονιά?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αγωνία, υπάρχει πολλές ώρες δουλειάς, υπάρχουν καθημερινές επαφές.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα, επειδή ξέρω πώς λειτουργείς. Φαντάζομαι ότι έχεις ήδη ξεκινήσει στο 100%.
1: Έχουμε ξεκινήσει, η αλήθεια είναι, γιατί μετά από πολλά χρόνια, καταρχήν θα πρέπει να αναφερθώ πέρυσι σε όλη την οικογένεια του Εργοτέλη, στους προπονητές τον Ηλία μαζί με το team του, στους ποδοσφαιριστές, σε όλους τους ποδοσφαιριστές να δώσω τα συγχαρητήριά μου, γιατί χάρη σε αυτούς η ομάδα βρέθηκε ξανά, έφυγε από τα τοπικά πρωταθλήματα και ξαναγύρισε σε εθνικές κατηγορίες. Οπότε θα πρέπει να τους πω τα συγχαρητήριά μου. Και όσον αφορά την άλλη ερώτηση, σου είπα ότι ναι, έχουμε αρχίσει, είμαστε καθημερινά, κάθε μέρα αρκετές ώρες ασχολούμαστε με την ομάδα. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στα παιδιά που
0: στο υπάρχον ρόστερ
1: να μπορέσουμε να δούμε ποια παιδιά θα μείνουν, ποια θα φύγουν. Οπότε ο στόχος μας είναι αυτή τη στιγμή στην περσινή ομάδα και στο ρόστερ το περσινό.
0: Από εκεί γίνεται η αρχή
1: Η μοναδική μόνο μεταγραφή που έχει γίνει και άλλωστε έχει ανακοινωθεί είναι του Τζανακάκη του Μανώλη, ένα παιδί ο οποίος και αυτός είναι από
0: πολύ
1: τον Εργοτέλη.
0: Πολύ δυνατή αρχή,
1: Είναι από τον Εργοτέλη. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί ακούγονται πολλά. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μία ομάδα, όχι για φέτος, θέλουμε να φτιάξουμε μία ομάδα, έχουμε βάλει ένα πλάνο. Αυτή η ομάδα θέλει να κάνει αργά και σταθερά βήματα, οπότε έχουμε ένα πλάνο σε 3 χρόνια αυτή η ομάδα να είναι έτοιμη να μπορέσει να ανταποκριθεί για να κάνει το βήμα το παραπάνω.
0: Πάρα πολύ σωστό. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε από τη μια χρονιά στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος και υπομονή έτσι ώστε να χτιστεί κάτι σωστό. Αν θέλεις να κάνεις κάτι που θα έχει βάσεις.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό είπαμε να πάμε με αργά βήματα και σταθερά. Έχουμε βάλει πλάνο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που απαρτίζουν αυτήν την ομάδα, οι περισσότεροι έχουν περάσει πολλά χρόνια σε αυτήν την ομάδα. Έχουν την εμπειρία και την ικανότητα να προβλέπουν και να βλέπουν το μέλλον. Οπότε αργά, σταθερά και σε 3 χρόνια θεωρούμε ότι η ομάδα αυτή μπορούμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία να διεκδικήσει επίσης όρους στην παραπάνω κατηγορία.
0: Είσαι γνώστης της ΓΑΜΑ Εθνικής, την ξέρεις πάρα πολύ καλά και την έχεις ζήσει. Πώς σου φαίνεται η νέα δομή και αν θεωρείς ότι αυτό το φετινό πρωτάθλημα με όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που έχει θα είναι πιο δύσκολο από ότι να ήταν η ομάδα, να είχαμε και ομάδες της Αθήνας?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αν με ρωτήσεις με το χέρι στην καρδιά θα σου πω ότι θα προτιμούσα να παίζω και με ομάδες εκτός Αθηνών. Ναι. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ο κριτικός όμιλος θα είναι ο πιο δύσκολος όμιλος σε όλη την ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θεωρώ ότι έχει ομάδες με ονόματα πάρα πολύ μεγάλα. Ομάδες που παίζανε πριν μερικά χρόνια ήταν αρκετές ομάδες αλφα-εθνική. Όλες οι ομάδες θα ενισχυθούν. Οπότε θα είναι ένα πάρα, πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θα μπορείς να κερδίσεις οπουδήποτε και να χάσεις οπουδήποτε.
0: Πραγματικά θα είναι ανταγωνιστικό και όντως βλέπουμε ήδη ότι οι ομάδες έχουν ξεκινήσει.

0: τις κινήσεις τους. Βλέπουμε και προπονητικά κάποιες ομάδες που έχουν αλλάξει τους προπονητές τους. Οπότε, επειδή και η αγορά δεν είναι πολύ μεγάλη όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, και εκεί θα υπάρχει θέμα για μια ομάδα που θέλει να κάνει ένα ισχυρό ρόστερ, θα πρέπει να φέρει παίκτες και από άλλες περιοχές, έτσι δεν είναι?
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δυστυχώς ή ευτυχώς, θεωρώ ότι είναι μια εποχή όπου οι ποδοσφαιριστές είναι οι κερδισμένοι, γιατί ειδικά οι καλοί ποδοσφαιριστές νομίζω ότι θα έχουν προτάσεις από όλες τις ομάδες, άρα το κασέ τους θα είναι σίγουρα μεγαλύτερο. Οι επιλογές είναι, οι ομάδες μάλλον είναι πάρα πολλές, οι ποδοσφαιριστές δεν είναι πάρα πολλοί, οπότε σίγουρα κάποιες ομάδες θα πρέπει να ενισχυθούν και με εκτός Κρήτης. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βάλουμε πάρα πολύ το κριτικό στοιχείο και από εκεί και πέρα να δούμε να φέρουμε, δεν θέλουμε να φέρουμε πάνω από 2-3 παιδιά εκτός Κρήτης. Αυτός είναι ο σκοπός μας, ελπίζω να τα καταφέρουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί οι διαπραγματεύσεις ξέρεις ότι είναι δύσκολες. Ναι. Όπως σου είπα, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, οπότε βλέποντας και κάνοντας.
0: Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής που πέρσι, αν ήθελε να μείνει εδώ ή στην Κρήτη, είχε τις επιλογές Γιούχτα από Άι Γρανίτη και τώρα έχει 12 επιλογές. Μιλάμε για μία χαόδη διαφορά.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι που σου λέω.
0: Διαφορά.
1: Είναι πάρα πολλές οι ομάδες, είναι οι παίχτες. Στην Κρήτη δεν είναι πάρα πολλοί. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές πάρα πολύ καλοί, αλλά δυστυχώς δεν είναι πολλοί. Οπότε, πέρυσι οι παίχτες αυτοί οι ίδιοι ή και κάποιοι άλλοι είχαν επιλογή, όπως είπες, 3 ομάδες. Φέτος έχουν πολύ περισσότερες, οπότε αναγκαστικά είναι προς όφελος των ποδοσφαιριστών.
0: Πέρσι ξέρω ότι παρακολουθούσες το τοπικό, έβλεπες και τους αγώνες του την Μπακίου λόγω του Νικόλα. Ξεχώρισες κάποιους ποδοσφαιριστές που ίσως να θέλεις φέτος να έχεις στην ομάδα?
1: Εντάξει, εγώ δεν παρακολούθησα μόνο τον Τετιμπάκη. Πήγα σε πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Ναι, από όλες τις ομάδες εννοώ. Γιατί ξέρω τι είδες.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα υπάρχουν αξιόλογοι ποδοσφαιριστές. Ξέρω παιδιά που. Έχω εντοπίσει παιδιά που δεν ήταν σε ας πούμε πρωτοκλασσάτες ομάδες. Γιατί σου λέω ότι πήγα σε αρκετούς αγώνες. Mm-hmm. Πιστεύω το είδα το 70-80% των ομάδων του τοπικού, τις έχω δει. Έστω και σε ένα παιχνίδι, οπότε έχω μία άποψη, ναι, για ποδοσφαιριστές.
0: Αυτή η χρονιά, έτσι που τα έβλεπες απ' έξω, ήταν πιο ωραία, πιο χαλαρή?
1: Ήταν...
0: Μη σου έλειπε όμως και λίγο.
1: Κοίταξε να δεις, ήταν μία απόφαση συνειδητή. Mm-hmm. Ήταν μία απόφαση που μετά, με το που τελείωσε από το Γιούχτα, είχα ανάγκη να ξεκουραστώ. Πιέστηκα πάρα πολύ, οπότε... Έμεινα έξω μετά από όχι πολύ σκέψη. Σου λέω το είχα ανάγκη να μείνω έξω. Οπότε από ένα σημείο όμως και μετά το Δεκέμβριο, να σου πω την αλήθεια, μου έλειψε. Μου έλειψε η καθημερινότητα, το να πηγαίνω στο γήπεδο, οι προπονήσεις, η συναναστροφή με τους παίχτες. Οπότε να σου πω την αλήθεια, μετά το Δεκέμβριο το αναζήτησα. Αλλά βρήκα αρκετές ώρες για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μου. Οπότε το εκμεταλλεύτηκα αυτό. Νομίζω ότι θα μου κάνει καλό.
0: Πολύ σημαντικό. Αναφέρθηκες στο Γιούχτα. Έχεις δουλέψει και στο Γιούχτα και στον Αλμυρό και στις δύο ομάδες έχεις πανηγυρίσει τίτλους. Θέλω να μου πεις τι κρατάς από αυτές τις συνεργασίες.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είμαι ένα παιδί το οποίο ποτέ δεν κρατάει κακία σε κανέναν. Όπου και να δούλεψα, έδωσα το 100%. Μπορεί να, για κάποιους να ήμουν πετυχημένος, για κάποιους άλλους μπορεί να μην ήμουν πετυχημένος. Πάντα είμαι ένας τύπος ο οποίος κρατάει τα θετικά. Κρατάει και από τον Αλμυρό, εντάξει, νομίζω ότι κάναμε μια καταπληκτική χρονιά που πήραμε κύπελο, βγήκαμε τρίτη στη ΓΑΜ Εθνική που με ομάδες σαν τον Πανιόνιο, με ομάδες σαν τον, να μην λέω ονόματα, πάρα πολύ καλές ομάδες. Καταφέραμε και βγάλαμε την ομάδα τρίτη που θα μπορούσαμε ακόμα να είμαστε ακόμα ψηλότερα. Στο Γιούχτα νομίζω ότι η ομάδα είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία, ειδικά στο πρώτο γύρο. Στο πρώτο γύρο ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Πήραμε ένα κύπελο που η ομάδα είχε να πάρει πάρα πολύ πολλά χρόνια. Αυτό που θα κρατήσω είναι ότι σε κάθε ομάδα θεωρώ ότι έχω αφήσει κάτι. Από ένα κύπελο, από μια άνοδο, από ένα πρωτάθλημα, από ένα πάλι κύπελο με τον Γιούχτα. Οπότε κρατάω πάντα τα θετικά και όχι τα αρνητικά.
0: Φέτος θα είναι η Όλγα στο Γιούχτα. Και ο Νικόλας θα είναι στο ναό.

0: Οπότε και οι τρεις θα τεθείτε αντίπαλοι. Έχει ξανασυμβεί.
1: Ναι. Αυτό ήθελα να σου
0: Κάθε
1: πω.
0: Κάθε χρονιά είναι διαφορετική όμως.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Σίγουρα είναι λίγο δύσκολο να βρεις και αντιμέτωπος με τον αδερφό σου, με την Όλγα. Να σου πω την αλήθεια, η πρώτη φορά που βρέθηκα αντίπαλος με τον αδερφό μου ήταν που ζωρίστηκα πάρα πολύ. Νομίζω ότι εντάξει, πλέον επειδή έχουμε πάρει απόφαση ότι και οι δύο θα είμαστε προπονητές, θα βρεθούμε πάρα πολύ. Σίγουρα θα είναι δύσκολο και εκείνη τη στιγμή όταν θα βρεθούμε αντιμέτωποι είτε με την Όλγα είτε με τον Νικόλα. Όμως εντάξει, σίγουρα η πρώτη φορά ήταν και η πιο δύσκολη.
0: Εγώ νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι όταν παίζεις εσύ αντίπαλος με τον Νικόλα και είναι η Όλγα και παρακολουθεί. Εκεί η Όλγα.
1: Πάντα το έκανε. Η Όλγα το έκανε είτε ήμασταν σαν προπονητές είτε σαν ποδοσφαιριστές. Πάντα μας παρακολουθούσε, πάντα μας θαύμαζε. Όπως και εμείς το ίδιο θαυμάζουμε την Όλγα, γιατί όπου και να έχει πάει, έχει κάνει έργο, οπότε γενικά είμαστε
0: στίγμα.
1: Ακριβώς, έχει αφήσει το στίγμα της, οπότε και
0: δεν
1: γενικά...
0: είναι τυχαίο ότι κάθε χρονιά την προσεγγίζουν για να πάει κάπου.
1: Αλήθεια είναι αυτό, μόνο τυχαίο δεν είναι και όπως ξέρεις η γυναίκα παράγοντας εισαγωγικά, είναι λίγο πιο δύσκολο να την αποδεχτούν. Εγώ αυτό που βλέπω όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και εκτός Κρήτης, η Όλγα είναι πολύ αποδεκτή. Αυτό σημαίνει κάτι.
0: Πάρα πολλά σημαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Και πραγματικά το όνομά της παίζει συνεχώς, ναι. Γιατί όλοι γνωρίζουν τη δουλειά που κάνει και όλοι γνωρίζουν ότι όταν θα έχουν την Όλγα στην ομάδα θα κυλήσουν όλα ρολόι.
1: Ναι, αισθάνονται μια σιγουριά μπορώ να σου πω.
0: Ακριβώς. Και επίσης έχει και μια πυγμή, έτσι. Δεν είναι... Έχει ένα δυναμισμό.
1: Εντάξει, όταν είσαι πολλά χρόνια στο χώρο αυτό, νομίζω ότι όταν έχει τριβεί συνέχεια και με τους ποδοσφαιριστές και με τους προπονητές και με αυτά, οπότε σίγουρα αποκτάς εμπειρία. Αλλά σου λέω, παρόλο που είναι γυναίκα, έχει μια δυναμική. Νομίζω ότι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ στον Εργοτέλη που είμαστε μαζί, όπως και στο Γιούχτα, υπάρχει από τους ποδοσφαιριστές και από τους προπονητές ένα σεβασμός.
0: Ναι.
1: Και αυτό πάνω απ' όλα, ακριβώς και ο σεβασμός και η εκτίμηση είναι αυτό που για μένα δεν πληρώνεται.
0: Έχει καταφέρει να κάνει μέχρι και ποδοσφαιριστές που δεν μιλάνε ούτε στο σπίτι τους να ανοίγονται σε εκείνη. Οπότε,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Καταλαβαίνω γιατί λες.
0: Είναι επίτευγμα αυτό η αλήθεια
1: ακριβώς,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Έχει το δικό της τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι και από τους τρεις σας είναι η πιο επικοινωνιακή.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εμένα γενικά δεν μου αρέσει να μιλάω, δεν μου αρέσει να βγαίνω. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν είμαι ούτε σνόπ, ούτε... Απλά, γενικά, δεν μ' αρέσει να μιλάω πολύ.
0: Το ξέρω. Το ξέρω. Πάμε στο 2004. Όταν λέμε άνοδος στο Εργοτέλη το 2004, αυτές τις λέξεις, τι σου έρχεται στο μυαλό πρώτα-πρώτα?
1: Τι μου έρχεται? Πολλά, πάρα πολλά. Καταρχήν, το μόνο πρώτο πράγμα που έρχεται είναι η λέξη οικογένεια. Όλα τα παιδιά, επειδή τουλάχιστον το 90% του ρόστερ ήταν και είναι κριτική, οπότε το πρώτο πράγμα είναι η φιλία. Μου έχει μείνει, γιατί με όλα τα παιδιά ήμασταν φίλοι, ήμασταν μια οικογένεια. Όποιον και να ρωτούσες ότι κάποια στιγμή αυτή η ομάδα θα έπαιζε με τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, σίγουρα θα γελούσε. Αυτό που μου μένει είναι η λέξη οικογένεια, η λέξη φιλία.
0: Ήταν άρα, και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, αλλά τελικά ισχύει στο 100% ότι ένα κλίμα και ένα οικογενειακό κλίμα είναι αυτό που φέρνει τις επιτυχίες.
1: Είναι το πρώτο και το τελευταίο πράγμα σε μια ομάδα. Η λέξη οικογένεια και η λέξη σεβασμός, η λέξη αγάπη, νομίζω ότι όλα ξεκινούν από εκεί. Θεωρώ ότι ακόμα και να πάρεις τους καλύτερους παίχτες που υπάρχουν στη ΓΑΜΑ Εθνική και ας πούμε για ΓΑΜΑ Εθνική που μιλάμε τώρα, και να πάρεις τον καλύτερο και να μην υπάρχει οικογενειακό καλό κλίμα, σίγουρα το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που πρέπει. Ακόμα και μέτριους ποδοσφαιριστές να έχεις, όταν έχεις αγάπη, όταν έχεις αλληλοεκτίμηση, όταν υπάρχει σεβασμός, νομίζω ότι πάντα αυτό θα σε βγάλει στα ανοιχτά.
0: Πόσο διαφορετικός είναι σήμερα ο Μανώλης Σιωτζής σε σχέση με τον αρχηγό εκείνης της ομάδας?
1: Εντάξει, τώρα όσον αφορά στο ποδόσφαιρο εννοείς. Mm-hmm. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Όταν παίζεις ποδόσφαιρο, είναι τελείως διαφορετικό με όταν είσαι προπονητής. Όταν είσαι προπονητής, έχεις να κάνεις με 20-25 ποδοσφαιριστές. Όταν έχεις να κάνεις με το ποδόσφαιρο, συνήθως πρέπει να κοιτάς εσύ τον εαυτό σου.

0: να είσαι καλός, να είσαι αυτό, έχει μεγάλη διαφορά. Οπότε σίγουρα έχω μεγαλώσει, έχω ρημάσει, είμαι λίγο, βλέπω το ποδόσφαιρο λίγο διαφορετικά. Οπότε υπάρχουν διαφορές αρκετές, μπορώ να σου πω.
1: Στην προπονητική σου καριέρα έχεις συναντήσει παίκτη που να σου θύμιζε εσένα και παικτικά και αγωνιστικά και στο χαρακτήρα?
0: Ναι, έχω, εντάξει, έχω από όλες τις ομάδες που έχω περάσει, έχω αρκετούς ποδοσφαιριστές που γενικά, να σου πω την αλήθεια, αυτό που έχω καταφέρει, όσο καιρό είμαι, όσα χρόνια είμαι προπονητής, γενικά είχα πάντα είχα πολύ καλές σχέσεις με τους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Πολλές φορές εγώ μπορεί να μαλώσω με ένα ποδοσφαιριστή, αλλά ξέρουν ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν κρατάει κακίες, είμαι ένας άνθρωπος που, ας πούμε, μπορεί να μαλώσω με ένα ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης και την Κυριακή να είναι να παίξει, θα παίξει. Είναι άσχετο. Ξέρουν ότι είμαι πάρα πολύ δίκαιος όσον αφορά στο προπονητικό κομμάτι, οπότε σε όσες ομάδες πέρασα, αυτό που κρατάω για μένα είναι ότι ποτέ δεν έχει πει κάποιο παιδί ότι έχει πρόβλημα μαζί μου.
1: Εμέσως μου απαντάς και στην ερώτηση που ήθελα να κάνω, γιατί αν πιστεύεις ότι έχεις αδικήσει παίκτη αυτά τα χρόνια.
0: Κοίταξε να δεις, αν πει προπονητής ότι δεν έχει αδικήσει παίκτη, θα είναι ψέματα, θεωρώ. Σίγουρα, όταν υπάρχουν σε μια ομάδα κάποιοι ποδοσφαιριστές που είναι καλοί, σίγουρα επιλέγεις κάποιους αυτό που σκέφτεσαι στο μυαλό σου. Κάποιες φορές μπορεί να σου βγει, κάποιες φορές μπορεί να μην σου βγει. Αλλά σίγουρα έχουμε αδικήσει, εγώ τουλάχιστον. Αλλά θεωρώ και όλοι οι προπονητές, υπάρχουν παίχτες που τους έχουν αδικήσει. Αλλά τουλάχιστον θα πω για τον εαυτό μου ότι ποτέ δεν το έκανα από δόλο ή από ότι δεν συμπαθούσα κάποιο ποδοσφαιριστή. Ήταν ίσως γιατί έτσι σκεφτόμουν ότι είναι για το καλό της ομάδος, αλλά αλήθεια είναι ότι υπάρχουν, έχουμε αδικήσει.
1: Σαν προπονητής, έχεις κάποιο αποθυμένο, κάποιο παίκτη που να ήθελες πολύ και να μην τον, ακόμα να μην έχεις καταφέρει να συνεργαστείς μαζί του?
0: Ναι.
1: Ποιο?
0: Πολλές χρονιές είναι center for.
1: Ναι.
0: Τον ξέρεις.
1: Το Θέμη,
0: Ακριβώς, ναι. Σε όποιες ομάδες είχα πάει, τον είχα πάντα στο μυαλό μου να τον πάρω. Και θεωρώ ότι είναι ένα center for που σε αυτή την κατηγορία το θεωρώ τόπο.
1: Έχεις προσπαθήσει ποτέ?
0: Ναι.
1: Έχει γίνει η προσέγγιση.
0: Έχουμε μιλήσει, έχουμε αρκετές φορές, αλλά εντάξει.
1: Αλλά δεν έπιχε.
0: Ήταν συνθήκες, ναι.
1: Εξακολουθεί να είναι διακαής πόθος ή
0: εννοείται ότι θα ήθελα, εννοείται.
1: Άρα υπάρχει και...
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι, αλλά πάντα σε όποια ομάδα και να έχω πάει, αν θα μπορούσα να τον πάρω, θα τον έπαιρνα σίγουρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που αν μπει και προσαρμοστεί, κάνει τρομερή δουλειά. Ήταν λίγο άτυχος φέτος με τους τραυματισμούς.
0: Αλήθεια είναι, εντάξει. Δηλαδή, ειδικά φέτος μετά στο δεύτερο γύρο, νομίζω ότι είχε δύο τραυματισμούς σοβαρούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι.
1: Αυτό δεν τον κάνει να χάνει την αξία του από τους φέρτες. Άλλωστε, με το που επανήλθε πάλι,
0: όχι,
1: ξεκίνησα βάζω.
0: Κοίταξε να δεις, χωρίς να το ξέρω ιδιαίτερα, μου βγάζει ένα παιδί το οποίο, εκτός από πολύ καλός ποδοσφαιριστής, είναι και καλό παιδί. Αυτό
1: και σοβαρός, ναι, δεν δημιουργεί προβλήματα. Να. Ξέρω ότι θες τέτοιους παίκτες να έχεις στις ομάδες σου. Να μην δημιουργούν προβλήματα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό.
0: Ναι, είναι από την πρώτη μέρα που μπαίνω μέσα στα ποδητήρια σε μια ομάδα, αυτό που ζητάω είναι μέσα στα ποδητήρια να υπάρχει αγάπη και σεβασμός.
1: Πολύ σημαντικό. Και έτσι χτίζονται και οι σχέσεις.
0: Ναι, νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε τα πάντα.
1: Οι δυνατές και οι ομάδες. Αν γύριζες πίσω το χρόνο, προπονητικά αρχικά, θα άλλαζες κάτι στην καριέρα σου? Κάποια απόφαση, ας πούμε?
0: Όχι, ποτέ. Στη ζωή μου, ό,τι και να κάνω, δεν... Λάθη κάνουμε όλοι οι άνθρωποι, αλλά ποτέ δεν θα πω ότι, όπως και ποδοσφαιρικά, θα μπορούσα πολύ, πολύ πιο νωρίς να είχα παίξει αλφαεθνική. Γιατί είχα τη δυνατότητα, αλλά ποτέ, όχι, δεν, ούτε αποθυμένο έχω, ούτε με τις επιλογές μου θα μετανιώσω για κάτι. Όλα θεωρώ ότι είμαι της άποψης ότι στη ζωή όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Οπότε, όχι, δεν έχω μετανιώσει για τίποτα.
1: Στο κομμάτι του εργοτέλη, ξανά, θεωρείς ότι ο εργοτέλης, δεν ξέρω την απάντηση, μπορεί να επιστρέψει εκεί που ανήκει?
0: Σίγουρα μπορεί να επιστρέψει και νομίζω έχει και το μέγεθος, έχει νομίζω και ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν αυτό. Όμως, επειδή έχουμε κάνει άπειρες

0: Από την ημέρα που πήγα στην ομάδα έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις. Θεωρώ ότι η κεφαλή από τον πρόεδρο, τον Καβαλά, από τον Σταύρο, από τον Γιάννη, από τον Γιώργο και όποιοι άλλοι είναι στην ομάδα, σου είπα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι αργά και σταθερά. Θέλουμε να φτιάξουμε σε 3 χρόνια μία ομάδα που να μην θέλει πολλές προσθήκες, να θέλει 2-3 προσθήκες, η οποία να είναι έτοιμη για την επόμενη κατηγορία.
1: Το πιο σωστό βέβαια, γιατί
0: Γιατί θέλω να σου πω ότι θέλουμε να επενδύσουμε και στην Ακαδημία του Εργοτέλη,
1: βέβαια
0: θέλουμε να βοηθήσουμε και τα παιδιά του Εργοτέλη.
1: είναι και μια μεταβατική
0: Υπάρχουν και
1: χρονιά το
0: από.
1: γηπαιδικό.
0: Αυτό θα ήθελα να σου πω, ότι υπάρχουν και παιδιά από το Εργοτέλη, αξιόλογα παιδιά. Όμως επειδή, όπως είπες, όπως ξέρετε, θα κλείσει το γήπεδό μας, θα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο γήπεδο για προπόνηση, σε ένα άλλο γήπεδο για αγώνες. Οπότε, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλους μας. Όμως, επειδή όλο αυτό θα είναι για το καλό της ομάδος, για τον καλό των ποδοσφαιριστών, των παιδιών της Ακαδημίας, οπότε θα πρέπει και ξέρουμε ότι θα ταλαιπωρηθούμε, αλλά αυτό νομίζω ότι θα είναι καλό και για την ομάδα του Εργοτέλη.
1: Θα δούμε βέβαια παιχνίδια Εργοτέλης Πλατανιάς, θα δούμε
0: Βέβαια, ομάδες,
1: Χανιά, Χανιά Πλατανιάς.
0: όπως σου είπα, είναι ομάδες, υπάρχουν 3-4 ομάδες, επειδή ήταν αλφα-εθνική, ήταν για χρόνια αλφα-εθνική, ομάδες με μεγάλη φανέλα, αλλά δεν είναι μόνο αυτή, είναι ο ΠΟΑ, ο
1: Ο
0: οποίος
1: ΠΟΑ, ο
0: έχει,
1: Γιούχτας.
0: ο Γιούχτας, μια παραδοσιακά, ο ΠΟΑ, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δυνατή, είναι ο Γιούχτας, είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος και του Αγίου Νικολάου το brand name είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Φυσικά.
0: Οπότε,
1: Επισκοπή.
0: Επισκοπή, όλες οι ομάδες είναι, οι περισσότερες ομάδες ήταν σε επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Και μην
0: Άρα,
1: ξεχνάμε και τον Πανακροτηριακό, ο οποίος ναι, μεν είναι μια ομάδα που έχει μια χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, στη ΓΑΜΑ Εθνική τότε που ήταν πάλι κριτικός ο όμιλος.
0: ναι,
1: Όμως έχει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ μεγάλη οικονομική δυνατότητα.
0: ναι,
1: Μάλιστα,
0: το
1: χθες
0: ξέρω.
1: ανακοίνωσε και τον Νίκο το Βρετό, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρώτην στον ΠΟΑ. Έχει πάρει και τον Κέβιν το Χύση
0: Το
1: που ήταν στο
0: ξέρω, το ξέρω.
1: Γρανίτη.
0: Επειδή ασχολούμαι και με τις ομάδες τις άλλες, είμαι σίγουρος ότι όλες θα ενισχυθούν. Νομίζω και στα Χανιά όλες οι ομάδες θα είναι πάρα πολύ δυνατές. Αλλά νομίζω, όπως σου είπα και στην αρχή, ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα μπορείς να κερδίσεις από τον οποιοδήποτε και να χάσεις από τον οποιοδήποτε.
1: Έτσι, έτσι είναι ακριβώς. Τώρα, ποδοσφαιρικά, ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος που έχεις αντιμετωπίσει, θυμάσαι,
0: Ποδοσφαιρικά, τι εννοείς?
1: όταν αγωνιζόσουν.
0: Εντάξει, σίγουρα θα σου πω πιο δύσκολος. Δύσκολη ήταν τη χρονιά, δηλαδή ήταν η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός.
1: Ήταν όμως ωραία παιχνίδια
0: Ήταν και οι
1: αυτά, ε.
0: χρονιές που εκείνη τη χρονιά ήταν η πρώτη χρονιά του Καραϊσκάκη που μπήκε μέσα στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός. Ήταν η πρώτη χρονιά του Ντέμι Νικολαίδη που είχε 40.000 κόσμο. Παίξαμε δηλαδή σε γήπεδα
1: Ζήσατε
0: που.
1: μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Και τότε δεν είχαμε και τα social media. Κάποια πράγματα δηλαδή πρέπει να τα λέμε για να
0: Ακριβώς.
1: μένουν και να μην
0: Το
1: κυκλώνουν.
0: ξαφνικά παίζαμε εμείς πριν μερικά χρόνια ήμασταν στην ΓΑΜΑ Εθνική ή στη ΔΕΛΤΑ Εθνική. Εγώ ΔΕΛΤΑ δεν ήμουν, αλλά ήμουν ΓΑΜΑ και παίζαμε με κάποια παιδιά και ξαφνικά βρεθήκαμε αντίπαλοι με τον Ριβάλτο, με τον Τζιοβάνι, με το. Εντάξει. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ποιο ήταν πιο δύσκολο. Όλοι ήταν,
1: Έχεις όμως
0: ακόμα
1: να
0: και
1: λες τα
0: όλες οι
1: παιδιά σου
0: ομάδες.
1: τρομερές, πολλές ιστορίες στο ποδόσφαιρο.
0: Ο γιος μου πολλές φορές ξεφυλίζει τις φωτογραφίες με τα άλμπουμ και με ρωτάει και με καμαρώνει, ξέρεις, είναι πολύ περήφανος και τα λοιπά και λιώνω.
1: Εντάξει. Και στην ουσία και τα νέα παιδιά που παίζουν τώρα λένε ότι κάποια στιγμή εγώ θα λέω στα παιδιά μου αυτά. Εσένα έχει έρθει τώρα αυτή η
0: Και
1: στιγμή.
0: συνήθως, παιδί, να ξέρεις ότι συνήθως τα παιδιά, ρε παιδί μου, εμένα δηλαδή ο γιος μου, μου λέει θα ήθελα να σου μοιάσω, μπαμπά, να παίξω και εγώ ποδόσφαιρο. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που είναι πολύ όμορφο.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο. Παίζει ποδόσφαιρο μικρός.
0: Παίζει.
1: Α, παίζει. Έχει κάποια προτίμηση σε θέση ή ακόμα
0: Ναι, στο κέντρο παίζει.
1: στο κέντρο, ε. Για να δούμε.
0: Εντάξει, εμένα με ενδιαφέρει πρώτα να είναι ένα καλό παιδί.
1: Πού
0: Και
1: είναι.
0: μετά όλα τα άλλα. Είναι, η
1: Είναι πολύ
0: αλήθεια
1: καλό
0: είναι ότι
1: παιδί.
0: και τα δύο μου είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Οπότε γι' αυτό είμαι περήφανος. Μετά όλα τα άλλα δεν με ενδιαφέρει. Αν θέλει να παίξει μπάλα, αν δεν παίξει, δεν έχω τέτοια. Παρόλο που εντάξει, έπαιξα όσο έπαιξα εγώ, ποτέ δεν πίεσα τον γιο μου να του πω. Αλήθεια σου λέω, πολλές φορές του είπα: αν δεν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο, θέλεις να σε πάω στο μπάσκετ, θέλεις να σε πάω οπουδήποτε θέλεις. Όχι, επειδή έπαιξε ο μπαμπάς ποδόσφαιρο, θα πρέπει να παίξεις και εσύ. Δεν έχω τέτοια.
1: Μα μεγαλώνει σε ποδοσφαιρική οικογένεια,
0: δεν
1: δηλαδή.
0: Έχω, ναι.
1: Και να θέλε.
0: Ποτέ, Χρύσα μου, αλήθεια σου λέω, ποτέ δεν το

0: πίεσα να πω ότι όχι, θα παίξει ποδόσφαιρο ποτέ.
1: Είναι και τα γονίδια.
0: Πιθανόν.
1: Σίγουρα είναι και τα
0: πιθανόν,
1: γονίδια.
0: Πιθανόν.
1: Γιατί είστε και τέσσερις, θα βάλω και το
0: Είμαστε
1: Χάρη
0: και
1: μέσα.
0: Τέσσερις, γιατί και ο Χάρης. Και ο Χάρης ήταν και καλός παίχτης, έτσι. Άσχετο ότι έχουμε εμείς πάρει τα πρωτεία τώρα στο ποδόσφαιρο και ο Χάρης ήταν πολύ καλός.
1: Ο Χάρης έρχεται.

0: Γενικά το ξέρεις καλά, γιατί έχουμε κάποιες επαφές μεταξύ μας. Ξέρεις ότι είμαστε πολύ, σαν οικογένεια,
1: Πολύ
0: είμαστε πολύ
1: δεμένοι είναι.
0: δεμένοι.
1: Και είναι πολύ ωραίο αυτό και συνεχίζεται και με τα παιδιά και τα παιδιά μεταξύ τους, τα ξαδέρφια. Είναι όλο
0: Βέβαια.
1: πολύ ωραίο αυτό που
0: Να,
1: έχετε δημιουργήσει
0: έτσι.
1: σαν οικογένεια
0: Συμφωνώ.
1: και ένα αξιοθαύμαστο.
0: Εντάξει, αυτό οφείλεται και στους γονείς μας. Μπορεί να μην τους
1: Σίγουρα.
0: έχουμε, αλλά τους θυμόμαστε πάντα. Ξέρουμε ότι μας μεγάλωσαν με αρχές, με αξίες. Οπότε αυτό που πήραμε από τη μαμά και τον παπά, το ίδιο κάνουμε τώρα και στα παιδιά μας. Και
1: Από εκεί
0: εγώ και ο
1: ξεκινούν όλα.
0: Νικόλας και...
1: Από εκεί ξεκινούν όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίσματα στην Όλγα που. Εντάξει, μιλάω και εγώ με την Όλγα βέβαια. Έχει τα ανήψια της εκεί και είναι τρελαμένη με τα ανήψια όλη την ώρα. Τα ανήψια μου, τα ανήψια μου. Τώρα θα αρχίσει να παίζει ο μικρός, θα τρέχει και σε άλλα γήπεδα.
0: Ναι, το κάνει. Το κάνει. Έχει πάει πολλές φορές. Έχει πάει πολλές φορές και τον έχει δει. Ακόμη και στις προπονήσεις πάει.
1: Ορίστε μας.
0: Και εγώ, Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή ξεκούραση και να έχεις την καινούργια σεζόν όμορφες εκπομπές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε και το καλοκαίρι. Το ρεπορτάζ δεν σταματάει
0: Εννοείται.
1: ποτέ. Να δούμε τι θα κάνει ο Εργοτέλης.
0: Εννοείται.
1: Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και το εννοώ τα καλύτερα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να
1: Ευχαριστώ.
0: είσαι καλά.
1: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Επιστρέψαμε. Τελευταίο μέρος εκπομπής και τελευταίος καλεσμένος τη σεζόν. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει έντονα το όνομά του με την αναγέννηση του μπασκετικού ηρωδότου, κυρίως στο διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο, καθώς τα τελευταία χρόνια η ομάδα της Νέας Αλκαρνασσού έχει επιστρέψει δυναμικά, κατέκτησε φέτος το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚ και ανέβηκε στη National League 2. Έχω δίπλα μου λοιπόν τον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ο ηρόδοτος πραγματικά αυτό που έχει κάνει είναι αξιέπαινο και είναι και η στάντη που λέμε. Είναι κάτι για να το... Να, και δημοσιογραφικά θα μπορούσε να γίνει ένα αφιέρωμα πάνω σε αυτό. Γιατί δεν συμβαίνει συχνά και δεν συμβαίνει και εύκολα. Το εύκολα είναι πολύ σημαντικό που λέω. Ότι όλο αυτό που κάνατε, το κάνατε με τον κόπο σας, το κάνατε μια ομάδα ανθρώπων, εικάζω.
1: Έτσι είναι, βέβαια.
0: Που είχες δίπλα σου. Θα αναφερθούμε σίγουρα και σε αυτό, γιατί πρέπει να τα αποδίδουμε αυτά.
1: Έτσι είναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, μια ομάδα ανθρώπων, με πρωτεργάτη σένα βέβαια, πήρατε την απόφαση ότι θέλετε να επενδύσεις, εσύ συγκεκριμένα, αλλά όλοι μας να βοηθήσετε, στο να γίνει ο ηρόδοτος, να επανέλθει βασικά, εκεί που θα έπρεπε να επανέλθει.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις, όλο αυτό δεν ξεκίνησε. Το να επανέλθει ο ηρόδοτος εκεί που πρέπει να επανέλθει δεν είναι μόνο η άνοδος στην ΓΑΜΑ Εθνική δηλαδή. Αυτό που θέλαμε να δημιουργήσουμε εξ αρχής είναι να πατήσουμε σε αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός πρέπει να κινείται στις ακαδημίες.
0: Ακριβώς.
1: Στα νέα παιδιά, στο να μπορέσουμε να βγάλουμε παιδιά και καταρχάς με αξίες και σεβασμό στην κοινωνία και στον εαυτό τους πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, να έχουμε την δυνατότητα και τους ανθρώπους ώστε να μπορούμε να τους μεταλαμπαδεύσουμε και να τους μάθουμε κάποια στοιχεία του μπάσκετ. Όταν λέω βάζω και εμένα μέσα, δεν είμαι εγώ από αυτούς που τα κάνουν. Εγώ είμαι στο οργανωτικό και είμαι στο διοικητικό μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Ωστόσο, έχεις βέβαια πάρα πολλές γνώσεις πάνω στο κομμάτι, για να τα λέμε όλα.
1: Λόγω της ενασχόλησής μου όταν έπαιζα κι εγώ νεότερος το μπάσκετ. Όμως, παρόλα αυτά, θα πρέπει να πω ότι προτεργάτης σε αυτό και το κύριο πρόσωπο της οργάνωσης και τεχνικής καθοδήγησης είναι ο δάσκαλος για μένα και αγαπημένος μου, τον αγαπώ, Γιώργος Μακράκης.
0: Φυσικά.
1: Ήταν ο πρώτος προπονητής που είχα κι εγώ, άνθρωπος που ξέρω πώς δουλεύει.
0: Εγκυκλοπαίδεια.
1: Εγκυκλοπαίδεια ανοιχτή. Και πραγματικά το προσωνύμιο δάσκαλος είναι το καλύτερο πιθανό που του ταιριάζει. Και για την ηρεμία του, για τις γνώσεις του, για την ικανότητα.
0: Και τέλεια με τη φιλοσοφία.
1: Επειδή πρεσβεύει αυτό, το να μπορεί να δημιουργήσει παίκτες, να δουλέψει μαζί τους, μπορεί να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση του πάρα πολύ πάνω, ειδικά σε νέα παιδιά, να κερδίσει το σεβασμό τους. Και επειδή είναι άνθρωπος με αρχές και αξίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ εύκολο και να ταιριάζαμε σε αυτό και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι τέτοιο.
0: Τι σημαίνει για σένα ηρόδοτος?
1: Ηρόδοτος για μένα είναι κάτι που κυλάει στο αίμα μου. Ξέρεις, εγώ είμαι γέννημα θρέμα αλικανασιώτης, οπότε αλικανασιώτης όταν γεννιέσαι είναι κάτι που το έχεις μέσα σου, είναι στο DNA σου.
0: Ναι, 100%, 100%. Εγώ δεν είμαι αλικανασιώτης, αλλά μένω στην Αλκαρνασσό και έχω παίξει και εγώ στον Ηρόδοτο.
1: Είναι κάτι καθημερινό. Ναι,
0: έχω δουλέψει στον Ηρόδοτο, έχω παίξει στον Ηρόδοτο. Μπαίνει μέσα σου.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Είναι μια περιοχή, είναι η πόλη μας, γιατί για μας είναι η πόλη μας, ο Δήμος Αλκανασσού. Είμαστε μεγαλωμένοι σε αυτό και γαλουχημένοι πάνω σε αυτό.
0: Σωστά. Πώς πήρες την απόφαση όμως ότι θες να ασχοληθείς με το διοικητικό κομμάτι?
1: Εγώ είχα ασχοληθεί και νωρίτερα λίγο με το Ηράκλειο. Ναι. Γιατί εγώ στο Ηράκλειο είχα παίξει.
0: Ναι.
1: Περνώντας λίγο διάστημα και αργότερα, ο Ηρόδοτος ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, οι ακαδημίες του ήταν σε...
0: Ήταν σε σχεδόν, ένα τέλμα, μπορούμε να πούμε.
1: Σχεδόν διαλυμένες. Mm. Διοικητικά ήταν ο Γιάννης Πρωτογεράκης που πάλευε μόνος του άνθρωπος εκείνη την περίοδο. Έτσι ξεκινήσαμε να το δουλεύουμε λίγο μαζί, μέχρι που ήρθαν τα χρόνια και το αναγεννήσαμε.
0: Φαντάζομαι ότι είχε μπει και ένας στόχος μακροπρόθεσμος, ο οποίος

0: σιγά σιγά τώρα έρχεται η ώρα του. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός ο μακροπρόθεσμος στόχος ήταν καταρχάς να πατήσει, να φτιαχτεί η Ακαδημία, να γεμίσει παιδιά και η παραγωγική διαδικασία όλης αυτής της δουλειάς να αρχίσει κάποια στιγμή να φέρνει αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα δεν είναι μόνο η άνοδος, αλλά και να μπορείς σε χρόνο και βάθος χρόνου όλη αυτή την ομάδα να μπορείς να την τροφοδοτείς και να μην χρειάζεται να φέρνεις παιδιά από άλλες περιοχές, να μην είναι αυτός ο πυρήνας σου.
0: Σωστά.
1: Να, δηλαδή να έχεις παιδιά τα οποία είναι της ομάδας σου, ηλικιακά μικρά, να μπορείς να τα παρουσιάσεις στην κατηγορία, mm-hmm. να τους δώσεις τον χρόνο και τον χώρο να δείξουν τις δυνατότητές τους.
0: Ο Ιρόβατος σήμερα δείχνει οργανωμένος, δείχνει φιλόδοξος, δείχνει δυνατός. Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία όμως που αντιμετωπίσατε μέχρι να επιτευχθούν όλα αυτά?
1: Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχεις να αντιμετωπίσεις όταν έχεις έναν στόχο και ένα όραμα είναι ο χρόνος, το πόσο πολύ αργεί. Mm-hmm. Όλα τα άλλα είναι θέμα δουλειάς, σήκωμα μανικιών, κατάλληλοι άνθρωποι, γιατί η αλήθεια είναι πως από τον Ηρόδοτο τα τελευταία 5 χρόνια έχουν αλλάξει αρκετά πρόσωπα και οι άνθρωποι αυτοί είναι που κάνουν και όλη αυτή τη δουλειά.
0: Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και στο γηπαιδικό κομμάτι και στα αποδυτήρια, το έχω δει, και το γυμναστήριο, γιατί θυμάμαι είχαμε έρθει και για ρεπορτάζ. Πραγματικά, για έναν αθλητή, το να πηγαίνει να αγωνιστεί σε ένα τέτοιο γήπεδο, σε αυτά τα αποδυτήρια, να ξέρει ότι έχει το γυμναστήριο και ότι μπορεί να πάει εκεί και να δώσει το 100%, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσείς βάλατε σε αυτό προσωπικό χρόνο, προσωπικό κόπο. Τις προσωπικές σας φιλοδοξίες, αυτό που σκεφτόσασταν εξ αρχής, γιατί ήταν τόσο σημαντικό για σας?
1: Καταρχάς, το να φτιάξεις υποδομές είναι το πρώτο που πρέπει να κάνεις ώστε να μπορέσεις να αρχίσεις να δημιουργείς.
0: Σωστό.
1: Άμα δεν φτιάξεις τη βάση σου, τις υποδομές σου, δεν θα μπορείς να κάνεις κάτι. Άρα ο χώρος και ο εξοπλισμός, γιατί έχουμε από τους πιο σύγχρονους εξοπλισμούς που υπάρχουν, όχι μόνο σε επίπεδο ακαδημιών, αλλά και σε ανταγωνιστικές ομάδες σε πολύ μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν σταματάμε εκεί. Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Περιμένουμε από τον Δήμο να μας περάσει ένα κομμάτι οικοπαίδου που είναι ανάμεσα στα δύο γήπεδα, στο Μελίνο ναι. Μερκούρι και στο Τόλ, όπου εκεί πέρα στοχεύουμε να δημιουργήσουμε άλλα δύο γήπεδα μπάσκετ ανοιχτά, γιατί τα παιδιά πλέον είναι πολλά. Φτάσαμε 450 παιδιά. Δεν χωράνε στο γήπεδο πια, οπότε χρειαζόμαστε χώρους. Έχουμε ανακαινήσει έναν χώρο γηπεδικό στις εγκαταστάσεις του ποδοσφαίρου, που έχουμε βάλει πυλώνες φωτισμού, το έχουμε συμμαζέψει, το έχουμε ανακαινήσει και καλό. Επαναφέρει λίγο σαν σε γήπεδο μπάσκετ, ώστε να μπορούμε πρόσκαιρα να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Και θα προχωρήσουμε και φέτος ή του χρόνου σε μια μεγαλύτερη ανακαίνιση του γηπέδου, γιατί συνεχώς ζητάει.
0: Αυξάνονται οι ανάγκες, γιατί αυξάνονται τα παιδιά. Γιατί ακούγεται το πόσο καλή δουλειά γίνεται εκεί και επίσης με προλάβατε, γιατί τα έχω δει ήδη η σώμαση, τον τρομερό εξοπλισμό. Αυτό τον εξοπλισμό, το συζητούσαμε και με τον κύριο Μακράκη εδώ, ότι ομάδες ανωτέρων κατηγοριών δεν έχουν αυτόν τον εξοπλισμό.
1: Ούτε στη μεγάλη κατηγορία, δηλαδή, ούτε στην Α1 υπάρχουν ομάδες που μπορεί να έχουν αυτόν τον εξοπλισμό.
0: Και να ξέρετε, από τότε που είχαμε κάνει τα ρεπορτάζ, που μου είχατε δώσει μια φούξια μπάλα μπάσκετ που γράφει Ρόδοτος, την έχω ακόμα στο σπίτι μου. Να τα λέμε και αυτά. Το κάθε παιδί εδώ στο Ηράκλειο που θέλει να ασχοληθεί με το μπάσκετ, όταν έχει ακούσει ή όταν έχει δει το τι συμβαίνει στο κλειστό, δεν γίνεται να επιλέξει κάτι άλλο. Δεν γίνεται να επιλέξει κάτι άλλο.
1: Εντάξει, ομάδες υπάρχουν αρκετές, όλοι έχουν τη δική τους φιλοσοφία και προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο να βοηθήσουν τα παιδιά, τις ακαδημίες τους και να προοδεύσουν. Δεν ξέρω αν κάτι κάνουμε καλύτερα ή όχι, αλλά σίγουρα εμείς έχουμε σαν αρχές να βασιζόμαστε στις αξίες και το σεβασμό στα παιδιά και προσπαθούμε με έναν πολύ οργανωμένο τρόπο να τους μάθουμε και μπάσκετ. Θεωρώ ότι ο Ηρόδοτος είναι πλέον μια πολύ σοβαρή επιλογή για να καταφέρει ένα παιδί να μάθει μπάσκετ και όχι μόνο να μάθει τα βασικά του μπάσκετ στις μικρές ηλικίες, αλλά και να καταφέρει σε μελλοντικό χρόνο, σε μεγαλύτερη ηλικία, να διεκδικήσει χρόνο και χώρο σε μια ανδρική ομάδα, σε μια μεγαλύτερη κατηγορία, ώστε να τον μπορέσουμε να τον παρουσιάσουμε κιόλας. Δηλαδή,

0: όλη η κόπη όλων αυτών των χρόνων για αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή να έχει την ευκαιρία να μπορέσουν να αποδώσουν.
1: Όλα αυτά που έχετε δημιουργήσει στο γήπεδο του Ηρωδότου, που έχουν τραβήξει τα παιδιά εκεί, που τα παιδιά πλέον είναι όλα κολλημένα πάνω από ένα κινητό. Εσείς έχετε καταφέρει να τα κάνετε να αφήσουν τα κινητά και να αθλούνται. Και νομίζω ότι από όλα αυτά που έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, είναι το μεγαλύτερο σας επίτευγμα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι δικό μας επίτευγμα. Είναι επίτευγμα του αθλητισμού έτσι κι αλλιώς. Είναι κάτι που καταφέρουμε εμείς. Οποιοδήποτε μπορεί κάπου να ασχοληθεί και να καταφέρει αυτά τα παιδιά να τα βάλει σε μια διαδικασία δουλειάς, ίσως και πρωταθλητισμού στα πιο αγωνιστικά, στις πιο αγωνιστικές ηλικίες, σε πιο αγωνιστικά τμήματα, είναι ένας τρόπος για να καταφέρεις τα παιδιά να τα αποξενώσεις από όλες αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις που υπάρχουν.
1: Το μπάσκετ ανθίζει σιγά σιγά στην Κρήτη συγκεκριμένα. Το βλέπουμε δηλαδή χρόνο με το χρόνο ότι παίρνει όλο ένα και περισσότερο από τα φώτα της δημοσιότητας από το ποδόσφαιρο. Βλέπετε στα νέα παιδιά υπάρχει ταλέντο.
0: Ταλέντο υπάρχει. Παιδιά υπάρχουν. Το θέμα είναι να έχουν και τα ίδια τα παιδιά την όρεξη να μπορέσουν να δουλέψουν, γιατί και αυτό είναι θέμα διάθεσης, είναι και θέμα σπιτιού πολλές φορές. Δηλαδή και οι γονείς να καταφέρουν να προετοιμάζουν, να υποστηρίζουν τα παιδιά τους σε αυτό, να μην τα αποσυντονίζουν, να μην τους βάζουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Και το ταλέντο, ξέρεις, έχω πετύχει στη ζωή μου τα παιδιά, τα λαντούχα, τα οποία τα βλέπαμε και τα θαυμάζαμε και δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουν καριέρα. Και υπάρχουν παιδιά που γίνανε θρύλοι της Ευρώπης και τεράστιοι παίκτες, οι οποίοι δεν είχαν πιθανόν ποτέ ταλέντο, αλλά είχαν τρομερή όρεξη για δουλειά. Αυτό που φέρνει την επιτυχία δεν είναι το ταλέντο, αυτό που φέρνει την επιτυχία είναι η δουλειά. Και όσο πιο πολύ δουλέψει κάποιος, όσο πιο σκυμμένο έχει το κεφάλι, όσο πιο πολύ ακούει τους προπονητές του, όσο πιο πολύ μοχθεί για αυτό που θέλει, όχι μόνο για τον αθλητισμό, τόσο πιο ψηλά θα φτάσει σε αυτό που στοχεύει.
1: Ένα τέτοιο παράδειγμα, τώρα ποδοσφαιρικά θα το πάω, γιατί εκεί είναι το δικό μου το κομμάτι, είναι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που ναι, δεν είχε το ταλέντο του Μέση, αλλά με το να δουλέψει τόσο πολύ κατάφερε να έρθει σε ένα σημείο που να το συγκρίνουν με το Μέση.
0: Η δουλειά είναι το μόνο που μπορεί να σε κάνει να ξεχωρίσει. Και να μην πάμε, αφού είπε εσύ το Μέση, θα πω και εγώ τον Βασίλη Σπανούλη και όλα αυτά τα παιδιά δηλαδή. Αν πάρει την ιστορία του, στι μικρέ εθνικέ κατηγορίε δεν υπήρξαν ποτέ. Όμω ήταν συνεπείς σε αυτό που κάνανε, δουλεύανε με στόχο, με διάθεση μεγάλη και καταφέρανε και κάνανε όλη αυτή την τεράστια πορεία και όχι μόνο ο Μανούλης και όλη αυτή η γενιά.
1: Ναι, ναι. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι και το Ευρωμπάσκετ το θυμάμαι. Αμυδρά βέβαια, ήμουν πάρα πολύ μικρή, δεν χρειάζεται τώρα να τα αναλύσουμε. Λοιπόν, πάμε στη φετινή επιτυχία. Γιατί συζητάμε γι' αυτό και σας βλέπω χαρούμενο και μου αρέσει.
0: Λογικό, είναι μια επιτυχία για την ομάδα.
1: Τι ξεχωρίσατε στη φετινή ομάδα?
0: Κοίτα να δεις. Η ομάδα καταρχάς ξεκίνησε πέρυσι με πολύ μεγάλες αλλαγές. Με τη λογική ότι θέλουμε, αυτό που σου είπα και πριν, να δώσουμε χώρο και χρόνο στα παιδιά τα δικά μας και νέα παιδιά της περιοχής. Γιατί υπάρχουν και παιδιά που δεν ήταν μόνο του Ηρωδότου. Όμως καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία ήταν πολύ νεανική. Δηλαδή ένα μέσο ηλικίας κοντά στα 21. Που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά καλά-καλά μπορεί να μην είχαν χρόνο συμμετοχής και δύσκολα να καταφέρουν ακόμα και να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Ναι. Δούλεψαν πολύ, δούλεψαν αρκετά, δούλεψαν μεθοδικά και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε. Κατάφεραν να πάρουν μια άνοδο και ένα πρωτάθλημα το οποίο πολύ πιθανόν και οι ίδιοι να μην το περιμένανε.
1: Δεν ήρθε εύκολα. Αυτό θέλω τώρα να σχολιάσουμε. Ότι είχε πολύ καλές ομάδες και τρομερό ανταγωνισμό, έτσι.
0: Νομίζω ότι το φετινό πρωτάθλημα της Κρήτης ήταν ίσως το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων χρόνων. Ήταν τα Χανιά, ήμασταν εμείς, ήταν το Ηράκλειο, ήταν ο Εργοτέλης. Καλές ομάδες και ανταγωνιστικές όλες. Και ειδικά οι άλλες ομάδες ήταν και πιο έμπειρες. Είχαν παιδιά που είναι πυγμένα, που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Όμως εδώ έρχεται η διαφορά της φιλοσοφίας και νοοτροπίας για το τι πραγματικά έχει νόημα για μένα στον αθλητισμό και ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες και ηλικίες. Ναι. Δηλαδή τώρα, όχι μόνο το τοπικό, αλλά και οι ομάδες γάμα β' εθνικής, αν έχει νόημα να παρουσιάζεις παιδιά τα οποία είναι παιγμένα, ποιο είναι το νόημα αυτών των κατηγοριών, τι έχουν να δείξουν. Όχι, όλα αυτά τα παιδιά δηλαδή, που έχουν παρουσιαστεί, μπορεί να είναι καλοί αθλητές, μπορεί να είναι τα πάντα, αλλά το νόημα αυτών των κατηγοριών είναι στο να μπορούν οι ακαδημίες να τροφοδοτούν νέους παίχτες, ώστε να εμφανίζονται και να μπορεί ακόμα

0: μεγαλύτερες κατηγορίες να έχουν μια δεξαμενή παιχτών. Αν δεν δώσουμε χώρο και χρόνο σε όλα αυτά τα παιδιά που είναι μέχρι τα 18 το εφηβικό, μετά το εφηβικό, να παρουσιάσει, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό. Τελειώνει το εφηβικό πρωτάθλημα στα 17-18 και μετά δεν υπάρχει μια κατηγορία, μια ηλικιακή κατηγορία που να τους επιτρέπει να παίξουν.
1: Ναι.
0: Οπότε μέχρι κάποια μεγάλη ομάδα ή οποιοδήποτε σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα ή ανταγωνιστικότερο πρωτάθλημα να εμπιστευτεί αυτά τα παιδιά, υπάρχει ένα κενό. Μένουν χωρίς παιχνίδια. Και αθλητής χωρίς παιχνίδια έχει τελειώσει.
1: Σωστή.
0: Δεν μπορείς να εμπιστευτείς έτσι εύκολα αυτά τα παιδιά. Θα είναι πολύ μεγαλύτερη προσπάθειά τους. Άρα αυτές οι κατηγορίες, ειδικά τα τοπικά πρωταθλήματα, θα πρέπει να ήταν καθαρά εστιασμένα εκεί. Και οι ομάδες και η φιλοσοφία και η κουλτούρα της κάθε ομάδας θα πρέπει να είναι εστιασμένη εκεί.
1: Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια γίνεται αυτό και έχουν αρχίσει όλο ένα και περισσότερο να εστιάζουν οι ομάδες στις ακαδημίες, γιατί όλοι έχουν αντιληφθεί ότι αν δεν έχει το φυτώριο να τροφοδοτήσει την πρώτη ομάδα,
0: δεν έχει
1: είναι δύσκολα
0: άλλο νόημα.
1: Τα πράγματα μετά.
0: Δεν έχει κανένα άλλο νόημα.
1: Δεν έχει, όχι. Ισχύει αυτό. Ωραία, επετεύχθη λοιπόν ο στόχος.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ ωραία. Νέα κατηγορία, νέα όνειρα. Ποιο είναι όμως το όνειρο το μεγάλο για τον Ηρόδοτο, πού θέλουμε να τον δούμε?
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το μεγάλο όνειρο για τον Ηρόδοτο και πού θέλουμε να τον δούμε. Σίγουρα θέλουμε να δούμε τον Ηρόδοτο εκεί που μπορεί να είναι. Και τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι σε όλα αυτά που έλεγα πριν είναι κάτι που πρεσβεύουμε και θέλουμε να δούμε σε ποιο βάθος χρόνου και τι μπορεί να καταφέρει ο Ηρόδοτος και η δουλειά που γίνεται από κάτω. Γιατί, όπως ξαναείπα, δεν θα σταματήσουμε να προσβεύουμε αυτό που κάνουμε. Να κάνουμε μάλλον αυτό που πρεσβεύουμε. Να δίνουμε χώρο στα δικά μας παιδιά, στα παιδιά της ευρύτερης περιοχής που θεωρούμε ταλαντούχα, που μπορούμε να τα δουλέψουμε και μπορούμε να τους δώσουμε τον χώρο που δικαιούνται.
1: Θα προχωρήσουμε τώρα έτσι να το ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Ερώτηση. Τι είναι πιο αγχωτικό, το τελευταίο σουτ ή ο οικονομικός προϋπολογισμός?
0: Εντάξει, δεν συγκρίνεται. Ο οικονομικός προϋπολογισμός, όπως και αν είναι, okay, είναι αγχωτικός. Είναι κάτι που το προγραμματίζεις και σύμφωνα με αυτό πορεύεσαι. Το τελευταίο σουτ...
1: Δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Θέλει τα δικά του κότσια.
1: Πόσο συχνά μέσα στην ημέρα σκέφτεστε το μπάσκετ?
0: Λόγω δουλειάς δεν μπορώ να πω ότι μου αποσπά πάρα πολύ μεγάλο χρόνο, γιατί είναι και η δουλειά μου αρκετά πιεστική και γεμάτη. Όμως στη διάρκεια της μέρας και μετά τη δουλειά δηλαδή, που θα χρειαστεί να μιλήσω με τα παιδιά στην ομάδα και για διάφορα πράγματα και διαδικασίες, μας παίρνει κάποιο χρόνο. Αλλά είναι το λιγότερο και ίσως είναι το αγχολητικό μας.
1: Είστε αυστηρός διοικητικός?
0: Αυστηρός, δεν ξέρω πώς μπορεί να είμαι κάποιος αυστηρός. Σίγουρα θεωρώ ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται. Δηλαδή τα πράγματα που βάζουμε κάτω, σχεδιάζουμε και προχωράμε στην υλοποίησή τους, είναι πράγματα που πρέπει να γίνονται. Δεν πρέπει κάτι να μείνει πίσω. Σίγουρα το αυστηρότητα δεν ξέρω αν εννοείς με φωνές ή εντάσεις.
1: Όμως, δεν νομίζω, δεν το βλέπω. Okay,
0: ναι, δεν είναι με αυτόν τον τρόπο, αλλά σίγουρα τα πράγματα πρέπει να γίνονται. Αλλιώς δεν γίνεται η δουλειά.
1: Σίγουρα. Η πιο δυνατή στιγμή που έχουμε ζήσει στο γήπεδο?
0: Διοικητικά.
1: Ήταν τώρα.
0: Ναι. Διοικητικά. Εντάξει, ήταν και τα κορίτσια, πήραν και τα κορίτσια τους τίτλους τους. Καταφέραν να κάνουν μια σπουδαία πορεία πέρυσι στο Elite πάνω με τις υπόλοιπες ομάδες. Ανταγωνιστήκαν τον Παναθηναϊκό, το κοιτάξανε στα ίσια. Έχουμε πράγματα για τα οποία είμαστε περήφανοι και χαιρόμαστε.
1: Έχει τύχει ποτέ κάποιος φίλαθλος να σας πει κάτι που δεν θα ξεχάσετε ποτέ? Ας πούμε, ένα ευχαριστώ ή πάλι καλά που ήρθατε, ας πούμε, και βλέπουμε χαρές, κάτι
0: τέτοιο.
1: Κοίτα,
0: σίγουρα το τελευταίο διάστημα δεν μπορώ να πω ότι ο κόσμος με έχει ευχαριστήσει πάρα πολύ και πάρα πολλές φορές και μάλιστα με τίμησε και με διάφορες συζητήσεις που γινόντουσαν και για το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Και το λέω, με τίμησε με την λογική ότι μου λέγανε ότι υπάρχει μια πολύ οργανωμένη προσπάθεια στο μπάσκετ, θέλουν κάτι να συμβεί και στο ποδόσφαιρο και από τώρα που αλλάξανε ξανά διοικητικά, νομίζω θα πάνε
1: εκεί
0: πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι και θα καταφέρουν το δικό τους τρόπο.
1: Υπάρχει περίπτωση να σας δούμε σε αυτό το σχήμα?
0: Στο ποδόσφαιρο δύσκολα. Στο ποδόσφαιρο πολύ δύσκολα.
1: Δεν έχω σχέση με το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι οικοδόμημα βέβαια με πάρα πολύ. Με δυνατή ακαδημία.
0: Δεν έχω σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν γνωρίζω ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πώς.

0: μπορούσα να βοηθήσω, μόνο τεχνοκρατικά. Mm. Αλλά το μπάσκετ είναι και το μεράκι μου, δεν είναι κάτι που αγαπώ.
1: Έχετε μεγαλώσει άλλωστε μέσα στα γήπεδα. Ναι. Νομίζω ότι τώρα η δική μου εικασία είναι ότι κάνετε και ένα όνειρο πραγματικότητα. Όλο αυτό που ζείτε είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι προσωπική φιλοδοξία ή μεταδοξία το κομμάτι του, του να είμαι διοικητικός και να καταφέρνουμε πράγματα κτλ. Είναι μια αγάπη γενικότερα για τον μπάσκετ, γιατί συμμετάσχω και στην ΕΚΑΣΚ. Προσπαθώ όσο μπορώ το μπάσκετ να βοηθάω από όπου μπορώ να βρίσκομαι. Είναι κάτι που αγαπώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάτε συχνά.
0: Η αλήθεια είναι πως πρέπει να μιλάνε οι πρωταγωνιστές. Και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, σου είπα ότι είναι προτιμότερο να μιλήσουν οι πρωταγωνιστές.
1: Είμαστε αφανείς. Εδώ, ξανά στην εκπομπή, να τα λέμε και αυτά. Όσο μπορούμε και εμείς προβάλλουμε. Γιατί αυτές οι προσπάθειες πρέπει να προβάλλονται.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εύχομαι τα καλύτερα για τη νέα χρονιά και πιστεύω ότι θα έρθουν, γιατί εντάξει, μεθοδικά όλα έρχονται.
0: Ο σχεδιασμός γίνεται. Θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι που επιμελούνται σε αυτό θα κάνουν την καλύτερη δουλειά και θα φανεί την επόμενη χρονιά πόσο καλοί θα είμαστε ή όχι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, εγώ σου ευχαριστώ. Καλά.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να γράψω τον επίλογο. Τα έχω σημειώσει, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν θυμάμαι τίποτα. Και ξεκινάω τις ευχαριστίες. Αρχικά, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά για την εμπιστοσύνη τον Διευθυντή του Ομίλου Κρέτα, τον Μανώλη τον Αλεξάκη. Στη συνέχεια ευχαριστώ την Αγάπη Ροδίτη και τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, Διευθύντρια Ενημέρωσης και Διευθυντής Ειδήσεων, και για τη στήριξη αλλά και για όλη αυτή την υπομονή που έχουν δείξει μαζί μου αυτή τη χρονιά, που μπορεί να ήμουν λίγο παραπάνω γκρινιάρα από ό,τι θα έπρεπε, και τους συναδέλφους όλους μέσα το ίδιο. Το Γιάννη τον Καλικάκη που είναι ο σκηνοθέτης μου και ο αρχισυντάκτης μου, λέω εγώ, γιατί πάρα πολλές ερωτήσεις από αυτές που έχετε ακούσει τις ήρθαν από το ακουστικό. Τον Θοδωρή τον Δουβλέκα στον ήχο, τον Μανώλη τον Λαμπράκη στη γεννήτρια χαρακτήρων, που ευτυχώς που έχει και κάποιες αθλητικές γνώσεις και κάποιες φορές έβαζε και το χεράκι του. Το Γιώργο τον Τηλιανάκη πίσω από την κάμερα, ο οποίος ήταν μια πολύ ωραία χρονιά αυτή που είχαμε φέτος, μου χάρισε πάρα πολύ γέλιο. Τους καλεσμένους όλους που έχουν έρθει τη φετινή χρονιά, είναι τιμή για έναν παρουσιαστή και έναν δημοσιογράφο να επιλέγει κάποιος να του μιλήσει και να του ανοίξει την καρδιά του. Και τώρα στο πιο προσωπικό κομμάτι θέλω να ευχαριστήσω και την οικογένειά μου, τους φίλους μου και εντός καναλιού που έχω αρκετούς και εκτός, γιατί πραγματικά η στήριξη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και τον άνθρωπο που άντεξε περισσότερο από όλους αυτή τη λίγη γκρίνια που μπορεί να έβγαλα φέτος από εδώ μέχρι τα Χανιά και μέχρι το Καστέλι και την Κίζα μου. Η ζωή είναι απρόβλεπτη, το ίδιο είμαι κι εγώ, οπότε εγώ τι θα πω, καλό καλοκαίρι, από Σεπτέμβρη βλέπουμε, έχουμε τον Όφη. Οπότε εσείς θα είστε ούτως ή άλλως συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα, γιατί ήδη από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει την προετοιμασία του. Και ξεκινάνε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ευχαριστώ για όλη αυτή την χρονιά που ήμασταν μαζί στο Match Time, στην τηλεόραση Κρέτα. Εύχομαι ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, μόνο με καλές ειδήσεις, τουλάχιστον στα αθλητικά, να χαρεί ο κόσμος και του Όφη και για τις ομάδες υπόλοιπες του νησιού, είτε του μπάσκετ, είτε όλων των αθλημάτων. Ευχαριστώ ξανά και εις το επανειδήν.

0: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1 μάικρον,

Acron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Οι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ λοιπόν έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει και μια μικρή άνοδος σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν και αν θα επιτευχθεί συμφωνία στη Μέση Ανατολή.
0: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
3: Πολύ σημαντική τοποθέτηση πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το πώς η Κρήτη μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, βασισμένη πρώτα απ' όλα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
4: Κρήτη μας μεταμορφώνονται, μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες, είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης, πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
5: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
6: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές, υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
7: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας, αλλά γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
0: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
8: Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, για την Κρήτη, τώρα που αλλάζουμε πίστα, με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βασικές υποδομές, οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το κενό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγουν για νέες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζεται βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
9: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι για πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία, ημιτελής, αλλά ισορροπία, όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
10: Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
11: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πολύ σημαντικός, πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη διάσταση, είναι το κοινωνικό προφίλ, πώς ο τουρισμός θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθεται απέναντί τους.
12: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες τα επόμενα 2 με 3 χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι τους τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.
0: Παραμένει αναστάτωση στις Μαλάδες Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα της φημολογούμενης χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Την ίδια ώρα καθησυχαστική φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
13: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Η Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην είναι στο ψυγείο υπό συνθήκες άθλιες. Η Ένωση Ηρακλείου είναι ολομόναχή της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον νομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
0: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία, όπως υποστηρίζει, ουσιαστικής στήριξης από τους τοπικούς φορείς.
13: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών Ηρακλείου. Άλλοι θα έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση, που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
14: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, στη συζήτηση και στη συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για σας ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά.
13: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ηρακλείου, μπορώ να πηγαίνω να τις επισκέφτομαι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε.
13: Προφανώς.

0: άλλος με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση, όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα έξω από τις εγκαταστάσεις στις Μαλάδες, με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
2: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς, ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες. Μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε, όταν τους ρωτήσαμε τι είναι, μας είπαν ότι είναι αστυνομία. Μας έδειξαν ταυτότητα και πιθανολογούμε, τους είδαμε, ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθαν τώρα και η αστυνομία για να. Επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλανε αυτοί φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.
1: Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου, την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
2: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. Αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, τον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές, και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας τον νομό είναι οι βουλευτές, Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος.
1: Προς το παρόν το τοπίο παραμένει θολό, με την ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται και την υπόθεση να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?

0: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
0: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
0: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Όφι Summer Camp.
6: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
5: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
6: Γνωρίστε τα αθλήματα.
5: Βόλεϊ,
6: μπάσκετ,
5: ποδόσφαιρο,
6: στίβος,
5: κολύμβηση,
6: πόλο,
5: σκάκι,
6: πυγμαχία,
5: άρση βαρών,
6: τροχοσανίδα,
5: χάντμπολ.
6: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
5: Όφι Summer Camp.
6: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
7: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι? Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
1: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
0: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
1: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό, είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
0: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών.

0: των ασθενών.
1: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως, επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για εμάς η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
2: Δώδεκα στρέμματα για τα 2.000 και πλέον παιδιά που φιλοξενεί στις τάξεις του ο Εραστέχνης Όφη. Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Κρήτη και ένας από τους κορυφαίους στη χώρα. 12 στρέμματα για τον αθλητισμό του Ηρακλείου, ένα έργο πνοής για το σύλλογο και την κοινωνία. Στο ιστορικό γήπεδο του Όφη στην Αμουδάρα, το οποίο έχει στην κατοχή του από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, ευελπιστεί να στεγάσει τα όνειρά του και μαζί τα όνειρα των αθλητών του για ένα καλύτερο μέλλον. Το σπίτι του Ερασιτέχνη Όφη, αυτό το οραματικό έργο μετά τη συμφωνία του Συλλόγου με την εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για 25 ακόμη χρόνια, αλλά και τη δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Στην εκπομπή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Κώστας Ζερβάκης.
3: Σε πρώτη φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις, αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
4: Προσωπικά για μένα και για όλη τον Εραστέχνη Όφη, για όλη τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά. Με αυτό το γήπεδο καταλαβαίνετε ότι θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε. Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια.
2: Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 με πλαστικό τάπητα, αλλά και κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων. Σε δεύτερη φάση μπαίνει ο φωτισμός, η περίφραξη, αλλά και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη Όφη.
3: Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12 όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας.
4: 12 στρέμματα, Γιώργο, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον Ερασιτέχνη Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο, με αυτό το απίστευτο το οποίο βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, δίπλα στη θάλασσα, που, Γιώργο, μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν Ερασιτέχνη Όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα.
2: Στον Εραστέχνη Όφη επιχειρούν πλέον να επισπεύσουν τις διαδικασίες μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, ώστε να προκηρυχθεί το έργο και να περάσει στη φάση των εργασιών.
3: Θέλουμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της Περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.
2: Το γήπεδο αυτό, στο οποίο ο Εραστέχνης Όφη θέλει να κατασκευάσει το σπίτι του, έχει μεγάλη ιστορικότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρτ έκανε εκεί τις πρώτες του προπονήσεις με τον Όφη. Και γενικά σε αυτό το γήπεδο έχουν πατήσει μεγάλοι ποδοσφαιριστές.

0: ενώ λίγο αργότερα αποτέλεσε και την έδρα του Όφι 94, που ήταν ένα μικρό εργοστάσιο ταλέντων για τον Όφι και όχι μόνο, αναδεικνύοντας σπουδαίους κριτικούς παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα.
1: Θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν

0: το χώρο, να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του Εραστέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι από τα δάκια των 4, 5, 6 χρονών μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανος. Μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου, είναι ευκαιρία μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας, να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε, γιατί κάθε μέρα που χάνεται μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό.
1: Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες, οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, έτσι στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου, και οποιοδήποτε θελήσουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του Εραστέχνη Όφη. Θα γράψουμε ιστορία πιστεύοντα ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο, θα το αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας,

0: ανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα? Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
3: Να είσαι ο εαυτός σου.
4: Η ζωή είναι ωραία.
5: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
3: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
4: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
3: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
6: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: φάρσαλα. Δεν είμαστε τα φάρσαλα, είμαστε λίγο έξω από τα φάρσαλα και πιο συγκεκριμένα στο σταθμό Φαρσάλων. Σιδηροδρομικός σταθμός, αναπαλαιωμένος, πολύ όμορφα φτιαγμένος και σωστά δομημένος από ό,τι βλέπετε. Εδώ πλέον δεν περνάει τρένο, ήταν το τρένο που πέρναγε από το Βόλο και κατέληγε κάπου στην Καλαμπάκα κτλ. Που δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε. Κάθε τροφή έχει μια αρχή. Μια διαδρομή που ξεκινά πολύ πριν φτάσει στο τραπέζι μας. Ξεκινά από τη γη, από ανθρώπους που ξυπνούν πριν τον ήλιο. Από χέρια που δουλεύουν με υπομονή, γνώση και σεβασμό στη φύση. Είμαστε στο μικρό ευίδριο, μεταξύ μικρού ευιδρίου
1: και ανοχώριου.
0: Είμαστε ακριβώς μέσα στο κέντρο και αυτά τα φυτά κάτω που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από εσάς, ούτε εγώ που είμαι από την περιοχή που γεννήθηκα εδώ, δεν γνωρίζω ότι είναι ρεβίθια. Εδώ θα πάρουμε ρεβίθια. Και είμαστε σε ποιο στάδιο τώρα?
1: Εδώ είμαστε περίπου 1,5 μήνα πριν τη συλλογή.
0: Ναι.
1: Το ρεβίθι αρχίζει να μπαίνει στην τελική του ευθεία. Σε 1,5 μήνα, όπως λέμε, θα συλληφθεί το ρεβίθι. Το ρεβίθι Φαρσάλων που χρησιμοποιούμε εδώ είναι η ποικιλία Μουργό. Είναι ελληνική ποικιλία από τον Ελογό Δήμητρα που το χρησιμοποιούμε. Είναι μια ποικιλία που είναι γευστική, βραστερή και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι λόγω του ότι είναι ελληνική και είναι εγκλιματισμένη στο ελληνικό κλίμα, δεν δέχεται ψεκασμούς. Αυτά βέβαια θα σας τα πει και ο γεωπόνος μας μετά. Καλλιεργείται φιλικά προς το περιβάλλον.
0: Εδώ η περιοχή, έχω ακούσει ότι τη λένε λαϊκά να το πω, βραστήρα, βραστερή, ναι. Πώς τη λένε,
1: κάπως έτσι.
0: Βραστήρα, ναι, κατά το πά.
1: Τα περισσότερα χωράφια, έχουν όλα τα χωριά μάλλον έχουν τμήματα βραστηρών.
0: Και να το πω στον κόσμο ότι ακόμα και τα φασόλια, που καλό βέβαια είναι να μουλιάζουμε τα φασόλια γιατί εντάξει μας δημιουργούν φουσκώματα κτλ. Βράζουν χωρίς να τα μουλιάσουν, θα γίνει φρέσκα. Φετινή εισοδία, να το πω, ρε παιδί μου.
1: Γενικά τα όσπρια που παράγονται στην περιοχή μας που ξέρουμε πολύ καλά είναι όσπρια βραστερά, γίνονται εύκολα και είναι νόστιμα και γι' αυτό έχουμε κατακτήσει.
0: Νόστιμα, βραστερά, γευστικά.
1: Ναι.
0: Γευστικά. Γι' αυτό λοιπόν η ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων. Είναι να το πω.
1: Ένα brand.
0: Είναι brand.
1: Ναι.
0: Είναι brand. Χρησιμοποιείται από μεγάλα brand supermarket και γράφουν από κάτω.
1: Φαρσάλων.
0: Φαρσάλων.
1: Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μία όθηση και να υποστηρίξουμε αυτή τη.
0: Ως αγροτικός συνεταιρισμός.
1: Επαρχία Φαρσάλων, ναι.
0: Ο ΕΝΙΠΕΑΣ.
1: Με ετικέτα τα συνεταιριστικά όσπρια.
0: Και τι δεν είπαμε, ότι εσύ είσαι ο πρόεδρος.
1: Εγώ είμαι ο πρόεδρος.
0: Φίλος. Κοντινός συγγενής. Αγαπητός Νίκος
1: Γούσκιος.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Φεύγεις,

0: περπατάω εγώ λίγο μέσα στο χωράφι για να συναντήσω την Γιοπόνο. Χαρούλα, σε βρήκα και σένα λίγο πιο κάτω. Καταρχάς, εδώ πώς είναι αυτό το χωράφι, πόσα χωράφια έχετε με ρεβίθια?
1: Κοίταξε να δεις, κάθε χρόνο έχουμε γύρω στα 200 στρέμματα ρεβίθια.
0: Περίπου πόσα παράγουν, παράγει ο συνεταιρισμός σε ρεβίθια, φακές και φασόλια, περίπου?
1: Στρεμματικά.
0: Ναι.
1: Γύρω στα 400, κάπου εκεί. Και αυτό πάλι γιατί προσπαθούμε να κρατάμε την παραγωγή εκεί, ώστε να παράγουμε
0: σε επίπεδα, ποιοτικά επίπεδα, να το πω έτσι. Τι θες να μάθει ο κόσμος και τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα όσπρια, για τα ρεβίθια και συγκεκριμένα για τα δικά σας όσπρια?
1: Εμείς σαν συνεταιρισμός, επειδή και εμείς σαν αγιοπονικό τμήμα έχουμε την πλήρη παρακολούθηση των καλλιεργειών και οι παραγωγοί μας ακούνε αυτά που τους λέμε, εφαρμόζονται όλες οι πρακτικές, ας πούμε, οι ορθές.
0: Τα στάδια.
1: Ναι, και χωρίς περιττούς ψεκασμούς, γίνονται μόνο οι απαραίτητοι ψεκασμοί, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.
0: Δεν υπερβάλλεται.
1: Ναι, και γι' αυτό και ο Νίκος είπε ότι είναι πιο φιλικά καλλιεργημένα. Έχουμε και ένα τμήμα βιολογικής καλλιέργειας βέβαια, πολύ μικρό, γύρω στα 20 στρέμματα, το οποίο θα δούμε πώς θα πάει.
0: Καλά, να σου πω κάτι, βιολογική καλλιέργεια, όταν λέμε, και εκεί γίνονται ψεκασμοί.
1: Γίνονται με βιολογικά
0: σύστημα. Ακριβώς, με βιολογικά. Ναι. Γιατί ο κόσμος νομίζει, ο πολλής κόσμος νομίζει, όταν ακούει βιολογικά, ότι τα βιολογικά είναι... Βιολογικά δεν έχουμε το στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Για τα συγκεκριμένα ρεβίθια, αυτό είναι το πολύ σημαντικό ως προς τους ψεκασμούς, γιατί υπάρχουν οι ποικιλίες, οι οποίες ως επί των πλήστων κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ και στο εμπόριο, που είναι το ωραίο, το μεγάλο, το χοντρό, το ρεβίθι που αρέσει σε όλες τις νοικοκυρές, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Εννοείται.
1: Το οποίο όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτό το ρεβίθι για να γίνει και να επιβιώσει πρέπει να δεχτεί πολλούς ψεκασμούς. Γιατί έχει μία ευαισθησία στην ασκοχήτωση, που είναι μύκητας.
0: Πώς το είπες, α?
1: Ασκοχήτωση.
0: Ασκοχήτωση. Ναι. Ωραία λέξη, πρώτη φορά την ακούω.
1: Οπότε μετά από κάθε βροχή σε μία βροχερή άνοιξη πρέπει να δέχεται και ένα μυκητοκτόνο.
0: Αγαπημένο όσπριο. Εμένα φασολάδα. Αλήθεια? Στα ρεβίθια είμαι. Τώρα τελευταία και τα ρεβίθια. Λεμονάτα ή κοκκινιστά, και φεύγω. Λεμονάτα πες. Λεμονάτα. Χάρηκα. Φεύγω, τα λέμε, να είστε υγιείς και να τρώμε.
1: Εννοείται.
0: Όπως πρέπει.
1: Εννοείται.
0: Αυτό ψάχνουμε.
1: Και ελληνικά.
0: Έτσι. Bye. Αυτά εδώ θα πάρετε στα χέρια σας. Το παίρνει ο καταναλωτής. Αυτά τα υπέροχα ρεβίθια. Ρεβίθια Βαρσάλων, είπε ο Νίκος, ποικιλία Αμοργός, τα συνεταιριστικά. Αγροτικός συνεταιρισμός Βαρσάλων Ενιπέας, και έφυγα. Θα δείτε τι θα κάνουμε μετά από αυτά. Πίνασες, δεν πίνασες, θα πεινάσεις. Για φαγάκι μέσα στα Βάρσαλα, 11 με 3, σε περιμένει για καθαρό σπιτικό μαμαδίστικο φαγητό. Πάω, πάρω, εγώ δεν ξέρω τι θα έχει σήμερα έτοιμο, και κάνουμε και delivery.

0: Έφυγα, ε, τα λέμε. Bye.
1: Στη Φάρμα η ποιότητα δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και χρόνου. Τα ζώα μεγαλώνουν φυσικά, με ρυθμούς που σέβονται τον κύκλο της ζωής.

0: έχουμε την πολυτέλεια στα Φάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, να μην πω σε ολόκληρη την Ελλάδα, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Την οικογένεια Γεράκα, οι οποίοι το 1970
1: κάτι, ναι. Δεκαετία 70.
0: Ο μπαμπάς.
1: Ναι,
0: ο Γιώργος ήταν ο εμπνευστής, αυτός που ξεκίνησε και έφερε
1: τη φυλή λιμουζίν.
0: Τη φυλή λιμουζίν. Και πώς το σκέφτηκες εσύ τότε να είσαι τόσο μπροστά και να ξεκινήσεις?

0: Και τώρα είναι υποδείξεων των γεωπόνων και των κτηνιάτρων ότι αυτή η φυλή ήταν η πιο κατάλληλη για τα δεδομένα της Ελλάδας.
1: Αρσενικά.
0: Αρσενικά και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Πρώτα φέραμε αρσενικά και διασταυρώσαμε τα ήδη υπάρχοντα.
1: Μπράβο.
0: Και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Μοσχίδες, έγκυες.
1: Εσένα δουλειά σου ποια ήταν αρχικά?
0: Αυτή ήταν.
1: Ξεκίνησες έτσι, ναι, γιατί είχες και τον μπαμπά.
0: Το πατέρα μου, ναι.
1: Έτσι. Οπότε μιλάμε δεύτερη γενιά, ο μπαμπάς ναι. Πρώτη και πάμε τώρα στο Στέφανο.
0: Τρίτη.
1: Και τον παππού του λέγανε Στέφανο, να υποθέσω. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου και ξεκινάς κάπου εκεί στο 1970. Αυτό ήταν τότε, θα σε λέγανε τρελό. Έτσι, ότι τόσο πρωτοποριακό και προχώ για την περιοχή.
0: Αφού και ο πατέρας μου ο ίδιος έλεγε, πού τις πας αυτές τις κυρίες εδώ.
2: Στο βουνό.
1: Σοβαρά. Η καταγωγή από πού είναι? Από πού είναι η καταγωγή, από πού κατάγει? Από Ασπροπόταμο.
0: Ναι. Και εκεί πάνω τώρα που είναι από τα λιβάδια της Γαλλίας ήταν λίγο.
1: Ναι, ήταν προχώ. Και φέραμε τα λιμουζίν και φτάσαμε τώρα στο 2026 να αναλάβει. Ναι. Ο Στέφανος δεν ανέλαβε τώρα βέβαια. Ανέλαβε
2: από
1: στο.
2: Από μικρό παιδί.
1: Από μικρό παιδί μέσα.
2: Ναι.
1: Και εντωμεταξύ ο Στέφανος εδώ, δηλαδή τον παίρνω τηλέφωνο, α πούμε, εγώ χθες. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο γραφείο και δίνει εντολές. Τι κάνεις?
2: Ναι,
1: είσαι μέσα στα ζώα όλη την ημέρα.
2: Πρέπει να παράγουμε ζωοτροφές στα χωράφια. Πρέπει να... Πέρα από τη δουλειά που έχουν τώρα, ξεκίνησε η περίοδος των ζωοτροφών.
1: Τώρα είναι ζωοτροφές, έτσι. Ναι. Εκτός από τα λιμουζίν, ποια άλλη φυλή υπάρχει?
2: Έχουμε... Εμείς εκτρέφουμε τρεις φυλές. Έχουμε την ελληνική βραχυκερατική φυλή, η οποία διατηρείται από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα. Διατηρούμε την ελληνική κόκκινη φυλή, η οποία είναι οι ντόπιες ελληνικές φυλές που βελτιώθηκαν με λιμουζίν ταύρους, αλλά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο βελτίωσης
0: 97,5%.
2: Και διατηρούμε και την καθαρόιμη λιμουζίν με αυτά πιστοποιητικά πεντιγρία.
1: Είστε οι πρώτοι που φέρατε, είσαι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα.
2: Η πρώτη. Ε?
0: Και ταύρος είμαι από τους πρώτους και αγελάδες.
2: Κάνουμε αναπαραγωγή, πάχυνση, έχουμε ελευθέρας βοσκής. Κάποια ζώα πηγαίνουν το καλοκαίρι στο βουνό και βόσκουν.
1: Α, πάνε στο βουνό ακόμα?
2: Ναι, για 6 μήνες. Ναι. Τους 6 μήνες τα μισά ζώα της εκτροφής βόσκουν.
1: Πού βοηθάει το βουνό?
2: Στα πάντα.
1: Στα πάντα.
2: Βελτίωση υγείας, βελτίωση κρέατος.
0: Ποιότητος.
1: Γιατί βοηθάει το βουνό? Γιατί έχει καθαρό αέρα, γιατί έχει το βουνό.
2: Και τα βότανα που βρέσκουν.
0: Χιλιάδες βότανα δεν βότανα. Υπάρχουν στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Στην Ευρώπη, στη Γαλλία υπάρχουν δύο είδη χόρτου στα βοσκοτόπια, τα οποία τα σπέρνουν.
1: Ό,τι τρώει είναι. Ό,τι τρώμε, πώς λένε ότι τρώμε είμαστε. Ό,τι τρώει το ζώο.
2: Εδώ πώς μέσα αυτή η τροφή έχει άχυρο, καλαμπόκιν σύρωμα, κρυθάρι και όλες οι ζωοτροφές τις παράγουμε εμείς και είναι από διπλανά χωράφια.
1: Έχει συσταθεί ένας συνεταιρισμός,
2: ναι.
1: Το 2018.
2: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε ομάδα πλέον, ομάδα παραγωγών, όχι ομάδα, συνεταιρισμός. Αγελαδοτρόφων ελευθέρας βοσκές, όλοι αποκλειστικά. Είμαστε περίπου 150 μέλη, είμαστε μια ομάδα δυνατή, κάθε μέρα μεγαλώνουμε.
1: Πάει καλά, είναι
2: και
1: υγιή,
2: αυτά.
1: Υγιή,
2: και αυτό έπρεπε να γίνει χρόνια
1: έτσι,
2: πριν.
1: Έπρεπε, ποτέ δεν είναι αργά.
2: Δηλαδή γιατί... Πλέον σαν μονάδα δεν είμαστε τίποτα.
1: Η ισχύ εν τη ενώση.
2: Έτσι ακριβώς. Σε αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε καθαρόιμες πεντιγρή μάνες απ' έξω, από την περιοχή της Λοιμός και να πουλάμε και ταύρους αναπαραγωγής.
1: Να πούμε και κάτι, ταξιδεύεις.
2: Ναι, κάθε χρόνο. Κάθε Σεπτέμβριο βγαίνω για μία εβδομάδα στη Γαλλία, όπου διαλέγω γίνεται η διαλογή των ζώων. Συμμετέχω σε δημοπρασίες από μεγάλες. Μεγάλους συνεταιρισμούς της Γαλλίας στη Λιμουζίν και κάνουμε και αυτό το εμπόριο που για μένα δεν είναι εμπόριο, είναι
1: τρόπος
2: όπως
1: ζωής.
2: Είπα τρόπος ζωής και όχι μόνο τρόπος, είναι πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Συνεργάτες έχουμε σε όλη την Ελλάδα για πόλεις κρέατος όπως και για ζωντανά ζώα αναπαραγωγές, αλλά έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες και στην πόλη μας. Όπως ένας από αυτούς είναι ο Γιαννολόπουλος Ηλίας, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο, όπου μπορούν να ψωνίσουν ναι, και να
1: στηρίξουν σωστά το κρέας.
2: Έτσι, έτσι. Η φυλή Λιμουζίν αποτελεί μία από τις κορυφαίες φυλές κρεοπαραγωγής παγκοσμίως, γνωστή για τη μυϊκή της ανάπτυξη, την εξαιρετική ποιότητα κρέατος, την υψηλή απόδοση και την ανθεκτικότητά της στις δύσκολες συνθήκες εκτροφής. Με καταγωγή από την περιοχή της Λιμόζ της Γαλλίας, η φυλή ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα, τη γονιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα που προσφέρει στον κτηνοτρόφο. Για εμάς η εκτροφή της φυλής δεν είναι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών. Η οικογένειά μας ασχολείται με την κτηνοτροφία και τις εισαγωγές ζώων από το 1970, με στόχο πάντα τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων εκτροφής υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία, γνώση και αγάπη για το αντικείμενο, συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να επενδύουμε στη φυλή Λιμουζίν, επιλέγοντας ζώα με άριστα γενετικά χαρακτηριστικά, υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετική ποιότητα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις στους Έλληνες κτηνοτρόφους και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της ελληνικής κρεοπαραγωγού βουοτροφίας.
3: Η γη, τα ζώα και η τροφή συνδέονται σε ένα κύκλο που συνεχίζεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του. Και έπειτα, το κρέας περνά στην τέχνη του κρεοπόλη, εκεί όπου η εμπειρία συναντά τη λεπτομέρεια. Η σωστή ισορροπία λίπους και άπαχου κρέατος, τα μπαχαρικά, το κρασί, το σκόρδο και η ρίγανη, όλα γίνονται μέρος μιας συνταγής που μυρίζει η Ελλάδα.
4: Εδώ το κρέας γίνεται τέχνη. Για πολλωστή φορά, όταν έρχομαι στα Φάρσαλα, εγώ προσωπικά και εσείς όσοι έχετε δοκιμάσει, ψωνίζετε και αγοράζετε ποιοτικά κρέατα Ηλίας Γιαννουλόπουλος, για φαγάκι Κώστας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος είναι προέκταση με την καλή έννοια του μαγαζιού. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε λουκάνικο μοσχαρίσιο. Ποιο κομμάτι είναι ιδανικό για να φάμε αυτό το λουκάνικο που τρώμε το μοσχαρίσιο? Τι παίρνουμε από το μοσχάρι, ποια κομμάτια?
5: Λοιπόν, Βασίλη μου, θέλουμε λιπαρά κομμάτια.
4: Α, γεια σου. Θέλουμε στεγνά.
5: Το α και το ω στο μοσχαρίσιο το λουκάνικο είναι να έχουμε μία αναλογία πολύ ωραία λίπος προς ψαχνό κρέας.
4: 70-30.
5: Μπράβο, εκεί είμαστε.
4: Όπως και να σαν καλό μπιφτέκι.
5: Μπράβο, όπως είναι το μπέργκερ. Λοιπόν, ξεκινάμε με φλαπ.
4: Φλαπ.
5: Λάπα, κάτω. Φλαπ, φλανκ. Μπορούμε να βάλουμε το διάφραγμα μέσα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο κιλότο από τον μπούτι. Πολύ ωραία κομματάκια λιπαρά. Θέλουμε το λίπος, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.
4: Για να υπάρχει ισορροπία γευστική. Από το κρέας.
5: Είναι ότι θέλουμε να στάζει, θέλουμε να ψηθεί ωραία, να βράσει μέσα στα ζουμιά του. Είναι όλο το μυστικό είναι εκεί, στη λιπαρότητα.
4: Ξεκινάμε με καλή ποιότητα κρέατος και καλά και σωστά κομμάτια κρέατος για το λουκάνικο, γιατί δεν βάζουμε ό,τι να είναι.
5: Μπράβο, εννοείται.
4: Γιατί κάνουμε λουκάνικο, δεν κάνουμε εδώ.
5: Μπράβο.
4: Κάνουμε λουκάνικο και έχει ένα χρώμα. Και τώρα πάμε στα μπαχαρικά, δεν μου πεις αναλογίες.
5: Δεν βάζεις. Θα χρησιμοποιήσουμε αλατάκι, πιπεράκι,
4: ναι.
5: Ριγανίτσα, θα βάλουμε λίγο μπαχάρι.
4: Μπαχάρι, ε.
5: Λίγο. Και θα ρίξουμε και λίγο κανελίτσα.
4: Επίσης να πούμε και κάτι άλλο που δεν είπαμε. Το λουκάνικο που καλά μυρίζει τώρα. Βλέπεις ότι έχει μέσα κρεμμύδι, τα πάντα. Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό? Το φυσικό έντερο.
6: Το φυσικό έντερο και το καλό το κρέας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
4: Τι έντερο βάζουμε στο μοσχαρίσιο?
6: Φυσικό έντερο, χοιρινό.
4: Χοιρινό. Έτσι.
6: Και το κυριότερο είναι το κρέας να είναι το καλύτερο.

0: Ακρόκτημα Αντωνόπουλου έχουμε έρθει, το έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές. Στην καρδιά της Άνοιξης δεν έχουμε έρθει ποτέ. Είμαστε πρώτη φορά. Θα τα δούμε βήμα-βήμα όλα. Πίσω μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Φαγόπυρο. Ανθοφορία. Από εδώ, Λαθούρη. Πάω στον Γιώργο, είναι φίλος, χρόνια συνεργάτης, θα μου τα πει αναλυτικά. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να βρεθούμε.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Λοιπόν, με τον Γιώργο είμαστε φίλοι και συνεργάτες, όπως είπα, χρόνια. Είναι οικογένεια. Και με έκανε να ανακαλύψω τι σημαίνει Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Έχουμε δουλέψει και έχουμε μαγειρέψει, το ξέρετε, με τα πάντα. Και έχουν και καινούργια προϊόντα,
1: Ναι.
0: Πού είμαστε τώρα?
1: Τώρα είμαστε σε ένα κομμάτι από τα αγρόκτηματα που έχουμε για να δούμε ορισμένες...
0: Δίπλα ακριβώς το αγρόκτημα.
1: Δίπλα ακριβώς το αγρόκτημα. Εδώ δίπλα είναι μια καλλιέργεια που είναι ο Φαγόπυρος, μια καλλιέργεια που έχει εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα. Ίσως να είμαι και ο μόνος καλλιεργητής στην Ελλάδα. Αρχίζει η ανθοφορία, βέβαια αυτό είναι, εκτάκουτο θα ψηλώσει, θα γίνει...
0: Σαν λουλούδι είναι αυτό.

0: Ναι, και ανθίζει συνέχεια, θα φωτώσει πολύ, θα φτάσει μέχρι το ύφος περίπου της μέσης και είναι το χωρίς γλωτένι.
1: Φαγόπυρος.
0: Κάτι που φαγόπυρο ήταν βασική διατροφή των παλιών μας προγόνων, των Ελλήνων. Και είναι και το αγαπητό φυτό των μελισσών. Σε λίγο δεν θα μπορείς.
1: Αλήθεια.
0: Θα ακούσει.
1: Λόγω του λουλουδιού αυτό.
0: Λουλουδιού και τα λοιπά, και είναι τα πιο σπάνια μέλη και τα καλύτερα μέλια. Θα ακούσει ένα βούισμα μόνο.
1: Αν είχε καλή μέρα τώρα θα ήταν, ας πούμε.
0: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει και θα βγαίνουν τα μελίσσα. Βέβαια θα αναπτυχθεί, θα καλυφθούν τα αυλάκια, δεν θα φαίνεται αυτό το κενό που υπάρχει. Έτσι.
1: Α, θα φουντώσει.
0: Βέβαια θα φουντώσει και θα γίνει στο ύψος.
1: Και πότε μας έχουμε εδώ, τον Ιούνιο.
0: Είναι λίγο πιο βαρά. Είναι, δεν το βοήθησε αυτή τη στιγμή το καιρό, θα ήταν πιο πολύ γιατί πήγε αυτό.
1: Πήγε λίγο πίσω λόγω των καιρών, καιρικών συνθήκων.
0: Ναι, θέλει λίγο να ανεβεί η θερμοκρασία. Έχουμε τώρα ένα μήνα, ενάμιση που είναι βροχερός ο καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά θα ήταν διπλάσιος, τριπλάσιος.
1: Έχω πάθει σόκα, έτσι είναι πανέμορφο.
0: Δίπλα ακριβώς είναι μια ποικιλία λαχούρη.
1: Φάβα.
0: Και η ποικιλία που αυτή γίνεται φάβα. Όταν το καλλιέργησα εμείς ήταν. Δεν καλλιεργούνταν πλέον φάβα στην Ελλάδα, τώρα καλλιεργούνται πάρα πολλούς. Αυτή όμως είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, και η οποία επειδή δουλέψαμε πάρα πολλές φάβες, ντόπιες πάντα με γηγενή ελληνικά.
1: Υπάρχει πράσινη φάβα.
0: Βεβαίως υπάρχει πράσινη φάβα. Φάβα μπορεί να βγάλεις οποιαδήποτε.
1: Φάβα φακής.
0: Βγάζουμε φάβα φακής, βγάζουμε φάβα μπιζιλιού. Φάβα από κοκκί.
1: Εσένα ποιος αρέσει πολύ, το λαθούρι, είμαι σίγουρος.
0: Το λαθούρι και η φακή είναι πάρα πολύ καλά.
1: Και το αρέσει και με καραμελωμένο κρεμμύδι του
0: και γύρω. Του ρεβιθιού είναι πάρα πολύ καλά, ναι, πάρα πολύ.
1: Ρε εσύ, άμα έρθει κανένας εδώ πέρα τώρα μέσα και μπει, λοιπόν, και μαζέψει τα λουλούδια και πάει, θα πει, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτά εδώ είναι φάβα και φαγόπυρο. Είναι πανέμορφα, έτσι.
0: Και αυτό είναι ένα από το φυτό που αρέσει πάρα πολύ στις μέλισσες. Και ειδικά πολλοί μελισσούργοι μου έχουν ζητήσει σπόρο, τους έχω δώσει για τις μέλισσες. Εκεί που έχουν τα μελίσσα τους, να σπέρνουν για τη μέλη, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Εδώ τώρα δίπλα, αυτό εδώ το χωράφι, το οποίο τι είναι, οργωμένο είναι, πώς να το πω.
0: Όχι, δεν είναι οργωμένο. Βασική προϋπόθεση στο αγρόκτημα, για να έχουμε, γιατί εδώ δεν χρησιμοποιούμε, δεν κάνουμε ποτέ καμία εισρωή, αλλά ούτε και εκροή, δεν έχουμε ποτέ λιπάσματα, είναι οι χλωρές λιπάνσεις. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φέτος που θυσιάστηκε με βίκο, που θρηματίστηκε και σε λίγο θα γίνει ενσωμάτωση μέσα στο χώμα και θα μας δώσει 2 με 3 χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια, πολύ καλές παραγωγές. Και ένα πολύ ζωντανό έδαφος.
1: Χλωρή λίπανση.
0: Χλωρή λίπανση. Είναι την ιδιότητα που έχουν αυτά τα φυτά, λέω, να σχηματίζουν άζωβακτηρίδια. Δηλαδή να σχηματίζουν άζωτο. Μία τροφή που ζητάνε όλα τα φυτά.
1: Τι λες τώρα.
0: Όλες τις καλλιέργειες.
1: Τα πουσάρια, τα δίνει μπούστα.
0: Και το βασικό ποιο είναι. Ότι εδώ γίνεται μια φυσική λίπανση. Και κρατιέται η ισορροπία, απόλυτη ισορροπία στο έδαφος και με τους μικροοργανισμούς, με το οικοσύστημα το εδάφος. Ενώ με τα λιπάσματα που ρίχνουμε, καταστρέφονται όλοι οι μικροοργανισμοί και με τα χημικάλια και υπάρχει μια ανισορροπία.
1: Και αυτό το παίρνουμε στο πιάτο μας από τότε.
0: Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις δυσανοιξίες, έχουμε τα φτάνουσα, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, αρρώσεις που δεν τα υπήρχαν στους προγόνους μας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι το οικοσύστημα του αγροκτήματος, το οικοσύστημα το σπόρο, το οικοσύστημα και το μικροβίωμα του ανθρώπου πρέπει να είναι σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία.
1: Με τη φύση.
0: Με τη φύση.
1: Άρα σεβασμός στη φύση.
0: Απόλυτα σεβασμός στη φύση. Εδώ Βασίλη είναι μια καλλιέργεια καινούργια που έχει φυτευτεί μπροστά από 15 μέρες, περίπου 20 το πολύ, φασόλια. Όλοι γνωρίζουμε τα φασόλια, χρειάζεται να πούμε, εδώ καλλιεργούμε μόνο με γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. 2 ποικιλίες, η μία είναι τα κενά άσπρα φασόλια και μία είναι τα κόκκινα φασόλια, μία ντόπια ποικιλία. Τα ωφέλη όλα τα ξέρουμε ότι είναι το κρέας του φτωχού και συνδυάζονται απόλυτα με τον οργανισμό, με το κρυβήμα του οργανισμού που είναι πάνω από 100 δισεκατομμύρια μικροοργανισμούς και άλλα τόσα

0: κύτταρα. Είναι σε απόλυτη αρμονία. Εδώ ο Βασίλης με καλλιέργεια με καλαμπόκι. Η μεγάλη διαφορά είναι εδώ το καλαμπόκι είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία που λέγεται Γιακουνιάρα. Η μέγιστη παραγωγή δεν έχω περάσει ποτέ τα 400 κιλά, ίσως και λιγότερα. Και τα καλαμπόκια, τα σύγχρονα καλαμπόκια, πιάνουν πάνω από 1,5 τόνο, φτάνουν και στους 2 τόνους. Καταλαβαίνεις τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν.
1: Και τι έχουμε στο αγρό του Αντωνόπουλου, έχουμε καλαμποκάλευρο.
0: Καλαμποκάλευρο.
1: Και ποπκόν.
0: Και σπόρο. Και ποπκόν, που είναι μια άλλη ποικιλία που θα φατιστεί μετά από 10 μέρες, να μην υπάρχει διασταύρωση. Δηλαδή να υπάρχει μία καλλιέργεια με την άλλη, όταν είναι σε κοινή απόσταση για να μην διασταυρωθούν, τουλάχιστον ένα μήνα. Εδώ είναι μια άλλη καλλιέργεια, το Κιχρί, μια καλλιέργεια που έχει εκπήξει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Καταφέρνουμε μπροστά πολλά χρόνια να το επαναφέρουμε στην καλλιέργεια. Εδώ είναι μια ανοιξιάτικη καλλιέργεια που θέλει λίγο ζέστα. Στην αρχή όταν φυτρώνει μοιάζει με το καλαμπόκι, μετά διαφέρει. Πολύ υψηλή διατροφική αξία και θέλω να τονίσω ότι ήταν και το αγαπημένο το φυτό, έρχεται από τα βάθη της αρχαιότητας των Πυθαγορείων, το Πυθαγόρα και η τροφή των Πυθαγορείων. Γιατί και ο σπόρος που βγάζει είναι ίδιος με τον ήλιο.
1: Μπορούμε, αντί για την κοινόα που γνωρίζουν όλοι, το Κιχρί για μένα είναι ακόμα πιο δυνατό, είναι superfood.
0: Είναι superfood ελληνικές ποικιλίες.
1: Σε σαλάτες, που είναι παντού μπορεί να το
0: βρει. Σε απόλυτη ισορροπία με το μικροκλίμα και με το οικοσύστημα της Ελλάδος. Εδώ, Βασίλη, είναι μια καλλιέργεια με ντομάτα. Ένα ντοματάκι από κοινή ελληνική ποικιλία.
1: Η αγαπημένη μου ντομάτα, ναι. Η οποία μόνο αν τη βράσει σκέτη παθαίνει σοκ, μυρίζει όλο το σπίτι.
0: Γιατί είναι κοινή ελληνική ποικιλία. Εδώ κάναμε δικό μας φυτώριο. Τους πήραμε προχθές, γι' αυτό είναι λίγο ευαίσθητη ακόμα και έπιασε το κρύο, έπιασε οι βροχές. Με τα χέρια.
1: Πήγε λίγο πίσω.
0: Το πάει λίγο πίσω, αλλά θα συνέρθει αμέσως γιατί είναι πολύ δυνατό φυτό. Δεν θα... Και το οποίο κάνουμε και το ντοματάκι, το βάζω. Έχουμε συνήθως συντύνουμε για τα ζυμαρικά και όλες.
1: Ναι,
0: όλα τα πάντα μέσα. Και τα καλά βάζα να ξέρει ο κόσμος που αγοράζει να αγοράζει. Να αγοράζει πάντα τα βαζάκια που έχουν και σπόρο μέσα. Γιατί εκεί η ντομάτα πρέπει να καθαριστεί και εσωτερικά και να δούμε να είναι τελείως υγιής για να μπει στο βάζο.
1: Και να είναι και γυάλινο.
0: Να είναι πάντα γυάλινο. Είναι πολύ σημαντικό κάτι που δεν ξέρει ο καταναλωτής. Όταν δοκιμάσει αυτή την ντομάτα θα δει την τεράστια διαφορά με ό,τι άλλο κυκλοφορεί.
1: Αυτό εδώ είναι βρώμη.
0: Ναι, βρώμη.
1: Είναι η βρώμη που παίρνουμε, έτσι.
0: Ναι, τα προϊόντα που βγάζουμε είναι νυφάδες βρώμες, αλεύρι βρώμες, πίτρο βρώμες. Εδώ είναι μια πάλι παλιά, πολύ σπάνια ποικιλία, μοναδική που καταφέραμε και θα σώσουμε εδώ στην Ελλάδα, που δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες βρώμες και τις τροφικές ή άλλες βρώμες που δουλεύονται. Και βγάζουμε τις νυφάδες, βγάζουμε το αλεύρι.
1: Πίτρο.
0: Πίτρο, ναι. Αυτά συνήθως που φέγει πάρα πολύ. Ναι.
1: Βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο.
0: Πάρα πολύ και συστήνεται πολύ ιδιαίτερα σαν σούπερ τροφή από τους διατροφολόγους
1: και
0: από τους
1: γιατρούς
0: και τα λοιπά.
1: Έχει γίνει μόδα.
0: Ναι. Θα βέβαια είναι τώρα πάνω στο που ξεσταχιάζει, που είναι αυτό, θα γίνει πολύ ψηλή, θα γίνει άλλη τόση τουλάχιστον. Ναι, θα φτάσει κάπου εκεί. Ναι. Και θα τη βοηθήσει λίγο, θα αναπτύσσεται πολύ γρήγορα την άνοιξη. Όσο κάνει κρύο, σημαίνει λίγο κάτω. Τώρα από εδώ και πέρα είναι η περίοδος που θα αναπτυχθεί και θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φακής. Όλοι γνωρίζουμε τη φακή. Εδώ η διαφορά όμως είναι ότι είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία που λέγεται Θεσσαλία. Έτσι είναι το όνομά της. Βλέπουμε ότι είναι στο τέλος της ανθοφορίας και αρχίζει να δένει και να γίνονται τα σπυράκια, να σχημάζονται τα σπυράκια. Σε ένα μήνα περίπου θα θεριστεί. Τώρα σχηματίζεται ο σπόρος, βλέπουμε ότι το φυτό είναι πολύ δυνατό, πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά πάμε, βλέπουμε κάθε στην άκρη να έχει και 3 και 4 σπυριά.

0: όπως βλέπουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλά, πολύ, και μπορεί να σου πω και καλύτερα και από τις συμβατικές. Εδώ είμαστε στη γαλέρια Ρεβιθιού και όλοι γνωρίζουμε το Ρεβίθι, αλλά εδώ είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία. Σπέρνεται συνήθως τον Μάρτιο και θερίζεται γύρω στον Ιούνιο. Βλέπουμε, παρόλο που είναι οικολογική η καλλιέργεια, πολύ ισχυρά φυτά, πολύ δυνατά φυτά, και φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εδώ είναι μια πάλι καλλιέργεια που είχε εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα, ενώ ανήκει στα ανοιξιάτικα γεννήματα των προηγών μας και την επαναφέραμε. Και ίσως να είμαστε η μοναδική καλλιέργεια, δεν ξέρω, εδώ και χρόνια. Βλέπουμε τώρα ότι μια τεράστια μπλε θάλασσα, γιατί είναι σε πλήρη ανθοφορία.
1: Μπλε θάλασσα.
0: Λιναρόσπορο. Λιναρόσπορο. Είναι στην ανθοφορία και πάνω στο δέσιμο. Βλέπουμε ότι μετά τα μπλε εδώ λουλουδάκια αρχίζει σκάει και δένει και σκάει το αυτό και γίνεται καρπός. Μέσα θα γίνει αυτό το κυκλικό που σε λίγο θα σχηματιστούν και τα σποράκια που θα είναι εκεί, κάθε σποράκι θα έχει και κάθε από αυτό το λουλουδάκι θα έχει και τα σποράκια μέσα. Μην ξεχνάμε ότι από αυτό έπεσε και σημαντικό ρόλο παλιά στους προγόνους μας, που ήταν βασικό εδώ που κάναν το λινάρι και κάναν την ενδυμασία. Σημαντικό, με μεγάλη ιστορία.
1: Αυτό πίσω, ήταν το λινάρι,
0: Αυτό ήταν το λινάρι, ναι.
1: Έλα βάγιο να δεις εδώ κοντά τώρα το... Αυτό δεν είναι,
0: ναι.
1: Αυτός ο σπόρος δεν είναι. Σαν σουσάμι
0: ναι.
1: Μοιάζει.
0: Ναι, μα ναι, ναι, όπως είναι το σουσάμι, μόνο που δεν θα μείνει άσπρος, αυτός μετά θα γίνει, θα πάρει το χρώμα
1: θα
0: του.
1: Θα πάρει το χρώμα του, ναι, λιναρόσπορο, το... ο οποίος έχει είναι... τρομερές ευεργετικές ιδιότητες.
0: Και ε3.
1: Εγώ θα έρθω εδώ, θα μαζέψω αυτά. Με αυτά ρίχνεις γυναίκα κανονικά. Δεν υπάρχει ομορφιά τους.
0: Ναι, όλα τα φυτά όταν είναι στην ενδοφορία είναι πανέμορφα.
1: Είναι πανέμορφο, έτσι. Ναι. Πέρα ότι με το που έρχεσαι εδώ και σκάσει είναι αυτό το που σε μαγεύει, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στην Άνοιξη, γιατί είμαστε στη Θεσσαλία, γιατί είμαστε στον Παράδεισο.
0: Και ένα βασικό άλλο πράγμα που θέλω να πω, το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε ειδικά κίνητρα π.χ. για την κοινόα και δεν έχει μέσα καθόλου ούτε για το φαγόπυρο, ούτε για το λιναρόσπορο, ούτε για το σοσάμι, ούτε για το κιχρί, που ανήκει στη βαθιά ελληνική διατροφή και παράδοση και καλλιέργεια. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Έλληνας με την κοινόα? Δεν λέμε να μην έρθει και αυτή, αλλά δεν έχει σχέση με την διατροφική.
1: Εισαγόμενο
0: καθαρά προϊόν και ούτε με το μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και με τη διατροφική κουλτούρα.
1: Δεν το γνωρίζει ο καταναλωτής ακόμα, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
0: Μα αυτά είναι σούπερ τροφές, αλλά γηγενείς ελληνικές ποικιλίες.
2: Στο Αγρόκτημα Αντωνόπουλου η παραγωγή παραμένει στα χέρια του ίδιου ανθρώπου. Και λίγο πιο δίπλα, η ίδια η γη δίνει φακές, ρεβίθια και φασόλια. Απλές τροφές με τεράστια αξία. Γεύσεις που κουβαλούν μνήμη, παράδοση και δύναμη.
3: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσίας Farm Μπαν 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Λάρισα. Η Ρόμπολη Τεχνίου 69. Για όσους γνωρίζετε από Λάρισα, είμαστε στο ύψος Καρδίτσης. Για όσους δεν γνωρίζετε και περνάτε ή θέλετε να έρθετε στο μαγαζί, γκουγκλάρετε και ερχόσαστε. Είμαστε σε κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, Ρόδι, 30 χρόνια με βιολογικά, όταν λέμε βιολογικά, βιολογικά προϊόντα. Έρχονται τώρα τα αδέρφια Αλεξόπουλου να συνεχίσουν την παράδοση, να πάνε ένα βήμα παραπάνω όλη αυτή τη φιλοσοφία, γιατί εδώ σέβονται και το προϊόν και τον άνθρωπο, γιατί όλα έρχονται από τη φύση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Νίκος Γιώργος, και εδώ έχουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, που είναι άρτια συνυφασμένο και με το μαγαζί και με την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Από τα Φάρσαλα βλέπω ότι έχετε αφιερώσει ολόκληρη γωνιά εδώ πέρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ψωμί ζεάς.
1: Τα πάντα όλα.
0: Το ψωμί αυτό πώς αντέχει?
1: Σίγουρα στην κατάπτυξη και ένα μήνα.
0: Και ένα μήνα. Εδώ τώρα είναι συσκευασμένο έτσι σωστά για να αντέξει πάνω από μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα ακριβώς.
0: Ή το παίρνεις, το κόβεις, βάζεις την κατάπτυξη και είσαι έτοιμος. Και ολόκληρο. Λοιπόν, Τζόρτζ.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή με τον Νίκο εδώ πέρα έχουμε λίγο πιο έτσι.
1: Φιλικές σχέσεις.
0: Ναι, ρε, επειδή είμαστε πιο χαλαροί, θα τα πούμε μαζί.
1: Τέλεια.
0: Γιατί ήρθες εδώ, τι σε έκανε να έρθεις και να συνεχίσεις αυτό μετά από 30 χρόνια?
1: Σίγουρα την ηλικία. Είμαι νέος, θέλω να το τρέξω όσο γίνεται καλύτερα.
0: Τι σε όθησε, τέλος πάντων?
1: Με όθησε και αυτό που έχω σπουδάσει.
0: Τι έχεις σπουδάσει?
1: Αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων. Ήρθα εδώ γιατί ειδικά η συνεργασία του Αντωνόπουλου και του Ρόδη, του κύριου Θανάση και πιο παλιά του κύριου Γιάννη Παπαδόπουλου, ήταν θρηλυκή συνεργασία από τους πρώτους που
0: συνεργάστηκαν. Ναι, ρε παιδί μου, σε βλέπω πορωμένο, γι' αυτό λέω.
1: Εννοείται. Νέο, σήμερα βράζει ναι. Το αίμα, Βασίλη, τι να κάνουμε.
0: Ναι, και εμείς νέοι, αλλά δεν βράζει το αίμα σας πολύ, να πούμε.
1: Εννοείται. Και είμαστε εδώ πέρα να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία τη θρηλυκή, Αγρόκτημα και Ρόδε. Και να το πάμε παραπέρα.
0: Κοίταξε, κατά βάση.
1: Να μάθει και ο κόσμος παραπάνω ναι. Και την βιολογική.
0: Η καταγωγή είναι από τα Φάρσαλα.
1: Φάρσαλα, εννοείται.
0: Λοιπόν, οπότε στηρίζουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, γιατί είναι από τα κορυφαία βιολογικά μπραντ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν λαχανικά, υπάρχουν πίσω μας χυμή, μπράδατα κτλ. Έτσι. Και συνέχεια, γιατί δεν έχετε τώρα για πολύ καιρό που έχετε
1: 10 μέρες.
0: Πάρει 10 τη σκυτάλη.
1: 10 μέρες.
0: Συνεχίζετε. Τι περιμένεις εσύ και τι θέλεις να το πας παρακάτω, ρε παιδί μου, όσον αφορά το πελατολόγιο? Τι θα ήθελες δηλαδή?
1: Αυτό που θα ήθελα είναι ότι να με δουν ως παρακαταθήκη από τους προηγούμενους, ότι είμαστε καθαροί.
0: Μπράβο.
1: Γιατί οι βιολόγοι
0: είναι λίγο παρεξηγημένο.
1: Είναι παρεξηγημένο. Ναι. Αυτό. Θέλω να όπως τους κοιτάω καθαρά, να με κοιτάνε και ο κόσμος.
0: Ισόπε έχουμε και τα λοιπά. Delivery κάνουμε.
1: Μελλοντικά σίγουρα.
0: Ωραία.
1: 10 μέρες έχουμε. Όλα θα γίνουν.
0: Θα έρθουμε μετά από έναν χρόνο, γιατί θα είναι πιο σωστά να το πω δομημένο και εσύ θα είστε πιο έτοιμοι, γιατί τώρα βράζει.
1: Βασίλη,
0: να πάνε όλα καλά, Νικόλα, τα λέμε. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Συνεχίστε. Παίρνω το ψωμί εγώ, Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, και πάμε για λίμματα.

0: άνοιξη στα Μελίσια. Σήμερα θα δούμε πώς γίνεται το πιο γλυκό θαύμα της φύσης. Θα μυθούμε στο μαγικό κόσμο της μελισσογωμίας. Φαίνεται ξανά.
1: Είμαστε στην επαρχία Φαρσάλων. Αυτό το κοπάδι είναι το δεύτερο κατά σειρά, το οποίο το προετοιμάζουμε για το παλιούρι. Θα φύγουν για Ριδαία τα Μελίσια. Αυτό που είδατε πριν, ανέβασα γόνους πάνω για να γίνουν όσο πιο δυνατά γίνεται τα Μελίσια, να είναι έτοιμα για παραγωγή στο παλιούρι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακακία εδώ στην περιοχή. Μαζεύουν αρκετό μέλι, βοηθάνε πολύ τα Μελίσια. Έχουμε αρκετές γύρες, το οποίο πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό και είμαστε στην καρδιά της άνοιξης. Εμείς κάνουμε νομαδική μελισσοκομεία.

0: Γι' αυτό σας είπα ότι θα φύγουν τα μελίσια από εδώ. Δεν έχουμε σταθερό μελισσοκομείο. Τα μελίσια τα μεταφέρουμε παντού για να βγαίνει και για να βγαίνουν και διάφορα μέλια. Θα βγει αθόμελο, θα βγει πευκόμελο, θα βγει και καστανόμελο, βελανιδιά. Κάνουμε έλεγχο φετινή παραθυάτα. Να δούμε αν γόνεψε η βασίλισσα. Εδώ μέσα έχει γόνο, φρέσκο. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορείς. Είναι μια τριχούλα. Γύρω γύρω έχει γύρες.
1: Πού είναι?
0: Άντινα.
1: Έχω ακούσει να λένε και να ρωτάνε πώς είναι το μέλι καλό ή αν το μέλι είναι καλό ή τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για το μέλι. Το μέλι είναι καλό όταν είναι μέλι. Ας το πω έτσι λαϊκά, όταν είναι αυθεντικό μέλι και δεν υπάρχουν προσμίξεις, χημικές κυρίως. Από μικροπαραγωγούς θα πάρετε κατά 99% καθαρό μέλι. Άλλο tip, όταν παγώνει το μέλι που πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είναι κακό, όχι δεν είναι κακό, το μέλι είναι αυθεντικό και πρέπει να παγώνει. Μάλλον όταν το μέλι είναι αυθεντικό, τότε παγώνει. Γι' αυτό ψάξτε, δοκιμάστε και όταν βλέπετε αυτά που σας είπα, τότε ή θα αγοράζετε ή θα πηγαίνετε παρακάτω, όπως πάω εγώ τώρα.
2: Ο μαγικός και θαυμαστός κόσμος των μελισσών. Αυτός είναι.
1: Γούναρης, ο Φαρσαλινός, ο αγαπημένος μου χαλβάς. Είτε έρχομαι, είτε δεν έρχομαι, παίρνω τηλέφωνο, μου στέλνει. Τώρα όμως είμαι Φάρσαλα, πάμε μέσα να κόψουμε κάνα 2-3 κιλά και θα δείτε που θα τον φάμε. Γιώτα, φτιάξε καφεδάκι
3: και γέμισε αυτά χαλβάδες.
1: Τώρα μας φτάνουν αυτά.

0: Ιωάννης
1: Γκένος.
0: Και είστε από την Ξάνθη.
1: Και από την Ξάνθη, φίλε μου. Εδώ καταρχήν δεν βρεθήκαμε τυχαία. Μας πήρανε τηλέφωνο αφού μας είδανε στο TikTok, στο Facebook, είδαν τη δουλειά μας και μας κάλεσαν να φτιάξουν κάποια πράγματα. Να φανταστείς, εχθές το βράδυ, εχθές ήμασταν στα Γρεβενά. Αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να είμαστε Λαμία, μπορεί να είμαστε Βόλο.
0: Τι εστί γάνωμα και πώς γίνεται το γάνωμα περιληπτικά.
1: Λοιπόν, να σας πω γενικότερα για τα χάλκινα σκεύη, γιατί μόνο τα χάλκινα σκεύη γανώνονται. Όταν μαγειρεύεις ένα χάλκινο σκεύος, εάν δεν είναι γανωμένο, υπάρχει περίπτωση να δηλητηριαστείς. Γιατί ο χαλκός έχει την ιδιότητα να ξεφτύνει δηλητήριο, ναι, καρκινογόνο. Οπότε, όχι τώρα, από ανέκαθεν, τα χάλκινα σκεύη γίνονται επικάλυψη καθυστέρου. Γανώματος δηλαδή, για να είναι άρτια για το μαγείρεμα. Να μπορεί κάθε νοικοκυρά να μαγειρεύει. Γι' αυτό και γίνεται το γάνωμα στο χάλκινο σκεύος. Οι πιο πολλοί τα έχουν για συναισθηματικούς λόγους, τα καθαρίζουν για διακόσμηση. Να έχουν να θυμούνται τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Αυτός είναι ο λεγόμενος κασίτερος στη καθαρέβουσα και στην απλότητα, στη καθημερινή λέγεται καλάι. Αυτό πρέπει να λιώσει στους 320 βαθμούς για να μπορεί να γίνει η επικάλυψη πάνω στο χαλκό.

0: για να είναι υγιεινό το φαγητό που θα τρώμε.
1: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπουμε, το τελικό, γυαλισμένο, έτοιμο, είτε για μαγείρεμα, είτε όπως είπαμε κυρίως πλέον για διακοσμητικούς λόγους. Φάρσαλα, χωρίς βασιλικό, είναι φαγητό χωρίς σαλάτι. Το επισκέπτομαι πάντα, τα τελευταία 10 χρόνια όσοι με βλέπετε, όταν περνάω από τη Θεσσαλία και από τα Φάρσαλα θα κάνω στάση, υπάρχει λόγος, καλά κρέατα, επιλεγμένα κρασιά. Σήμερα θα φάμε χοιρινό, μπριζολοπανσέτα, τόμαχοκ για κάποιους. Θα πιούμε και ένα ποτήρι καλό κρασί, μαγαλιός, και θα συνεχίσουμε. Καμπερνέ μερλό,

1972-2022, 50 χρόνια χρόνης. Για την ακρίβεια, 54, γιατί είμαστε στο 2026. Είμαστε φυσικά στην πόλη των Φαρσάλων και ήρθαμε για έναν και συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί έχουμε εδώ μέσα τα αγαπημένα μας μαχαίρια Opinel, που τι μας κάνουν τη μαγειρική ζωή εύκολη.

0: με το Σωτήρη. Είμαστε φίλοι αρχικά, γιατί είμαστε συντοπίτες. Εκτός από τα μαχαίρια τα οποία συνεργαζόμαστε και μπορείτε να τα βρείτε εδώ, ο Πινέλ. Πώς πάει γενικότερα τα Πινέλ, τα παίρνουν εδώ.
1: Πολύ καλή ποιότητα.
0: Κατά που ποιότητα είναι α.
1: Την ξέρεις ειδικά εσύ που τι δουλεύεις.
0: Εγώ τα δουλεύω πάνω από 6-7 χρόνια.
1: Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ναι.
0: Και συνέχεια υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη και για την κουζίνα, γιατί παλιά υπήρχε μόνο σουγιάς. Τώρα πλέον υπάρχει μια ανάπτυξη και για την... Μπράβο, το έδωσε σωστά. Άμα ο άνθρωπος ξέρει την αγορά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μαγαζί. Το δικό σου μαγαζί, το οποίο είναι από τον μπαμπά, δεύτερη γενιά.
1: Ο Τέλος Μεταξύ έχει αρχίσει το εμπόριο από το 35.
0: Ναι, το γράφει έξω.
1: Το γράφει και συνέχισε τη δικασία, την πήρα εγώ τη δουλειά του 72.
0: Υπάρχει μια ιστορία, μια κουλτούρα πίσω από όλο αυτό. Εσείς, ο παπάς μου είπε στες, ας πούμε, που ήρθα, ότι ήταν αγωγιάτης.
1: Αγωγιάτης ήταν αγωγιά, να έχει κουρτήρα που φόρτουν τα άλογα του. Τα φορτώναν από εδώ, πήγαιναν στο Βόλο και από εκεί πήραν μπακαλικής και τα φέρανε εδώ.
0: Έτσι ξεκίνησε.
1: Τα πήγαιναν στο μπακάλικα, ναι, που χρειαζόταν.
0: Και μπήκες και εσύ από μικρό στο έντιο.
1: Εδώ στο μαγαζί.
0: Στο κουρμπέτ που λέμε.
1: Εκεί το πήρα εγώ μετά, δεύτερη γενιά.
0: Τι μπορεί να βρει κανείς εδώ, σιδηρικά, τα πάντα ό,τι αφορά.
1: Σιδηρικά, χρώματα, εργαλεία, σίδερα, υδραυλικά, τα πάντα. 30.000 κωδικούς.
0: 30.000 κωδικούς. Στα Φάρσαλα. Πράγμα σπάνιο. Δύσκολο. Άρα καλύπτει όλη την επαρχία.
1: Την επαρχία και τις μεγάλες εταιρείες που έχουν εδώ και δουλεύουν.
0: Θα έρθεις να φάμε, να μαγειρέψουμε.
1: Αυτό είναι
0: βέβαια. Ωραία. Δεσμευόμαστε, κλείνουμε και θα τα πούμε κάπου αλλού μετά σε λίγο. Ξεκινήσαμε πρωί, φορέσαμε φούτερ, φτάσαμε τώρα μεσημέρι απόγευμα και ανάψαμε. Έχουμε και τα κάρβουνα εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα όμως, έχουμε 5 εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε τον φίλο μας τον Τσικνάκη από την Κρήτη, ρεβίθια φαρσάλων, μήλα σαγορίν, ντοματίνια λουτσία, γραβιέρα τιακάκης με θυμάρι. Θα κάνουμε μια σπυροσαλάτα δροσερή, γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε τη λιπαρότητα του κρέατος. Οπότε θα πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη και ζωική. Και ξεκινάμε. Μήλα σαγορίν.

0: Πίσω ακριβώς.
1: Τα κόψεις, παιδί μου, Παναγία μου, γιατί σε φέραμε εδώ.
0: Πίσω ακριβώς τα κάρβουνα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν ελληνικό μόσχο Ιεράκας. Παύλα. Τελειώνουμε. Και τι θέλει, μια καλή αυθεντική τσιμιτσούρη θα τη φτιάξουμε τώρα τάχιστα. Έλα, Βαγιό.

0: Λιμουζίν Γεράκας, ελληνικός μόσκος, Γιώργος Τσόγκανος, ο οποίος είναι και
1: ο πρόεδρος,
0: ο υφήνων νους, να το πούμε έτσι. Φρέσκια ρίγανη με δούλι, λουκάνικο, μοσχαρίσιο,
1: μοσχαρίσιο.
0: Τι,
1: τιμπον,
0: οπα, και πάμε.
1: Φιλέ το μπομφιλέ.
0: Όπου πάει η ρίγανη θα μιλάς, όπου πηγαίνει η ρίγανη.
1: Λουκάνικο μοσχαρίσιο.
0: Το κανονικό, το νόστιμο, το τίμιο.
1: Ναι.
0: Σεφταλιά.
1: Σεφταλιά.
0: Α, είσαι και τέτοιος. Και για τους πιο ψαγμένους, με σηκώτη.
1: Μόσχου.
0: Λιμουζίν. Ναι. Και πάμε.
1: Φρυγαδέλι.
0: Φρυγαδέλι. Έχεις μάθει και να κάνεις και φρυγαδέλι, Τι βάζεις στο φρυγαδέλι?
1: Λίγο σκορδάκι και κάτι που δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω από σένα τίποτα, μόνο να τα κρέατά σου. Και μεδούλι. Με τι το τρώω, μεδούλι, με φρυγανισμένο ψωμί και χοντρό σκορδάκι, αλάτι που μας έφερε. Μας έφερε ένα χοντρό αλάτι. Τελγουδί. Τελγουδί τα αλάτι. Ευλόγησον.
2: Εγώ για μεροκάματο είμαι εδώ. Πόσα.
0: Και ο Μπίλης για μεροκάματο, τον κόψει μέσημα. Έκλεισε το μαγαζί. Βασιλικός, φάρσαλα. Μεταλλικό νερό διός. Πηγάζει στον Όλυμπο. Η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Το χρειάζομαι εγώ. Μ' αφήσανε κόκαλο. Ας το πω χωριάτικα, με λιανίσανε. Στην υγειά μας. Και είπαμε, Όλυμπος. Προστατευόμενο οικοσύστημα της UNESCO. Γεια σας.

κρασιά. Και ένα γλυκό τέλος. Γούναρης, ο Φαρσαλινός. Αλβά, τρώμε πρώτα. Να μας ανοίξει όρεξη. Και μετά με δούλη. Καλό ταξίδι, τα λέμε στο επόμενο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν αγχώθηκα μη χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
3: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
2: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι να αγχωθώ.
3: Αυτό λένε το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
5: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
6: Τι θα έλεγα?
7: Όλα θα πάνε καλά.
5: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
7: Να είσαι ο εαυτός σου.
8: Η ζωή είναι ωραία.
9: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
7: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
8: Θα τα καταφέρεις.
5: Αρκεί να το πιστέψεις.
7: Πίστεψέ το.
5: Με το διακρότημα μπορείς.
4: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
10: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια απόψε στη μεγάλη δεξαμενή. Τώρα πάρτε το όπως θέλετε, στη μεγάλη πισίνα, στη μεγάλη θάλασσα, όπως βολεύεται ο καθένας της τηλεόρασης Κρέτα. Στο 30ο παρακαλώ, τριανταρίσαμε και φέτος box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που βεβαίως φιλοξενείται εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορτ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολέι, ενδείκνυται και για βουτιές επίσης. Το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1979, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπέγραψε τη συμφωνία της πλήρους ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και εμείς σήμερα θα ξεψαχνίσουμε και θα ανακαλύψουμε με καμάρι κιόλας την πλήρη ένταξη της κριτικής κολύμβησης στο πανελλήνιο και στο διεθνές στερέωμα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που έχουμε... Από τις κυρίες θα ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουμε μαζί μας τη Βάνα Μπακούση.
2: Βασιλική.
0: Βασιλική.
2: Συνονόματι.
0: Βάνα. Αυτό πάνω. Βασίλειδες. Το Βασίλειο των Βασίλειων. Λοιπόν, και τον Γιώργο, να το πω εδώ πέρα, γιατί θα σε αποκαταστήσω σήμερα. Το Γιώργο Σούρδη.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Γιατί υπάρχει ένα conflict που, δηλαδή, στα μισά που είχες και την τιμητική σου, και οι δύο είχαν την τιμητική σας τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, τη Βάνα δεν μπορούν να γράψουν η Βανά που ακούσει. Σε γράφανε Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί.
1: Σούρδη. Σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το εννοώ, δηλαδή, είπα και μερικά λόγια στην αρχή στον πρόλογο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμός. Είναι καμάρι, είναι περηφάνεια. Αυτή τη στιγμή να κάνουμε special εκπομπή για την εκτόξευση της κριτικής κολύμβησης. Και εδώ, δηλαδή, τα μετάλλια και να τα σκουφάκια, να τα μετάλλια, θα πούμε περί τίνος πρόκειται. Να οι πλακές τες οι τιμητικές από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και επειδή είπα ότι η εκπομπή σήμερα είναι γεμάτη νερά, είναι γεμάτη υγρασία, θα λέμε και τις πετσέτες για να σκουπιστούμε. Έχετε γυρίσει εδώ και μερικές μέρες από μια θριαμβευτική παρουσία του Ορίωνα. Η Βάνα Μπακούση είναι προπονήτρια στον Ορίωνα Ηρακλείου. Ο Γιώργος Σούρδης είναι προπονητής στον Τρίτονα. Μυθολογικά ονόματα και μυθολογικά επιτεύγματα. Έχει συνειδητοποιήσει και αντιστοίχω

0: Θα ρωτήσω και το εγώ. Τι έχετε κάνει?
1: Δουλεύαμε όλη τη χρονιά για αυτά. Οπότε, ναι, έχουμε συνειδητοποιήσει. Ήταν ένας σταθμός για τη φετινή χρονιά. Ένα τεστάκι για τις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Κάναμε τα συμπεράσματά μας και οδεύουμε τώρα προς τα δύσκολα.
0: Δεν θέλω να ανεβάσω περισσότερο. Είναι από μόνο το ανεβασμένο. Δεν μιλάμε για age group, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλιμματα. Μιλάμε για πανελλήνιο ποτάλιμα ανδρών γυναικών. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
1: Φέραμε 3 ο Βασίλης και 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη.
0: Η Ψαρουδάκη.
1: Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
0: Και ο Γιώργος.
2: Σωστά.
0: Έφερες, φέρατε.
2: 3 και 3. 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκης.
0: 3 η Άρτιν Βασιλάκη και 3 ο Κωνσταντής ο Χουρδάκης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να πει κάποιο καλά, ρε εσύ μεγάλε. Γιατί δεν έφερες τα παιδιά που πήραν τα μετάλλια? Γιατί τα παιδιά τα έχουμε φέρει, τα χορτάσαμε, τα καμαρώσαμε. Δηλαδή και την Άρτιν με τη Βασιλάκη. Και τον Κωνσταντή του Χουρδάκη, και τον Βασίλη τον Κακουλάκη, και τον Νίκο τον Κακουλάκη. Η Ψαρουδάκη μου έχει ξεφύγει, αλλά Βάνα, δεσμεύεσαι.
1: Το υπόσχεστε.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ στο υπόσχομαι εγώ και μου υπόσχεσαι και εσύ. Θα τη φέρουμε σε μια εκπομπή. Εντάξει, είναι ένα ανεκτίμητο πόθεν έσχες, για να μείνω έτσι και στην επικαιρότητα την πολιτική, αλλά είναι άλλο πράγματα το αθλητικό πόθεν έσχες. Αν σε ρωτούσα, Γιώργο, έτσι πολύ στεγνά, όσο στεγνά μπορεί να είμαστε σε ένα υγρό περιβάλλον, τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
2: Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Συστηματική. Αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν. Προσπαθούμε να προγραμματίζουμε όσο γίνεται καλύτερα τις χρονιές. Κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Αλλά αυτό πάντα γίνεται με πολύ δουλειά. Και από εμάς και από τα παιδιά κυρίως. Εμείς απλώς τα καθοδηγούμε. Εκείνα πορεύονται, κάνουν τον δρόμο τους.
0: Ξέχασα να πω ότι πιθανόν κάποιοι να εκπλήσονται βλέποντας δύο εντός ή εκτός αγωγών ανταγωνιστές να κάνονται δίπλα-δίπλα.
1: Συνάδελφοι είμαστε. Ανταγωνιστές είμαστε την ώρα του αγώνα.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Δεν έχετε μαλλιοτραβήξει.
1: Δεν έχει μαλλιά.
0: Τι να μαλλιοτραβήξει από το σούφι. Ο όρος του ήταν να του κάνουμε καλό μακιγιάζ, να ξέρεις, για να μην γυαλίζει.
2: Έχουμε κολυμπήσει μαζί.
0: Έχετε κολυμπήσει.
2: Έχουμε τύχη ηλικιακά. Μεγαλύτερη Βάνα, να τα λέμε αυτά.
0: Ωραία, Βάνα. Εγώ στη θέση σου θα σκονόμουν να φύγω.
1: Ναι. Θα τον διώξω, όχι να φύγω εγώ.
2: Έχουμε τύχη κολυμπητικά, έχουμε τύχη σαν προπονητές, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μαλώσει, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Αλλά έτσι είναι ο χώρος. Στο τέλος της μέρας νομίζω ότι όλοι με θετικά μένουμε.
0: Εγώ θα πω κάτι. Όχι ότι θα το εκτιμήσει, φαντάζομαι ότι το εκτιμά ούτως ή άλλως η Ιβάνα. Επειδή με τον Γιώργο έχω μια γνωριμία, συναντηθήκαμε και τις προάλλες στο αεροδρόμιο. Και το πήρα, επειδή είχα και το τηλέφωνο του, δεν είχα το δικό σου. Και μου λέει να έρθει η Ιβάνα. Στο λέω credit. Δηλαδή να το πιστώσεις. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε. Κάτσε, έχετε παράλληλες διαδρομές. Συνυπήρξατε ποτέ σε σύλλογο εδώ στο Ηράκλειο?
2: Όχι. Πού? Εσύ ήσουν προαγωνιστικό και εγώ ήμουν μικρή πισίνα.
0: Στους Αργοναύτες?
2: Ναι.
0: Στους Αργοναύτες.
1: Δεν το θυμόμουν.
0: Αλλά εσύ ήσουν, Γιώργο, στον ΚΟΗ.
2: Σωστά. Κολυμπητικά.
0: Κολυμπητικά, ναι, ως αθλητής λέω.
2: Ναι.
0: Και πού αλλού?
2: Στην Γλυφάδα.
0: Και στην Γλυφάδα. Και εσύ στην Γλυφάδα. Αλλά
1: πιο
0: μπροστά στον ΕΓΟΗ.
1: Ήμουν μέχρι τα 12 στον ΕΓΟΗ, μετά μέχρι τα 18 στον ΟΗ. Και όταν πήγα φοιτήτρια πια, πήγα
0: στην Γλυφάδα
1: κι εγώ.
0: Θυμάμαι ΚΟΗ εποχής Παχουλάκη. Για να καταλάβετε πόσο παλιά καράβανα
2: το
0: είμαι.
2: Το προλάβαμε, στα τελειώματα.
0: Μη μου κουνιέστε, όταν είχε πάρει μετέλειο στην όπερα. Η δουλειά, τι άλλο έξω από τη δουλειά χρειάζεται? Και απευθύνομαι σε μια γυναίκα, γιατί λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γυναίκες είναι και πιο οργανωτικές και πιο περίπλοκα μυαλά και τα ψηρίζουν περισσότερα τα πράγματα.
1: Κυρίως όρεξη και δουλειά είναι το βασικό. Ναι. Από εκεί πέρα είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Είναι η διατροφή, είναι η στήριξη από το σπίτι, που είναι πολύ σημαντική. Γιατί και το παιδί, αν θέλει να έρθει, αν κάποιος δεν το φέρει το πρωί, ας πούμε, δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να έρθει μόνο του. Οπότε χρειάζεται μια γενικότερη στήριξη.
0: Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε με αυτό που το έχει πει πριν από 30 χρόνια ο Γιώργος ο Μαυρωτάς. Θρύλος του ελληνικού υγρουστίβου, 5 Ολυμπιακοί αγώνες, γίνει γενικός γραμματέας αθλητισμού. Τον είχα ρωτήσει κάποτε τι χρειάζεται ένας κολυμβητής ή ένας πολίστας για να γίνει καλός. Λέει, καλό σοφέρ πατέρα, καλή μαγείρισα μάνα.
1: Σωστό.
0: Συμφωνούμε.
1: Εννοείται, ναι.
2: Σωστά. Φυσικά. Το περιβάλλον παίζει μεγάλη σημασία. Ναι. Παίζει. Ναι. Να έχει το παιδί τη στήριξη που πρέπει και να ο προπονητής να έχει την όρεξη και να μπορεί να επενδύσει πάνω του, να του δώσει το χρόνο του που χρειάζεται. Γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα παιδιά που αναφέραμε πριν λίγο δεν γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Σωστό. Είναι μια εξελικτική διαδικασία προφανώς.
1: Ναι, εννοείται. Φυσικά.
2: Έχουν κάποια χαρίσματα σωματικά, αλλά μέσα από τη δουλειά τους την καθημερινή και από τη δικιά μας στήριξη και το όλο το περιβάλλον έρχονται τα αποτελέσματα.
0: Πώς καταπολεμάτε και οι δύο, ο καθένας στην προπόνησή του, στην επαφή με τα παιδιά. Αυτό μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Εγώ το θυμάμαι, έμοιαζε με ανέκδοτο, δεν ήταν ανέκδοτο. Κολυμβητές που κάποια στιγμή τα παρατούσαν, είτε γιατί έπρεπε να σπουδάσουν και η κολύμβηση δεν έχει πολύ μεγάλη μακροβιότητα, είτε γιατί, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, βαριούνταν να μετράνε
1: πλακάκια.
0: Πώς το καταπολεμάτε?
1: Τίποτα, είναι τα εσωτερικά.
0: Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα και σε ξένο περιβάλλον.
1: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα. Είναι κάτι που αγαπάνε, που το θένε και το δείχνουν καθημερινά τα συγκεκριμένα παιδιά. Οπότε ξεπερνιέται με αυτόν τον τρόπο.
0: Γιώργο, επειδή το είπες και προηγουμένως και συμφωνεί και η Βάνα, είναι εκ των όνων κάνευση η συμβολή, η τεράστια συμβολή, η ανεκτήμητη συμβολή των γονιών. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, επειδή είμαι και το λέω δημοσιογραφικά, γέννημα θρέμα της πισίνας. Ξημερώματα στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, στο Εγάλεο, στο Παπαστράτιο, στη Νίκαια, στα Ηλίσια. Μπαμπάδες με τα ρολόγια το πρωί. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό ακόμα?
1: Εννοείται,
2: εντάξει, όχι τόσο έντονο, υπάρχει. Ναι. Γιατί πλέον και η καθημερινότητα δεν τους δίνει δυνατότητα αυτή να έχουν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο.
0: Δηλαδή, όλοι οι γονείς κάνουν. Δεν έχει δει συγχωρεμένο Βασίλη Δάρα, τον παπά της Σοφίας, 6 ώρα το πρωί, με το κουστούμι του πρώτου πάει στη δουλειά του που ήταν εκτελονιστή στο λιμάνι με το χρονόμετρο να μετράει τη Σοφία τα 50, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του.
2: Εμείς έχουμε διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, εμένα ο δικός μου μπαμπάς ήταν καθημερινά στην προπόνηση, μέτραγε απόσταση στην κερκίδα, ποτέ δεν είχε χρονόμετρο, δεν ασχολήθηκε.
1: Το δικός μου το ίδιο.
2: Και ήταν οι γονείς. Πάντα θέλουν, προσπαθούν για το καλύτερο για τα παιδιά, να τα υποστηρίξουν.
0: Ναι, δεν εννοείται.
1: Και των παιδιών που έχουμε τώρα οι γονείς, εμένα των δικών μου παιδιών δεν είναι με το χρονόμετρο. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια.
2: Παίζει σημασία και εκεί ο προπονητής.
1: Τεράστια.
2: Ναι. Παίζει σημασία να τον καθοδηγήσει, να τον ηρεμήσει.
0: Να το τιθασεύσει, ναι. Να το διαχειριστεί.
2: Όπως εκπαιδεύουν τα παιδιά, εκπαιδεύουν και οι γονείς.
0: Σωστό, βέβαια. Η ΧΑΜΦ πάνω στη Θεσσαλονίκη μου κάνει εντύπωση όταν το πρωτάκουσα. Κάνει μαθήματα γονεϊκής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Πήγα μια φορά και παρακολούθησα. Έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε κάπου εδώ είμαστε. Κάνατε πάταγο πάνω στην Αθήνα στο ΟΑΚΑ αυτές τις 4 μέρες. Πώς το εισπράξατε αυτό από αντιδράσεις? Καλά, δεν κατεβήκατε ουρανό, κατέβατε. Κανένα από τα παιδιά που πήραν μετάλλια δεν ήταν άγνωστο και ξαφνικά εμφανίστηκε σαν κομίτης. Αλλά έτσι από τα παραδοσιακά σωματεία, από τα μεγάλα σωματεία της Αθήνας, πώς σου φαίνεται που ξαφνικά έχει μπει σφήνα ο Ορίωνας, ο Τρίτωνας, σωματεία από το Ηράκλειο?
1: Δεν είναι κάτι που είναι φετινό. Ναι. Έχουμε τώρα μια πενταετία,
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: πω.
0: Είναι μια πενταετία.
1: Ναι, έχει χτιστεί αυτό σταδιακά. Εντάξει, το ότι συγχαίρει ένας προπονητής στον άλλο είναι αναμενόμενο. Αλλά εντάξει, όλοι οι προπονητές έχουν και αυτοί κάποιο καλό αθλητή δικό τους. Οπότε η Αθηναία, τα αθηναϊκά σωματεία, ναι, δηλαδή. Ναι. Οπότε η αντιδράση
2: είναι και για εκείνους είναι παράξενο. Γιατί όλοι ξέρουν το περιβάλλον το οποίο επικρατεί στο Ηράκλειο και βλέπουν ότι τα τελευταία χρόνια και δεν είναι κάτι ότι βγήκε ένα παιδί και εντάξει κάτι.
0: Ναι, ναι, σωστά, βγαίνουν συνέχεια.
2: Βγήκε η Άρτεμις, βγήκε ο Βασίλης, βγήκε ο Κωνσταντής, βγήκε ο Νίκος, βγαίνει η Έλενα, βγαίνει η Ψαρουδάκη. Δηλαδή έχει μια συνέχεια.
0: Ναι, συνέχεια, οπότε, έχει μια σκεδαλοδρομία. Ναι,
2: κάτι γίνεται εκεί. Και από εκεί που ήταν ότι okay, έτυχε. Όπως θα τύχει ένα στοιχείο ή τέτοιο, ξαφνικά λέει κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται διαφορετικό. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Στο μεταξύ, έχουμε updating edition, έχουμε επικαιροποιημένη έκδοση. Γιατί όταν είχατε τα παιδιά, αυτό το μετάλλιο, κυρία Μπακούση, δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε, ήταν μεταγενέστερο. Λοιπόν, αυτό το μετάλλιο είναι η τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Εφήβων του Κακουλάκη Βασίλη στα 1500 ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο μετάλλιο. Είναι το δεύτερο σε παγκόσμιο μετά τη Σαρδινία που ήταν στο ανοιχτή θάλασσα. Είναι το δεύτερο στην πισίνα αυτή τη φορά.

0: Είχα ρωτήσει και τα παιδιά, επειδή και οι δυο έχετε παιδιά που κολυμπάνε και στη θάλασσα. Είναι πειρασμός η θάλασσα την ώρα που εστιάζουν στην πισίνα?
1: Πειρασμός ως τι?
0: Ως προς οτιδήποτε, ξέρω εγώ.
1: Για να πάνε να κολυμπήσουν.
0: Όχι για να πάνε να κολυμπήσουν, κυρίως από το αν τυχόν, ας πούμε, κάποια στιγμή δώσουν προτεραιότητα σε κάτι από τα δύο, που εσείς δεν θα το θέλατε.
2: Μα ούτε αυτά το θέλετε. Δηλαδή, όσες φορές νομίζω και εσείς το ρωτήσατε, τα ρωτήσατε τα παιδιά, από ό,τι θυμάμαι, έχουν στην καρδιά τους εξίσου και τα δύο.
0: Και, τα δύο, ναι,
2: και τη θάλασσα και την πισίνα. Η κύρια προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε και λόγω συνθήκων, γίνεται στην πισίνα. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι που εκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα, τη λίμνη, το ποτάμι.
0: Και πάνε εκεί στην Αγία Πελαγία, κάπου μου λέγανε.
2: Στη Λιγαριά,
0: Λιγαριά.
2: Αλλά εξαρτάται. Τώρα που είναι οι αγώνες στη Βουδαπέστη και είναι σε λίμνη, θα αναγκαστούμε πάλι να επισκεφτούμε τον Κουρνά. Όπως είχαμε κάνει και άλλη μια φορά που ξανά ήταν σε λίμνη. Όπου είναι οι μεγάλες διοργανώσεις, αναγκαζόμαστε και κολυμπάμε εκεί.
0: Θέλω να μου πείτε πώς ζήσατε το ντέρμπι Χουρδάκης Κακουλάκης στον τελικό.
1: Στα 1500.
2: Τρεις κούρσες ήταν, δεν ήταν μία.
0: Ναι,
2: σε τρεις κούρσες.
0: Σε τρεις ήταν κιόλας. Μπράβο, ναι.
1: Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Για μας είναι μεγάλη χαρά το ότι μπορούν δύο παιδιά τα οποία κολυμπάνε στην ίδια πισίνα.
0: Και είναι και φίλοι.
1: Και είναι και φίλοι. Εντάξει, και...
0: Δηλαδή, δηλαδή δεν έβρισκα τώρα, δεν θυμάμαι ποιον δεν έβρισκα. Ναι. Λέει, μα τον ειδοποιήσω εγώ, λέει. Ήρθανε στρατιώτες και τρεις μαζί.
1: Είναι 38 παράδειγμα. Ναι. Ότι μπορούν να ανταγωνίζονται μέσα στην πισίνα και απ' έξω να είναι όπως είναι φίλοι. Τώρα, το αν θα είναι μία φορά ο ένας πρώτος ή θα είναι ο άλλος, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία. Ίσα-ίσα που βοηθάει να εξελίσσονται και οι δύο.
0: Ναι.
1: Και οι δύο και αυτοί που.
0: Δηλαδή είναι κίνητρο κιόλας, Βάνα.
2: Ναι, βεβαίως. Πάντα οι μεγαλύτεροι κολυμβητές είναι κίνητρο για τους μικρότερους. Όπως ήταν ο Κυνηγάκης, όπως ήταν μετά ο Μάρκος, όπως ήταν τώρα ο Βασίλης. Πάντα είναι κίνητρο. Τώρα για το μικρό Κακουλάκι είναι κάποιος άλλος, για την Ψαρουδάκι είναι κάποιος άλλος.
0: Γεγονός.
2: Αν και ναι. Στην παρένθεση, εγώ πάντα δεν εστιάζω σε πρόσωπα. Πάντα ο στόχος μας είναι ένας χρόνος. Ποτέ δεν είναι ένα πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο αυτό, να τώρα πως ο Βασίλης, ας πούμε, ανέβασε χρόνο, γιατί για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε το χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Ωραία. Λοιπόν, γίνεται υποθέρμανση. Την ώρα του take your marks, λάβετε θέσεις που λέει ο αφέτης, στο μυαλό σας και στο δικό σου και στου όποιου παιδιού κολυμπάει εκείνη, είναι το μετάλλιο ή ο χρόνος? Για να μείνω σε αυτό που λέει η Κιβάνα.
1: Ο χρόνος. Νομίζω ότι.
2: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να μου απαντήσει το ένα, θα είναι το άλλο. Okay.
1: Όχι.
0: Το δέχομαι.
1: Εκείνη
0: αυτό.
1: Τη στιγμή,
0: ναι.
1: Νομίζω και στο δικό μου το μυαλό και στους αθλητές μου που βλέπω ότι σκέφτονται περίπου το ίδιο με εμένα, είναι να ακολουθήσουν αυτά που έχουμε πει. Θεωρεί, έχει αυτή τη σιγουριά και του δίνουμε αυτή τη σιγουριά έτσι ώστε ότι αν θα ακολουθήσει αυτά που έχουμε πει, θα έρθει κάτι καλό. Αν είναι καλός ο χρόνος, θα είναι καλή και η θέση.
2: Σωστά.
0: Επειδή το κολύμπι δεν έχει coaching την ώρα του αγώνα. Δεν είναι.
2: Φωνάζουμε. Φωνάζουμε, δείχνουμε κάποια σήματα.
0: Μπράβο. Δηλαδή ξέρουν που είναι η Βάνα, ξέρουν που είναι ο Γιώργος και κοιτάζουν στις στροφές.
2: Στην αναπνοή.
0: Στην αναπνοή τους.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν.
2: Έχουμε συνεννοηθεί κάποια κωδικούς. Έτσι.
1: Όπως επίσης και τα. Εγώ τουλάχιστον, τα ρούχα μου είναι συγκεκριμένα.
0: Α, οπότε ναι, φοράς κάτι, σε βλέπουν. Σε...
1: Και
2: είναι ξεχωρίζω.
0: Εσύ έχεις το μαλλί, ναι.
1: Έχω ένα θέμα με το γούρι. Στους προκριματικούς είναι μαύρα, στους τελικούς είναι άσπρα.
0: Είναι πειθαρχημένα τα παιδιά.
2: Πάρα πολύ. Δεν
0: δηλαδή,
2: θα μπορούσε.
0: Βάση του πλάνου της τακτικής ή μπορεί να εντός εισαγωγικών να αυθαδιάσουν, να κάνουν κάτι δικό τους γιατί βλέπουν ότι ο αντίπαλος. Ή μπορεί να οποιαδήποτε συνθήκη μπορεί να προσαρμοστεί στη διάρκεια του αγώνα.
1: Το θέλουμε.
0: Ναι,
1: το θέλουμε. Γιατί μόνο μέσα από το λάθη μπορείς να μάθεις. Και ίσως και το παιδί να ξέρει λίγο καλύτερα το σώμα του. Εμείς φανταζόμαστε από αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Αλλά την ώρα που κολυμπάει, ξέρει καλύτερα εκείνο που αισθάνεται. Οπότε αν νιώσει ότι είναι άνετα και εμείς το έχουμε πει, ωραία, να είσαι λίγο μετρημένος και νιώσει άνετα, καλύτερα να φύγει.
0: Προτού πάμε στα ειδικά, στα εξειδικευμένα, εγώ έχω βάλει 4 βαθμίδες να μου πείτε. Πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς αυτό το φαινόμενο, αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και εν προκειμένου αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο? Είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι υπέρβαση, είναι ένα αδιανόητο επίτευγμα, είναι ένα θαύμα? Εμένα δεν μου αρέσει να δαιμονοποιώ. Πιστεύω ότι οι επιτυχίες των ανθρώπων, ακόμη και αν είναι αδιανόητες, δεν είναι θαύματα. Είναι προϊόν, όπως είπατε και οι δύο προηγουμένως, κυρίως δουλειάς, αλλά Τι θα διαλέγατε από αυτούς τους χαρακτηρισμούς?

0: Πρέπει αναγκαστικά να είναι από αυτούς.
1: Θα δεχτώ με χαρά κάποιον άλλον.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πάθος και το δικό μας και των παιδιών, την αγάπη προς τη δουλειά μας και την αφοσίωση σε αυτήν, πολλές φορές ίσως και περισσότερο από ό,τι πρέπει, και τη σκληρή δουλειά. Δηλαδή αυτά είναι που το φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
2: Νομίζω ότι αυτό, το πάθος.
0: Γεννηθήκαμε σε αυτό, μεγαλώσαμε σε αυτό το χώρο, είμαστε από πολύ μικρά παιδιά, οπότε πιστεύω το έχουμε λίγο...
2: Εγώ, σαν κολυμπητής δεν έκανα τρομερά πράγματα. Έφτασα μέχρι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, να πάρω μετάλλιο, open. Αλλά όταν ξεκίνησα την προπονητική, είπα ότι αυτά που δεν έχω καταφέρει εγώ, θέλω. Θα τα καταφέρουν οι αθλητές μου.
1: Από το μυαλό μου, μου κλέψες την ερώτηση και θα ρώτησα και τη Βάνα. Ξέρω, μου έστειλε κάτι ωραία από κόμματα που γράφανε τότε. Ήταν τα κλεισέ, η όμορφη νηρίδα και τέτοια.
0: Α, δεν το αυτό.
1: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Σας βγαίνει κάτι σαν αποθυμένο αυτό που δεν καταφέρατε εσείς σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές να το κάνουν τα παιδιά σας?
0: Εγώ προσωπικά δεν το σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν έκανα εγώ να το κάνουν τα παιδιά μου. Και γι' αυτό δεν πίεσα ποτέ και τα δικά μου τα παιδιά. Εννοώ αυτά που έχω γεννήσει εγώ.
1: Ασχολήθηκα με το κολύμπι.
0: Ναι, ασχολήθηκα. Ο γιος μου ήταν και αρκετά καλός. Η κόρη μου λίγο λιγότερο. Αλλά αυτό είναι ανάλογα και πώς, τι σου εκπέμπει το κάθε παιδί. Τι θέλει και το κάθε παιδί. Πού βλέπεις ότι φτάνουν οι δυνατότητες του και η θέλησή του.
2: Εγώ από την άλλη όχι. Εγώ το ζω από μέσα.
1: Το
2: ζω από μέσα, ναι. Δηλαδή, πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου και λέω, τι είδε, δεν είναι δικό σου αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό σου αυτό που νιώθεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, θέλω κάτι παραπάνω, το ζητάω.
0: Καλά, ναι, παραπάνω θέλω κι εγώ συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, θέλω να βάζω ένα λιθαράκι παραπάνω, αλλά όχι ότι είναι αποθυμένο, δεν το έκανα εγώ, πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε κάποιο άλλο, δεν είναι αυτό.
2: Εμένα με ρωτάνε και τα παιδιά πολλές φορές. Πώς το σκέφτεστε για μας, τι σκέφτεστε για μας, τι τέτοιο. Κύριο, καλύτερα να μην σας πω τι σκέφτομαι.
1: Εσείς στο μεταξύ έχετε εκπαιδευτεί. Δεν ξέρω αν είναι στερεότυπο. Το άκουγα από τότε, ήμουν πολύ μικρός και από το πήγα στην πισίνα για ρεπορτάζ. Και δυο κοντεπίσατε 200 πεταλούδα, έτσι.
0: Και 200 πεταλούδα.
1: Ναι, και 200
0: πεταλούδα.
1: Είναι όντως το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα της πισίνας. Πάντοτε αυτό έλεγαν οι κολυμπητές.
0: Να σας πω, εγώ την εποχή που κολυμπούσα δεν υπήρχε
1: 1500.
0: Οπότε
1: γυναικών.
0: Δεν έχω ζήσει αυτό το κομμάτι για να έχω μέτρο σύγκρισης. Αλλά νομίζω ότι θα τα βάζα στην ίδια βαθμίδα 400 με τη 250, 800 ελεύθερο. Θα τα βάζα στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα βάζα το ένα πιο δύσκολο από το άλλο.
2: Έχει ίσως, το καθένα έχει δυσκολία.
0: Ναι, ίσως ένα κλικ παραπάνω η μεικτή θα βάζα. Αλλά επειδή,
1: δεν είχα και πλουραλιστικό. Είναι πλουραλιστικό. Πώς διαλέγετε τι κλίση προς ποιο αγώνισμα έχει το κάθε παιδί? Πόσο καιρό σου παίρνει, ας πούμε, για να καταλάβεις όταν ήρθε η Βασιλάκη, όταν ήρθε ο Κωνσταντής ή και αντιστοίχως η Βάνα, όταν πήρε τους Κακουλάκηδες, την Ψαρουδάκη, όλα τα υπόλοιπα παιδιά, πού έχει κλίσει, άρα να τον βάλουμε σε κουτάκι?
2: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί. Θα του δώσεις όλη την γκάμα, να τη χρησιμοποιήσει όλη, και εκείνο θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει να πάει. Αν εσύ και δεις κάτι ακόμα ιδιαίτερο, δηλαδή η Άρτεμις κολυμπούσε ύπτια.
1: Ναι, ύπτια.
2: Μεταπηδήσαμε, πήγε στο 200 ελεύθερο, ξαφνικά ξεκίνησε να κολυμπάει αποστάσεις. Ναι. Ο Κωνσταντής κολυμπάει και πολύ καλά μιχτές. Κολυμπάει πολύ καλά πεταλούδα. Ο Παντερής ο Γιάννης και αυτός το ίδιο. Η Έλενα το ίδιο, πρακτικάκι.
1: Δηλαδή,
2: το κάθε παιδί νομίζω ότι σε οδηγεί. Αν του δώσει την ελευθερία, θα σε οδηγήσει. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν δεις ένα παιδί το οποίο βλέπει τα γόνατά του και κάνουν μια καμπύλη. Γιατί λες, αυτός πάει προς την πεταλούδα.
1: Πάει προς την πεταλούδα.
2: Ναι, αν τον βλέπει τα πόδια του, ανοίγουν στο πλάι. Και ναι, πατραχάκι, πάμε για
1: το
2: πρόσωπο.
1: Τα πόδια του Γκρινιαζάκη, το κοπολί και του Κρίσου Στίβενσον. Δηλαδή, τις έχω τις εικόνες πολύ ζωντανές μπροστά μου, που ήταν, λες και ήταν καβάλα, τζόκι.
2: Ναι. Απλώς ηλικιακά κάθε φορά αλλάζει. Όσο αλλάζει το σώμα του, αλλάζουν και τα... γι' αυτό και αλλάζουν και τα στυλ.
1: Έχεις πέσει ποτέ έξω σε διέστηση ποιος πρέπει να κολυμπήσει τι?
0: Μέχρι τώρα όχι, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και της άποψης ότι όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν απ' όλα. Είμαι υπέρ του να κολυμπάνε όλα τα παιδιά μιχτές.

0: Εκεί πέρα μετά και κάτι άλλο.
1: Και κάτι άλλο. Σωστό. Ναι. Πόσα σωμάτια έχει το Ηράκλειο, 11.
2: 11
1: νομίζω. Πόσες πισίνες έχει?
2: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
1: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Πεπαλαιωμένη, δηλαδή.
2: Αντίκα.
0: Το 79.
1: Μπράβο, το 79, θυμάμαι. Όταν είχα προτεθεί, έκανε προετοιμασία το 80 η εθνική ομάδα πόλο με την Αυστραλία. Και είναι το ίδιο κοντεβιτήριο, δηλαδή, επειδή έρχομαι συχνά.
2: Θέλετε να σας πω ποιο πλακάκι έλα, έχει το 4-3. Στη διαδρομή 3, κάπου στο 25 έχει ένα πλακάκι που γράφει 4-3. Ήταν από εδώ που κολυμπούσα εγώ. Δηλαδή...
1: Λοιπόν, αυτό το τέτοιο τώρα, το traffic, αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις διαδρομές, το ένα το άλλο, μέχρι να φτιαχτεί μια καινούργια πισίνα που υπάρχουν υποσχέσεις. Ας τα αφήσουμε αυτό έξω από την κουβέντα. Εγώ γι' αυτό το λόγο έβαλα προηγουμένως και τη διάσταση θαύμα, αυτό που σημαίνει.
0: Πράγματι είναι έτσι.
1: Και είναι όλη η Κρήτη έτσι.
0: Ναι.
1: Τα Χανιά έκλεισε το κολυμπητήριο.
0: Μέχρι
1: να ξαναφτιαχτεί στο Κλαδισσό. Το Ρέθυμνο, η ομάδα γυναικών του ναυτικού ομίλου παίζει είτε στα Χανιά. Και όταν έκλεισαν τα Χανιά, ήρθε εδώ στο Ηράκλειο και παίζει.
2: Όλα πλέον στο Ηράκλειο.
1: Ναι,
0: όλα.
2: Όλα. Πόλο, τεχνική.
1: Όλα, ναι.
2: Κατηγορίες.
0: Και αυτό έχει αντίκτυπο και σε εμάς, βέβαια, γιατί ακυρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι και προπονήσεις σημαντικές.
1: Ωραία. Άρα, αυτό πώς καλύπτεται αυτό το handicap?
0: Δεν καλύπτεται. Δυστυχώς.
2: Και μετακινείται.
0: Μετακινείται.
2: Δηλαδή, αυτό το βάρος μετακινείται. Και εν τέλει καταλήγει στον προπονητή, ο οποίος πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να τα περιέχει όλα.
0: Κασκαντέρ.
2: Τον αθλητή που πάει για το Πανευρωπαϊκό, με τον αθλητή ο οποίος έχει μπει πρώτη φορά στις κατηγορίες και πρέπει να τον προσέξεις λίγο περισσότερο, πρέπει να τα έχεις όλα μέσα σε ένα πρόγραμμα, σε μία διαδρομή, σε δύο διαδρομές, με άλλα 15 άτομα, με άλλα 20.
0: Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς, ότι έχεις μία ομάδα που είναι 5 διαφορετικά, ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
1: Άλλη προπόνηση.
0: Άλλος, άλλη στιγμή. Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
1: Ο κριτικός σωματότυπος ενδείκνυται για κολύμπη? Αν αυτό έχει κάποια σημασία, πιθανό να κάνω χαζή ερώτηση.
0: Υπάρχει συγκεκριμένος κριτικός?
1: Δεν θυμάμαι. Λένε ότι οι Χανιώτες είναι πιο ψηλοί.
0: Α, ήταν παλιά, ίσχυε παλιά αυτό.
1: Για τον μπάσκετ το λέγα.
0: Μα ίσχυε και στους κολυμβητές, ήταν ψηλόλιγνοι παλιά.
1: Ο Ματ Μπιόντι ήταν 2 μέτρα.
0: Όχι, θυμάμαι Λεντάρι.
1: Ο Λεντάρι,
0: ναι,
1: μπράβο.
0: Ναι, ναι, ήταν πιο ψηλόλιγνοι, αλλά
1: σωστά.
0: Τώρα νομίζω ότι...
1: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
0: Ναι, δεν ισχύει πια.
1: Εκτός από άλλα στερεότυπα έχει καταργηθεί και αυτό. Ναι.
2: Βλέπουμε το Σίσκο. Βλέπουμε το Σίσκο. Δεν είναι ένα σώμα που αν το δεις απ' πίσω, αυτός είναι κολυμβητής. Είναι για κολύμπη.
1: Ναι, παλιά το λέγανε πλατάνες και
2: δεν. Όχι, δεν είναι. Και όμως.
1: Ναι.
2: Είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα

0: κινητήρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Ακόμη είναι πολύ νωρίς σε σχέση με την κατηγορία Open, είναι μια εβδομάδα και τρεις μέρες. Αλλά και από τις προηγούμενες επιτυχίες των παιδιών, όλων των παιδιών, και στον ευρύτερο κύκλο, δεν αναφέρω μόνο στον Ορίωνα και, στον Τρίτονα, ανέβηκε το ενδιαφέρον εδώ στην πόλη και στο ευρύτερο περιβάλλον για το Κολύμπι. Δεν λέω ότι ξαφνικά κάνανε ουρές έξω από το Κολύμπι και καινούργιες εγγραφές, αλλά εάν γίνεται κάτι, αισθάνεστε ότι είναι πόλος...
1: Δεν είναι ένα άθλημα που έχει την προβολή που χρειάζεται, ναι, όπως είναι το
0: Γι' αυτό κάνουμε εκπομπή σήμερα, ναι, εδώ, ναι, με τη Βάνα και τον Γιώργο.
1: Τώρα που θα δω
0: την εκπομπή
1: σας, θα σας ωραφείω.
0: Πηγαίνετε τα παιδιά.
2: Να κολυμπήσουν.
0: Να κολυμπήσουν.
2: Είναι και η εγκατάσταση που δεν βοηθάει.
0: Να πάτε τα παιδιά σου να κολυμπήσουν, να γραφτούν. Και σε δύο χρόνια θα τα φέρουμε εδώ στην εκπομπή.
1: Αν μη τι άλλο, είναι απαραίτητο γιατί ζούμε και σε νησί. Έρχεται και καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
1: Όλοι θα βγούμε στις παραλίες. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά είναι κολυμπάνε.
0: Υπάρχει εδώ, στα όρια του Ηρακλείου. Και επειδή εσείς το ζήσατε ως αθλητής ο Γιώργος και αθλήτρια Ιβάνα και ως προπονητές εδώ και τόσα χρόνια. Και έχετε περάσει και από όλη την γκάμα. Και από τις προαγωνιστικές κατηγορίες και από τους πιτσιρικάδες και από τα age groups και ούτω καθεξής. Υπάρχει γεγονός που άλλαξε το ρου της ιστορίας εδώ στο Ηράκλειο, στο Κολύμπι, ή πρόσωπο, ας πούμε.
2: Ένα άτομο το
0: πρόσωπο. Δεν θα μπορούσε να είναι, να σας βοηθήσω, αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια κοινού. Ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο να γίνει μια μεγάλη διοργάνωση και να δει ο κόσμος τι είναι το Κολύμπι και να δελεαστεί. Ένα άλλο γεγονός να βγει ένας μεγάλος αθλητής και να τραβήξει από πίσω του κι άλλους. Δηλαδή, μια προφανής απάντηση είναι ο Γκολομέφ, ξέρω εγώ.
1: Απλώς
0: που πριν από μερικά χρόνια έκανε θόρυβο και έφτασε στα όρια του Ολυμπιακού
1: Μεταλλίου. Ναι, αλλά έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς από το Ηράκλειο. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ζήσανε, ναι, τόσο, ναι, ναι, το Ηράκλειο, γιατί έφυγε αρκετά νωρίς. Δεν μου έρχεται εμένα συγκεκριμένα κάτι τώρα.
2: Κοίτα, ήταν πολύ κολλητά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η Άρτεμις να αρχίζει να βγαίνει σε διεθνείς διοργανώσεις, μετά από ένα χρόνο ακολούθησε ο Βασίλης. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα δύο παιδιά κάνανε ένα ανέβασμα της κολύμβησης, ναι, στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη και από εκεί πέρα άρχισαν να ακολουθούν από πίσω.

0: Υπάρχει, εντάξει, υπάρχει στη, στα Χανιά η Ντουντουνάκη, στο
1: Παπαστάμος. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Απλώς αυτά τα δύο παιδιά, η Άρτεμις και ο Βασίλης, είναι τα παιδιά τα οποία μείναν στο Ηράκλειο. Ναι. Δεν φύγανε.
0: Ωραία, λοιπόν, μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ομολογώ ότι όχι, δεν έχω πάρει ακριβώς ραβαζάκι ή σκονάκι, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω αυτό. Ρώτησα τη Βάνα προηγουμένως, την ώρα που βαφόμασταν. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις τα παιδιά εδώ. Γιατί, δηλαδή, είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάποια από τα παιδιά μένουν εδώ.
2: Είναι πολύ, είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις τα παιδιά, γιατί...
0: Θα φύγουν είτε για σπουδές, είτε γιατί τα δελεάζει ένας μεγάλος σύλλογος, ο Ολυμπιακός του Κουρδάκη, ο ΠΑΟΚ του Κακουλάκηδες.
1: Ναι. Ναι, είναι κυρίως το θέμα των σπουδών, ναι, που δεν έχει πάντα τις σχολές που θα είναι τα παιδιά να ακολουθήσουν εδώ. Οπότε, πρωταρχικός λόγος είναι, πιστεύω, η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε αυτή θα τους καθορίσει μετά και πού θα πάνε.
2: Άρα... Εντάξει, είναι και το οικονομικό, δηλαδή. Ναι.
1: Όσον αφορά το μετά.
2: Ο Τρίτονας ή ο Ρίωνας.
1: Δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά δηλαδή, τα παιδιά αυτά.
2: Ένα ποσό το οποίο μπορεί να είναι. Θα πω στην τύχη ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα το χρόνο που μπορεί να του προσφέρει.
0: Τα οδηπορικά, να βελτιώσει την τροφή.
2: Να του προσφέρει.
0: Παλιά λέγαμε, προλάβατε, τροφία και οδηπορικά.
1: Ναι, οδηπορικά. Ναι. Και εμείς παίρναμε τέτοια. Τα προλάβαμε.
2: Δεν μπορεί να τα προσφέρει μια ομάδα της επαρχίας. Κακά τα ψέματα. Οπότε, όταν μπαίνει αυτό στη μέση, αλλάζουν όλα. Εντάξει. Τα συγκεκριμένα παιδιά τους αρέσει και το περιβάλλον, τους αρέσει ο τρόπος που δουλεύουμε. Ναι. Οπότε μένουν, βάζουν αυτό σαν προτεραιότητα. Αλλά νομίζω
0: οπότε ότι... μπορεί να έχουν πάει σε κάποιο άλλο κλαμπ, σε κάποιο άλλο μεγάλο σύλλογο, βλέπε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, αλλά μένουν εδώ. Μένουν κολυμπάνε εδώ, ναι, προπονούνται, ναι, εδώ. Ναι. Απλώς κολυμπάνε για το σύλλογο γιατί δίνουν τους βαθμούς στο σύλλογο.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά παιδιά.
2: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά παιδιά.
2: Ίσως και γι' αυτό να έχει και μια ευθύνη το σύστημα, το πώς λειτουργεί. Ναι. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια στήριξη.
1: Μια μέρημνα.
2: Γιατί μέρημνα, ναι, έχουν έξοδα. Δεν είναι... Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο, εμείς πλέον που το ζούμε και με την Άρτεμις, το Βασίλη, τον Κωνσταντίνα, γιατί τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, τα έξοδα είναι πολύ ψηλά.
1: Δηλαδή, υπέρογκα.
2: Αν αναλογιστούμε ότι εμείς σαν προπονητές έχουμε μέχρι στιγμής ανέβει 8-9 φορές στην Αθήνα, και έχουν πάει και άλλες 3 φορές στο εξωτερικό.
1: Τώρα αυτό το 15 μέρες 3 φορές.
0: Ναι, 15 μέρες 3 φορές και έξοδα δηλαδή.
1: Πάρα πολλά.
0: Είτε πας με αεροπλάνο, είτε πας με
1: βαπόρι. Είναι ότι είμαστε και στην Κρήτη. Δεν είναι ότι παίρνουμε το λεωφορείο και σε 2 ώρες είμαστε. Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν βρίσκεις πάντα και τις πτήσεις που θες, την τιμή που θες, τα ωράρια που θες.
2: Τρέχουμε στο αεροδρόμιο να προλάβουμε. Ναι. Αν είναι πολύ νωρίς,
0: σωστό.
2: Πάμε στο αεροδρόμιο και περιμένουμε μέχρι πάρα πολύ αργά για να, να είμαστε σίγουροι.
0: Κάνας χριστιανός που να θέλει να βοηθήσει με χορηγίες, με υποστήριξη.
1: Για καλέστε εδώ πέρα, πείτε όποιος
0: θέλει. Ελάτε να βοηθήσετε. Μην το σκέφτεστε.
2: Τώρα, μια που είμαστε εδώ πέρα, να πούμε ότι το κόσμο στηρίζει την Άρτεμις. Έχει μια χορηγία η Άρτεμις. Νομίζω όμως ότι πρέπει η τοπική κοινωνία να ρίξει λίγο το βλέμμα της και σε αυτό το άθλημα.
0: Σωστά. Αν θεωρήσουμε που. Το θεωρούμε προφανώς ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έστω και αν τα παιδιά, όπως είπε και η Βάνα προηγουμένως, έχουν και άλλους στόχους μπροστά τους. Αλλά είναι καθρέφτης. Είμαστε καλά, δεδομένων και των αποτελεσμάτων στις μεγάλες διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή που στενοχωριόμαστε όταν δεν πάρουμε μετάλλιο στο Ολυμπιακός, που κάποτε ήταν όνειρο θερινής νυχτός, ας πούμε. Είμαστε καλά ως ελληνική κολύμβηση.
2: Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Πήραμε και Ολυμπιακό μετάλλιο που δεν είχαμε πάρει. Σωστά. Πιστεύω ότι έχει ανέβει πολύ επίπεδο η κολύμβηση στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και αρκετές προσπάθειες, βέβαια, πιο οργανωμένες. Γίνουν πλάνα τριετίας και από την ΚΟΕ. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε και προσπαθούν και όσο γίνεται να μας στηρίξουν, να στείλουν τα παιδιά σε υψόμετρα. Δηλαδή, βλέπεις μία προσπάθεια που δεν γινόταν παλαιότερα.
2: Ναι. Φαίνεται και από το. Στο μέσο επόμενο διάστημα έχουμε το Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι και μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 19 παιδιά το όριο.
0: Ναι,
2: πολύ μεγάλη αποστολή για την Ελλάδα.
0: Σωστό.
2: Για ένα Πανευρωπαϊκό.
1: Ανδρογυναικών.
0: Ναι, ανδρογυναικών, όπεν. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αν σου ζητούσα, σας ζητούσα, μια εικόνα που είναι πολύ έντονα χαραγμένη, πολύ ανεξίτηλα έτσι, αποτυπωμένη στο μυαλό σας, τι θα λέγατε? Από όλη την πορεία, δεν λέω από το τετραήμερο στο ΆΚΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Από την πορεία του Ορίωνα και από την πορεία του Τρίτονα.
1: Να πω την αλήθεια, εμένα μου έρχεται αμέσως το δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο στη Σαρδινία. Ήταν μια κούρσα πολύ συγκλονιστική.

0: γυμναστική. Πέσανε 4 αθλητές μαζί απάνω στο... Και ήταν έτσι μου... πολύ ιδιαίτερη. Και μου έρχεται αυτή τώρα. Το πένι δεν το έζησα βέβαια κιόλας, δεν ήμουν εκεί. Το έζησα από ένα κινητό. Αλλά αυτό μου έρχεται πιο πολύ.
1: Εσύ Γιώργο.
2: Εμένα ήτανε... δεν ήταν αγωνιστική στιγμή.
1: Δεν είναι διαφορετικό.
2: Ήταν στο μπαλκόνι, στο χωριό της γυναίκας μου.
1: Πού είναι το χωριό της γυναίκας σου?
2: Κάτω Βιάνος.
1: Η Κάτω Βιάνος.
2: Πούμε για να χαρούν και
1: στο έτσι, βέβαια.
2: Στο μπαλκόνι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, ένα πρωί που σηκώθηκα και έκανα ένα απολογισμό της χρονιάς και λέω: τι έχεις καταφέρει, ρε Γιώργο? Δηλαδή, μετάλλια σε πανευρωπαϊκό, ναι. Under 23 η Άρτεμις, Κωνσταντίνης πανευρωπαϊκό. Λέω: ποιος φανταζόταν ότι ξαφνικά θα έφτανε σε ένα σημείο να είσαι σε διεθνής επίπεδο να ακούγεσαι. Ναι, εσύ, ναι. Η ομάδα, τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό ήταν μια ικανοποίηση. Δηλαδή, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το συνέστημα.
1: Σωστό, βέβαια.
0: Και είναι ακόμα πιο ωραίο όταν στο αναγνωρίζουν άλλοι συνάδελφοι.
1: Ναι.
0: Και σε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Γι' αυτό εγώ ρώτησα στην αρχή της συνέντευξης πόσες πράξατε τις επιτυχίες. Αν είδατε, ας πούμε, να μοιράζονται τη χαρά σας ή αν είδατε και λίγο ζήλια ή και έκπληξη που βρεθήκαν εδώ ο Σουρδής και ο Μπακούση και μας παίρνουν τα μεταλλεία, ας πούμε.
2: Εντάξει, και τα δύο τα βλέπεις.
1: Ο Σουρδής.
0: Ναι, τα πάντα υπάρχουν, όλα υπάρχουν.
2: Όλα τα βλέπεις. Και αυτός που θα σου πει στο χέρι.
0: Δεν σε βλέπουν όλοι με το ίδιο μάτι.
1: Το είχα συζητήσει κατά μόνας με τα παιδιά και με τα 4 παιδιά και με την Άρτεμη και με τον Βασίλη και με τον Νίκο και με τον Κωνσταντή. Πώς προσπαθείτε, γιατί εσείς είστε και μέντορες, είστε και εκπαιδευτές, εκτός από ο προπονητής που θα λέει, που θα σφυράει για τη στροφή και θα διορθώνει αν η στροφή είναι λάθος. Το θέμα του συνδυασμού της προπόνησης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, των συχνών ταξιδιών και του σχολείου.
2: Μόνο αυτό? Υπάρχουν και άλλα.
1: Και άλλα.
2: Τα παιδιά είναι μεγάλα. Έχουν την προσωπική του ζωή.
1: Την προσωπική ζωή.
2: Έχουν την οικογενειακή του ζωή. Έχουν τις ανησυχίες τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε όλα αυτά, επειδή περνάς πολλές ώρες με τα παιδιά, τα συζητάς. Οπότε πρέπει να τα διαχειριστείς αναλόγως. Που πάντα δεν πάει να πει ότι η δική σου άποψη είναι η πιο σωστή. Τα παιδιά όμως την παίρνουν σε βάρος. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ μετρημένος σε αυτά που θα πεις. Θα πρέπει να τα καθοδηγήσεις, να αποφασίσουν αυτό από εκεί να πιστεύουν καλύτερα και να το απομακρύνεις όσο γίνεται από τους κινδύνους.
0: Mm-hmm. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Συμφωνείς.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι προτεραιότητα στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο? Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
0: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
2: Το αγαπάνε,
0: ναι, ναι, το αγαπάνε πάρα
1: από
0: πολύ.
1: Από αγάπη το εννοείται. Ναι, ναι.
2: Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι. Τώρα το να σηκωθείς, κάκα τα ψέματα, 5 ώρα το πρωί για να πάει να κάνει να μπει στο
1: λεγό. Ήταν παραμονές και στη φυγή μου κιόλας. Ήρθω, βαμμένη, να βγει κιόλας το κορίτσι. Και στο σχολείο μου λέει,
2: Εντάξει, ναι.
1: Λέω, κατάλαβα.
2: Ναι, εντάξει. Πάει σε δεύτερη,
0: ναι,
2: μοίρα.
0: Ναι.
2: Θέλοντας και μη πάει, θέλοντας, σε δεύτερη μοίρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν τα παιδιά είναι 2 ώρες το πρωί και άλλες 3-4 το απόγευμα.
1: Εσείς πρέπει να είστε συνοηθεί και μου έχετε κλέψει τις ερωτήσεις. Το λέω πάντα. Αυτό, πώς είναι η ρουτίνα? Μπράβο. Ορίστε, κάνουμε κόμπα.
0: Δύο ερωτήσεις.
1: Πώς είναι η ρουτίνα του καθενός σας?
0: Των παιδιών μας εννοείται και εμάς.
2: Δικιά μας άστρα.
0: Τη δικιά μας, ναι, είναι 24-24 στο κολυμπητήριο. Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5-5 και 4, 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20 παρά 4 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9. Έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6, όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8. Ό,τι οι υπόλοιποι χρονισμένοι να κοιμηθούν, να φάνε.
2: Τα παιδιά βλέπουν μια επιτυχία και λένε: πω, ήταν τυχερός, ήταν ταλέντο και το έκανε. Είναι από πίσω είναι η σκληρή δουλειά και αυτή η καθημερινότητα. Δηλαδή, αυτό το παιδί για να έρθει 3 η ώρα ή 3 πατέρτος στο κολυμπητήριο να κολυμπήσει, πρέπει στο σχολείο, στο πρώτο τελευταίο διάλειμμα, να έχει φαγητό μαζί του. Που εδώ μπαίνει η οικογένεια, που πρέπει,
1: ναι,
2: να το έχει έτοιμο.
1: Έτοιμο.
2: Να φάει έτσι ώστε να έχει προλάβει να χωνέψει. Ωραία, να έρθει να κολυμπήσει. Να γυρίσει στο σπίτι να φάει και να κάτσει να διαβάσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο στο δώσανε απλόχερα.
1: Δεν θα ρωτήσω πόσο σημαντική είναι. Προφανώς είναι σημαντική. Αλλά για κάποιον που δεν ξέρει και ακούει, προπονητής ή προπονήτρια ξηράς, τι κάνει?
2: Της ξηράς αναλαμβάνει όλο το κομμάτι εκτός νερού.
1: Εσύ έχεις την.
2: Εγώ έχω τη Βάσο.
1: Τη Βάσο.
2: Όχι μόνο γι' αυτό. Η Βάσο είναι για τα πάντα.
1: Ναι,
2: να ξέρετε. Ότι υπάρχει
1: τη Βάσο Σούρδη.
2: Ναι, η Βάσο Σούρδη. Ό,τι υπάρχει είναι από κάτω, είναι, ναι, η Βάσο. Έχει το κομμάτι της ξηράς. Αναλαμβάνει όλο. Πάντα στη συνεργασία. τι έχουμε μπροστά μας, τι προγραμματισμό έχουμε κάνει. Προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν την ενδυνάμωσή τους και αυτό το

0: κομμάτι να μπορώ να το εκμεταλλεύω μετά μέσα στο νερό.
1: Οπότε και η προπόνηση αυτή, δηλαδή η εκτός πισίνας, είναι
2: πολύ σημαντική. Το ίδιο σημαντική. Σημαντική. Ναι, πάνω, ναι. Ναι. Εγώ κάνω και αυτό το κομμάτι. Μάλιστα πριν έρθουμε εδώ, είχαμε ξηρή προπόνηση. Είναι εξίσου σημαντικό. Και πρέπει να εναρμονίζεται και με την προπόνηση, γιατί πρέπει να είναι ανάλογα και την περίοδο συγκεκριμένη.
0: Είναι δύσκολο κομμάτι.
1: Το ξέρω. Δεν λέω το φαντάζομαι, το ξέρω.
0: Και σηκώνω μερικά κιλά για τέτοιο. Θα πρέπει αυτό το κομμάτι να το περάσει μέσα στο νερό. Δηλαδή θα βάλει τόση δύναμη όσο θα μπορέσει να περάσει το νερό. Αν δεν μπορεί να την περάσει το νερό, ίσω είναι τσαμπαδουλιά. Οπότε πρέπει να το ισορροπήσει.
1: Κλείσε τα μάτια και κάνε ένα όνειρο και μαρτύρα του.
2: Όνειρο και μαρτύρα του.
1: Εντάξει, είναι δύσκολη θέση σου και η δική σου και του Γιώργου. Δηλαδή, γιατί αν πεις ότι να δω την Ψαρουδάκη, να δω τον Κωνσταντή, την Άρτεμι...
2: Θα ξεκινήσουμε από το πιο μεγάλο παιδί.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ηλικιακά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όνειρο, είναι και στόχος. Δηλαδή, αυτό κυνηγάμε. Ναι. Πρωταρχικά να δω το Βασίλη σε μια Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα τα άλλα παιδάκια είναι πιο μικρά. Ελπίζω να σιγά σιγά και αυτά να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Δεν χρειάζεται να κλείσω τα μάτια να το κάνω αυτό το όνειρο. Το ζω τώρα μια τριετία προς εκεί. Αυτός είναι ο στόχος. Είτε στο ένα άθλημα, είτε στο άλλο, είτε και στα δύο.
0: Εντάξει, το όνειρο τώρα, η Ολυμπιάδα είναι το μεγαλύτερο event το οποίο μπορείς να φτάσεις. Σίγουρα, για το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, το έχεις προγραμματίσει. Έχεις ένα πρόγραμμα 4 χρονών, τετραετίας. Έχουμε βάλει αυτά τα παιδιά μέσα και η Άρτεμις και ο Κωνσταντής, τα άλλα είναι πιο μικρά. Κυνηγάμε αυτό το στόχο. Νομίζω ότι αυτό φαντάζεσαι.
1: Πόσο τύρανοι είσαστε. Είστε με βούρδουλα από πάνω.
0: Δεν θα το έλεγα.
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Εντάξει, προσπαθούμε.
0: Έχουν περάσει αυτές οι εποχές. Έχουν
1: μπίαν. Γιώργο μπίαν, ας πούμε.
0: Ναι. Έχουν περάσει. Δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο. Πρέπει και η κοινωνία έχει αλλάξει και τα παιδιά έχουν αλλάξει. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξουν και οι προπονητές.
2: Μα δεν μας δίνουν και δικαίωματα συγκεκριμένα παιδιά να είμαστε. Εντάξει. Δηλαδή είναι τόσο εργατικά, τόσο συνεπή, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γινόμαστε εμείς τύραν για να το κάνουν, γιατί το κάνω από μόνοι τους.
0: Πιέζεις. Δεν είναι ότι δεν πιέζεις. Ναι. Δεν γίνεται να γίνεις πρωταθλητής ή να μείνεις αυτό το
1: επίπεδο. Όχι, εννοείται.
0: Χωρίς να πιέζεις. Το θέμα είναι πώς το ασκείς αυτό.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Και σε τι βαθμό το ασκείς. Εμένα βασική μου τακτική είναι να προβλέπω καταστάσεις. Αν βλέπω ότι κάτι πάει να μου το χαλάσει, πρέπει να προλάβω αυτό, είτε είναι κούραση. Μπορώ να δω ότι μπορεί να πάει να κουραστεί. Προτιμώ να το προλάβω παρά να φτάσουμε στο τελικό σημείο. Νομίζω ότι εκεί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι.
1: Σας ρώτησα στην αρχή της εκπομπής, εάν τυχόν βλέπετε στα μάτια των παιδιών κάτι που δεν το κάνατε εσείς, αυτό το βλέπουν και οι γονείς πολλές φορές, και μου απαντήσατε όχι. Τώρα θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αν οι επιτυχίες που είναι πια μαζεμένες, πολλές, σημαντικές, στο υψηλότερο επίπεδο και στο ελληνικό στερέωμα και στο διεθνή γαλαξία, είναι για σας, χρησιμοποιώ, δεν θέλω να ψάξω άλλη λέξη και χάσουμε χρόνο, είναι και ένα στοίχημα, είναι μια πρόκληση, είναι ένα κίνητρο, ας το πω έτσι πιο κομψά, για να γίνεστε καλύτεροι κι εσείς κάθε μέρα.
2: Εννοείται, φυσικά.
1: Δηλαδή, όταν έχεις έναν υποψήφιο αθλητή Ολυμπιακό, ένα αγώνα παγκόσμιο πρωταθλητή, φαντάζομαι στον καθένα μας ισχύει και αυτό. Προσπαθείς και εσύ
0: δεν
1: να.
0: Δεν μπορεί να ησυχάσει.
1: Ναι, δεν ησυχάζει.
2: Ποτέ, όχι. Και όταν φέρνει μια επιτυχία, θέλει την άλλη χρονιά να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν θέλει να μείνει σε αυτό και να λες έχω κάνει αυτό. Θέλει να βάλει το κάτι παραπάνω. Ή να το δει και από άλλα παιδιά αυτό. Δηλαδή να το πλαισιώσει.
0: Μα σου ανοίγονται και οι πόρτες. Δηλαδή, όταν έχει έναν αθλητή ο οποίο ξαφνικά μπορεί να πρωταγωνιστεί σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Ξαφνικά θα σε πλησιάσει ένας προπονητής απ' έξω για να συζητήσει πάνω σε αυτό. Θα σου ανοίξει κάτι άλλο, θα σου ξεκλειδώσει κάτι άλλο που εσύ μπορεί να μην το έχεις σκεφτεί. Οπότε εξελίσσεσαι και εσύ. Οπότε μαζί με τον αθλητή σου και εσύ πρέπει συνέχεια να εξελίσσεις. Αλλιώς.
1: Επειδή η σχέση των αθλητών και των αθλητών με τον προπονητή στα ατομικά σπορ και στο κολύμπι που περνάτε πολλές ώρες μαζί είναι πολύ προσωπική. Έτσι. Δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, δεν κάνετε.
1: Πώς νιώθουν τα παιδιά, όχι εσείς, αλλά και εσείς. Όταν φεύγουν για μια αποστολή στο εξωτερικό και δεν είσαστε μαζί.
2: Αυτό μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά.
1: Γι' αυτό είπα τα παιδιά προφανώς.
2: Ναι, όταν τα καλέσετε
1: έχουμε
2: ξανά,
1: SMS, έχουμε τέτοια.
2: Όταν έρθει Ψαρουδάκη θα τη ρωτήσετε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούν να αισθάνονται. Είμαστε σε επαφή βέβαια συνέχεια μαζί τους. Μιλάμε 2-3 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο και σε μηνύματα συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά πώς αισθάνεστε στο.
0: Για μας πάντως, για μένα τουλάχιστον είναι δύσκολο.
2: Και για μένα είναι πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί είναι συνέχεια εκεί το μυαλό μας. Δεν έχουμε εικόνα, οπότε δεν ξέρουμε πώς πήγε η προθέρμανση. Αν φοράνε τα σωστά ρούχα, αν δει την κάθε λεπτομέρεια.
1: Ζακέτα, έβαλες.
2: Ναι, ναι, ναι.

0: αν ξεκουράστηκαν αρκετά, αν κοιμούνται το βράδυ, αν κάνουν βλακίες, αν φάγανε σωστά. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι που μας κρατάει έτσι. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε εκπαιδεύσει σωστά και όταν δεν είμαστε εκεί φέρονται ανάλογα.
1: Θα κάνω μια μπακαλίστικη ερώτηση τώρα. Μου ήρθε ξαφνικά, δεν την είχα προγραμματίσει, αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε το average της ομάδας σας, της αγωνιστικής, της βασικής ομάδας των παιδιών που τα έχει μάθει όλη η Ελλάδα και τα μαθαίνει και όλος ο κόσμος πια με τις επιτυχίες στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Σε τι επίπεδο βρίσκονται? Θα είναι στο 50%, είναι στο 60%, πού ακριβώς είναι?
2: Έχουμε, τι επίπεδο βελτίωση, δηλαδή μπορεί να έχουμε μπροστά μας, τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Τι περιθώριο έχουμε εκεί, καταλήγει η ερώτηση, ναι. Το πιες.
0: Νομίζω ότι είμαστε no limit, δηλαδή δεν βάζουμε ταβάνι σε κάτι.
1: Μα είπα είναι μπακαλίστη.
0: Συνέχεια να εξελισσόμαστε, να γίνονται καλύτεροι και τα παιδιά το θέν αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα τα βλέπουμε, μας προτείνονται, μας ανοίγουν ορίζοντες που βλέπουμε ότι αυτά θα τα βοηθήσουν να εξελιχθούν κι άλλο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ακόμα είναι και μικρά. Δεν είναι 30 χρονών, δεν είναι. Είναι μικρά.
2: Ναι, νομίζω ότι εκεί, έτσι πάει συνήθως. Γιατί και όταν ξεκινήσανε οι ομάδες μας, δεν ήταν. Είπαμε να πάμε σε αυτό το σκαλοπάτι και να πάμε και λίγο παραπάνω, να πάμε λίγο παραπάνω και το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα πού θα φτάσει αυτό δεν ξέρω.
1: Τι βλέπετε κάθε μέρα, βλέπετε την επόμενη προπόνηση, δηλαδή όταν το βράδυ καληνυχτίζεστε και χαιρετιέστε, βλέπετε την επόμενη προπόνηση ή βλέπετε τον πρώτο μεγάλο στόχο, ας πούμε. Το βράδυ που φύγατε από το ΆΚΑ, που τελείωσε. Έγιναν οι απονομές, βάλατε τα μετάλλια στις τσάντες, πήρατε τα παιδιά και γυρίσατε εδώ. Είδατε την προπόνηση της επόμενης μέρας, ή μάλλον θα είχε ρεπό, οπότε της μετεπόμενης. Ή δεν είχε ρεπό?
0: Είχε ρεπό. Είχε. Αυτή τη φορά είχε, γιατί...
1: Μπράβο, είδατε το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο που είναι σε ένα μήνα από τώρα, ας πούμε?
2: Όχι. Αυτό είναι μέσα στο πλάνο. Ναι. Το έχεις. Πας μέρα με τη μέρα.
0: Νομίζω ένα απολογισμό κάναμε. Αν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε, αν δεν πήγανε γιατί δεν πήγανε, αν πήγανε άρα είμαστε καλά και... Νομίζω ένα απολογισμό κάνουμε. Ήταν μια δύσκολη βέβαια φάση, γιατί μας τα βάλανε όλα μαζί και λίγο μας ξεζουμίσαν τα έρματα τα παιδιά. Δηλαδή ο λιγότερος δικός μου έκανε 6.200. Υπάρχαν παιδιά που κολυμπήσαν 12.900 μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα. Δηλαδή εντάξει, ήταν θεωρώ ένα λάθος προγραμματισμός από την Ομοσπονδία. Αλλά πιστεύω ένα απολογισμό είναι το πρώτο που κάνουμε, κλείνοντας το φως το βράδυ και μετά πάμε παρακάτω.
1: Σου έχει τύχει να δεις ότι ένα παιδί, πώς να το πω τώρα, βαρέθηκε, να θέλει να κάνει ένα break, να θέλει λίγο να ηρεμήσει, να μην αντέχει τα 12.900. Mm-hmm.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Τυχαίνει, έτσι.
2: Και είναι και...
1: Και εκεί πώς παρεμβαίνεις, ας πούμε?
2: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
1: Εκεί
2: πρέπει να τα ακούσεις. Όταν σου λέει ότι... ή στο δείξει. Ναι. Δηλαδή... Ένα παράδειγμα, η Άρτεμις ήταν να κολυμπήσει, τη Δευτέρα δεν είχε αγώνισμα και ήταν να κάνει προπόνηση. Είδα ότι δεν είχε την όρεξη, ήρθαμε σε μια αντιπαράθεση, μου λέει δεν μπορείς, οκ, okay, το αφήσαμε. Όταν σου λέει ο αθλητής ότι δεν μπορώ, αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγει, θα πάει στη Ρόδο που είναι το αγόρι της. Το βλέπεις ότι το ζητάει, θα πρέπει να το ακούσεις γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Καλύτερα μία λιγότερη προπόνηση και να τον έχεις ορεξάτο.
1: Σωστό,
2: ναι,
1: σωστό.
2: Παρά να τον έχεις εκεί και να
0: είναι... Ζυγίζεις το λιγότερο κακό, λες. Ποιο θα είναι? Καλύτερα να δώσω μία μέρα παρά μία εβδομάδα να έρθει και να σέρνεται. Ναι.
1: Οπότε... Ναι, γιατί έχεις μία ηλικία τώρα. Δηλαδή ηλικία εφηβείας και ενηλικίωσης τώρα.
2: Ναι, είναι δύσκολο. Δεν είναι. Δεν μπορεί να πας κόντρα. Και εμείς είμαστε σε μία ηλικία που...
1: Επειδή είναι της μόδας τεχνητή νοημοσύνη και κουβεντιάζουμε για αυτήν. Να κάνω μια περίεργη ερώτηση, ότι εάν μπορούσατε να φτιάξετε και σε Ιβάνα και σε Γιώργο έναν τέλειο αθλητή ρομπότ, ποια στοιχεία θα παίρνατε?
2: Τεχνικά ή σωματικά?
1: Τεχνικά, σωματικά, τακτικά, πνευματικά.
2: Εγώ θέλω έναν αθλητή που να πιστεύει αυτά που λέω, να με εμπιστεύεται δηλαδή, να έχει όρεξη για δουλειά και το σώμα του να μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί αυτό. Αν έχεις αυτό.
0: Ναι, να είναι δεκτικός να

0: ακούει, να θέλει να μάθει και να θέλει να τα εφαρμόσει. Να είναι σεβαστικός και στους αθλητές, στους συναθλητές του.
1: Στους προπονητές.
0: Και ναι. Στους προπονητές. Νομίζω όμως ότι αρκετά από τα παιδιά μας τα έχουν αυτά, οπότε...
2: Να έχουν και ένα περιβάλλον.
0: Νομίζω ότι έχουμε το τέλειο ρομπότ ήδη.
1: Την νικήσαμε το AI.
0: Το AI. Ναι.
1: Οπότε μου απαντήσατε, γιατί η επόμενη μου ερώτηση και η πρώτη τελευταία θα ήταν αυτή, δηλαδή ότι να γυρίσετε και να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε 2-3 λόγους στα παιδιά για να φέρουν τα παιδιά στην πισίνα. Πόσα παιδιά έχει ο Τρίτων? Σύνολο, όλος ο στρατός.
2: Μαζί με ακαδημίες, όλα. Πρέπει να είναι 200-250 παιδιά.
0: Εμείς πολύ λιγότερα, γιατί έχουμε κι άλλο τμήμα στο σύλλογο. Εγώ δεν έχω μικρή πισίνα, οπότε είναι μόνο τις μεγάλες.
1: Είναι ωραία αυτή. Θα κάνω 2 ερωτήσεις, γιατί είπα ότι ήταν η πρώτη τελευταία. Αυτό το αίσθημα της δημιουργίας.
0: Φυσικά, δηλαδή
1: που πας, βλέπεις πιτσιρίκια. Πώς είναι το πιο μικρό που έχετε?
2: Έχω από 4 χρονών.
1: Ναι, και επειδή έχετε δουλέψει και 2 στα προαγωνιστικά, έτσι. Πώς είναι να παίρνεις ένα παιδάκι 4 χρονών και να του μαθαίνεις μπάνιο?
0: Πώς είναι τα τωρινά μας παιδάκια, από 4 τα ξεκινήσαμε. Δηλαδή και εγώ το Βασίλη έχω φωτογραφία που τον κρατάω μικρό παιδάκι σε παρέλαση από το χεράκι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο ακόμα να έχω παιδιά που έχουν γίνει γονείς. Γιατί είμαι μιας ηλικίας. Και είναι ωραίο ότι τους βλέπεις στον δρόμο και σου μιλάνε με σεβασμό, με εκτίμηση, με χαρά. Αυτό είναι το δώρο μας.
1: Βέβαια.
2: Σημαντικό. Αυτά τα παιδιά τα έχουμε μεγαλώσει. Τα έχουμε από μικρά. Η Άρτεμις, ο Κωνσταντής, όλα τα παιδιά τα έχουμε πάρει από πολύ μικρά και βλέπουμε και την εξέλιξή τους. Είναι τρομερό τώρα να παρακολουθείς κάθε βήμα. Και από εκεί και πέρα και όταν θα συνεχίσουν τη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό.
1: Είχα κάνει την προετοιμασία μου και εγώ την προπόνησή μου. Δεν ξέρω, μια και φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο, αν έχω ξεχάσει κάτι ουσιώδες να ρωτήσω. Που θα θέλατε να το πείτε πρωτού κλείσουμε?
2: Όχι. Νομίζω ότι ένα σημαντικό ερώτημα που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο προπονητής παίζει ρόλο. Δεν είναι ο αθλητής, είναι ο γονέας, είναι η οικογένεια, είναι η ομάδα, είναι η ομοσπονδία, είναι τέτοιο, αλλά και ο προπονητής.
1: Κάνω προπονητή, γιατί το αμφισβητείται ο ρόλος προπονητή?
2: Το ξεχνάμε.
1: Α, το ξεχνάμε.
2: Το ξεχνάμε. Δηλαδή, ένας προπονητής για να λείψει 3 Σαββατοκυριακά έχει λείψει από την οικογένειά του 3 Σαββατοκυριακά. Δεν είναι ότι έχει φύγει και δεν έχει φύγει. Αφήνει πράγματα πίσω για να επενδύσει
0: αυτό. Σαββατοκύριακα, δηλαδή μπορεί να μην έχουμε αγώνες, αλλά μπορεί να πάρουμε τα παιδιά να κάνουμε άλλα πράγματα.
2: Άλλες δραστηριότητες, προετοιμασίες.
0: Ναι, τα περνάμε μακριά από την οικογένειά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές εκπομπές.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Και εύχομαι αυτά που τα συλλαβήσατε προηγουμένως να τα πρωτοφωνάξετε όποτε.
2: Μακάρι.
1: Τα φέρει έτσι, όχι η τύχη. Τα φέρει έτσι η ζωή, γιατί όλα αυτά έχουν ορίζοντα.
0: Ναι. Μακάρι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα box out το 300. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Βάνα Μπακούση και τον Γιώργο Σούρβη που μας έφεραν εδώ την άβρα, την υγρασία, πετσέτες, πλακέτες, μετάλλια, σκουφάκια. Και όχι μονάχα από το ΆΚΑ, γιατί όλα αυτά καταλήγουν σε μια εξελικτική διαδικασία. Τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη και αυτό αποδεικνύεται περίπτωνα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν άλλη μια Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next.

0: Generation.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο, διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και NI66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπίλου Τσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σάββατο 30 Μαΐου σήμερα και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κόκκινο έχουν χτυπήσει μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα με Αγιά στα Χανιά και παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου να ασφικτιούν. Οι λιμενικοί προειδοποιούν για δύσκολο καλοκαίρι και αν δεν ληφθούν πιο δραστικά μέτρα από την κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή θέση για τη χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στις παλιές εγκαταστάσεις της ΕΑΣΥ της Μαλάδες πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο.
1: Περισσότεροι από 400 μετανάστες έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης. Οι καλές καιρικές συνθήκες φαίνεται πως ευνοούν τις μεταφορές με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα περιστατικά αφήξεων στο νησί.
2: Τις τελευταίες 48 ώρες έχουν αφηχθεί στην περιοχή εδώ πέρα της Ανατολικής Κρήτης περίπου στους 427 μετανάστες από τη Λιβύη. Πιο συγκεκριμένα είναι γύρω στους 300 άτομα οι οποίοι έχουν καταφτάσει στην περιοχή των Καλολιμένων και οι υπόλοιποι στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Οποτεδήποτε οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτό το ταξίδι από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη.
1: Μετά τον εντοπισμό τους, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο κτίριο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ κάποιοι έχουν ήδη αναχωρήσει για την Ηπειρωτική Ελλάδα.
2: Υπάρχει μία τάση, όπως δείχνουν τώρα τα στατιστικά, ότι από 1η-1η-26 οι μεγαλύτεροι αριθμοί κατατάσσονται στις περιοχές του Ηρακλείου, καθώς και της Ιεράπετρας. Ενώ μέχρι πέρυσι περισσότερα ήταν στη Γάβδο, στα Χανιά και λιγότερο ήταν στο Ηράκλειο. Τώρα όμως βλέπουμε ότι οι περισσότεροι είναι στην περιοχή των Καλολιμένων. Περιμένουμε τις μεταθέσεις, οι οποίες από ό,τι έχουμε μάθει,

0: τέλη Ιουνίου θα είναι στην περιοχή της υπηρεσίας.
1: Σύμφωνα με στελέχη του λιμενικού σώματος, το πρώτο πεντάμινο του 2026 κινείται στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνολικά έχουν καταγραφεί περισσότερα από 100 περιστατικά, ενώ περίπου 5.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του έτους.
0: Τα στατιστικά σε αριθμό τουλάχιστον μέχρι τώρα το τέλος του μήνα του Μαΐου του 26 είναι περίπου τα ίδια με το 25. Είμαστε σχεδόν στους 5.000 αφήξεις από 1η-1η σε επίπεδο Κρήτης. Mm-hmm. Αντίστοιχα ήταν και πέρυσι, κάπως έτσι ήταν και πέρυσι.
1: Την ίδια ώρα θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με την φημολογούμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων, μετά και την ανακοίνωση της ΕΑΣΥ.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην είναι στο ψυγείο υπό συνθήκες άσχημες. Η Ένωση Ηρακλείου έμεινε ολομόναχη της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον ομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε υπόδειξη για το πού θα γίνει η δομή. Το σίγουρο όμως είναι, όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, ότι ο χώρος κράτησης αυτών των ανθρώπων, αυτής της προσωρινής μάλλον κράτησης, δεν μπορεί να είναι στο χώρο του ψυγείου. Δεν είναι οι συνθήκες κατάλληλες προκειμένου να διαμένουν αυτοί οι άνθρωποι αυτές τις ώρες, αλλά ούτε και οι συνάδελφοί μας.
3: Συνεχίζονται τώρα οι απολογίες των κατηγορουμένων της εγκληματικής οργάνωσης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη. 10 άτομα ανάμεσά τους και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση απολογούνται ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή. Το βράδυ της Παρασκευής, μετά από μαραθώνιες απολογίες, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους 12 από τους συνολικά 22 συλληφθέντες. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Άνοιξε εκ νέου και θα παραμείνει ανοιχτή ως την Παρασκευή 10 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να γίνει τροποποίηση των υφιστάμενων του 2026. Οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα, ειδικά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet.
1: Χιλιάδες οικογένειες περιμένουν ξανά το επίδομα παιδιού Α21, καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις και διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 10 Ιουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία, καθώς ένα λάθος ή μια αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή.
4: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21. Στην οποία οι γονείς πρέπει να μπουν με τους κωδικούς TaxisNet για να υποβάλουν τα νέα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να πάρουν και να συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα του Α21. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι η Α21 συνδέεται άμεσα με τη φορολογική μας δήλωση. Θα πρέπει να έχει υποβληθεί σωστά το Ε1 και εν συνεχεία να υποβάλουμε την αίτηση του Α21 για να ισχύσουν τα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει στο Ε1.
1: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καθώς πρέπει να δηλωθούν σωστά το σχολείο, η τάξη και ο αριθμός μητρώου μαθητή. Επίσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το IBAN και τα προσωπικά στοιχεία τους.
4: Θα δέχεται νέες αιτήσεις ως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι η αίτηση Α21 που άνοιξε τώρα, μιλάμε για το επίδομα παιδιού του 2026. Πολλοί γονείς μπερδεύονται και μας ρωτούν ότι αφού λαμβάνω το επίδομά μου από πέρυσι, για ποιο λόγο να υποβάλω ξανά νέα αίτηση. Η απάντηση είναι ότι το κράτος θέλει τα νέα στοιχεία. Μπορεί να έχει γεννηθεί ένα νέο παιδί, μπορεί ένα νέο παιδί να έχει ενηλικιωθεί, άρα δεν μεταφέρεται αυτόματα η περισσινή αίτηση. Πρέπει να έχουμε τα νέα μας στοιχεία στο κράτος για να ελέγξει και εκείνο με τη σειρά του αν είμαστε δικαιούχοι για το ποσό του Α21.
1: Σημαντικό είναι ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά, γιατί η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται έγκυρη και δεν προχωράει η πληρωμή του επιδόματος.
4: Εμείς πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το ΆΜΚΑ,

0: του αφημί των παιδιών όπου απαιτείται, αν είναι φοιτητές να συμπληρώσουν το σωστό πεδίο και γενικά όλα τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών. Θα πρέπει η δήλωση να έχει υποβληθεί οριστικά, γιατί πολλοί γονείς αποθηκεύουν την αίτηση προσωρινά, αλλά σε αυτό το σημείο δεν έχει τελειώσει νέα υποβολή. Και επίσης θα είναι καλό να ελέγξουν και τον τραπεζικό τους λογαριασμό ότι είναι ο σωστός, για να μπορέσουν να λάβουν τα χρήματά τους. Η συμβουλή μας είναι να μην αφήσουμε την τελευταία στιγμή την αίτηση, να ελέγξουμε τη φορολογική μας δήλωση και τα στοιχεία των παιδιών και να βεβαιωθούμε ότι έχει γίνει οριστική υποβολή στην δήλωση του Α21.
1: Στην έντονη σεισμικότητα της Ελλάδας συνολικά και της Κρήτης ειδικότερα, αναφέρθηκε ο Χαράλαμπος Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Απαντήσεις έδωσε και για το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού άνω των 8 Ρίχτερ στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στο ερώτημα αν οι σεισμολόγοι είναι κοντά στο να μπορούν να προβλέπουν μεγάλες σεισμικές δονήσεις.

0: Σε πόσα χρόνια αναμένεται να μην χωρίζει η θάλασσα την Κρήτη και την Αίγυπτο? Σε αυτό αλλά και σε άλλα σημαντικά ερωτήματα έδωσε απαντήσεις ο Χαραλαμπός Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
2: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν. Έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα.
1: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των 2 μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών.
0: Αυτό που εξήγησε είναι πως η πλάκα της Ανατολίας αλλά και της Αραβίας καταλήγει στο νότιο Αιγαίο και ως εκ τούτου είναι από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα έχει αρκετούς σεισμούς.
1: Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια.
0: Ο κύριος Φασουλάς σημειώνει πως ακόμη δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος να μπορούν οι σεισμολόγοι να προβλέπουν σεισμούς.
1: Δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη, έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
2: και
1: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
2: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος.
0: Επιπλέον υπογράμμισε πως δεν αναμένεται κάποιος

0: μεγάλος σεισμός άνω των 8 Ρίχτερ σύντομα στη χώρα μας.
1: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους, δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Τη σκυτάλη των πανελλαδικών εξετάσεων πήραν οι μαθητές στο Νεπάλ, οι οποίοι εξετάστηκαν στο θέμα των νέων ελληνικών.
0: Ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων με το μαθήμα των νέων ελληνικών να ανοίγει την αυλαία της εξεταστικής διαδικασίας.
3: Γράψαμε σήμερα πρώτο μάθημα, γράψαμε και εμείς για τον αθλητισμό. Εντάξει, δεν ήταν τόσο δύσκολα. Ελπίζουμε να περάσουμε κάπου. Δεν έχω θέσει ένα στόχο προς το παρόν. Όπου κάτσει, καλώς. Εγώ με το τομέα τουριστικά στοχεύω, βασικά ελπίζω, να περάσω πάνω στο ΤΕΗ. Αυτό σαν πρώτο πλάνο.
4: Τομέας υγείας, ειδικότητα νοσηλευτικής. Θέλω να περάσω εμπορικό ναυτικό. Δεν είναι και κάτι το σπουδαίο, πιστεύω, πανελλήνιες. Περάσουμε, δεν τελειώνει και η ζωή εκεί.
0: Έχετε προετοιμαστεί εσείς?
4: Ναι. Πάλι καλά. Πολύ εύκολο μάθημα το πρώτο, μπορώ να πω. Πολύ ωραία η έκθεση, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες μαθητές προσήλθαν στα εξεταστικά κέντρα σε ολόκληρη την Κρήτη, με την διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και χωρίς προβλήματα.
5: Από το τρίτο ΕΠΑΛ Νέας Αλικανασού είμαστε, δώσαμε νέα ελληνικά και το θέμα ήταν πιο πολύ αθλητισμός.
0: Πώς ήταν το θέμα, γράψετε καλά?
5: Πιστεύω πως έγραψα τώρα, τι έγραψα, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
6: Καλά, ήταν ένα σχετικά ωραίο και εύκολο θέμα. Τώρα θα δείξω.
0: Εσείς έχετε άγχος τώρα αυτή την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων?
6: Όχι ιδιαίτερα, γιατί εντάξει, δεν πιστεύω ότι οι πανελλήνιες κρίνουν κάτι για τον εαυτό σου, είναι απλά εξετάσεις.
0: Άλλα παιδιά είναι έτσι πολύ αγχωμένα?
6: Σίγουρα θα υπάρχουν παιδιά, αλλά θεωρώ ότι δεν αξίζει να αγχωνόμαστε για αυτό το πράγμα. Διαβάζω μόνη μου γιατί δεν ήθελα να πάω φροντιστήρια. Κάνω μόνο σε ένα μάθημα.
0: Οι περισσότεροι υποψήφοι εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ψύχρεμοι και συγκρατημένα αισιόδοξοι. Άλλοι δήλωσαν καλά προετοιμασμένοι για τη δοκιμασία, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που παραδέχθηκαν πως προσέρχονται με λιγότερη προετοιμασία.
7: Ξεκίνησαν, τα θέματα ήταν καλά, ήταν. Απλά ήταν λίγο μπερδευτικά, εγώ δεν τα κατάλαβα πολύ. Ναι, ελληνικά κάτι έγραφε ποίηματα καρδιά εκεί, περίεργα.
0: Έγραψες καλά?
7: Εννοείται, εγώ πάντα. Εδώ χαιρετίσματα στη γιαγιά μου που με βλέπει τη Λωρασούλα εκεί πάνω στο έπιπλο. Γεια σου γιαγιά. Καλή επιτυχία σε όλους. Να περάσουμε όπου θένε. Αυτό, πάμε για καφέ τώρα.
8: Ναι, ελληνικά δώσαμε. Το θέμα ήταν ο αθλητισμός. Εύκολο γενικά. Είναι πολλά τα μόρια και δεν έχω κάνει ούτε προετοιμασία ούτε τίποτα. Ποτέ. Πιο πολύ ήθελα πιο παλιά να περάσω στο Πολυτεχνείο. Αλλά άλλαξα γνώμη και. Πάντω έχει και εδώ πέρα, έχει στο ΕΛΜΕΠΑ, έχει στην Αθήνα, στην Χαχανιά, στη Θεσσαλονίκη, παντού γενικά, αλλά είναι πολλά τα μόρια.
0: Οι εξετάσεις συνεχίζονται την Τρίτη με τους μαθητές του Νεπάλ να διαγωνίζονται στα μαθηματικά, στο μάθημα της άλγευρας.
6: Μην αγχώνεστε τώρα, δεν τελείωσε η ζωή αν δεν περάσει τις πανελλαδικές. Η ζωή έχει πάρα πολλές πόρτες. Ξαναγράφουμε την Τρίτη άλγευρα και θέλω να πω σε όλα τα παιδιά να μην αγχώνονται, γιατί είναι απλά μια εμπειρία που εντάξει, θα πάρουν κάποια πράγματα από αυτό, αλλά δεν τελειώνει η ζωή, ό,τι και να γίνει.
3: Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία σε όλους, να πραγματοποιήσετε όλους τους στόχους σας.
8: Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά. Βάλτε το δυνατό σας.
2: Παραμένουμε στο θέμα. Θα υποδεχτούμε τώρα καθηγητές του φροντιστηρίου διακρότημα για να δούμε τα θέματα και τις απαντήσεις των νέων ελληνικών για τα επαγγελματικά λύκεια. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Η κυρία Αλίνα Αρδάκη Θάνια, διευθύντρια στο φροντιστήριο διακρότημα, και η κυρία Μαστραντονάκη Ναυσικά, φιλόλογος. Λοιπόν, αρχικά να δούμε πώς ήταν τα σημερινά θέματα για το ΕΠΑΛ.
9: Ας ξεκινήσω να πω για τα σημερινά θέματα που έγινε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων και για τα παιδιά των επαγγελματικών λυκείων. Θεωρώ ότι ήταν σχετικά πιο δύσκολα από τα θέματα της περσινής χρονιάς, των περσινών πανελλαδικών. κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα της ύλης, είχαν αυξημένες απαιτήσεις, ειδικά στις γλωσσικές ασκήσεις, όμως παρά

0: δυσκολία των θεμάτων και παρά την ανάγκη να υπάρξει μια ευάνθηση και όχι επιφανειακή προσέγγιση, ήταν ένα εξαιρετικά ωραίο θέμα με πολύ ωραία μηνύματα. Ξεκινούσε δηλαδή από τον αθλητισμό και από τον μπάσκετ και αυτό που ζητούσε στην ουσία από τους μαθητές ήταν να ανιχνεύσουν πώς μπορούν οι αξίες που περνάει ο αθλητισμός και το μπάσκετ να εφαρμοστούν στη ζωή τους. Ποια εφόδια δηλαδή θα πρέπει να έχουν οι νέοι για τη ζωή και την επαγγελματική τους αποκατάσταση και γενικότερα από εδώ και στο εξής. Στο κείμενο που δόθηκε υπήρχαν πολύ ωραία μηνύματα, ότι δηλαδή όπως ακριβώς αλλάζουμε θέση στο μπάσκετ και θα πρέπει κάποιος να είναι ευπροσάρμοστος σε αυτό, έτσι ακριβώς θα πρέπει και ο άνθρωπος να μπορεί να έχει μια προσαρμοστικότητα στη ζωή.
1: Να εμβαθύνει. Όπως και στον αθλητισμό. Βέβαια. Έδωσε τέτοια μηνύματα. Ήταν ένα πολύ όμορφο θέμα.
0: Πολύ ωραίο θέμα και θα σταθώ στο σημείο που το πρώτο πράγμα που λέμε σε κάποιον που ξεκινάει να κάνει μπάσκετ είναι «κοίτα ψηλά». Ακριβώς έτσι θα πρέπει να συμβουλεύουμε και ένα νέο και αυτό να κάνει κάθε νέος άνθρωπος, να κοιτάει ψηλά, να επιδιώκει τους στόχους του, να επιδιώκει πάντα την κορυφή, να ξεπερνάει καμιά φορά και τις επιθυμίες και τους στόχους του και να πορεύεται πάντα με γνώμονα το καλύτερο για αυτόν. Και εδώ θα πω και λίγο έτσι, η ετυμολογία άλλωστε της λέξεως άνθρωπος είναι άνω θρόσκο, δηλαδή και το ψηλά, και αυτό μας διαφοροποιεί και από όλα τα άλλα έμβια όντα. Και πέρα από το κείμενο που έδινε τόσο ωραία μηνύματα για τα εφόδια που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος νέος για τη ζωή του, υπήρχε και ένα ποίημα εξίσου πολύ ωραίο, με πολύ ωραία μηνύματα για την αγάπη, για την αισιοδοξία, για την ελπίδα, σε ένα κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, εφόδια πολύ σημαντικά που απαιτούνται, χρειάζονται.
1: Και σε απαιτητικές περιόδους επίσης, έτσι.
0: Και το θέμα της έκθεσης στην ουσία που ήταν άρθρο, ζητούσε αυτό. Ποια εφόδια μπορεί να έχει ένας νέος άνθρωπος, σε ένα κόσμο συνεχώς μεταβαλλόμενο. Και εκεί τα παιδιά θα μπορούσαν να γράψουν πολλά πράγματα. Ήταν καθαρά βιωματικό άλλωστε το θέμα. Επομένως, θα μπορούσε ο κάθε μαθητής από τα δικά του βιώματα, από τη δική του την καθημερινότητα, αλλά ακόμα και από τα κείμενα που δόθηκαν, να αντλήσει πάρα πολλά στοιχεία. Μέσα στα εφόδια σίγουρα θα μπορούσε να γράψει και αυτά που έγραφαν τα κείμενα, δηλαδή και την προσαρμοστικότητα και το να επιδιώκουμε τους στόχους μας, να μην παρετούμαστε, αλλά σίγουρα και μέσα σε όλα τα εφόδια, οι γνώσεις, οι εμπειρίες θα πρέπει να προστεθούν. Εγώ θα έλεγα πάνω απ' όλα και οι ηθικές αξίες, γιατί ο σεβασμός και για τον εαυτό μας και για τον άνθρωπο, αλλά και η εμπιστοσύνη, ο αλτρουισμός, σίγουρα μας βοηθούν πάρα πολύ.
1: Είναι ένα πολύπλευρο θέμα, λοιπόν. Οι μαθητές πώς σας μίλησαν για τα σημερινά θέματα, πώς τους φάνηκαν?
0: Πολύ ικανοποιημένοι όσον αφορά το θέμα της έκθεσης. Σίγουρα αντιλήφθηκαν τη δυσκολία των σημερινών θεμάτων σε σχέση με την εικόνα που έχουν από τις προηγούμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει πολλές φορές και για τον αθλητισμό και για τις αξίες και είναι και βιωματικό, όπως είπα και πριν, σίγουρα τα παιδιά μπορούν να γράψουν ένα πολύ καλό βαθμό στην έκθεση. Αν και θα σας πω ότι θεωρώ ότι το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ή των νέων ελληνικών αντιστοίχως για τα ΕΠΑΛ δεν έχει να κάνει μόνο με το αν είναι ωραίο ή όχι το θέμα, ούτε αν μπορεί να εμπνεύσει ή όχι τους μαθητές, αλλά με την όλη προετοιμασία που κάνουν, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά και τη θεωρία τους και θα πρέπει να γνωρίζουν να εφαρμόζουν και όλα αυτά τα στοιχεία της θεωρίας και να εμβαθύνουν, όπως είπαμε πριν, και να μην κάνουν επιφανειακές προσεγγίσεις.
1: Θα το κρατήσουμε αυτό, διότι θέλω να σας ρωτήσω και κάτι επιπλέον στη συνέχεια. Πάμε ωστόσο να δούμε και τα θέματα αλλά και τις απαντήσεις με την κυρία μας Στραντονάκη Ναυσικά, φιλόλογος. Πείτε μας δύο λόγια.
2: Λοιπόν, όπως είπε και η κυρία Λιναρδάκη, τα θέματα ήταν ελαφρώς πιο απαιτητικά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Το θέμα της έκθεσης ήταν ένα θέμα το οποίο ευνοούσε τους μαθητές να εκφραστούν, να αναφέρουν τις ιδέες τους, δημιουργεί μηνύματα αισιοδοξίας για το μέλλον, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες, για το ότι πρέπει να κοιτάμε ψηλά και να μην θεωρούμε μία δυσκολία ως εμπόδιο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε
1: Να προχωρήσουμε και στις απαντήσεις.
2: Ωραία. Ναι. Λοιπόν,

Λοιπόν, το πρώτο κείμενο είναι απόσπασμα της συνέντευξης του David Hollander με τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο?». Πάμε στις ερωτήσεις. Η πρώτη δραστηριότητα, το Α1 συγκεκριμένα, ζητά από τους μαθητές να παρουσιάσετε τις δύο αρχές του μπάσκετ που ο David Hollander στη συνέντευξή του θεωρεί ως πιο επίκαιρες σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Μία ενδεικτική απάντηση. Ο καθηγητής David Hollander αναφέρεται στο μπάσκετ ως φιλοσοφία ζωής και επισημαίνει τις πιο επίκαιρες αρχές του αθλήματος. Αρχικά, υπογραμμίζει την απουσία σταθερών θέσεων και την ανάγκη προσαρμογής των παικτών σε κάθε μία από αυτές. Αντίστοιχα, στη ζωή ο άνθρωπος οφείλει να είναι πολυπράγμων και να ανταποκρίνεται καθημερινά σε διαφορετικές συνθήκες. Ακόμα, ο καθηγητής τονίζει πως η υπέρβαση στο μπάσκετ είναι σημαντική. Το άθλημα απαιτεί από τους αθλητές να υπερβαίνουν δύσκολα εμπόδια, να θέτουν υψηλούς στόχους και να κατορθώνουν το αδύνατο. Με ανάλογο τρόπο οφείλει να δρά ο άνθρωπος και στη ζωή του, δηλαδή να στοχεύει ψηλά, να επιδιώκει την υλοποίηση των ονείρων του, των φιλοδοξιών του, παρά τις αντίξουες συνθήκες. Συνεχίζουμε με το ερώτημα Α1Β της πρώτης δραστηριότητας. Στην παράγραφο «Είναι μια ανάμνηση έως να πορεύεσαι μέσα στον κόσμο», ο Hollander κάνει επίκληση στο συναίσθημα για να απαντήσει με τρόπο πιστικό ότι το μπάσκετ δεν είναι απλώς ένα άθλημα, αλλά ένας τρόπος κατανόησης της κοινωνίας. Να εντοπίσεις την παράγραφο 5 μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί, δίνοντας την αντίστοιχη λέξη φράση μέσα από το κείμενο. Υπάρχει αφήγηση στο σημείο όταν ήμουν 6 ετών, ο πατέρας μου ασφαλτόστρωσε την αυλή μας και έστησε μία κανονική μπασκέτα. Μεταφορική χρήση της γλώσσας, το ρήμα πορεύεσαι χρησιμοποιείται μεταφορικά για τη ζωή. Υπάρχει ασύνδετο σχήμα, ένας ισχυρός βασικός βιώσιμος προσανατολισμός, ευθύς λόγος, κοίτα ψηλά, σε πρώτο ρηματικό πρόσωπο είναι τα ρήματα ήμουν, έμαθα. Προχωράμε στη δεύτερη δραστηριότητα, στο Α2Α. Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο? Να σχολιάσεις το επικοινωνιακό αποτέλεσμα του τίτλου. Μία ενδεικτική απάντηση. Ο τίτλος «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» είναι ένας τίτλος ισχυρά επικοινωνιακός. Αρχικά, προδιαθέτει τους αναγνώστες για το θέμα του κειμένου, που αφορά τις αρχές ενός αθλήματος, οι οποίες είναι απαραίτητες γενικά στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Επίσης, η παρουσίασή του με τη μορφή της ερώτησης κεντρίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, καθώς τον οδηγεί να σκεφτεί ποιες αρχές του αθλήματος χρειάζεται να εφαρμόσει και στη ζωή του. Τον παρακινεί, δηλαδή να διαβάσει τη συνέντευξη, ώστε να βρει την απάντηση. Στο Α2Β, ωστόσο, σημαντική θεωρώ και την υπέρβαση, ξεπερνούν τα όρια μας, η συγκεκριμένη παράγραφος αναπτύσσεται με αναλογία. Να εντοπίσεις την αναλογία και να την αναλύσεις. Τι επιτυγχάνει ο ομιλητής με τη χρήση της? Μία ενδεικτική απάντηση. Η παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της αναλογίας. Ο ομιλητής παραλληλίζει το μπάσκετ με τη ζωή. Το μπάσκετ λέει, αψήφισε τη βαρύτητα, πέτα και κάνε το όπως έχει. Παρόμοια και στη ζωή. Πρέπει να θέτουμε υψηλούς στόχους, να επιχειρούμε αυτό που οι άλλοι θεωρούν αδύνατο. Μέσα από την αναλογία προβάλλεται η αξία της ανάδειξης των υψηλών στόχων και η ανάγκη της υπέρβασης των ορίων. Ο άνθρωπος πρέπει να προσπαθεί για το ακατόρθωτο. Με τη χρήση της αναλογίας, ο λόγος γίνεται πιο άμεσος, πιο παραστατικός, κεντρίζοντας στο ενδιαφέρον του αναγνώστη. Το μήνυμα καθίσταται σαφές και εύκολα αντιληπτό, καθώς η αναλογία αυτή παραπέμπει σε μια εμπειρία της καθημερινότητας του δέκτη. Στο θέμα Α2Γ, η εκφώνηση ζητούσε από τους μαθητές να αντικαταστήσουν τις υπογραμμισμένες λέξεις από αντίστοιχες αντίθετες λέξεις. Η πρώτη πρόταση, δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς, γιατί λέξη δυσπιστία, μία αντίθετη λέξη είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Αίσθηση συλλογικής αποσύνθεσης, για τη λέξη αποσύνθεση ένα αντώνυμο είναι η λέξη συνοχή και η λέξη σύνθεση. Συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, για τη λέξη μεταβαλλόμενο, ένα αντώνυμο, είναι η λέξη αμετάβλητη. Η τρίτη δραστηριότητα αφορά το θέμα της έκθεσης. Αξιοποιώντας στοιχεία από τη συνέντευξη που διάβασες, να γράψεις ένα άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου σου, τις απόψεις σου σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Ένα ενδεικτικό σχεδιάγραμμα για την έκθεση. Επικοινωνιακό πλαίσιο, άρθρο σε σχολική εφημερίδα,
Οπότε είναι απαραίτητο.

τη χρήση τίτλου ή άντληση ιδεών από το κείμενο. Το ζητούμενο μας είναι, ποια εφόδια χρειάζεται ο νέος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο? Ο νέος σαφώς και χρειάζεται πνευματικά εφόδια, όπως κριτική σκέψη, οξυδέρκεια, πνεύμα υγιούς αμφιβολίας, ώστε να μπορεί να αξιολογεί σωστά και με αντικειμενική κρίση τις πληροφορίες που καταιγιστικά δέχεται. Χρειάζεται επίσης δημοκρατικό πνεύμα και ανθρωπιστικές αξίες. Ανθεκτικότητα, αίσθημα αλληλεγγύης. Θα μπορεί να συνυπάρχει σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, να συνεργάζεται για ένα καλύτερο κόσμο, χωρίς αδικία, βία, πολέμους και μίση. Αγωνιστικό πνεύμα. Αυτό θα του δώσει τη δύναμη να ξεπερνά τον εαυτό του, να υπερβαίνει τα όρια που η ωφελημιστική λογική του θέτει, να επιδιώκει να βελτιώσει τον εαυτό του, βελτιώνοντας έτσι τον κόσμο που ζει. Η δημιουργία ενός ψηφιοποιημένου κόσμου που οι τεχνολογικές εξελίξεις επιφέρουν διαρκείς ανατροπές και νέα δεδομένα απαιτεί ψηφιακό γραμματισμό, εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και δεδομένα της τεχνητής νοημοσύνης, διαβίου μάθηση, συνεχής προσπάθεια για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να μπορεί με επιτυχία να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με καινοτόμα σκέψη σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνοκρατικό κόσμο. Προσαρμοστικότητα και ευελιξία, επινοητικότητα, ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχείς μεταβολές και προκλήσεις της εποχής. Υπομονή, αυτοπιθαρχία, προσήλωση στους στόχους και τις αρχές του. Προχωράμε στο λογοτεχνικό κείμενο, το οποίο είναι ένα ποίημα της Μαρίας Σκουρολιάκου με τίτλο «Ζωγραφίζω». Η πρώτη δραστηριότητα για το λογοτεχνικό κείμενο, συγκεκριμένα το θέμα Β1, ρωτά τους μαθητές πώς το ποιητικό υποκείμενο ζωγραφίζει τις μέρες του, να αναπτύξεις την απάντησή σου σε ένα ενιαίο κείμενο αντλώντας στοιχεία από τους στίχους «Ζωγραφίζω τις μέρες μου με ποίηματα», «Παίρνω τα χρώματα από τις καρδιάς στα αλφαβητάρι», «Τα υλικά από τις σκέψεις στο εργαστήρι». Μία ενδεικτική απάντηση του Β1. Το ποιητικό υποκείμενο παρουσιάζει την ποίηση ως μια δημιουργική διαδικασία που μοιάζει με ζωγραφική. Ζωγραφίζει μεταφορικά τις μέρες του με ποίηματα, αντλώντας τα χρώματα από την καρδιά του, δηλαδή από τα συναισθήματά του, και τα υλικά από το εργαστήρι της σκέψης του, άρα από τις ιδέες και τη φαντασία του. Με τη διαδικασία αυτή, δηλώνει ότι τα δημιουργήματά του ανακλούν τον ψυχισμό, την αγάπη του για τον κόσμο, μεταδίδοντας παράλληλα τους στοχασμούς του. Ο στόχος του είναι να δημιουργήσει καλέσθητα ποίηματα που θα μεταδώσουν αισιοδοξία σε έναν κόσμο χρωματιστό και χαρούμενο. Προχωράμε στη δεύτερη δραστηριότητα, στο Β2α. Στο ποίημα χρησιμοποιείται το α ρηματικό πρόσωπο της οριστικής και υποτακτικής έγκλησης. Να εντοπίσεις από ένα παράδειγμα για κάθε έγκληση και να ερμηνεύσεις τη λειτουργία της έγκλησης στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Ερώτημα Β. Να εντοπίσεις και να καταγράψεις στο τετράδιό σου μία μεταφορά, μία επανάληψη και μία προσωποποίηση. Στο Β2α, οι μαθητές θα μπορούσαν να αναφέρουν το α ρηματικό πρόσωπο οριστικής έγκλησης, το ρήμα «ταξιδεύω». Η οριστική έγκληση εδώ δηλώνει το πραγματικό, το βέβαιο. Το ποιητικό υποκείμενο παρουσιάζει την ποιητική δημιουργία με τρόπο άμεσο, παρουσιάζοντάς την ως μια καθημερινή διαδικασία. Σε α ρηματικό πρόσωπο υποτακτικής έγκλησης είναι το ρήμα «να ζωγραφίσω». Η υποτακτική εδώ δηλώνει το επιθυμητό και το προσδοκόμενο. Το ποιητικό υποκείμενο αποτυπώνει τη βαθιά επιθυμία του να αλλάξει τον κόσμο μέσα από την πίεση, χαρίζοντας φως και χαρά, ένα όνειρο που αντιπαρατίθεται με την πραγματικότητα της οριστικής. Για το Β2β ενδεικτικά, μία μεταφορά είναι στο στίχο «Παίρνω χρώματα από τις καρδιάς στα αλφαβητάρι», μία επανάληψη «Ζωγραφίζω τις μέρες μου με ποίηματα», «Να ζωγραφίσω τις μέρες όλου του κόσμου με ποίηματα», και μία προσωποποίηση «Και έχω ένα όνειρο που με παιδεύει». Η τρίτη και τελευταία δραστηριότητα, το θέμα Β3, ρωτά τους μαθητές. Στους τελευταίους στίχους του ποίηματος, το ποιητικό υποκείμενο εκφράζει το όνειρό του για τον κόσμο. Ποιο είναι το όνειρό αυτό? Θα μπορούσε να εμπνεύσει σημερινούς νέους ανθρώπους? Να αναπτύξεις την απάντησή σου σε ένα ενιαίο κείμενο, κάνοντας αναφορές σε όποια σημεία του ποίηματος χρειάζεται. Να δούμε και εδώ μια ενδεικτική απάντηση. Στους τελευταίους στίχους, το ποιητικό υποκείμενο εκφράζει ένα οικουμενικό όνειρο. Να ζωγραφίσω τις μέρες όλου του κόσμου με ποίηματα, γεμάτες ήλιο και γελαστά παιδιά. Προβληματισμένος ίσως από τη σκληρή πραγματικότητα, ονειρεύεται να μπορεί να δράσει.

0: μεν συνέστηση, να δημιουργεί και να παράγει καλλιτεχνήματα με αγάπη για όλα τα πλάσματα της γης, χωρίς όμως να αμελεί να στοχάζεται και να αναζητά την αλήθεια. Ελπίζει πως μπορεί να παραμείνει αισιόδοξος, δημιουργώντας ένα κόσμο πιο φωτεινό και ευτυχισμένο και να μεταδίδει με το καλλιτεχνικό του έργο θετική ενέργεια στους ανθρώπους, ιδίως στα παιδιά που αποτελούν σύμβολο αθωότητας και ελπίδας, τα παιδιά που θα γίνουν οι αυριανοί πολίτες. Θεωρώ ότι σε ένα κόσμο στον οποίο συμβαίνουν πολλά δυσάρεστα γεγονότα, ένα κόσμο βίαιο και ασταθή, στον οποίο βιώνουμε τις συνέπειες μιας διαρκούς κοινωνικής κρίσης και οικονομικής ύφεσης, το όνειρο του ποιητικού υποκειμένου μπορεί να εμπνεύσει αρκετούς νέους να γίνουν αισιόδοξοι και δυνατοί, ώστε να αγωνιστούν για ένα κόσμο καλύτερο, χαρούμενο με ελπίδα και όνειρα. Παράλληλα, μπορεί να κάνει και κάποιους απογοητευμένους και απαισιόδοξους νέους να αλλάξουν προοπτική και να δουν τη ζωή με μια διαφορετική ματιά.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αυτές ήταν οι απαντήσεις σήμερα για το μάθημα των νέων ελληνικών, όπου και εξετάστηκαν οι μαθητές του ΕΠΑΛ. Να ρωτήσω κλείνοντας, ποια μαθήματα ακολουθούν τη νέα εβδομάδα και πότε τελειώνει η εξεταστική περίοδος?
2: Την Τρίτη ακολουθούν τα μαθηματικά του ΕΠΑΛ και στη συνέχεια τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου, από την Τετάρτη και εξής. Για τα ΑΓΕΛ η εξεταστική περίοδος τελειώνει στην ουσία 8 Ιουνίου. Έχουμε όμως και τα ειδικά μαθήματα που ακολουθούν. Για τα ΕΠΑΛ θα πάρει λίγο ακόμα, γιατί έχουμε τα μαθήματα ειδικότητας. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ εδώ καλή επιτυχία στα παιδιά και σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα και θα ήθελα να κρατήσουμε έτσι από τα σημερινά θέματα αυτό το μήνυμα της αισιοδοξίας, ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο εάν θέλουμε, να κρατήσουμε και την παιδική αθωότητα, αυτό θα παροτρύνω τους νέους.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και πριν. Είναι έτσι μια δύσκολη περίοδος για γονείς και για μαθητές. Να στείλουμε ένα μήνυμα κι εσείς σαν καθηγήτριες και στους γονείς και στους μαθητές που έτσι βιώνουν αυτή την ένταση αυτής της περίοδου, να έχουν καλή ψυχολογία και εννοείται δεν καθορίζεται το παν, έτσι.
2: Σίγουρα, δεν μπορούμε να τους πούμε να βρουν ένα μαγικό ραβδάκι για να αποβάλουν εντελώς το άγχος. Μπορούμε όμως να τους πούμε ότι η ζωή ανοίγεται μπροστά τους και μπορούν να επιδιώξουν και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, αρκεί να το θέλουν με πάρα πολλούς τρόπους στην πορεία. Επομένως, δεν χρειάζεται να ανησυχούν ιδιαιτέρως για τόσο λίγες μέρες εξέτασης, από τη στιγμή που μπορούν να με πάρα πολλές δοκιμασίες από εδώ και στο εξής και με πολλούς δρόμους να πετύχουν αυτό που θέλουν. Και στους γονείς βεβαίως αυτό που λέμε και κάθε μέρα, ψυχραιμία, καταλαβαίνουμε το άγχος τους, όμως αυτή τη στιγμή τα παιδιά θέλουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, δεν χρειάζεται να τα επιβαρύνουμε, όσο μπορούν λοιπόν έτσι μια διακριτική παρουσία κοντά τους και να τονίζουν συνεχώς τα παιδιά ότι τα εμπιστεύονται και εμπιστεύονται την προσπάθεια που έχουν κάνει.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω και τις δύο θέρμα και εμείς κυρίες και κύριοι θα περάσουμε στην διεθνή δημοσιογραφία.

0: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεπαγώνει κονδύλια ύψους 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουγγαρία. Η συμφωνία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Πέτερ Μάγιαρ βάζει τέλος στην εποχή της κόντρας Όρμπαν με τις Βρυξέλλες. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ επισφράγησε την Παρασκευή τη συμφωνία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την αποδέσμευση των κονδυλίων από τα Ταμεία Ανάκαμψης και Συνοχής που προορίζονταν για την Ουγγαρία, επιτρέποντας την κυβέρνηση να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ποσό ύψους 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν παγώσει υπό την κυβέρνηση Όρμπαν. Εξαιρώντας τον νέο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας για το σχηματισμό κυβέρνησης σε χρόνο ρεκόρ και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων που είχαν καθυστερήσει από καιρό, όπως είπε, μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι θα αποδεσμευτούν 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Μπλοκ.
1: So I can confirm that it is 10 billion euros that have been unfrozen or will be unfrozen from Next Generation EU, then the 4.2 billion from the Cohesion Conditionality and 2.2 billion for the Academic Freedom. Which makes in sum then 16.4 billion euros.

Ο Πέτερ Μάγερ κέρδισε τις εκλογές του Απριλίου βάζοντας τέλος στην 16ετή διακυβέρνηση του Όρμπαν. Η χρηματοδότηση της Ουγγαρίας είχε ανασταλεί από τις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της θητείας του Βίκτορ Όρμπαν λόγω ανησυχιών σχετικά με τη διαφθορά και το κράτος δικαίου. Η Ουγγαρία πρέπει ακόμα να εκπληρώσει όρους γνωστούς ως ορόσημα για να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Ο Πέτερ Μάγερ έχει εκφωνήσει διάφορα σχέδια για την αξιοποίηση των χρημάτων που αντιστοιχούν στο 13% του ΑΕΠ της Ουγγαρίας, μεταξύ των οποίων ο εξυγχρονισμός του ενεργειακού δικτύου της χώρας, των σιδηροδρόμων και των ενοικιαζόμενων κατοικιών.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Αναλυτικά ειδησιογραφία της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Έχετε ένα όμορφο απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν

Πάμε να το βγάλουμε. Βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον

0: 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
4: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση.

0: Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλειο Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητα μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω.

0: ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε τη κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις Αρκάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα, και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες, και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα, και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρημένη Μαρινέλα.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού μα φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα ανταπεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, εδώ,
2: τώρα,
0: που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι.
0: Έτσι.
2: Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
2: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφιχτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με

0: αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Φαντεσία γεύση.
0: Πραγματικά φαντεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα, δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα
0: μάλιστα,
1: με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεγάλο.
0: Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Εν Λευκό.
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Εν Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
0: τώρα που ήρθες. Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Εν Λευκό.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Έρχεται στη Nation Wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το Brand Hanaya έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης, καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

είδος ενεργητικό του, την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλύτερα

αλλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία, δόξα τω Θεώ, την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Κοινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε okay.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκο τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρακτη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχετε αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο όσο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευχήν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας

κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις. Να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο. Να

0: στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
1: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
1: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
1: Περάσατε όμορφα. Ήμιση.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: Κρήτη. Ότι προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωχλιούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Ψιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα. Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενίζουμε, ξαρθώνουν πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμως, λοιπόν, μια παλιά μαντινάδα.

0: λέει, φίλοι, να είναι η χρόνια σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχέρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά,
1: Κωνσταντίνα μου.
0: Επίσης.
1: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μία φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μία ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα. Μα
2: έλα τώρα στο κυμέλα γλυκούλι μέλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών.
0: Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κιδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν

0: Πάμε να το βγάλουμε. Βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπα ξεβάνει.
6: Όφι Summer Camp.
7: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
6: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
7: Γνωρίστε τα αθλήματα.
6: Βόλεϊ,
7: μπάσκετ,
6: ποδόσφαιρο,
7: στίβος,
6: κολύμβηση,
7: πόλο,
6: σκάκι,
7: πυγμαχία,
6: άρση βαρών,
7: τροχοσανίδα,
6: χάντμπολ.
7: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
6: Όφι Summer Camp.
7: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.

0: ωραίο αυτό.
1: Τόσα βινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: και ζήτησα από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, έχει ερευνήσει, έχει γράψει για τον Μπετλέμπουρη, ο κύριος Γιώργος Τζοράκης, ερευνητής, αρχαιολόγος. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζοράκη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Μπογδανίδη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση πάντα που θα ήθελα να σας κάνω είναι Μπετλέμπουρη, είναι Μπετλεμπέρη, πώς τον λένε? Γιατί εμείς μάθαμε Μπετλέμπουρη και από την οδό που υπάρχει στο Ηράκλειο χρόνια τώρα, Καμίνια, έτσι, ναι. Στα Καμίνια. Ήταν και το σημείο που θεωρείται ότι σκοτώθηκε, έτσι.
1: Ναι, νομίζω. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η θέση του θανάτου.
0: Νομίζω το πιο σωστό είναι Μπετλεμπέρη.
1: Μπετλεμπέρη. Μπετλεμπέρη. Νομίζω ότι θα αυτοσυστηνόταν και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάτι. Στο συλλογικό υποσυνείδητο πέρασε στους Έλληνες, στους κριτικούς, στα χωριά που ήταν η αγάπη του και ήταν η πραγματική του πατρίδα, τα κριτικά χωριά, ήταν ο Μπετλέμπουρης.
0: Ο Μπετλέμπουρης.
1: Αν και νομίζω ότι.
0: Ή Τζόνι, Γιάννη, δεν μπορεί να τον λέγανε.
1: Νομίζω ότι Τζον τον λέγανε, αγαπούσα να τον λένε Τζον.
0: Όντως είναι μια ιστορική προσωπικότητα πια, θρύλος και για την Κρήτη. Θα έλεγα και για τους Εγγλέζους. Καταρχήν, εσείς πώς ασχοληθήκατε? Γιατί εντάξει, αρχαιολόγος είστε. Ήταν η συναδελφική, ας το πούμε, περιέργεια, το ενδιαφέρον σας? Γιατί υπήρξε και σπουδαίος αρχαιολόγος, έτσι θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από τη συναδελφικότητα, την όποια συναδελφικότητα αλίμον, αν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Τζον Μπετλεμπέρη. Το αντικείμενο των σπουδών μου, τη διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η ιστορία της κριτικής αρχαιολογίας. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, τον συναντούσα στα διάφορα πεδία της ερευνάς μου. Από εκεί και πέρα είναι μια θρυλική μορφή που πραγματικά μόνο με πάθος και αντιμετώπιση περιέργειας και μπορείς να αντιμετωπίσεις το σπουδαίο έργο του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από εκεί και πέρα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια, το οποίο δημοσιεύτηκε, που ήταν ένα γενικό άρθρο και χωρίς να κομίζει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, πέρα από ένα μνημόσυνο που είχε γίνει το 1947 στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν μάλλον άγνωστο.
0: Ναι, και ύστερα, αυτό νομίζω τώρα, ναι, ότι ουσιαστικά το είχατε φέρει εσείς στο φως της δημοσιότητας, γιατί είχε δημοσιευθεί εκείνη την εποχή, αλλά μετά
1: τουλάχιστον στον πολύ κόσμο και στις σύγχρονες γενιές, ξεκάθαρα, γιατί το 1947 ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ιστορικό. Συμμετείχανε τοπικοί παράγοντες, αξιόλογοι και πολιτικοί και πνευματικοί άντρες της εποχής εκείνης στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο
0: και πολύ κοντά στον πόλεμο, έτσι, πολύ κοντά
1: στον πόλεμο, βέβαια, ναι. Ήταν μόλις 3 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά, αλλά είχε λησμονηθεί και προκύψανε φωτογραφίες και κάποια νέα δεδομένα.
0: Πολύ σημαντικό. Τις έχουμε δει.
1: Πάρα πολύ
0: σημαντικές. Έχουμε δημοσιεύσει φωτογραφίες και κάποιες.
1: Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα.
0: Ωραία. Εσείς γράψατε λοιπόν γι' αυτό και μετά πώς
1: ήρθε και πέρα, αυτή η σφαιρική. Το άρθρο αυτό υποκίνησε ένα ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως κατ' ευτυχία συγκυρία συμπληρωνόταν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο έτος συμπληρωνόταν 120 χρόνια.

0: από τη γέννηση του ήρωα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε από τη δική μου έρευνα ότι ανά κάποια χρόνια, ας πούμε, το Ηράκλειο κατά περίεργο τρόπο θυμόταν τον ήρωα και πολεμιστή και αρχαιολόγο, ήρωα και εθνομάρτυρα όμως θα προτιμούσα εγώ να τον θυμόμαστε. Και ίσως είχε φτάσει τότε υποσυνείδητα και χωρίς να το γνωρίζουμε τότε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθεί μια ακόμα σύγχρονη τιμή και υπόμνηση στη μνήμη του ήρωα. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν και σε απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και βέβαια της Βρετανικής Αρχαιολογικής, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και το παράρτημα Κνωσού, εδώ στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη, διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα καταρχήν και δευτερευόντως μια έκθεση. Τελικά βέβαια η έκθεση είναι αυτή που έχει αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για τη ζωή και το έργο του ήρωα, με υλικό που δόθηκε τότε πάρα πολύ γενναιόδωρα από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Πολύ σημαντική έκθεση, πολύ σημαντικό υλικό το οποίο μέχρι τότε ήταν παντελώς άγνωστο, δηλαδή αναδυφίσαμε με τους συναδέλφους τα αρχεία, γιατί τα επόμενα χρόνια και με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω τότε ότι σημαντικότατοι συντελεστές της έκθεσης αυτής ήταν οι συνάδελφοι διδάκτορ αρχαιολόγος ο Κωστής ο Χριστάκης, που είναι επιμελητής της Κνωσού, διάδοχος του Πέτλεμπέρι χρόνια πολλά μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, και η συνάδελφος διδάκτορ αρχαιολόγος και εκείνη Σαμάνθα Ξημέρη, η οποία ασχολήθηκε και αυτή με το κομμάτι. Επιμερίσαμε λίγο το υλικό και την εποχή και τη δράση του ήρωα τότε και ορίσαμε τρεις ενότητες. Μιλήσαμε και αναδείξαμε το έργο του αρχαιολόγου καταρχήν, του Τζον Πέτλεμπέρι. Δευτερευόντως, το φωτογραφικό, παύλα περιηγητικό έργο.
1: Ήταν και πάρα ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι. Του άρεσε πολύ η φωτογραφία.
0: Του άρεσε πάρα πολύ και κατέλειπε ένα τεράστιο αρχείο για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε λόγο μετά. Του αρχαιολόγου λοιπόν, του φωτογράφου παύλα περιηγητή και το τρίτο, του πολεμιστή ήρωα, που νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα ο Τζον Πέτλεμπέρι, αλλά αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι
1: λοιπόν,
0: σημαντικότερα στις κατηγορίες.
1: Θα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ και στο δικό μου μυαλό για χρόνια, νομίζω και πέρασε και κάπως, υπήρξε και μια σχετική προπαγάνδα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ήταν ο κατάσκοπος. Οι περισσότεροι τον είχαμε στο νου μας, είχαμε ξεχάσει, είχαμε αφήσει πίσω την επιστημονική του ιδιότητα και την προσφορά του στην Κρήτη και στην αρχαιολογική σχολή των Βρετανών και τον είχαμε στο νου μας ως κατάσκοπο.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πιάσουμε λίγο
0: μ' αρέσει, αυτό. Μ' αρέσει που μου βάζετε αυτή.
1: Να το πιάσουμε, γιατί ξέρετε, ήταν. Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ τώρα που το ανέφερα, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Αρχαιολόγος ή ένας περιηγητής, ένας πολεμιστής, κατάσκοπος ή επιστήμονας. Λέω ότι ήταν όλα μαζί. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε και να μας το εξηγήσετε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ήρθε εδώ δεν ήταν σε καμιά μυστική υπηρεσία, ενώ ως αρχαιολόγος, ως επιστήμονας. Πρέπει να μπει και πολύ αργότερα και ίσως και με τη θέλησή του.
0: Απολύτως. Ωραία. Με την επιμονή του.
1: Ναι, με την επιμονή
0: με τεράστια
1: του. Ήθελε πολύ δηλαδή να πολεμήσει, να το πω έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
1: Στην Κρήτη πώς βρέθηκε.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βάζουμε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υποτιμάει όλη τη δράση του το να πιστεύουμε ότι ήρθε εδώ πέρα ως κατάσκοπος. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ για πολλά χρόνια είχα αυτή την υποψία.
1: Ναι.
0: Επηρεασμένος προφανώς από την προπαγάνδα.
1: Υπήρχε
0: δηλαδή,
1: προπαγάνδα.
0: Και οι ίδιοι οι Γερμανοί αφιέρωσαν ότι τούτος που εμφανίζεται εδώ πέρα ως επιστήμονας είναι κατάσκοπος, εκτελούσε άλλους σκοπούς. Όχι. Ο Τζον Πέτλεμπέρι μετά τις σχετικές σπουδές του ήρθε ήδη από το 1930 στην Κρήτη. Είχε οργανώσει πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και είχε επισκεφτεί και την Κρήτη αρκετά συχνά, γιατί ενδιαφερότανε να τη μελετήσει και να τη μάθει. Ήρθε λοιπόν το 1930 ως επιμελητής Κνωσού, ουσιαστικά ως διάδοχος του Εύανς, που είχε αρχίσει σιγά σιγά να αραιώνει λόγω ηλικίας τα ταξίδια του και την μέρημνά του για την Κρήτη. Έκατσε για μια πενταετία στη θέση του επιμελητή της Κνωσού και αργότερα, όταν οι συνθήκες έκρινε ο ίδιος ότι δεν του επέτρεπαν να παραμείνει στη θέση αυτή, ασχολήθηκε με μια πιο αυτοτελή επιστημονική δράση και μετέφερε το επιστημονικά του ενδιαφέροντα και το έργο του στο οροπέδιο Λασιθίου. Από εκεί και πέρα τώρα, να μιλήσουμε λίγο, να βρούμε το χρόνο, να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό του έργο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ήταν αρχαιολογικό.

0: αρχαιολόγος. Καμιά φορά ξεχνάμε τι σημαίνει να είσαι αρχαιολόγος. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας ολοκληρωμένος αρχαιολόγος. Γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και περιηγητής, γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και γυμνασμένος, γι' αυτό ταυτόχρονα ήταν σε απόλυτη επαφή με τον κόσμο, με τον σύγχρονο κόσμο του, γι' αυτό ήξερε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων της εποχής του, για να μπορεί να είναι σε θέση να μελετήσει τον αρχαίο πληθυσμό τώρα, που τον ενδιέφερε.
1: Με τσιγκλάτε λίγο, θα το πω. Ήταν ταυτόχρονα, ταυτόχρονα και γόης με γυάλινο μάτι. Περίεργο, ε. Ήταν γοητευτικός άντρας.
0: Το γυάλινο μάτι ήταν ένα ισόβιο κατάλοιπο ενός παιδικού ατυχήματος. Ένα μολύβι από ένα παιδικό παιχνίδι τον είχε τυφλώσει δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, δεν του στήχησε πάρα πολύ σε γοητεία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, πέρα από το ότι ήταν ένας αντικειμενικά όμορφος άντρας. Ήταν μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα, με τεράστια φυσικά χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά. Κάτι που τον έκανε, νομίζω, ερωτεύσιμο. Ναι. Νομίζω ερωτεύσιμο. Ναι. Αξιέραστο.
1: Ήταν αξιέραστος ή ερωτεύσιμος και για την Κρήτη, την οποία την Κρήτη την ερωτεύτηκε πάντως αυτός. Φαίνεται, λοιπόν, νομίζω, από όλες τις πηγές, έτσι.
0: Ναι, θα σας πω. Έχουν πει γι' αυτόν, δεν μας τα έχει πει ο ίδιος, και τα έχουν πει σύγχρονοι του, ότι ήταν ο άνθρωπος, μα φανταστείτε το αυτό, ένας Βρετανός. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε κανένας άλλος την εποχή του, ούτε πριν ούτε μετά, θα έλεγα εγώ, τόσο πολύ την Κρήτη όσο αυτός. Την είχε περπατήσει πραγματικά πέτρα-πέτρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έλεγε ο ίδιος, ξέρω την Κρήτη πατουχιά με πατουχιά. Σε γνήσια κριτικά το έλεγε αυτό, δεν το μεταφράζουμε. Πατουχιά με πατουχιά είναι σπουδαίο και είναι γεγονός.
1: Τα μιλούσε τα κριτικά, έτσι. Τα μιλούσε ελληνικά, εννοείται, με κριτική προφορά.
0: Μιλούσε τα κριτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλούσε τα ελληνικά.
1: Ναι, εντάξει. Μιλούσε τα κριτικά. Είχε αυτή την κριτική προφορά, έτσι. Την είχε αποκτήσει. Και του άρεσε κιόλας. Γιατί τον έχουμε σε φωτογραφίες και με κριτικές φορεσιές. Σωστά.
0: Βεβαίως. Ήταν πραγματικός λάτρης της Κρήτης και του πολιτισμού της. Και αυτό το έδειξε και το ζούσε με κάθε τρόπο. Έχει υποθεί γι' αυτόν ότι δεν υπήρχε χωριό που να μην έχει πραγματικούς φίλους ή να πάει και να μην κάνει. Μιλούσε κριτικά, έτρωγε κριτικά φαγητά, έπινε πολύ αρακί και κρασί και ταυτόχρονα, όπως λένε διάδοχοί του, μπορούσε αμέσως μετά από ένα τραπέζι να ξεκινήσει και να περπατήσει, να διασχίσει μια ολόκληρη οροσειρά. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν το έκανε μόνο για την κριτογνωσία, δεν το έκανε μόνο από πάθος περιηγητικό. Ο άνθρωπος ήθελε να μελετήσει τα αρχαία περάσματα, να δει τις αποστάσεις, να δει τους τρόπους που συνδέονται και τους τόπους με τους οποίους συνδέονται οι τόποι μεταξύ τους και να μπορέσει να ερμηνεύσει τον πολιτισμό που μελετούσε 3.000 χρόνια πρωτήτερα από αυτόν που ζούσε.
1: Νομίζω να κάνουμε αυτή την πλήρη αναφορά στο επιστημονικό του αρχαιολογικό έργο. Mm-hmm. Δούλεψε πάρα πολύ στη Κνωσό και μιλάμε για μια Κνωσό στη μετά Evans εποχή στην πραγματικότητα.
0: Αμέσως τότε,
1: έτσι, παρότι γνωριζόταν καλά. Δηλαδή,
0: 30 χρόνια πριν είχε ξεκινήσει ο Evans, για 30 χρόνια ολόκληρα μελετούσε και ανέσκαπτε τη Κνωσό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια σχετική αναρχία που δημιουργούσε όλος αυτός ο εργασιακός οργασμός που δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα στην Κνωσό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πέτ Λεμπέρι με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα δημιούργησε ένα νοικοκύρεμα στο θέμα της Κνωσού.
1: Είχε φτιάξει και ένα οδηγό σχετικά.
0: Ναι, πέρα από ένα οδηγό του ανακτόρου, τον οποίο εξέδωσε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ γνωστός και εύληπτος. Η σημαντικότερη δουλειά του, νομίζω, σε σχέση με την Κνωσό ήταν η οργάνωση του στρωματογραφικού μουσείου της Κνωσού, κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί τα χρόνια εκείνα που αναδεικνυόταν ως επιστημονικό αιτούμενο η επιστημονικότερη τακτοποίηση των ανασκαφών και των ευρημάτων σύμφωνα με τη στρωματογραφία, σε αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Υπήρξε λοιπόν ένας σχετικός κατάλογος των ευρημάτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα ακόμα και σήμερα για τις έρευνες στην Κνωσό, που ξέρετε, η Κνωσός ως κοιτίδα του μινωικού πολιτισμού, απόλυτη εννοώ πρωτεύουσα, και ως τόπος όπου έχει ανακαλυφθεί ό,τι σημαντικότερο γίνει ποτέ στην Κρήτη, εκεί δημιουργήθηκε και εκεί συναντιέται ακόμα και σήμερα. Αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητα αυτών των επιστημονικών εργαλείων, γιατί περί τέτοιων πρόκειται και αποτελούν ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά.

0: Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι το, η εισαγωγή στην αρχαιολογία της Κρήτης, Archaeology of Greece, of Crete, είναι το, ο πραγματικός τίτλος, στον οποίο συμπυκνώνει πληροφορίες που αναδεικνύουν πραγματικά το τεράστιο επιστημονικό, το ευρύτατο επιστημονικό πορτρέτο.
1: Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι...
0: Όχι μόνο για τα επιστημονικά ζητήματα, τα αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, τοπογραφικά, εθνογραφικά, που δείχνουν αυτή την ευρύτητα του αρχαιολόγου που αποτελεί και σήμερα ζητούμενο.
1: Θα έλεγα πιο πολύ πολυεπιστήμων, ας το πούμε έτσι, και διαλύεται και με αυτά που μας περιγράφετε τώρα, επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι πόσες λεπτομέρειες μπορούσαμε να πούμε, και αυτός ο μύθος ότι ήρθε ως κατάσκοπος και όχι ως επιστήμας. Ήταν ένας επιστήμονας κανονικός, αναγνωρισμένος, τον παραδεχόταν και ο Evans.
0: Απολύτως αναγνωρισμένος, και ξέρετε, ενώ πέθανε πάρα πολύ νέος, άφησε ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα. Ναι. Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πρώτους κρητολόγους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τότε άρχισε να αναδεικνύεται η επιστήμη της κρητολογίας, που είναι ένας όρος, είναι δόκιμος, είναι λίγο παράξενος, αλλά το να συνδυάζεις πάρα πολλά επιστημονικά πεδία σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ περιορισμένος, είναι τεράστιος. Όπως είναι η Κρήτη, η κρητολογία, είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι, για να απαντήσω επιτέλους σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας κατάσκοπος, να είναι τόσο σπουδαίος επιστήμονας. Ναι. Ο άνθρωπος
1: θα είχε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα. Ο άνθρωπος ήταν διοικητικού χαρακτήρα.
0: Απολύτως εστιασμένος, προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος επιστήμονας, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε τα εργαλεία της γνώσης της Κρήτης, του ανθρώπινου στοιχείου της, της εθνογραφίας, της απόλυτης γνώσης της ιστορίας σύγχρονης και παλαιότερης, και τις γνώσεις της γλώσσας, που δεν ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν και εντελώς σπάνιο. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά παρακάλεσε να ενταχθεί και να πολεμήσει.
1: Θα είπε, πείτε...
0: έχω αυτά και θέλω να τα αξιοποιήσουμε γιατί μπορούμε.
1: Και θα μας πείτε ότι νομίζω ότι υπάρχουν και πηγές. Δεν κάνετε
0: απόλυτα
1: συνεκτίμηση των δεδομένων. Υπάρχουν πηγές ενώ που τεκμηριώνουν.
0: Δεν είναι οι κασίες, σώζονται.
1: Ναι, δεν είπαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, α, έχουμε αυτόν να τον φέρουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε.
0: Ήταν αποτέλεσμα δικής του επιμονής.
1: Ήθελε αυτός να μπει στον πόλεμο.
0: Βέβαια, στα γράμματά του προκύπτει η αγωνία. Θα με πάρουν ή όχι.
1: Το κρατάμε αυτό. Πείτε μου. Γιατί είπατε ότι έφυγε από την Γνωσό και αποφάσισε, ξέρω εγώ, να κάνει ένα καφέ στο Οροπέδιο ή αλλού? Υπήρχε κάποια διαφωνία,
0: Η επίσημη εκδοχή είναι ότι κάποια στιγμή η Βρετανική Σχολή της Αθήνας, της οποίας υπάλληλος ουσιαστικά υπήρξε, αν και δεν είχε ανάγκη και οικονομική, ο άνθρωπος ήταν ένας αριστοκράτης.
1: Είχε περιουσία από τη μητέρα.
0: Ναι, ήταν και αριστοκράτης, ήταν και ευκατάστατος αρκετά, δεν είχε ανάγκη, δεν ήταν οικονομικά ανεξάρτητος. Επέβαλε τότε, όχι σε αυτόν γενικότερα, επέβαλε στον κανονισμό της, να υπάρχει μόνιμη παρουσία του επιμελητή στην Κνωσό. Ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο. Ήθελε να κάνει πολλαπλά πράγματα. Ναι. Ταυτόχρονα ερευνούσε και την Αίγυπτο, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια πολύ σπουδαία θέση στην Έλλαδα.
1: Είχε και ένα καφέ στην Αίγυπτο.
0: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι ήταν ένα φιλελεύθερο πνεύμα, απολύτως ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο, που δεν μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμούς. Εν πάση περιπτώσει, τη θητεία του την ολοκλήρωσε απολύτως ευδόκιμα στην Κνωσό. Και ίσως είναι και κέρδος που δεν περιορίστηκε μόνο.
1: Ναι, προφανώς. Και έκανε στο Οροπέδιο, ανασκαφές, κάπου αλλού έκανε.
0: Στο Οροπέδιο κυρίως. Στο Οροπέδιο ασχολήθηκε με πολλές ανασκαφές και δημοσίευσε κυρίως το καρφί, που είναι μια πολύ σπουδαία θέση, την οποία ανακάλυψε εκείνος και έδωσε μια καινούρια διάσταση στο μινωικό πολιτισμό, όταν πλέον αργότερα στις αρχές της εποχής του Σιδήρου οι μινωικοί πληθυσμοί, να το πούμε έτσι, άρχισαν να νιώθουν πιέσεις από λαούς που ενδεχομένως κατέβηκαν από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τους ανάγκασαν να αποτραβηχτούν σε ακροπόλεις και σε απόμερα σημεία και δύσβατα για την ασφάλειά τους. Δείχνει λοιπόν την περίοδο της ανασφάλειας αυτής. Είναι ο πρώτος που τεκμηρίωσε ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα. Και ταυτόχρονα το σπήλαιο της τραπέζας, για παράδειγμα, αλλά πέρα από τα όποια επιστημονικά, τα οποία είναι και αρκετά γνωστά, εγώ θέλω να μιλήσω για τον προσωποκεντρικό, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου.
1: Του
0: Πέτλεμπέρη, σας έλεγα και πριν ότι αποτελεί και σήμερα ζητούμενο. Υπάρχουν κείμενα του πάρα πολύ σπουδαία, στα οποία προσπαθεί να επαναστοχοθετήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας. Φανταστείτε τώρα, ήδη από το 1930, έτσι, Δεν είναι

0: Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Και μιλάει ότι εμείς σκάβουμε για να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι ανθρωποκεντρική. Αλίμονο αν η αρχαιολογία, αλίμονο αν η αρχαιολογία δεν μπορεί να φτάσει στον απλό κόσμο.
1: Δεν σκάβουμε για να υπηρετήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλούς αρχαιολόγους, σε ορισμένους, να μην λέω πολλούς.
0: Υπάρχει, είναι ζητούμενο αυτά τα πράγματα τα οποία 100 χρόνια πριν, ας πούμε. Αποτελούν ακόμα ζητήματα για τον κλάδο.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μερικές εκπομπές δεν φτάνουν για τον Μπετλέμπουρη. Αλλά πείτε μου, αυτά τα στοιχεία, τεκμήρια, πηγές, είπατε κείμενά του και έτσι. Κυρίως οφείλεται στο ότι τα κράτησε η σύντροφός του, η σύζυγός του, η Χίρα.
0: Η Χίλντα Χουάιτ. Χουάιτ είναι η σύζυγός του, μια αρχαιολόγος επίσης, με την οποία έκανε και δύο παιδιά. Υπήρξε ένα υπόδειγμα σύζυγου, πραγματικά, γιατί όχι μόνο υποστήριξε το επιστημονικό έργο, ήταν ουσιαστικά συνάδελφοι και συμπορευτές σε όλα τους τα ταξίδια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούσαν. Ταυτόχρονα, πριν απαντήσω εντελώς, θέλω να πω ότι και ο ίδιος ο Μπετλέμπουρη σε μια εποχή που δεν ήταν καθόλου δεδομένο υποστήριξε τις γυναίκες, σε μια εποχή που ζούσαν περισσότερο στη σκιά και των συζύγων τους και των καθηγητών τους και όλα αυτά, και το έργο τους περνούσε λίγο στις υποσημειώσεις, αν δεν χάνονταν εντελώς. Ο ίδιος ο Τζον Μπετλέμπουρη αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρήχαν οι συνάδελφοι γυναίκες γύρω του και η σύζυγός του και άλλες όμως, και ταυτόχρονα αναδείκνυε κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία, όπως συνυπέγραφε τις δημοσιεύσεις. Δηλαδή η βιβλιογραφία σήμερα είναι εμπλουτισμένη με ονόματα και των συνεργατηδών.
1: Και τη στάθηκε και του στάθηκε.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια κολοσιαία, σχεδόν συγκινητική προσφορά της Χίλντα, της Χίρας πλέον Χίλντα, στο έργο του Τζον Μπετλέμπουρη, πέρα από το επιστημονικό που έγινε μαζί εν ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και ειλικρινά συγκινητικός ο αγώνας που κατέβαλε μετά την απώλειά του. Γιατί για πολλά χρόνια δεν ήξερε και η ίδια αν ζούσε ή αν είχε πεθάνει.
1: Αυτά θα
0: τα πούμε αναλυτικά.
1: Αυτό θα το πούμε αμέσως.
0: Αυτή όμως θέλω να πούμε σε αυτό, ότι αυτή οργάνωσε το επιστημονικό έργο του, οργάνωσε όλα τα αρχεία του για τα κατάλοιπά του, από επιστολές μέχρι φωτογραφίες, οργάνωσε εκδηλώσεις και συμμετείχε για την υστεροφημία του αργότερα.
1: Ήταν και στο μνημόσυνο
0: παρούσα. Βέβαια. Ήταν. Και ταυτόχρονα απέδωσε στο τέλος, κληροδότησε το αρχείο, το πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο μας βοηθάει να αναδείξουμε τη μνήμη.
1: Λοιπόν, μένουμε γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο,
0: το πολεμικό.
1: Άλλαξε και τη μοίρα του ίδια, τη δικιά του, έτσι.
0: Θα έλεγα
1: και την Κρήτη, έτσι. Θα έλεγα και για την Κρήτη.
0: Πολλά θα πούμε σε αυτό. Θέλω όμως, έτσι, πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, να σταθούμε έστω και για λίγο στο φωτογραφικό αρχείο. Σε μια εποχή, μιλάμε για το 1928-1940, μάλλον αφωτογράφητη, ο Τζον Μπετλέμπουρη ήταν φανατικός φωτογράφος και μάλιστα ταξινομούσε τις φωτογραφίες, οπότε έχουμε υπομνηματισμούς. Γύρισε σε όλη την Κρήτη, φωτογράφιζε τοπία, αξιοθέατα, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση και κυρίως ανθρώπους. Οπότε έχουμε ένα εκπληκτικό εθνογραφικό αρχείο για την Κρήτη σε μια εποχή που δεν υπάρχει, το οποίο περιμένει την ανάδειξή του. Αλλά από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η μοίρα η δική του αλλάζει όταν φτάνουμε πια στον πόλεμο. Ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει την ανασκαφική του δραστηριότητα, την επιστημονική του δουλειά, και είπατε για το πάθος με τη φωτογραφία που όντως μας άφησε ένα πλούτο πραγματικά, έτσι, για την Κρήτη. Και πλησιάζουμε στον πόλεμο, έτσι. 1939 ουσιαστικά. Όπου και αυτός καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε προφανώς δυτικός πολιτισμός κινδυνεύει και αποφασίζει να πάει, ας πούμε, να καταταγεί και να πει ότι εγώ θέλω εδώ, και προτιμάει Κρήτη να υπηρετήσει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Δεν ήταν ασυνήθιστο τότε άνθρωποι που ζούσαν και υπηρετούσαν κάποιες περιοχές εκτός της πατρίδας τους και στη Βρετανία. Έχουμε και το παράδειγμα του Νικόλας Χάμοντ, που ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος υπηρέτησε την Ήπειρο και την Αλβανία, έχοντας πιο μπροστά προϋπηρετήσει επιστημονικά την ίδια περιοχή. Και έκανε ακριβώς το ίδιο, μιλώντας τα ηπειρωτικά, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, με δεδομένο το πάθος του, ένας άνθρωπος ζωντανός.

0: Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει στατικά και να παρακολουθεί τα γεγονότα. Αυτό το είχε δείξει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που οπουδήποτε, με οτιδήποτε και να καταπιαστούν, θα το κάνουν καλά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν και ο Τζον Πέτλεμπερι. Επιστήμονας καλός, και όταν έγινε αργότερα στρατιωτικός, έγινε καλός στρατιωτικός. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και έχουμε επιστολές του σχετικές, στις οποίες δηλώνει στο Υπουργείο Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι εγώ είμαι αυτός. Αυτοβούλος δηλαδή.
1: Προσφέρεται.
0: Αυτοβούλος προσφέρεται, ναι. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτά, έχω αυτές τις δεξιότητες αναπτύξει, γνωρίζω κόσμο, με γνωρίζει κόσμος, γνωρίζω τη γλώσσα, γνωρίζω πέτρα-πέτρα ένα ολόκληρο νησί, δεδομένης της γεωστρατηγικής σημασίας της Κρήτης.
1: Ναι, όλοι ξέρουν ότι κάποια
0: γνωστό,
1: στιγμή.
0: Και ο ίδιος αντιλαμβανόταν τι γινόταν και οι προϊστάμενοι του στρατιωτικοί, να το πω έτσι μεταγενέστερα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν και σε τέτοιες επιστολές προς τον πατέρα του, προς τη σύζυγό του, βλέπουμε την αγωνία του αν τον κατατάξουν τελικά. Ήταν ένας άνθρωπος, σας είπα, πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα. Υπήρξε και αθλητής, πιο μπροστά, και πρωταθλητής στο άλμα, εις μήκος, το ξεχάσαμε αυτό. Ναι. Οπότε είναι πολύ βασική παράμετρος. Είχε όμως και ένα μάτι, ήταν μονόφθαλμος ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο άγχος του, μήπως δεν καταταγεί τελικά. Σε κάθε περίπτωση, τέλος καλό. Όλα καλά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Κατετάγει, εκπαιδεύτηκε και κατέβηκε στην Κρήτη. Υπηρεσία πληροφοριών του Military Intelligence Research του Υπουργείου Πολέμου της Βρετανίας.
1: Επιστρέφει
0: και κατεβαίνει στην Κρήτη.
1: Το 40.
0: Ναι, 40. Έρχεται τον Ιούνιο.
1: Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος για την
0: Ελλάδα. Πριν ξεσπάσει, πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, mm-hmm. έρχεται για την προετοιμασία.
1: Ουσιαστικά τον στέλνουν για να οργανώσει, ας πούμε,
0: ποιος ήταν, την ακριβώς. Άμυνα. Ναι. Να οργανώσει την άμυνα. Ίσως περισσότερο να οργανώσει τη λαϊκή συμμετοχή. Το λαϊκό σκέλος της άμυνας, της επικείμενης μάχης της Κρήτης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά εκπαίδευε τον κόσμο που ενδιαφερόταν, τον απλό κόσμο, στον ανταρτοπόλεμο, στην ανυπακοή προς τον εχθρό.
1: Ήξερε αυτό.
0: Πριν, αμέσως μετά την
1: επικείμενη κατάληψη.
0: Ήξερε αυτός
1: ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τους κριτικούς, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, ξεκάθαρα.
1: Είχε αναπτύξει αυτό σε αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ καλές σχέσεις, έτσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν κάνει.
1: Και αυτό αποδεικνύεται επίσης από τις πηγές, το λέμε. Δεν το λέμε γιατί είναι λίγο εκτίμηση πρόχειρη,
0: Ναι. Είναι απολύτως αποδεδειγμένα όλα αυτά που λέμε και όλα γενικότερα που υπάρχουν για αυτόν. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις στη δράση του. Είναι κάποια που είναι πάρα πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω αν προκύψουν ποτέ η αλήθεια. Είναι σκοτεινά υπό την έννοια ότι ήταν απόρριτα μυστικά από αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, ανυπακοή ουσιαστικά, η ανυπακοή, η καλλιέργεια ενός κλίματος αντιγερμανικού και φιλοβρετανικού, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έρχεται λοιπόν με το πρόσχημα, να το πούμε αυτό, έρχεται με ένα τίτλο, ο οποίος είναι προσχηματικός, του υποπροξένου των Βρετανών στο Ηράκλειο. Ταυτόχρονα όμως έχει το στρατιωτικό τίτλο του Λοχαγού και μετέπειτα του Ταγματάρχη. Και εγκαθίσταται ξανά στην Κνωσό και ύστερα στο σπίτι του, σε ένα σπίτι στη Γιαμαλάκη, στη Σφακίων τότε.
1: Οδός Γιαμαλάκη λεγόταν οδός Σφακίων.
0: Ναι. Που ουσιαστικά μετατρέπεται στο.
1: Αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, αναγνωρίζεται και ως πρώτος, δηλαδή είναι προφανώς οι γνωστοί και μη εξαιρετικοί καταλαβαίνουν ότι ο τίτλος όντως είναι προσχηματικός, υποπρόξενος, mm-hmm. παίζει ένα ρόλο για να προσπαθήσει να προετοιμάσει και την επίθεση που κάποια στιγμή θα δεχόταν και η Κρήτη.
0: Ήταν η προκάλυψη, βέβαια, ναι. Ο διπλωματικός τίτλος.
1: Αναγνωριζόταν, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί στην Κρήτη έχουμε ήδη πολλούς προύχοντες αξιωματούχους που αργότερα εξελίχθηκαν σε καπετάνιοι του αγώνα, αντιστασιακοί.
0: Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρώτους, δεν είχαμε πρωταγωνιστές, δεν υπήρχε ανάγκη. Είχαμε παλιούς πολέμαρχους.
1: Ναι,
0: είχαμε καπετάνιους.
1: Οι οποίοι αναδείχθηκαν.
0: Σε μια Κρήτη που ήταν πολυπόλεμη ήδη.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ουσιαστικά έρχεται με το ρόλο το να τους οργανώσει όλους αυτούς. Καταρχήν, να διαχωρίσει, σύμφωνα με τους συσχετισμούς, τους προϋπάρχοντες, αλλά και τους υφιστάμενους. Να επιλέξει ποιοι είναι οι φιλογερμανοί, να δει, να διακρίνει, και ποιοι είναι οι αγγλόφιλοι, που μπορούν δηλαδή να ταχθούν με το μέρος των συμμάχων και της αντίστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ύστερα να επιστρατεύσει

0: Μια μυστική αποστολή, μια φιλική εταιρεία έκανε ουσιαστικά στην Κρήτη, που δεν υφίστατο. Δεν υφίστατο, έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση. Λοιπόν, αυτό που κάνει λοιπόν είναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Μιχάλη Ηλιάδη, που ήταν ο πραγματικός πρόξενος στο Ηράκλειο των Βρετανών, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συνεργάζονταν. Αυτός λοιπόν του υποδεικνύει έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ήταν ο στενότερος συνεργάτης του. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε από την Κρήτη να παίξει το ρόλο του ενός alter ego και να τον βοηθήσει να δημιουργήσει το δίκτυο, το μυστικό δίκτυο των ανθρώπων που ήθελε των ανταρτών. Αυτός ήταν ο Αντώνης Γρηγοράκης ή Σατανάς, ένας παλιός καπετάνιος από τον Κουρσόνα, τον οποίο
1: γνωριζότανε.
0: Όχι.
1: Δεν γνωριζότανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Οι πληροφορίες είναι ότι τον σύστησε, του τον γνώρισε ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ο διπλωματικός.
1: Ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μας, ας πούμε, εάν θέλουμε να στηριχτούμε κάπου.
0: Ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος το παραδέχεται και μάλιστα και ο ίδιος ο Πέτλεμπερι το έχει γράψει. Ένας άνθρωπος που θαύμαζε πάρα πολύ, ενώ ήταν μάλλον, φαινομενικά ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρουμε πολλά και γι' αυτό τον Γρηγοράκη.
1: Ο Γρηγοράκης ήταν φυσιογνωμία τώρα.
0: Μεταγενέστερα.
1: Δεν τον είπανε τυχαία Σατανά.
0: Δεν τον είπανε τυχαία. Ξέραμε ότι ήταν μια βαριά βενιζελική προσωπικότητα του Ηρακλείου, με πολύ σημαντική εμπλοκή. Είμαι σίγουρος όμως ότι αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο πρώτος των πρώτων, για να γίνεις ο πρώτος των πρώτων, θέλει κάποιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα. Ο ίδιος
1: συνδέονται λοιπόν στενά.
0: Αναγνώριζε την ήρεμη εξουσία του, το έχει γράψει έτσι, γιατί του θύμιζε, λέει, πέρα από το όποιο κύρος και τις δεξιότητες που είχε, του θύμιζε πειρατή της ελισαβετιανής εποχής. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με τους υπόλοιπους καπετάνιους της Κρήτης και ουσιαστικά προεξάρχοντα, ας πούμε, τον Πετρακογιώργη και τον Παντουβά, φανταστείτε, όλοι αυτοί έπονται δηλαδή μετά. Και αρχίζει να δημιουργείται για πρώτη φορά, ξέρετε, αυτό που συνήθως συγχαίουμε είναι ότι όλα αυτά που γνωρίζουμε για τη μεταγενέστερη περίοδο, τη μεταγενέστερη περίοδο της αντίστασης στην Κρήτη, έχουν προδιαμορφωθεί τα χρόνια του Πέτλεμπερι.
1: Άρα ουσιαστικά οργανώνει μια ομάδα, την είπατε ωραία, φιλική εταιρεία, είναι σαν οργανώνει, όπου τους ενημερώνει, παιδιά, έρχεται και η ώρα να πολεμήσουμε, έτσι, γιατί... είχε καλύτερη πληροφόρηση από τους εδώ, προφανώς, έτσι.
0: Ήξερε τι θα γινόταν. Προφανέστατα, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι δεν μετείχε, εγώ είμαι σίγουρος ότι μετείχε και στα ανώτατα κονκλάβια, γνώριζε προφανώς τι γινότανε. Ήξερε ότι η Κρήτη είχε την αδυναμία της απουσίας της πέμπτης μεραρχίας, πολύ σημαντικό, είχε αφοπλιστεί αργότερα μετά που ξέσπασε ο πόλεμος, δηλαδή, με την Ιταλία, που μετακινήθηκε. Ήταν ουσιαστικά άνοπλη και ήθελε να δημιουργήσει τη λαϊκή αντίσταση μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας πολιτοφυλακής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί...
1: Να σας πω κάτι. Και σημειώσεις. Ξέρετε γιατί ρωτάω τώρα, έτσι. Κρατούσε και σημειώσεις αυτό. Γιατί θα μας το πείτε αυτό, ότι οι Γερμανοί κάποια στιγμή μπήκαν στο σπίτι του. Θα μας εξηγήσετε γιατί φτάνοντας τώρα... έρχεται η εποχή που ουσιαστικά ο Πέτλεμπερι δικαιώνεται από τις εξελίξεις ότι επιτίθενται οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ναι. Ακολουθεί ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος με επιτυχίες από την πλευρά, αλλά μετά οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη χώρα και επιτίθενται στην Κρήτη. Έχει τη σειρά της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Αυτός τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, θα μας το πείτε εσείς, δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Τι συνέβη τώρα εκείνες τις μέρες του Μαΐου, και το τρέχω λίγο γιατί ακριβώς φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι μια γκρίζα ζώνη στην ιστορία.
0: Να πούμε μόνο επιγραμματικά ότι η δουλειά του ήταν να δημιουργήσει το πυκνό δίκτυο των ανταρτών στην Κρήτη, να προετοιμάσει την επικείμενη άμυνα στην επικείμενη επίθεση σε όλη την Κρήτη, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία κυριολεκτικά, να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει τους άντρες αυτούς, και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φτάνει η μέρα της κήρυξης του πολέμου, όχι της Ιταλίας, προφανώς της επίθεσης στην Κρήτη πια, ερχόμαστε δηλαδή το Μάιο, ένα χρόνο μετά την άφηξή του, και μένει ο ίδιος να προστατεύσει την πόλη του Ηρακλείου. Κάθε νομός, ξέρετε, είχε διαφορετική αντιμετώπιση από τους Γερμανούς. Ο ίδιος έμεινε στο Ηράκλειο.
1: Να πω και μια ιστορική κακία.
0: Ναι.
1: Μένουμε πάρα πολύ στα...

0: όσα έχουν γίνει στη Δυτική Κρήτη. Δικαίως δεν είναι. Ναι. Στα Χανιά, ναι, στο Μάλεμε. Ναι. Και αναφερόμαστε λιγότερο στα όσα έγιναν στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
1: Όχι, δεν έχω καθόλου άλλη άποψη. Αντίθετα, επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Νομίζω η άγνοια η δική μας και η αδιαφορία των Ηρακλειωτών, ναι, αφήνει χώρο,
0: ναι,
1: στις υπόλοιπες ιστορίες. Μπράβο, ναι, τους, είναι προς τιμή τους. Είναι,
0: ναι, δεν το λέω.
1: Είναι δικό μας ζήτημα, δηλαδή, το ότι δεν αναδεικνύεται. Που είναι, ναι, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικά πράγματα σε, στο Ηράκλειο.
1: Ενδεχομένως και πιο σημαντικά.
0: Ναι.
1: Γιατί η οργάνωση ουσιαστικά ξεκίνησε από το Ηράκλειο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές λέω ότι πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε την προετοιμασία και τη μάχη της Κρήτης από τη μετέπειτα αντίσταση. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και είναι τόσο τεράστιο το κενό, ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος, που ο κόσμος το ξεχνάει και θεωρεί ότι είναι το ίδιο, αλλά...
0: Ναι, θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Επειδή μας μένει λίγος χρόνος, να μην χάσουμε τον Μπέτλεμπερι. Εκείνος πώς τη δύσκολη εκείνη η μέρα για αυτόν, πώς σκοτώνεται, αν σκοτώνεται και τι έγινε, για περιγράψτε μας.
1: Ο Σατανάς, είπαμε ότι είναι το alter ego του.
0: Ναι.
1: Έχουν ορίσει και οι δύο μαζί ως ορμητήριό τους και έδρα τους τον Κουρσόνα. Έχει εξοπλίσει ανθρώπους εκεί και έχει ορίσει ένα Βρετανό, το Χάμοντ, το Χάμσον, να, με τις τοπικές ομάδες αντίστασης, να προετοιμάσουν την Ήδα για να την προστατέψουν από επικείμενη ρήψη αλεξιδωτών και προσγείωση αεροπλάνων με την μετακύληση μεγάλων λίθων. Αυτός έχει φύγει και επιλέγει ως σημείο αντίστασής του με τους άντρες, τους δικούς του και του Σατανά, τη Χανιόπορτα και τα τείχη. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσα χρόνια μετά τα τείχη ξαναβρίσκουν τον οχυρωματικό του χαρακτήρα. Τα τείχη του Χάμου.
0: Μπορεί να είναι από εκεί δηλαδή.
1: Γιατί, ναι, ναι, βέβαια. Ερχόταν από τα δυτικά. Γιατί, ναι, γνωρίζουμε ότι είχαν πέσει στο Μεγάλο Λάκκο, είχαν πέσει στο Γάζι.
0: Ναι, είναι μια φυσική οχύρωση. Ναι, τεχνητή μεν, αλλά φυσική.
1: Ερχόταν από δυτικά. Εκεί το χάνουμε λίγο.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Είναι προφανές. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση πέρα από αυτόπτες μάρτυρες, ας πούμε, για τις πληροφορίες τους. Όταν τα πράγματα φαίνεται ότι, και προφανώς δεν γνωρίζουμε το τη μέρα του θανάτου του, προφανώς όταν χάνεται το παιχνίδι στη Δυτική Κρήτη μετά την απώλεια του Μάλεμε, προφανώς αποφασίζουν να αποτραβηχτούν και να γυρίσουν στα ορμητήριά τους. Ο Τζον μαζί με τον Σατανά ορίζουν τόπο συνάντησης την επόμενη μέρα στον Κουρσόνα και φεύγουν από διαφορετικούς δρόμους.
0: Άρα ο Μπέτλεμπερι δεν πάει ποτέ.
1: Δεν πάει ποτέ. Ο Σατανάς επιστρέφει και καταφεύγει στον Ψιλορίτη. Φαίνεται ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Τζον Μπέτλεμπερι αποφασίζει να γυρίσει από την σημερινή οδό, ας πούμε, προς τον Κουρσόνα και στο ύψος των καμινιών, των σημερινών καμινιών, συμπλέκεται με ομάδες αλεξιδωτιστών υπό περίεργες συνθήκες, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται και την άλλη μέρα εκτελείται. Αυτή είναι η επικρατούσα
0: εκδοχή,
1: γιατί υπάρχει ένα καταιγισμός αλληλοσυγκρουόμενων, ναι, απόψεων αντιπαθητικών. Νομίζω είναι η επικρατέστερη,
0: ναι, λογική. Αν είναι η επικρατέστερη λογική ότι συγκρούεται, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και την επόμενη εκτελείται, οι Γερμανοί πρέπει να κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα του αιώνα.
1: Νομίζω το διαπιστώσανε.
0: Ναι.
1: Νομίζω το διαπιστώσανε.
0: Ξέρετε, γιατί το... Εκείνη τη στιγμή ή δεν ξέρουν ποιος είναι. Δεν ξέρουν ποιον έχουν πιάσει.
1: Προφανώς δεν το ξέρουν.
0: Δεν το ξέρουν. Μα είναι δυνατόν. Σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί.
0: Γιατί και αυτοί έχουν την κατασκοπευτική τους δράση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι.
1: Κατά περίεργο τρόπο είχαν απόλυτα μεσάνυχτα για το ρόλο του, για την ύπαρξή του και για το όνομα του. Ναι, είναι απίστευτο.
0: Αυτό προκύπτει. Ο υποπρόξενος με το γυάλινο μάτι, θα έλεγα.
1: Αυτό δεν είναι εικασία. Αυτό δεν είναι εικασία όμως.
0: Το λέω γιατί είναι ανατριχίλα ιστορική αυτό.
1: Είναι απίστευτο πράγματι, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες εκθέσεις όταν, για να επανέλθω αργοπορημένος στο ερώτημά σας πριν, μπαίνουν το Μάιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, εντοπίζουν ουσιαστικά το σπίτι του. Αυτός έχει μάλλον
0: από κάποια ρουφιανιά της εποχής.
1: Κάποιος το πούλησε στο νέο αφέντη, είναι τόσο, ναι, απλά.
0: Ναι. Ναι. Του είπαν ότι αυτός...
1: Αυτός ήταν εδώ πέρα πρώτα, είχε αυτό το ρόλο. Ξέρετε και ο ίδιος δεν κρυβόταν από ένα σημείο,
0: ναι,
1: και μετά.
0: Ναι, ναι,
1: μετά την κήρυξη του.
0: Όχι αυτός που σκοτώσατε. Όχι αυτός, ναι, που σκοτώσατε.
1: Όχι, όχι.
0: Ήταν, αυτό είναι ο υποπρόξενος εδώ, τον βρήκατε.
1: Να σας πω, ταιριάζει πάρα πολύ ως αφήγηση αυτό και μοιάζει αληθοφανής. Βρίσκουν ένα Βρετανό, ο οποίος δεν φοράει στρατιωτικά, δεν φοράει διακριτικά, δεν ομολογεί ποιος είναι, τον θεωρούν άτακτο και τον εκτελούν. πατάτα, τεράστια στρατιωτική.
0: Κάφα, ναι.
1: Θα τον είχαν, ακόμα θα ζούσε αν τον είχαν στα χέρια του και να το

0: άκρη να είναι.
1: Δεν το συζητάμε, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά από μερικές ημέρες, εισβάλλουν στο σπίτι του και μένουν άναυδοι. Ουσιαστικά συνιστά μια αποκάλυψη.
1: Σας το λέω ότι γιάφκα. Δεν μπορώ να ανατριχιάζω, ναι, να σκεφτώ τι βρήκανε, ναι, μέσα. Γιατί αυτός δεν πήρε τίποτα, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβε,
0: δεν πρόλαβε να πάρει τίποτα. Είναι περίεργο
1: αρχεία,
0: αυτό.
1: Αρχεία, ονόματα.
0: Πέρα από τα επιστημονικά του, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν σε αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι Γερμανοί σε αναφορές που στείλανε απόρριτες στην εποχή εκείνη στη Γερμανία λένε ότι έχουν βρει καταλόγους με ονόματα τουλάχιστον 30 κατασκόπων, 30 αγωνιστών, φωτογραφίες ενόπλων φίλων του κριτικών με αφιέρωση πάνω προς τον φυσικό ηγέτη τους, αποδείξεις πληρωμών για προπαγάνδα υπέρ της Αγγλίας σε εφημερίδες, σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά, αλλά και αμοιβές συμμετεχόντων στα δίκτυα της αντίστασης και τεράστιο οπλισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία, τα οποία περιγράφονται αλλά δυστυχώς δεν σώζονται για την ώρα, δεν είναι γνωστά σε εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε τις εκτελέσεις και τις διώξεις που γίνανε μετά από τους Γερμανούς, να δούμε μήπως συνδέονται με τα στοιχεία αυτά που βρεθήκαν.
1: Ισχύει, το πάω λίγο γρήγορα, γιατί με λίγα λεπτά. Ισχύει ότι μετά οι Γερμανοί που καταλάβανε ότι την κάφα τους την μπορεί να είναι αυτός που σκοτώσανε, που εκτελέσανε, ότι διέταξαν και εκταφές, είναι μύθος?
0: Θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι οι Γερμανοί, όταν συνειδητοποιούν από την γιάφκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη, μένουν πραγματικά άναυδοι. Και στις αναφορές τους μέσα, οι οποίες όπως υπέροχα γράφεται, υποκρύπτουν ένα απρόθυμο θαυμασμό, φανταστείτε, για το μεγαλύτερο τους εχθρό, ένα απρόθυμο θαυμασμό. Λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σπουδαίος και έχει παίξει τέτοιο ρόλο και μπορεί να παίξει, που αν ζει, απειλούνται απόλυτα τα συμφέροντα τα γερμανικά στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ζωντανός ή νεκρός.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε ψάξει παντού, ανάμεσα στους Βρετανούς που έχουμε εχμαλώτους, ανάμεσα και ψάχνουμε στα βουνά, γιατί γνωρίζουμε την πιθανότητα, τη φήμη ότι έφυγε τραυματίας. Και ταυτόχρονα άρχισαν να ξεθάβουν με αγκαρίες τους νεκρούς των πρώτων μαχών. Μόνο αναγνωριστικό στοιχείο για τον Τζον Πετλεμπέρι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα άλλο, ήταν το γυάλινο μάτι, το οποίο γνωρίζανε ότι το είχε. Και έτσι λοιπόν γίνεται, έχουμε αυτή την τραγικότητα του να επιστρατεύονται ντόπιοι και έχουμε πληροφορίες επώνυμες γι' αυτό, και να ψάχνουν τη σωρό του Τζον Πετλεμπέρι, ψηλαφίζοντα σε σιπότες νεκρούς.
1: Ναι, και αυτός ο τάφος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ, σωστά?
0: Δεν βρέθηκε ποτέ ο τάφος. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός. Αν και οι Γερμανοί, ναι, κάποια στιγμή ουσιαστικά το αφήνουν να αιωρείται ότι εντάξει, οκ, ας ησυχάσουμε τώρα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια άλλη μικρή προπαγάνδα.
1: Θα είχαν δώσει περισσότερα στοιχεία στις εμπιστευτικές αναφορές, δεν είναι?
0: Ναι, νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Το 1947 που γίνεται το μνημόσυνο και βρήκατε εσείς τα στοιχεία, ο βασικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Μουρέλος, δημοσιογράφος και ιστορικός.
0: Δημοσιογράφος και εκδότης και μετέπειτα ιστορικός, ακριβώς.
1: Είναι εκείνος που λέει ότι ήταν καινοτάφιο?
0: Ναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι το λένε ότι ήταν καινοτάφιο την εποχή εκείνη. Απλά λέει ότι ο Μουρέλος γράφει, γιατί βρήκαμε σε μια εφημερίδα δημοσιευμένο τον επιμνημόσυνο λόγο του, και αυτό είναι στα πραγματικά ένα ωραίο έβριμα και χρήσιμο, ότι εξαφάνισαν το πτώμα του Γερμανοί. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ και το έκαναν αυτό για να αποκοπούμε από την ιστορική μνήμη μας, για να σταματήσουμε να αποδίδουμε τιμές σε αυτό το σπουδαίο άνθρωπο.
1: Και αυτός ήταν πιο κοντά στην
0: ιστορία. Το 47, τότε. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν πτώμα το 47, δεν μπορεί να έχει μεταφερθεί οστά και σωρός στο Βρετανικό.
1: Ακόμα και η μεγάλη έρευνα και η αγωνία της χείρας του δεν απέφερε καρπούς, σωστά?
0: Όχι, η καημένη μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και μπερδεύτηκε, και μπορούμε να αντιληφθούμε ανθρώπινα τον αγώνα τον οποίο κατέβαλε και την αγωνία που έζησε, γιατί έπαιρνε συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν ότι ήταν κοντά, ότι ξέρουν.
1: Συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους.
0: Δυστυχώς νομίζω ότι την εποχή εκείνη είναι παρημιώδηση συχνότητα και σχεδόν θλιβερή. Ναι.
1: Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση, το έχει το ενδεχόμενο στο μυαλό σας, να σκηνοθέτησε το θάνατό του?
0: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά ενδεχόμενα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που πραγματικά δεν θα το έκανε για κανένα λόγο. Αν και.
1: Να εξαφανιστεί.

0: αποφάσισε να μείνει στην Κρήτη και μετά την εισβολή ήταν απόφασή του, ενώ μπορούσε να φύγει πρώτος. Πάρα πολλοί έφυγαν.
1: Ναι,
0: ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί για την Κρήτη για να τη σώσει. Μόνο να θυσιαστεί, ναι, όχι να σκηνοθετήσει ένα θάνατο.
1: Ναι. Κρήτη. Δηλαδή, αισθανόμασταν ότι προσέφερε πολλά ή όχι.
0: Ας σας πω, ναι, κατά περίεργο τρόπο η πόλη αυτή, και ενώ νομίζω ότι γενικότερα είμαστε αγνώμονες ως λαός, και ειδικά στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο, που υπερισχύουν άλλες προτεραιότητες, έχω την εντύπωση ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει κάτι, και έχουμε ήδη το 47, το πολύ σπουδαίο αυτό μνημόσυνο, το οποίο ήταν γεγονός για την εποχή. Το 1960 που δίνεται μια σημαντική ονοματοδοσία ενός σπουδαίου δρόμου για την εποχή εκείνη, οδός Πέτλεμπερι στα Καμίνια, Πετλέμπουρη που γράφει, έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Κρήτης. Αργότερα μετά, πάλι σε περίοδους υπόμνησης της μάχης της Κρήτης, έχουμε αναφορές σε αυτόν. Τώρα, και το 2003 και βέβαια το 2024 που έγινε η πολύ σημαντική από μας η μερίδα και έκθεση, και έχει προκύψει μάλιστα και ήδη ένας μεγάλος τόμος συλλογικός επιμέλεια του κυρίου Χρυστάκη Τσιμέρη και εμένα, το οποίο μένει ως υπόμνηση των γεγονότων αυτών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όμως μια μοναδική περίπτωση λογίου και ανθρώπου της δράσης. Δεν έχουμε συνηθισμένους. Έχω γράψει κάπου και το ξαναθυμήθηκα πρόσφατα ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με τέτοια ένταση και αποτελεσματικότητα και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος άνθρωπος. Και θέλω να καταλήξω έτσι με μια πολύ σημαντική ρίση, να μην πω δικές μου, να πω του Νικολάου Πλάτωνα, ο οποίος στο μνημόσυνο αυτό του 47 μίλησε πάρα πολύ συγκινημένος, και αυτού το λόγο τον έχουμε, σώθηκε αδημοσίευτος, αλλά σώθηκε στο μνημόσυνο αυτό του 47, που κλείνει με την φράση: «Αγαπημένε μου φίλε, η Κρήτη θα διατηρήσει τη μνήμη σου ανάμεσα στα πιο ιερά της κοιμήλια, το χώμα που έσκαψες με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου και πότισες με το αίμα του πολεμιστή, θα σε περιβάλλει πάντοτε με ευγνωμοσύνη».
1: Ναι.
0: Νομίζω αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα.
1: Νομίζω ότι κρατάμε αυτό για το τέλος. Όπως μπορώ να υποθέσω, Βασίμος, ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η αντίσταση στην Κρήτη αν ζούσε. Τότε μπορεί. Σε πολλά πράγματα.
0: Να σας
1: μην το ανοίξουμε.
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του? Όλα τα προτερήματα αυτά που είπαμε τα είχε. Το σημαντικότερο ήταν ότι αυτό που λέτε σήμερα, που λέμε σήμερα στα χωριά μας, ήταν ένας άντρας με κόζι. Το ξέρετε, το κόζι.
1: Το λέω, είναι λίγο.
0: Γιατί κόζι όμως? Δεν με ενδιαφέρουν αυτά σήμερα. Καθόλου. Τα απεχθάνομαι. Αλλά ήρθε και επιβλήθηκε ξένος ως φυσικός ηγέτης ανάμεσα σε πάρα πολλούς δευτεραγωνιστές. Οι οποίοι δευτεραγωνιστές τι ρόλο θα παίζανε, τα έχουμε δει. Πειθάρχησαν, τον σεβάστηκαν, τον υπάκουσαν τυφλά και ευτυχώς γλίτωσε η Κρήτη από παραγοντισμούς, τοπικισμούς και καπετανάτα.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε τι θα γινόταν.
1: Κάποια τα ζήσαμε μετά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζωράκη, ερευνητή αρχαιολόγο. Όπως καταλαβαίνετε, απλώς το ανοίξαμε το θέμα τώρα, έτσι, δεν το κλείσαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά εδώ και εσάς.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα.

0: νέου ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
2: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
3: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
4: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
5: Τι θα έλεγα?
6: Όλα θα πάνε καλά.
4: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
6: Να είσαι ο εαυτός σου.
7: Η ζωή είναι ωραία.
8: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
6: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
7: Θα τα καταφέρεις.
4: Αρκεί να το πιστέψεις.
6: Πίστεψέ το.
4: Με το διακρότημα μπορείς.
3: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
9: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
10: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
11: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
10: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
11: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
12: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
11: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
11: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
10: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
12: Κλιν, κλιν.
15: Τι είναι αυτό?
11: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
16: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. το 02 159, το 03 μόνο 119 και

το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
5: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 30 Μαΐου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Κόκκινο έχουν χτυπήσει οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα, με Αγιά στα Χανιά και παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου να ασφικτιούν. Οι λιμονικοί προειδοποιούν για ένα δύσκολο καλοκαίρι αν δεν ληφθούν πιο δραστικά μέτρα από την κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή θέση για την χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στις παλιές εγκαταστάσεις ΕΑΣΥ στις Μαλάδες πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο. Περισσότεροι από 400 μετανάστες έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης. Οι καλές καιρικές συνθήκες φαίνεται πως ευνοούν τις μεταφορές, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα περιστατικά αφήξεων στο νησί.
1: Τις τελευταίες 48 ώρες έχουν αφηχθεί στην περιοχή εδώ πέρα της Ανατολικής Κρήτης περίπου στους 427 μετανάστες από τη Λιβύη. Πιο συγκεκριμένα είναι γύρω στους 300 άτομα οι οποίοι έχουν καταφτάσει στην περιοχή των Καλολιμένων και οι υπόλοιποι στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Οποτεδήποτε οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτό το ταξίδι από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη.
0: Μετά τον εντοπισμό τους, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο κτίριο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ κάποιοι έχουν ήδη αναχωρήσει για την Ηπειρωτική Ελλάδα.
1: Υπάρχει μία τάση, όπως δείχνουν τώρα τα στατιστικά, ότι από 1η-1η-26 οι μεγαλύτεροι αριθμοί κατατάσσονται στις περιοχές του Ηρακλείου, καθώς και της Ιεράπετρας. Ενώ μέχρι πέρυσι περισσότερο ήταν στη Γάβδο, στα Χανιά και λιγότερο ήταν στο Ηράκλειο. Τώρα όμως βλέπουμε ότι οι περισσότεροι είναι στην περιοχή των Καλολιμένων. Περιμένουμε τις μεταθέσεις, οι οποίες από ό,τι έχουμε μάθει, τέλη Ιουνίου θα είναι στην περιοχή της υπηρεσίας.
0: Σύμφωνα με στελέχη του λιμενικού σώματος, το πρώτο πεντάμινο του 2026 κινείται στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνολικά έχουν καταγραφεί περισσότερα από 100 περιστατικά, ενώ περίπου 5.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του έτους.
1: Τα στατιστικά σε αριθμό, τουλάχιστον μέχρι τώρα, το τέλος του μήνα του Μαΐου του 26, είναι περίπου τα ίδια με το 25. Είμαστε σχεδόν στους 5.000 αφήξεις από 1η-1η σε επίπεδο Κρήτης. Mm-hmm. Αντίστοιχα ήταν και πέρυσι, κάπως έτσι ήταν και πέρυσι.
0: Την ίδια ώρα θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με την φημολογούμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων, μετά και την ανακοίνωση της ΕΑΣΥ.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Η Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άθλιες. Η Ένωση Ηρακλείου είναι ολομόναχή της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί. Και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί ο Ηρακλείο να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στο νομό Ηρακλείο, αν θέλετε.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε υπόδειξη για το πού θα γίνει η δομή. Το σίγουρο όμως είναι, όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, ότι ο χώρος κράτησης αυτών των ανθρώπων, αυτής της προσωρινής μάλλον κράτησης, δεν μπορεί να είναι στο χώρο του.

0: ψυγείου. Δεν είναι οι συνθήκες κατάλληλες προκειμένου να διαμένουν αυτοί οι άνθρωποι αυτές τις ώρες, αλλά ούτε και οι συνάδελφοί μας.
1: Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν η μητέρα και ο σύντροφός της στα Χανιά, που κατηγορούνται για την κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει η Εύα Λαμπρινού. Εύα, καλησπέρα. Το δρόμο για την φυλακή πήραν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της.
2: Ακριβώς στο δρόμο προς την φυλακή και οι δύο, με τις κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκαν πρόσφατα κρατούμενοι, προσωρινά κρατούμενοι, συγγνώμη. Να υπενθυμίσουμε τώρα ότι την Τρίτη η 25χρονη μητέρα και την Τετάρτη ο 25χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, καταδικάστηκαν στο αυτόφορο, η πρώτη με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης και ο δεύτερος με την παράνομη είσοδο στην χώρα.
1: Όμως, Εύα, στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν και οι υπόλοιποι 10 από τους συνολικά 22 συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη.
2: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πρώτοι 12 εμπλεκόμενοι με καταγωγή από την Κρήτη, οι οποίοι απολογήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή για την εμπλοκή τους στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΠ. Ενώ κατά περίπτωση τους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από την χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης σε ύψους από 5 έως και 10.000 ευρώ. Η διαδικασία τώρα των απολογιών ήταν πολύ ωραία, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι που απολογήθηκαν χθες Παρασκευή φέρονται να συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση. Mm-hmm. Πληροφορίες αναφέρουν τώρα πως αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται στο κατηγορητήριο, ενώ σήμερα Σάββατο ακολούθησαν οι απολογίες των ακόμα 10 εμπλεκόμενων, στους οποίους περιλαμβάνονται και πρόσωπα τα οποία φέρονται να είχαν ηγετικό, αρχηγικό, ας πούμε, ρόλο στην οργάνωση.
1: Εύα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα αναλυτικά ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Την σκυτάλη των πανελλαδικών εξετάσεων πήραν οι μαθητές στο Νεπάλ, οι οποίοι εξετάστηκαν στο μάθημα των νέων ελληνικών.
3: Ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων, με το μάθημα των νέων ελληνικών να ανοίγει την αυλαία της εξεταστικής διαδικασίας.
4: Γράψαμε σήμερα πρώτο μάθημα, γράψαμε και εμείς για τον αθλητισμό. Εντάξει, δεν ήταν τόσο δύσκολα. Ελπίζουμε να περάσουμε κάπου. Δεν έχω θέσει ένα στόχο προς το παρόν. Όπου κάτσει, καλώς. Εγώ με το τομέα τουριστικά στοχεύω, βασικά ελπίζω, να περάσω πάνω στο ΤΕΗ. Αυτό σαν πρώτο πλάνο.
5: Τομέας υγείας, ειδικότητα νοσηλευτικής. Θέλω να περάσω εμπορικό ναυτικό. Δεν είναι και κάτι το σπουδαίο, πιστεύω, πανελλήνιες. Περάσουμε, δεν τελειώνει και η ζωή εκεί.
1: Έχετε προετοιμαστεί εσείς?
5: Ναι. Πάλι καλά. Πολύ εύκολο μάθημα το πρώτο, μπορώ να πω. Πολύ ωραίο η έκθεση, μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες μαθητές προσήλθαν στα εξεταστικά κέντρα σε ολόκληρη την Κρήτη, με την διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και χωρίς προβλήματα.
6: Από το τρίτο ΕΠΑΛ Νέας Αλικανασού είμαστε. Δώσαμε νέα ελληνικά και το θέμα ήταν πιο πολύ αθλητισμός.
1: Πώς ήταν το θέμα, γράψετε καλά?
6: Πιστεύω πως έγραψα. Τώρα τι έγραψα, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
7: Καλά, ήταν ένα σχετικά ωραίο και εύκολο θέμα. Τώρα θα δείξω.
1: Εσείς έχετε άγχος τώρα αυτή την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων?
7: Όχι ιδιαίτερα, γιατί εντάξει, δεν πιστεύω ότι οι πανελλήνιες κρίνουν κάτι για τον εαυτό σου, είναι απλά εξετάσεις.
1: Άλλα παιδιά είναι έτσι πολύ αγχωμένα?
7: Σίγουρα θα υπάρχουν παιδιά, αλλά θεωρώ ότι δεν αξίζει να αγχωνόμαστε για αυτό το πράγμα. Διαβάζω μόνη μου, γιατί δεν ήθελα να πάω φροντιστήρια. Κάνω μόνο σε ένα μάθημα.
3: Οι περισσότεροι υποψήφοι εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ψύχρεμοι και συγκρατημένα αισιόδοξοι. Άλλοι δήλωσαν καλά προετοιμασμένοι για τη δοκιμασία, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που παραδέχθηκαν πως προσέρχονται με λιγότερη προετοιμασία.
8: Ξεκίνησαν, τα θέματα ήταν καλά, ήταν. Απλά ήταν λίγο μπερδευτικά, εγώ δεν τα κατάλαβα πολύ. Ναι, ελληνικά κάτι έγραφε ποίηματα καρδιές, έτσι, περίεργα.
1: Έγραψες καλά?
8: Εννοείται, εγώ πάντα. Θα δώσω χαιρετίσματα στη γιαγιά που με βλέπει τη Λωρασούλα εκεί πάνω στο έπιπλο. Γεια σου, γιαγιά. Καλή επιτυχία σε όλους. Να περάσουμε όπου θένε. Αυτό, πάμε για καφέ τώρα.
9: Ναι, ελληνικά δώσαμε. Το θέμα ήταν ο αθλητισμός. Εύκολο γενικά. Είναι πολλά τα μόρια και δεν έχω κάνει ούτε προετοιμασία ούτε τίποτα. Οπότε

0: Πιο πολύ ήθελα πιο παλιά να περάσω στο Πολυτεχνείο, αλλά άλλαξα γνώμη και παντού έχει και εδώ πέρα, έχει στο ΕΛΜΕΠΑ, έχει στην Αθήνα, στη Χαχανιά, στη Θεσσαλονίκη, παντού γενικά, αλλά είναι πολλά τα μόρια.
1: Οι εξετάσεις συνεχίζονται την Τρίτη με τους μαθητές του Νεπάλ να διαγωνίζονται στα μαθηματικά, στο μάθημα της άλγεβρας.
2: Μην αγχώνεστε τώρα, δεν τελείωσε η ζωή αν δεν περάσει τις πανελλαδικές. Η ζωή έχει πάρα πολλές πόρτες.
3: Ξαναγράφουμε την τρίτη άλγεβρα και θέλω να πω σε όλα τα παιδιά να μην αγχώνονται, γιατί είναι απλά μια εμπειρία που εντάξει θα πάρουν κάποια πράγματα από αυτό, αλλά δεν τελειώνει η ζωή, ό,τι και να γίνει.
4: Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία σε όλους, να πραγματοποιήσετε όλους τους στόχους σας.
0: Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά. Βάλτε τα δυνατά σας.
1: Άνοιξε εκ νέου και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να γίνει η τροποποίηση των υφιστάμενων του 2026. Οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα, ειδικά με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης TaxisNet. Χιλιάδες οικογένειες περιμένουν ξανά το επίδομα παιδιού Α21, καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις και διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 10 Ιουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία, καθώς ένα λάθος ή μια αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή.
5: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, στην οποία οι γονείς πρέπει να μπουν με τους κωδικούς TaxisNet για να υποβάλουν τα νέα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να πάρουν και να συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα του Α21. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι η Α21 συνδέεται άμεσα με τη φορολογική μας δήλωση. Θα πρέπει να έχει υποβληθεί σωστά το Ε1 και εν συνεχεία να υποβάλουμε την αίτηση του Α21 για να ισχύσουν τα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει στο Ε1.
1: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καθώς πρέπει να δηλωθούν σωστά το σχολείο, η τάξη και ο αριθμός μητρώου μαθητή. Επίσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το IBAN και τα προσωπικά στοιχεία τους.
5: Θα δέχετε νέες αιτήσεις ως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι η αίτηση Α21 που άνοιξε τώρα, μιλάμε για το επίδομα παιδιού του 2026. Πολλοί γονείς μπερδεύονται και μας ρωτούν ότι αφού λαμβάνω το επίδομά μου από πέρυσι, για ποιο λόγο να υποβάλω ξανά νέα αίτηση. Η απάντηση είναι ότι το κράτος θέλει τα νέα στοιχεία. Μπορεί να έχει γεννηθεί ένα νέο παιδί, μπορεί ένα νέο παιδί να έχει ενηλικιωθεί, άρα δεν μεταφέρεται αυτόματα η περσινή αίτηση. Πρέπει να έχουμε τα νέα μας στοιχεία στο κράτος για να ελέγξει και εκείνο με τη σειρά του αν είμαστε δικαιούχοι για το ποσό του Α21.
1: Σημαντικό είναι ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά, γιατί η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται έγκυρη και δεν προχωράει η πληρωμή του επιδόματος.
5: Εμείς πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το ΆΜΚΑ, το αφημί των παιδιών όπου απαιτείται, αν είναι φοιτητές να συμπληρώσουν το σωστό πεδίο και γενικά όλα τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών. Θα πρέπει η δήλωση να έχει υποβληθεί οριστικά, γιατί πολλοί γονείς αποθηκεύουν την αίτηση προσωρινά, αλλά σε αυτό το σημείο δεν έχει τελειώσει η νέα υποβολή. Και επίσης θα είναι καλό να ελέγξουν και τον τραπεζικό τους λογαριασμό ότι είναι ο σωστός, για να μπορέσουν να λάβουν τα χρήματά τους. Η συμβουλή μας είναι να μην αφήσουμε την τελευταία στιγμή την αίτηση, να ελέγξουμε τη φορολογική μας δήλωση και τα στοιχεία των παιδιών και να βεβαιωθούμε ότι έχει γίνει οριστική υποβολή στην δήλωση του Α21.
1: Στην έντονη σεισμικότητα της Ελλάδας συνολικά και της Κρήτης ειδικότερα αναφέρθηκε ο Χαράλαμπος Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Απαντήσεις έδωσε και στο ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού άνω των 8 ρίχτερ στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στο ερώτημα αν οι σεισμολόγοι είναι κοντά στο να μπορούν να προβλέπουν μεγάλες σεισμικές δονήσεις.

0: Σε πόσα χρόνια αναμένεται να μην χωρίζει η θάλασσα την Κρήτη και την Αίγυπτο? Σε αυτό αλλά και σε άλλα σημαντικά ερωτήματα έδωσε απαντήσεις ο Χαραλαμπός Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
2: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν. Έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα.
1: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των 2 μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών.
0: Αυτό που εξήγησε είναι πως η πλάκα της Ανατολίας αλλά και της Αραβίας καταλήγει στο νότιο Αιγαίο και ως εκ τούτου είναι από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα έχει αρκετούς σεισμούς.
1: Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια.
0: Ο κύριος Φασουλάς σημειώνει πως ακόμη δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος να μπορούν οι σεισμολόγοι να προβλέπουν σεισμούς.
1: Δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη, έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
2: και
1: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
2: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος.
0: Επιπλέον υπογράμμισε πως δεν αναμένεται κάποιος μεγάλος σεισμός άνω των 8 Ρίχτερ σύντομα στη χώρα μας.
1: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους, δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός. Νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού. Αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
3: Νέα παράταση ως τις 11 Ιουνίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός πως το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
0: Παρατείνονται ως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας στην Κρήτη για την αποτροπή εμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
4: Ανανεώσαμε τα νυχτινή ιατρή μας τα μέτρα όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, όσον αφορά την ευλογία των εγωπροβάτων.

0: όπως και πολύ διάστημα τώρα. Αυτό που καλούμε να κάνουν η παραγωγή μας και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και με τους παραγωγούς μας και με τους υδροτροφάδες μας και τα ασφαλεία και τα τυροκομεία και όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφίας είναι να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην εφησυχάζουμε όπως μέχρι τώρα καταφέραμε να είμαστε καθαροί σαν Κρήτη, να συνεχίσουμε να δρούμε σαν να έχουμε πάντα ευλογία και πανόλιο ώστε να μην εφησυχαζόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
1: Σύμφωνα με την απόφαση, οι μετακινήσεις εγωπροβάτων επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας για την σφαγή και αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται είσοδος ζώων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Όσον αφορά τις μετακινήσεις, περιορίζονται οι σφαγές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Απαγορεύεται από μία ενότητα στην άλλη ενότητα να σφαγούν ζώα. Επιτρέπεται να γίνει μετακίνηση προς το θερινό βοσκότοπο, δηλαδή η παραγωγή να πάρουν τα ζώα από τον κάμπο που λέμε να τα πάνε στους ορεινούς όγκους. Συνεχίζονται τα μέτρα στα λιμάνια όσον αφορά τις απολυμάσεις και τον έλεγχο των ζωοτροφών από πού προέρχονται, όσον αφορά αν έρχονται από ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ελέγχονται τα τιμολόγια κτλ.
1: Παράλληλα, επιβάλλεται καραντίνα 21 ημερών για τα μετακινούμενα ζώα, υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυστηρός έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Εμείς πήραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο πολύ καιρό τώρα που απαγορεύσαμε να έρχονται ζώα ζωντανά στο νησί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μην εφησυχαζόμαστε, να προσέχουμε, να συνεχίσουμε να προσέχουμε και ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα σαν Κρήτη και να διασώσουμε έτσι το ζωικό μας κεφάλαιο γιατί η κτηνοτροφία είναι ένα σημαντικό πυλώνας της αγροτικής παραγωγής.
1: Η περιφέρεια καλεί κτηνοτρόφους, σφαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.
0: Προληπτικά, αλλά η πυροτική Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα και δεν έχουν σβήσει ακόμα τα προβλήματα στο 100%. Άρα, επειδή από τη μία, ναι, μεν έχουμε αποκλείσει τα ζώα να μην έρχονται εδώ ζωντανά, όμως υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί με οτιδήποτε άλλη μετακίνηση, είτε είναι με ζωοτροφές, είτε είναι με ένα φορτηγό το οποίο μπορεί να περάσει από μια μολυσμένη περιοχή. Άρα είναι σημαντικό και αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μέχρι τώρα μας διέσωσαν.
2: Το αποτύπωμα της κρίσης κόστου ζωής με συγκεκριμένα στοιχεία καταγράφει νέα ανάλυση στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, προκαλώντας μισθολογική καθήλωση και εκμηδενίζοντας την δυνατότητα αποταμίευσης.
3: Σοβαρές είναι οι συνέπειες της ακρίβειας που επικρατεί στην Ελλάδα με τους Έλληνες καταναλωτές να παραμένουν οι περισσότεροι απεσιόδοξοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δείχνει πρόσφατη ανάλυση του ΙΟΒΕ, τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να τα βγάλουν πέρα σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Πιο συγκεκριμένα, όπως δείχνει η έρευνα του ΙΟΒΕ, το 70% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά η αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας έναντι 19%, το οποίο αναμένει σταθερότητα.
4: Βλέπουμε 1.000 προϊόντα περίπου βασικά καταναλωτικά άγαθα να έχουν πάρει την ανιούσα. Δεν σταματάει οι ανατιμήσεις, δεν σταματάνε σε ένα σημείο, συνεχίζονται κάθε τόσο. Πάμε στο ράφι, βλέπουμε σήμερα αλφα τιμές. Αύριο βλέπουμε αλφα πλάς τιμές. Όχι ρε παιδιά, συνέχεια προς τα πάνω. Κάποια στιγμή όμως και ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει πόσα βγάλει το μήνα του. Δεν γίνεται το εισόδημα του καταναλωτή να αρκεί για το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του μήνα. Μένουν άλλες 10 μέρες, οι οποίες δεν καλύπτονται.
3: Με το πετρέλαιο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα διεθνώς και τις τιμές στα πρατήρια να διατηρούνται σε τροχιά πίεσης, το βασικό σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, ενώ εξετάζεται εκ νέου υποσυγκεκριμένες προϋποθέσεις και η επαναφορά του Fuel Pass εφόσον οι τιμές συνεχίσουν να κινούνται ανωδικά. Στο μεταξύ για τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών, δεν προβλέπει.

0: Βλέπετε η εφαρμογή του μέτρου.
1: Ακούγεται ότι μάλλον θα σταματήσει. Ήταν μια μικροανάση, μια μικρή ανεστούλα. Το πορτοφόλι που καταναλωτή, μια πολύ μικρή ένεση, ένα πεντάρικο τώρα που πιάνει η αξία του, αλλά τουλάχιστον για μερικές μέρες τα κάψιμα θα λιγότερο από αυτό. Τουλάχιστον το αφήσουν αυτό να διαρκήσει, να συνεχίσει να τρέχει. Να μην το σταματήσουν. Αυτό το τονίζουν. Η κυβέρνηση ασχολεί τουλάχιστον αυτή τη μικροανάσα που έδωσε πρόσχερα να την αφήσει να συνεχιστεί. Εφόσον τα κάψιμα, οι τιμές τους παγιωθήκανε, ειδικά η τιμή της βενζίνης, τα 2-10 τόσο περίπου κυμαίνεται η βενζίνη στην Κρήτη, 2-10, 2-12, τουλάχιστον από το 1,80 που ξεκίνησε, πριν από 4-5 μήνες που ξεκίνησε ο πόλεμος, το Ιράν, τουλάχιστον να αφήσει αυτό το fuel pass να καλύπτει λίγο την ανατίμηση της βενζίνης.
2: Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα τελέστηκε στον Βάμο Ποκορώνου τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Νικόλαου Παπαδάκη, ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος.
3: Σε κλίμα βαθιά συγκινησιακής φόρτισης πραγματοποιήθηκαν στον Βάμο Ποκορώνου τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του αείμνηστου Νίκου Παπαδάκη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης της Κρήτης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρα του Νίκου Παπαδάκη, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών ως πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της ζωής του και της δράσης του στη διατήρηση, τη μελέτη και την ανάδειξη της ιστορικής παρακαταθήκης του Ελευθερίου Βενιζέλου. Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπικότητα, το έργο και την πολιτική κληρονομιά του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου, αξιοποιώντας χαρακτηριστικούς στίχους του Κωστή Παλαμά. Παράλληλα, εξήρε το πολυετές και ουσιαστικό έργο του Νίκου Παπαδάκη για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης, καθώς και τη συμβολή του στην προβολή και διάδοση του έργου και της προσφοράς του Βενιζέλου.
4: Το τιμόμενο σήμερα πρόσωπο του Νικολάου Παπαδάκη, τέτοιες προσωπικότητες ασφαλώς συνηγορούν υπέρ του ότι την ιστορία πρωτευόντως την κινούν ισχυρές προσωπικότητες, έγραψε ο Κωστής Παλαμάς. Να δώσει νόημα στον πολλών την ύπαρξη, ένας φτάνει. Ένας τέτοιος ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ένας τέτοιος τηρουμένων των αναλογιών ήταν ο Νικόλαος Παπαδάκης, που εμπνευσμένος από τον Βενιζέλο αφιέρωσε τη ζωή του στην προβολή και διατήρηση της μνήμης αυτού του μεγάλου πραγματοποιού.
3: Η αυτή εκδήλωση αποτέλεσε ελάχιστο φόρο τιμή στη σημαντική προσφορά του στον πολιτισμό και την ιστορική μνήμη του τόπου.
5: Το αποκαλυπτήριο της πρωτομής του Νίκου Παπαδάκη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι το κορυφαίο γεγονός των διήμερων εκδηλώσεων για την μεταπολιτευτική επανάσταση στην περιοχή του Βάμου. Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε ένας σπουδαίος αποκορονιώτης, ένας μεγάλος βαμιανός. Ένας άνθρωπος του πνεύματος που είχε πάθος για την ιστορία, προσέφερε τόσα πολλά και ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης αυτής της τεράστιας προσφοράς στον τόπο αλλά και σε εθνικό επίπεδο, τολμώ να πω, σήμερα γίνονται αυτά τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του στη γενέτειρά του, στο Βάμο. Όλοι είναι βέβαιο ότι του οφείλουμε πάρα πολλά.
6: Τιμούμε σήμερα τον αείμνηστο Νικόλαο Παπαδάκη, το δικό μας παπαδί. Και αισθάνομαι αλήθεια βαθιά συγκίνηση, καθώς η σημερινή στιγμή γεννήθηκε μέσα από μια ειλικρινή ανθρώπινη και ηθική ανάγκη του τόπου μας να αποδώσει την πρέπουσα τιμή σε ένα σπουδαίο αποκορονιώτη. Γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι που θα αναζητούν την αλήθεια της ιστορίας, όσο θα υπάρχουν νέοι που θα εμπνέονται από την Κρήτη της αξιοπρέπειας και του αγώνα, και όσο ο αποκόρονας θα κρατά ψηλά το άσβεστο φως της μνήμης, ο Παπαδής θα βρίσκεται πάντα εδώ.
3: Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αναμνηστικά δώρα προσέφεραν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος Τίτος Πατρίκιος, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Γιώργος Κουκουράκης, καθώς και ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της παρουσίας του στην εκδήλωση. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα από την ορχήστρα Βάμος, ενώ ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης παρουσίασε αποσπάσματα κειμένων για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, όπως αυτά καταγράφονται σε έργο του αείμνηστου Νίκου Παπαδάκη.
2: Ο τετράποδος ήρωας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήρθε στο Ηράκλειο. Η Ήρα βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα δίπλα στους ναυαγοσώστες, προσεγγίζει όσους κινδυνεύουν εντός και εκτός θάλασσας και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στην διάσωση ανθρώπινων ζώων σε συνεργασία πάντα με τον χειριστή της.
0: Η Ήρα δεν είναι απλώς ένα σκύλος. Είναι ο πρώτος τετράποδος διασώστης υγρού στοιχείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιχείρησε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό, στην θάλασσα, σε ποτάμια, αλλά και σε χιονισμένα περιβάλλοντα, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.
7: Η Ήρα είναι ο πρώτος διασώστης σκύλος υγρού στοιχείου, που έχει αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι στο πρόγραμμα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην εκπαίδευση και άλλα σκυλάκια, κουταβάκια που θα είναι εκπαιδευμένα στο υγρό στοιχείο. Είναι οτιδήποτε αφορά το νερό, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, ακόμα και στο χιόνι. Η Ήρα είναι έμπνευση γιατί προσφέρει με ανιδιοτέλεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εθελοντισμό και για όλους τους ανθρώπους να βλέπουμε παραδείγματα και να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και στην κοινωνία γενικώς.
0: Χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή της και την εντυπωσιακή της ταχύτητα στο νερό, η Ήρα μπορεί να προσεγγίσει άμεσα ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο, εντός ή εκτός θάλασσας. Αποδεικνύει καθημερινά πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στις επιχειρήσεις διάσωσης, πάντα σε άριστη συνεργασία με τον χειριστή της.
7: Η Ήρα είναι εκπαιδευμένη στη θάλασσα να κάνει τη διάσωση σε κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την φοράει ένα ειδικό σαμαράκι με ειδικές χειρολαβές, σαμαράκι πλεύσης ονομάζεται, στο οποίο όταν εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια, φεύγει, πηγαίνει, γυρίζει, πιάνεται το θύμα επάνω στην Ήρα και το φέρνει στον χειριστή, σε ασφαλές σημείο. Αν δεν μπορεί το θύμα, η Ήρα είναι σε θέση να πιάσει το θύμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και να τον τραβήξει στο διασώστη.
0: Η εκπαίδευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 4 μηνών και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία σε 5 διασώσεις, ενώ επιχειρεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και εφόσον χρειαστεί μπορεί να συνδράμει και σε αποστολές στο εξωτερικό.
7: Στην ουσία εκπαιδεύεται από 4 μηνών. Η εκπαίδευση σε αυτά τα σκυλιά, σε όλα τα διασωστικά σκυλιά, είναι συνεχής, δεν σταματάει ποτέ. Επιμονή και προσπάθεια συνέχεια. Mm-hmm. Η Ήρα επιχειρεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. Μας έχουν καλέσει στην Ελλάδα, σε διάφορα συμβάντα, σε έβρεση αγνοωμένων. Έχει επιχειρεί ένα χρόνο τώρα. Ως τώρα η επιτυχία της είναι 5 διασώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δείχνουμε ότι συνδυασμός άνθρωπος, σκύλος και η τεχνολογία έχουν το καλύτερο δυνατό και άμεσο αποτέλεσμα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Με πειθαρχία, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, η Ήρα προσφέρει ένα ανεκτίμητο έργο αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς.
7: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για τους φίλους μας, για τα ζωάκια μας. Οπότε είναι καλό όλοι να τα παρακολουθήσουμε, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και στα δικά μας ζώα, αλλά και σε άλλα ζωάκια. Συν της άλλης, το πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα σκυλιά διασώστες, ναυαγοσώστες, υπάρχει και το πρόγραμμα με τα σκυλιά συντροφιάς σε ασθενείς, που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο και η ΕΚΑΚΜΗ συμμετείχαν στο συνέδριο που διοργάνωσε ο Οικόνομις σε συνεργασία με το Power Engage.

0: ukraine.gr στα Χανιά. Αναδείχθηκε μεταξύ άλλων η σημασία και η εξέλιξη της εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή εν μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
1: 11 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Κρήτη συμπληρώνουν φέτος το Μητροπολιτικό Κολέγιο και η ΕΚΜΗ, διατηρώντας σταθερό ρόλο στο χώρο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Με περισσότερους από 7.000 φοιτητές και αποφύτους, ο εκπαιδευτικός όμιλος συνεχίζει την πορεία του, έχοντας ως βασικό εφόδιο την εμπιστοσύνη των πολιτών, η οποία τον συνοδεύει στην επίτευξη των στόχων του μέσα στη νέα τεχνολογική εποχή και στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης. Στόχος παραμένει η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους αποφύτους να διακριθούν στην αγορά εργασίας.
2: Τώρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των δεξιοτήτων, η εκπαίδευση είναι ένας από τους πιο βασικούς και κρίσιμους πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας. Για το Μητροπολιτικό Κολέγιο και την ΑΚΜΗ, η Κρήτη αποτελεί την πιο δυναμική περιφερειακή μας μονάδα. Γιορτάζουμε φέτος 11 χρόνια παρουσίας στο νησί. Αριθμούμε περίπου 7.000 ενεργούς φοιτητές και αποφύτους που έρχονται από κάθε γωνιά του νησιού. Είμαστε περήφανοι εργοδότες τοπικών εξαιρετικών επαγγελματιών και ακαδημαϊκών και έτσι συμβάλλουμε πολύ ενεργά σε αυτό που λέμε brain retain.
1: Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης του, ο Όμιλος προχωρά στη δημιουργία τρίτου κάμπους στο Ηράκλειο, επεκτείνοντας παράλληλα τις εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Κολεγίου. Την ίδια στιγμή, η εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών ενισχύει περαιτέρω τον κλάδο του τουρισμού και τις προοπτικές των φοιτητών που επιλέγουν τα τουριστικά επαγγέλματα, ενώ νέες συνεργασίες από το εξωτερικό διευρύνουν το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους πεδίο.
2: Ανοίγουμε τρίτο κάμπους στο Ηράκλειο, έτσι επεκτείνουμε τις εγκαταστάσεις μας για το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Θωρακίζουμε την βαριά βιομηχανία της Κρήτης, τον τουρισμό, φέρνοντας συνεχώς νέα προγράμματα σπουδών για τους φοιτητές στα τουριστικά επαγγέλματα. Φέρνουμε διεθνείς νέες συνεργασίες. Και επίσης πιστεύω ότι η Κρήτη έχει τεράστια προοπτική για να γίνει διεθνής εκπαιδευτικός κόμβος. Και θέλουμε να συμβάλλουμε ενεργά στο να αναδείξουμε την Κρήτη στην διεθνή φοιτητική κοινότητα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6-2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια, 2 ευρώ και 18 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεπαγώνει κονδύλια ύψους 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουγγαρία. Η συμφωνία της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ βάζει τέλος στην εποχή της κόντρας Όρμπαν με τις Βρυξέλλες.
1: Ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ επισφράγησε την Παρασκευή τη συμφωνία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν για την αποδέσμευση των κονδυλίων από τα Ταμεία Ανάκαμψης και Συνοχής που προορίζονταν για την Ουγγαρία, επιτρέποντας την κυβέρνηση να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ποσό ύψους 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν παγώσει υπό την κυβέρνηση Όρμπαν. Εξαιρώντας τον νέο Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας για το σχηματισμό κυβέρνησης σε χρόνο ρεκόρ και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων που είχαν καθυστερήσει από καιρό, όπως είπε, μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, η Πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι θα αποδεσμευτούν 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Μπλοκ.
2: So I can confirm that it is 10 billion euros that have been unfrozen or will be unfrozen from Next Generation EU, then the 4.2 billion from the Cohesion Conditionality and 2.2 billion for the Academic Freedom. Which makes in sum then 16.4 billion euros.
1: Ο Πέτερ Μάγιαρ κέρδισε τις εκλογές του Απριλίου βάζοντας τέλος στην 16ετή διακυβέρνηση του Όρμπαν. Η χρηματοδότηση της Ουγγαρίας είχε ανασταλεί από τις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της θητείας του Βίκτορ Όρμπαν λόγω ανησυχιών σχετικά με τη διαφθορά και το κράτος δικαίου. Η Ουγγαρία πρέπει ακόμα να εκπληρώσει όρους γνωστούς ως ορόσημα για να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Ο Πέτερ Μάγιαρ έχει εκπονήσει διάφορα σχέδια για την αξιοποίηση των χρημάτων που αντιστοιχούν στο 13% του ΑΕΠ της Ουγγαρίας, μεταξύ των οποίων ο εξυγχρονισμός του ενεργειακού δικτύου της χώρας, των σιδηροδρόμων και των ενοικιαζόμενων κατοικιών.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Στην εκπομπή Match Time της τηλεόρασης Κρέτα φιλοξενήθηκε ο αντιπρόεδρος του Ηροδότου στο μπάσκετ Νίκος Μπαξεβάνης. Πάμε να παρακολουθήσουμε κάποια από τα βασικά κομμάτια της συνέντευξής του.
4: Αυτό δεν ξεκίνησε. Το να επανέλθει ο Ηροδότος εκεί που πρέπει να επανέλθει δεν είναι μόνο η άνοδος στην ΓΑΜΑ Εθνική δηλαδή. Αυτό που θέλαμε να δημιουργήσουμε εξ αρχής είναι να πατήσουμε σε αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός πρέπει να κινείται στις ακαδημίες.
0: Ακριβώς.
4: Στα νέα παιδιά, στο να μπορέσουμε να βγάλουμε παιδιά και καταρχάς με αξίες και σεβασμό στην κοινωνία και στον εαυτό τους πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, να έχουμε την δυνατότητα και τους ανθρώπους ώστε να μπορούμε να τους μεταλαμπαδεύσουμε και να τους μάθουμε κάποια στοιχεία του μπάσκετ. Όταν λέω βάζω και εμένα μέσα, δεν είμαι εγώ από αυτούς που τα κάνουν. Εγώ είμαι στο οργανωτικό και είμαι στο διοικητικό μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Λόγω της ενασχόλησής μου όταν έπαιζα κι εγώ νεότερος τον μπάσκετ. Όμως παρόλα αυτά θα πρέπει να πω ότι πρωτεργάτης σε αυτό και το κύριο πρόσωπο της οργάνωσης και τεχνικής καθοδήγησης είναι ο δάσκαλος για μένα και αγαπημένος μου, τον αγαπώ, Γιώργος Μακράκης.
0: Φυσικά.
4: Ήταν ο πρώτος προπονητής που είχα κι εγώ, άνθρωπος που ξέρω πώς δουλεύει.
0: Εγκυκλοπαίδεια.
4: Εγκυκλοπαίδεια ανοιχτή. Και πραγματικά το προσωνύμιο δάσκαλος είναι το καλύτερο πιθανό που του ταιριάζει. Κοίτα να δεις. Η ομάδα καταρχάς ξεκίνησε πέρυσι με πολύ μεγάλες αλλαγές. Με τη λογική ότι θέλουμε, αυτό που σου είπα και πριν, να δώσουμε χώρο και χρόνο στα παιδιά τα δικά μας και νέα παιδιά της περιοχής. Γιατί υπάρχουν και παιδιά που δεν ήταν μόνο του Ηροδότου. Όμως καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία ήταν πολύ νεανική, δηλαδή ένα μέσο όρο ηλικίας κοντά στα 21, που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά καλά-καλά μπορεί να μην είχαν χρόνο συμμετοχής και δύσκολα να καταφέραν ακόμα και να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Ναι. Δούλεψαν πολύ, δούλεψαν αρκετά, δούλεψαν μεθοδικά και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε. Κατάφεραν να πάρουν μια άνοδο και ένα πρωτάθλημα το οποίο πολύ πιθανόν και οι ίδιοι να μην το περιμένανε. Το φετινό πρωτάθλημα της Κρήτης ήταν ίσως το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων χρόνων. Mm-hmm. Ήταν τα Χανιά, ήμασταν εμείς, ήταν το Ηράκλειο, ήταν Εργοτέλης. Καλές ομάδες και ανταγωνιστικές όλες. Και ειδικά οι άλλες ομάδες ήταν και πιο έμπειρες. Είχαν παιδιά που είναι πυγμένα, που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Όμως εδώ έρχεται η διαφορά της φιλοσοφίας και νοοτροπίας για το τι πραγματικά έχει νόημα για μένα.

0: στον αθλητισμό και ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες και ηλικίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα, όχι μόνο το τοπικό, αλλά και οι ομάδες γάμα β' εθνικής. Αν έχει νόημα να παρουσιάζεις παιδιά τα οποία είναι παιγμένα, ποιο είναι το νόημα αυτών των κατηγοριών? Τι έχουν να δείξουν? Όχι, όλα αυτά τα παιδιά.

0: να τροφοδοτούν νέους παίχτες, ώστε να εμφανίζονται και να μπορεί οι ακόμα μεγαλύτερες κατηγορίες να έχουν μια δεξαμενή παιχτών. Αν δεν δώσουμε χώρο και χρόνο σε όλα αυτά τα παιδιά που είναι μέχρι τα 18 το εφηβικό, μετά το εφηβικό, να παρουσιάσει, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό. Τελειώνει το εφηβικό πρωτάθλημα στα 17-18 και μετά δεν υπάρχει μια κατηγορία, μια ηλικιακή κατηγορία που να τους επιτρέπει να παίξουν. Ναι. Οπότε μέχρι κάποια μεγάλη ομάδα ή οποιοδήποτε σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα ή ανταγωνιστικότερο πρωτάθλημα να εμπιστευτεί αυτά τα παιδιά, υπάρχει ένα κενό. Μένουν χωρίς παιχνίδια. Και αθλητής χωρίς παιχνίδια έχει τελειώσει. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς έτσι εύκολα αυτά τα παιδιά. Θα είναι πολύ μεγαλύτερη προσπάθειά τους.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
1: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
2: Τι θα έλεγα?
3: Όλα θα πάνε καλά.
1: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
3: Να είσαι ο εαυτός σου.
4: Η ζωή είναι ωραία.
5: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
3: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
4: Θα τα καταφέρεις.
1: Αρκεί να το πιστέψεις.
3: Πίστεψέ το.
1: Με το διακρότημα μπορείς.
0: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
6: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
7: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
10: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ.

0: Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνη.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66, η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα, από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ, το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω, με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ, ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Κλείσε τα μάτια, ξέχνα το χθες.
2: Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο το καρπό του σιταριού. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω

0: να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά, δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ, σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης, σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς, αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες σε αυτό το μηχανισμό. Είμαστε ένα γρανάζακι.
0: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
1: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
0: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
1: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της γης, έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
0: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται?
1: Συγκρούονται σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
0: Όπως ένα παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
1: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα από την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα, όπως ένας μετεωρίτης, έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως να κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν

0: κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι, εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
1: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
0: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία τους.
1: Και για ποιους λόγους?
0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, σύν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
0: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο-δυτική Κρήτη. Εάν, για παράδειγμα, επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλωρίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε, μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια τη νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε χρόνο μικρό. 4,5
0: εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς

0: στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες, θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
1: μπορεί
0: να έχουν περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικρή σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
0: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
1: και
0: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν

0: σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν.
1: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο, αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο μηδέν, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
0: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
1: σεισμός
0: για...
1: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 ρίχτερ και θα πλησιάζει και τα 8.
0: Μάλιστα, οπότε...
1: Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
0: Ναι. Το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός.
1: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν
0: σχετικά
1: περάσει ούτε
0: 100
1: χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα, γίναμε σοφότεροι. Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο?
1: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι οι γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η εκπανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
0: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση
1: το
0: και με σχεδιασμό
1: έχει να κάνει, αυτό θέλω
0: διαχρονικά.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
0: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
1: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
0: Τουλάχιστον για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
1: άλλα. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στο ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο, μιλάμε για την Ήσυρο, μιλάμε για την Σαντορίνη, με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο.
0: Αλλά είναι τρία

0: άλλη καρδέλα, αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστιακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι, με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο, προς τη μεριά του Κολούμπο.
1: Σωστά. Ναι,
0: που έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστιακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστιακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστιακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστιακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστιακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστιακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστιακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή ηφαιστιακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία, στην Έτνα, η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε, κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστιακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε δεν πειράζει,
1: λοιπόν,
0: τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν.

0: Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Kellogg's Corn Flakes με έκπτωση 40%. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίες 8 ευρώ κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τζαμπί Λουτσία Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κλείνουμε τα 27. Και σε κλείνεις ταξίδια με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν εννοούμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις εκλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν, και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι λοιπόν είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
0: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
1: Θα έλεγα λοιπόν μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, νομίζω, το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή. Η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας,
0: και
1: που
0: αλλάζουν,
1: δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
0: Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτώδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους.

0: παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται μέχρι άλλα προβλήματα.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, πέρα τα τέλη του Μάρτη, με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια?
0: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
1: Κρατάμε νερό.
0: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
1: Το μέλλον προβλέπεται
0: ξηρό. Θα πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
1: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
1: Στο και πέντε την
0: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
1: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χρυσή, έτσι, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
0: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους, ακριβώς, που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση. Σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα, λοιπόν, ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς, μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο, μάλιστα, που τα σύγχρονα παιδιά, θα λέγαμε, να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
1: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
0: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
1: Έχουμε παρεξηγήσει, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
0: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτόν τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
0: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
1: Μιας και πιάσαμε για και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον, να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
0: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως, για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2000.

0: 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-card από τη δεκαετία του 70, όπου μία τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
1: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία.
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
1: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
0: Ναι, το Γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποίησαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Ανόγια. Ένα σημαντικό γεγονός όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το Γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ορεινός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ήπεθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ήπεθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
1: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
0: Θα έλεγα
1: υπάρχει
0: στην πλειοψηφία του.
1: Κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
1: Αντιλαμβάνονται.
0: Αλλά θα πρέπει όμως να,
1: να
0: δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται, το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία.

0: το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
1: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε.
0: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά
1: πράγματα. Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: People have repower.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά.

0: να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στην συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου, για περίπου μία ώρα θα κάνουμε και απόψε παρέα. Σήμερα θα εστιάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Υπήρξε μια ανακοίνωση πριν από λίγα 24 ώρα εδώ στην Κρήτη, που σήκωσε πολύ σκόνη. Αφορά σε μια εκδήλωση που θα λάβει χώρα σε μια εβδομάδα από σήμερα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, με καλεσμένο ομιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πίσω από αυτή την εκδήλωση είναι το λεγόμενο Think Tank, ή αλλιώς δεξάμενη σκέψη, το νόημα Κρήτη, που μας είχε συνηθίσει και τον προηγούμενο χρόνο στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, όπου έρχονται κοντά άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και ξέρετε τι, ανακαλύπτουν ότι σε κάποια πράγματα μπορούν να συνεννοηθούν και μπορούν να συμφωνήσουν. Λοιπόν, αυτή η εκδήλωση, η ανακοίνωση δηλαδή, σήκωσε πάρα πολύ σκόνη. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε στην πόλη, παραπολιτική κιόλας. Χτυπούσαν τα τηλέφωνα, τι γίνεται, τι οργανώνεται, γιατί και πώς. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε έτσι ευρύτερα για την πολιτική επικαιρότητα με ανθρώπους που δεν είναι μέσα στο πολιτικό προσωπικό της χώρας προφανώς, αλλά δραστηριοποιούνται στο Think Tank, στη δεξαμενή σκέψη, στο νόημα Κρήτη. Είναι εκ των πρωτεργατών. Είναι άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες, αλλά που έχουν καταφέρει και έχουν βρει κοινή συνισταμένη κάπου. Και θα προσπαθήσουμε να το διερευνήσουμε αυτό απόψε, να δούμε ποια είναι και η ανάγκη της κοινωνίας, αν δηλαδή

0: δηλαδή, αντανακλώνται έτσι και τα θέλω των πολιτών, δηλαδή τι, το να βρεθεί κοινός τόπος, τουλάχιστον στα βασικά. Να έρθουν οι άνθρωποι κοντά, να δουν που συμφωνούν και που διαφωνούν. Είναι μαζί μου λοιπόν σήμερα και τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως, γιατί έχω ωραία παρέα στο στούντιο, ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης, τον γνωρίζετε, καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, είναι ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Κύριε Πασπάτη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς σας βράδυ,
0: η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και πολύ καιρό που τα έχουμε πει. Είδατε πώς τα φέρνει ο καιρός. Είναι μαζί μου επίσης ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, δικηγόρος. Καλησπέρα, κύριε Λαμπρινέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε για τη θαυμάσια εισαγωγή που απέδωσε στην
0: Ελλάδα. Ήταν λίγο μεγάλη βέβαια, αλλά συνήθως επειδή μιλώ χωρίς να έχω κάτι γραμμένο, τα λέω από καρδιάς, ίσως λίγο μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι έχει νόημα λίγο να μπούμε σε αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε απόψε και σας ευχαριστώ και εσάς. Ο κύριος Ηλίας Λιγερός μαζί μου επίσης απόψε.
3: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πρώην επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ενεργοί Πολίτες. Ζήσαμε ωραία και ζωντανά χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο παρέα τότε. Θυμίζω, κύριε Λιγερέ. Τώρα δραστηριοποιήστε επαγγελματικά, είστε πολιτικός μηχανικός, έχετε επιστρέψει στη δουλειά σας.
3: Πάντα είμαι στη δουλειά.
0: Και πάντα
3: ποτέ
0: ήσασταν.
3: Δεν έλειψα.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς
3: που είστε καλά,
0: μαζί μου απόψε.
4: Λοιπόν, κύριε Πεντεδήμου, μια διευκρίνηση. Δεν είμαστε εμείς οι τρεις το νόημα. Το νόημα είναι κι άλλοι. Ναι, είναι κι άλλοι
2: τώρα,
4: άνθρωποι.
2: Θα πούμε,
0: βέβαια, εννοείται προφανώς. Θα μου τα εξηγήσετε τώρα. Να ξεκινήσουμε έτσι και να πάμε μετά στα της εκδήλωσης και γιατί σήκωσε τόση σκόνη. Επιτρέψτε μου, εγώ θα θέτω τα ερωτήματα. Θέλω να είμαστε λίγο ελεύθεροι στο διάλογο μας σήμερα. Πώς ξεκίνησε λοιπόν όλο αυτό, πώς βρεθήκατε τώρα άνθρωποι από διαφορετικές αφετηρίες και είπατε τι, είδατε μια ανάγκη στην κοινωνία ότι απαιτεί άνθρωποι να έρθουν κοντά και να κάνουν τι, κύριε Πασπάτη, κύριε Λαμπρινέ, κύριε Λιγερέ.
4: Έχοντας ασχοληθεί ο ίδιος πάρα πολλά χρόνια με την πολιτική, τη μάχη με πολιτική σε διάφορα επίπεδα, νομίζω ότι είναι πάντα ενδιαφέρον να γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων, όχι υποχρεωτικά για να συμφωνήσουμε, γιατί στην πολιτική δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείς και η διαφωνία είναι σημαντική όταν στηρίζεται πάνω σε μια σποδηλική στήλη πολιτικής άποψης φυσικά. Όμως, νομίζω ότι στη σημερινή ειδικά εποχή που υπάρχει μια παινία πολιτικού, όχι όταν λέω πολιτικό επίπεδο, εννοώ πολιτικής σκέψης, στα περισσότερα κομμάτια πια του κόσμου, και όχι, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, το συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι οι προσπάθειες σαν αυτή την οποία κάνουμε εμείς και άλλοι άνθρωποι στο νόημα, νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο. Τουλάχιστον να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων, τουλάχιστον να υπάρξει μια εμβάθυνση των πολιτικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλουμε συνισταμένοι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι. Γιατί συνισταμένοι δεν είναι εύκολη.
0: Προφανώς, εννοείται.
4: Παρότι έχει δείξει ότι η Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, ας πούμε, που όλοι ξέρουμε τι πέρασε, μια συνισταμένη, παραδείγματος χάρη στην εξωτερική πολιτική, σας τα αγαπεί, αυτά, έχει βγει. Ναι. Υπάρχει. Αυτά προς το παρόν.
0: Αυτά προς το παρόν. Κύριε Λαμπρινέ, έρχομαι πάλι. Καταρχάς, ποιο είναι το νόημα. Ποιοι είστε το νόημα. Εκτός από εσάς τους τρεις που έχω τη χαρά να έχω μαζί μου σήμερα, δεν είστε μόνο εσείς προφανώς. Ποιοι είστε?
2: Καταρχάς, είμαστε τέσσερις ιδρυτές, είναι οι τρεις παρόντες, συν το Γιάννη το Ραμουτζάκη που δεν είναι μαζί μας σήμερα. Εκτός από εμάς υπάρχει μια πλειάδα ανθρώπων που ήταν συνιδρυτές του νοήματος, που είναι ως επιτοπλίστων νέα παιδιά, εργαζόμενοι, επιστήμονες, αξιόλογοι άνθρωποι με ενδιαφέροντα όλοι. Το κοινό χαρακτηριστικό που έχουμε είναι ότι είμαστε όλοι, ότι έχει διαφορετική, ξεχωριστή οντότητα και προέλευση ο καθένας. Αυτό είναι και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν που σκεφτήκαμε να κάνουμε είναι κάτι που μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά είναι πρωτοποριακό, το οποίο είναι να διοργανώνουμε εκδηλώσεις με ενδιαφέροντες προσκεκλημένους, χωρίς προσκλήσεις επίσημες, χωρίς χαιρετισμούς, χωρίς προσφωνήσεις.
0: Δηλαδή, αυτά τα στεγανά που έχουμε συνηθίσει.
2: Ακριβώς,
0: δηλαδή.
2: Χωρίς το παραδοσιακό φορμάτ, ας το πούμε, της εκδήλωσης, με έμφαση στην ουσία και με τη δυνατότητα στους ανθρώπους που συμμετέχουν να μπορούν να ακούσουν ενδιαφέροντες, να ακούσουν και να συμμετάσχουν σε μια ζήτηση με ενδιαφέροντες ανθρώπους και αντιστοίχως με το να δώσουμε τη δυνατότητα στους προσκεκλημένους να μιλήσουν σε ένα ακροατήριο υπερκομματικό, αν θέλετε, χωρίς να υπάρχει άγχος ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Έτσι, το ζητούμενο είναι η συζήτηση, το ζητούμενο είναι η ευάθυνση στην ουσία των ζητημάτων και βεβαίως το ζητούμενο είναι και η σύγκληση. Δηλαδή, αν μπορούμε, είπε ο κ. Σωσπάτη σωστά, ότι δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε. Προσπαθούμε όμως στις εκδηλώσεις μας, ξέρετε, στο τέλος, να βρίσκουμε και μια κοινή συνισταμένη.
0: Αυτό, έναν κοινό τόπο.
2: Ναι. Τώρα λοιπόν περνάμε στο μετά τις δύο μας πρώτες εκδηλώσεις. Γιατί ξέρετε.
3: Τρεις.
2: Είναι η τρίτη αυτή που θα γίνει. Mm-hmm. Ξέρετε, και δεν είχαμε και κανένα άγχος να γίνει, να κάνουμε και πολύ. Ούτε έχουμε καμία πίεση ή καμία ζέση, ας πούμε, ή χρειαζόμαστε να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι εξαιρετικά απασχολημένοι που δουλεύουμε σκληρά mm-hmm. και προσπαθούμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε πολύ μεράκι και ξέρετε, να καταλήγει σε πράγματα ενδιαφέροντα. Τώρα λοιπόν πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε ένα κύκλο εκδηλώσεων, στον οποίο προσκαλέσαμε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε με την εκδήλωση με ομιλητή τον Αντώνη Σαμαρά και αναμένουμε και τις απαντήσεις των λοιπόν mm-hmm. πρώην πρωθυπουργών, ώστε όπως ελπίζουμε να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε όλους. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι η εκδήλωση, όπως είπατε και εσείς, την προσεχή Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο, στην αίθουσα Καστελάκη. Και βεβαίως με χαρά θα υποδεχτούμε και εσάς και όλους τους τηλεθεατές.
0: Σας ευχαριστώ. Κύριε Λιγερέ, στο ίδιο μήκος σχήματος μένω για λίγο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρεθήκατε και είπατε, ωραία, ας δημιουργηθεί αυτή η δεξαμενή ελληνιστή σκέψη. Τι σας ένωσε αυτό που είπε ο κύριος Πασπάτης, ότι αναζητούσατε και αναζητούν οι άνθρωποι, οι πολλοί που είναι στο νόημα, μια ευάνθυνση σε θέματα που τους καθημερινότητας, που τους αφορούν, που τους ταλαιπωρούν, που τους προβληματίζουν. Πάω να πω, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, ωραία βρε παιδί μου, θα βγει κάτι από όλο αυτό ή βγαίνει κάτι από όλο αυτό.
3: Να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Αμέ.
3: Έχουν συνδυαστεί δύο εκδηλώσεις. Mm-hmm. Η κουβέντα η οποία έγινε μετά το τέλος αυτών των εκδηλώσεων, η συμμετοχή του κόσμου, η ικανοποίησή του, ο προβληματισμός και οι ερωτήσεις που αναπτύχθηκαν και στις δύο εκδηλώσεις, mm-hmm. οι οποίες ήταν απόλυτο πολιτικό φάσμα και τις δύο φορές, έδειξαν ότι το πείραμα που ξεκινήσαμε έχει ανταπόκριση, mm-hmm. μπορεί να γεννηθεί μια κατάσταση η οποία θα είναι ωφέλιμη και κυρίως μπορεί να βάλει στο τραπέζι να συζητήσουμε χωρίς προκαταλήψεις, παίρνοντας το ιστορικό από εδώ και πίσω, αλλά βλέποντας με μια ματιά το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Mm. Γιατί η ουσία αυτή είναι. Να πάρουμε την εμπειρία, να δούμε αν υπήρχαν σημεία τριβής, γιατί υπήρχαν, τι τα δημιουργούσαν, αν μπορούν να ξεπεραστούν, τι προβληματισμό έχει ο καθένας και να δούμε μετά πώς θα σχεδιάσουμε mm. Την επόμενη μέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει να μιλάμε για το παρελθόν. Η κουβέντα, το πολιτικό εδώ, σε αυτή τη χώρα.
3: Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε πολύ πιο σοβαρά.
2: Η μεγαλύτερη πληγή της χώρας. Η παρελθοντολογία.
3: Και ο κύκλος αυτός των εκδηλώσεων με τους τέσσερις πρώην πρωθυπουργούς, και αν μας κάνει την τιμή να έρθει και ο νυν πρωθυπουργός στο τέλος, mm-hmm. θα είναι στη λογική της προοπτικής. Διότι αν πάμε να κάνουμε το τι έκανε ένας ή τι έκανε ο άλλος, τι καλό ή τι κακό, όλοι έχουμε. Δεν υπάρχει καμιά πράξη η οποία να είναι μόνο θετική. Θα έχει και, για κάποιους θα έχει και mm-hmm. κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί πρέπει να δούμε το αύριο. Οι προκλήσεις mm-hmm. για τον τόπο μας εδώ τοπικά στην Κρήτη, αλλά και συνολικά
0: αλλά
3: για την Ελλάδα.
0: Συνολικά, ναι.
3: Γιατί η Κρήτη τώρα, ή το θέλετε όχι, γεωστρατηγικά παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, το οποίο επηρεάζει όλη την Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε.
0: Συμφωνώ, έτσι. Συμφωνώ. Έχει μπει σε μια τελείως διαφορετική εποχή το νησί. Συμφωνώ μαζί σας.
3: Και το επίπεδο της οικονομικής της ανάπτυξης και ο προσανατολισμός της ουσιαστικά έχει επίπεδο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή, μπορεί να είναι ένα νησί κάτω στα νότια, αλλά είναι ένα κομβικό σημείο και στη Μεσόγειο και σαν διάδρομος συνάντησης πολιτισμών mm-hmm. και οικονομικών. Και προοπτικής. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εδώ πετύχουν 5 πράγματα, αυτά θα έχουν θετική επίδραση και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm.
2: Θέλω να πω κάτι, κύριε Πεντελή,
0: ναι.
2: Μπορώ.
0: Βέβαια, επειδή θέλω όμως να έρθω λίγο στον κύριο Πασπάτη, γιατί επιτρέψτε μου, κύριε Λαμπρινέ, το λέω με αφορμή την εκδήλωση με τον κύριο Σαμαρά. Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως όπως το κάνω πάντα, ξέρετε. Επειδή πάρα πολλοί αναρωτήθηκαν αυτές τις ημέρες, τι γίνεται, έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς, περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος, έτσι λένε οι πληροφορίες, αν και πλέον το τοποθετούν εκεί στα τέλη του καλοκαιριού. Άκουσα πολλούς να διαρωτώνται, κύριε Πασπάτη, αν σκέφτεστε την επαναδραστηριοποίησή σας στην πολιτική. Εγώ είχα τη χαρά, στην τελευταία μας συζήτηση, το έθεσα το ερώτημα, μου απαντήσατε να ζητήσω ξανά να μου απαντήσετε.

0: αποφασίσετε.
1: Νομίζω ότι τα ίδια θα πω. Εγώ αυτή τη στιγμή σας έχω ξαναπεί ότι πιστεύω πολύ προσωπικά στους κύκλους στη ζωή. Νομίζω ότι ο κύκλος της ζωής μου το συνδέω με την πολιτική έχει σχεδόν κλείσει. Αυτή τη στιγμή είμαι πρώτος επιλαγών βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γνωρίζω τι θα πρόκειται να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Σε ερωτήματα μεταφυσικής δεν μπορώ να αναφερθώ. Από εκεί και πέρα η ενασχόλησή μου τώρα είναι με την ιατρική όμως αυτή τη στιγμή και στο πανεπιστήμιο και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι στις προτεραιότητες μου αυτή τη στιγμή η πολιτική. Φυσικά δεν πάβει ένας άνθρωπος που ήταν 30 χρόνια μπαρουτοκαπνισμένος μες στην πολιτική. Δεν σημαίνει ότι είναι ένα κουμπί on-off το οποίο το κλείνω με
0: και αυτό. Όχι,
1: συμμετέχω, το βλέπετε εδώ.
0: Ούτως ή
1: και ποτέ δεν θα πω όχι σε κάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστέψτε με πραγματικά δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες μου. Συμμετέχω στην ομάδα σκέψης αυτή την οποία έχουμε με πολύ χαρά. Mm-hmm. Παρότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ μας. Εμείς με τον Ηλία
0: μας χωρίζει. Φαντάζομαι ότι δεν είναι τα νερά πάντα ήρεμα μεταξύ σας.
2: Αυτό ήθελα να πω. Κυρία Πεντελή, προηγουμένως.
0: Το κλείνω αυτό. Όφιλα να το ρωτήσω τώρα αυτό.
3: Τα κάνουμε ήρεμα όμως.
0: Τα κάνετε ήρεμα.
1: Φυσικά πάντα με ευγένεια και με πολιτισμό.
0: Με πολιτισμό. Κύριε Λεμπρινέ, ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω ότι αν τώρα λέγαν σε κάποιον ότι θα συνεπάρχουν στον ίδιο όμιλο ο Γρηγόρης με τον Ηλία. Και ότι μαζί όλοι εδώ, εμούς συμπεριλαμβανομένου και των άλλων παιδιών, θα προετοιμάζει μια εκδήλωση με τον Αντώνη Σαμαρά, θα σου λέγανε είσαι τρελός. Αυτό είναι και το ωραίο.
0: Έτσι. Τώρα ήθελα να σας πειράξω και λίγο, κάνουμε και λίγο χιούμορ. Αφού ρώτησα τον κύριο Πασπάτη αν προτίθεται να κάνει κάτι με τον κύριο Σαμαρά, θα μπορούσα να απευθυνθώ και σε εσάς.
3: Απλά θέλω να πω. Εγώ θέλω να πω ότι όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την κουβέντα για αυτό τον κύκλο των εκδηλώσεων, δεν μπήκε ποτέ από κανένα το αν την πολιτική επιλογή έχει ο καθένας μας και αν θέλει να κάνει και οτιδήποτε στην πολιτική του δροσίου. Το είναι δεδομένο. Γιατί αλλιώς δεν θα κάναμε τίποτα. Θα είμαστε ένας όμιλος ο οποίος θα είχε καταργηθεί από την πρώτη του μέρα. Mm-hmm. Θέλω να πω και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μείνει σαν κυρίαρχο. Ναι, μεν ξεκινάμε με τον κύριο Σαμαρά, όμως ακολουθεί και ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Καραμαλής. Και πιθανότατα.
1: Εφόσον το επιθυμεί.
3: Εφόσον το επιθυμεί και εμείς. Δηλαδή πρέπει στον κόσμο να δώσουμε να καταλάβουμε ότι είναι ένας κύκλος εκδηλώσεων με τους πρώην πρωθυπουργούς, από τους οποίους με βάση την εμπειρία τους ζητάμε την προοπτική για την επόμενη μέρα.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Το
3: ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, αν το επικεντρώσουμε μόνο καλοδεχούμενος, θα τον ακούσουμε με προσοχή. Έχει μια εμπειρία πολύ σοβαρή και ο κύριος Σαμαράς. Mm-hmm. Αλλά με την ίδια προσοχή θα ακούσουμε τον
0: Έχουν απευθυνθεί οι προσκλήσεις στους πρώην πρωθυπουργούς. Ναι. Το λέω γιατί ένας εξ αυτών είναι εκ νέου επικεφαλής κόμματος. Επανήλθε μετά το rebranding ο κύριος Τσίπρας.
3: Δεν πρόκειται να απογοητευτώ.
0: Δεν πρόκειται. Σας κοιτώ βέβαια. Μήπως θέλετε να πείτε κάτι, αλλά δεν πέφτετε στην παγίδα μου.
3: Και ηλικιακά έχω τελειώσει, αλλά και. Άλλο η πολιτική προτίμηση μπορεί να έχω, προφανώς, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι και τους τρεις σας. Ακριβώς επειδή αντιλαμβάνομαι ότι επιχειρείτε μέσα από το νόημα να εκφραστούν άνθρωποι που είναι ίσως απογοητευμένοι, μπουχτισμένοι από τις κραυγές, από την τοξικότητα, από όλα αυτά. Και αν και αναγνωρίζω ότι το να διοργανώνεις τέτοιες εκδηλώσεις και να φέρνεις κοντά ανθρώπους όπως έγινε στις δύο προηγούμενες από άλλους πολιτικούς χώρους, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο και γιατί όλοι είστε πολύ άσχολοι προφανώς. Γιατί δεν γίνεται κάτι δεν διοργανώνεται κάτι σε πιο τακτικό έτσι, χρόνο. Υπό την έννοια ότι καταλαβαίνω ότι το ζητάει ο κόσμος. Γι' αυτό το ρωτώ, κύριε Λεμπρινέ.
2: Ξέρετε, αυτό είναι πρώτον είναι συνάρτηση του χρόνου και των αντικειμενικών δυνατοτήτων μας. Mm-hmm. Επίσης, δεν θέλουμε να κάνουμε πράγματα που να είναι, πώς να σου πω, προβλέψιμα, κοινότυπα. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα, ας το πούμε, ρηξικέλευτα. Ας χρησιμοποιήσω αυτό το βαρύ του πόρο. Έτσι, οπότε, αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουμε και κανένα άγχος για το πόσο χρόνο θα μεσολαβήσει. Mm-hmm. Και ξέρετε, δεν απολογούμαστε και σε κανένα.
0: Όχι, νομίζω κάνουμε καλό.
2: Ήθελα όμως, γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό για να απαντήσω και στο ερώτημα που θέσατε προηγουμένως, που είπατε τι είναι αυτό που σας ενώνει. Αυτό που μας ενώνει, δηλαδή και εμάς τους παρόντες και τους υπόλοιπους ανθρώπους του νοήματος, κάποιους από αυτούς που έχετε φιλοξενήσει και σε εκπομπές σας, είναι οι κοινές αξίες. Έτσι. Αυτό ο όρος, δηλαδή το να έχεις κοινές αξίες με κάποιους ανθρώπους, είναι και η γέφυρα, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να υπερβείς και τις διαφορές σου, διότι όταν ξέρεις ότι ο συνομιλητής σου έχει καλή πρόθεση και ότι τον ενδιαφέρει να προσεγγίσει ένα θέμα, να προσκαλέσει έναν άνθρωπο να συμμετάξει σε μια εκδήλωση, να συμμετάξει σε μια κουβέντα, αν θέλετε, καλοπροαίρετα, έτσι και με ειλικρινή διάθεση να μάθει πράγματα, να ακούσει.
0: Και να συνεισφέρει μια άποψη, με περιπτώσει να
2: κάνει να νιώθει καλά. Mm-hmm. Άρα, όπως εμείς λοιπόν αρχικά βρισκόμασταν μεταξύ μας συμπτωματικά σε φιλικό επίπεδο και συζητούσαμε. Αυτό προσπαθήσαμε να επεκτείνουμε και αυτή τη δυνατότητα θέλουμε να δώσουμε και στους συμπολίτες. Mm-hmm. Εδώ δηλαδή να μπορούν να έρθουν σε ένα

0: περιβάλλον που να νιώθουν ότι μπορούν να μετάσχουν σε μια εκδήλωση και να νιώθουν άνετα.
1: Ακριβώς, και να μην χρειάζεται και να απολογηθούν, γιατί συμμετέχουν και σε μια εκδήλωση με τον Άντωνη Σαμαρά εν προκειμένου και συνέχεια με τους άλλους, με
0: τώρα,
1: το καλό
0: για να κλείσω την τοποθέτησή μου, αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να νικήσει την τοξικότητα.
1: Δηλαδή,
0: αν μιλάς πρώτον με καλές προθέσεις και δεύτερον μιλάς για την ουσία των θεμάτων, γιατί ξέρετε και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η πολιτική στην Ελλάδα, δυστυχώς είναι 90% θόρυβος, 90% επιφάνεια.
1: Αν με προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνω να θέσω τα ερωτήματα, κύριε Λαμπρινέ. Λέτε πριν θέσω τα ερωτήματα, γιατί τώρα αυτό ακριβώς ήθελα να μπούμε λίγο σε αυτή την κουβέντα, γιατί νομίζω ότι έχει κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο αυτή η φοβερή τοξικότητα και πόλωση που ζούμε το τελευταίο πολύ μεγάλο διάστημα, η αλήθεια είναι, και που θα πάμε και έτσι και χειρότερα μέχρι τις εκλογές, η αλήθεια είναι. Κύριε Πασπάτη, βγαίνει νόημα? Το λέω γιατί εσείς και εσείς είστε ένας μπαροτοκαπνισμένος, το είπατε. Βγαίνει νόημα από αυτή, από αυτή την πόλωση, την αδιανόητη?
2: Δεν είμαι νέος εγώ. Εμένα παραδείγμα, όχι το λέω αυτό, γιατί παραδείγματος χάρη εμένα με εκνευρίζει σε εισαγωγικά η πολιτική του TikTok. Μπορεί να είναι εύκολη, αλλά δεν είναι πολιτική. Και βλέπω πάρα
1: πολύ. Η επικοινωνία τώρα είναι και συστατικό στοιχείο της πολιτικής. Δεν μπορείτε να το αρνηθείτε.
2: Ναι, αλλά δεν είναι και το TikTok μέσα σε αυτό. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε την πολιτική επικοινωνία.
1: Συμφωνώ.
2: Γιατί εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε
1: άλλο
2: σημείο. Είναι
1: άλλο.
2: Εδώ έχουμε κάνει την πολιτική επικοινωνία μόνο. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα περισσότερα όλα αυτά τα οποία γίνονται και που κρύβονται πάρα πολλά χρήματα από πίσω, από όλες τις δομές, να υπάρχει μια υπερκατανάλωση του μέσου και ο λόγος, ο πολιτικός λόγος, ο πολιτικός εισαγωγικά λόγος, να μετατρέπεται σε απολιτικ. Αυτό το πράγμα εμένα τουλάχιστον δεν μ' αρέσει, γι' αυτό βάζω το θέμα της ηλικίας. Ή αν το κάναμε την εποχή πριν 30 χρόνια με τον Ηλία, αυτά τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Σήμερα φυσικά οι νέοι άνθρωποι το βλέπουν πιο θετικά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω όμως αν αυτό είναι καλό. Μπορεί να είναι. Και εγώ να μην το βλέπω. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα είναι καλό. Εμένα δηλαδή, και βλέπω οπωσδήποτε υπάρχουν ορισμένα sites, ορισμένα δισογραφικά, τα οποία έχουν αναλύσει πάρα πολύ ψηλού επίπεδου. Μην τώρα πούμε ότι εμείς μόνο κομίζομαι τη Γλάφκα της Αθήνας. Αλλά βλέπω όμως ότι τα περισσότερα, και ειδικά αυτά που απευθύνονται στη νέα γενιά, πάνε αυτό το απολιτικ. Θα μου πείτε τώρα ότι σήμερα αυτές οι παλιές δομές της αριστεράς, δεξιάς, δεν υπάρχουν πια σήμερα. Σήμερα κανείς δεν θα αμφισβητήσει, όπως είναι η κατάσταση, τη φιλελεύθερη οικονομία ή το δυτικό τρόπο ζωής. Έστειτε λίγο η πράξη τα αμφισβητεί, έτσι όπως εξελίσσει τη ζωή. Αυτά.
1: Μένω λίγο σε αυτό, γιατί έρχομαι και σε εσάς, κύριε Λιγερέ, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ανησυχητικό, αν σκεφτεί κανείς, ότι σύμφωνα τουλάχιστον με αυτό που δείχνουν και έρευνες, αλλά νομίζω ότι το βλέπουμε και ο καθένας στον περίγυρό του. Δηλαδή ότι οι νέοι άνθρωποι επιλέγουν την ενημέρωσή τους να την κάνουν μέσω των social media αποκλειστικά. Ενδεχομένως και μέσω του TikTok. Άρα είναι ένα θέμα το μήνυμα που περνά μέσα από αυτή την επικοινωνία.
3: Ένα κομμάτι είναι αυτό που είπε και ο Γρηγόρης. Θέλω να πω όμως ότι.
1: Το λέω, ξέρετε, συγγνώμη. Βάζω και αυτό. Το λέω γιατί έχει ενδιαφέρον την ίδια ώρα που ζούμε αυτό, ζούμε και το άλλο. Δηλαδή σε εκδηλώσεις του νοήματος. Να έρχεται κόσμος και να συμμετέχει ενεργά. Δηλαδή να θέλει να ενημερωθεί από πρώτο χέρι, βρε παιδί μου. Πώς συνυπάρχουν τώρα αυτά τα δύο και πώς θα τα φέρουμε σε μια ισορροπία, λέτε?
3: Να ξεκινήσω. Είναι αυτό που είπε ο Γρηγόρης πρώτον. Δεύτερον, είναι ότι σήμερα πρέπει, όπως και εμείς παλιότερα, δεν προσεγγίσαμε την πολιτική και τις κοινωνικές διεργασίες και αναταραχές με τον ίδιο τρόπο. Η κάθε γενιά προσεγγίζει τα προβλήματα, τις λύσεις, διαμορφώνει τις ανησυχίες του με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Μπορεί η επικοινωνία μέσω των social σήμερα να τους δημιουργεί μια καλύτερη δυνατότητα να μάθουν. Έτσι και λίγες πηγές πληροφόρησης τώρα και άντλησης γνώση είναι πολύ περισσότερες από ό,τι είχαμε εμείς στην ηλικία τη δική μας. Αυτό που θα λειτουργήσει θετικά δίπλα σε αυτά είναι να δώσουμε στα παιδιά μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα αξίες, ικανότητα κρίσης, το οποίο σήμερα είναι σε πολύ αρνητικό σημείο. Αν λοιπόν συνδυάσουμε την εξέλιξη της πληροφορίας με όλο αυτό το πράγμα, με μια σοβαρή παρέμβαση στο εκπαιδευτικό, που ίσως είναι και ένα θέμα που μπορεί να μας προσχολήσει μελλοντικά, νομίζω ότι μπορεί το αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ καλό.
1: Αρκεί να μην χάσουμε το τρένο, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν με ηλικιώδεις.
3: Τα τρένα δεν χάνονται. Πάντα θα βρεθεί ένα τρένο να μπούμε μέσα. Να μην είναι όμως σαν τα Ντέρμπι το τρένο.

0: Ναι. Ενώ το οποίο θα φέρει μια εξέλιξη. Αυτό που είναι ανησυχητικό σήμερα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απομάκρυση της νέας γενιάς από τη συμμετοχή στις εκλογές. Και είναι αποτέλεσμα αυτό που είπε και ο Γρηγόρης προηγουμένως και είναι και μέσα στον προβληματισμό όλων μας. Νομίζω ότι η δικιά μας παρέμβαση έχει αυτή την έννοια. Παιδιά, εντάξει, μπορεί να έχουμε διαφορετικές φιλοσοφίες, αλλά εδώ υπάρχουν 50 από τα 80 πράγματα στα οποία μπορούμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη, να μιλήσουμε σοβαρά, να διατυπώσουμε απόψεις και εδώ πέρα είστε καλοδεχούμενοι όλοι. Και το ότι,
1: χωρίς αποκλεισμούς.
0: Και το ότι το νόημα είχε καλή συμμετοχή, πολύ καλή και απίστευση στις δύο προηγούμενες, είναι αντανάκλαση αυτού του πράγματος. Αυτό που νομίζω ότι μας ενδιαφέρει, αν μπορώ να εκφράσω όλους, είναι αυτό το ενδιαφέρον να το στρέψουμε στη νέα γενιά. Δηλαδή η συμμετοχή να είναι 50-50. Να μην είναι 80-20-70-30. Αν το καταφέρουμε, νομίζω ότι θα έχουμε κάνει ένα πολύ καλό βήμα θετικό για την ίδια την κοινωνία.
1: Λοιπόν, κύριε, επιτρέψτε μου, κύριε Λαμπρινέ, θα επιστρέψω σε εσάς μετά το διάλειμμα, το απαραίτητο. Οπότε επιτρέψτε μου για λίγο. Κυρίες και κύριοι, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο. Επιστρέφω.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Πολιτικό βαρόμετρο, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι, βράδυ Παρασκευής. Είμαστε εδώ παρέα στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Έχω εξαιρετική παρέα σήμερα στο στούντιο. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τι λέγαμε βέβαια στο διάλειμμα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά νομίζω ότι και αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας έχουν απόψε ενδιαφέρον. Εστιάζουμε στη δεξαμενή σκέψη, στο νόημα Κρήτη, αλλά ανοίγουμε και τη συζήτησή μας για αυτό που θέλουν ίσως οι πολίτες αυτή την περίοδο, για αυτό που αναζητούν από τα κόμματα, για αυτό που αναζητούν από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, που πάρα πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Μαζί μου, θυμίζω και για όσους από εσάς μόλις ήρθατε στην παρέα μας, ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης, ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός και ο κύριος Ηλίας Λιγερός. Επιχειρώ να πιάσω το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Κύριε Λιγερέ, λέγατε για τις εκλογές, λέγατε για την αποχή στις εκλογές και για το πόσο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε όλοι, ο καθένας από το δικό του, από το δικό του ρόλο, να κινητοποιήσουμε τους πολίτες. Κύριε Λαμπρινέ, έρχομαι σε εσάς τώρα για να λίγο επικεντρωθούμε σε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι για μένα είναι το μεγαλύτερο διακύβευμα για τις επόμενες εθνικές κάλπες. Ειλικρινώς το λέω.
1: Θέμα δημοκρατίας.
0: Το λέω γιατί είναι ζητούμενο και πρόκληση για όλους μας και ημών των δημοσιογράφων, πώς θα κινητοποιήσουμε τον κόσμο να προσέλθει στην κάλπη. Γιατί έτσι ορίζουμε το μέλλον μας, έτσι παίρνουμε θέση και όχι από τον καναπέ μας. Τι λέτε?
2: Πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο.
2: Πολύ δύσκολο. Θέλω σε συνέχεια αυτό που κουβεντιάζαμε προηγουμένως, να μιλήσω κι εγώ για το θέμα της επικοινωνίας που σχετίζεται φυσικά και με την αποχή. Θέλω να σας πω ότι σήμερα μπορείς να μπεις, δηλαδή αν μπούμε και στο κινητό μας, θα περάσουμε από το Instagram, από το Facebook, από το X, πρώην Twitter, θα περάσουμε από το YouTube, που είναι επίσης μια πηγή ενημέρωσης. Δηλαδή η πρόσβαση που έχουμε πια σε πληροφορίες γίνεται με καταρακτώδεις ρυθμούς και μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες υπάρχει και η επικοινωνία που είναι κομμάτι της πολιτικής. Η επικοινωνία υπήρχε και θα υπάρχει πάντα και πρέπει να υπάρχει ως κομμάτι της πολιτικής. Το πρόβλημα δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, στο ότι αυτό που λέει ο Γρηγόρης μόνο, ότι δηλαδή η πολιτική έχει γίνει επικοινωνία, διότι αυτό υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν τα φίλτρα στην κοινωνία. Και δεν υπάρχει, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, και η γνώση, και δεν υπάρχει και το κριτήριο που πρέπει να έχει κανείς για να αξιολογήσει την πληροφορία. Γι' αυτό και ακόμα οι Έλληνες είμαστε, που φοβάμαι, αρκετά επιρρεπείς στα fake news. Γι' αυτό και ακόμα, ξέρετε, παρασύρεται και η πολιτική στο ξεκατίνιασμα και στο ξεμάλιασμα, εντός εισαγωγικών πάντοτε, οι όροι, και στην κάλυψη, ας πούμε, καθημερινά μόνο σε επίπεδο καυγά.
0: Έτσι.
2: Του τι συμβαίνει στην πολιτική, ποιος πλακώθηκε στη Βουλή με ποιον, και χάνεται η ουσία. Δηλαδή, τολμώ να πω ότι σε περιφερειακά μέσα όπως το δικό σας μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ουσιαστικές συζητήσεις. Αλλά ξέρετε, για κάποιο λόγο δεν πουλάει η ουσιαστική συζήτηση. Πόσες φορές δηλαδή μπορεί να δει κανείς μια ουσιαστική συζήτηση για την παιδεία, για τη δημόσια διοίκηση, για την εξωτερική πολιτική, και όμως υπάρχουν, ξέρετε, εκατομμύρια Ελλήνων που τους ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Οπότε, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για να το συνδέσω με την ερώτηση που κάνατε, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, και εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εμείς με την ταπεινή προσπάθεια που κάνουμε με τον όμιλο το Νόημα Κρήτη, είναι να προσεγγίσουμε την ουσία. Αν προσεγγίσεις την ουσία και δώσεις και τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ακούσουν ουσιαστικά πράγματα, και εσύ βεβαίως να ακούσεις, τότε νομίζω είναι ένα μικρό λιθαράκι. Και βεβαίως ο καθένας με τις μικρές δυνάμεις του να προτρέπει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Είναι όμως λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο απογοητευμένοι οι πολίτες, αισθάνονται αυτή τη ματαιότητα λίγο, ότι ό,τι και να κάνουμε δεν πρέπει να αλλάξει τίποτε, δεν μας ακούει άνθρωπος, και άρα αυτό τους βυθίζει ακόμα περισσότερο στον καναπέ τους, κύριε Πασπάτη.
3: Ναι, εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Την αισθάνεστε
3: πράγμα,
0: αυτή τη ματαιότητα?
3: Ναι, το αισθάνομαι, και όχι μόνο τώρα. Γενικά υπάρχει αυτή η σκέψη σε μεγάλο κομμάτι των πολιτών, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, αρχίζει και δημιουργείται ένα κλίμα ότι η ψήφος ή η συμμετοχή, που η ψήφος είναι το απλούστερο πράγμα. Αν πάει μια Κυριακή κάθε 3-4 χρόνια να ψηφίσεις, δεν είναι κάτι που είναι κοπιαστικό.
0: Δεν είναι κοπιαστικό.
3: Είναι το λιγότερο. Η συμμετοχή είναι το κοπιαστικό, και η κατάθεση απόψεων και η ενεργός δηλαδή συμμετοχή. Έχει μια άποψη ότι ακόμα και αυτή η ψήφος δεν επηρεάζει τα πράγματα όσο θα έπρεπε. Αυτή είναι μια σκέψη, μια άποψη. Τώρα, για να πούμε, να πάμε σε παλιούς όρους, όπως λέγαμε, τη συμμετοχή και δημοκρατία και τα λοιπά, ηχούν πολύ παλαιομοδίστικοι σαν όροι αυτοί, Η νέα γενιά δεν νομίζω ότι ήταν ούτε πια νέα γενιά, ενώ του ανθρώπου κάτω από το 40. Mm-hmm. Δηλαδή που είναι πια το 50, το 30% του κόσμου. Mm-hmm. Νομίζω ότι προσεγγίζουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο τα κοινωνικά και τα πολιτικά θέματα και πρέπει να τους πλησιάσει η πολιτική εξουσία.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Πρέπει να τους πλησιάσει η πολιτική εξουσία. Τι γίνεται αλλιώς. Ναι. Αν δεν τους πλησιάσει, είπατε προηγουμένως για την παιδεία. Mm-hmm. Εγώ στη μικρή εμπειρία που έχω, νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν γνώση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι αν δεν τους δώσεις τη γνώση, δεν θα τους δώσεις τα εφόδια για να μπορέσουν να βγουν στην κοινωνία. Mm-hmm. Πρέπει να τους πεις όμως ότι η γνώση αυτή που θα τους δώσεις είναι αξιόπιστη και χρήσιμη. Mm-hmm. Και χρήσιμη αυτό το πράγμα. Όλα αυτά τα πράγματα τώρα είναι θέματα τα οποία πρέπει η πολιτική εξουσία να προσπαθήσει να πλησιάσει τις νέες γενιές που έρχονται και όπως είπε ο Ηλίας ο Λιγερός με άλλες παραστάσεις. Δεν έχουν σχέση οι παραστάσεις που είχα εγώ και ο Ηλίας τη δεκαετία του 80 και του 70 με τις παραστάσεις που έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2000.
0: Συμφωνώ. Επίσης, ακριβώς επειδή, εντάξει, για να μην αφορίζουμε και τα πάντα, πώς να το πω, οφείλεις να απευθυνθείς στον νέο άνθρωπο προφανώς και με τρόπους που θα σε ακούσει, έτσι, γιατί αλλιώς δεν θα σε ακούσει κιόλας. Δεν το συζητάμε καθόλου. Αυτή τώρα η, πώς να το πω, αυτό το αίσθημα της. Της ανικανοποίητης, εν πάση περιπτώσει, αυτό το αίσθημα που ζούμε, που βιώνουμε πολύ. Πώς θα εκφραστεί, μπορεί να εκφραστεί, είναι ένα σιωπηλό κύμα, λέτε, κύριε Λιγερέ.
1: Πρέπει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα συνολικά, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, να συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της δικιάς του παρουσίας.
3: Έτσι.
1: Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι ο τρόπος που πολιτευόμαστε, ο τρόπος που παρουσιάζουν κάποια πράγματα που αντιδικούμε, που προτείνουμε, που ψηφίζουμε, που σκοτωνόμαστε, συν το κομμάτι, το πώς γίνεται η επικοινωνία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτά τα πράγματα, mm-hmm. είναι αυτά τα οποία έχουν διώξει πολύ κόσμο και έχει μια, ας το πούμε, αποστροφή προς τη συμμετοχή στην καθημερινή πολιτική δράση. Mm-hmm. Διότι κοινωνικά συμμετέχει. Δηλαδή υπάρχει μια αντίφαση. Κοινωνικά, στη δουλειά του, στις σπουδές του, στην παρέα του, στον αθλητισμό του, βλέπει ότι υπάρχουν 5-10 προβλήματα τα οποία χρειάζονται μια λύση. Mm-hmm. Πολλές φορές η λύση η οποία προτείνεται από αυτές τις ομάδες, ανεξάρτητα της συμμετοχής και της πολιτικής της αφετηρίας, είναι κοινές οι προτάσεις. Mm-hmm. Και είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. Και βλέπεις όμως ότι επειδή βλέπουν αδιέξοδο την πολιτική έκφραση, mm-hmm. δηλαδή η κοινωνική έκρηξη στην πολιτική έκρηξη βρίσκεται αδιέξοδο, απογοητεύονται. Πρέπει λοιπόν να βρούμε το μαγικό κομμάτι, εκείνη τη μαγική ένεση, που πρέπει αυτή την κοινωνική, τον κοινωνικό προβληματισμό, να μην το πω αντίδραση, mm. τον κοινωνικό προβληματισμό να τον μετουσιώσουμε σε μια πολιτική και σε ένα λόγο και μια πολιτική πράξη που να κάνει ελκυστική τη συμμετοχή αυτών των ανθρώπων. Mm. Τότε θα έρθουν να ψηφίσουν και να συμμετέχουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται όμως αυτό. Δηλαδή, τι να πω τώρα, βλέπετε, δεν θέλω να
0: πω κάτι όμως. Ναι. Τώρα θα δω και στον κύριο Λαμπρινό. Το πολιτικό προσωπικό, εμείς με αυτή τη βόλτα, με τη μη κουραστική μέχρι το εκλογικό κέντρο. Το πολιτικό προσωπικό, γι' αυτό και λέμε πολλές φορές ότι το πολιτικό προσωπικό είναι η αντανάκλαση της κοινωνίας, κύριε Λιγερέ. Αλλά ξέρετε, μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση τώρα που λέει ότι υπάρχει μια μερίδα πολιτών που θέλει να διατηρείται αυτή η σχέση, ξέρετε, η κακή σχέση που υπάρχει μεταξύ του πολιτικού προσωπικού και της κοινωνίας σε πολλά επίπεδα. Το βλέπουμε, δεν χρειάζεται. Τι συμβαίνει εκεί τώρα, είναι ένας όρδιος δεσμός που είναι πολύ δύσκολος να κοπεί. Ναι.
2: Δείτε τώρα, κυρία Πεντεδίπου, τι ενώνει το Γρηγόρη και την Ηλία, που αν θέλετε είναι περίπου της ίδιας εννιάς. Εμένα που είμαι λιγάκι κοινότερος.
0: Λίγο
2: και έχουμε και παιδιά που είναι αρκετά νεότερα και από μένα. Mm-hmm. Τι μας εννοεί, αυτό που λέτε ακριβώς. Δηλαδή ότι είμαστε άνθρωποι που αποστρεφόμαστε τον κομματισμό. Mm-hmm. Είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε όλοι ότι χρειάζεται μεταρρυθμίσεις η χώρα. Μεταρρυθμίσεις που να κάνουν το πολίτευμά μας να λειτουργήσει σωστά. Mm-hmm. Τι θα πει να λειτουργεί το πολίτευμα, σημαίνει να υπάρχει διάκριση των εξουσιών, παραδείγματος χάρη, που να λειτουργεί κανονικά. Να είμαστε δηλαδή μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και ξέρετε αυτό δεν το συνδέει.

0: Δεν το δίνω τώρα. Δεν μιλάμε κομματικά εδώ, ούτε μιλάμε πολιτικά.
1: Όχι,
0: καθόλου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι διαχρονικό το φαινόμενο στην Ελλάδα. Είναι προβληματική χώρα εδώ και πολλά χρόνια. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Επομένως, αν δεν μιλήσουμε για τις μεταρρυθμίσεις, που μεταρρυθμίσεις τι θα πει, σημαίνει να λειτουργεί το πολίτευμα σωστά. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου η καρδιά του προβλήματος. Αν δεν υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση, αν δεν υπάρξουν θεσμοί που να κάνουν τον πολίτη να νιώθει ότι το κράτος, εν πάση περιπτώσει, λειτουργεί κανονικά, και αν δεν υπάρξει και μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του κράτους, διότι ξέρετε, ο πολίτης ψάχνει και αποτελεσματικότητα και ψάχνει και διαφάνεια. Έτσι, και την ισότητα, την αίσθηση δηλαδή ότι.
1: Ναι, γιατί πήγα να σας διακόψω τώρα και να πω ότι για να λειτουργεί αποτελεσματικά το κράτος δεν χρειάζεται ντέμ και καλά συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ είμαι μαζί σας. Εννοείται προφανώς για μένα απαιτείται και θέλω να δω τώρα πόσο θαραλέα θα είναι η Βουλή. Αλλά το να είναι αποτελεσματικό το κράτος δεν σημαίνει ότι δεν θα το βάλουμε στο Σύνταγμα αυτό.
0: Λοιπόν, αν βάζαμε στο Σύνταγμα ότι απαγορεύεται ο αιρετός αυστηρά. Τώρα εγώ μιλάω προσωπική άποψη,
1: ναι,
0: αυτή, έτσι, για να μην.
1: Ναι, προφανώς. Ναι,
0: αν βάζαμε στο Σύνταγμα ότι απαγορεύεται ο αιρετός να επικοινωνεί με το δημόσιο υπάλληλο για να εξυπηρετεί αίτημα πολίτη. Δηλαδή αυτό που έχουμε αυτονόητο στην Ελλάδα, ότι ο βουλευτής ή ο αντιδήμαρχος.
1: Τι θα κάνουμε, θα ψάχνουμε μέσω επισυνδέσεων τους βουλευτές, αν μιλάνε.
2: Κάνει το ψηφιακό κράτος και τέλειωσε.
0: Δεν τελείωσε. Μπορεί να γίνει το ψηφιακό ρόλο, δεν καταργεί από μόνο του.
1: Μην μου διαφωνήσετε απόψε τώρα εδώ.
0: Όχι, διαφωνούμε υποδομητικά.
2: Μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτης για όλες τις πληροφορίες και όλες τις ανάγκες που έχει ψηφιακά πλέον. Μπορεί τώρα γιατί δεν είναι οργανωμένο, αλλά μπορεί να το φτιάξουμε να είναι έτσι. Οπότε τελείωσε.
1: Πάντως ένας τρόπος να μην ζητάει ρουσφέτη ο πολίτης και να μην.
0: Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε συνηθίσει, παραδείγματος χάρη, ότι είναι δουλειά του Δημοτικού Συμβούλου, του βουλευτή, του αντιδημάρχου, να σου σβήνει την κλίση, να σου διεκπεραιώνει το αίτημα,
1: έτσι, ναι,
0: με οποιαδήποτε υπηρεσία, δεν είναι κάτι που, επειδή έχουμε συνήθως χρόνια σήμερα, ότι είναι και κανονικό.
1: Συμφωνώ. Έτσι, αυτό είδατε, το θεωρούμε κανονικότητα,
0: ναι,
1: πια.
0: Και φανταστείτε, και όσοι, και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική, από τι βάρος θα απαλλάσσονταν, αν δεν είχαν την καθημερινή υποχρέωση να ασχολούνται με το τελευταίο αίτημα του πολίτη, που νομίζουμε ότι εδώ είναι η αρμοδιότητα εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτό είναι, δεν είναι κανονικό κράτος.
1: Θα είχαν περισσότερο βάρος όμως όταν κυνηγώντας το Σταυρό, κύριε Λαμπρίνη.
0: Θα μπορούσαν όμως να ασχοληθούν με το έργο τους, το κανονικό.
1: Συμφωνούμε,
0: το
1: αλλά είναι, ξέρετε, αυτό
0: το οποίο είναι,
1: είναι
0: εξόχως σημαντικό, ξέρετε, το κανονικό έργο.
1: Έχει ενδιαφέρον, κύριε Πασπάτη, το λέω γιατί δεν ξέρω αν οι κύριοι είδανε την συζήτησή μας πριν από λίγο καιρό. Μου είχατε πει εκείνο το βράδυ ότι δεν είναι και εύκολο να θέσεις να βάλεις υποψηφιότητα. Δεν είναι και εύκολο γιατί υπάρχουν και συμφέροντα κτλ. Το λέω αυτό γιατί το ενώνω με τη συζήτησή μας στο πόσο δύσκολη είναι η απόφαση για έναν νέο άνθρωπο να πει: ρε παιδί μου, θα δοκιμαστώ. Γιατί θέλω. Θέλω να προσφέρω.
3: Εγώ, κυρία Πεντεδή μου, το έχω πει και το λέω πολλά χρόνια, αλλά συνεχίζω και το λέω ακόμα και σε αυτή τη συζήτηση απόψε, ότι αν δεν αλλάξει με θεσμικό τρόπο ο τρόπος παραγωγής του πολιτικού προσωπικού της χώρας, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Μια άλλη συζήτηση, την οποία ήθελα εγώ να βάλω, που ανήκω παραδοσιακά στην κεντροδεξιά και είμαι όλα τα χρόνια. Ένα μεγάλο, ας πούμε, πρόβλημα το οποίο βλέπω είναι ότι δεν λειτουργεί σωστά ο ανταγωνισμός. Ο κύριος Νιγερός στον ιδιωτικό τομέα είναι. Δεν λειτουργεί σωστά ο ανταγωνισμός. Για να έχουμε μια. Ναι, σωστά και ο κύριος Δαμπρινός. Για να έχουμε αυτή τη στιγμή μια χώρα η οποία θέλουμε να λειτουργεί, γιατί κανείς δεν αμφισβητεί ότι η χώρα λειτουργεί με φιλελεύθερη οικονομία, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες δικλείδες οι οποίες δεν αφήνουν τον ανταγωνισμό να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργεί στις πιο οργανωμένες από τη χώρα, από την Ελλάδα, καπιταλιστικές χώρες. Και ενώ περισσότερο τη Βόρεια Ευρώπη και την Αμερική, που και αυτές τώρα τελευταία έχουν αρχίσει να έχουν πρόβλημα. Όταν όμως δεν λειτουργεί καλά το βασικό κομμάτι του συστήματός σου, που είναι ο ανταγωνισμός, γιατί φιλελεύθερη οικονομία σημαίνει ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός είναι που θα προστατεύσει τον πολίτη από τις εταιρείες και πάμε σε ολιγοπόλια, έχουμε πρόβλημα μετά. Ναι. Εγώ, παραδείγματος χάρη, ένα θέμα συζητήσεως, το οποίο είναι λίγο δύσκολο.
0: Για να είμαστε στη δημοκρατία και στο πολίτευμα. Ναι. Αυτό θα πει.
3: Λοιπόν,
0: σωστή λειτουργία του πολιτεύματος.
3: Ένα θέμα συζητήσεως είναι ότι εγώ, ο δεξιότατος, που δεν το κάνω αυτή τη στιγμή σαν αντιπολίτευση, αλλά εγώ ξέρω ότι για να λειτουργήσει το οικονομικό σύστημα το οποίο προτείνω στον πολίτη, πρέπει να λειτουργεί σωστά. Και η φιλελεύθερη οικονομία χωρίς ανταγωνισμό, υγιή ανταγωνισμό. Δεν μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε 4 εταιρείες ηλεκτρικής παραγωγής.
1: Συμφωνούμε σε αυτό. Απολύτως, προφανώς.
3: Όταν η Αγγλία έχει 250, δεν γίνεται.
1: Κύριε Λιγερέ, συμφωνείτε με αυτό?
3: Όχι, είναι και μηχανολόγος και τα ξέρει πιο καλά.
2: Αυτό που λέω εγώ έχει μια βάση. Ότι σήμερα οι συνθήκες για όλες τις χώρες είναι δεδομένες. Δηλαδή Το κοινωνικό σύστημα είδαμε, είναι καπιταλισμός. Άλλο είναι πολύ πιο σκληρός, άλλο είναι λιγότερο σκληρός.

0: Εκεί, για να είναι, να λειτουργεί λογικά αυτό το κοινωνικό σύστημα, θέλει ανταγωνισμό. Και ανταγωνισμό στην Ελλάδα με τρεις εταιρείες τηλεφωνίας, που θυμηθείτε τι κουβέντα είχε γίνει όταν ο ΟΤΕ. Θυμηθείτε. Έτσι, το τι θα. Και ωφέλει θα φέρει στον κόσμο. Η ΔΕΗ. Είναι τρεις-τέσσερις πώς είναι αυτή τώρα έτσι, η παραγωγή. Και πληρώνουμε, ίσως να είμαστε η πιο ακριβή χώρα στην, ή η δεύτερη πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη, στο κόστος της κιλοβατόρασης των καταναλωτών. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν είναι ανταγωνισμός. Mm-hmm. Με συγχωρείτε, αλλά είναι, έχει στοιχεία καρτέλ. Mm-hmm. Για να πω τι είναι καρτέλ, αλλά έχει στοιχεία καρτέλ. Mm-hmm. Δηλαδή, προσπάθεια να ρυθμίσουμε τις τιμές εκεί που θέλουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό φαίνεται ακόμα και από τα κέρδη τους. Τα κέρδη αυτών των εταιριών. Mm-hmm. Είπαμε τώρα για δύο μεγάλα, αλλά έχει πάρα πολλά. Πρέπει να βρεθεί μία φόρμουλα και ο επιχειρηματίας να έχει το λογικό του κέρδος, mm-hmm. τη σοβαρή του φορολόγηση, τα χρήματα τα οποία πρέπει να επανεπενδύσει για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να εξελιχθεί και η οικονομία να αναπτύσσεται ορθά, όχι στρεβλά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αδιέξοδο. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ανισότητα, η οικονομική ανισότητα μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Πάντα, λοιπόν, πάντα λέει μια μεγάλη μερίδα να παίζει στο επίπεδο του να μπορώ να βγάλω το μήνα ή να μην το βγάλω. Και κάποιοι να είναι.
1: Και η πλειοψηφία να μην μπορεί, ναι. Ναι, μέχρι τις 15-20 του μήνα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ανεξαρτήτως κόμματος, ναι. ανεξαρτήτως πολιτικού, πρέπει να λυθεί. Mm-hmm. Αν δεν λυθεί, θα δημιουργήσει προβλήματα, εκρήξεις.
1: Κύριε Λαμπινέ, κουνάτε συγκαταβατικά, προφανώς συμφωνείτε. Θέλω να πείτε αυτό, και εσείς δύο λόγια για αυτό το θέμα, να το κλείσουμε για να πάμε παρακάτω,
2: ναι, όχι,
1: για τα
2: βλέπετε,
1: θέματα που
2: βλέπετε
1: αφορούν.
2: Τώρα, αυτό είναι όπως προηγουμένως που αστειευόστηκε και λέγατε δεν θέλετε να διαφορετήσουμε. Έτσι είναι η συζήτηση μας.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, ξέρετε ότι από διαφορετική προέλευση, από διαφορετικές αφετηρίες καταλήγουμε έτσι. Στο ίδιο συμπέρασμα. Mm-hmm. Και το ίδιο συμπέρασμα είναι ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Αν δεν το αποφασίσουμε και δεν επιβληθεί στην ατζέντα, ξέρετε και στην ατζέντα των εκλογών κυρίως. Mm-hmm. Διότι αν στην ατζέντα των εκλογών είναι δευτερεύοντα θέματα και θέματα, ξέρετε, που αγγίζουν περισσότερο το διχασμό ή περισσότερο το θυμικό των ανθρώπων και δεν υπάρχει ζήτηση για την ουσία. Mm-hmm. Όπως και αν τα κόμματα δεν δεσμεύονται σε συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, δηλαδή η λογική ότι, ξέρετε, κάνουμε εκλογές και στην ουσία αυτό περιλαμβάνει να πούμε τα σως, δηλαδή να πει το κάθε κόμμα και ο κάθε υποψήφιος πέντε βασικά πράγματα να βγει υποχρέωση και στην ουσία μετά, ξέρετε, να μην υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο να ασκείται η διακυβέρνηση του τόπου ή και το γεγονός ακόμα ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κομματικές διοικήσεις παντού. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Όλοι οι οργανισμοί, όπως ο ΠΚΠ που είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι είχαμε αμιγώς κομματική διοίκηση στον ΠΚΠ υποθέτω ότι έπαιξε κάποιο ρόλο.
1: Έπαιξε και αυτό το ρόλο.
2: Κάποιο ρόλο μικρό θα έχει παίξει και αυτό. Έτσι δεν είναι. Εμείς λοιπόν αυτό που προσπαθούμε mm-hmm. να προωθήσουμε είναι η κοινή συνισταμένη.
1: Το πεδίο συνεννόησης. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει και έτσι, επειδή λίγο κάπως έτσι ξεκινήσαμε την σημερινή μας συνάντηση.
2: Ξέρετε, απέχουμε πάρα πολύ. Έχουμε τόσο δρόμο από αυτό. Είμαστε τόσο μακριά από το μίνιμουμ των στοιχειωδών που πρέπει να έχει μια κοινωνία. Και ξέρετε, αν αυτά τα πράγματα επιτυχάναμε, η Ελλάδα, τώρα μπορεί να σας φανεί υπερβολικό, η Ελλάδα θα ήταν η καλύτερη χώρα στον κόσμο. Ειλικρινά. Δηλαδή, έχουμε το οικόπεδο που λένε, έχουμε το καλύτερο περιβάλλον.
1: Το φιλέτο.
2: Ναι, και δυσκολευόμαστε να συρρυπάξουμε γιατί δεν μπορούμε να συνοηθούμε σε αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι μιλώντας με κοινοβουλευτικούς όρους, άμα δει κανείς τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην παραγωγή του κοινοβουλευτικού έργου, υπάρχουν πάρα πολλά νομοσχέδια, τροπολογίες που ψηφίζονται με ευρύτατες πλειοψηφίες. Θα μου πείτε τώρα, στα μείζωνα τι κάνουμε, στα μεγάλα, στα σημαντικά. Αλλά δεν είναι μια απέτηση πια του κόσμου, της κοινωνίας, ας πούμε, στην παιδεία, βρε αδερφέ. Δεν μπορεί να έρχεται κάθε υπουργός παιδείας να κάνει τη δική του μεταρρύθμιση. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να συνοηθούμε σε δύο-τρία πράγματα. Εδώ τώρα δεν έρχεται και ο ρόλος και της δεξαμενής σκέψης, το νόημα Κρήτη να είναι.
3: Των δεξαμενών σκέψης.
1: Των δεξαμενών, εντάξει. Όχι, προφανώς. Και... λέει, επειδή έχω εσάς απέναντι μου, γι' αυτό το λέω. Αυτός είναι ο ρόλος. Υπάρχει λοιπόν πεδίο. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Υπάρχει. Και αν υπάρχει αυτό το πεδίο, γιατί δεν το βρίσκει το πολιτικό προσωπικό αυτό το πεδίο. Γιατί δεν το θέλει, γιατί δεν το ψάχνει καν. Τι συμβαίνει, κύριε Πασπάτη.
3: Κοιτάξτε να δείτε, είπατε για την παιδεία. Αν θυμάμαι το 10, λίγο εκεί πέρα στο μνημόνιο πάνω, mm-hmm. με υπουργό παιδείας την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Σπυλιοτόπουλο, mm-hmm. τότε εκ μέρους, έγινε ένας νόμος για την παιδεία, ο οποίος ψηφίστηκε, αν θυμάμαι καλά,

0: κάπου 270 βουλευτές.
1: Καλά θυμάστε.
0: Καλά το θυμάμαι.
1: Πολύ καλά.
0: Αυτός ο νόμος με τα χρόνια στην πράξη ακυρώθηκε. Mm-hmm. Στην πράξη που ήταν ένας νόμος που ήταν μεταρρυθμιστικός νόμος. Mm-hmm. Δεν θα πάμε να κρίνουμε τον νόμο ή το τι έγινε. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν μπορεί ο κάθε υπουργός παιδείας που έρχεται να έρθει και να αλλάζει, mm-hmm. να αλλάζει τα δεδομένα. Επειδή η παιδεία είναι ένα θέμα το οποίο.
1: Παραδείγματος χάρη είπα την παιδεία, γιατί φαντάζομαι ότι πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθείς για την παιδεία, δηλαδή αν θέλουμε εθνικό απολυτήριο ή όχι ή οτιδήποτε άλλο.
0: Αν θέλουμε να μιλάμε ελληνικά, τι ελληνικά θα μιλάμε. Ναι. Αν θέλουμε να ξέρουμε την ιστορία μας, τι ιστορία θα ξέρουμε. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή οι νεοέλληνες απολαμβάνουν γνώσεων ελληνικής και ιστορίας στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
2: Απ' την άλλη, κάθε γενιά είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
0: Σωστό.
1: Ναι,
2: επίσης, θέλω να σου πω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό και σχετίζεται με αυτό που έλεγε ο Ηλίας πριν. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει οι Έλληνες πόσο σκληρά εργαζόμενοι είναι. Αυτό το συνειδητοποιεί κανείς. Είχα πάει πρόσφατα στην Ολλανδία και στο Βέλγιο για λίγες μέρες. Να ξέρετε ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερες ώρες πολύ σκληρά και για απολαβές που δεν αντιστοιχούν στον κόπο τους. Έτσι. Επομένως, η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία που ακόμα δοκιμάζεται. Πέρασε δύσκολα την προηγούμενη δεκαετία, όπως ξέρετε. Είναι σε μια, αν θέλετε, τροχιά ανάκαμψη, αλλά δυστυχώς απέχει ακόμα πάρα πολύ από το να βρίσκεται σε στάδιο ευημερίας. Mm-hmm. Οπότε, ξέρετε, όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν και δυσκολίες στα οικονομικά τους και δυσκολεύονται να τα φέρουν βόλτα, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, είναι εύλογο μετά και το ενδιαφέρον τους για την πολιτική και αντικειμενική δυνατότητά τους να ασχοληθούν mm-hmm. με αυτά τα πράγματα να μειώνεται. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
1: Μένω λίγο όμως αυτό στο θέμα που αφορά στο αν υπάρχει και πώς θα βρεθεί και πώς θα... Πώς μπορούμε να κάνουμε πράξη τις συγκλήσεις. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχουν συγκλήσεις. Θεωρώ ότι υπάρχουν συγκλήσεις, κύριε Λιγερέ.
3: Κοιτάξτε, είναι μια πρόκληση που το υψηλό πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας πρέπει να δώσει εξετάσεις. Ναι. Αν λοιπόν αυτό το υψηλό προσωπικό της Ελλάδας δώσει εξετάσεις ότι μπορούμε να μιλήσουμε και να συνεργαστούμε, πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα θα περάσει.
1: Πείτε μου λίγο τώρα κάτι. Πρέπει να μιλήσουμε και να συνεργαστούμε σε επίπεδο κορυφής, γιατί πάντα ακούω τους αρχηγούς των κομμάτων να λένε στη βάση, να πάμε στη βάση κτλ. Ναι, αλλά τη συμφωνία θα την κάνω εγώ με εσάς εν τέλει, το προγραμματικό πλαίσιο. Καταλαβαίνετε τι λέω.
3: Θέλω να σας πω γιατί, όπως και αν το γυρίσουμε γύρω-γύρω, εκεί πάει. Ας πούμε λοιπόν ότι είμαστε σε ένα διέξοδο διακυβέρνησης. Mm-hmm. Είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ποια είναι η λύση αυτή? Επόμενες εκλογές, συζήτηση και δημιουργία προϋποθέσεων. Mm-hmm. Υπάρχει το background για αυτό το πράγμα? Όταν προεκλογικά όλοι μαλώνουν και λέει εγώ δεν συνεργάζομαι με σένα, εγώ δεν συνεργάζομαι με σένα, εσύ δεν είσαι αυτό, εσύ το ένα ή το άλλο, αυτό ήδη δημιουργεί μια πολύ κακή...
1: Είναι αδύνατο συνταγματική προθεσμία των διερευνητικών να βρει σύγχρονο.
3: Όταν εξανάγει λοιπόν μετά το αποτέλεσμα των εκλογών αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι που έλεγαν αυτά προηγουμένως κάτσουν και πούνε ναι, να τα βρούμε εδώ σε 10 πράγματα και να κάνουμε μια κυβέρνηση, mm-hmm. αμέσως το πρόσημο είναι αρνητικό για τον κόσμο. Ανεξάρτητα ότι είναι θετικό για την διακυβέρνηση, είναι αρνητικό για τον κόσμο. Mm-hmm. Μπορούν όμως να κάτσουν από τώρα να πούνε συζήτηση. Εγώ έχω αυτό το πρόγραμμα για αυτά τα 10 θέματα. Ποια είναι αυτά? Είναι η υγεία, είναι η παιδεία, είναι εξωτερική πολιτική, είναι και όποιο άλλο θέμα. Η ακρίβεια, η ανεργία, mm-hmm. η μισθή, η συντάξη. Αυτά λοιπόν τα 10 θέματα.
2: Να σου πω, κύριε Πεντεδήμο, ένα απλό βήμα.
3: Μπορούμε να κάνουμε να πούμε σε 5 πράγματα. Να πούμε, να βρούμε μια λύση και να είναι αυτό το βασικό κομμάτι της προεκλογικής αντιπαράθεσης επί των προγραμμάτων. Mm. Εφόσον είναι αυτό και όλοι ξεκινάμε από τη πραγματική κατάσταση που δεν μπορεί να μην. Όλοι την γνωρίζουν. Δεν υπάρχει κανείς να μην την γνωρίζει, ανεξάρτητα τι λένε μπροστά του. Θα βρουν και λύσεις. Ναι. Θα βρουν και λύσεις.
1: Δεν έχουμε βέβαια όμως τέτοια κουλτούρα.
3: Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια κουλτούρα σε όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή αυτά τα κόμματα που εκφράζονται στη Βουλή δεν είναι κόμματα τα οποία. Εντάξει, ας εξαιρέσουμε τους Σπαρτιάτες που είναι ακροδεξιά. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να βρουν λύσεις σε 10 πράγματα. Ή τέλος πάντων η πλειοψηφία των κομμάτων. Mm-hmm. Και να δημιουργηθεί και μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα είναι ικανή να το εφαρμόσει. Mm-hmm. Αλλά είναι. Έχω αυτή την αντιπαράθεση, έχω αυτή τη θέληση και έχω και αυτή την ικανότητα να βάλουμε τους καλύτερους να το.
1: Αυτό. Για να υλοποιήσουν αυτό το σχέδιο. Κύριε Λεμπνέτη,
2: θέλετε. Εγώ, κυρία Πεντεδήμου, είμαι της άποψης ότι χρειάζεται μια γενιά. Mm-hmm. Να βρεθεί μια γενιά mm-hmm. στην Ελλάδα.

η οποία θα πει ότι εγώ θέλω να ζήσω διαφορετικά. Ξέρετε, δεν το έκανε η γενιά του Ηλία και του Γρηγόρη, δεν το έκανε η δική μου γενιά, η σημερινή, δυστυχώς. Δεν έγινε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Ελπίζω τα παιδιά που μας ακούνε και είναι σήμερα 25, 30 ετών, σε μια ηλικία, εν πάση περιπτώσει, που έχουν όλη τη ζωή.

0: μέχρι τις εθνικές εκλογές να ψηφίζει αυτόν που αντικειμενικά είναι πιο αξιόλογος. Και αν κανείς δεν τον ενθουσιάζει, τουλάχιστον να ψηφίζει το λιγότερο κακό.
1: Πάντως αυτό το θέμα με τις ταμπέλες, ευτυχώς το έχουμε ξεπεράσει λίγο μιλώντας και για τους νεότερους ανθρώπους. Που είναι σημαντικό αυτό. Ένα πρώτο βήμα να ξεπεραστούν αυτές οι ταμπέλες, να πέσουν αυτοί οι τείχοι. Πήγαινα να πω, είναι επειδή το πολιτικό προσωπικό, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον τούτη την ώρα, τέτοια κουλτούρα δεν έχει όπως αυτή που περιγράψατε, κύριε Λιγερέ. Οι πολίτες είναι έτοιμοι γι' αυτό. Το ζητάνε. Τι λέτε, τι αισθάνεστε, τι ακούτε.
2: Οι πολίτες είναι πολύ πιο έτοιμοι από όλους.
1: Και γιατί δεν είναι πιο έτοιμοι από όλους. Ακόμα περισσότερο ή περισσότερο.
2: Δηλαδή, αν πάμε σε 20 ανθρώπους και μιλήσουμε, εκτός από 2-3 που μπορεί να είναι
1: σκληροπυρηνικοί.
2: Οι υπόλοιποι θα το ακούσουν με ενδιαφέρον και θα συμφωνήσουν. Τους ενδιαφέρει το κοινό καλό. Αρκεί το κοινό καλό να είναι καλό για όλους, όχι να είναι για μια ομαδίτσα, για μια ομάδα. Δηλαδή, και ο ένας θα κερδίσει και ο άλλος θα κερδίσει αναλογικά όπως πρέπει και να διαμορφώσει μια συνθήκη ζωής και όχι μόνο οικονομικής αλλά και περιβαλλοντικά και αστικά και τα πάντα η οποία να, είναι, να γεμίζει αυτό το οποίο θέλει και να ικανοποιεί κάποιες του βασικές ανάγκες στην οικογένεια, στην εργασία.
1: Κύριε Πασπάτη, το ζητάει η κοινωνία, είναι, για πείτε, είναι έτοιμη η κοινωνία.
3: Η κοινωνία μπορεί να είναι έτοιμη αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό το μείζον. Το μείζον, κατά τη γνώμη μου, είναι να βρεθεί μια ομάδα ανθρώπων η οποία να τύχει να έχει εξουσία και να θέλει να τα πάει τα πράγματα προς την κατεύθυνση τη μεταρρυθμιστική.
1: Έχουμε πάντως νέες ομάδες που τώρα τελευταία έτσι.
3: Έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Σημαντικές. Έχουν γίνει. Αλλά θα μπορούσαν να γίνει ακόμα περισσότερες.
1: Και οι πιο τολμηρές ακόμη.
3: Και πιο τολμηρές. Ναι.
1: Το νόημα λοιπόν Κρήτη. Πάω να πω, ξανάρχομαι στο ερώτημα που είχα θέσει και στην αρχή. Αν από αυτές τις εκδηλώσεις που ξεκινούν με ομιλητή τον κύριο Σαμαρά και αυτές που θα ακολουθήσουν, εάν θα υπάρξει ένα. Αν είναι ζητούμενο καταρχάς, αν κρίνεται ότι είναι ζητούμενο και αν θα υπάρξει ένα απόσταγμα από όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
3: Απόσταγμα.
1: Κάτι. Θα υπάρξει προφανώς μια δέσμευση των ομιλητών ως προς την προοπτική που θα δώσουν. Ε? Σωστά. Φαντάζομαι. Προφανώς.
0: Αυτό που σχεδιάζουμε να κάνουμε είναι γιατί εμείς και ασφαλώς θα καταγράψουμε, θα βιντεοσκοπήσουμε τις εκδηλώσεις. Βεβαίως και εσείς τα μέσα μας θυμάτε με την παρουσίαση και τις καλύπτετε τις εκδηλώσεις. Αλλά αυτό που σκοπεύουμε είναι, αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος, να κάνουμε μια, ας το πούμε, μικρή λίστα σημείων στα οποία συγκλίνουν. Έτσι. Και μετά να.
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό πάντως.
0: Και μετά να δείξουμε πόσο. Γιατί οπωσδήποτε έχει, όταν ακούς πρώην πρωθυπουργούς, είναι ένας ομιλητής που αντικειμενικά έχει ενδιαφέρον. Έτσι, όχι μόνο γιατί έχει ασκήσει εξουσία, γιατί μπορεί να σου μιλήσει και για το μέλλον με έναν ενδιαφέροντα και ρομαντικό τρόπο. Άρα, όταν, στο τέλος αυτού του κύκλου, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και εμείς στους συμπατριώτες μας εντός στην Κρήτη ότι ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι συμφώνησαν στα αυτά. Και αυτό να το ανακοινώσω. Αυτό είναι το μικρό απόσταγμα που θα είναι, ξέρετε, θα έχει και ένα συμβολισμό.
1: Σημαντικό είναι και αυτό, το λέω γιατί χαμογελάσατε λίγο έτσι.
3: Όχι.
1: Εντάξει, γιατί είναι σημαντικό και αυτό.
2: Είναι από τα δύσκολα σημεία να μεταφράσουμε εμείς τις συγκλήσεις που πιθανόν να εκφραστούν
3: σε αυτό το επίπεδο.
2: Είναι λίγο δύσκολο. Θεμητό, μακάρι να το κάνουμε για να το προσπαθήσουμε και να είναι και αποδεκτό και από τους ίδιους. Διότι δεν μπορεί να βγει ένα κείμενο προς τα έξω χωρίς να είναι.
1: Φαντάζομαι και
2: αυτό όμως που έχει σημασία είναι να πούμε, το βάλτε, ότι εμείς ξεκινώντας την επόμενη Παρασκευή που βάζουμε με πρώτο ομιλή τον πρωθυπουργό, τον κύριο Πρωθυπουργό, κύριο Σαμαρά, θα ακολουθήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και άλλοι τρεις. Δηλαδή η καμπάνια μας δεν είναι μόνο Σαμαράς, η καμπάνια είναι οι τέσσερις πρώην πρωθυπουργοί. Οι τέσσερις πρώην πρωθυπουργοί και αυτό που τους ζητάμε να τοποθετούν στις προκλήσεις και στις προοπτικές της επόμενης δεκαετίας. Διότι αν κάνουμε κυβερνήσεις ή αν οποιοδήποτε βγαίνει και έχει προοπτική τα τρία χρόνια που θα είναι, χαθήκαμε.
1: Λοιπόν, θα
2: πρέπει
1: πω
2: να χαράζουμε και να υλοποιείται μια πολιτική που να βλέπει μακροπρόθεσμα.
1: Μεγάλη υπόθεση.
2: Έτσι είναι, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, δείτε και στις δουλειές μας ο καθένας. Άμα πάνε να δουλέψει με το τι θα κάνω αύριο και έτσι, τελειώσαμε. Χαθήκαμε από την αγορά.
1: Μεγάλη υπόθεση. Το ερώτημα είναι αν θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης. Τώρα να προλάβετε να κάνετε να ολοκληρώσετε τον κύκλο των εκδηλώσεων, σας το κόψει. Τι λέτε, κύριε Πασπάτη.
3: Σας το έχω πει 27.
1: Όχι, 27. Κύριε Λαμπρινέ, τι λέτε, 27 εκλογές ή νωρίτερα.
0: Δεν έχω. Ξέρετε, ακόμα και να μας προλάβουν εκλογές και να έχουμε προλάβει να κάνουμε ένα-δύο, θα τις κάνουμε μετά.
1: Σωστό,
0: δεν είναι ότι μας αγχώνει κάτι.
1: Εντάξει, προφανώς τώρα θέλω την εκτίμησή σας έτσι.
0: Να είμαστε καλά να κάνουμε εκδηλώσεις.
1: Αλήθεια είναι και αυτό.
0: Και πολλές ακόμα ιδέες για το μέλλον, ιδέες, επιστημονικά θέματα, κοινωνικά, ιστορικά, για την Κρήτη, θέματα ιστορικά.
1: Εξαιρετικά. Έτσι. Πότε θα κάνει εκλογές, λέτε. ο Μητσοτάκης.
2: Κοίταξε, ο χρόνος των εκλογών είναι...

0: θα καθοριστεί από πολλούς παράγοντες. Ο ένας είναι τι μετράει ο καθένας και κυρίως η κυβέρνηση, τι μετράει στην ανταπόκριση του στον κόσμο. Δεύτερον είναι τι συνθήκες ζούμε, πώς πάνε τα μεγάλα θέματα που είναι σε κόντρες τώρα, ο ΠΚΠΕ, πώς το λένε το άλλο.
1: Τα σκάνδαλα, τα σκάνδαλα,
0: τις υποκλοπές και όλα τα άλλα. Και ό,τι άλλο μπορεί να έρθει μέχρι και το διάστημα. Και αν ο χρόνος των εκλογών τα καλύψει και σκεπαστούν, μπορεί να είναι πολύ σύντομος. Αν πάνε σε μάκρος, μπορεί να πάμε.
1: Σε κάθε περίπτωση κοντός φαλμός, αλληλούια. Κοντά είναι.
0: Έτσι, αλλιώς,
1: είναι
0: και υποχρεωτικά πρέπει να πάμε πάντα. Το 27.
2: Αλήθεια. Εγώ, νωρίς, κυρία Παντεδή μου, να ορίστε μια από τα αρήθεια που... αυτό που λέμε στην Ελλάδα ότι όποτε θέλει κάνει πρωθυπουργός εκλογές. Δεν το έχετε σκεφτεί. Αυτό που πατάει.
1: Φυσικά.
2: Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Δεν πατάει στο Σύνταγμα. Είναι ένα έθιμο υλικό ότι από τον τρίτο χρόνο, ας πούμε, και μετά, όποτε κρίνει ο εκάστοτε πρωθυπουργό.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σα. Δεν διαφώνησα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απλά ξέρετε, κρατώ ένα μικρό καλάθι. Αν και μια συνταγματική επιταγή τέτοιου τύπου όπω αυτή που αναφέρετε πριν, αν θα γίνεται σεβαστή. Καταλαβαίνετε τώρα πώ το λέω, κύριε Λαμπρινέ. Σε κάθε περίπτωση, ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σα για την ερχόμενη Παρασκευή με το καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις που ήσασταν εδώ, κύριε Πασπάτη, κύριε Λαμπρινέ, κύριε Λιγερέ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση χωρίς κραυγές, που μας λείπει πολύ όλο αυτό το διάστημα. Και με το καλό και στις επόμενες εκδηλώσεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε και εσάς και το Κρήτα Channel.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας έως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Κλείνουμε τα 27 και εσύ κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1 μάικρον,

0: Acron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 30 Μαΐου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Κόκκινο έχουν χτυπήσει οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα, με Αγιά στα Χανιά και παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου να ασφικτιούν. Οι λιμονικοί προειδοποιούν για ένα δύσκολο καλοκαίρι αν δεν ληφθούν πιο δραστικά μέτρα από την κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή θέση για την χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στις παλιές εγκαταστάσεις ΕΑΣΥ στις Μαλάδες πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο.

0: Περισσότεροι από 400 μετανάστες έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης. Οι καλές καιρικές συνθήκες φαίνεται πως ευνοούν τις μεταφορές, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα περιστατικά αφήξεων στο νησί.
1: Τις τελευταίες 48 ώρες έχουν αφηχθεί στην περιοχή εδώ πέρα της Ανατολικής Κρήτης περίπου στους 427 μετανάστες από τη Λιβύη. Πιο συγκεκριμένα είναι γύρω στους 300 άτομα οι οποίοι έχουν καταφτάσει στην περιοχή των Καλολιμένων και οι υπόλοιποι στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Οποτεδήποτε οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτό το ταξίδι από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη.
0: Μετά τον εντοπισμό τους, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο κτίριο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ κάποιοι έχουν ήδη αναχωρήσει για την υπηρετική Ελλάδα.
1: Υπάρχει μια τάση, όπως δείχνουν τώρα τα στατιστικά, ότι από 1η-1η-26 οι μεγαλύτεροι αριθμοί κατατάσσονται στις περιοχές του Ηρακλείου καθώς και της Ιεράπετρας. Ενώ μέχρι πέρυσι περισσότεροι ήταν στη Γάβδο, στα Χανιά και λιγότεροι ήταν στο Ηράκλειο. Τώρα όμως βλέπουμε ότι οι περισσότεροι είναι στην περιοχή των Καλολιμένων. Περιμένουμε τις μεταθέσεις, οι οποίες από ό,τι έχουμε μάθει, τέλη Ιουνίου θα είναι στην περιοχή της υπηρεσίας.
0: Σύμφωνα με στελέχη του λιμενικού σώματος, το πρώτο πεντάμινο του 2026 κινείται στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνολικά έχουν καταγραφεί περισσότερα από 100 περιστατικά, ενώ περίπου 5.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του έτους.
1: Τα στατιστικά σε αριθμό τουλάχιστον μέχρι τώρα, το τέλος του μήνα του Μαΐου του 26, είναι περίπου τα ίδια με το 25. Είμαστε σχεδόν στους 5.000 αφήξεις από 1η-1η σε επίπεδο Κρήτης. Τα αντίστοιχα ήταν και πέρυσι, κάπως έτσι ήταν και πέρυσι.
0: Την ίδια ώρα θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με την φημολογούμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων, μετά και την ανακοίνωση της ΕΑΣΥ.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άθλιες. Η Ένωση Ηρακλείου είναι ολομόναχη της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί. Και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί ο Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στο νομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε υπόδειξη για το πού θα γίνει η δομή. Το σίγουρο όμως είναι, όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, ότι ο χώρος κράτησης αυτών των ανθρώπων, αυτής της προσωρινής μάλλον κράτησης, δεν μπορεί να είναι στο χώρο του ψυγείου. Δεν είναι οι συνθήκες κατάλληλες προκειμένου να διαμένουν αυτοί οι άνθρωποι αυτές τις ώρες, αλλά ούτε και οι συνάδελφοί μας.
0: Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν η μητέρα και ο σύντροφός της στα Χανιά που κατηγορούνται για την κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει η Εύα Λαμπρινού. Εύα, καλησπέρα. Το δρόμο για την φυλακή πήραν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της.
3: Ακριβώς στο δρόμο προς την φυλακή και οι δύο με τις κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκαν πρόσφατα κρατούμενοι, προσωρινά κρατούμενοι, συγγνώμη. Να υπενθυμίσουμε τώρα ότι την Τρίτη η 25χρονη μητέρα και την Τετάρτη ο 25χρονος σύντροφός της πακιστανικής καταγωγής καταδικάστηκαν στο αυτόφορο, η πρώτη με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης και ο δεύτερος με την παράνομη είσοδο στην χώρα.
0: Όμως, Εύα, στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν και οι υπόλοιποι 10 από τους συνολικά 22 συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη.
3: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πρώτοι 12 εμπλεκόμενοι με καταγωγή από την Κρήτη, οι οποίοι απολογήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή για την εμπλοκή τους στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ, ενώ κατά περίπτωση τους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι όπως απαγόρευση εξόδου από την χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης σε ύψους από 5 έως και 10.000 ευρώ. Η διαδικασία τώρα των απολογιών ήταν πολύ ωραία, ενώ

0: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι που απολογήθηκαν χθες Παρασκευή φέρονται να συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση. Πληροφορίες αναφέρουν τώρα πως αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται στο κατηγορητήριο, ενώ σήμερα Σάββατο ακολούθησαν οι απολογίες των ακόμα 10 εμπλεκόμενων, στους οποίους περιλαμβάνονται και πρόσωπα τα οποία φέρονται να είχαν ηγετικό, αρχηγικό, ας πούμε, ρόλο στην οργάνωση.
1: Εύα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα αναλυτικά ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Την σκυτάλη των πανελλαδικών εξετάσεων πήραν οι μαθητές στο Νεπάλ, οι οποίοι εξετάστηκαν στο μάθημα των νέων ελληνικών.
2: Ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών να ανοίγει την αυλαία της εξεταστικής διαδικασίας.
3: Γράψαμε σήμερα πρώτο μάθημα, γράψαμε και εμείς για τον αθλητισμό. Εντάξει, δεν ήταν τόσο δύσκολα. Ελπίζουμε να περάσουμε κάπου. Δεν έχω θέσει ένα στόχο προς το παρόν. Όπου κάτσει, καλώς. Εγώ με τον τομέα τουριστικά στοχεύω, βασικά ελπίζω, να περάσω πάνω στο ΤΕΗ. Αυτό σαν πρώτο πλάνο.
4: Τομέας υγείας, ειδικότητα νοσηλευτικής. Θέλω να περάσω εμπορικό ναυτικό. Δεν είναι και κάτι το σπουδαίο, πιστεύω, πανελλήνιες. Περάσουμε, δεν τελειώνει και η ζωή εκεί.
1: Έχετε προετοιμαστεί εσείς?
4: Ναι. Πάλι καλά. Πολύ εύκολο μάθημα το πρώτο, μπορώ να πω. Πολύ ωραία η έκθεση, μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες μαθητές προσήλθαν στα εξεταστικά κέντρα σε ολόκληρη την Κρήτη, με την διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και χωρίς προβλήματα.
5: Από το τρίτο ΕΠΑΛ Νέας Αλικανασού είμαστε, δώσαμε νέα ελληνικά και το θέμα ήταν πιο πολύ αθλητισμός.
1: Πώς ήταν το θέμα, γράψτε καλά?
5: Πιστεύω πως έγραψα. Τώρα τι έγραψα, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
6: Καλά, ήταν ένα σχετικά ωραίο και εύκολο θέμα. Τώρα θα δείξω.
1: Εσείς έχετε άγχος τώρα αυτή την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων?
6: Όχι ιδιαίτερα, γιατί εντάξει, δεν πιστεύω ότι οι πανελλήνιες κρίνουν κάτι για τον εαυτό σου, είναι απλά εξετάσεις.
1: Άλλα παιδιά είναι έτσι πολύ αγχωμένα?
6: Σίγουρα θα υπάρχουν παιδιά, αλλά θεωρώ ότι δεν αξίζει να αγχωνόμαστε για αυτό το πράγμα. Διαβάζω μόνη μου, γιατί δεν ήθελα να πάω φροντιστήρια. Κάνω μόνο σε ένα μάθημα.
2: Οι περισσότεροι υποψήφοι εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ψύχρεμοι και συγκρατημένα αισιόδοξοι. Άλλοι δήλωσαν καλά προετοιμασμένοι για τη δοκιμασία, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που παραδέχθηκαν πως προσέρχονται με λιγότερη προετοιμασία.
7: Ξεκίνησαν, τα θέματα ήταν καλά, ήταν. Απλά ήταν λίγο μπερδευτικά, εγώ δεν τα κατάλαβα πολύ. Ναι, ελληνικά κάτι έγραφε ποίηματα καρδιές εκεί, περίεργα.
1: Έγραψες καλά?
7: Εννοείται, εγώ πάντα. Θα δώσω χαιρετίσματα στη γιαγιά μου που με βλέπει τη τηλεορασούλα εκεί πάνω στο έπιπλο. Γεια σου, γιαγιά. Καλή επιτυχία σε όλους. Να περάσουμε όπου θένα. Αυτό, πάμε για καφέ τώρα.
8: Ναι, ελληνικά δώσαμε. Mm-hmm. Το θέμα ήταν ο αθλητισμός. Εύκολο γενικά. Είναι πολλά τα μόρια και δεν έχω κάνει ούτε προετοιμασία ούτε τίποτα. Ποτέ. Πιο πολύ ήθελα πιο παλιά να περάσω στο Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Αλλά άλλαξα γνώμη και παντού έχει και εδώ πέρα. Έχει στο ΕΛΜΕΠΑ, έχει στην Αθήνα, στη Χαχανιά, στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Παντού γενικά, αλλά είναι πολλά τα μόρια.
2: Οι εξετάσεις συνεχίζονται την Τρίτη με τους μαθητές του Νεπάλ να διαγωνίζονται στα μαθηματικά, στο μάθημα της άλγευρας.
6: Μην αγχώνεστε τώρα, δεν τελείωσε η ζωή αν δεν περάσει τις πανελλαδικές. Η ζωή έχει πάρα πολλές πόρτες. Ξαναγράφουμε την Τρίτη άλγευρα και θέλω να πω σε όλα τα παιδιά να μην αγχώνονται, γιατί είναι απλά μια εμπειρία που εντάξει, θα πάρουν κάποια πράγματα από αυτό, αλλά δεν τελειώνει η ζωή, ό,τι και να γίνει.
3: Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία σε όλους, να πραγματοποιήσετε όλους τους στόχους σας.
8: Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά. Βάλτε τα δυνατά σας.
1: Άνοιξε εκ νέου και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να γίνει η τροποποίηση των υφιστάμενων του 2026. Οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα, ειδικά με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης TaxisNet.
2: Χιλιάδες οικογένειες περιμένουν ξανά το επίδομα παιδιού Α21, καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις και διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 10 Ιουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία, καθώς ένα λάθος ή μια αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή.
9: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, στην οποία οι γονείς πρέπει να μπουν με τους κωδικούς.

0: τάξεις DET για να υποβάλουν τα νέα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να πάρουν και να συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα του Α21. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι η Α21 συνδέεται άμεσα με τη φορολογική μας δήλωση. Θα πρέπει να έχει υποβληθεί σωστά το Ε1 και εν συνεχεία να υποβάλουμε την αίτηση του Α21 για να ισχύσουν τα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει στο Ε1.
1: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καθώς πρέπει να δηλωθούν σωστά το σχολείο, η τάξη και ο αριθμός μητρώου μαθητή. Επίσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το IBAN και τα προσωπικά στοιχεία τους.
0: Θα δέχετε νέες αιτήσεις ως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 στις 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι η αίτηση Α21 που άνοιξε τώρα, μιλάμε για το επίδομα παιδιού του 2026. Πολλοί γονείς μπερδεύονται και μας ρωτούν ότι αφού λαμβάνω το επίδομά μου από πέρυσι, για ποιο λόγο να υποβάλω ξανά νέα αίτηση. Η απάντηση είναι ότι το κράτος θέλει τα νέα στοιχεία. Μπορεί να έχει γεννηθεί ένα νέο παιδί, μπορεί ένα νέο παιδί να έχει ενηλικιωθεί, άρα δεν μεταφέρεται αυτόματα η περσινή αίτηση. Πρέπει να έχουμε τα νέα μας στοιχεία στο κράτος για να ελέγξει και εκείνο με τη σειρά του αν είμαστε δικαιούχοι για το ποσό του Α21.
1: Σημαντικό είναι ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά, γιατί η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται έγκυρη και δεν προχωράει η πληρωμή του επιδόματος.
0: Πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το ΆΜΚΑ, το αφημί των παιδιών όπου απαιτείται, αν είναι φοιτητές να συμπληρώσουν το σωστό πεδίο και γενικά όλα τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών. Θα πρέπει η δήλωση να έχει υποβληθεί οριστικά, γιατί πολλοί γονείς αποθηκεύουν την αίτηση προσωρινά, αλλά σε αυτό το σημείο δεν έχει τελειώσει νέα υποβολή. Και επίσης θα είναι καλό να ελέγξουν και τον τραπεζικό τους λογαριασμό ότι είναι ο σωστός για να μπορέσουν να λάβουν τα χρήματά τους. Η συμβουλή μας είναι να μην αφήσουμε την τελευταία στιγμή την αίτηση, να ελέγξουμε τη φορολογική μας δήλωση και τα στοιχεία των παιδιών και να βεβαιωθούμε ότι έχει γίνει οριστική υποβολή στην δήλωση του Α21.
1: Στην έντονη σεισμικότητα της Ελλάδας συνολικά και της Κρήτης ειδικότερα αναφέρθηκε ο Χαράλαμπος Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Απαντήσεις έδωσε και στο ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού άνω των 8 ρίχτερ στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στο ερώτημα αν οι σεισμολόγοι είναι κοντά στο να μπορούν να προβλέπουν μεγάλες σεισμικές δονήσεις.

0: Σε πόσα χρόνια αναμένεται να μη χωρίζει η θάλασσα την Κρήτη και την Αίγυπτο? Σε αυτό αλλά και σε άλλα σημαντικά ερωτήματα έδωσε απαντήσεις ο Χαραλαμπός Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
2: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν. Έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα.
1: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των 2 μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4

0: διαφορετικό λιθοσφαιρικό πλακών.
1: Αυτό που εξήγησε είναι πως η πλάκα της Ανατολίας αλλά και της Αραβίας καταλήγει στο νότιο Αιγαίο και ως εκ τούτου είναι από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα έχει αρκετούς σεισμούς.
0: Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια.
1: Ο κύριος Φασουλάς σημειώνει πως ακόμη δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος να μπορούν οι σεισμολόγοι να προβλέπουν σεισμούς.
0: Δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
2: και
0: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
2: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος.
1: Επιπλέον υπογράμμισε πως δεν αναμένεται κάποιος μεγάλος σεισμός άνω των 8 Ρίχτερ σύντομα στη χώρα μας.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους, δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός. Νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού. Αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
3: Νέα παράταση ως τις 11 Ιουνίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός πως το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
1: Παρατείνονται ως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας στην Κρήτη για την αποτροπή εμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
4: Ανανέωσαν την ιατρή μας τα μέτρα όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, όσον αφορά την ευλογιά των εγωπροβάτων, όπως και πολύ διάστημα τώρα. Αυτό που καλούμε να κάνουν οι παραγωγοί μας και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και με τους παραγωγούς μας και με τους ιδιοτροφάδες μας και τα σφαγεία και τα τυροκομεία και όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφίας είναι να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην εφησυχάζουμε. Όπως μέχρι τώρα καταφέραμε να είμαστε καθαροί σαν Κρήτη, να συνεχίσουμε να βρούμε σαν να έχουμε πάντα ευλογία και πανόλια, ώστε να μην εφησυχαζόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
1: Σύμφωνα με την απόφαση, μετακινήσεις εγωπροβάτων επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας για την σφαγή και αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται είσοδος ζώων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
4: Όσον αφορά τις μετακινήσεις, περιορίζονται οι σφαγές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Απαγορεύεται από μία ενότητα στην άλλη ενότητα να σφαγούν ζώα. Επιτρέπεται να γίνει μετακίνηση προς το θερινό βοσκότοπο, δηλαδή η παραγωγή να πάρουν τα ζώα από τον κάμπο που λέμε να τα πάνε στους ορεινούς όγκους. Συνεχίζονται τα μέτρα στα λιμάνια όσον αφορά τις απολυμάσεις και τον έλεγχο των ζωοτροφών από πού προέρχονται, όσον αφορά αν έρχονται από ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ελέγχονται τα τιμολόγια κτλ.
1: Παράλληλα, επιβάλλεται καραντίνα 21 ημερών για τα μετακινούμενα ζώα, υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυστηρός έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες.
4: Εμείς πήραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο πολύ καιρό τώρα που απαγορεύσαμε

0: τα μενάρχονται ζώα ζωντανά στο νησί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μην εφησυχαζόμαστε, να προσέχουμε, να συνεχίσουμε να προσέχουμε, και ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα σαν Κρήτη και να διασώσουμε έτσι το ζωικό μας κεφάλαιο, γιατί η κτηνοτροφία είναι ένα σημαντικό πυλώνας της αγροτικής παραγωγής.
1: Η περιφέρεια καλεί κτηνοτρόφους, φαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.
0: Προληπτικά, αλλά η πυροτική Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα και δεν έχουν σβήσει ακόμα τα προβλήματα στο 100%. Άρα, επειδή από τη μία, ναι, μεν έχουμε αποκλείσει τα ζώα να μην έρχονται εδώ ζωντανά, όμως υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί με οτιδήποτε άλλη μετακίνηση, είτε είναι με ζωοτροφές, είτε είναι με ένα φορτηγό το οποίο μπορεί να περάσει από μια μολυσμένη περιοχή. Άρα είναι σημαντικό, και αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μέχρι τώρα μας διέσωσαν.
2: Το αποτύπωμα της κρίσης κόστου ζωής με συγκεκριμένα στοιχεία καταγράφει νέα ανάλυση στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, προκαλώντας μισθολογική καθήλωση και εκμηδενίζοντας την δυνατότητα αποταμίευσης.
3: Σοβαρές είναι οι συνέπειες της ακρίβειας που επικρατεί στην Ελλάδα, με τους Έλληνες καταναλωτές να παραμένουν οι περισσότεροι απεσιόδοξοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δείχνει πρόσφατη ανάλυση του ΙΟΒΕ, τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να τα βγάλουν πέρα σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Πιο συγκεκριμένα, όπως δείχνει η έρευνα του ΙΟΒΕ, το 70% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά η αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 19%, το οποίο αναμένει σταθερότητα.
4: Βλέπουμε 1.000 προϊόντα περίπου, βασικά καταναλωτικά αγαπά, να έχουν πάρει την ανιούσα. Δεν σταματάει οι ανατιμήσεις, δεν σταματάνε σε ένα σημείο, συνεχίζονται κάθε τόσο. Πάμε στο ράφι, βλέπουμε σήμερα αλφα τιμές. Αύριο βλέπουμε αλφα πλάς τιμές. Όχι ρε παιδιά, συνέχεια προς τα πάνω. Κάποια στιγμή όμως ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει πόσα βγάλει το μήνα του. Δεν γίνεται το εισόδημα του καταναλωτή να αρκεί για το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του μήνα. Μένουν άλλες 10 μέρες, οι οποίες δεν καλύπτονται.
3: Με το πετρέλαιο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα διεθνώς και τις τιμές στα πρατήρια να διατηρούνται σε τροχιά πίεσης, το βασικό σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, ενώ εξετάζεται εκ νέου υποσυγκεκριμένες προϋποθέσεις και η επαναφορά του Fuel Pass, εφόσον οι τιμές συνεχίσουν να κινούνται ανωδικά. Στο μεταξύ, για τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών, δεν προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου.
4: Ακούγεται ότι μάλλον θα σταματήσει. Ήταν μια μικροανάση, μια μικρή ανεστούλα. Το πορτοφόλι του καταναλωτή, μια πολύ μικρή ένεση, ένα πεντάρικο, τώρα ποια είναι η αξία του, αλλά τουλάχιστον για μερικές μέρες τα κάψιμα θα λιγότερο από αυτό. Τουλάχιστον το αφήσουν αυτό να διαρκήσει, να συνεχίσει να τρέχει. Να μην το σταματήσουν. Αυτό το τονίζουν. Η κυβέρνηση ασχολεί τουλάχιστον αυτή τη μικροανάσα που έδωσε πρόσκαιρα, να την αφήσει να συνεχιστεί. Εφόσον τα κάψιμα, οι τιμές τους παγιωθήκανε, ειδικά η τιμή της βενζίνης. Τα 2-10 τόσο περίπου κυμαίνεται η βενζίνη στην Κρήτη, 2-10-2-12, τουλάχιστον από το 1,80 που ξεκίνησε, πριν από 4-5 μήνες που ξεκίνησε ο πόλεμος, το Ιράν, τουλάχιστον να αφήσει αυτό το fuel pass να καλύπτει λίγο την ανατίμηση της βενζίνης.
2: Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα τελέστηκε στον Βάμο Ποκορώνου τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νικόλαου Παπαδάκη, ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος.
5: Σε κλίμα βαθιά συγκινησιακής φόρτισης πραγματοποιήθηκαν στον Βάμο Ποκορώνου τα αποκαλυπτήρια της προτομής του αείμνηστου Νίκου Παπαδάκη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης της Κρήτης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρα του Νίκου Παπαδάκη, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών ως πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος.

0: στη ζωή του και τις δράσεις του στη διατήρηση, τη μελέτη και την ανάδειξη της ιστορικής παρακαταθήκης του Ελευθερίου Βενιζέλου. Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπικότητα, το έργο και την πολιτική κληρονομιά του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου, αξιοποιώντας χαρακτηριστικούς στίχους του Κωστή Παλαμά. Παράλληλα, εξήρε το πολυετές και ουσιαστικό έργο του Νίκου Παπαδάκη για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης, καθώς και τη συμβολή του στην προβολή και διάδοση του έργου και της προσφοράς του Βενιζέλου.
1: Το τιμόμενο σήμερα πρόσωπο του Νικολάου Παπαδάκη, τέτοιες προσωπικότητες ασφαλώς συνηγορούν υπέρ του ότι την ιστορία πρωτευόντως την κινούν ισχυρές προσωπικότητες, έγραψε ο Κωστής Παλαμάς. Να δώσει νόημα στον πολλών την ύπαρξη, ένας φτάνει. Ένας τέτοιος ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ένας τέτοιος τηρουμένων των αναλογιών ήταν ο Νικόλαος Παπαδάκης, που εμπνευσμένος από τον Βενιζέλο αφιέρωσε τη ζωή του στην προβολή και διατήρηση της μνήμης αυτού του μεγάλου πραγματοποιού.
0: Και αυτή η εκδήλωση αποτέλεσε ελάχιστο φόρο τιμή στη σημαντική προσφορά του στον πολιτισμό και την ιστορική μνήμη του τόπου.
2: Η αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Νίκου Παπαδάκη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι το κορυφαίο γεγονός των διήμερων εκδηλώσεων για την μεταπολιτευτική επανάσταση στην περιοχή του Βάμου. Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε ένας σπουδαίος αποκορονιώτης, ένας μεγάλος βαμιανός. Ένας άνθρωπος του πνεύματος που είχε πάθος για την ιστορία, προσέφερε τόσα πολλά και ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης αυτής της τεράστιας προσφοράς στον τόπο αλλά και σε εθνικό επίπεδο, τολμώ να πω, σήμερα γίνονται αυτά τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του στη γενέτειρά του, στο Βάμο. Όλοι είναι βέβαιο ότι του οφείλουμε πάρα πολλά.
3: Τιμούμε σήμερα τον αείμνηστο Νικόλαο Παπαδάκη, το δικό μας παπαδί. Και αισθάνομαι αλήθεια βαθιά συγκίνηση, καθώς η σημερινή στιγμή γεννήθηκε μέσα από μια ειλικρινή ανθρώπινη και ηθική ανάγκη του τόπου μας να αποδώσει την πρέπουσα τιμή σε ένα σπουδαίο αποκορονιώτη. Γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι που θα αναζητούν την αλήθεια της ιστορίας, όσο θα υπάρχουν νέοι που θα εμπνέονται από την Κρήτη της αξιοπρέπειας και του αγώνα, και όσο ο αποκόρονας θα κρατά ψηλά το άσβεστο φως της μνήμης, ο Παπαδής θα βρίσκεται πάντα εδώ.
0: Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αναμνηστικά δώρα προσέφεραν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος Τίτος Πατρίκιος, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Γιώργος Κουκουράκης, καθώς και ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της παρουσίας του στην εκδήλωση. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα από την Ορχήστρα Βάμος, ενώ ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης παρουσίασε αποσπάσματα κειμένων για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, όπως αυτά καταγράφονται σε έργο του αείμνηστου Νίκου Παπαδάκη.
4: Ο τετράποδος ήρωας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήρθε στο Ηράκλειο. Η Ήρα βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα δίπλα στους ναυαγοσώστες, προσεγγίζει όσους κινδυνεύουν εντός και εκτός θάλασσας και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στην διάσωση ανθρώπινων ζώων σε συνεργασία πάντα με τον χειριστή της.
5: Η Ήρα δεν είναι απλώς ένα σκύλος. Είναι ο πρώτος τετράποδος διασώστης υγρού στοιχείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιχείρησε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό, στην θάλασσα, σε ποτάμια, αλλά και σε χιονισμένα περιβάλλοντα, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.
6: Η Ήρα είναι ο πρώτος διασώστης σκύλος υγρού στοιχείου, που έχει αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι στο πρόγραμμα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην εκπαίδευση και άλλα σκυλάκια, κουταβάκια.

0: που θα είναι εκπαιδευμένο στο υγρό στοιχείο. Είναι οτιδήποτε αφορά το νερό, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, ακόμα και στο χιόνι. Η Ήρα είναι έμπνευση γιατί προσφέρει με ανιδιοτέλεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εθελοντισμό και για όλους τους ανθρώπους να βλέπουμε παραδείγματα και να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και στην κοινωνία γενικώς.
1: Χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή της και την εντυπωσιακή της ταχύτητα στο νερό, η Ήρα μπορεί να προσεγγίσει άμεσα ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο, εντός ή εκτός θάλασσας. Αποδεικνύει καθημερινά πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος σύμμαχος στις επιχειρήσεις διάσωσης, πάντα σε άριστη συνεργασία με τον χειριστή της.
0: Η Ήρα είναι εκπαιδευμένη στη θάλασσα να κάνει τη διάσωση σε κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την φοράει ένα ειδικό σαμαράκι με ειδικές χειρολαβές, σαμαράκι πλεύσης ονομάζεται, στο οποίο όταν εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια, φεύγει, πηγαίνει, γυρίζει, πιάνεται το θύμα επάνω στην Ήρα και το φέρνει στον χειριστή, σε ασφαλές σημείο. Αν δεν μπορεί το θύμα, η Ήρα είναι σε θέση να πιάσει το θύμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και να τον τραβήξει στο διασώστη.
1: Η εκπαίδευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 4 μηνών και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία σε 5 διασώσεις, ενώ επιχειρεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και εφόσον χρειαστεί μπορεί να συνδράμει και σε αποστολές στο εξωτερικό.
0: Στην ουσία εκπαιδεύεται από 4 μηνών. Η εκπαίδευση σε αυτά τα σκυλιά, σε όλα τα διασωστικά σκυλιά, είναι συνεχής, δεν σταματάει ποτέ. Επιμονή και προσπάθεια συνέχεια. Mm-hmm. Η Ήρα επιχειρεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. Μας έχουν καλέσει στην Ελλάδα, σε διάφορα συμβάντα, σε έβρεση αγνοωμένων. Έχει επιχειρεί ένα χρόνο τώρα. Ως τώρα η επιτυχία της είναι 5 διασώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δείχνουμε ότι συνδυασμός άνθρωπος, σκύλος και η τεχνολογία έχουν το καλύτερο δυνατό και άμεσο αποτέλεσμα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Με πειθαρχία, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, η Ήρα προσφέρει ένα ανεκτίμητο έργο αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για τους φίλους μας, για τα ζωάκια μας. Οπότε είναι καλό όλοι να τα παρακολουθήσουμε, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και στα δικά μας ζώα, αλλά και σε άλλα ζωάκια. Συν της άλλης, το πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα σκυλιά διασώστες, ναυαγοσώστες, υπάρχει και το πρόγραμμα με τα σκυλιά συντροφιάς σε ασθενείς, που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο και η ΕΚΑΚΜΗ συμμετείχαν στο συνέδριο που διοργάνωσε ο Economist σε συνεργασία με το powergame.gr στα Χανιά. Αναδείχθηκε μεταξύ άλλων η σημασία και η εξέλιξη της εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή εν μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
3: 11 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Κρήτη συμπληρώνουν φέτος το Μητροπολιτικό Κολέγιο και η ΕΚΜΗ, διατηρώντας σταθερό ρόλο στο χώρο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Με περισσότερους από 7.000 φοιτητές και αποφύτους, ο εκπαιδευτικός όμιλος συνεχίζει την πορεία του, έχοντας ως βασικό εφόδιο την εμπιστοσύνη των πολιτών, η οποία τον συνοδεύει στην επίτευξη των στόχων του μέσα στη νέα τεχνολογική εποχή και στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης. Στόχος παραμένει η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους αποφύτους να διακριθούν στην αγορά εργασίας.
4: Τώρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των δεξιοτήτων, η εκπαίδευση είναι ένας από τους πιο βασικούς και κρίσιμους πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας. Για το Μητροπολιτικό Κολέγιο και την ΑΚΜΗ, η Κρήτη αποτελεί την πιο δυναμική περιφερειακή μας μονάδα. Γιορτάζουμε φέτος 11 χρόνια παρουσία στο νησί. Αριθμούμε περίπου 7.000 ενεργούς φοιτητές και αποφύτους που έρχονται από κάθε γωνιά του νησιού. Είμαστε περήφανοι εργοδότες τοπικών εξαιρετικών επαγγελματιών και ακαδημαϊκών. Και έτσι συμβάλλουμε πολύ ενεργά σε αυτό που λέμε brain retain.
3: Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής του, ο Όμιλος προχωρά στη δημιουργία τρίτου κάμπους στο Ηράκλειο, επεκτείνοντας παράλληλα τις εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Κολεγίου. Την ίδια στιγμή, η εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών ενισχύει περαιτέρω τον κλάδο του τουρισμού και τις προοπτικές των φοιτητών που επιλέγουν τα τουριστικά επαγγέλματα, ενώ νέες συνεργασίες από το εξωτερικό διευρύνουν

0: το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους πεδίο.
1: Ανοίγουμε τρίτο κάμπους στο Ηράκλειο, έτσι επεκτείνουμε τις εγκαταστάσεις μας για το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Θωρακίζουμε την βαριά βιομηχανία της Κρήτης, τον τουρισμό, φέρνοντας συνεχώς νέα προγράμματα σπουδών για τους φοιτητές στα τουριστικά επαγγέλματα. Φέρνουμε διεθνείς νέες συνεργασίες. Και επίσης πιστεύω ότι η Κρήτη έχει τεράστια προοπτική για να γίνει διεθνής εκπαιδευτικός κόμβος. Και θέλουμε να συμβάλλουμε ενεργά στο να αναδείξουμε την Κρήτη στην διεθνή φοιτητική κοινότητα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεπαγώνει κονδύλια ύψους 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουγγαρία. Η συμφωνία της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ βάζει τέλος στην εποχή της κόντρας Όρμπαν με τις Βρυξέλλες.
1: Ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ επισφράγησε την Παρασκευή τη συμφωνία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν για την αποδέσμευση των κονδυλίων από τα Ταμεία Ανάκαμψης και Συνοχής που προορίζονταν για την Ουγγαρία, επιτρέποντας την κυβέρνηση να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ποσό ύψους 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν παγώσει υπό την κυβέρνηση Όρμπαν. Εξαιρώντας τον νέο Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας για το σχηματισμό κυβέρνησης σε χρόνο ρεκόρ και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων που είχαν καθυστερήσει από καιρό, όπως είπε, μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, η Πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι θα αποδεσμευτούν 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Μπλοκ.
2: So I can confirm that it is 10 billion euros that have been unfrozen or will be unfrozen from Next Generation EU, then the 4.2 billion from the Cohesion Conditionality and 2.2 billion for the Academic Freedom. Which makes in sum then 16.4 billion euros.
1: Ο Πέτερ Μάγιαρ κέρδισε τις εκλογές του Απριλίου βάζοντας τέλος στην 16ετή διακυβέρνηση του Όρμπαν. Η χρηματοδότηση της Ουγγαρίας είχε ανασταλεί από τις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της θητείας του Βίκτορ Όρμπαν λόγω ανησυχιών σχετικά με τη διαφθορά και το κράτος δικαίου. Η Ουγγαρία πρέπει ακόμα να εκπληρώσει όρους γνωστούς ως ορόσημα για να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Ο Πέτερ Μάγιαρ έχει εκπονήσει διάφορα σχέδια για την αξιοποίηση των χρημάτων που αντιστοιχούν στο 13% του ΑΕΠ της Ουγγαρίας, μεταξύ των οποίων ο εξυγχρονισμός του ενεργειακού δικτύου της χώρας, των σιδηροδρόμων και των ενοικιαζόμενων κατοικιών.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Στην εκπομπή Match Time της τηλεόρασης Κρέτα φιλοξενήθηκε ο αντιπρόεδρος του Ηροδότου στο μπάσκετ Νίκος Μπαξεβάνης. Πάμε να παρακολουθήσουμε κάποια από τα βασικά κομμάτια της συνέντευξής του.
4: Όλο αυτό δεν ξεκίνησε. Το να επανέλθει ο Ηροδότος εκεί που πρέπει να επανέλθει δεν είναι μόνο η άνοδος στην ΓΑΜΑ Εθνική δηλαδή. Αυτό που θέλαμε να δημιουργήσουμε εξ αρχής είναι να πατήσουμε σε αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός πρέπει να κινείται στις ακαδημίες.
0: Ακριβώς.
4: Στα νέα παιδιά, στο να μπορέσουμε να βγάλουμε παιδιά και καταρχάς με αξίες και σεβασμό στην κοινωνία και στον εαυτό τους πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, να έχουμε την δυνατότητα και τους ανθρώπους ώστε να μπορούμε να τους μεταλαμπαδεύσουμε και να τους μάθουμε κάποια στοιχεία του μπάσκετ. Όταν λέω βάζω και εμένα μέσα, δεν είμαι εγώ από αυτούς που τα κάνουν. Εγώ είμαι στο οργανωτικό και είμαι στο διοικητικό μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Λόγω της ενασχόλησής μου όταν έπαιζα κι εγώ νεότερος τον μπάσκετ. Όμως παρόλα αυτά θα πρέπει να πω ότι πρωτεργάτης σε αυτό και το κύριο πρόσωπο της οργάνωσης και τεχνικής καθοδήγησης είναι ο δάσκαλος για μένα και αγαπημένος μου, τον αγαπώ, Γιώργος Μακράκης. Ήταν ο πρώτος προπονητής που είχα κι εγώ, ο άνθρωπος που ξέρω πώς δουλεύει.
0: Εγκυκλοπαίδεια
4: ανοιχτή. Και πραγματικά το προσωνύμιο δάσκαλος είναι το καλύτερο πιθανό που του ταιριάζει. Κοίτα να δεις. Η ομάδα καταρχάς ξεκίνησε πέρυσι με πολύ μεγάλες αλλαγές, με τη λογική ότι θέλουμε, αυτό που σου είπα και πριν, να δώσουμε χώρο και χρόνο στα παιδιά τα δικά μας και νέα παιδιά της περιοχής. Γιατί υπάρχουν και παιδιά που δεν ήταν μόνο του Ηροδότου. Όμως καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία ήταν πολύ νεανική, δηλαδή ένα μέσο ηλικίας κοντά στα 21,

που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά καλά-καλά μπορεί να μην είχαν χρόνο συμμετοχής και δύσκολα να καταφέρναν ακόμα και να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Ναι. Δούλεψαν πολύ, δούλεψαν αρκετά, δούλεψαν μεθοδικά και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε. Κατάφεραν να πάρουν μία άνοδο και ένα πρωτάθλημα το οποίο πολύ πιθανόν και οι ίδιοι να μην το περιμένουν.

0: πρωτάθλημα της Κρήτης ήταν ίσως το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων χρόνων. Mm-hmm. Ήταν τα Χανιά, ήμασταν εμείς, ήταν το Ηράκλειο, ήταν ο Εργοτέλης. Καλές ομάδες και ανταγωνιστικές όλες. Και ειδικά οι άλλες ομάδες ήταν και πιο έμπειρες. Είχαν παιδιά που είναι πυγμένα, που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Όμως εδώ έρχεται η διαφορά της φιλοσοφίας και νοοτροπίας για το τι πραγματικά έχει νόημα για μένα στον αθλητισμό και ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες και ηλικίες. Ναι. Δηλαδή τώρα, όχι μόνο το τοπικό, αλλά και οι ομάδες γάμα β' εθνικής. Αν έχει νόημα να παρουσιάζεις παιδιά τα οποία είναι παιγμένα, ποιο είναι το νόημα αυτών των κατηγοριών. Τι έχουν να δείξουν. Όχι, όλα αυτά τα παιδιά δηλαδή, που είναι, έχουν παρουσιαστεί, μπορεί να είναι καλοί αθλητές, μπορεί να είναι τα πάντα. Αλλά το νόημα αυτών των κατηγοριών είναι στο να μπορούν οι ακαδημίες να τροφοδοτούν νέους παίχτες, ώστε να εμφανίζονται και να μπορεί οι ακόμα μεγαλύτερες κατηγορίες να έχουν μια δεξαμενή παιχτών. Αν δεν δώσουμε χώρο και χρόνο σε όλα αυτά τα παιδιά που είναι μέχρι τα 18 το εφηβικό, μετά το εφηβικό, να παρουσιάσεις, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό. Τελειώνει το εφηβικό πρωτάθλημα στα 17-18 και μετά δεν υπάρχει μια κατηγορία, μια ηλικιακή κατηγορία που να τους επιτρέπει να παίξουν. Ναι. Οπότε μέχρι κάποια μεγάλη ομάδα ή οποιοδήποτε σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα ή ανταγωνιστικότερο πρωτάθλημα να εμπιστευτεί αυτά τα παιδιά, υπάρχει ένα κενό. Μένουν χωρίς παιχνίδια. Και αθλητής χωρίς παιχνίδια έχει τελειώσει. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς έτσι εύκολα αυτά τα παιδιά. Θα είναι πολύ μεγαλύτερη προσπάθειά τους.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Λίγοι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ λοιπόν έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει και μια μικρή άνοδος σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν και αν θα επιτευχθεί συμφωνία στη Μέση Ανατολή.
0: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
3: Πολύ σημαντική έτσι, τοποθέτηση πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το πώς η Κρήτη μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, βασισμένη πρώτα απ' όλα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
4: Κρήτη μας μεταμορφώνονται, μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες, είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης, πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
5: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
6: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές, υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
7: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας, αλλά γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
0: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
8: Και είναι σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, για την Κρήτη, τώρα που θα έλεγα αλλάζουμε πίστα με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βασικές υποδομές, οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το κενό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγονται γενναίες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζεται βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
9: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια δυτική, μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία, ημιτελής, αλλά ισορροπία, όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
10: Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
11: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πολύ σημαντικός, πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη διάσταση, είναι το κοινωνικό προφίλ, πώς ο τουρισμός θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθετε απέναντί τους.
12: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες στα επόμενα 2-3 χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι τους τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.
13: Παραμένει αναστάτωση στις Μαλάδες Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα της φημολογούμενης χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Την ίδια ώρα καθησυχαστική φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
14: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άσχημες. Η Ένωση Ηρακλείου είναι ολομόναχη της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον ομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
13: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία, όπως υποστηρίζει, ουσιαστικής στήριξης από τους τοπικούς φορείς.
14: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών Ηρακλείου. Άλλοι θα έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση, που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
15: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, στη συζήτηση και στη συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για σας ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά.
14: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ηρακλείου, μπορώ να πηγαίνω να σε επισκέφτομαι.
13: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε.
14: Προφανώς με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση. Όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε. Αυτό, τίποτα άλλο.
13: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα έξω από τις εγκαταστάσεις στις Μαλάδες, με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
15: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς, ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες. Μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε, όταν τους ρωτήσαμε τι είναι, μας είπαν ότι είναι αστυνομία, μας έδειξαν ταυτότητα και πιθανολογούμε, τους είδαμε ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθαν τώρα και η αστυνομία, για να, επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλανε αυτοί οι φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.

0: Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου, την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. Αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, στον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας τον νομό είναι οι βουλευτές, Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος.
0: Προς το παρόν το τοπίο παραμένει θολό, με την ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται και την υπόθεση να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
2: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
0: Ελλείψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
2: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό, είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
0: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
2: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως, επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για εμάς η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
3: Δώδεκα στρέμματα για τα 2.000 και πλέον παιδιά που φιλοξενεί στις τάξεις του ο Εραστέχνης Όφη, ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Κρήτη και ένας από τους κορυφαίους στη χώρα. 12 στρέμματα για τον αθλητισμό του Ηρακλείου, ένα έργο πνοής για το σύλλογο και την κοινωνία. Στο ιστορικό γήπεδο του Όφη στην Αμμουδάρα, το οποίο έχει στην κατοχή του από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, ευελπιστεί να στεγάσει τα όνειρά του και μαζί τα όνειρα των αθλητών του για ένα καλύτερο μέλλον. Το σπίτι του Ερασιτέχνη Όφη, αυτό το οραματικό έργο μετά τη συμφωνία του Συλλόγου με την εταιρεία ακινήτων δημοσίου για 25 ακόμη χρόνια, αλλά και τη δέσμευση της περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Στην εκπομπή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Κώστας Ζερβάκης.
4: Σε πρώτη φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες, αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές

0: τις ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις, αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
1: Προσωπικά για μένα και για όλο τον Εραστέχνη Όφη, για όλο τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά. Με αυτό το γήπεδο καταλαβαίνετε ότι θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε. Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια.
2: Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 με πλαστικό τάπητα, αλλά και κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων. Σε δεύτερη φάση μπαίνει ο φωτισμός, η περίφραξη, αλλά και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη Όφη.
0: Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12, όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο, κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή, υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας.
1: 12 στρέμματα, Γιώργο, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον Ερασιτέχνη Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο, με αυτό το απίστευτο το οποίο βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας. Δίπλα στη θάλασσα, που, Γιώργο, μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν Ερασιτέχνη Όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα.
2: Στον Εραστέχνη Όφη επιχειρούν πλέον να επισπεύσουν τις διαδικασίες μέσω της περιφέρειας Κρήτης, ώστε να προκηρυχθεί το έργο και να περάσει στη φάση των εργασιών.
0: Θέμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.
2: Το γήπεδο αυτό, στο οποίο ο Εραστέχνης Όφη θέλει να κατασκευάσει το σπίτι του, έχει μεγάλη ιστορικότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρντ έκανε εκεί τις πρώτες του προπονήσεις με τον Όφη. Και γενικά σε αυτό το γήπεδο έχουν πατήσει μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ενώ λίγο αργότερα αποτέλεσε και την έδρα του Όφη 94, που ήταν ένα μικρό εργοστάσιο ταλέντων για τον Όφη και όχι μόνο, αναδεικνύοντας σπουδαίους κριτικούς παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα.
1: Θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν οι νεότεροι. Θα μάθουν ότι εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, κάναν προπόνηση μεγάλοι αθλητές. Γιατί όχι λοιπόν πάλι από αυτό το χώρο να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του Εραστέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι από τα παιδάκια των 4, 5, 6 χρονών μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανος. Μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου είναι ευκαιρία μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε, γιατί κάθε μέρα που χάνεται μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό.
0: Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, έτσι στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου, και οποιοδήποτε θελήσουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του Εραστέχνη Όφη. Θα γράψουμε ιστορία πιστεύοντα ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο θα το αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 30 Μαΐου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Κόκκινο έχουν χτυπήσει οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα με Αγιά στα Χανιά και παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου να ασφικτιούν. Οι λιμονικοί προειδοποιούν για ένα δύσκολο καλοκαίρι αν δεν ληφθούν πιο δραστικά μέτρα από την κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή θέση για την χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών στις παλιές εγκαταστάσεις ΕΑΣΥ στις Μαλάδες πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο. Περισσότεροι από 400 μετανάστες έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης. Οι καλές καιρικές συνθήκες φαίνεται πως ευνοούν τις μεταφορές με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα περιστατικά αφήξεων στο νησί.
1: Τις τελευταίες 48 ώρες έχουν αφηχθεί στην περιοχή εδώ πέρα της Ανατολικής Κρήτης περίπου στους 427 μετανάστες από τη Λιβύη. Πιο συγκεκριμένα είναι γύρω στους 300 άτομα οι οποίοι έχουν καταφτάσει στην περιοχή των Καλολιμένων και οι υπόλοιποι στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Οποτεδήποτε οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται,

0: Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτό το ταξίδι από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη.
1: Μετά τον εντοπισμό τους, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο κτίριο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ κάποιοι έχουν ήδη αναχωρήσει για την ηπειρωτική Ελλάδα.
0: Υπάρχει μια τάση, όπως δείχνουν τώρα τα στατιστικά, ότι από 1η-1η-26 οι μεγαλύτεροι αριθμοί κατατάσσονται στις περιοχές του Ηρακλείου, καθώς και της Ιεράπετρας. Ενώ μέχρι πέρυσι ήταν περισσότεροι ήταν στη Γάβδο, στα Χανιά και λιγότεροι ήταν στο Ηράκλειο. Τώρα όμως βλέπουμε ότι οι περισσότεροι είναι στην περιοχή των καλών λιμένων. Περιμένουμε τις μεταθέσεις, οι οποίες από ό,τι έχουμε μάθει, τέλη Ιουνίου θα είναι στην περιοχή της υπηρεσίας.
1: Σύμφωνα με στελέχη του λιμενικού σώματος, το πρώτο πεντάμινο του 2026 κινείται στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνολικά έχουν καταγραφεί περισσότερα από 100 περιστατικά, ενώ περίπου 5.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του έτους.
0: Τα στατιστικά σε αριθμό τουλάχιστον μέχρι τώρα το τέλος του μήνα του Μαΐου του 26 είναι περίπου τα ίδια με το 25. Είμαστε σχεδόν στους 5.000 αφήξεις από 1η-1η σε επίπεδο Κρήτης. Mm-hmm. Αντίστοιχα ήταν και πέρυσι, κάπως έτσι ήταν και πέρυσι.
1: Την ίδια ώρα θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με την φημολογούμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων, μετά και την ανακοίνωση της ΕΑΣΥ.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει το χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άσχημες. Η Ένωση Ηρακλείου έμεινε ολομόναχη της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον ομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε υπόδειξη για το πού θα γίνει η δομή. Το σίγουρο όμως είναι, όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, ότι ο χώρος κράτησης αυτών των ανθρώπων, αυτής της προσωρινής μάλλον κράτησης, δεν μπορεί να είναι στο χώρο του ψυγείου. Δεν είναι οι συνθήκες κατάλληλες προκειμένου να διαμένουν αυτοί οι άνθρωποι αυτές τις ώρες, αλλά ούτε και οι συνάδελφοί μας.
1: Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν η μητέρα και ο σύντροφός της στα Χανιά που κατηγορούνται για την κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει η Εύα Λαμπρινού. Εύα, καλησπέρα. Το δρόμο για την φυλακή πήραν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της.
3: Ακριβώς στο δρόμο προς την φυλακή και οι δύο με τις κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκαν πρόσφατα κρατούμενοι, προσωρινά mm-hmm. κρατούμενοι, συγγνώμη. Να υπενθυμίσουμε τώρα ότι την Τρίτη 25χρονη μητέρα και την Τετάρτη ο 25χρονος σύντροφός της πακιστανικής καταγωγής καταδικάστηκαν στο αυτόφορο, η πρώτη με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης και ο δεύτερος με την παράνομη είσοδο στην χώρα.
1: Όμως, Εύα, στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν και οι υπόλοιποι 10 από τους συνολικά 22 συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη.
3: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πρώτοι 12 εμπλεκόμενοι με καταγωγή από την Κρήτη, οι οποίοι απολογήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή για την εμπλοκή τους στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων τόπε και πένω. Κατά περίπτωση τους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι όπως απαγόρευση εξόδου από την χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους από 5 έως και 10.000 ευρώ. Η διαδικασία τώρα των απολογιών ήταν πολύ ωρή, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι που απολογήθηκαν χθες Παρασκευή φέρονται να συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση. Mm-hmm. Πληροφορίες αναφέρουν τώρα πως αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται στο κατηγορητήριο, ενώ σήμερα Σάββατο ακολούθησαν οι απολογίες των ακόμα 10 εμπλεκόμενων, στους οποίους περιλαμβάνονται και πρόσωπα τα οποία φέρονται να είχαν ηγετικό, αρχηγικό, ας πούμε, ρόλο στην οργάνωση.
1: Εύα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα αναλυτικά ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Την σκυτάλη των πανελλαδικών εξετάσεων πήραν οι μαθητές των

0: Νεπάλ, οι οποίοι εξετάστηκαν στο μάθημα των νέων ελληνικών.
1: Ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών να ανοίγει την αυλαία της εξεταστικής διαδικασίας.
2: Γράψαμε σήμερα πρώτο μάθημα. Γράψαμε και εμείς για τον αθλητισμό. Εντάξει, δεν ήταν τόσο δύσκολα. Ελπίζουμε να περάσουμε κάπου. Δεν έχω θέσει ένα στόχο προς το παρόν. Όπου κάτσει, καλώς. Εγώ με το τομέα τουριστικά. Στοχεύω, βασικά ελπίζω, να περάσω πάνω στο ΤΕΗ. Αυτό σαν πρώτο πλάνο.
3: Τομέας υγείας, ειδικότητα νοσηλευτικής. Θέλω να περάσω εμπορικό ναυτικό. Δεν είναι και κάτι το σπουδαίο, πιστεύω, πανελλήνιες. Περάσουμε, δεν τελειώνει και η ζωή εκεί.
1: Έχετε προετοιμαστεί εσείς?
3: Ναι. Πάλι καλά. Πολύ εύκολο μάθημα το πρώτο, μπορώ να πω. Πολύ ωραίο η έκθεση, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες μαθητές προσήλθαν στα εξεταστικά κέντρα σε ολόκληρη την Κρήτη, με την διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και χωρίς προβλήματα.
4: Το τρίτο ΕΠΑΛ Νέας Αλικανασού είμαστε, δώσαμε νέα ελληνικά και το θέμα ήταν πιο πολύ αθλητισμός.
1: Πώς ήταν το θέμα, γράψετε καλά?
4: Πιστεύω πως έγραψα τώρα, τι έγραψα, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
5: Καλά, ήταν ένα σχετικά ωραίο και εύκολο θέμα, τώρα θα δείξω.
1: Εσείς έχετε άγχος τώρα αυτή την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων?
5: Όχι ιδιαίτερα, γιατί εντάξει, δεν πιστεύω ότι οι πανελλήνιες κρίνουν κάτι για τον εαυτό σου, είναι απλά εξετάσεις.
1: Άλλα παιδιά είναι έτσι πολύ αγχωμένα?
5: Σίγουρα θα υπάρχουν παιδιά, αλλά θεωρώ ότι δεν αξίζει να αγχωνόμαστε για αυτό το πράγμα. Διαβάζω μόνη μου γιατί δεν ήθελα να πάω φροντιστήρια. Κάνω μόνο σε ένα μάθημα.
1: Οι περισσότεροι υποψήφοι εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ψύχρεμοι και συγκρατημένα αισιόδοξοι. Άλλοι δήλωσαν καλά προετοιμασμένοι για τη δοκιμασία, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που παραδέχθηκαν πως προσέρχονται με λιγότερη προετοιμασία.
6: Ξεκίνησαν, τα θέματα ήταν καλά, ήταν. Απλά ήταν λίγο μπερδευτικά, εγώ δεν τα κατάλαβα πολύ. Ναι, ελληνικά κάτι έγραφε ποίηματα καρδιές εκεί, περίεργα.
1: Έγραψες καλά?
6: Εννοείται, εγώ πάντα. Εδώ χαιρετίσματα στη γιαγιά μου που με βλέπει τη Λωρασούλα εκεί πάνω στο έπιπλο. Γεια σου, γιαγιά. Καλή επιτυχία σε όλους. Να περάσουμε όπου θένε. Αυτό, πάμε για καφέ τώρα.
7: Ναι, ελληνικά δώσαμε. Το θέμα ήταν ο αθλητισμός. Εύκολο γενικά. Είναι πολλά τα μόρια και δεν έχω κάνει ούτε προετοιμασία ούτε τίποτα. Ποτέ. Πιο πολύ ήθελα πιο παλιά να περάσω στο Πολυτεχνείο. Αλλά άλλαξε γνώμη και παντού έχει και εδώ πέρα. Έχει στο ΕΛΜΕΠΑ, έχει στην Αθήνα, στην Χαχανιά, στη Θεσσαλονίκη. Παντού γενικά, αλλά είναι πολλά τα μόρια.
1: Οι εξετάσεις συνεχίζονται την Τρίτη με τους μαθητές του ΝΕΠΑΛ να διαγωνίζονται στα μαθηματικά, στο μάθημα της άλγευρας.
3: Μην αγχώνεστε τώρα, δεν τελείωσε η ζωή αν δεν περάσει τις πανελλαδικές. Η ζωή έχει πάρα πολλές πόρτες.
5: Ξαναγράφουμε την Τρίτη άλγευρα και θέλω να πω σε όλα τα παιδιά να μην αγχώνονται, γιατί είναι απλά μια εμπειρία που εντάξει, θα πάρουν κάποια πράγματα από αυτό, αλλά δεν τελειώνει η ζωή, ό,τι και να γίνει.
2: Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία σε όλους, να πραγματοποιήσετε όλους τους στόχους σας.
7: Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά. Βάλτε τα δυνατά σας.
0: Άνοιξε εκ νέου και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις ή να γίνει η τροποποίηση των υφιστάμενων του 2026. Οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα, ειδικά με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης TaxisNet.
1: Χιλιάδες οικογένειες περιμένουν ξανά το επίδομα παιδιού Α21, καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις και διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 10 Ιουλίου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία, καθώς ένα λάθος ή μια αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί μπορεί να καθυστερήσει την πληρωμή.
8: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21. Στην οποία οι γονείς πρέπει να μπουν με τους κωδικούς TaxisNet για να υποβάλουν τα νέα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να πάρουν και να συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα του Α21. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι η Α21 συνδέεται άμεσα με τη φορολογική μας δήλωση. Θα πρέπει να έχει υποβληθεί σωστά το Ε1 και εν συνεχεία να υποβάλουμε την αίτηση του Α21 για να ισχύσουν τα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε δηλώσει στο Ε1.
1: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, καθώς πρέπει να δηλωθούν σωστά το σχολείο, η τάξη και ο αριθμός μητρώου μαθητή. Επίσης,

0: δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το IBAN και τα προσωπικά στοιχεία τους.
1: Θα δέχεται νέες αιτήσεις ως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 στις 6 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι η αίτηση Α21 που άνοιξε τώρα, μιλάμε για το επίδομα παιδιού του 2026. Πολλοί γονείς μπερδεύονται και μας ρωτούν ότι αφού λαμβάνω το επίδομά μου από πέρυσι, για ποιο λόγο να υποβάλω ξανά νέα αίτηση. Η απάντηση είναι ότι το κράτος θέλει τα νέα στοιχεία, μπορεί να έχει γεννηθεί ένα νέο παιδί, μπορεί ένα νέο παιδί να έχει ενηλικιωθεί, άρα δεν μεταφέρεται αυτόματα η περσινή αίτηση, πρέπει να έχουμε τα νέα μας στοιχεία στο κράτος για να ελέγξει και εκείνο με τη σειρά του αν είμαστε δικαιούχοι για το ποσό του Α21.
0: Σημαντικό είναι ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά, γιατί η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται έγκυρη και δεν προχωράει η πληρωμή του επιδόματος.
1: Πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το ΆΜΚΑ, το αφημί των παιδιών όπου απαιτείται, αν είναι φοιτητές να συμπληρώσουν το σωστό πεδίο και γενικά όλα τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών. Θα πρέπει η δήλωση να έχει υποβληθεί οριστικά, γιατί πολλοί γονείς αποθηκεύουν την αίτηση προσωρινά, αλλά σε αυτό το σημείο δεν έχει τελειώσει νέα υποβολή. Και επίσης θα είναι καλό να ελέγξουν και τον τραπεζικό τους λογαριασμό ότι είναι ο σωστός για να μπορέσουν να λάβουν τα χρήματά τους. Η συμβουλή μας είναι να μην αφήσουμε την τελευταία στιγμή την αίτηση, να ελέγξουμε τη φορολογική μας δήλωση και τα στοιχεία των παιδιών και να βεβαιωθούμε ότι έχει γίνει οριστική υποβολή στην δήλωση του Α21.
0: Στην έντονη σεισμικότητα της Ελλάδας συνολικά και της Κρήτης ειδικότερα αναφέρθηκε ο Χαράλαμπος Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Απαντήσεις έδωσε και στο ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού άνω των 8 Ρίχτερ στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στο ερώτημα αν οι σεισμολόγοι είναι κοντά στο να μπορούν να προβλέπουν μεγάλες σεισμικές δονήσεις.

0: Σε πόσα χρόνια αναμένεται να μη χωρίζει η θάλασσα την Κρήτη και την Αίγυπτο? Σε αυτό αλλά και σε άλλα σημαντικά ερωτήματα έδωσε απαντήσεις ο Χαραλαμπός Φασουλάς, γεωλόγος και υπεύθυνος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική. Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν. Έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία.
0: Παράλληλα, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα.
1: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των 2 μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών.
0: Αυτό που εξήγησε είναι πως η πλάκα της Ανατολίας αλλά και της Αραβίας καταλήγει στο νότιο Αιγαίο και ως εκ τούτου είναι από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα έχει αρκετούς σεισμούς.
1: Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό,

0: και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια.
1: Ο κύριος Φασουλάς σημειώνει πως ακόμη δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος να μπορούν οι σεισμολόγοι να προβλέπουν σεισμούς.
0: Δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
2: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος.
1: Επιπλέον υπογράμμισε πως δεν αναμένεται κάποιος μεγάλος σεισμός άνω των 8 Ρίχτερ σύντομα στη χώρα μας.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους, δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού. Αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
3: Νέα παράταση ως τις 11 Ιουνίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός πως το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
1: Παρατείνονται ως τις 11 Ιουνίου τα προληπτικά μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας στην Κρήτη για την αποτροπή εμφάνισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αυξημένη διασπορά κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού καθιστούν αναγκαία την διατήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.
4: Ανανέωσαν την ιατρή μας τα μέτρα. Όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, όσον αφορά την ευλογιά των εγωπροβάτων, όπως και πολύ διάστημα τώρα, αυτό που καλούμε να κάνουν η παραγωγή μας και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και με τους παραγωγούς μας και με τους ζωοτροφάδες μας και τα ασφαλεία και τα τυροκομεία και όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφίας, είναι να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην εφησυχάζουμε, όπως μέχρι τώρα καταφέραμε να είμαστε καθαροί σαν Κρήτη, να συνεχίσουμε να δρούμε σαν να έχουμε πάντα ευλογία και πανόλιο, ώστε να μην εφησυχαζόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
1: Σύμφωνα με την απόφαση, μετακινήσεις εγωπροβάτων επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας για την σφαγή και αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύεται η είσοδος ζώων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.
4: Όσον αφορά τις μετακινήσεις, περιορίζονται οι σφαγές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Απαγορεύεται από μία ενότητα στην άλλη ενότητα να σφαγούν ζώα. Επιτρέπεται να γίνει μετακίνηση προς το θερινό βοσκότοπο, δηλαδή η παραγωγή να πάρουν τα ζώα από τον κάμπο που λέμε να τα πάνε στους ορεινούς όγκους. Συνεχίζονται τα μέτρα στα λιμάνια όσον αφορά τις απολυμάσεις και τον έλεγχο των ζωοτροφών από πού προέρχονται, όσον αφορά αν έρχονται από ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ελέγχονται τα τιμολόγια κτλ.
1: Παράλληλα, επιβάλλεται καραντίνα 21 ημερών για τα μετακινούμενα ζώα, υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και αυστηρός έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες.
4: Εμείς πήραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο πολύ καιρό τώρα που απαγορεύσαμε να έρχονται ζώα ζωντανά στο νησί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μην εφησυχαζόμαστε, να συνεχίσουμε να προσέχουμε και ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα σαν Κρήτη και να διασώσουμε έτσι το ζωικό μας κεφάλαιο, γιατί η κτηνοτροφία είναι ένα σημαντικό πυλώνα της αγροτικής μας παραγωγής.
1: Η Περιφέρεια καλεί κτηνοτρόφους, σφαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς και ιδιώτες κτηνιάτρους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση για να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για οποιοδήποτε

0: ύποπτο περιστατικό.
1: Προληπτικά, αλλά η πυροτική Ελλάδα υπήρχαν προβλήματα και δεν έχουν σβήσει ακόμα τα προβλήματα στο 100%. Άρα, επειδή από τη μία, ναι, μεν έχουμε αποκλείσει τα ζώα να μην έρχονται εδώ ζωντανά, όμως υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί με οτιδήποτε άλλη μετακίνηση, είτε είναι με ζωοτροφές, είτε είναι με ένα φορτηγό το οποίο μπορεί να περάσει από μια μολυσμένη περιοχή. Άρα είναι σημαντικό και αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μέχρι τώρα μας διέσωσαν.
2: Το αποτύπωμα της κρίσης κόστου ζωής με συγκεκριμένα στοιχεία καταγράφει νέα ανάλυση στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, προκαλώντας μισθολογική καθήλωση και εκμηδενίζοντας την δυνατότητα αποταμίευσης.
3: Σοβαρές είναι οι συνέπειες της ακρίβειας που επικρατεί στην Ελλάδα, με τους Έλληνες καταναλωτές να παραμένουν οι περισσότεροι απεσιόδοξοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δείχνει πρόσφατη ανάλυση του ΙΟΒΕ, τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να τα βγάλουν πέρα σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Πιο συγκεκριμένα, όπως δείχνει η έρευνα του ΙΟΒΕ, το 70% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά η αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 19%, το οποίο αναμένει σταθερότητα.
4: Βλέπουμε 1.000 προϊόντα περίπου, βασικά καταναλωτικά αγαθά, να έχουν πάρει την ανιούσα. Δεν σταματάει οι ανατιμήσεις, δεν σταματάνε σε ένα σημείο, συνεχίζονται κάθε τόσο. Πάμε στο ράφι, βλέπουμε σήμερα αλφα τιμές. Αύριο βλέπουμε αλφα πλάς τιμές. Όχι ρε παιδιά, συνέχεια προς τα πάνω. Κάποια στιγμή όμως και ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει πόσα βγάλει το μήνα του. Δεν γίνεται το εισόδημα του καταναλωτή να αρκεί για το πρώτο 15ήμερο ή 20ήμερο του μήνα. Μένουν άλλες 10 μέρες, οι οποίες δεν καλύπτονται.
3: Με το πετρέλαιο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα διεθνώς και τις τιμές στα πρατήρια να διατηρούνται σε τροχιά πίεσης, το βασικό σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, ενώ εξετάζεται εκ νέου υποσυγκεκριμένες προϋποθέσεις και η επαναφορά του Fuel Pass, εφόσον οι τιμές συνεχίσουν να κινούνται ανωδικά. Στο μεταξύ, για τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών, δεν προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου.
4: Ακούγεται ότι μάλλον θα σταματήσει. Ήταν μια μικροανάση, μια μικρή ανεστούλα. Το πορτοφόλι του καταναλωτή, μια πολύ μικρή ένεση, ένα πεντάρικο, τώρα ποια είναι η αξία του, αλλά τουλάχιστον για μερικές μέρες τα κάψιμα θα λιγότερο από αυτό. Τουλάχιστον το αφήσουν αυτό να διαρκήσει, να συνεχίσει να τρέχει. Να μην το σταματήσουν. Αυτό το τονίζουν. Η κυβέρνηση ασχολεί τουλάχιστον αυτή τη μικροανάσα που έδωσε πρόσκαιρα, να την αφήσει να συνεχιστεί. Εφόσον τα κάψιμα, οι τιμές τους παγιωθήκανε, ειδικά η τιμή της βενζίνης. Τα 2-10 τόσο περίπου κυμαίνεται η βενζίνη στην Κρήτη, 2-10-2-12, τουλάχιστον από το 1,80 που ξεκίνησε, πριν από 4-5 μήνες που ξεκίνησε ο πόλεμος, το Ιράν, τουλάχιστον να αφήσει αυτό το fuel pass να καλύπτει λίγο την ανατίμηση της βενζίνης.
2: Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα τελέστηκε στον Βάμο Ποκορώνου τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νικόλαου Παπαδάκη, ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος.
5: Σε κλίμα βαθιά συγκινησιακής φόρτισης πραγματοποιήθηκαν στον Βάμο Ποκορώνου τα αποκαλυπτήρια της προτομής του αείμνηστου Νίκου Παπαδάκη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης της Κρήτης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρα του Νίκου Παπαδάκη, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών ως πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της ζωής του και της δράσης του στη διατήρηση, τη μελέτη και την ανάδειξη της ιστορικής παρακαταθήκης του Ελευθερίου Βενιζέλου.
6: Όχι μόνο
5: Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπικότητα, το έργο και την πολιτική κληρονομιά του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου, αξιοποιώντας χαρακτηριστικούς στίχους του Κωστή Παλαμά. Παράλληλα, εξήρε το πολυετές και ουσιαστικό έργο του Νίκου Παπαδάκη για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης, καθώς και τη συμβολή του στην προβολή και διάδοση του έργου και της προσφοράς του Βενιζέλου.
0: Το τιμόμενο σήμερα

0: Πρόσωπο του Νικολάου Παπαδάκη, τέτοιες προσωπικότητες ασφαλώς συνηγορούν υπέρ του ότι την ιστορία πρωτευόντως την κινούν ισχυρές προσωπικότητες, έγραψε ο Κωστής Παλαμάς. Να δώσει νόημα στον πολλών την ύπαρξη, ένας φτάνει. Ένας τέτοιος ήταν ο Ελευθέριος Βενζέλος. Ένας τέτοιος τηρουμένων των αναλογιών ήταν ο Νικόλος Παπαδάκης, που εμπνευσμένος από το Βενζέλο αφιέρωσε τη ζωή του στην προβολή και διατήρηση της μνήμης αυτού του μεγάλου πραγματοποιού.
1: Και αυτή η εκδήλωση αποτέλεσε ελάχιστο φόρο τιμής στη σημαντική προσφορά του στον πολιτισμό και την ιστορική μνήμη του τόπου.
2: Αποκαλυπτήρια της προτομής του Νίκου Παπαδάκη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι το κορυφαίο γεγονός των διήμερων εκδηλώσεων για την μεταπολιτευτική επανάσταση στην περιοχή του Βάμου. Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε ένας σπουδαίος αποκορονιώτης, ένας μεγάλος βαμιανός. Ένας άνθρωπος του πνεύματος που είχε πάθος για την ιστορία, προσέφερε τόσα πολλά και ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης αυτής της τεράστιας προσφοράς στον τόπο αλλά και σε εθνικό επίπεδο, τολμώ να πω, σήμερα γίνονται αυτά τα αποκαλυπτήρια της προτομής του στη γενέτειρά του, στο Βάμο. Όλοι είναι βέβαιο ότι του οφείλουμε πάρα πολλά.
3: Τιμούμε σήμερα τον αείμνηστο Νικόλαο Παπαδάκη, το δικό μας παπαδί. Και αισθάνομαι αλήθεια βαθιά συγκίνηση, καθώς η σημερινή στιγμή γεννήθηκε μέσα από μια ειλικρινή ανθρώπινη και ηθική ανάγκη του τόπου μας να αποδώσει την πρέπουσα τιμή σε ένα σπουδαίο αποκορονιώτη. Γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι που θα αναζητούν την αλήθεια της ιστορίας, όσο θα υπάρχουν νέοι που θα εμπνέονται από την Κρήτη της αξιοπρέπειας και του αγώνα, και όσο ο αποκόρονας θα κρατά ψηλά το άσβεστο φως της μνήμης, ο Παπαδής θα βρίσκεται πάντα εδώ.
1: Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αναμνηστικά δώρα προσέφεραν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος Τίτος Πατρίκιος, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Γιώργος Κουκουράκης, καθώς και ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της παρουσίας του στην εκδήλωση. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα από την Ορχήστρα Βάμος, ενώ ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης παρουσίασε αποσπάσματα κειμένων για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, όπως αυτά καταγράφονται σε έργο του αείμνηστου Νίκου Παπαδάκη.
4: Ο τετράποδος ήρωας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήρθε στο Ηράκλειο. Η Ήρα βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα, δίπλα στους ναυαγοσώστες, προσεγγίζει όσους κινδυνεύουν εντός και εκτός θάλασσας και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ένας τετράποδος, σύμμαχος στην διάσωση ανθρώπινων ζώων, σε συνεργασία πάντα με τον χειριστή της.
5: Η Ήρα δεν είναι απλώς ένα σκύλος. Είναι ο πρώτος τετράποδος διασώστης υγρού στοιχείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιχείρησε περιστατικά που σχετίζονται με το νερό, στην θάλασσα, σε ποτάμια, αλλά και σε χιονισμένα περιβάλλοντα, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.
6: Η Ήρα είναι ο πρώτος διασώστης σκύλος υγρού στοιχείου που έχει αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι στο πρόγραμμα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην εκπαίδευση και άλλα σκυλάκια, κουταβάκια που θα είναι εκπαιδευμένα στο υγρό στοιχείο. Είναι οτιδήποτε αφορά το νερό, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, ακόμα και στο χιόνι. Η Ήρα είναι έμπνευση γιατί προσφέρει με ανιδιοτέλεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εθελοντισμό και για όλους τους ανθρώπους να βλέπουμε παραδείγματα και να μπορούμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας και στην κοινωνία γενικώς.
5: Χάρη στην εξειδικευμένη εκπαίδευσή της και την εντυπωσιακή της ταχύτητα στο νερό, η Ήρα μπορεί να προσεγγίσει άμεσα ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο, εντός ή εκτός θάλασσας. Αποδεικνύει καθημερινά πόσο σημαντικός μπορεί να είναι

0: Ένας τετράποδος σύμμαχος στις επιχειρήσεις διάσωσης, πάντα σε άριστη συνεργασία με τον χειριστή της.
1: Ήταν εκπαιδευμένη στη θάλασσα να κάνει τη διάσωση σε κάποιον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Την φοράει ένα ειδικό σαμαράκι με ειδικές χειρολαβές, σαμαράκι πλεύσης ονομάζεται, στο οποίο όταν εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια, φεύγει, πηγαίνει, γυρίζει, πιάνεται το θύμα επάνω στην ήρα και το φέρνει στον

0: Η έρευνά της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 4 μηνών και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Έχει ήδη συμμετάσχει με επιτυχία σε 5 διασώσεις, ενώ επιχειρεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και εφόσον χρειαστεί μπορεί να συνδράμει και σε αποστολές στο εξωτερικό.
1: Στην ουσία εκπαιδεύεται από 4 μηνών. Η εκπαίδευση σε αυτά τα σκυλιά, σε όλα τα διασωστικά σκυλιά, είναι συνεχής, δεν σταματάει ποτέ. Επιμονή και προσπάθεια συνέχεια. Η Ήρα επιχειρεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. Μας έχουν καλέσει στην Ελλάδα, σε διάφορα συμβάντα, σε έβρεση αγνοωμένων. Έχει επιχειρεί ένα χρόνο τώρα. Ως τώρα η επιτυχία της είναι 5 διασώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δείχνουμε ότι συνδυασμός άνθρωπος, σκύλος και η τεχνολογία έχουν το καλύτερο δυνατό και άμεσο αποτέλεσμα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Με πειθαρχία, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, η Ήρα προσφέρει ένα ανεκτήμητο έργο, αποτελώντας παράδειγμα προσφοράς.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για τους φίλους μας, για τα ζωάκια μας. Οπότε είναι καλό όλοι να τα παρακολουθήσουμε, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες και στα δικά μας ζώα, αλλά και σε άλλα ζωάκια. Συν της άλλης, το πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τα σκυλιά διασώστες, ναυαγοσώστες, υπάρχει και το πρόγραμμα με τα σκυλιά συντροφιάς σε ασθενείς, που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο και η ΕΚΑΚΜΗ συμμετείχαν στο συνέδριο που διοργάνωσε ο Economist σε συνεργασία με το powergame.gr στα Χανιά. Αναδείχθηκε μεταξύ άλλων η σημασία και η εξέλιξη της εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή εν μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
3: 11 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Κρήτη συμπληρώνουν φέτος το Μητροπολιτικό Κολέγιο και η ΕΚΜΗ, διατηρώντας σταθερό ρόλο στο χώρο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Με περισσότερους από 7.000 φοιτητές και αποφύτους, ο εκπαιδευτικός όμιλος συνεχίζει την πορεία του, έχοντας ως βασικό εφόδιο την εμπιστοσύνη των πολιτών, η οποία τον συνοδεύει στην επίτευξη των στόχων του μέσα στη νέα τεχνολογική εποχή και στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης. Στόχος παραμένει η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους αποφύτους να διακριθούν στην αγορά εργασίας.
4: Τώρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των δεξιοτήτων, η εκπαίδευση είναι ένας από τους πιο βασικούς και κρίσιμους πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας. Για το Μητροπολιτικό Κολέγιο και την ΑΚΜΗ, η Κρήτη αποτελεί την πιο δυναμική περιφερειακή μας μονάδα. Γιορτάζουμε φέτος 11 χρόνια παρουσίας στο νησί. Αριθμούμε περίπου 7.000 ενεργούς φοιτητές και αποφύτους που έρχονται από κάθε γωνιά του νησιού. Είμαστε περήφανοι εργοδότες τοπικών εξαιρετικών επαγγελματιών και ακαδημαϊκών, και έτσι συμβάλλουμε πολύ ενεργά σε αυτό που λέμε brain retain.
3: Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής του, ο Όμιλος προχωρά στη δημιουργία τρίτου κάμπου στο Ηράκλειο, επεκτείνοντας παράλληλα τις εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Κολεγίου. Την ίδια στιγμή, η εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών ενισχύει περαιτέρω τον κλάδο του τουρισμού και τις προοπτικές των φοιτητών που επιλέγουν τα τουριστικά επαγγέλματα, ενώ νέες συνεργασίες από το εξωτερικό διευρύνουν το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους πεδίο.
4: Ανοίγουμε τρίτο κάμπους στο Ηράκλειο, έτσι επεκτείνουμε τις εγκαταστάσεις μας για το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Θωρακίζουμε την βαριά βιομηχανία της Κρήτης, τον τουρισμό, φέρνοντας συνεχώς νέα προγράμματα σπουδών για τους φοιτητές στα τουριστικά επαγγέλματα. Φέρνουμε διεθνείς νέες συνεργασίες. Και επίσης πιστεύω ότι η Κρήτη έχει τεράστια προοπτική για να γίνει διεθνής εκπαιδευτικός κόμβος. Και θέλουμε να συμβάλλουμε ενεργά στο να αναδείξουμε την Κρήτη στην διεθνή φοιτητική κοινότητα.

0: Beta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεπαγώνει κονδύλια ύψους 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουγγαρία. Η συμφωνία της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ βάζει τέλος στην εποχή της Κόνταρας Όρμπαν με τις Βρυξέλλες.
1: Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ επισφράγισε την Παρασκευή τη συμφωνία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν για την αποδέσμευση των κονδυλίων από τα Ταμεία Ανάκαμψης και Συνοχής που προορίζονταν για την Ουγγαρία, επιτρέποντας την κυβέρνηση να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ποσό ύψους 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν παγώσει υπό την κυβέρνηση Όρμπαν. Εξαιρώντας τον νέο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας για το σχηματισμό κυβέρνησης σε χρόνο ρεκόρ και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων που είχαν καθυστερήσει από καιρό, όπως είπε, μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι θα αποδεσμευτούν 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Μπλοκ.
2: So I can confirm that it is 10 billion euros that have been unfrozen or will be unfrozen from Next Generation EU, then the 4.2 billion from the Cohesion Conditionality and 2.2 billion for the Academic Freedom. Which makes in sum then 16.4 billion euros.
1: Ο Πέτερ Μάγιαρ κέρδισε τις εκλογές του Απριλίου βάζοντας τέλος στην 16ετή διακυβέρνηση του Όρμπαν. Η χρηματοδότηση της Ουγγαρίας είχε ανασταλεί από τις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της θητείας του Βίκτορ Όρμπαν λόγω ανησυχιών σχετικά με τη διαφθορά και το κράτος δικαίου. Η Ουγγαρία πρέπει ακόμα να εκπληρώσει όρους γνωστούς ως ορόσημα για να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Ο Πέτερ Μάγιαρ έχει εκπονήσει διάφορα σχέδια για την αξιοποίηση των χρημάτων που αντιστοιχούν στο 13% του ΑΕΠ της Ουγγαρίας, μεταξύ των οποίων ο εξυγχρονισμός του ενεργειακού δικτύου της χώρας, των σιδηροδρόμων και των ενοικιαζόμενων κατοικιών.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Στην εκπομπή Match Time της τηλεόρασης Κρέτα φιλοξενήθηκε ο αντιπρόεδρος του Ηροδότου στο μπάσκετ Νίκος Μπαξεβάνης. Πάμε να παρακολουθήσουμε κάποια από τα βασικά κομμάτια της συνέντευξής του.
4: Όλο αυτό δεν ξεκίνησε. Το να επανέλθει ο Ηροδότος εκεί που πρέπει να επανέλθει δεν είναι μόνο η άνοδος στην ΓΑΜΑ Εθνική δηλαδή. Αυτό που θέλαμε να δημιουργήσουμε εξ αρχής είναι να πατήσουμε σε αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός πρέπει να κινείται στις ακαδημίες.
5: Ακριβώς.
4: Στα νέα παιδιά, στο να μπορέσουμε να βγάλουμε παιδιά και καταρχάς με αξίες και σεβασμό στην κοινωνία και στον εαυτό τους πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, να έχουμε την δυνατότητα και τους ανθρώπους ώστε να μπορούμε να τους μεταλαμπαδεύσουμε και να τους μάθουμε κάποια στοιχεία του μπάσκετ. Όταν λέω βάζω και εμένα μέσα, δεν είμαι εγώ από αυτούς που τα κάνουν. Εγώ είμαι στο οργανωτικό και είμαι στο διοικητικό μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Λόγω της ενασχόλησής μου όταν έπαιζα κι εγώ νεότερος του μπάσκετ. Όμως παρόλα αυτά θα πρέπει να πω ότι προτεργάτης σε αυτό και το κύριο πρόσωπο της οργάνωσης και τεχνικής καθοδήγησης είναι ο δάσκαλος για μένα και αγαπημένος μου, τον αγαπώ, Γιώργος Μακράκης.
5: Φυσικά.
4: Ήταν ο πρώτος προπονητής που είχα κι εγώ, άνθρωπος που ξέρω πώς δουλεύει.
5: Εγκυκλοπαίδεια
4: ανοιχτή. Και πραγματικά το προσωνύμιο δάσκαλος είναι το καλύτερο πιθανό που του ταιριάζει. Κοίτα να δεις. Η ομάδα καταρχάς ξεκίνησε πέρυσι με πολύ μεγάλες αλλαγές. Με τη λογική ότι θέλουμε αυτό που σου είπα και πριν, να δώσουμε χώρο και χρόνο στα παιδιά τα δικά μας και νέα παιδιά της περιοχής. Γιατί υπάρχουν και παιδιά που δεν ήταν μόνο του Ηροδότου. Όμως καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία ήταν πολύ νεανική, δηλαδή ένα μέσο όρο ηλικίας κοντά στα 21, που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά καλά-καλά μπορεί να μην είχαν χρόνο συμμετοχής και δύσκολα να καταφέραν ακόμα και να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Ναι. Δούλεψαν πολύ, δούλεψαν αρκετά, δούλεψαν μεθοδικά και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε. Κατάφεραν να πάρουν μια άνοδο και ένα πρωτάθλημα το οποίο πολύ πιθανόν και οι ίδιοι να μην το περιμένανε. Το φετινό πρωτάθλημα της Κρήτης ήταν ίσως το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων χρόνων. Mm-hmm. Ήταν τα Χανιά, ήμασταν εμείς, ήταν το Ηράκλειο, ήταν ο Εργοτέλης. Καλές ομάδες και ανταγωνιστικές όλες. Και ειδικά οι άλλες ομάδες ήταν και πιο έμπειρες. Είχαν παιδιά που είναι πυγμένα, που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Όμως εδώ έρχεται η διαφορά της φιλοσοφίας και νοοτροπίας για το τι πραγματικά έχει νόημα για μένα στον αθλητισμό και ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες και ηλικίες. Ναι. Δηλαδή τώρα, όχι μόνο το τοπικό, αλλά και οι ομάδες γάμα β' εθνικής. Αν έχει νόημα να παρουσιάζεις παιδιά τα οποία είναι παιγμένα, ποιο είναι το νόημα αυτών των κατηγοριών. Τι έχουν να δείξουν. Όχι, όλα αυτά τα παιδιά δηλαδή που είναι, έχουν παρουσιαστεί, μπορεί να είναι καλοί αθλητές, μπορεί να είναι τα πάντα. Αλλά το νόημα αυτών των κατηγοριών είναι στο να μπορούν οι ακαδημίες να τροφοδοτούν νέους παίχτες, ώστε να εμφανίζονται και να μπορεί οι ακόμα μεγαλύτερες κατηγορίες να έχουν μια δεξαμενή παιχτών. Αν δεν δώσουμε χώρο και χρόνο σε όλα αυτά τα παιδιά που είναι μέχρι τα 18 το εφηβικό, μετά το εφηβικό, να παρουσιάσεις, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό. Τελειώνει το εφηβικό πρωτάθλημα στα 17-18 και μετά δεν υπάρχει μια κατηγορία, μια ηλικιακή κατηγορία που να τους επιτρέπει να παίξουν. Ναι. Οπότε μέχρι κάποια μεγάλη ομάδα ή οποιοδήποτε σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα ή ανταγωνιστικότερο πρωτάθλημα να εμπιστευτεί αυτά τα παιδιά, υπάρχει ένα κενό. Μένουν χωρίς παιχνίδια. Και αθλητής χωρίς παιχνίδια έχει τελειώσει.
0: Σωστή.
4: Δεν μπορείς να εμπιστευτείς έτσι εύκολα αυτά τα παιδιά. Θα είναι πολύ μεγαλύτερη προσπάθειά τους.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του Economist με τίτλο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς αναλυτές, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη της χώρας και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Οι τόποι στον κόσμο συνδυάζουν τόσο βαθιά ιστορία και τόσες μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον. Το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ λοιπόν έχει τη δική του συμβολική βαρύτητα. Γιατί αιώνες πριν από τούτο το μέρος ξεκινούσαν πλοία που συνέδεαν την Κρήτη με τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό συνολικά δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι μικρές. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει και μια μικρή άνοδος σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή επηρεάζεται ο τουρισμός από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς θα εξελιχθούν και αν θα επιτευχθεί συμφωνία στη Μέση Ανατολή.
0: Οι συζητήσεις κινήθηκαν γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το χάρτη του νησιού.
3: Πολύ σημαντική τοποθέτηση πολλών διαφορετικών παικτών, με την έννοια ότι πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, αυτοδιοίκηση, βρεθήκαμε εδώ στα Χανιά για να συζητήσουμε όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και για το πώς η Κρήτη μπορεί να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον, βασισμένη πρώτα απ' όλα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.
4: Κρήτη μας μεταμορφώνονται, μεγάλα έργα τα οποία μέχρι τώρα είτε ήταν απλώς εξαγγελίες, είτε ήταν ασκήσεις απλώς επί χάρτου, βλέπουμε ότι πραγματοποιούνται. Πραγματοποιείται ο ΒΟΑΚ με εργοτάξια κατά μήκος της Κρήτης, πραγματοποιείται το αεροδρόμιο στο Καστέλι και πάρα πολλά άλλα έργα αναπτυξιακής σημασίας. Η παρουσία εδώ πολλών υπουργών της κυβέρνησης με τέτοιο χαρτοφυλάκιο αναπτυξιακό δίνει ακόμη περαιτέρω αυτό το στίγμα.
5: Ένα σημαντικό συνέδριο εδώ στα Χανιά με παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, πολλών υπουργών, του επιχειρηματικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης για το μέλλον της Κρήτης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο γίνονται τα μεγάλα έργα στο νησί μας.
6: Ουσιαστικά μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη της Κρήτης με στόχο το 2030. Και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Είναι αισιόδοξα για τις υποδομές, υποδομές που επί δεκαετίες τις ονειρευόμασταν, σήμερα αρχίζουν και γίνονται πράξη.
7: Μπορώ να πω ότι το νησί ζει τις μεγάλες του στιγμές. Μεγάλες στιγμές δεν είναι επειδή σήμερα ήρθαν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Επίτροπος, Υπουργοί και πλήθος παραγόντων της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας, αλλά γιατί είναι πλέον εμφανές ότι ό,τι υπάρχει ως σχέδιο γίνεται πράξη.
0: Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι η Κρήτη έρχεται σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης. Η ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως αύξηση του τουρισμού, αλλά ως συνολικός μετασχηματισμός της οικονομίας και των υποδομών του νησιού.
8: Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο, θα έλεγα, για την Κρήτη, τώρα που θα έλεγα αλλάζουμε πίστα, με την έννοια ότι ολοκληρώνονται κάποιες πολύ βαθιές υποδομές, οι οποίες δεν συμβαδίζανε με την μέχρι τώρα ανάπτυξή μας. Και το κενό αυτό έρχεται να καλυφθεί και παράλληλα ανοίγονται γενναίες προοπτικές για τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό που τονίζεται βέβαια είναι από όλους και χαίρομαι που το ακούμε από όλους αυτούς.
9: Η Κρήτη που φιλοξενεί το σημερινό συνέδριο, που έχει τα πάντα όλα, μπορεί να προβάλλει επάνω της όλες τις ανάγκες, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις της υπόλοιπης Ελλάδος. Γιατί είναι ένα πλήρες αυτόνομο νησί που έχει τα πάντα. Λοιπόν, αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι θεωρούσαμε δεδομένο, ότι θα υπάρχει μια ηγεμονία του δυτικού κόσμου, το οποίο κράτησε βέβαια για λίγα χρόνια, όχι για πάρα πολλά, ότι θα υπήρχε μια ειρήνη που τη θεωρούσαμε δεδομένη, που θα υπήρχε μια γεωπολιτική ισορροπία, ημιτελής, αλλά ισορροπία, όλα αυτά κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα.
10: Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ελπίζω να συνεχιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο μέλλον. Τώρα, οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και σε πολλαπλά επίπεδα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει έντονα τις τιμές καυσίμου. Όπως όμως είπε και ο Επίτροπος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τη τροφοδοσία. Οπότε όλοι περιμένουμε ένα αρκετά δυνατό καλοκαίρι με ένα πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.
11: Θέλω να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην ανάγκη για τις επενδύσεις. Αυτό θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε. Αλλά και στο μείγμα των τριών διαστάσεων πρέπει οι επενδύσεις να ακολουθούν. Πρώτα απ' όλα ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Πολύ σημαντικός, πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη διάσταση, είναι το κοινωνικό προφίλ, πώς ο τουρισμός θα δέσει με τις κοινωνίες ώστε να μην έρθετε απέναντί τους.
12: Η κουβέντα που κάναμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε πώς βλέπουμε εμείς από την ακτοπλοϊκή πλευρά την ανάπτυξη και τη δυναμική της Κρήτης μέσω όλων των υποδομών των οποίων σχεδιάστηκαν, εκτελούνται και θα είναι έτοιμες στα επόμενα 2 με 3 χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι τους τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνδυασμός, δεν είναι το καστέλι που θα αλλάξει το πράγμα, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών που γίνονται.
13: Παραμένει αναστάτωση στις Μαλάδες Ηρακλείου γύρω από το ζήτημα της φημολογούμενης χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Την ίδια ώρα καθησυχαστική φαίνεται να είναι η θέση της ΕΑΣΥ που με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
14: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ανακοίνωση περικλεί τα πάντα. Η Ένωση Ηρακλείου δεν θα παραχωρήσει τον χώρο για να γίνει η δομή των μεταναστών. Εύχομαι να βρεθεί ένας χώρος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να μην γίνει στο ψυγείο υπό συνθήκες άθλιες. Η Ένωση Ηρακλείου είναι ολομόναχή της να διαχειριστεί ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα έπρεπε άλλοι να το έχουν διαχειριστεί και άλλοι να έχουν δώσει μία λύση. Δεν μπορεί η Ένωση Ηρακλείου να λύσει το μεταναστευτικό στην Κρήτη, στον νομό Ηρακλείου, αν θέλετε.
13: Σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΑΣΥ, όχι μόνο δεν έχει υπογραφεί κανένα συμφωνητικό, αλλά δεν προτίθεται να προχωρήσει σε τέτοια εξέλιξη, αποδίδοντας την απόφαση στο έντονο κύμα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην απουσία όπως

0: υποστηρίζει ουσιαστική στήριξη από τους τοπικούς φορείς.
1: Ο τελευταίος τροχός της άμαξας σε αυτό το θέμα είναι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Άλλοι θα έπρεπε να έχουν δώσει μία λύση, να είχαν κάνει μία πρόταση, που δυστυχώς δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
2: Ήρθε ο κύριος Γαβαλάς εδώ, στη συζήτηση και στη συνομιλία που έγινε με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι εδώ και περιφρουρούν το χώρο, τους είπε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Στην ερώτηση βέβαια, όταν λέτε θα πάνε όλα καλά, εννοείται για σας ή για μας, δεν απάντησε. Και αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά.
1: Μπορώ να πηγαίνω σε εγκαταστάσεις, οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ισλακλή, μπορώ να πηγαίνω να σε επισκέφτομαι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω αν μιλήσατε με κατοίκους και τι είπατε.
1: Προφανώς με ρώτησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν έδωσα κάποια απάντηση, όχι. Τους είπα όλα καλά θα πάνε, αυτό, τίποτα άλλο.
0: Την ίδια ώρα έντονη παραμένει η κινητικότητα έξω από τις εγκαταστάσεις στις Μαλάδες, με κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται συγκεντρωμένοι ακόμη και σε βάρδιες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην δημιουργία της δομής. Δεν έλειψαν μάλιστα και στιγμές έντασης, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο για αυτοψία.
2: Αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι μετά που ήρθε ο κύριος Γαβαλάς, ήρθε ένα αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες. Μπήκε στο χώρο δίπλα ενός γείτονα. Εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Πήγαμε, όταν τους ρωτήσαμε τι είναι, μας είπαν ότι είναι αστυνομία, μας έδειξαν ταυτότητα και πιθανολογούμε, τους είδαμε ότι βγάζανε φωτογραφίες του χώρου. Γιατί εχθές, επειδή είμαστε εδώ, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου μάλλον πέρασαν, μας είδαν απ' έξω και έφυγαν. Δεν έκαναν κάτι. Και πιθανότατα να ήρθαν τώρα και η αστυνομία για να. Επειδή είναι αστυνομία, τι να κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγάλανε αυτοί οι φωτογραφίες για λογαριασμό του Υπουργείου.
0: Οι κατοικοί δηλώνουν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου, την ώρα που εκφράζουν ανησυχία για έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και διαβούλευσης, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το αν και πότε θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο.
2: Εμείς, σαν κάτοικοι της περιοχής, δεν θα το αφήσουμε να γίνει ποτέ. Αντιδράμε και θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο. Μέχρι στιγμής πάμε θεσμικά. Δηλαδή, απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, τον Δήμαρχο, τον κύριο Κληρονόμου, στους βουλευτές, και ζητάμε από αυτούς να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Και ποια είναι ευθύνη? Η ευθύνη είναι ότι δεν μας καλύπτει πλέον η ομόφωνη άρνηση. Πρέπει να δώσουν και συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα. Οι μόνοι που ξέρουν καλύτερα από όλους μας τον νομό είναι οι βουλευτές, Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος.
0: Προς το παρόν το τοπίο παραμένει θολό, με την ένταση στην περιοχή να συνεχίζεται και την υπόθεση να εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Τρίμηνη απαγόρευση στις παράλληλες εξαγωγές 82 φαρμάκων ανακοίνωσε ο ΕΟΦ επίτα από αξιολόγηση της επάρκειας των σκευασμάτων στην ελληνική αγορά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 27 Αυγούστου και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων για τους ασθενείς στην Ελλάδα.
3: Ο ΕΟΦ κάθε 2-3 μήνες τακτικά και όποτε το κρίνει δημοσιεύει μία λίστα φαρμάκων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή να φύγουν από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκές τρίτες χώρες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτά τα φάρμακα έχουν κάποια μη επαρκή ποσότητα διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά, δημιουργούνται προβλήματα ελλείψεων και μη κάλυψης των Ελλήνων ασθενών και επομένως προβαίνει ο ΕΟΦ σε αυτό το μέτρο ώστε να καλύψει την ζήτηση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
0: Έλλειψεις καταγράφονται κυρίως σε σκευάσματα που σχετίζονται με το διαβήτη, ιδιαίτερα σε ενέσιμες θεραπείες, αλλά και σε φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, εμβόλια, αντιπυκτικά, αντιβιωτικά, καθώς και φάρμακα που αφορούν το νευρικό σύστημα.
3: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ινσουλίνες στα φαρμακεία. Είναι αδιανόητο. Μια μέρα να μείνει χωρίς αγωγή ένας τέτοιος ασθενής μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές. Πρόβλημα σε κάποια φάρμακα για το γαστρεντερικό, είχαμε σε κάποια αντιπυκτικά. Σε εμβόλια, παιδικά εμβόλια. Αυτή τη στιγμή όλη τη βδομάδα είχαμε πρόβλημα να καλύψουμε συνταγές τις οποίες κάποιες δεν τις καλύψαμε. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να καλύπτονται οι εμβολιασμοί των παιδιών μας. Υπήρξαν αντιβιωτικά, υπήρξαν φάρμακα που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα, αντιψυχωτικά, που είναι και αυτά πολύ σημαντικά να βρίσκονται εγκαίρως.
0: Πρόκειται για πάγια πολιτική του ΕΟΦ, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το μέτρο αφορά κατηγορίες φαρμάκων που θεωρούνται κρίσιμες για την συνέχιση της θεραπείας και τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενειών των ασθενών.
3: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε φάρμακα εδώ πέρα που μέχρι πρώτην ως δυσκολευόμασταν να τα βρούμε. Επομένως, επικροτούμε και επιδοκιμάζουμε αυτή την πολιτική που ακολουθεί ο ΟΦ με το Υπουργείο Υγείας. Ίσως θα έπρεπε να ήταν περισσότερο μεγάλη λίστα αυτή. Δεν συμπεριλαμβάνονται πολλά φάρμακα που είναι σε έλλειψη, πέρα από αυτόν που έχει. Για μας η δικιά μας σύσταση και συμβουλή προς τον ΟΦ θα ήταν σίγουρα να βάλουμε ακόμα περισσότερα φάρμακα.
4: Δώδεκα στρέμματα για τα 2.000 και πλέον παιδιά που φιλοξενεί στις τάξεις του ο Εραστέχνης Όφη. Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος στην Κρήτη και ένας από τους κορυφαίους στη χώρα. 12 στρέμματα για τον αθλητισμό του Ηρακλείου, ένα έργο πνοής για το σύλλογο και την κοινωνία. Στο ιστορικό γήπεδο του Όφη στην Αμμουδάρα, το οποίο έχει στην κατοχή του από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, ευελπιστεί να στεγάσει τα όνειρά του και μαζί τα όνειρα των αθλητών του για ένα καλύτερο μέλλον. Το σπίτι του Ερασιτέχνη Όφη, αυτό το οραματικό έργο μετά τη συμφωνία του Συλλόγου με την εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για 25 ακόμη χρόνια, αλλά και τη δέσμευση της περιφέρειας Κρήτης για τη χρηματοδότηση, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Στην εκπομπή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γενικός Αρχηγός του Συλλόγου Κώστας Ζερβάκης.
5: Σε πρώτη φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις, αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
6: Προσωπικά για μένα και για όλο τον Εραστέχνη Όφη, για όλο τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι ένα όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά. Με αυτό το γήπεδο καταλαβαίνετε ότι θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε. Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια.
4: Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 με πλαστικό τάπητα, αλλά και κατασκευή σύγχρονων αποδυτηρίων. Σε δεύτερη φάση μπαίνει ο φωτισμός, η περίφραξη, αλλά και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη Όφη.
5: Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12 όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας.
6: 12 στρέμματα, Γιώργο, γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον Ερασιτέχνη Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο με αυτό το απίστευτο το οποίο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, δίπλα στη θάλασσα, που Γιώργο μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν Εραστέχνη Όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα.
4: Στον Εραστέχνη Όφη επιχειρούν πλέον να επισπεύσουν τις διαδικασίες μέσω της περιφέρειας Κρήτης, ώστε να προκηρυχθεί το έργο και να περάσει στη φάση των εργασιών.
5: Θέλουμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.
4: Το γήπεδο αυτό, στο οποίο ο Εραστέχνης Όφη θέλει να κατασκευάσει το σπίτι του, έχει μεγάλη ιστορικότητα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο αείμνηστος Ευγένιος Γκέραρντ έκανε εκεί τις πρώτες του προπονήσεις με τον Όφη. Και γενικά σε αυτό το γήπεδο έχουν πατήσει μεγάλοι ποδοσφαιριστές.

0: ενώ λίγο αργότερα αποτέλεσε και την έδρα του Όφι 94, που ήταν ένα μικρό εργοστάσιο ταλέντων για τον Όφι και όχι μόνο, αναδεικνύοντας σπουδαίους κριτικούς παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα.
1: Θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν οι νεότεροι. Θα μάθουν ότι εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, κάναν προπόνηση μεγάλοι αθλητές. Γιατί όχι λοιπόν πάλι από αυτό το χώρο να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του Εραστέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι από τα παιδάκια των 4, 5, 6 χρονών μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανος. Μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου είναι ευκαιρία μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε, γιατί κάθε μέρα που χάνεται μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό.
2: Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, έτσι στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου, και οποιοδήποτε θελήσουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του Εραστέχνη Όφη. Θα γράψουμε ιστορία πιστεύοντα ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο, θα το αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια απόψε στη μεγάλη δεξαμενή. Τώρα πάρτε το όπως θέλετε, στη μεγάλη πισίνα, στη μεγάλη θάλασσα, όπως βολεύεται ο καθένας της τηλεόρασης Κρέτα, στο 30ο παρακαλώ, τριανταρίσαμε και φέτος box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που βεβαίως φιλοξενείται εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολέι, ενδείκνυται και για βουτιές επίσης. Το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1979, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπέγραψε τη συμφωνία της πλήρους ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και εμείς σήμερα θα ξεψαχνίσουμε και θα ανακαλύψουμε με καμάρι κιόλας την πλήρη ένταξη της κριτικής κολύμβησης στο πανελλήνιο και στο διεθνές στερέωμα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που έχουμε... Από τις κυρίες θα ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουμε μαζί μας τη Βάνα.

0: Μπακούση. Βασιλική. Βασιλική.
1: Συνονόματι.
0: Βάνα. Αυτό πάνω. Βασίλειδες. Το βασίλειο των βασίλειων. Λοιπόν. Και το Γιώργο, να το πω εδώ πέρα, γιατί θα σε αποκαταστήσω σήμερα. Το Γιώργο Σούρδη.
2: Σωστά.
0: Μπράβο. Γιατί υπάρχει ένα conflict που δηλαδή στα μισά που είχες και την τιμητική σου και οι δύο είχαν την τιμητική σας τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, τη Βάνα δεν μπορούν να γράψουν. Η Βανά, που ακούσει. Σε γράφανε Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί.
2: Σουρδί, σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το εννοώ δηλαδή, είπα και μερικά λόγια στην αρχή, στον πρόλογο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμός. Είναι καμάρι, είναι περηφάνεια. Αυτή τη στιγμή να κάνουμε special εκπομπή για την εκτόξευση της κριτικής κολύμβησης. Και εδώ δηλαδή τα μετάλλια και να τα σκουφάκια, να τα μετάλλια, θα πούμε περί τίνος πρόκειται. Να οι πλακέτες οι τιμητικές από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και επειδή είπα ότι η εκπομπή σήμερα είναι γεμάτη νερά, είναι γεμάτη υγρασία, θα λέμε και τις πετσέτες για να σκουπιστούμε. Έχετε γυρίσει εδώ και μερικές μέρες από μια θριαμβευτική παρουσία του Ορίωνα. Η Βάνα Μπακούση είναι προπονήτρια στον Ορίωνα Ηρακλείου. Ο Γιώργος Σούρδης είναι προπονητής στον Τρίτονα. Μυθολογικά ονόματα και μυθολογικά επιτεύγματα. Έχει συνειδητοποιήσει και αντιστοίχως θα ρωτήσω και τον Γιώργο, τι έχετε κάνει.
1: Δουλεύαμε όλη τη χρονιά για αυτά. Οπότε ναι, έχουμε συνειδητοποιήσει. Ήταν ένας σταθμός για τη φετινή χρονιά. Ένα τεστάκι για τις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Κάναμε τα συμπεράσματά μας και οδεύουμε τώρα προς τα δύσκολα.
0: Δεν θέλω να ανεβάσω περισσότερο, είναι από μόνο το ανεβασμένο. Δεν μιλάμε για age group, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλληματα. Μιλάμε για πανελλήνιο ποτάλλημα ανδρών και γυναικών. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
1: Φέραμε 3 ο Βασίλης και 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη. Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
0: Και ο Γιώργος.
2: Σωστά.
0: Έφερες.
2: 3 και 3. 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκης.
0: 3 η Άρτη Βασιλάκη και 3 ο Κωνσταντής ο Χουρδάκης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να πει κάποιο καλά, ρε εσύ μεγάλε. Γιατί δεν έφερες τα παιδιά που πήραν τα μετάλλια. Γιατί τα παιδιά τα έχουμε φέρει, τα χορτάσαμε, τα καμαρώσαμε. Δηλαδή και την Άρτη με τη Βασιλάκη και τον Κωνσταντή του Χουρδάκη και τον Βασίλη τον Κακουλάκη και τον Νίκο τον Κακουλάκη. Η Ψαρουδάκη μου έχει ξεφύγει, αλλά Βάνα. Δεσμεύεσαι.
1: Το υπόσχεστε. Μπράβο. Ναι, ναι.
0: Εγώ στο υπόσχομαι εγώ και μου υπόσχεσαι και εσύ. Θα τη φέρουμε σε μια εκπομπή. Εντάξει, είναι ένα ανεκτίμητο πόθεν έσχες για να μείνω έτσι και στην επικαιρότητα την πολιτική, αλλά είναι άλλο πράγματα το αθλητικό πόθεν έσχες. Αν σε ρωτούσα, Γιώργο, έτσι πολύ στεγνά, όσο στεγνά μπορεί να είμαστε σε ένα υγρό περιβάλλον, τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
2: Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά, συστηματική, αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν. Προσπαθούμε να προγραμματίζουμε όσο γίνεται καλύτερα τις χρονιές. Κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπάνω, αλλά αυτό πάντα γίνεται με πολλή δουλειά. Και από εμάς και από τα παιδιά κυρίως. Εμείς απλώς τα καθοδηγούμε. Εκείνα πορεύονται, κάνουν τον δρόμο τους.
0: Ξέχασα να πω ότι πιθανόν κάποιοι να εκπλήσονται βλέποντας δύο εντός ή εκτός αγωγών ανταγωνιστές να κάνονται δίπλα-δίπλα.
1: Συνάδελφοι είμαστε. Ανταγωνιστές. Ανταγωνιστές είμαστε την ώρα του αγώνα.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Δεν έχετε μαλλιοτραβήξει.
1: Δεν έχει μαλλιά.
0: Τι να μαλλιοτραβήξει από το Σούρδη. Λοιπόν, ο όρος του ήταν να του κάνουμε καλό μακιγιάζ να ξέρει για να μην γυαλίζει.
2: Έχουμε κολυμπήσει μαζί.
0: Έχετε κολυμπήσει.
2: Έχουμε τύχη ηλικιακά. Μεγαλύτερη Βάνα, να τα λέμε αυτά.
0: Ωραία, Βάνα. Εγώ στη θέση σου θα σκονόμουν να φύγω.
1: Ναι, ναι, ναι. Να θα τον διώξω, όχι να φύγω εγώ.
2: Έχουμε τύχει κολυμβητικά, έχουμε τύχει σαν προπονητές, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μαλώσει, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Αλλά έτσι είναι ο χώρος. Αλλά στο τέλος της μέρας νομίζω ότι όλοι με θετικά μένουμε.
0: Εγώ θα πω κάτι. Όχι θα το εκτιμήσει, φαντάζομαι το εκτιμά ούτως ή άλλως η Βάνα. Επειδή με τον Γιώργο έχω μια γνωριμία, συναντηθήκαμε και τις προάλλες στο αεροδρόμιο. Και το πήρα επειδή είχα και το τηλέφωνο του, δεν είχα το δικό σου, και μου λέει να έρθει η Βάνα. Στο λέω credit.
1: Να είναι
0: δηλαδή να του το πιστώσεις. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε. Κάτσε, έχετε παράλληλες διαδρομές. Συνυπήρξατε ποτέ σε σύλλογο εδώ στο Ηράκλειο?
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, συνυπήρξαμε.
0: Πού?
2: Εσύ ήσουν προαγωνιστικό και εγώ ήμουν Μικρή πισίνα.
0: Στους Αργοναύτες.
2: Ναι, ναι.
0: Στους Αργοναύτες.
1: Α, ωραία. Δεν το θυμόμουν, συγγνώμη.
0: Αλλά εσύ ήσουν Γιώργος τον Γκόη.
2: Σωστά. Κολυμβητικά.
0: Κολυμβητικά, ναι, ως αθλητής λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και που αλλού.
2: Στην Γλυφάδα.
0: Και στην Γλυφάδα. Και εσύ στην Γλυφάδα. Αλλά πιο μπροστά στον Εγώη.
1: Ήμουν μέχρι τα 12 στον Εγώη, μετά μέχρι τα 18 στον Όη. Και όταν πήγα φοιτήτρια πια, πήγα
0: στην Γλυφάδα
1: κι εγώ.
0: Στην Γλυφάδα. Θυμάμαι Γκόη εποχής Παχουλάκη. Για να καταλάβετε πόσο παλιά καράβανα
2: τον
0: είμαι.
2: Τον προλάβαμε, στα τελειώματα.
0: Μη μου κουνιέστε, όταν είχε πάρει μετέλειο στην όπερα. Η δουλειά, τι άλλο από τη δουλειά χρειάζεται. Και απευθύνομαι σε μια γυναίκα γιατί λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γυναίκες είναι και πιο οργανωτικές και πιο περίπλοκα μυαλά και τα ψηρίζουν περισσότερα τα πράγματα.
1: Κυρίως όρεξη και δουλειά είναι το βασικό. Ναι. Από εκεί πέρα είναι ένα σύνολο πραγμάτων, είναι η διατροφή, είναι η στήριξη από το σπίτι που είναι πολύ σημαντική. Γιατί και το παιδί, αν θέλει να έρθει, αν κάποιος δεν το φέρει το πρωί, ας πούμε, δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να έρθει μόνο του. Οπότε χρειάζεται μια γενικότερη στήριξη.
0: Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε με αυτό που το έχει πει πριν από 30 χρόνια ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, θρύλος του ελληνικού υγρουστήβου, 5 Ολυμπιακοί Αγώνες, γίνει γενικός γραμματέας αθλητισμού. Τον είχα ρωτήσει κάποτε τι χρειάζεται ένας κολυμβητής ή ένας πολίστας για να γίνει καλός. Λέει. Καλό σοφέρ πατέρα, καλή μαγείρισα μάνα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Συμφωνούμε.
1: Εννοείται, ναι.
2: Σωστά. Φυσικά. Το περιβάλλον παίζει μεγάλη σημασία. Ναι. Παίζει. Ναι. Να έχει το παιδί τη στήριξη που πρέπει και να ο προπονητής να έχει την όρεξη και να μπορεί να επενδύσει πάνω του, να του δώσει το χρόνο του που χρειάζεται. Γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα παιδιά που αναφέραμε πριν λίγο δεν γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Σωστό. Είναι μια εξελικτική διαδικασία προφανώς.
1: Ναι, εννοείται.
2: Έχουν κάποια χαρίσματα σωματικά, αλλά μέσα από τη δουλειά τους την καθημερινή και από τη δικιά μας στήριξη και το όλο το περιβάλλον έρχονται τα αποτελέσματα.
0: Πώς καταπολεμάτε και οι δύο, ο καθένας στην προπόνησή του, στην επαφή με τα παιδιά. Αυτό μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Εγώ το θυμάμαι, έμοιαζε με ανέκδοτο, δεν ήταν ανέκδοτο. Κολυμβητές που κάποια στιγμή τα παρατούσαν. Είτε γιατί έπρεπε να σπουδάσουν και οι κολυμβητές δεν έχει πολύ μεγάλη μακροβιότητα, είτε γιατί, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, βαριούνταν να μετράνε
1: πλακάκια.
0: Πώς το καταπολεμάτε?
1: Τίποτα, είναι τα εσωτερικά.
0: Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα. Και σε ξένο περιβάλλον.
1: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών, που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα. Είναι κάτι που αγαπάνε, που το θένε και το δείχνουν καθημερινά τα συγκεκριμένα παιδιά. Οπότε ξεπερνιέται με αυτόν τον τρόπο.
0: Γιώργο, επειδή το είπες και προηγουμένως και συμφωνεί και η Βάνα, είναι εκ των όνων κάνει συμβολή, η τεράστια συμβολή, η ανεκτήμητη συμβολή των γονιών. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, επειδή είμαι και το λέω δημοσιογραφικά, γέννημα θρέμα της πισίνας. Ξημερώματα στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, στο Εγάλεο, στο Παπαστράτιο, στη Νίκαια. Στα Ηλίσια, μπαμπάδες με τα ρολόγια τον πρωί. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό ακόμα?
1: Εννοείται, φυσικά.
2: Εντάξει, όχι τόσο έντονο, υπάρχει. Ναι. Γιατί πλέον και η καθημερινότητα δεν τους δίνει δυνατότητα αυτή να έχουν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο.
0: Δηλαδή, όλοι οι γονείς κάνουν. Δεν έχει δει συγχωρεμένο Βασίλη Δάρα, τον μπαμπά της Σοφίας, 6 ώρα το πρωί, με το κουστούμι του πρώτου πάει στη δουλειά του που ήταν εκτελονιστής στο λιμάνι με το χρονόμετρο να μετράει τη Σοφίας τα 50, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του.
2: Εμείς έχουμε διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, εμένα ο δικός μου μπαμπάς ήταν καθημερινά στην προπόνηση, μέτραγε απόσταση στην κερκίδα, ποτέ δεν είχε χρονόμετρο, δεν ασχολήθηκε.
1: Το δικός μου το ίδιο.
2: Και ήταν οι γονείς πάντα θέλουν, προσπαθούν για το καλύτερο για τα παιδιά, να τα υποστηρίξουν.
0: Ναι, δεν εννοείται.
1: Και των παιδιών που έχουμε τώρα οι γονείς, εμένα των δικών μου παιδιών δεν είναι με το χρονόμετρο, ευτυχώς. Δεν έχουμε τέτοια.
2: Παίζει σημασία και εκεί ο προπονητής.
1: Τεράστια.
0: Ναι.
2: Παίζει σημασία να τον καθοδηγήσει, να τον ηρεμήσει.
0: Να το τυθασέψει, ναι. Να το διαχειριστεί.
2: Όπως εκπαιδεύονται τα παιδιά, εκπαιδεύονται και οι γονείς.
0: Σωστό, βέβαια. Βέβαια. Η ΧΑΜΦ πάνω στη Θεσσαλονίκη μου κάνει εντύπωση όταν το πρώτο άκουσα. Κάνει μαθήματα γονεϊκής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Πήγα μια φορά και παρακολούθησα. Έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε κάπου εδώ είμαστε. Κάνατε πάταγο πάνω στην Αθήνα στο ΟΑΚ αυτές τις 4 μέρες. Πώς το εισπράξατε αυτό από αντιδράσεις? Καλά, δεν κατεβήκατε ουρανό, κατέβατε. Κανένα από τα παιδιά που πήραν μετάλλια δεν ήταν άγνωστο και ξαφνικά εμφανίστηκε σαν κομίτης. Αλλά έτσι από τα παραδοσιακά σωματεία, από τα μεγάλα σωματεία της Αθήνας, πώς σου φαίνεται που ξαφνικά έχει μπει σφήνα ο Ορίωνας, ο Τρίτωνας, σωματεία από το Ηράκλειο?
1: Δεν είναι κάτι που είναι φετινό. Ναι. Έχουμε τώρα

0: μια πενταετία,
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: πω.
1: Είναι μια πενταετία.
0: Να έχει χτιστεί αυτό σταδιακά. Εντάξει, το ότι συγχαίρει ένας προπονητής τον άλλο είναι αναμενόμενο. Αλλά εντάξει, όλοι οι προπονητές έχουν και αυτοί κάποιο καλό αθλητή δικό τους, οπότε. Η Αθηναία, τα αθηναϊκά σωματεία, ναι, δηλαδή. Ναι. Οπότε η αντιδράση
2: είναι και, για εκείνους είναι παράξενο. Γιατί όλοι ξέρουν το περιβάλλον το οποίο επικρατεί στο Ηράκλειο. Και βλέπουν ότι τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι κάτι ότι βγήκε ένα παιδί και εντάξει κάτι.
1: Ναι, ναι, σας το βγαίνουν συνέχεια.
2: Βγήκε η Άρτεμις, βγήκε ο Βασίλης, βγήκε ο Κωνσταντής, βγήκε ο Νίκος, βγαίνει η Έλενα, βγαίνει η Ψαρουδάκη. Δηλαδή έχει μια συνέχεια.
1: Ναι, ναι, συνέχεια. Οπότε, έχει μια σκηνταλοδρομία. Ναι,
2: κάτι γίνεται εκεί. Και από εκεί που ήταν ότι. Οκ, okay, έτυχε. Όπως θα τύχει ένα στοιχείο ή τέτοιο, ξαφνικά λέει κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται διαφορετικό. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
1: Στο μεταξύ, έχουμε updating edition, έχουμε επικαιροποιημένη έκδοση, γιατί όταν είχατε τα παιδιά, αυτό το μετάλλιο, κυρία Μπακούση, δεν υπήρχε.
0: Ναι, δεν υπήρχε. Ήταν μεταγενέστερο. Λοιπόν, αυτό το μετάλλιο είναι η τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Εφήβων του Κακουλάκη Βασίλη στα 1500 ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο μετάλλιο. Είναι το δεύτερο σε παγκόσμιο μετά τη Σαρδινία που ήταν στο ανοιχτή θάλασσα. Είναι το δεύτερο στην πισίνα αυτή τη φορά.
1: Είχα ρωτήσει και τα παιδιά, επειδή και οι δυο έχετε παιδιά που κολυμπάνε και στη θάλασσα. Είναι πειρασμός η θάλασσα την ώρα που εστιάζουν στην πισίνα?
2: Πειρασμός ως τι?
1: Ως προς οτιδήποτε, ξέρω εγώ.
2: Για να πάνε να κολυμπήσουν.
1: Όχι για να πάνε να κολυμπήσουν, κυρίως από το αν τυχόν ας πούμε. Κάποια στιγμή δώσουν προτεραιότητα σε κάτι από τα δύο, που εσείς δεν θα το θέλατε.
0: Μα ούτε αυτά το θέλετε. Δηλαδή, όσες φορές νομίζω και εσείς το ρωτήσατε, τα ρωτήσατε τα παιδιά, από ό,τι θυμάμαι, έχουν στην καρδιά τους εξίσου και τα δύο.
1: Και, τα δύο, ναι,
0: και τη θάλασσα και την πισίνα. Η κύρια προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε και λόγω συνθήκων, γίνεται στην πισίνα. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι που εκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα, τη λίμνη, το ποτάμι.
1: Και πάνε εκεί στην Αγία Πελαγία κάπου, μου λέγανε.
0: Στη Λιγαριά πάνε,
1: στη Λιγαριά.
0: Αλλά εξαρτάται, τώρα που είναι οι αγώνες στη Βουδαπέστη και είναι σε λίμνη, θα αναγκαστούμε πάλι να επισκεφτούμε τον Κουρνά. Όπως είχαμε κάνει και άλλη μια φορά που ξανά ήταν σε λίμνη. Όπου είναι οι μεγάλες διοργανώσεις, αναγκαζόμαστε και κολυμπάμε εκεί.
1: Θέλω να μου πείτε πώς ζήσατε το ντέρμπι Χουρδάκης Κακουλάκης στον τελικό.
2: Στα 1500.
1: Στα 1500.
0: Τρεις κούρσες ήταν, δεν ήταν μία. Ναι,
1: ναι.
0: Σε τρεις κούρσες.
1: Σε τρεις ήταν κιόλας. Μπράβο, ναι.
2: Εντάξει, αναμενόμενο.
1: Ναι.
2: Για μας είναι μεγάλη χαρά το ότι μπορούν δύο παιδιά τα οποία κολυμπάνε στην ίδια πισίνα.
1: Και είναι και φίλοι.
2: Και είναι και φίλοι. Εντάξει, και...
1: Δηλαδή δεν δηλαδή, έβρισκα τον, δεν θυμάμαι ποιον δεν έβρισκα τον. Λέει, μα τον ειδοποιήσω εγώ, λέει. Θα πούμε μαζί. Και ήρθανε στρατιώτες και τρεις μαζί.
2: Είναι 38 παράδειγμα. Ναι. Ότι μπορούν να ανταγωνίζονται μέσα στην πισίνα και απ' έξω να είναι όπως είναι φίλοι. Τώρα, το αν θα είναι μία φορά ο ένας πρώτος ή θα είναι ο άλλος, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία. Ίσα-ίσα που βοηθάει να εξελίσσονται και οι δύο.
1: Ναι.
2: Και οι δύο και αυτοί που
1: δηλαδή είναι κίνητρο κιόλας, Βάνα.
0: Ναι, βεβαίως. Πάντα οι μεγαλύτεροι κολυμβητές είναι κίνητρο για τους μικρότερους. Όπως ήταν ο Κυνηγάκης, όπως ήταν μετά ο Μάρκος, όπως ήταν τώρα ο Βασίλης. Πάντα είναι κίνητρο. Τώρα για το μικρό Κακουλάκι είναι κάποιος άλλος, για την Ψαρουδάκη είναι κάποιος άλλος.
1: Γεγονός.
0: Αν και, ναι, στην παρένθεση, εγώ πάντα δεν εστιάζω σε πρόσωπα. Πάντα ο στόχος μας είναι ένας χρόνος. Οπότε δεν είναι ένα πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο αυτό, να τώρα πως ο Βασίλης μου ανέβασε χρόνο, γιατί για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε το χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο.
1: Ωραία. Λοιπόν, γίνεται υποθέρμανση. Την ώρα του take your marks, λάβετε θέσεις που λέει ο αφέτης, στο μυαλό σας και στο δικό σου και στο όποιου παιδιού κολυμπάει εκείνη, είναι το μετάλλιο ή ο χρόνος? Για να μείνω σε αυτό που λέει η Βάνα.
2: Ο χρόνος. Νομίζω ότι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να μου απαντήσει το ένα, θα είναι το άλλο. Okay.
2: Όχι.
1: Το δέχομαι.
2: Εκείνη
1: αυτό
2: τη στιγμή,
1: ναι,
2: νομίζω και στο δικό μου το μυαλό και στους αθλητές μου που βλέπω ότι σκέφτονται περίπου το ίδιο με εμένα, είναι να ακολουθήσουν αυτά που έχουμε πει. Θεωρεί, έχει αυτή τη σιγουριά και του δίνουμε αυτή τη σιγουριά έτσι ώστε ότι αν θα ακολουθήσει αυτά που έχουμε πει, θα έρθει κάτι καλό. Αν είναι καλός ο χρόνος, θα είναι καλή και η θέση.
0: Σωστά.
1: Επειδή το κολύμπι δεν έχει coaching την ώρα του αγώνα. Δεν είναι.
0: Έχει.
1: Ακούνε.
0: Φωνάζουμε, δείχνουμε κάποια σήματα.
1: Ακούνε. Μπράβο. Δηλαδή ξέρουν που είναι η Βάνα, ξέρουν που είναι ο Γιώργος
0: ναι.
1: και κοιτάζουν στις στροφές.
0: Ναι, στην αναπνοή.
1: Στην αναπνοή τους.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν. Έχουμε
0: συνεννοηθεί κωδικούς, κάποια κωδικούς. Ναι. Έτσι.

0: Όπως επίσης και τα. Εγώ τουλάχιστον, τα ρούχα μου είναι συγκεκριμένα.
1: Α, οπότε ναι, φοράς κάτι, σε βλέπουν. Σε...
2: Και εγώ είναι ξεχωρίζω.
1: Εσύ έχεις το μαλλί, ναι.
0: Έχω ένα θέμα με το γούρι. Στους προκριματικούς είναι μαύρα, στους τελικούς είναι άσπρα.
1: Είναι πειθαρχημένα τα παιδιά.
2: Πάρα πολύ. Δεν
1: δηλαδή,
2: θα μπορούσε.
1: Βάση του πλάνου της τακτικής ή μπορεί να εντός εισαγωγικών να αυθαδιάσουν, να κάνουν κάτι δικό τους γιατί βλέπουν ότι ο αντίπαλος. Ή μπορεί να οποιαδήποτε συνθήκη μπορεί να αναπροσαρμοστεί στη διάρκεια του αγώνα.
0: Το θέλουμε.
1: Ναι,
0: το θέλουμε. Γιατί μόνο μέσα από το λάθη μπορείς να μάθεις. Και ίσως και το παιδί να ξέρει λίγο καλύτερα το σώμα του. Εμείς φανταζόμαστε από αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Αλλά την ώρα που κολυμπάει, ξέρει καλύτερα εκείνο που αισθάνεται. Οπότε, αν νιώσει ότι είναι άνετα και εμείς του έχουμε πει: ωραία, να είσαι λίγο μετρημένος και νιώσει άνετα, καλύτερα να φύγει.
1: Πρωτού πάμε στα ειδικά, στα εξειδικευμένα. Εγώ έχω βάλει 4 βαθμίδες. Να μου πείτε πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς αυτό το φαινόμενο. Αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και εν προκειμένου αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο. Είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι υπέρβαση. Είναι ένα αδιανόητο επίτευγμα, είναι ένα θαύμα. Εμένα δεν μου αρέσει να δαιμονοποιώ. Πιστεύω ότι οι επιτυχίες των ανθρώπων, ακόμη και αν είναι αδιανόητες, δεν είναι θαύματα. Είναι προϊόν, όπως είπατε και δύο προηγουμένως, σκληρής δουλειάς. Αλλά τι θα διαλέγατε από αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
2: Πρέπει αναγκαστικά να είναι από αυτούς.
1: Όχι, θα δεχτώ με χαρά κάποιον άλλον.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πάθος και το δικό μας και των παιδιών, την αγάπη προς τη δουλειά μας και την αφοσίωση σε αυτήν. Πολλές φορές. Ίσως και περισσότερο από ό,τι πρέπει. Και τη σκληρή δουλειά. Δηλαδή αυτά είναι που το φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
0: Νομίζω ότι αυτό, το πάθος.
2: Γεννηθήκαμε σε αυτό, μεγαλώσαμε σε αυτό το χώρο. Είμαστε από πολύ μικρά παιδιά. Οπότε πιστεύω το έχουμε λίγο...
0: Εγώ, σαν κολυμπητής δεν έκανα τρομερά πράγματα. Έφτασα μέχρι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Να πάρω μετάλλιο, open. Αλλά όταν ξεκίνησα την προπονητική, είπα ότι αυτά που δεν έχω καταφέρει εγώ, θέλω να τα καταφέρουν οι αθλητές μου.
1: Από το μυαλό μου, μου κλέψε την ερώτηση και θα ρωτούσα και τη Βάνα. Ξέρει, μου έστειλε κάτι ωραία από κομμάτα ξέρει, που γράφανε τότε. Ήταν τα κλεισέ, δεν μου έστειλε. Η όμορφη νύρη, είδα και τέτοια.
2: Α, δεν τώρα αυτό.
1: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Σας βγαίνει κάτι σαν αποθυμένο αυτό που δεν καταφέρατε εσείς σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές να το κάνουν τα παιδιά σας?
2: Εγώ προσωπικά δεν το σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν έκανα εγώ να το κάνουν τα παιδιά μου και γι' αυτό δεν πίεσα ποτέ και τα δικά μου τα παιδιά. Εννοώ αυτά που έχω γεννήσει εγώ.
1: Ασχολήθηκα με το κολύμπι.
2: Ναι, ασχολήθηκα. Ο γιος μου ήταν και αρκετά καλός, η κόρη μου λίγο λιγότερο. Αλλά αυτό είναι ανάλογα και πώς, τι σου εκπέμπει το κάθε παιδί, τι θέλει και το κάθε παιδί. Πού βλέπεις ότι φτάνουν οι δυνατότητες του και η θέλησή του?
0: Εγώ από την άλλη όχι. Εγώ το ζω από μέσα.
1: Το
0: ζω από μέσα, ναι. Δηλαδή πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου και λέω τι είδε, δεν είναι δικό σου αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό σου αυτό που νιώθεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω κάτι παραπάνω, το ζητάω.
2: Καλά, ναι, παραπάνω θέλω κι εγώ συνέχεια. Δηλαδή θέλω να βάζω ένα λιθαράκι παραπάνω, αλλά όχι ότι είναι αποθυμένο, δεν το έκανα εγώ, πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε κάποιος άλλος, δεν είναι αυτό.
0: Εμένα με ρωτάνε και τα παιδιά πολλές φορές. Πώς σκέφτεστε για μας, τι σκέφτεστε για μας, τι τέτοιο. Και λέω καλύτερα να μην σας πω τι σκέφτομαι.
1: Εσείς στο μεταξύ έχετε εκπαιδευτεί, δεν ξέρω αν είναι στερεότυπο, το άκουγα από τότε, ήμουν πολύ μικρός και από το πήγα στην πισίνα για ρεπορτάζ. Και δυο κοντοπίσατε 200 πεταλούδα, έτσι.
2: Και 200 πεταλούδα.
1: Ναι, και 200
2: πεταλούδα.
1: Είναι όντως το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα της πισίνας. Πάντοτε αυτό έλεγαν οι κολυμπητές.
2: Να σας πω, εγώ την εποχή που κολυμπούσα δεν υπήρχε
1: 1500.
2: Οπότε γυναικό. Δεν έχω ζήσει αυτό το κομμάτι για να έχω μέτρο σύγκρισης. Αλλά νομίζω ότι θα τα βάζα στην ίδια βαθμίδα 400 με τη 200 πεταλούδα 800 ελεύθερο. Θα τα βάζα στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα βάζα το ένα πιο δύσκολο από το άλλο.
0: Έχει ίσως, το καθένα έχει δυσκολίες.
2: Ναι, ίσως ένα κλικ παραπάνω η μεικτή θα βάζα. Αλλά επειδή,
1: δεν είχα και πρόσκληση. Είναι και πλουραλιστικό. Πώς διαλέγετε τι κλίση προς ποιο αγώνισμα έχει το κάθε παιδί? Πόσο καιρό σου παίρνει, ας πούμε, για να καταλάβεις όταν ήρθε η Βασιλάκη, όταν ήρθε ο Κωνσταντής ή και αντιστοίχως η Βάνα, όταν πήρε τους Κακουλάκηδες, την Ψαρουδάκη, όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Πού έχει κλείσει, άρα να τον βάλουμε σε κουτάκι?
0: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι.

0: Είσαι οδηγεί το παιδί. Θα του δώσεις όλη την γκάμα, να τη χρησιμοποιήσει όλη και εκείνο θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει να πάει. Αν εσύ και δεις κάτι ακόμα ιδιαίτερο, δηλαδή η Άρτεμις κολυμπούσε ύπτια.
1: Ναι, ύπτια.
0: Μεταπηδήσαμε, πήγε στο 200 λεπτά.

0: Κανονικά ξεκίνησε να κολυμπάει αποστάσεις. Ο Κωνσταντής κολυμπάει πολύ καλά μιχτές. Κολυμπάει πολύ καλά πεταλούδα. Ο Παντερής, ο Γιάννης και αυτός το ίδιο. Η Έλενα το ίδιο, πρακτικάκι.
1: Δηλαδή,
0: το κάθε παιδί νομίζω ότι σε οδηγεί. Αν του δώσει την ελευθερία, θα σε οδηγήσει. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν δεις ένα παιδί το οποίο βλέπει τα γόνατά του και κάνουν μια καμπύλη. Γιατί λες, αυτός πάει προς την πεταλούδα.
1: Πάει προς την πεταλούδα.
0: Ναι, αν το βλέπει, τα πόδια του ανοίγουν στο πλάι. Και ναι, πατραχάκι, πάμε
1: εγώ
0: για τον πρόσφυγα.
1: Τα πόδια του Γκρινιαζάκη, του Κοπολί και του Κρίσου Στίβενσον. Δηλαδή, τις έχω τις εικόνες πολύ ζωντανές μπροστά μου. Λες και ήταν καβάλα τζόκι.
0: Ναι. Απλώς ηλικιακά κάθε φορά αλλάζει. Όσο αλλάζει το σώμα του, αλλάζουν και τα. Γι' αυτό και αλλάζουν και τα στυλ.
1: Έχεις πέσει ποτέ έξω σε διέστηση ποιο πρέπει να κολυμπήσει τι.
2: Μέχρι τώρα όχι, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και της άποψης ότι όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν απ' όλα. Είμαι υπέρ του να κολυμπάνε όλα τα παιδιά μιχτές. Και από εκεί πέρα μετά και κάτι άλλο.
1: Και κάτι άλλο. Σωστό. Ναι. Πόσα σωμάτια έχει το Ηράκλειο, 11.
0: 11.
1: 11 νομίζω. Πόσες πισίνες έχει.
0: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
1: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Παλαιωμένη δηλαδή.
0: Αντίκα.
2: Το 79.
1: Μπράβο, το 79, το θυμάμαι. Όταν είχα πρωτοέρθει, έκανε προετοιμασία το 80 η εθνική ομάδα πόλο με την Αυστραλία. Και είναι το ίδιο κολυμπητήριο, δηλαδή, επειδή έρχομαι συχνά.
0: Θέλετε να σα πω ποιο πλακάκι έλα, έχει το 4-3. Στη διαδρομή 3, κάπου στο 25 έχει ένα πλακάκι που γράφει 4-3. Ήταν από τότε που κολυμπούσα εγώ. Δηλαδή...
1: Λοιπόν, αυτό το τέτοιο το traffic, αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στι διαδρομέ, το ένα το άλλο, μέχρι να φτιαχτεί μια καινούργια πισίνα που υπάρχουν υποσχέσει. Ας τα αφήσουμε αυτό έξω από την κουβέντα. Εγώ γι' αυτό το λόγο έβαλα προηγουμένως και τη διάσταση θαύμα αυτό που σημαίνει.
2: Πράγματι είναι έτσι.
1: Και είναι όλη η Κρήτη έτσι.
2: Ναι.
1: Η Ταχανιά έκλεισε το κολυμπητήριο.
2: Στιγμή...
1: Μέχρι να ξαναδιαχτεί στον Κλαδισσό. Το Ρέθυμνο η ομάδα γυναικών του Ναυτικού Ομίλου παίζει είτε στα Χανιά. Και όταν έκλεισαν τα Χανιά ήρθε εδώ στο Ηράκλειο και παίζει.
0: Όλα πλέον στο Ηράκλειο.
1: Ναι,
0: όλα. Πόλο, τεχνική.
1: Όλα, ναι.
0: Κατηγορίες.
2: Και αυτό έχει αντίκτυπο και σε εμάς, βέβαια, γιατί ακυρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι και προπονήσεις σημαντικές.
1: Ωραία. Άρα, αυτό πώς καλύπτεται αυτό το handicap.
2: Δεν καλύπτεται. Δυστυχώς.
0: Και μετακινείται.
2: Μετακινείται.
0: Δηλαδή, αυτό το βάρος μετακινείται. Και εν τέλει καταλήγει στον προπονητή, ο οποίος πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να τα περιέχει όλα.
2: Κασκαντέρ.
0: Τον αθλητή που πάει για το Πανευρωπαϊκό, με τον αθλητή ο οποίος έχει μπει πρώτη φορά στις κατηγορίες και πρέπει να τον προσέξεις λίγο περισσότερο, πρέπει να τα έχεις όλα μέσα σε ένα πρόγραμμα, σε μία διαδρομή, σε δύο διαδρομές, με άλλα 15 άτομα, με άλλα 20.
2: Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς, ότι έχεις μία ομάδα που είναι 5 διαφορετικά ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
1: Ναι. Άλλη προπόνηση.
2: Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
1: Ο κριτικός σωματότυπος ενδείκνυται για κολύμπη. Αν αυτό έχει κάποια σημασία, πιθανό να κάνω χαζή ερώτηση.
2: Υπάρχει συγκεκριμένος κριτικός.
1: Δεν θυμάμαι. Λένε ότι οι Χανιώτες είναι πιο ψηλοί.
2: Α, ήταν παλιά, ίσχυε παλιά αυτό.
1: Για τον μπάσκετ το λέγα.
2: Μα ίσχυε και στους κολυμβητές ήταν ψηλόλιγνοι παλιά.
1: Ο Ματ Μπιόντι ήταν 2 μέτρα.
2: Όχι, θυμάμαι Λεντάρι.
1: Ο Λεντάρι, μπράβο.
2: Ναι, ήταν πιο ψηλόλιγνοι, αλλά τώρα νομίζω ότι...
1: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
2: Ναι, δεν ισχύει πια.
1: Εκτός από άλλα στερεότυπα έχει καταργηθεί και αυτό.
0: Βλέπουμε το Σίσκο. Βλέπουμε το Σίσκο. Δεν είναι ένα σώμα που αν το δεις θα πεις πω, αυτός είναι κολυμβητής. Είναι για κολύμπη.
1: Ναι, παλιά το λέγανε πλατάρες και
0: όχι, δεν είναι. Και όμως.
1: Ναι.
0: Είναι νούμερο 1 αυτή τη στιγμή.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Ακόμη είναι πολύ νωρίς σε σχέση με την κατηγορία Open, είναι μια εβδομάδα και τρεις μέρες. Αλλά και από τις προηγούμενες επιτυχίες των παιδιών, όλων των παιδιών, και στον ευρύτερο κύκλο, δεν αναφέρω μόνο στον Ορίωνα και, στον Τρίτονα, ανέβηκε το ενδιαφέρον εδώ στην πόλη και στο ευρύτερο περιβάλλον για το Κολύμπι. Δεν λέω ότι ξαφνικά κάνανε ουρές έξω από το Κολύμπι καινούργιες εγγραφές, αλλά εάν γίνεται κάτι, αισθάνεστε ότι
1: δεν θα το
2: είναι πόλος... Δυστυχώς δεν είναι ένα άθλημα που έχει την προβολή που χρειάζεται, ναι, όπως είναι το
0: γι' αυτό
2: πρόσφερο.
0: Κάνουμε εκπομπή σήμερα, ναι, εδώ, ναι, με τη Βάνα και τον Γιώργο.
2: Τώρα που θα δω την εκπομπή σας, θα σας ωρευτεί.
0: Πηγαίνετε τα
1: να κολυμπήσουν.
0: Να κολυμπήσουν.
1: Είναι και η εγκατάσταση που δεν βοηθάει.
0: Να πάτε τα παιδιά σου να κολυμπήσουν, να γραφτούν. Και σε δύο χρόνια θα τα φέρουμε εδώ στην εκπομπή.
2: Αν μη τι άλλο, είναι απαραίτητο γιατί ζούμε και σε νησί. Έρχεται και καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
2: Όλοι θα βγούμε στις παραλίες. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά είναι κολυμπάνε.
0: Υπάρχει εδώ, στα όρια του Ηρακλείου. Και επειδή εσείς το ζήσατε ως αθλητής ο Γιώργος και αθλήτρια η Βάνα και ως προπονητές εδώ και τόσα χρόνια. Και έχετε περάσει και από όλη την γκάμα. Και από τις προαγωνιστικές κατηγορίες και από τους πιτσιρικάδες και από τα age groups και ούτω καθεξής. Υπάρχει γεγονός που άλλαξε το ρου της ιστορίας εδώ στο Ηράκλειο, στο Κολύμπι, ή πρόσωπο, ας πούμε.
1: Ένα άτομο το
0: δεν θα μπορούσε να είναι, να σας βοηθήσω, αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια κοινού. Ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο να γίνει μια μεγάλη διοργάνωση και να δει ο κόσμος τι είναι το Κολύμπι και να δελεαστεί. Ένα άλλο γεγονός να βγει ένας μεγάλος αθλητής και να τραβήξει από πίσω του κι άλλους. Δηλαδή μια προφανής απάντηση είναι ο Γκολομέφ, ξέρω εγώ.
2: Απλώς
0: που πριν από μερικά χρόνια έφυγε... έκανε θόρυβο και έφτασε στα όρια του Ολυμπιακού
2: μετά. Ναι, αλλά έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς από το Ηράκλειο. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ζήσανε, ναι, τόσο, ναι, το Ηράκλειο, γιατί έφυγε αρκετά νωρίς. Δεν μου έρχεται εμένα συγκεκριμένα κάτι τώρα.
1: Κοίτα, ήταν πολύ κολλητά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η Άρτεμις να αρχίζει να βγαίνει σε διεθνείς διοργανώσεις, μετά από ένα χρόνο ακολούθησε ο Βασίλης. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα δύο παιδιά κάνανε ένα ανέβασμα της κολύμβησης, ναι, στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη και από εκεί και πέρα άρχισαν να ακολουθούν από πίσω.
0: Και υπάρχει, εντάξει, υπάρχει στα Χανιά η Ντουντουνάκη,
1: σωστά,
0: ο Παπασταμός.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Απλώς αυτά τα δύο παιδιά, η Άρτεμις και ο Βασίλης, είναι τα παιδιά τα οποία μείναν στο Ηράκλειο, ναι, δεν φύγανε.
0: Ωραία, λοιπόν, μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ομολογώ ότι όχι, δεν έχω πάρει ακριβώς ραβαζάκι ή σκονάκι, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω αυτό. Ρώτησα τη Βάνα προηγουμένως, την ώρα που βαφόμασταν. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις τα παιδιά εδώ. Γιατί, δηλαδή, είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάποια από τα παιδιά μένουν εδώ.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις τα παιδιά, γιατί...
0: Θα φύγουν είτε για σπουδές, είτε γιατί τα δελεάζει ένας μεγάλος σύλλογος, ο Ολυμπιακός
2: του Κουρδάκη,
0: ο ΠΑΟΚ Κακουλάκηδες.
1: Ναι.
2: Ναι, είναι κυρίως το θέμα των σπουδών, ναι, που δεν έχει πάντα τις σχολές που θα είναι τα παιδιά να ακολουθήσουν εδώ. Οπότε, πρωταρχικός λόγος είναι, πιστεύω, η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε, αυτή θα τους καθορίσει μετά και πού θα πάνε.
1: Αλλά... Εντάξει, είναι και το οικονομικό, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά το μετά.
1: Ο Τρίτονας ή ο Ρίωνας.
2: Δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά τα παιδιά αυτά.
1: Ένα ποσό το οποίο μπορεί να είναι. Θα πω συντύχει ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα το χρόνο που μπορεί να του προσφέρει.
0: Τα οδηπορικά, να βελτιώσει την τροφή.
1: Να του προσφέρει.
0: Παλιά λέγαμε, προλάβατε, τροφία και οδηπορικά.
2: Ναι, οδηπορικά.
1: Ναι.
2: Και εμείς παίρναμε τέτοια. Τα προλάβαμε.
1: Δεν μπορεί να τα προσφέρει μια ομάδα της επαρχίας. Κακά τα ψέματα. Οπότε, όταν μπαίνει αυτό στη μέση, αλλάζουν όλα. Εντάξει. Τα συγκεκριμένα παιδιά τους αρέσει και το περιβάλλον, τους αρέσει ο τρόπος που δουλεύουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε μένουν, βάζουν αυτό σαν προτεραιότητα. Αλλά νομίζω ότι...
0: Οπότε μπορεί να έχουν πάει σε κάποιο άλλο κλαμπ, σε κάποιο άλλο μεγάλο σύλλογο, βλέπε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, αλλά μένουν εδώ. Μένουν κολυμπάνε εδώ, ναι, ναι, προπονούνται εδώ.
2: Ναι.
0: Απλώς κολυμπάνε για το σύλλογο γιατί δεν τους βαθμούν στο σύλλογο.
2: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά παιδιά.
1: Ναι.
2: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά παιδιά.
1: Ίσως και γι' αυτό να έχει και μια ευθύνη το σύστημα, το πώς λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια στήριξη.
2: Μια μέριμνα.
1: Γιατί έχουν έξοδα. Δεν είναι, δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο, εμείς πλέον που το ζούμε και με την Άρτεμις, το Βασίλη, τον Κωνσταντίνα, γιατί τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, τα έξοδα είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή,
2: υπέρογκα.
1: Αν αναλογιστούμε ότι εμείς, σαν προπονητές, έχουμε μέχρι στιγμής ανέβει 8-9 φορές στην Αθήνα. Και έχουν πάει και άλλες τρεις φορές στο εξωτερικό.
2: Τώρα αυτό το 15 μέρες τρεις φορές.
0: Ναι, 15 μέρες τρεις φορές και έξοδα δηλαδή.
2: Πάρα πολλά.
0: Είτε πας με αεροπλάνο, είτε πας με
2: βαπόρι. Είναι ότι είμαστε και στην Κρήτη. Δεν είναι ότι παίρνουμε το λεωφορείο και σε δύο ώρες είμαστε. Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν βρίσκεις πάντα και τις πτήσεις που θες, την τιμή που θες, το ωράριο που θες.
1: Τρέχουμε στο αεροδρόμιο να προλάβουμε. Ναι. Αν είναι πολύ νωρίς,
0: σωστό.
1: Πάμε στο αεροδρόμιο και περιμένουμε μέχρι πάρα πολύ αργά για να, είναι, να είμαστε σίγουροι.
0: Κάνας χριστιανός που να θέλει να βοηθήσει με χορηγίες, με υποστήριξη.
2: Για καλέστε εδώ πέρα, πείτε όποιος
0: θέλει. Ελάτε να βοηθήσετε. Μην το σκέφτεστε.
1: Τώρα, μια που είμαστε εδώ πέρα, να πούμε ότι το κόσμο στηρίζει την Άρτεμις. Έχει μια χορηγία η Άρτεμις. Νομίζω όμως ότι πρέπει η τοπική κοινωνία να ρίξει λίγο το βλέμμα της και σε αυτό το άθλημα.
0: Σωστά. Αν θεωρήσουμε, που το θεωρούμε προφανώς, ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έστω και αν τα παιδιά, όπως είπε η Κιβάνα προηγουμένως, έχουν και άλλους στόχους μπροστά τους. Αλλά είναι καθρέφτης. Είμαστε καλά. Δεδομένων και των αποτελεσμάτων στις μεγάλες διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή που στενοχωριόμαστε όταν δεν πάρουμε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς, που κάποτε ήταν όνειρο θερινής νυχτός, ας πούμε. Είμαστε καλά ως ελληνική κολύμβηση.
1: Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα.
2: Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Πήραμε και Ολυμπιακό μετάλλιο που δεν είχαμε πάρει. Σωστά. Πιστεύω ότι έχει ανέβει πολύ επίπεδο η κολύμβηση στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και αρκετές προσπάθειες, βέβαια, πιο οργανωμένες. Γίνουν πλάνα τριετίας και από την ΚΟΕ. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε και προσπαθούν και όσο γίνεται να μας στηρίξουν, να στείλουν τα παιδιά σε υψόμετρα. Δηλαδή βλέπεις μία προσπάθεια που δεν γινόταν παλαιότερα.
1: Ναι. Φαίνεται και από το... στο μέσο επόμενο διάστημα έχουμε το Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι και μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 19 παιδιά το όριο.
0: Ναι, που...
1: πολύ μεγάλη αποστολή για την Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Για ένα Πανευρωπαϊκό.
2: Ανδρών-γυναικών.
0: Ναι, ανδρών-γυναικών, όπεν. Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι.
0: Αν σου ζητούσα, σας ζητούσα, μια εικόνα που είναι πολύ έντονα χαραγμένη, πολύ ανεξίτηλα έτσι, αποτυπωμένη στο μυαλό σας, τι θα λέγατε? Από όλη την πορεία, δεν λέω από το τετραήμερο στο ΆΚΑ,
2: ναι, ναι.
0: Από την πορεία του Ορίωνα και από την πορεία του Τρίτωνα.
2: Να πω την αλήθεια, εμένα μου έρχεται αμέσως το δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Σαρδινία. Ήταν μια κούρσα πολύ συγκλονιστική. Πέσανε 4 αθλητές μαζί απάνω στο... Και ήταν έτσι μου... πολύ ιδιαίτερη. Και μου έρχεται αυτή τώρα. Το πένι δεν το έζησα βέβαια κιόλας, δεν ήμουν εκεί. Το έζησα από ένα κινητό. Αλλά αυτό μου έρχεται πιο πολύ.
0: Εσύ Γιώργο?
1: Εμένα ήταν... Δεν ήταν αγωνιστική στιγμή.
0: Δεν είναι διαφορά.
1: Ήταν στο μπαλκόνι, στο χωριό της γυναίκας μου.
0: Πού είναι το χωριό της γυναίκας σου?
1: Κάτω Βιάνος.
0: Η Κάτω Βιάνος.
1: Πούμε για να χαρούν και
0: στο έτσι, χωριό. Βέβαια.
1: Στο μπαλκόνι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, ένα πρωί που σηκώθηκα και έκανα ένα απολογισμό της χρονιάς και λέω, τι έχεις καταφέρει, ρε Γιώργο. Δηλαδή, μετάλλια σε πανευρωπαϊκό, ναι. Άντερ 23 η Άρτεμις, Κωνσταντίνης πανευρωπαϊκό. Λέω, ποιος φανταζόταν ότι. Θα, ξαφνικά θα έφτανε σε ένα σημείο να είσαι σε διεθνής επίπεδο να ακούγεσαι. Ναι, εσύ, ναι. Η ομάδα, τα παιδιά. Δηλαδή αυτό ήταν μια ικανοποίηση. Δηλαδή δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το συνέστημα.
0: Σωστό, βέβαια.
2: Και είναι ακόμα πιο ωραίο όταν στο αναγνωρίζουν άλλοι συνάδελφοι.
0: Ναι.
2: Και σε παίρνουν τηλέφωνο.
0: Γι' αυτό εγώ ρώτησα στην αρχή της συνέντευξης πόσες πράξατε τις επιτυχίες. Αν είδατε, ας πούμε, να μοιράζονται τη χαρά σας ή αν είδατε και λίγο ζήλια. Ή και έκπληξη που βρεθήκαν τώρα ο Σουρδής και Μπακούση και μας παίρνουν τα μετάλλια, ας πούμε.
1: Εντάξει, και τα δύο τα βλέπεις.
0: Ο Σουρδής.
2: Ναι, τα πάντα υπάρχουν, όλα υπάρχουν.
1: Όλα τα βλέπεις. Και αυτός που θα σου πει στο χέρι.
2: Όλοι με το ίδιο μάτι.
0: Το είχα συζητήσει κατά μόνας με τα παιδιά και με τα 4 παιδιά και με την Άρτεμη και με τον Βασίλη και με τον Νίκο και με τον Κωνσταντή. Πώς προσπαθείτε, γιατί εσείς είστε και μέντορες, είστε και εκπαιδευτές, εκτός από ο προπονητής που θα λέει, που θα σφυράει για τη στροφή και θα διορθώνει αν η στροφή είναι λάθος. Το θέμα του συνδυασμού της προπόνησης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, των συχνών ταξιδιών και του σχολείου.
1: Μόνο αυτό? Υπάρχουν και άλλα.
0: Και άλλα.
1: Τα παιδιά είναι μεγάλα. Έχουν την προσωπική τους ζωή.
0: Την προσωπική ζωή.
1: Έχουν την οικογένεια.

0: ιατρική του ζωή, έχουν τις ανησυχίες του για την επαγγελματική του αποκατάσταση. Οπότε όλα αυτά, επειδή περνάς πολλές ώρες με τα παιδιά, τα συζητάς. Οπότε πρέπει να τα διαχειριστείς αναλόγως. Που πάντα δεν πάει να πει ότι η δική σου άποψη είναι πιο σωστή. Τα παιδιά όμως την παίρνουν σε βάρος. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ μετρημένος σε αυτά που θα πεις. Θα πρέπει να τα καθοδηγήσεις, να αποφασίσουν αυτό από εκεί να πιστεύουν καλύτερα και να το απομακρύνεις όσο γίνεται από τους κινδύνους.
1: Συμφωνώ σε αυτό.
2: Συμφωνείς.
1: Ναι, ναι.
2: Δίνω ποτέ ερώτα στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο. Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
1: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
0: Το αγαπάνε
1: πραγματικά. Ναι, το αγαπάνε πάρα πολύ.
2: Από αγάπη το εννοείται. Ναι,
0: ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι. Τώρα το να σηκωθείς κάκα τα ψέματα 5 ώρα το πρωί για να πάει να κάνει ένα πίσω
2: αγαπημένο. Ήταν παραμονές Χριστουγέννων κιόλας. Ήρθω, να βγει κιόλας το κορίτσι. Και στο σχολείο μου λέει,
0: Εντάξει, ναι.
2: Λέω, κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει. Πάει σε δεύτερη μοίρα.
1: Ναι.
0: Θέλοντας και μη πάει σε δεύτερη μοίρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν τα παιδιά είναι 2 ώρες το πρωί και άλλες 3-4 το απόγευμα.
2: Εσείς πρέπει να είστε συνοηθεί και μου έχετε κλέψει τις ερωτήσεις. Το λέω πάντα. Αυτό, πώς είναι η ρουτίνα. Μπράβο. Ορίστε, κάνουμε κόμπα.
1: Σηκώνουμε δύο ερωτήσεις.
2: Πώς είναι η ρουτίνα του καθενός σας.
1: Των παιδιών μας εννοείται και εμάς.
0: Τη δικιά μας άστρα.
1: Τη δικιά μας, ναι, είναι 24-24 στο κολυμπητήριο. Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5-5:15. 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20-24 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9. Έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6. Όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8. Ό,τι οι υπόλοιποι χρονισμένοι να κοιμηθούν, να φάνε.
0: Τα παιδιά βλέπουν μια επιτυχία και λένε πω ήταν τυχερός, ήταν ταλέντο και το έκανε. Είναι από πίσω είναι η σκληρή δουλειά και αυτή η καθημερινότητα. Δηλαδή αυτό το παιδί για να έρθει 3 η ώρα ή 3 πατέρτος στο κολυμπητήριο να κολυμπήσει, πρέπει στο σχολείο, στο πρώτο τελευταίο διάλειμμα, να έχει φαγητό μαζί του, που εδώ μπαίνει η οικογένεια, που πρέπει να έχει έτοιμο, να φάει έτσι ώστε να έχει προλάβει να χωνέψει, ωραία, να έρθει να κολυμπήσει, να γυρίσει στο σπίτι να φάει και να κάτσει να διαβάσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο στο δώσανε απλόχερα.
2: Δεν θα ρωτήσω πόσο σημαντική είναι, προφανώς είναι σημαντική, αλλά για κάποιον που δεν ξέρει και ακούει, προπονητής ή προπονήτρια ξηράς, τι κάνει.
0: Της ξηράς αναλαμβάνει όλο το κομμάτι εκτός νερού.
2: Εσύ έχεις την.
0: Εγώ έχω τη Βάσο.
2: Τη Βάσο.
0: Όχι μόνο γι' αυτό, η Βάσο είναι για τα πάντα. Ναι, να ξέρετε.
2: Ότι υπάρχει, τη Βάσο Σούρδη.
0: Ναι, η Βάσο Σούρδη, ό,τι υπάρχει είναι από κάτω είναι η Βάσο. Έχει το κομμάτι της ξηράς. Αναλαμβάνει όλο πάντα στη συνεργασία, τι έχουμε μπροστά μας, τι προγραμματισμό έχουμε κάνει. Προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν την ενδυνάμωσή τους και αυτό το κομμάτι να μπορούν να το εκμεταλλεύουν μετά μέσα στο νερό.
2: Οπότε και η προπόνηση αυτή, δηλαδή η εκτός πισίνας, είναι
1: πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική. Σημαντική. Ναι, ναι. Ναι. Εγώ κάνω και αυτό το κομμάτι. Μάλιστα, πριν έρθουμε εδώ, είχαμε ξηρή προπόνηση. Είναι εξίσου σημαντικό. Και πρέπει να εναρμονίζεται και με την προπόνηση, γιατί. Πρέπει να είναι ανάλογα και την περίοδο συγκεκριμένη.
0: Είναι δύσκολο κομμάτι.
2: Το ξέρω. Δεν λέω το φαντάζομαι, το ξέρω.
0: Και σηκώνω μερικά κιλά για τέτοιο. Θα πρέπει αυτό το κομμάτι να το περάσεις μέσα στο νερό. Δηλαδή θα βάλεις τόση δύναμη όσο θα μπορέσεις να περάσεις το νερό. Αν δεν μπορείς να την περάσεις το νερό, ίσως είναι τσαμπαδουλιά. Οπότε πρέπει να το ισορροπήσεις.
2: Κλείσε τα μάτια και κάνε ένα όνειρο και μαρτύρατο.
1: Όνειρο και μαρτύρατο. Ναι.
2: Εντάξει, είναι δύσκολη θέση σου και η δική σου και του Γιώργου. Δηλαδή, γιατί αν μου πεις ότι να δω την Ψαρουδάκη, να δω τον Κωνσταντή, την Άρτη...
1: Θα ξεκινήσουμε από το πιο μεγάλο παιδί.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ηλικιακά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όνειρο, είναι και στόχος. Δηλαδή, αυτό κυνηγάμε. Πρωταρχικά να δω τον Βασίλη σε μια Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα τα άλλα παιδάκια είναι πιο μικρά. Ελπίζω να σιγά σιγά και αυτά να ακολουθήσω τον ίδιο δρόμο. Δεν χρειάζεται να κλείσω τα μάτια να το κάνω αυτό το όνειρο. Το ζω τώρα μια τριετία προς εκεί. Αυτός είναι ο στόχος. Είτε στο ένα άθλημα, είτε στο άλλο, είτε και στα δύο.
0: Εντάξει, το όνειρο τώρα, η Ολυμπιάδα είναι το μεγαλύτερο event το οποίο μπορείς να φτάσεις. Σίγουρα, για το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, το έχεις προγραμματίσει. Έχεις ένα πρόγραμμα 4 χρονών, τετραετίας. Έχουμε βάλει αυτά τα παιδιά μέσα και η Άρτεμις και ο Κωνσταντής, τα άλλα είναι πιο μικρά. Κυνηγάμε αυτό το στόχο. Νομίζω ότι αυτό φαντάζεσαι.
2: Πόσο τύραννοι είσαστε. Είστε με βούρδουλα από πάνω.

0: το έλεγα.
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Εντάξει, προσπαθούμε.
0: Έχουν περάσει αυτές οι εποχές. Έχουν...
1: Μπία, Γιώργο Μπία, ας πούμε.
0: Εντάξει, έχουν περάσει. Δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο. Πρέπει και η κοινωνία έχει αλλάξει και τα παιδιά έχουν αλλάξει. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξουν και οι προπονητές.
2: Μα δεν μας δίνουν και δικαίωμα τα συγκεκριμένα παιδιά να είμαστε. Εντάξει. Δηλαδή είναι τόσο εργατικά, τόσο συνεπή, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γινόμαστε εμείς τύραν για να το κάνουν, γιατί το κάνουν από μόνοι τους.
0: Πιέζεις. Δεν είναι ότι δεν πιέζεις. Ναι. Δεν γίνεται να γίνεις πρωταθλητής ή να μείνεις σε αυτό το
1: επίπεδο. Όχι, εννοείται.
0: Χωρίς να πιέζεις. Το θέμα είναι πώς το ασκείς αυτό.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Και σε τι βαθμό το ασκείς. Εμένα βασική μου τακτική είναι να προβλέπω καταστάσεις. Αν βλέπω ότι κάτι πάει να μου το χαλάσει,
2: πρέπει να χαλαρώσει.
0: Ναι, πρέπει να προλάβω αυτό. Είτε είναι κούραση. Μπορώ να δω ότι μπορεί να παρακουραστεί. Προτιμώ να το προλάβω παρά να φτάσουν στο τελικό σημείο. Νομίζω ότι εκεί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι.
1: Σας ρώτησα στην αρχή της εκπομπής, εάν τυχόν βλέπετε στα μάτια των παιδιών κάτι που δεν το κάνατε εσείς, αυτό το βλέπουν και οι γονείς πολλές φορές, και μου απαντήσατε όχι. Τώρα θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αν οι επιτυχίες που είναι πια μαζεμένες, πολλές, σημαντικές, στο υψηλότερο επίπεδο, και στο ελληνικό στερέωμα και στο διεθνή γαλαξία, είναι για σας, χρησιμοποιώ, δεν θέλω να ψάξω άλλη λέξη και χάσουμε χρόνο, είναι και ένα στοίχημα, είναι μια πρόκληση, είναι ένα κίνητρο, ας το πω έτσι πιο κομψά, για να γίνεστε καλύτεροι κι εσείς κάθε μέρα.
2: Εννοείται, φυσικά.
1: Δηλαδή, όταν έχεις έναν υποψήφιο αθλητή Ολυμπιακών Αγώνων ή Παγκόσμιου Πρωταθλητή, φαντάζομαι στον καθένα μας ισχύει γι' αυτό. Προσπαθείς κι εσύ να.
0: Δεν μπορεί να ησυχάσει.
1: Ναι, ναι,
2: δεν
1: ησυχάζει
2: ποτέ, όχι. Και όταν φέρνεις μια επιτυχία, θέλεις την άλλη χρονιά να κάνεις κάτι παραπάνω. Δεν θέλεις να μείνεις σε αυτό και να λες έχω κάνει αυτό. Θέλεις να βάλεις το κάτι παραπάνω. Ή να το δεις και από άλλα παιδιά αυτό. Δηλαδή να το πλαισιώσεις.
0: Μα σου ανοίγονται και οι πόρτες. Δηλαδή όταν έχεις ένα αθλητή ο οποίος ξαφνικά μπορεί να πρωταγωνιστεί σε επίπεδο πανευρωπαϊκό, ξαφνικά θα σε πλησιάσει ένας προπονητής απ' έξω για να συζητήσει πάνω σε αυτό. Θα σου ανοίξει κάτι άλλο, θα σου ξεκλειδώσει κάτι άλλο που εσύ μπορεί να μην το έχεις σκεφτεί. Οπότε εξελίσσεσαι και εσύ. Οπότε μαζί με τον αθλητή σου και εσύ πρέπει συνέχεια να εξελίσσεις. Αλλιώς.
1: Επειδή η σχέση των αθλητών και των αθλητών με τον προπονητή στα ατομικά σπορ και στο κολύμπι που περνάτε πολλές ώρες μαζί είναι πολύ προσωπική. Έτσι. Δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, δεν κάνετε.
1: Πώς νιώθουν τα παιδιά, όχι εσείς, αλλά και εσείς, όταν φεύγουν για μια αποστολή στο εξωτερικό και δεν είσαστε μαζί?
2: Αυτό μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά.
1: Ναι, γι' αυτό είπα τα παιδιά προφανώς.
2: Ναι, όταν τα καλέσετε
1: έχουμε
2: ξανά,
1: SMS, έχουμε τέτοια...
2: όταν έρθει ψαρουδάκι θα τη ρωτήσετε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούν να αισθάνονται. Είμαστε σε επαφή βέβαια συνέχεια μαζί τους. Μιλάμε 2-3 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο και σε μηνύματα συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά πώς αισθάνεστε στο.
0: Για μας πάντως, για μένα τουλάχιστον, είναι δύσκολο.
2: Και για μένα είναι πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί είναι συνέχεια εκεί το μυαλό μας. Δεν έχουμε εικόνα, οπότε δεν ξέρουμε πώς πήγε η προθέρμανση, αν φοράνε τα σωστά ρούχα, αν. Την κάθε λεπτομέρεια.
1: Ζακέτα, έβαλες.
2: Ναι. Αν ξεκουράστηκαν αρκετά, αν κοιμούνται το βράδυ, αν κάνουν βλακίες. Αν φάγανε σωστά, δηλαδή είναι ένα κομμάτι που μας κρατάει έτσι. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε εκπαιδεύσει σωστά και όταν δεν είμαστε εκεί φέρονται ανάλογα.
1: Να κάνω μια μπακαλίστικη ερώτηση τώρα. Μου ήρθε ξαφνικά, δεν την είχα προγραμματίσει, αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε το average της ομάδας σας, της αγωνιστικής, της βασικής ομάδας των παιδιών που τα έχει μάθει όλη η Ελλάδα και τα μαθαίνει και όλος ο κόσμος πια με τις επιτυχίες στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Σε τι επίπεδο βρίσκονται? Θα είναι στο 50%, είναι στο 60%, πού ακριβώς είναι?
0: Τι επίπεδο βελτίωση, δηλαδή μπορεί να έχουμε μπροστά μας, τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Τι περιθώριο έχουμε εκεί, καταλήγει η ερώτηση, ναι. Το πιες.
2: Νομίζω ότι είμαστε no limit, δηλαδή δεν βάζουμε ταβάνι σε κάτι.
1: Θέλουμε
2: συνέχεια να εξελισσόμαστε, να γίνονται καλύτεροι και τα παιδιά το θένα αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα τα βλέπουμε, μας προτείνονται, μας ανοίγουν ορίζοντες που βλέπουμε ότι αυτά θα τα βοηθήσουν να εξελιχθούν κι άλλο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ακόμα είναι και μικρά. Δεν είναι 30 χρονών, δεν είναι. Είναι μικρά.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί, έτσι πάει συνήθως. Γιατί και όταν ξεκινήσανε οι ομάδες μας, δεν ήταν. Είπαμε να πάμε σε αυτό το σκαλό

0: κάτι και να πάμε και λίγο παραπάνω, να πάμε λίγο παραπάνω και το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα πού θα φτάσει αυτό δεν ξέρω.
1: Τι βλέπετε κάθε μέρα, βλέπετε την επόμενη προπόνηση, δηλαδή όταν το βράδυ καληνυχτίζεστε και χαιρετιέστε. Βλέπετε την επόμενη προπόνηση ή βλέπετε τον πρώτο μεγάλο στόχο, ας πούμε. Το βράδυ που φύγατε από το ΆΚΑ, που τελείωσε. Έγιναν οι απονομές, βάλατε τα μετάλλια στις τσάντες, πήρατε τα παιδιά και γυρίσατε εδώ. Είδατε την προπόνηση της επόμενης μέρας, ή μάλλον θα είχε ρεπό, οπότε της μετεπόμενης. Ή δεν είχε ρεπό.
2: Είχε ρεπό. Είχε. Αυτή τη φορά είχε γιατί...
1: Μπράβο, είδατε το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο που είναι σε ένα μήνα από τώρα, ας πούμε.
0: Όχι. Αυτό είναι μέσα στο πλάνο. Ναι. Το έχεις. Πας μέρα με τη μέρα.
2: Νομίζω ένα απολογισμό κάναμε. Αν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε, αν δεν πήγανε γιατί δεν πήγανε, αν πήγανε άρα είμαστε καλά και... Νομίζω ένα απολογισμό κάνουμε. Ήταν μια δύσκολη βέβαια φάση γιατί μας τα βάλανε όλα μαζί και λίγο μας ξεζουμίσαν τα έρμα τα παιδιά. Δηλαδή ο λιγότερος δικός μου έκανε 6.200. Υπάρχαν παιδιά που κολυμπήσαν 12.900 μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα. Δηλαδή εντάξει ήταν θεωρώ ένα λάθος προγραμματισμός από την Ομοσπονδία. Αλλά πιστεύω ένα απολογισμό είναι το πρώτο που κάνουμε. Κλείνοντας το φως το βράδυ και μετά πάμε παρακάτω.
1: Σου έχει τύχει να δεις ότι ένα παιδί, πώς να το πω τώρα, βαρέθηκε, να θέλει να κάνει ένα break, να θέλει λίγο να ηρεμήσει, να μην αντέχει τα 12.900. Mm-hmm.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τυχαίνει, έτσι.
0: Και είναι και...
1: Και εκεί πώς παρεμβαίνεις, ας πούμε.
0: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
1: Εκεί
0: πρέπει να τα ακούσεις. Όταν σου λέει ότι... ή στο δείξει. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, η Άρτεμις ήταν να κολυμπήσει, τη Δευτέρα δεν είχε αγώνισμα και ήταν να κάνει προπόνηση. Είδα ότι δεν είχε την όρεξη, ήρθαμε σε μια αντιπαράθεση, μου λέει δεν μπορείς, οκ, okay, το αφήσαμε. Όταν σου λέει ο αθλητής ότι δεν μπορώ, αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγει, θα πάει στη Ρόδο που είναι το αγόρι της. Το βλέπεις ότι το ζητάει, θα πρέπει να το ακούσεις γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Καλύτερα μία λιγότερη προπόνηση και να τον έχεις ορεξάτο.
1: Σωστό,
0: ναι,
1: σωστό.
0: Παρά να τον έχεις εκεί και να
2: είναι... Ζυγίζεις το λιγότερο κακό, λες. Ποιο θα είναι καλύτερα να δώσω μία μέρα παρά μία εβδομάδα να έρθει και να σέρνεται. Ναι.
1: Οπότε... Ναι, γιατί έχεις μία ηλικία τώρα. Δηλαδή ηλικία εφηβείας και ενηλικίωσης τώρα.
0: Ναι, είναι δύο. Δεν μπορεί να πας κόντρα. Και εμείς είμαστε σε μία ηλικία που...
1: Επειδή είναι της μόδας τεχνητή νοημοσύνη και κουβεντιάζουμε για αυτήν. Να κάνω μια περίεργη ερώτηση ότι εάν μπορούσατε να φτιάξετε και σε Βάνα και σε Γιώργο έναν τέλειο αθλητή ρομπότ, ποια στοιχεία θα παίρνατε?
0: Τεχνικά ή σωματικά?
1: Τεχνικά, σωματικά, τακτικά, πνευματικά.
0: Εγώ θέλω έναν αθλητή που να πιστεύει αυτά που λέω, να με εμπιστεύεται δηλαδή, να έχει όρεξη για δουλειά και το σώμα του να μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί αυτό, αν έχεις αυτό.
2: Ναι, να είναι δεκτικός να ακούει, να θέλει να μάθει και να θέλει να τα εφαρμόσει. Να είναι σεβαστικός και στους αθλητές, στους συναθλητές του.
1: Στους προπονητές.
2: Και στους προπονητές. Νομίζω όμως ότι αρκετά από τα παιδιά μας τα έχουν αυτά, οπότε...
0: Να έχουν και ένα περιβάλλον.
2: Νομίζω ότι έχουμε το τέλειο ρομπότ ήδη.
1: Την νικήσαμε
2: το AI. Το AI. Ναι.
1: Οπότε μου απαντήσατε γιατί η επόμενη μου ερώτηση και η πρώτη τελευταία θα ήταν αυτή, δηλαδή ότι να γυρίσετε και να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε 2-3 λόγους στα παιδιά για να φέρουν τα παιδιά στην πισίνα. Πόσα παιδιά έχει ο Τρίτον? Σύνολο, όλος ο στρατός.
0: Μαζί με ακαδημίες, όλα. Πρέπει να είναι 200-250 παιδιά.
2: Εμείς πολύ λιγότερα γιατί έχουμε κι άλλο τμήμα στο σύλλογο. Εγώ δεν έχω μικρή πισίνα, οπότε είναι μόνο τις μεγάλες.
1: Είναι ωραία αυτή. Θα κάνω δύο ερωτήσεις, γιατί είπα ότι ήταν η πρώτη τελευταία. Αυτό το αίσθημα της δημιουργίας. Δηλαδή που πας, βλέπεις πιτσιρίκια. Πώς είναι το πιο μικρό που έχετε?
0: Έχω από 4 χρονών.
1: Ναι, και επειδή έχετε δουλέψει και δυο στα προαγωνιστικά έτσι. Ναι. Πώς είναι να παίρνεις ένα παιδάκι 4 χρονών και να του μαθαίνεις μπάνιο?
2: Πώς είναι τα τωρινά μας παιδάκια, από 4 να ξεκινήσαμε. Δηλαδή και εγώ το Βασίλη έχω φωτογραφία που τον κρατάω μικρό παιδάκι σε παρέλαση από το χεράκι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο ακόμα να έχω παιδιά που έχουν γίνει γονείς. γιατί είμαι μια ηλικία.

0: ηλικίας. Και είναι ωραίο ότι τους βλέπεις στον δρόμο και σου μιλάνε με σεβασμό, με εκτίμηση, με χαρά. Αυτό είναι το δώρο μας.
1: Βέβαια.
2: Σημαντικό. Αυτά τα παιδιά τα έχουμε μεγαλώσει. Τα έχουμε από μικρά. Η Άρτεμις, ο Κωνσταντής, όλα τα παιδιά τα έχουμε πάρει από πολύ μικρά και βλέπουμε και την εξέλιξή τους. Είναι τρομερό τώρα να έχεις. Να παρακολουθείς κάθε βήμα. Και από εκεί και πέρα και όταν θα συνεχίσουν τη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό.
1: Είχα κάνει την προετοιμασία μου και εγώ την προπόνησή μου. Δεν ξέρω, μια και φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο, αν έχω ξεχάσει κάτι ουσιώδες να ρωτήσω. Που θα θέλατε να το πείτε πρωτού κλείσουμε.
2: Όχι. Νομίζω ότι ένα σημαντικό ρε που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο προπονητής παίζει ρόλο. Δεν είναι. Είναι ο αθλητής, είναι ο γονέας, είναι η οικογένεια, είναι η ομάδα, είναι η ομοσπονδία, ένα τέτοιο. Αλλά και ο προπονητής.
1: Κάνω πρόβλημα γιατί το αμφισβητεί. Αμφισβητείται ο ρόλος προπονητή.
2: Το ξεχνάμε.
1: Το ξεχνάμε.
2: Δηλαδή ένας προπονητής για να λείψει τρία Σαββατοκύριακα έχει λείψει από την οικογένειά του τρία Σαββατοκύριακα. Δεν είναι ότι έχει φύγει και δεν έχει φύγει. Αφήνει πράγματα πίσω για να επενδύσει σε αυτό.
0: Σαββατοκύριακα. Δηλαδή μπορεί να μην έχουμε αγώνες, αλλά μπορεί να πάρουμε τα παιδιά να κάνουμε άλλα πράγματα.
2: Άλλες δραστηριότητες, όλα.
0: Ναι. Τα περνάμε μακριά από την οικογένειά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές εκπομπές.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Και εύχομαι αυτά που τα συλλαβήσατε προηγουμένως να τα πρωτοφωνάξετε όποτε.
2: Μακάρι.
1: Τα φέρει έτσι, όχι η τύχη, τα φέρει έτσι η ζωή. Γιατί όλα αυτά έχουν ορίζοντα.
0: Ναι. Μακάρι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα box out το 300. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Βάνα Μπακούση και τον Γιώργο Σούρφη που μας έφεραν εδώ την άβρα, την υγρασία, πετσέτες, πλακέτες, μετάλλια, σκουφάκια από, και όχι μονάχα από το ΆΚΑ, γιατί όλα αυτά καταλήγουν σε μια εξελικτική διαδικασία. Τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη και αυτό αποδεικνύεται περίπτωνα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν άλλη μια Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο box out. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στην συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου, για περίπου μία ώρα θα κάνουμε και απόψε παρέα. Σήμερα θα εστιάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Υπήρξε μια ανακοίνωση πριν από λίγα 24 ώρα εδώ στην Κρήτη, που σήκωσε πολύ σκόνη. Αφορά σε μια εκδήλωση που θα λάβει χώρα σε μια εβδομάδα από σήμερα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, με καλεσμένο ομιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πίσω από αυτή την εκδήλωση είναι το λεγόμενο Think Tank, ή αλλιώς δεξάμενη σκέψη, το νόημα Κρήτη, που μας είχε συνηθίσει και τον προηγούμενο χρόνο στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, όπου έρχονται κοντά άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και ξέρετε τι, ανακαλύπτουν ότι σε κάποια πράγματα μπορούν να συνεννοηθούν και μπορούν να συμφωνήσουν. Λοιπόν, αυτή η εκδήλωση, η ανακοίνωση δηλαδή, σήκωσε πάρα πολύ σκόνη. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε στην πόλη, παραπολιτική κιόλας. Χτυπούσαν τα τηλέφωνα, τι γίνεται, τι οργανώνεται, γιατί και πώς. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε έτσι ευρύτερα για την πολιτική επικαιρότητα με ανθρώπους που δεν είναι μέσα στο πολιτικό προσωπικό της χώρας προφανώς, αλλά δραστηριοποιούνται στο Think Tank, στη δεξαμενή σκέψη, στο νόημα Κρήτη. Είναι εκ των πρωτεργατών, είναι άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες, αλλά που έχουν καταφέρει και έχουν βρει κοινή εισανισταμένη κάπου. Και θα προσπαθήσουμε να το διερευνήσουμε αυτό απόψε, να δούμε ποια είναι και η ανάγκη της κοινωνίας, αν δηλαδή αντανακλώνται έτσι και τα θέλω των πολιτών, δηλαδή τι, το να βρεθεί κοινός τόπος, τουλάχιστον στα βασικά. Να έρθουν οι άνθρωποι κοντά, να δουν που συμφωνούν και που διαφωνούν. Είναι μαζί μου λοιπόν σήμερα και τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως, γιατί έχω ωραία παρέα στο στούντιο, ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης, τον γνωρίζετε, καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, είναι ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Κύριε Πασπάτη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς σας βράδυ,
0: η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και πολύ καιρό που τα έχουμε πει. Είδατε πώς τα φέρνει ο καιρός. Είναι μαζί μου επίσης ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, δικηγόρος. Καλησπέρα, κύριε Λαμπρινέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε για τη θαυμάσια εισαγωγή που απέδωσε.
0: Ήταν λίγο μεγάλη βέβαια, αλλά συνήθως επειδή μιλώ χωρίς να έχω κάτι γραμμένο, τα λέω από καρδιάς, ίσως λίγο μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι έχει νόημα λίγο να μπούμε σε αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε απόψε και σας ευχαριστώ και εσάς. Ο κύριος Ηλίας Λιγερός μαζί μου επίσης απόψε.
3: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πρώην επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ενεργοί Πολίτες. Ζήσαμε ωραία και ζωντανά χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο παρέα τότε. Θυμίζω, κύριε Λιγερέ.
3: Καλά ήταν.
0: Τώρα δραστηριοποιείστε επαγγελματικά, είστε πολιτικός μηχανικός, έχετε επιστρέψει στη δουλειά σας.
3: Πάντα είμαι στη δουλειά.
0: Πάντα, και πάντα ήσασταν.
3: Ποτέ δεν έλειψα.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς
3: που είστε
0: μαζί μου απόψε.
3: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν,
4: κύριε Πεντεδήμου, μια διευκρίνηση. Δεν είμαστε εμείς οι τρεις στο νόημα. Το νόημα είναι κι άλλοι.
3: Ναι,
4: είναι κι άλλοι άνθρωποι.
0: Θα το πούμε. Βέβαια, εννοείται προφανώς. Θα μου τα εξηγήσετε τώρα. Να ξεκινήσουμε έτσι και να πάμε μετά στα της εκδήλωσης και γιατί σήκωσε τόσο σκόνη. Επιτρέψτε μου, εγώ θα θέτω τα ερωτήματα. Θέλω να είμαστε λίγο ελεύθεροι στο διάλογό μας σήμερα. Πώς ξεκίνησε λοιπόν όλο αυτό, πώς βρεθήκατε τώρα άνθρωποι από διαφορετικές αφετηρίες και είπατε τι, είδατε μια ανάγκη στην κοινωνία ότι απαιτεί άνθρωποι να έρθουν κοντά και να κάνουν τι, κύριε Πασπάτη, κύριε Λαμπρινέ, κύριε Λιγερέ.
4: Έχοντας ασχοληθεί ο ίδιος πάρα πολλά χρόνια με την πολιτική, τη μάχη με την πολιτική σε διάφορα επίπεδα, νομίζω ότι είναι πάντα ενδιαφέρον να γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων, όχι υποχρεωτικά για να συμφωνήσουμε, γιατί στην πολιτική δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείς και η διαφωνία είναι σημαντική όταν στηρίζεται πάνω σε μια σποδηλική στήλη πολιτικής άποψης φυσικά. Όμως, νομίζω ότι στη σημερινή ειδικά εποχή που υπάρχει μια παινία πολιτικού, όχι όταν λέω πολιτικό επίπεδο εννοώ πολιτικής σκέψης, στα περισσότερα κομμάτια πια του κόσμου, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι οι προσπάθειες σαν αυτή την οποία κάνουμε εμείς και άλλοι άνθρωποι στο νόημα, νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο. Τουλάχιστον να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων, τουλάχιστον να υπάρξει μια εμβάθυνση των πολιτικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλουμε συνισταμένη. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι. Γιατί συνισταμένη δεν είναι εύκολη.
0: Προφανώς, εννοείται.
4: Παρότι έχει δείξει ότι η Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, ας πούμε, που όλοι ξέρουμε τι πέρασε, μια συνισταμένη, παραδείγματος χάρη στην εξωτερική πολιτική, σας τα αγαπώ.

0: πει. Λεφτά έχει βγει. Κάπου. Ναι. Υπάρχει. Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά προς το παρόν. Κύριε Λαμπρινέ, έρχομαι πάλι. Καταρχάς, ποιο είναι το νόημα. Ποιοι είστε το νόημα. Εκτός από εσάς τους τρεις που έχω τη χαρά να έχω μαζί μου σήμερα, δεν είστε μόνο εσείς προφανώς. Ποιοι είστε.
2: Καταρχάς, είμαστε τέσσερις ιδρυτές. Είναι οι τρεις παρόντες, συν το Γιάννη το Ραμουτζάκη που δεν είναι μαζί μας σήμερα. Εκτός από εμάς υπάρχει μια πλειάδα ανθρώπων που ήταν συνιδρυτές του νοήματος, που είναι ως επιτοπλίστων νέα παιδιά, εργαζόμενοι, επιστήμονες, αξιόλογοι άνθρωποι με ενδιαφέροντα όλοι. Το κοινό χαρακτηριστικό που έχουμε είναι ότι είμαστε όλοι, ότι έχει διαφορετική, ξεχωριστή οντότητα και προέλευση ο καθένας. Mm-hmm. Αυτό είναι και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν που σκεφτήκαμε να κάνουμε είναι κάτι που μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά είναι πρωτοποριακό, το οποίο είναι να διοργανώνουμε εκδηλώσεις με ενδιαφέροντες προσκεκλημένους, χωρίς προσκλήσεις επίσημες, χωρίς χαιρετισμούς, χωρίς προσφωνήσεις.
1: Δηλαδή, αυτά τα στεγανά που έχουμε συνηθίσει.
2: Ακριβώς,
1: δηλαδή.
2: Χωρίς το παραδοσιακό φορμάτ, ας το πούμε, mm-hmm. της εκδήλωσης, με έμφαση στην ουσία και με τη δυνατότητα στους ανθρώπους που συμμετέχουν να μπορούν να ακούσουν ενδιαφέροντες, να ακούσουν και να συμμετάσχουν σε μια ζήτηση με ενδιαφέροντες ανθρώπους και αντιστοίχως mm-hmm. με το να δώσουμε τη δυνατότητα στους προσκεκλημένους να μιλήσουν σε ένα ακροατήριο υπερκομματικό, αν θέλετε, χωρίς να υπάρχει άγχος ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Έτσι, το ζητούμενο είναι η συζήτηση, το ζητούμενο είναι η εμβάθυνση στην ουσία mm-hmm. των ζητημάτων και βεβαίως το ζητούμενο είναι και η σύγκληση. Δηλαδή, αν μπορούμε, είπε ο κ. Σωσπάτη σωστά, ότι δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουμε. Προσπαθούμε όμως στις εκδηλώσεις μας, ξέρετε, στο τέλος, να βρίσκουμε και μια κοινή συνισταμένη.
1: Αυτό, έναν κοινό τόπο.
2: Ναι. Τώρα λοιπόν, περνάμε μετά τις δύο μας πρώτες εκδηλώσεις.
3: Γιατί
2: ξέρετε.
3: Τρεις.
2: Είναι η τρίτη αυτή που θα γίνει. Mm-hmm. Ξέρετε, και δεν είχαμε και κανένα άγχος να γίνει, να κάνουμε και πολύ. Ούτε έχουμε καμία πίεση ή καμία ζέση, ας πούμε, ή χρειαζόμαστε να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι εξαιρετικά απασχολημένοι, που δουλεύουμε σκληρά mm-hmm. και προσπαθούμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε πολύ μεράκι και, ξέρετε, να καταλήγει σε πράγματα ενδιαφέροντα. Τώρα λοιπόν, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε ένα κύκλο εκδηλώσεων, στον οποίο προσκαλέσαμε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε με την εκδήλωση με ομιλητή τον Αντώνη Σαμαρά και αναμένουμε και τις απαντήσεις των λοιπόν mm-hmm. πρώην πρωθυπουργών, ώστε, όπως ελπίζουμε, να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε όλους. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι η εκδήλωση, όπως είπατε και εσείς, την προσεχή Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο, στην αίθουσα Καστελάκη. Και βεβαίως με χαρά θα υποδεχτούμε και εσάς και όλους τους τηλεθεατές.
1: Σας ευχαριστώ. Κύριε Λιγερέ, στο ίδιο μήκος σχήματος μένω για λίγο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρεθήκατε και είπατε, ωραία, ας δημιουργηθεί αυτή η δεξαμενή ελληνιστή σκέψη. Τι σας ένωσε, αυτό που είπε ο κύριος Πασπάτης, ότι αναζητούσατε και αναζητούν οι άνθρωποι, οι πολλοί που είναι στο νόημα, μια ευάνθυνση σε θέματα που τους καθημερινότητας, που τους αφορούν, που τους ταλαιπωρούν, που τους προβληματίζουν. Πάω να πω, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, ωραία βρε παιδί μου, θα βγει κάτι από όλο αυτό ή βγαίνει κάτι από όλο αυτό.
3: Να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Αμέ.
3: Έχουν συνδυαστεί δύο εκδηλώσεις. Mm-hmm. Η κουβέντα η οποία έγινε μετά το τέλος αυτών των εκδηλώσεων, η συμμετοχή του κόσμου, η ικανοποίησή του, ο προβληματισμός και οι ερωτήσεις που αναπτύχθηκαν και στις δύο εκδηλώσεις, mm-hmm. οι οποίες ήταν απόλυτο πολιτικό φάσμα και τις δύο φορές, έδειξαν ότι το πείραμα που ξεκινήσαμε έχει ανταπόκριση, mm-hmm. μπορεί να γεννηθεί μια κατάσταση η οποία θα είναι ωφέλιμη και κυρίως μπορεί να βάλει στο τραπέζι να συζητήσουμε χωρίς προκαταλήψεις, παίρνοντας το ιστορικό από εδώ και πίσω, αλλά βλέποντας με μια ματιά το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Mm. Γιατί η ουσία αυτή είναι. Να πάρουμε την εμπειρία, να δούμε αν υπήρχαν σημεία τριβής, γιατί υπήρχαν, τι τα δημιουργούσαν, αν μπορούν να ξεπεραστούν, τι προβληματισμό έχει ο καθένας και να δούμε μετά πώς θα σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει να μιλάμε για το παρελθόν. Η
3: κουβέντα,
1: το πολιτικό εδώ,
3: αλλά
1: σε αυτή
3: κάποια
1: τη χώρα.
3: Στιγμή πρέπει να δούμε πολύ πιο
2: σοβαρά. Η μεγαλύτερη πληγή της χώρας. Η παρελθοντολογία.
3: Και ο κύκλος αυτός των εκδηλώσεων με τους τέσσερις πρώην πρωθυπουργούς, και αν μας κάνει την τιμή να έρθει και ο νυν πρωθυπουργός στο τέλος, mm-hmm. θα είναι στη λογική της προοπτικής. Διότι αν πάμε να κάνουμε το τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, τι καλό ή τι κακό, όλοι έχουμε. Δεν υπάρχει καμιά πράξη η οποία να είναι μόνο θετική. Θα έχει και, για κάποιους θα έχει και mm-hmm. κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί πρέπει να δούμε το αύριο.

0: προκλήσεις ναι. για τον τόπο μας εδώ τοπικά στην Κρήτη, αλλά και συνολικά για την Ελλάδα.
1: Συνολικά, ναι.
0: Γιατί η Κρήτη τώρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, γεωστρατηγικά παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, το οποίο επηρεάζει όλη την Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε.
1: Συμφωνώ, έτσι. Συμφωνώ. Έχει μπει σε μια τελείως διαφορετική εποχή το νησί. Συμφωνώ μαζί σας.
0: Και το επίπεδο της οικονομικής της ανάπτυξης και ο προσανατολισμός της ουσιαστικά έχει επίπτωση και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή, μπορεί να είναι ένα νησί κάτω στα νότια, αλλά είναι ένα κομβικό σημείο και στη Μεσόγειο και σαν διάδρομος συνάντησης πολιτισμών mm-hmm. και οικονομικών και προοπτικής. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εδώ πετύχουν 5 πράγματα, αυτά θα έχουν θετική επίδραση και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm.
2: Θέλω να πω κάτι, κύριε Πεντελή,
1: ναι.
2: μπορώ.
1: Βέβαια, επειδή θέλω όμως να έρθω λίγο στον κύριο Πασπάτη, γιατί επιτρέψτε μου, κύριε Λαμπρινέ, το λέω με αφορμή την εκδήλωση με τον κύριο Σαμαρά. Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως όπως το κάνω πάντα, ξέρετε. Επειδή πάρα πολλοί αναρωτήθηκαν αυτές τις ημέρες, τι γίνεται, έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς, περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος, έτσι λένε οι πληροφορίες, αν και πλέον το τοποθετούν εκεί στα τέλη του καλοκαιριού. Άκουσα πολλούς να διαρωτώνται, κύριε Πασπάτη, αν σκέφτεστε την επαναδραστηριοποίησή σας στην πολιτική. Εγώ είχα τη χαρά, στην τελευταία μας συζήτηση, το έθεσα το ερώτημα, μου απαντήσατε, να ζητήσω ξανά να μου απαντήσετε.
3: Νομίζω ότι τα ίδια θα πω. Εγώ αυτή τη στιγμή σας έχω ξαναπεί ότι πιστεύω πολύ προσωπικά στους κύκλους στη ζωή. Νομίζω ότι ο κύκλος της ζωής μου, το συζητώ με την πολιτική, έχει σχεδόν κλείσει. Αυτή τη στιγμή είμαι πρώτος επιλαγών βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γνωρίζω τι θα πρόκειται να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Mm-hmm. Σε ερωτήματα μεταφυσικής δεν μπορώ να αναφερθώ. Από εκεί και πέρα η ενασχόλησή μου τώρα είναι με την ιατρική όμως αυτή τη στιγμή και στο πανεπιστήμιο και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι στις προτεραιότητες μου αυτή τη στιγμή η πολιτική. Mm-hmm. Φυσικά δεν πάβει ένας άνθρωπος που ήταν 30 χρόνια μπαρουτοκαπνισμένος μες στην πολιτική. Δεν σημαίνει ότι είναι ένα κουμπί on-off το οποίο το κλείνω με
1: και αυτό. Όχι,
3: συμμετέχω, το βλέπετε εδώ.
1: Ούτως ή άλλως.
3: Και ποτέ δεν θα πω όχι σε κάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστέψτε με πραγματικά. Δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες μου. Συμμετέχω στην ομάδα σκέψης αυτή την οποία έχουμε με πολύ χαρά. Mm-hmm. Παρότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ μας. Εγώ με τον Ηλία.
1: Φαντάζομαι ότι δεν είναι τα νερά πάντα ήρεμα μεταξύ σας.
2: Σε αυτό, κυρία Πεντελή, προηγουμένως.
1: Το κλείνω αυτό. Όφυλα να το ρωτήσω τώρα αυτό.
0: Τα κάνουμε ήρεμα όμως.
1: Τα κάνετε ήρεμα.
3: Φυσικά πάντα με ευγένεια και με πολιτισμό.
1: Με πολιτισμό. Κύριε Λαμπρινέ, ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω ότι αν τώρα λέγαν σε κάποιον ότι θα συνεπάρχουν στον ίδιο όμιλο ο Γρηγόρης με τον Ηλία. Και ότι μαζί όλοι εδώ, εμείς συμπεριλαμβανομένου και των άλλων παιδιών, θα προετοιμάζει μια εκδήλωση με τον Αντώνη Σαμαρά, θα σου λέγανε είσαι τρελός. Αυτό είναι και το ωραίο.
1: Τώρα θέλω να σας πειράξω και λίγο, κάνουμε και λίγο χιούμορ. Αφού ρώτησα τον κύριο Πασπάτη αν προτίθεται να κάνει κάτι με τον κύριο Σαμαρά, θα μπορούσα να απευθυνθώ και σε εσάς.
0: Εγώ θέλω να πω ότι όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την κουβέντα για αυτό τον κύκλο των εκδηλώσεων, δεν μπήκε ποτέ από κανένα το αν την πολιτική επιλογή έχει ο καθένας μας και αν θέλει να κάνει και οτιδήποτε στην πολιτική του δραστηριού. Το είναι δεδομένο. Γιατί αλλιώς δεν θα κάναμε τίποτα. Θα είμαστε ένας όμιλος ο οποίος θα είχε καταργηθεί από την πρώτη του μέρα. Mm-hmm. Θέλω να πω και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μείνει σαν κυρίαρχο. Ναι, μεν ξεκινάμε με τον κύριο Σαμαρά, όμως ακολουθεί και ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Καραμαλής και πιθανότατα.
3: Εφόσον το επιθυμεί.
0: Εφόσον το επιθυμεί και ο μέσος. Δηλαδή πρέπει στον κόσμο να δώσουμε να καταλάβουμε ότι είναι ένας κύκλος εκδηλώσεων με τους πρώην πρωθυπουργούς, από τους οποίους με βάση την εμπειρία τους ζητάμε την προοπτική για την επόμενη μέρα.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Το είπαμε.
0: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή αν το επικεντρώσουμε μόνο καλοδεχούμενος, θα τον ακούσουμε με προσοχή. Έχει μια εμπειρία πολύ σοβαρή και ο κ. Σαμαράς. Mm-hmm. Αλλά με την ίδια προσοχή θα ακούσουμε και όλους.
1: Έχουν απευθυνθεί οι προσκλήσεις στους πρώην πρωθυπουργούς. Ναι. Ναι. Το λέω γιατί ένας εξ αυτών είναι εκ νέου επικεφαλής κόμματος. Επανήλθε μετά το rebranding ο κ. Τσίπρας.
0: Δεν πρόκειται να πω γι' αυτό.
1: Δεν πρόκειται. Σας κοιτώ βέβαια. Μήπως θέλετε να πείτε κάτι, αλλά δεν πέφτετε στην παγίδα μου.
0: Και ηλικιακά έχω τελειώσει, αλλά και. Άλλο η πολιτική προτίμηση μπορεί να έχω, προφανώς, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι και τους τρεις σας. Ακριβώς επειδή αντιλαμβάνομαι ότι επιχειρείτε μέσα από το νόημα να εκφραστούν άνθρωποι που είναι ίσως απογοητευμένοι, μπουκτισμένοι από τις κραυγές, από την τοξικότητα, από όλα αυτά. Και αν και αναγνωρίζω ότι το να διοργανώνεις τέτοιες εκδηλώσεις και να φέρνεις κοντά ανθρώπους όπως έγινε στις δύο προηγούμενες από άλλους πολιτικούς χώρους, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, και γιατί όλοι είστε πολύ άσχολοι προφανώς. Γιατί δεν γίνεται κάτι σε πιο δεδιοργανωμένο.

0: διοργανώνετε κάτι σε πιο τακτικό έτσι, χρόνο. Υπό την έννοια ότι καταλαβαίνω ότι το ζητάει ο κόσμος. Γι' αυτό το ρωτώ, κύριε Λαμπρινέ.
1: Ξέρετε, αυτό είναι πρώτον είναι συνάρτηση του χρόνου και των αντικειμενικών δυνατοτήτων μας. Επίσης, δεν θέλουμε να κάνουμε πράγματα που να είναι, πώς να σου πω, προβλέψιμα, κοινότυπα. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα, ας το πούμε, ρηξικέλευτα. Ας χρησιμοποιήσω αυτό το βαρύ του πόρο. Έτσι, οπότε, αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουμε και κανένα άγχος για το πόσο χρόνο θα μεσολαβήσει. Και ξέρετε, δεν απολογούμαστε και σε κανένα.
0: Όχι, νομίζω κάνουμε καλό.
1: Ήθελα όμως, γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό, για να απαντήσω και στο ερώτημα που θέσατε προηγουμένως, που είπατε τι είναι αυτό που σας ενώνει. Αυτό που μας ενώνει, δηλαδή και εμάς τους παρόντες και τους υπόλοιπους ανθρώπους του νοήματος, κάποιους από αυτούς που έχετε φιλοξενήσει σε εκπομπές σας, είναι οι κοινές αξίες. Έτσι. Αυτό ο όρος, δηλαδή το να έχεις κοινές αξίες με κάποιους ανθρώπους, είναι και η γέφυρα, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να υπερβείς και τις διαφορές σου, διότι όταν ξέρεις ότι ο συνομιλητής σου έχει καλή πρόθεση και ότι τον ενδιαφέρει να προσεγγίσει ένα θέμα, να προσκαλέσει έναν άνθρωπο να συμμετάσχει σε μια εκδήλωση, να συμμετάξει σε μια κουβέντα, αν θέλετε, καλοπροαίρετα, έτσι και με ειλικρινή διάθεση να μάθει πράγματα, να ακούσει.
0: Και να συνεισφέρει μια άποψη, ναι, περιπτώσει είναι
1: αυτό που σε να κάνει να νιώθει καλά. Άρα, όπως εμείς λοιπόν αρχικά βρισκόμασταν μεταξύ μας συμπτωματικά σε φιλικό επίπεδο και συζητούσαμε, αυτό προσπαθήσαμε να επεκτείνουμε και αυτή τη δυνατότητα θέλουμε να δώσουμε και στους συμπολίτες. Εδώ δηλαδή να μπορούν να έρθουν σε ένα περιβάλλον που να νιώθουν ότι μπορούν να μετάσχουν σε μια εκδήλωση και να νιώθουν άνετα.
0: Ακριβώς, και να μην χρειάζεται να και να απολογηθούν, γιατί συμμετέχουν και σε μια εκδήλωση με τον Άντωνη Σαμαρέν προκειμένου και συνέχεια με τους άλλους, με
1: τώρα,
0: το καλό
1: για να κλείσω την τοποθέτησή μου, αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να νικήσει την τοξικότητα.
0: Δηλαδή,
1: αν μιλάς πρώτον με καλές προθέσεις και δεύτερον μιλάς για την ουσία των θεμάτων, γιατί ξέρετε και ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η πολιτική στην Ελλάδα, δυστυχώς είναι 90% θόρυβος, 90% επιφάνεια.
0: Α, με προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνω να θέσω τα ερωτήματα, κύριε Λαμπρινέ. Τα λέτε πριν θέσω τα ερωτήματα, γιατί τώρα αυτό ακριβώς ήθελα να μπούμε λίγο σε αυτή την κουβέντα, γιατί νομίζω ότι έχει κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο αυτή η φοβερή τοξικότητα και πόλωση που ζούμε το τελευταίο πολύ μεγάλο διάστημα, η αλήθεια είναι, και που θα πάμε και έτσι και χειρότερα μέχρι τις εκλογές, η αλήθεια είναι. Κύριε Πασπάτη, βγαίνει νόημα. Το λέω γιατί εσείς και εσείς είστε ένας μπαροτοκαπνισμένος. Το είπατε ήδη. Βγαίνει νόημα από αυτή, από αυτή
2: επειδή,
0: την πόλωση, την αδιανόητη.
2: Δεν είμαι νέος εγώ. Εμένα παραδείγμα, όχι το λέω αυτό, γιατί παραδείγματος χάρη εμένα με εκνευρίζει εισαγωγικά η πολιτική του TikTok. Μπορεί να είναι εύκολη, αλλά δεν είναι πολιτική. Και βλέπω πάρα
0: πολύ. Η επικοινωνία τώρα είναι και συστατικό στοιχείο της πολιτικής. Δεν μπορείτε να το αρνηθείτε.
2: Ναι, αλλά δεν είναι και το TikTok μπορεί, μέσα σε αυτό. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε την πολιτική επικοινωνία.
0: Συμφωνώ.
2: Γιατί εδώ πέρα έχουμε φτάσει
0: σε άλλο σημείο.
2: Είναι άλλο. Εδώ έχουμε κάνει την πολιτική επικοινωνία μόνο. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα περισσότερα όλα αυτά τα οποία γίνονται και που κρύβονται πάρα πολλά χρήματα από πίσω, από όλες τις δομές, να υπάρχει μια υπερκατανάλωση του μέσου και ο λόγος, ο πολιτικός λόγος, ο πολιτικός εισαγωγικά λόγος να μετατρέπεται σε απολιτικ. Αυτό το πράγμα εμένα τουλάχιστον δεν μου αρέσει. Γι' αυτό βάζω το θέμα της ηλικίας. Ή αν το κάναμε την εποχή πριν 30 χρόνια με τον Ηλία, αυτά τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Σήμερα φυσικά οι νέοι άνθρωποι το βλέπουν πιο θετικά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω όμως αν αυτό είναι καλό. Μπορεί να είναι. Και εγώ να μην το βλέπω. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα είναι καλό. Εμένα δηλαδή, και βλέπω οπωσδήποτε υπάρχουν ορισμένα sites, ορισμένα δισογραφικά, τα οποία έχουν αναλύσει πάρα πολύ ψηλού επίπεδου. Μην τώρα πούμε ότι εμείς μόνο κομίζομαι τη γλάφκα της Αθήνας. Αλλά το...